0: Πού είσαι στην Άγκυρα είσαι. Μαζί με τον Ερντογάν είσαι.
1: Παιδιά για τον Μπαστούρμα εκεί πέρα και το βάι βάι.
0: Λοιπόν, άσε τώρα. Τι καραγκιόζηλικια ήταν αυτά.
1: Και απ' όλα.
0: Το Ερντογάν... Αυτά στο εκεί, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καλά, δεν θέλω να πω για το ρούτο. Συγγνώμη τώρα, σας έπιασα με από τα μούτρα, αλλά αυτό το χεράκι του Ρούτε, αυτού του γλιώδη τύπου, πραγματικά του γλιώδη με τον Ερντογάν, χεράκι.
1: Ναι, μόνο αυτό ήτανε.
0: Εντάξει, εμένα αυτό πάντως με ξεπερνά, πραγματικά.
1: Αγαπητέ Νικόλαε, για Μπουσέλε Σαμπρανίδη που είσαι σήμερα στην επιμέλεια του ήχου, σε παρακαλώ να παίζει ο Κόνιαλης από κάτω, επειδή αναφέρθηκε η Αμαλία Κάτζου στο θέμα. Η χθεσινή λοιπόν συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ και με τον Μαρκ Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, και όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε η Αμαλία Κάτζου, εκεί είχαμε το χεράκι.
2: Αίσθηση προκάλεσε και το γεγονός ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν πιασμένος χέρι-χέρι με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος θέλει να βάλει στο επίκεντρο της συμμαχικής αμυντικής βιομηχανίας την Τουρκία του Ερντογάν μέσω και του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Προγράμματος ΣΕΙ.
1: Χεράκι λοιπόν ο Ερντογάν. Κανονικά, παιδιά. Κανονικά.
0: Σαν ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής, ναι, πηγαίνανε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να περπατήσει και καλά ο Ερντογάν. Και το άκουσα και που το λέγανε και στα κανάλια. Και ήταν και όταν πιάστηκαν με τον πήρε αγκαζέ τον Τραμπ. Και δυο ένας βάσταγε τον άλλον, που λένε και στο χωριό μου.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Γιατί ακούσαμε τώρα τον Νικόλα Βαφιάδη από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Στη συνέχεια κάνουν τη σύνδεση με την Άγκυρα, είναι η Άννα Ανδρέου εκεί και η Ρίτσα Μπιζόγλη είναι στο στούντιο και σχολιάζουν αυτήν την υποδοχή και το χεράκι, το αγκαζέ μάλλον, του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν.
3: Είδαμε μια αυτοκρατορική πραγματικά υποδοχή από τον Ταγίπ Ερντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ με τυρκουάς χαλιά, με υπηκό, με διπλωματικό γκλάμουρ, και αυτό που ήθελε να δώσει ως μήνυμα ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι είναι ο απόλυτος παίκτης της περιοχής.
4: Είπε στο καλύτερο σημείο τώρα, Άννα, γιατί τους είδαμε να μπαίνουν μέσα στο Λευκό Παλάτι κυριολεκτικά αγκαζέ.
1: Τι γίνεται ρε παιδί.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Χεράκι ο ένας, αγκαζέ αλλά μπρατσέτα ο άλλος.
0: Το ζήσαμε χθες αυτό, εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και από τα... αυτά που είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν, μέχρι και σχολίασε τους δρόμους, καταπληκτική δρόμη, το αεροδρόμιο. Εντάξει.
1: Φίλος μου λέει. Φίλος μου.
0: Εδώ από μία φορά.
1: Ναι, από την πρώτη στιγμή είχαμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Είναι στενός φίλος μου.
0: Όλοι όσοι εμπνέονται και τους αρέσει ο αναθεωρητισμός είναι φίλοι μεταξύ τους, να τα λέμε και αυτά.
1: Στάθηκε, λέει, από την αρχή στο πλευρό μας, όπως όχι, λέει, οι υπόλοιποι σύμμαχοι και κυρίως οι Ευρωπαίοι. Κατηγόρησε ανοιχτά την Ιταλία, τη Γερμανία.
0: Τη Γαλλία. Όλους.
1: Ενώ, λέει, η Τουρκία ήταν σταθερά στο πλευρό μας, ενώ θα μπορούσε να έχει πάει με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Είπε ο Τραμπ.
0: Του κάνε χάρη.
1: Πολύτιμος φίλος, έλεγε ο Ερντογάν. Είναι πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι όλο αυτό στήθηκε. Ένα αυτό το. Όπως το είπε η. Νομίζω ότι η Ανδρέου δεν ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Μίλησε για ένα αυτοκρατορικό γκλάμουρ και πολύ σωστή έκφραση. Εγώ νομίζω ότι ήταν τίποτα. Τι να σας πω, ξέρετε, βασιλικά πρωτόκολλα. Αυτά, έτσι, εκεί στην Βρετανία τα έχω δει αυτά. Δεν ξέρω, βεβαίως, τη δουλειά του Ερντογάν το πέτυχε και το στόχο του. Έτσι, εμφανίστηκε ως απόλυτος ηγέτης όχι μόνο της Τουρκίας, της περιοχής. Και η περιοχή αφορά και εμάς. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα από αυτά που είπε ο Τραμπ όσον αφορά τα F-35 κτλ. Γιατί καταλαβαίνω ότι υποσχέσεις έδωσε. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει η Τουρκία τα 5 F-35, 5 ή 6, γιατί είναι διχασμένες οι απόψεις. Τα οποία, από ό,τι διάβασα, τα κατέχει το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Κάπως πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως, διάφοροι ανταποκριτές που άκουσαν στην Αμερική, είπαν ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση το να καταργηθούν οι κυρώσεις, να έρθουν και να πάρει την αποφάση στο Κογκρέσο. Και έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές. Άρα, θέλω να πω όμως κάτι, Ιωσήφ, το συζητούσαμε και θα μου το επιτρέψεις. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, με το που γίνεται κάτι στην Τουρκία, ότι καλά λόγια για τον Ερντογάν που λένε ο Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλο ηγέτη. Και αρχίζουμε. Είδατε, τα λέγαμε. Και εμείς τι κάναμε. Και τυράναμε. Και τι. Δεν είναι, νομίζω, σωστή αντιμετώπιση. Η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη. Το ΝΑΤΟ τι θέλει σίγουρα, γιατί νομίζω ότι έχει το μεγαλύτερο, από τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο. Δεν είναι,
1: είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς.
1: Μετά των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο στρατός της
0: λοιπόν,
1: Τουρκίας.
0: Είναι σε μια ευαίσθητη γεωγραφικά και γεωστρατηγικά περιοχή. Έτσι, υπάρχουν συμφέροντα και εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες με πολλές χώρες. Δες Γερμανία, δες Γερμανία, δες Ιταλία, δες Γαλλία, θα το πω, που για τη Γαλλία... δεν το περιμέναμε. Υπάρχει μια αλλαγή στάσης από το Μακρόν. Όλα αυτά λοιπόν ο καθένας κοιτάζει τη δική του πάρτη. Πάρτη, την πάρτη του. Και εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας συμφέροντα. Και μέσα από τις συμμαχίες που χτίζουμε, γιατί κάποιοι λένε για το Ισραήλ, ναι. Εγώ, ξέρεις, όλα τα θεωρώ και για το Ισραήλ δεν μου είναι και πολύ. Όλο αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν μου είναι και πολύ. Ξέρεις, δεν είμαι υπέρ. Όμως ο μόνος που αντιδρά και που έχει πει και βγήκε στο CNN χθες και μίλησε ήταν ο Νετανιάχου.
1: Ναι, ο οποίος λέει ότι δεν πρέπει να πάρει
0: και την
1: Τουρκία
0: πάλι.
1: Τα F-35 γιατί θα ανατραπούν οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια χώρα η οποία έχει επιθετικές βλέψεις και απέναντι στο Ισραήλ και απέναντι στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα κατέχει
0: τη μισή Κύπρο.
1: Και τη μισή Κύπρο.
0: Λοιπόν,
1: αυτά είπε ο Νετανιάχου.
0: Ο Νετανιάχου είπε την αλήθεια. Τώρα, το ότι οι Ευρωπαίοι κλείνουν τα μάτια και πάνε με τον Ερντογάν, εγώ θα αφήσω τον Τραμπ στην άκρη, και υποστηρίζουν μια χώρα που απειλεί μια χώρα άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παιδιά, αυτό με ξεπερνά πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά με ξεπερνά.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης με την κυρία Αμαλία Κάτζου που λατρεύει τον παστούρμα στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που πετάει στα σύννεφα σήμερα και από το πρωί-πρωί βάζει κανονιές.
1: Μπαμ και μπουμ πέφτουν οι κουμπουριές εδώ κανονικά.
0: Τι έχουμε πόλεμο.
1: Έρχεται η μία κανονιά μετά την άλλη.
0: Τι είναι αυτό, ποια κανονιά.
1: Θα πω εγώ στη συνέχεια πέφτουνε κανονιές.
0: Μα... Παναγία μου βόηθα.
1: Ο Νικόλαος Αβρανίδης, ο γιαμπουσέλε της ηχοληψίας. Ο γιαμπουσέλε της κονσόλας είναι απέναντι μας εδώ στην επιμέλεια του ήχου.
0: Ποιος είναι ο γιαμπουσέλε.
1: Το ξέρει ο Νίκος.
0: Πες μου ποιος είναι, μάθω κι εγώ.
1: Είναι ένας καλός. Καλαθοσφαιριστής.
0: Α, είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο NBA.
1: Είναι ένας Γάλλος.
0: Που γράφουν οι Αμερικανοί ότι τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλλον.
0: Λένε οι Αμερικανοί, λέω, το διάβασα και εγώ για να.
1: Ναι. Ναι. Μάλλον έρχεται λοιπόν ο Γιαμπουσέλη.
0: Μάλιστα, μπράβο, καλώς
1: να έρθει το παιδί.
0: Καλώς να έρθει το παλικάρι.
1: Καλώς να έρθει. Δεν τις προλαβαίνουμε τις κανονιές η μία μετά την άλλη. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στο 23lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και λέει το Αρμενάκι, Ντόναλντ Τραμπ, Ταγί Περντογάν. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και δεν είναι καινούριος. Είναι από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Για να μην ξεχνάμε, αυτοί είχαν κάνει και δουλειές.
0: Και προσωπικές δουλειές.
1: Κάνει και δουλειές.
0: Ενώ όχι μόνο δεν είναι συμφωνίες κρατικές και τα λοιπά, διακρατικές και όλα αυτά. Είναι δουλειές και προσωπικές. Απλώς το λέω και το τονίζω.
1: Λοιπόν, χθες η συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο θέμα το οποίο έβαλε ο Ερντογάν στο τραπέζι ήταν τα F-35. Τι είπε λοιπόν, ότι έχουμε πάρει την υπόσχεση και τη διαβεβαίωση.
0: Θα το εξετάσουμε.
1: Ότι θα επανενταχθούμε, είπε ο Ερντογάν, σε αυτό το πρόγραμμα και ο πρόεδρος Τραμπ πάντα τηρεί τις υποσχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 γιατί είναι ο πιο πιστός μας σύμμαχος, από τους πιο πιστούς μας σύμμαχους σε αντίθεση με πολλούς άλλους και ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε. Έδωσε λοιπόν για άλλη μια φορά μια υπόσχεση, δεν υπήρξε δέσμευση, είπε ότι θα εξετάσουμε το θέμα. Είπε επίσης ότι θα γίνει άρση των κυρώσεων Κάτσα.
0: Ναι, ακριβώς. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Ξαναλέω, υπάρχει ένα κογκρέσο, μια γερουσία. Δεν ελέγχει, δεν τα ελέγχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μαθαίνω και διαβάζω ότι και οι Ρεπουμπλικάνοι είναι στα κάγκελα με όλα αυτά που είπε στον Ερντογάν ο Τραμπ. Δηλαδή, δική του. Άρα, υπάρχει ένα κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο Τραμπ αποφασίζει ως ένα βαθμό να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ισορροπίες το επόμενο διάστημα.
1: Υπήρξε ήδη η πρώτη αντίδραση από Αμερικανούς βουλευτές από το Κογκρέσο, οι οποίοι είναι αντίθετοι στο ενδεχόμενο να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Όταν όμως ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, εκεί ήταν που ο Ερντογάν πήρε την σκυτάλη και του είπε: ωραία, αφού θα προχωρήσετε στην άρση των κυρώσεων, τότε δώστε μας τουλάχιστον για αρχή αυτά τα 5 ή 6 τέλος πάντων F-35 τα οποία έχουν κατασκευαστεί, τα έχουμε πληρώσει και είχαν δεσμευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Πάλι δεν πήρε σαφή απάντηση από τον Τραμπ, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε.
0: Πάντως φαίνεται ότι ξεκάθαρε ότι ο Ερντογάν έχει την εύνοια του Τραμπ, ότι τον θεωρεί προνομιακό συνομιλητή και φίλο του, το είπε ο ίδιος. Και βεβαίως αυτό δίνει πόντους στον Ερντογάν να κάνει το παιχνίδι του και για τη χώρα του και για τον ίδιο σε όλη την περιοχή. Και εδώ δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν οι ισορροπίες και πόσο άμεσα μπορεί να, γίνει αυτό. Όμως βρισκόμαστε μπροστά και η Ελλάδα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση. Ή μια κατάσταση από τα παλιά που γίνεται εκ νέου καινούρια, θα πω εγώ. Αλλά πάντως αλλάζουν οι ισορροπίες.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η πανεπροσέγγιση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Υπάρχει αλλαγή στο στάτους, στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Αυτό το οποίο συζητιέται είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, δηλαδή οι S-400 να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα, ώστε να μπορέσει.
0: Ναι. Λένε οι πληροφορίες, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ούτε αυτό. Από ό,τι διαβάζω, γιατί ειδικοί δεν είμαστε. Πάντως αυτό θα άνοιγε το δρόμο για να επενεταχθεί στο πρόγραμμα F-35 η Τουρκία. Φαίνεται όμως ότι ο Τραμπ θα κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει F-35 στο φίλο του, τον Ερντογάν.
1: Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση, όπως σας είπαμε, στη Μελόνι, στον Μέρτς και στον Μακρόν για τη στάση που κράτησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα έγινε γνωστό, το λέγαμε και χθες, ότι οι Γάλλοι συζητάνε για να δώσουν αντιαεροπορικό σύστημα στην Τουρκία, ενώ υπήρξε άλλη μια πληροφορία ότι θα υπάρξει και αμυντική συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας. Και όπως λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι, μια συμφωνία η οποία θα είναι στα πρότυπα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Δεν διευκρινίζουν αν θα υπάρχει αμοιβαία αμυντική συνδρομή. Λένε μόνο ότι θα είναι στα πρότυπα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Αυτό λοιπόν αφορά Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία για αμυντική συμφωνία. Παίζει λοιπόν χοντρό παιχνίδι, ο Ερντογάν έχει την εύνοια του Τραμπ, αυτά δείχνουν τουλάχιστον τα πράγματα μέχρι τώρα, βέβαια όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι, ας
1: περιμένουμε
0: και
1: να δούμε αποτελέσματα, γιατί εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη επίσκεψη του Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, πάλι είχε πάρει υποσχέσεις, πάλι είχε πάρει καλά λόγια, αλλά όλοι θυμόμαστε, και δεν είναι αυθαίρετα συμπεράσματα, τον Τούρκο δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο, ο οποίος ήταν σε ζωντανή σύνδεση χωρίς να το γνωρίζει και είχε πει ότι αυτό που πήραμε τελικά ήταν τα...
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Δεν πήραμε τίποτα ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, με αποτέλεσμα να χάσει και τη θέση του ο συγκεκριμένος Τούρκος δημοσιογράφος σε φιλοκυβερνητικό μέσο. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι και να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
1: Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση που έκανε στους Ευρωπαίους είπε ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένος με τους περισσότερους από τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και ότι αν η σύνοδος κορυφής δεν γινόταν στην Τουρκία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα συμμετείχα.
0: Ακριβώς. Πήγε εκεί επειδή ήταν.
1: Ήρθα, λέει, λόγω του φίλου μου, του Ερντογάν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ρε παιδί μου, τον αναβαθμίζει με κάθε τρόπο.
0: Με προκλητικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι προκλητικό όλο αυτό που έγινε χθες εκεί. Πραγματικά. Λοιπόν, βέβαια, από τη μία έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα τα αυτά που γίνονται με τον Ερντογάν, τον Τραμπ κτλ. Και από την άλλη έχουμε τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Τον πόλεμο που ξεκίνησε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και το πετρέλαιο να κάνει άλμα $76 αυτή τη στιγμή, το Brent. Έτσι, και έχουμε χτυπήματα, δηλαδή δεν είναι κάτι απλό. Αμερικανικά πλήγματα σε 80 Ιρανικούς στόχους, σιρήνες αεράμινα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Την ώρα λοιπόν που είναι ο Τραμπ και όλοι μαζεμένοι εκεί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.
1: Και όχι μόνο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου. Αυτό ήταν κυρίως που προκάλεσε την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, η οποία διαμορφώνεται όπως ακούσατε από
0: 76,
1: την Αμαλία. Στα 76 δολάρια το βαρέλι και καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει. Έτσι, από τη στιγμή που ανεβαίνει το πετρέλαιο, δυστυχώς θα δούμε να ανεβαίνουν και οι τιμές της βενζίνης που το προηγούμενο διάστημα ήταν πτωτικές.
0: Ποιες ήταν πτωτικές, δεν ήταν πτωτικές.
1: Α, δεν ήτανε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, ανεβαίνανε και εδώ.
0: Δεν εδώ, ανεβαίνανε. Παρόλο που έπεσε το πετρέλαιο.
1: Καταλαβαίνεις ότι το λέω ηρωνικά, ναι, γιατί και σήμερα πάλι, ναι, και σήμερα πάλι είδα νέο άνοδο στην τιμή της αμόλυβδης.
0: Ναι.
1: Ναι, Άννο, πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν μου έχω καταλάβει. Πραγματικά, δηλαδή, κάποιος να βγει να κάνει κάποιον έλεγχο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Επειδή άκουσα και τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι έπρεπε να έχει πέσει 10 με 15 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει. Γιατί δεν έχει γίνει, αναρωτιέμαι, ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τώρα στο άκουσμα ότι υπάρχει νέα ανάφλεξη εκεί στη Μέση Ανατολή.
0: Καλά.
1: Τι πρόκειται να γίνει. Με το που το ακούσανε, εγώ περιμένω να δω τα αποτελέσματα από αύριο, για να μην σου πω από σήμερα. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ, ναι. Βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, όπως όλοι οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Σήμερα είναι επίσημα η έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Χθες ήταν το επίσημο δείπνο το οποίο παρέθεσε ο Ταγί Περντογάν σε όλους τους ηγέτες που έχουν βρεθεί στην Άγκυρα. Οπότε θα περιμένουμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά την Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, χθες είχαμε και Μουντιάλ. Είχαμε λοιπόν δύο αγώνες. Το πρώτο αγώνα έγινε πραγματικά χαμός. Αίγυπτος, Αργεντινή. Η Αίγυπτος με μια έτσι πολύ έξυπνη τακτική και παίζοντας με αντεπιθέσεις καταφέρνει η Αμαλία και βάζει δύο γκολ στην Αργεντινή.
0: Ναι, το διάβασα, δεν το έβλεπα.
1: Έχει χάσει στο 1-0 πέναλτι ο Μέση. Έχει χάσει την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Και εκεί που προσπαθεί να ισοφαρίσει η Αργεντινή βάζει δεύτερο γκολ η Αίγυπτος. Είχε βάλει κι άλλο ένα, το οποίο της το ακύρωσαν για ένα φάουλ που είχε προηγηθεί. 2-0 η Αίγυπτος στο 79. Λες πάει, τελείωσε, θα μείνει εκτός η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και τελικά από το 79 και μετά κάνει μια τεράστια ανατροπή και παίρνει το παιχνίδι στο 90-1 με 3-2. Έβαλε και ένα γκολ ο Μέση. Οπότε πέρασε στην επόμενη φάση η Αργεντινή. Η Αίγυπτος, αν και βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο όνειρο, δεν τα κατάφερε. Επί της ουσίας έχασε ένα παιχνίδι μέσα από τα δικά της χέρια. Τώρα η Αργεντινή θα βρει στον δρόμο της την Ελβετία, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κολομβίας στη διαδικασία των πέναλτι. 4-3, 0-0 ο κανονικός αγώνας και η παράταση, 4-3 στα πέναλτι Ελβετή. Οπότε στη φάση των 8 η Αργεντινή του Μέση απέναντι στην Ελβετία. Ο Μέση, ο οποίος όταν τελείωσε ο αγώνας και από την ένταση ξέσπασε σε κλάματα.
0: Ναι.
1: Δάκρυα χαράς βέβαια. Αλλά ο άνθρωπος έκλαιγε σαν ένα μικρό παιδί.
0: Φοβερός αθλητής.
1: Που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.
0: Ναι.
1: Που κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να περάσουν στην επόμενη φάση. Αυτά και για το Μουντιάλ, για την αθλητική σας ενημέρωση, η οποία βέβαια δεν θα περιοριστεί σήμερα, μόνο στο ποδόσφαιρο. Όπα! Όπα παιδιά, σιγά σιγά τις κανονιές μία-μία να τις προλαβαίνουμε.
0: Πες τα όμως, θα τελειώνουμε.
1: Έρχονται ρε παιδί μου κανονιές, απανωτές. Δηλαδή
0: χθες
1: ο Αθηναϊκός ανακοίνωσε.
0: Ναι.
1: Στην αρχή τον Μπάντιο.
0: Ναι.
1: Μετά τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος επιστρέφει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι ο θρύλος. Ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού και του Παναθηναϊκού Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει μαζί με τον Μάικλ Μπατίστ με ρόλους εκεί στην ομάδα. Στη συνέχεια ήρθε ο Άιζακ Μπόγκα. Έφτασε στο αεροδρόμιο και αυτό στο Παναθηναϊκό και αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία, χωρίς να έχει γίνει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά ότι υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιαμπουσέλε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι ένας αθλητής. Όχι, μαύρο, το λέω γιατί δεν το λέω.
1: Είναι ένας Γάλλος. Είναι και θηριώδης, έτσι,
0: ναι,
1: ένα ψηλό παιδί.
0: Τον είδα στη φωτογραφία.
1: Ναι, είναι ταυραντισμένος.
0: Θηρίο.
1: Ναι, παιδί.
0: Μπράβο.
1: Οπότε πάμε για πολλές κανονιές και το επόμενο διάστημα, ναι, κύριε Σαπρανίδη.
0: Τον έβλεπω τώρα εδώ στη φωτογραφία, πραγματικά θηριάκι είναι εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είναι καλό άνθρωπος.
1: Να είναι καλά το παλικάρι, να με το καλό να έρθει.
0: Με το καλό, με το καλό και πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια.
1: Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Έκτα έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι να upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.

0: Τελείωνε όμω.
1: Τι έβαλες, πουλάκι μου, τρόμαξες.
2: Κουράσει.
0: Έχεις κουράσει.
1: Γιατί?
0: Μας έχεις κουράσει. Το πες μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φτάνει.
1: Μα
0: τώρα
1: είναι πολλές οι κανονιές.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι. Αλλά καπόπα.
1: Εγώ να δεις μια χαρά που έχω κάνει.
0: Ναι. Πρόσεξε μετά, μήπως η χαρά, γιατί έτσι χαίρεσαι και μετά αρχίζεις. Τα αρχίζεις, το αλλάζεις μετά. Τα αλλάζεις μετά. Μετά εκφράζεις τον προβληματισμό σου. Το λέω εγώ γιατί το ζω τα τελευταία χρόνια αυτό.
1: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Κυρίαρχο θέμα φυσικά στην επικαιρότητα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και βέβαια η χθεσινή συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ. Εκεί που περίσσεψαν οι αγκαλιές, τα φιλιά και τα πάρα πολύ καλά λόγια. Βέβαια μένει να δούμε εάν αυτά τα πολύ καλά λόγια θα έχουν και αντίκρισμα, εάν θα υπάρχουν και αποτελέσματα ή αν οι Τούρκοι θα μείνουν μόνο με υποσχέσεις. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο πληροφορίες, δημοσιογραφικές πληροφορίες. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα στην Τουρκία παρουσιάζουν ως πολύ μεγάλη επιτυχία τη χθεσινή αυτή συνάντηση, αλλά υπάρχουν και πολλά μέσα στην Τουρκία τα οποία σημειώνουν ότι πήραμε πάλι υποσχέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ας είμαστε κι εμείς λίγο επιφυλακτικοί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει χημεία μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί οι δύο είναι πολύ καλά φιλαράκια και μπορούν να συνεννοηθούν. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Έχουμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν χτυπήματα και το Brent να τραβά την ανηφόρα στα 76 δολάρια το βαρέλι.
1: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl, Αμαλία μου, ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Αν δεν το ξέρεις, μάθε το λοιπόν. Στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στη μέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και για τα αρτοσκευάσματα πηγαίνει στα Lidl, γιατί είναι και πεντανόστιμα και κυρίως φρεσκοψημένα.
0: Εγώ τώρα σκέφτομαι ότι θέλω κάπου να πάω την Κυριακή να κάνω τον μπάνιο μου. Δεν θέλω να είναι και πολύ μακριά. Θέλω να είναι και ένας ωραίος χώρος και μέσα στο πράσινο και να έχει και θάλασσα και να έχει και εγκαταστάσεις. Και εκεί που το σκέφτομαι, λέω πού να πάω, πού να πάω. Και ένας φίλος λοιπόν, ξέρεις τι που μου είπε να πάω.
1: Για πες.
0: Στο Wyndham στο Λουτράκι.
1: Α, καλά.
0: Καταπληκτικό, ε.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, μόλις μια ώρα λοιπόν από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
1: Και είναι και κοντά, σε μία ώρα είσαι εκεί, στο Wyndham, στο Λουτράκι.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και εξαιρετικό γενικά στην τοποθεσία που βρίσκεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει μία θέα.
0: Βλέπεις όλο τον Κορινθιακό.
1: Όλο τον Κορινθιακό πιάτο.
0: Πολύ
1: έχει
0: ωραία.
1: Μπροστά παραλία. Έχει και να κάνεις εκεί κοντινές εκδρομές, να πας και στη λίμνη της Βουλιαγμένης εκεί πέρα που έχει και τον αρχαιολογικό χώρο.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Φανταστικά, δηλαδή είναι σε σημείο στρατηγικό.
0: Μάλιστα.

0: Καλημέρα στον Real Blogger. Ο ανισόρροπος, λέει, της Ουάσιγκτον και ο Σουλτάνος κάνουν τη δουλειά τους και φροντίζουν για τα συμφέροντά τους. Εμείς, λέει, πηγαίνοντας εκεί θα θέσουμε τα ζητήματά μας και τις απειλές των απέναντι ή θα πάμε απλοί ακροατές και θα επιδιώξουμε μία θέση στην οικογενειακή φωτογραφία. Τουλάχιστον, λέει, ο κύριος Γεραπετρίτης πριν φύγει για την Άγκυρα έκανε πρόβες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι και η τοποθέτηση της ελληνικής αντιπροσωπείας εκεί στην Άγκυρα. Πάμε παρακάτω, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα.
1: Καλά, μιλάμε, έχει ανέβει η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό κατακόρυφα. Κατακόρυφα έχει ανέβει. Από πού θες να το ξεκινήσουμε?
0: Όπου θέλεις εσύ.
1: Να πάμε από το. Από, τι να πω τώρα, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά της Ελλάδας του κ. Τσίπρα όλα αυτά που είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι, εντάξει. Και δικαιολογημένα. Λοιπόν, γιατί υπήρξαν βεβαίως, και κάποιοι χαρακτηρισμοί οι οποίοι ήταν.
1: Ναι. Και χαρακτηρισμοί, και όταν λες για κάποιον πολιτικό και δει πρώην πρωθυπουργό ότι τα ΠΕ τα έχει πάρει. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά, καταλαβαίνεις ότι εκεί πραγματικά δημιουργείται ένα θέμα. Από τη μία πλευρά, ο κύριος Γεωργιάδης λέει: εγώ είπα αυτά που έχει πει ο κύριος Κοντονής. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι λένε: γιατί δεν κάνει μήνυση ο Άλεξης Τσίπρας στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει απαντήσει η Ελλάς δια της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου.
0: Να την ακούσουμε, τι είπε χθες.
1: Ναι,
0: μάλλον για να είμαστε ακριβείς, να ακούσουμε τι είπε πρώτα ο Άδωνης Γεωργιάδης στο επίμαχο απόσπασμα για τους ποινικούς κώδικες και αμέσως μετά θα ακούσουμε και την απάντηση της κυρίας Παπαδοπούλου.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και ποιος θα πω πιο έντιμος ο υπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο ενώ είχε ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίζει.
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτών, ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι, έκανε μια συνέντευξη τύπου η Ελλάς για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά, και ότι ο μόνος έντιμος πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και τα λοιπά. Πάνω σε αυτό απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι και ήρθε φυσικά η αντίδραση της Ελλάς που ήταν σφοδρή.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο αλλιέρα.
1: Πάντως, η τοξικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Από όλες τις πλευρές θα πω εγώ και νομίζω ότι αυτό το έργο θα το ξαναδούμε όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Μένα με βρίσκει τελείως αντίθετη όλο αυτό το κλίμα και όλο αυτός ο λόγος ο τοξικός από όλες τις πλευρές ξαναλέω. Ωστόσο, το έχουμε ξαναζήσει σε προεκλογικές περιόδους πλέον και υπάρχει και ένα, να μην πω, διαμορφώνεται και ένα δίπολο ξεκάθαρα. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς Τσίπρα. Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι εκεί θα έχουμε και το μεγαλύτερο μπιφ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το τι θα ακούμε και το τι θα διαβάζουμε.
0: Η ώρα είναι 9:20 που σημαίνει ότι έχουμε ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Για να δούμε λοιπόν αν θα βρει πολλή κίνηση στο δρόμο προς το ΟΑΚΑ ο Γιαμπουσέλε. Παναγιώτη Βολάνη, καλή σου ημέρα, καλώς ήρθες παλικάρι μας.
5: Καλημέρα, ήμουν σίγουρος ότι θα ξεκινήσει έτσι.
0: Θα βρει κίνηση για το ΟΑΚΑ από το αεροδρόμιο.
5: Μπορεί να προλάβετε και το LeBron James, μην γίνει συμπαίκτης με τον Γιάννη.
0: Μπορεί.
5: Να φέρετε και αυτόν.
0: Δεν ξέρεις.
5: Όλους πάρτε τους όλους.
0: Ξέρεις.
5: Δεν πτώμαστε εμείς.
0: Για πάμε, Παναγιώτη.
5: Θα έχετε εσείς τους Γκαλάκτικους, εμείς θα έχουμε τον καλύτερο τρόπο παιχνιδιού.
0: Ό,τι μπορείτε θα πορευτείτε.
5: Ναι, όχι.
0: Καθένας που μπορεί.
5: Ναι. Καλό και αυτό.
0: Για πάμε,
1: Παναγιώτη, μην απαντάς. Είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Μην απαντάς, αγόρι μου. Δεν χρειάζεται. Πρωταθλητής Ευρώπης είσαι. Τι απαντήσεις τώρα.
0: Έλα, για πες μας τώρα την κίνηση στους δρόμους, περιμένει ο κόσμος.
5: Σωστά.
1: Εσύ το ξεκίνησες. Το ρώτησες το παιδί.
5: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδο ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Γαλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20.
5: Βεβαίως.
0: Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ανοίξουμε και το θέμα με τις πολυκατοικίες και τις αλλαγές που έρχονται.
1: Γιατί είναι πολύ σημαντικές αλλαγές. Να πω ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις πολυκατοικίες είναι 97 ετών. 97 ετών. Καταλαβαίνεις ότι είναι πια απαρχιωμένο. Οπότε θα έρθει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα τα πούμε όλα με λεπτομέρειες. Τι ακριβώς λεπτομέρειες, τα βασικά, τι θα προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Πάντως αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα γιατί έχουμε φοβερές γκρίνιες στις πολυκατοικίες και για αναβαθμίσεις και για επισκευές και για την θέρμανση. Οι περισσότερες πολυκατοικίες πλέον έχουν κλείσει τα καλοριφέρ. Γιατί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Ιδιοκτήτες ή ένοικοι. Άρα λοιπόν έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο να ανατρέψει όλα αυτά. Θα τα δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Καλημέρα και στην Κλειό. Αγαπημένη μου, λέει, θα ήθελα μια φωτογραφία. Η Ιωσήφα, Μαλία και ο Παναγιώτη. Θα το κάνουμε αυτό πριν από το τέλος της σεζόν. Οπωσδήποτε, πριν ολοκληρωθεί αυτή η ραδιοφωνική περίοδος, θα ανεβάσουμε μια φωτογραφία με Παναγιώτη Βολάνιο. Ναι. Γιατί μας το ζητάτε.
1: Φυσικά, η Κλειό το, ναι, το κάνουμε.
0: Ναι, γιατί τον έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα. Τώρα, να πω και μια πολύ εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία. Σε ενδιαφέρουν οι σπουδές στον τομέα του Art and Design. Αύριο, 5η, 9 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα, στο ACTO, Ευελπίδων 11α, θα έχεις την ευκαιρία μέσα από το Art and Design Show, που διοργανώνεται για ακόμα μια χρονιά, να δεις από κοντά τι πραγματικά δημιουργείται μέσα στις πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design. Και αυτό που έχει αξία είναι ότι δεν ακούς απλώς για τις σπουδές. Τις βλέπεις μπροστά σου. Βλέπεις τη διαδρομή από την ιδέα μέχρι το τελικό έργο και καταλαβαίνεις πώς χτίζεται ένα δημιουργικό πορτφόλιο. Θα δεις projects από όλα τα έτη και όλες τις ειδικότητες. Graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art and new media, comics and cartoon. Επίσης, θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη. Μέσα στην πόλη, αλλά δίπλα στο πράσινο. Τελειώνεις την έκθεση και σε 2 λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος είτε για καφέ στην Κυψέλη. Είσοδος ελεύθερη αύριο 5η 9 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα στο ACTO Ευελπίδων 11α.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πορτοποριακός επιτραπέζιος ψύχη της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Ψήλετε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-1134-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: Καλημέρα στον αγαπητό ακροατή, ο οποίος ενδιαφέρεται για εσένα και θέλει να έχεις όμορφες στιγμές τώρα μέσα στο καλοκαίρι και στον καύσωνα που θα έρθει κάποια στιγμή και λέει: Κυρία Αμαλία μας, εάν ψάχνετε πραγματικά ένα δροσερό και πράσινο περιβάλλον, σας συστήνω ανεπιφύλακτα το πρώτο Αθηνών. Κυριολεκτικά τα πάντα εκεί είναι θαμμένα στο πράσινο. Καλημέρα, Αρμενάκη.
1: Ναι,
0: καλημέρα.
1: Το Αρμενάκη είναι εντάξει, το έχει βάλει εσύ να γράψει, στέλνει αυτά τα μηνύματα. Έχει φαγωθεί να με πα βόλτα.
0: Σε πάω,
1: εκδρομή εκπαιδευτική. Καλά, εντάξει.
0: Δεν όταν... Λες.
1: Τι, όταν θα έρθει στο γυμναστήριο και ανεβάσουμε το βιντεάκι, μετά θα έρθω κι εγώ στο πρωτόνο καταφείο.
0: Δεν μου λες το γάλα του Αρακά, το ξέρει.
1: Το γάλα του Αρακά.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Κάποια στιγμή λοιπόν έπεσα πάνω σε ένα στάντ με βιολογικά που έψαχνα ένα γάλα βρώμηση αμυγδάλου τέλος πάντων και εκεί είδα ότι υπάρχει και γάλα αρακά. Λες,
0: Νίκο,
1: δεν το ήξερα.
0: Εσύ ήξερες ότι υπάρχει γάλα
1: έτσι
0: αρακά.
1: Έτσι το έμαθα.
0: Ναι, αισθάνομαι μειονεκτικά.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: να μην αισθάνεσαι και εγώ δεν το ήξερα. Τυχαία το έμαθα.
0: Εκεί στο Περιστέρι, να ξέρεις, δεν έχουν γάλα αρακά.
1: Σοβαρά.
0: Θα στα πω στη
1: συνέχεια.
0: Πρέπει
1: να ντρέπονται. Πρέπει να ντρέπονται.
0: Θα πω μετά.
1: Να πω τις πολυκατοικίες εγώ.
0: Γι' αυτό λέω. Θα πω μετά τις 9 για το γάλα του αρακά.
1: Σε παρακαλώ όμως.
0: Γιατί θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στους φίλους μας στο Περιστέρι. Δηλαδή είναι ντροπή να μην έχουν γάλα αρακά.
1: Όσοι επιχειρηματίες έχουν εταιρείες και επιχειρήσεις εστίασης, πρέπει να βάλουν γάλα αρακά.
0: Μετά τις 9. Αλλά τώρα τα σοβαρά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι θα αλλάξει για τις πολυκατοικίες με το νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Λοιπόν, θα πάω λίγο έτσι κωδικοποιημένα. Απαρχαιωμένοι κανονισμοί πολυκατοικιών. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που προβλέπουν, που δεν προβλέπουν μάλλον, θηροτηλεόραση, κάμερες ασφαλείας, φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά κτλ. Ή βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτά λέει θα χρειαστεί να αλλάξουν, ώστε να μην μένουν οι πολυκατοικίες μπλοκαρισμένες σε κανόνες άλλης εποχής. 97 χρόνια είναι το πλαίσιο που διαμένει.
0: Είναι νομίζω από το 1919.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, εντάξει, απίστευτο, έτσι.
0: Πρέπει να είναι και λίγο παραπάνω.
1: Και λίγο παραπάνω, ναι. Απλήρωτα κοινόχρηστα. Μεγάλος βραχνάς. Το νέο πλαίσιο φαίνεται ότι θα προβλέπει ειδική και ταχύτερη διαδικασία ίσπραξης κοινοχρήστων, ακόμα και με διαταγή πληρωμής, ώστε να μην καλούνται να καλύψουν τους ασυνεπείς ή συνεπείς. Δεν είναι σωστό αυτό? Πολύ σωστό είναι. Λοιπόν, και βέβαια να καλυφθούν δαπάνες όπως πετρέλαιο, καθαριότητα, σανσέρ κτλ. Έλλειψη αποθεματικού. Με βάση το νέο πλαίσιο, θα είναι υποχρεωτικό το αποθεματικό για να επισκευάζονται κάποιες ξαφνικές βλάβες, αναγκαίες λέει επισκευές που μπλοκάρουν λόγω διαφωνιών. Α, το έχεις δει αυτό, δεν πιστεύω να το έχεις δει.
0: Καλά, δεν υπάρχει πολυκατοικία
1: έτσι,
0: που να μην έχει διαφωνίες.
1: Ακριβώς. Το Υπουργείο λοιπόν εξετάζει μείωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών για επισκευές συντήρησης και ενεργειακές αναβαθμίσεις, ώστε να μην μπλοκάρουν αναγκαίες παρεμβάσεις και να μην υπάρχει κίνδυνος για το κτίριο και τους περαστικούς. Αυτό είναι σωστό. Δεν μπορεί τώρα να. Και τώρα πότε, πώς είναι η πλειοψηφία, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Δεν θα είναι 50 συν 1. Ένας για να γίνουν κάποιες, να παίρνουν κάποιες αποφάσεις. Αυτό φαίνεται ότι θα αλλάξει. Ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών. Προβλέπονται διευκολύνσεις για ενεργειακή αναβάθμιση, όπως αντλία θερμότητας, φωτοβολταϊκά κτλ. Γιατί κάποιοι, και το ξέρω αυτό, θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στην πολυκατοικία, αλλά κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και εκεί γίνονται πάλι υπάρχουν τσακωμοί. Βραχυχρόνια μίσθωση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει θα έχει ένα ξεχωριστό άξονα στη ρύθμιση ζητημάτων από την βραχυχρόνια μίσθωση, επειδή αποτελεί συχνή αιτία προστριβών μεταξύ συνιδιοκτητών. Ρόλος και ευθύνες διαχειριστή. Το Υπουργείο αναφέρει ότι θα υπάρξουν σαφέστεροι κανόνες για καθήκοντα νομιμοποίηση και υποχρεώσεις των διαχειριστών. Ασφάλιση πολυκατοικίας. Η νέα νομοθεσία φέρνει στο προσκήνιο την υποχρεωτική ασφάλιση ώστε η πολυκατοικία να προστατεύεται καλύτερα. Διαχωρισμός στη συνένωση διαμερισμάτων. Δηλαδή, κάποιος ρε παιδί μου μένει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα ρετυρέ και θέλει να το μοιράσει στα δύο και το ένα να το νοικιάσει. Αυτό είναι λογικό. Φαίνεται λοιπόν ότι στο νέο πλαίσιο θα εξετάζεται η δυνατότητα κατάτμισης ή ένωσης οριζοντίων ιδιοκτησιών, ακόμα και αν υπάρχουν περιορισμοί σε παλιούς κανονισμούς. Και ταχύτερη επίλυση διαφορών. Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην επιτάχυση διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Αυτές είναι οι 10 βασικότερες αλλαγές που θα φέρει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ξεπερασμένο το πλαίσιο, το οποίο. Είναι σε ισχύ για τις πολυκατοικίες. Όταν λέμε ότι έχει θεσπιστεί πριν από 100 χρόνια.
1: Απαρχαιωμένοι κανονισμοί.
0: Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες που έχουν προκύψει σε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, μάλλον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και με τους αρμόδιους φορείς και με τους ιδιοκτήτες και με τις ενώσεις ενοικιαστών, ώστε να λάβουν υπόψη και τις δικές τους θέσεις πριν κατατεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προς ψήφιση.
1: Πάντως είναι προστατική κατεύθυνση γιατί με το νέο πλαίσιο κάποια πράγματα θα προχωρούν πιο γρήγορα. Δεν θα υπάρχουν και. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνειδιοκτήτες που είναι στα δικαστήρια. Σου λέει δεν γίνεται. Πρέπει να προσφορηθούν και τα δικαστήρια για οτιδήποτε. Για να βάλεις μια αντλία θερμότητας ή φυσικό αέριο ή τώρα το φορτιστή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός λέει τώρα και με αυτό.
0: Βέβαια. είναι αυτό που λέμε, οι νέες ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, πραγματικά μου έκαψε σε κεφαλικά κύτταρα. Για τους λάτρεις, λέει, της στατιστικής, να επισημάνουμε ότι η Αργεντινή χθες με την επική ανατροπή που έκανε, έγινε η δεύτερη ομάδα μετά την ΑΕΚ που σε διεθνή αγώνα ανατρέπει το 0-2 σε λιγότερο από 20 λεπτά. Έτσι είχε κάνει και η ΑΕΚ με την Κραϊόβα. 0-2 και τελείωσε 3-2. Ακριβώς έδωσε το καλύτερο παράδειγμα, Δημήτρη. Καλή σου ημέρα. Εντάξει, το χθεσινό της Αργεντινής ήταν απίστευτο. Εκείνη την ώρα ανταλλάσσαμε μηνύματα με τον Σαπρανίδη, γιατί το βλέπαμε. Τι γίνεται, ρε, να λέμε και αυτά. Που όπου πάει η Αργεντινή, τελείωσε, κάνει δείχνει. Μπαμ, ξαφνικά.
1: Εγώ θέλω να το πάρει η Αργεντινή.
0: Θέλεις να το πάρει?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τη συμπαθώ την Αργεντινή και θέλω. Εντάξει, για το Μέση, ναι, θα ήθελα να το πάρει, δηλαδή να κλείσει την καριέρα του με ένα δεύτερο μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Δεν θα με χάλαγε καθόλου.
1: Και όλο το,
0: από την άλλη, συμπαθώ πολύ τη Γαλλία.
1: Ναι, όλη την παρουσία στο μουντιάλ, γιατί εγώ ξέρεις, δεν ασχολούμαι με αυτά. Κάποια που διαβάζω ή που τον βλέπω. Έχει ένα επίπεδο αυτός ο αθλητής.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλά πολύ από την άλλη, σου λέω,
0: εγώ συμπαθώ τη Γαλλία.
1: Και
0: την Νορβηγία με το Χάλαντ.
1: Καλά, διάβασα την προπόνηση του.
0: Αυτό το παιδί είναι η χαρά τη ζωή.
1: Ειλικρινά, διάβασα λίγο, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν λέω ψέματα, τώρα τον γνώρισα μέσα του Μουντιάλ και διάβασα την προπόνησή του. Έβασα σοκ. Αλλά είναι και γελαστό παιδί, καλό
0: πραγματικά,
1: παιδί.
0: Πραγματικά. Και από την άλλη, δεν με χαλάνε καθόλου και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις ότι εγώ κάπου εκεί κινούμε. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Γαλλία, Ισπανία,
1: εντάξει,
0: Αργεντινή.
1: Και εγώ και Ισπανία, και Γαλλία.
0: Και από κοντά,
1: ναι.
0: Νορβηγία. Μήπως κάνει καμία έκπληξη και το Μαρόκο, δεν θα με χαλάγε καθόλου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτές είναι οι ομάδες που μου αρέσουν. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι έχουν και πολλές πιθανότητες. Θα γυρίσουν νωρίς σπίτι. They're going back home. Καταλαβαίνεις. Κατά το it's coming home που λένε μερικοί. Two.

0: Κατηγορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν.
1: Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Ναι. Η Pixlax και το Μέλιδρον, αυτό το έχουν γράψει για το Μύρτο. Η έμπνευση έχει προέλθει από το Μύρτο στην Κεφαλονιά.
0: Στην Κεφαλονιά.
1: Είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της μητέρας μου, που σήμερα έχει γενέθλια. Να,
0: κυρία Αγγελική, χιλιόχρονη, όλα τα καλά, να τη χαίρεσαι Ιωσήφ μου, να είναι πάντα γερή.
1: Χρόνια πολλά, μαμά. Σ' αγαπώ πολύ, φιλάκια.
2: Βαρέθηκα για πράγματα σωστά να μου μιλάνε.
1: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και επειδή λέμε τα χρόνια πολλά, να πούμε ότι σήμερα έχουν και τη γιορτή τους ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, η Φιλιό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Προκόπιος και η Προκοπία. Να πούμε και χρόνια πολλά στον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας,
0: βεβαίως,
1: τον Προκόπη Παυλόπουλο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Στον χρόνια πολλά, πρόεδρε.
0: Επειδή ο Γιώργος ρωτά γιατί είχαμε διαλέψει αεροσκαφών πάνω από την Αττική πολεμικών, να πούμε ότι αυτό για έγινε το πρωί 9 με 10 θα είναι, λέει, οι διαλέψεις, λόγω προγραμματισμένης τελετής ορκωμοσίας των νέων σμηνιών και λοχιών της 7ης σειράς σχολής μονίμων υπαξιωματικών της αεροπορίας. Έτσι λοιπόν θα πραγματοποιηθούν διαλέψεις σχηματισμών αεροσκαφών άνωθεν της Αττικής μεταξύ 9 το πρωί και 10. Γι' αυτό λοιπόν περνάνε τα πολεμικά.
1: Πάρα πολλά μηνύματα και για το Μουντιάλ. Η Χρύσα λέει: πείτε όμως και για τις αμφισβητούμενες αποφάσεις του διαιτητή στον χθεσινό αγώνα με την Αίγυπτο. Διαμαρτύρεται η Αίγυπτος για κάποιες φάσεις. Σε κάποιες έχει δίκιο, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα μετά από ένα τέτοιο φανταστικό παιχνίδι και με ανατροπές και τα λοιπά. Ναι, αλλά έχεις δίκιο όμως. Χρύσα, μία αναφορά έπρεπε να γίνει. Από την άλλη, εδώ ο Παναγιώτης, συμφωνώ μαζί σου, Ιωσήφ. Όποια πάρει το Μουντιάλ, και εγώ αυτήν υποστηρίζω. Θέλεις να πεις κάτι, Παναγιώτη, δεν σε καταλαβαίνω. Και ο Τάσος, αν και ο Μακρόν λέει, μας κάνει κάτι περίεργα τελευταία με τους απέναντι, είμαι και εγώ με τη Γαλλία. Καλημέρα και σε σένα, Τάσο. Στον Γιώργο που ρωτούσε λοιπόν για τα μαχητικά αεροσκάφη, απάντησε μόλις τώρα η Αμαλία.
0: Λοιπόν. Και διαβάζω μια είδηση που δεν την είχαμε δει πριν με τον Ιωσήφ, αλλά θέλω να την πω, ότι ο Δήμαρχος Μάνδρας έδωσε όλους τους μισθούς του το 2025 για να δωρήσει στο Θριάσιο μηχάνημα για καρδιολογικές επεμβάσεις.
1: Μπράβο.
0: Το μηχάνημα, λέει, θεωρείται κομβικής σημασίας για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως τοποθετήσεις στεντ, αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, εμφυτεύσεις σηματοδοτών και απεινιδωτών. Είναι ο Δήμαρχος Μάνδρας, ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος, που δώρησε ιατρικό, εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα και αναλώσιμα αξίας 11.500 ευρώ στο Θριάσιο νοσοκομείο, δωρίζοντας τους μισθούς του για όλο το 25.
1: Μπράβο,
0: μπράβο στο Δήμαρχο.
1: Τα
0: πολλά μπράβο στο παιδί. Είναι ένα νέο παιδί,
1: να
0: το πούμε αυτό.
1: Τα καλά μπράβο να λέγονται και μπράβο.
0: Γι' αυτό και το μετέφερα. Μπράβο. Μακάρι να κι άλλοι να μιμηθούν. Να ακολουθήσει το παράδειγμα του Δημάρχου της Μάνδρας. Μπράβο. Μπράβο.
1: Και μια και λέμε ευχάριστες ειδήσεις, γιατί αυτή είναι ευχάριστη είδηση, τα ευχάριστα ήρθαν και από τη Βενεζουέλα. Πραγματικά ασύλληπτο αυτό το οποίο συνέβη. Μετά από 11 ημέρες από το χτύπημα του σεισμού, του διπλού σεισμού, μία μητέρα με τα τρία της παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια, από τα ερείπια.
0: Απίστευτο.
1: Μετά από 11 ολόκληρες ημέρες. Και όπως έγινε γνωστό, η μητέρα θύλαζε τα παιδιά και έτσι κατάφερε να τα κρατήσει στη ζωή.
0: Τι να πεις.
1: Είναι θαύμα της ζωής. Πραγματικά μήνυμα ελπίδας. Μετά από 11 ολόκληρες ημέρες, μία μητέρα και τα τρία της παιδιά ζωντανοί μέσα από τα συντρίμια. Και μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις από την ταλαιπωρημένη Βενεζουέλα. Πολλά μηνύματα σχετικά και με τις πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, και με το νέο πλαίσιο το οποίο θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα, λέει η Δήμητρα, και κάπως πρέπει να προστατεύονται και οι ιδιοκτήτες από ενοικιαστές οι οποίοι φεύγουν νύχτα και αφήνουν το σπίτι αχούρι με απλήρωτους λογαριασμούς. Έχει δίκιο και η Δήμητρα, γιατί έχουμε δει και πολλά τέτοια παραδείγματα.
0: Βρε Σταύρο, τι συγκρίνεις τώρα το ότι δώρησε ο άνθρωπος τους μισθούς του με τη φωτιά στην Ινώη. Ο δήμαρχος την έβαλε τη φωτιά. Παιδί μου, εντάξει, να είμαστε και λίγο λογικοί άνθρωποι. Ο άνθρωπος έκανε μια δωρεά. Σου λέει, θα δώσω όλους τους μισθούς 25 να πάρει αυτό το μηχάνημα το Θριάσιο. Και αναλώσιμα μαζί. Και θα πούμε ότι όχι με αυτό. Τι, οι φωτιές μπαίνουν παντού. Μία φωτιά έχει μπει μόνο. Τι είναι αυτό που λες, βρε Σταύρο μου. Μπράβο στο δήμαρχο, το ξαναπώ. Μπράβο. Και είναι νέο παιδί, μπράβο.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο για το Μουντιάλ, λέει, μην τα βάζετε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με έκαναν να δω αγώνα ποδοσφαίρου και φυσικά ήμουν με το Βέλγιο. Καταλαβαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα, Στέλλα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε και για τα παρελειπόμενα και για τα ρεπορτάζ τα οποία έγιναν γνωστά χθες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν στην Τουρκία, εκεί όπου περίσσεψαν τα καλά λόγια, οι φιλοφρονήσεις, οι αγκαλιές, τα χεράκια-χεράκια και οι υποσχέσεις. Γιατί επί της ουσίας, για άλλη μια φορά, μέχρι και σε αυτό το σημείο έχουμε υποσχέσεις. Βέβαια, ο Ερντογάν είπε με νόημα ότι έχει υποσχεθεί ο Τραμπ να πάρουμε τα F-35 και ο πρόεδρος τηρεί πάντα τον λόγο του. Ο Τραμπ απάντησε ότι το εξετάζουμε όσον αφορά τα F-35, μίλησε για άρση των κυρώσεων Κάτσα και...
0: Να τα δούμε όλα αυτά, να συμβαίνουν.
1: Να τα δούμε βέβαια, να συμβαίνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Σε αντίθεση με τους άλλους Ευρωπαίους που τους έχει βάλει στο στόχαστρο, δεν μας βοήθησαν λέει πουθενά, ενώ η Τουρκία παραμένει μια πιστή σύμμαχος. Όποτε τη χρειαστήκαμε ήτανε δίπλα μας και αν η Σύνοδος Κορυφής δεν γινόταν λέει στην Άγκυρα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα συμμετείχα. Αλλά ήρθα εδώ για τον στενό μου φίλο. Το βράδυ παρέθεσε και επίσημο δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος πρόεδρος, εκεί όπου στο μενού είχαν λαβράκι φιλέτο ή μοσχαρίσιο πλευρό και για επιδόρπιο είχαν μπακλαβά. Ωραίος ο μπακλαβάς.
0: Ωραίος ο μπακλαβάς, μ' αρέσει και εμένα ο μπακλαβάς.
1: Πάγαν τον μπακλαβά εκεί.
0: Ωραίος ο μπακλαβάς, μ' αρέσει. Όπως το κάνει η μανούλα μου, βέβαια. Μ' αρέσει όπως το κάνει η μανούλα μου. Τον μπακλαβά μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικώς τα σιροπιαστά, ενώ δεν είμαι του γλυκού, τα σιροπιαστά μ' αρέσουν.
1: Ναι. Το γάλα του αρακά δεν μου πιέψε.
0: Άντε πάλι. Σου λέω ότι δεν το ήξερα, πουλάκι μου.
1: Παιδι, το έμαθα
0: από σπόντα.
1: Παιδι μου, ούτε εγώ το ήξερα. Αλλά επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ, ξέρεις, τα social media, τα TikTok, τα Instagram και όλα τα υπόλοιπα, ένας χρήστης λοιπόν πήγε στο Περιστέρι, παιδιά, να πιει καφέ. Και τι κακό τον βρήκε. Δεν είχανε γάλα αράκα. Παιδιά, εγώ δεν το είχα ξανακούσει. Το άκουσα από τον συγκεκριμένο, ο οποίος το χαρακτήρισε ως ένα περιστατικό σοκ.
0: Σοκ.
3: Σοκ. Έχω έρθει στο Περιστέρι για καφέ. Πάω σε μια καφτέρια και τους λέω: θέλω το κλασικό ένα ice latte με γάλα αράκα. Και μου λέει η σερβιτόρα: δεν έχουμε γάλα αράκα. Εκείνη τη στιγμή, whatever. Και της λέω: έχετε κάποιο άλλο φυτικό γάλα? Και μου λέει, το μόνο φυτικό γάλα που έχουμε είναι γάλα αμυγδάλου. Της λέω, βάλε μου αυτό τώρα, because I'm gonna work with what we have. Εν τέλει ήταν καλός ο καφές, αλλά apart from that, απλά ήθελα να μοιραστώ αυτή την τρελή εμπειρία μαζί σας, γιατί δεν έχω ξαναπάει σε καφέ να μην έχει γάλα ρακά. Ήταν ακραίο αυτό.
1: Ήταν ακραίο.
0: Ρε τι πάθαμε. Εγώ στο με τον Περιστέρι... Νίκο τον Σαπρανίδη, αν δεν πιούμε γάλα αρακά, από αρακά δεν μπορώ. Νίκο μου, και να πάω και να ζητήσω.
1: Μα whatever, σου
0: whatever, ναι. Τώρα, δηλαδή, σοκαριστικό τώρα να πει. Δηλαδή, στο τώρα, Περιστέρι.
1: Να μην έχουν γάλα αρακά, δεν επιτρέπεται ποτέ. Αλλά, δηλαδή.
0: Το Περιστέρι τώρα. Παναγία, βοήθεια, γάλα αρακά. Γάλα αρακά, ναι.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγία, έτσι. Μάθαμε και το γάλα αρακά.
0: Πέρα από αυτό, το θεωρεί σοκ.
1: Είναι σοκ, είναι ακραίο περιστατικό να μην έχουν στο Περιστέρι.
0: Ακραίο.
1: You know.
0: I know. Σου είπα πως το έμαθα. Από σποντα δεν ήξερα ότι υπήρχε. Εντάξει, τα άλλα, τα γάλα, τα βρώμη, αμυγδάλου και αυτά, τα ξέρω. Γιατί κυκλοφορούν, εντάξει, και κάνεις και γλυκά πια και κάνεις και το με αντιμητριακά κτλ. Αλλά τώρα γάλα αρακά.
1: Ανεπίτρεπτο.
0: Ότι είναι σοκαριστικό.
1: Τουλάχιστον.
0: Δηλαδή πρέπει να ντρέπεται ο ιδιοκτήτης του καφέ. Να ντρέπεται δηλαδή, να κλείσει την επιχείρησή του.
1: Περιστέρι, πάρτε τα μέτρα σας.
0: Προμηθευτείτε γάλατα αρακάδων. Γάλατα αρακάδων. Θεέ μου, τι ακούμε πράγματι. Δηλαδή πραγματικά εδώ. Εντάξει, μην το πω τώρα την παροιμία. Εντάξει. Κατάλαβε τι θέλω να πω.
1: Καράβια χάνονται.
0: Βαρκούλες αρμενίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Εγώ κάτι άλλο σκέφτηκα, αλλά το πες εσύ.
1: Το πήγα στο... πιο κομψά.
0: Μπράβο, αγόρι μου, καλά έκανες.
1: Καλημέρα και στο Πριζολάκι, εκείνος είναι με το γαλακτομπούρεκο. Γαλακτομπούρεκο λέει και ο λίγο καταήφι με λίγο παγωτό. Εγώ πεθαίνω για όλα αυτά, παιδιά.
0: Δεν το είπα κι εγώ.
1: Και εκμεκ και γαλακτομπούρεκο και καταήφι και μπακλαβά. Βάλε μου εκεί μπροστά στα ταψιά να βουτάω μέσα να πέφτω.
0: Και ο Βασίλης λέει να πάει και στο Χαρνάι το παλικάρι. Εκεί μεγαλώσαμε μεγάλα αρακά και μάλιστα έχει και παραγωγή. Την καλημέρα μου. Ρε Βασίλη, καλά τα λες. Εκεί στο Χαρνάι. Έχουμε καιρό ακούσουμε το Χαρνάι βασικά. Πρέπει να το βάζεις από και από καμιά φορά.
1: Το θέλει ο οργανισμός.
0: Και όπως σας λέει από πού αρμέγουν τον αρακά. Δεν το ξέρω αυτό. Πραγματικά δεν το ξέρω.
1: Παιδιά, και εμείς τώρα το μάθαμε. Μην νομίζετε, δηλαδή δεν το ξέραμε. Κάτσε να ρίξουμε ένα Χαρνάι για τη φίλη μου εδώ πέρα την Αμαλία που της έχει λείψει.
4: Έφτασα στο Χαρνάι. Έχω τρελαθεί. Πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Χαρνάι.
1: Και το Χαρνάι σκοτώνει και το περιστεράει.
0: Περιστεράει. πάλι σκοτώνει. Εγώ πάντως θέλω, αν μας ακούτε, όσοι έχετε καφέ, προμηθευτείτε γάλα αρακά.
1: Μην ναι. έρθει ο
0: δηλαδή,
1: κύριος,
0: έρθει ο κύριος εκεί και σας ανεβάσει στα social media.
1: Whatever,
0: και, και σοκαριστεί το παλικάρι, δεν ξέρω και τι είναι. Το παλικάρι. Σοκαριστεί, δηλαδή, μην το κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχει και τίποτα το παιδί που δεν έχει γάλα αρακά.
1: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public class δυσκολίες bye bye έχεις AI.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πεντάστερο παραθαλάσσιο lifestyle resort. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό?
1: Το Wyndham.
0: Μπράβο.
1: Αφού είμαι εκπαιδευμένος.
0: Έτσι. Προσφέρει μια island chic εμπειρία απόλυτης απομόνωσης και ηρεμίας με το στρατηγικό πλεονέκτημα της άμεσης οδικής πρόσβασης από την Αττική. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Έτσι. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό. Έχει, λέει, εκτείνεται σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αλλά και αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας για σένα, Ιωσήφ, αυτό, θαλάσσιες δραστηριότητες και σένα που σου αρέσει η θάλασσα και κάθεσαι με τις ώρες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Και το πρωί θα πηγαίνεις στη θάλασσα και το βράδυ εκεί. Εντάξει, ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
1: Καλημέρα και στη Γεωργία. Δεν ξέρετε, λέει, τι ξύλο έχω φάει εγώ από τη μητέρα μου για να μάθω να πίνω γάλα αρακά.
0: Ναι.
1: Έλεος, λέει, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Δυστυχώς αυτά τα πρότυπα έχουν τα παιδιά μας.
0: Και ο Ιωάννης λέει, καλημέρα παιδιά, εγώ είμαι συγκλονισμένος και έπαθα ψυχικό τραύμα. Γιατί πήγα σε μια καφετέρια και δεν είχαν αγκουρόγαλα. Ω μοντιέ! Έχει και γάλα από αγκούρι, δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Νομίζω ότι τρολάρει ο Ιωάννης, ναι, ο μοντιέ, μοντιέ.
1: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στο Διονύση, ο Παρδάλης λέει είναι αντιαργεντίνος. Μανόλο, σε πόνισε ο Μέση. Δεν είναι ο Παρδάλης με την Αργεντινή, δεν το περίμενα. Από σένα το ακούω, αγαπητέ Διονύση. Αλλά μεταφέραμε το μήνυμά σου.
0: Μακαρόνια από φακή, ποιος το έστειλε, τα έχω δει. Τα έχω δει και μου τα έχει πει η ανιψιά μου, η οποία κάνει διατροφή και μου λέει: ξέρεις να μην τρως τα κανονικά μακαρόνια, να τρως μακαρόνια από φακή. Λέω: πας καλά, θα φάω εγώ μακαρόνια από φακή. Τα μακαρονάκια, παιδί μου, τα κανονικά. Μακαρόνια από φακή.
1: Ο Κώστας το έχει στείλει.
0: Ο Κώστας είναι, Κώστα, ναι. Μου συγγνώμη γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ναι, υπάρχει λοιπόν, μακαρόνια από φακές.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Ακριβώς.
1: Μάλλον ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε. Τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας λέει την κίνηση στους δρόμους. Έλα για μπουσέλε μου.
5: Καλημέρα και πάλι. Να πούμε για μπουσέλε για γαλαρακά.
1: Όχι, για την κίνηση στους δρόμους.
5: Θα πούμε για την κίνηση. Απλά να πω, πάρτε όλη την εθνική Γαλλία, ασφάλες, σόρια, μπουσέλε. Εμείς πήραμε τον ένα και ποιοτικότερο Γάλλο και πορευόμαστε με αυτόν.
1: Σου πω εγώ τώρα μέσα στη χρονιά.
5: Ναι, ναι, βέβαια. Απροσπέλαστε στο Κηφισό στην Κάθοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές οχημάτων στην της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλμο μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά, παλικάρι μου.
0: Πάντως, να ξέρετε ότι η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη. Δηλαδή, και χθες που ανέβαινα από Συγκρού προς τα βόρεια, έκανα 35 λεπτά, ενώ κάνω μία ώρα και ένα τεταρτό. Δεν είναι η ίδια η κίνηση. Φαίνεται ότι ο κόσμος είτε έχει πάρει την άδειά του και κάποιοι προτιμούν τον Ιούλιο, γιατί είναι και πιο ήρεμα και πιο οικονομικά. Τα σχολεία είναι κλειστά. Κλείνουν και όσον ούπο οι βροχοπονηπιακοί σταθμοί και οι παιδικοί. Άρα, νομίζω και μετά τις 15 θα είναι ακόμα καλύτερη εικόνα σε επίπεδο κίνησης.
5: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ είπαμε τίποτα, δεν είπαμε τίποτα. Α, όχι, είπαμε στην πρώτη ώρα, εντάξει. Ναι, με συγχωρείτε, παιδιά, ξεχάστηκα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ούτε πείτε, μη βαράτε, ρε παιδιά. Έπρεπε να δείτε εδώ πέρα στα Βρανίδη και Κάτζου πώς με κοιτάνε και Βολάνιο. Με το που λέω τη λέξη παν, με το που λέω το παν, αμέσως πώς με κοιτάνε. Ρε που έχω μπλέξει.
0: Και λέω, Σεραφείμ, καλημέρα, ομορφόπαιδα. Άκουμε καρόνια από φακί. Ναι, σιγά, και κοιμάσαι από μπρόκολο. Χαχά, σε λίγο θα βγάλουν και προβατίνα από σπανάκι. Έχει δίκιο, Σεραφείμ. Έχει δίκιο.
1: Τώρα, μιας και λέμε για όλα αυτά τα προϊόντα, για τις φακές, για τα μακαρόνια, για τα γάλατα και όλα τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές. Ναι. Αγαπημένο θέμα των πολλών τελευταίων ετών, η ακρίβεια. Δεν λείπει από το καθημερινό μενού και της εκπομπής, τουλάχιστον από την πανδημία και μετά, ασχολούμαστε συνέχεια με την ακρίβεια. Πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε ο ένας πόλεμος στη Ρωσία-Ουκρανία, πότε οι Χούθοι που κλείνουν την Ερυθρά Θάλασσα, πότε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όλο κάτι γίνεται και εμείς επηρεαζόμαστε. Έχει, ας πούμε, ξηρασία. Για παράδειγμα, στην Ασία,
0: ναι.
1: Στο Βιετνάμ, επηρεάζεται η παραγωγή στο κακάο, κάτω στην Αφρική και τα λοιπά. Εμείς επηρεαζόμαστε αμέσως.
0: Θα δούμε τι θα γίνει όμως από Σεπτέμβρη, γιατί υπάρχει αυτή η συνάντηση του κ. Θεοδωρικάκου με τους φορείς της αγοράς για αυτή τις μειώσεις τιμών σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων.
1: Ακριβώς. Μου έδωσες τώρα την πάσα για να πω ότι αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ανοίξουμε λοιπόν το θέμα της ακρίβειας για να ακούσουμε τι είπε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, και για το θέμα των μειώσεων από Σεπτέμβριο, αλλά και για το θέμα των 2.000 κώδικων που έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος με το Πασόκ.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί το Πασόκ τι λέει, ότι ακούμε για 2.000 κωδικούς που έχουν μειωθεί και θα παραμείνουν παγωμένοι, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Ναι, θα δούμε τι απάντησε χθες ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος.
1: Αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: πάμε στο θέμα της ακρίβειας, γιατί χθες σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, μίλησε λοιπόν για το θέμα που μας απασχολεί περισσότερο από όλα. Μίλησε στο Action 24, στην εκπομπή της Αμαλίας Χάτζου και τον Νίκο Ελευθερόγλου. Εξαιρετικοί συνάδελφοι και
1: ναι, είναι εξαιρετικοί, εξαιρετικοί.
0: Ελπιδοφόροι.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολύ καλές προοπτικές μπροστά τους.
1: Νομίζω μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Για τα καλά σου λόγια που λέει, τα καλά λόγια. Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Να ακούσουμε αρχικά τι είπε ο κ. Θεοδωρικάκος για τις μειώσεις τιμών που περιμένουμε από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Την Πέμπτη έχω στο γραφείο μου τους εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ και ασφαλώς τη διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα βάλουμε κάτω την μεγάλη εθνική και κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή δραστική μείωση τιμών σε ουσιαστικά προϊόντα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, σε βασικά τρόφιμα, σε βασικά είδη συντήρησης νοικοκυριού, βεβαίως με κατηγορίες. Να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε γι' αυτό και θα ζητήσουμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, να δούμε σε πολλά προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τροφίμων για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, να χαμηλώσουν επιτέλους τις τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Άρα λοιπόν θα γίνει μια συνάντηση, αυτή η συμφωνία κυρίων τι περιλαμβάνει, πέρα από το πάγωμα των τιμών τώρα το καλοκαίρι, μειώσεις τιμών σε κατηγορίες προϊόντων όμως που είναι καθημερινής κρίσης. Έτσι,
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Προοπτική. Θέλω να δω πώς θα κλείσει η συμφωνία και ποιο θα είναι το ποσοστό της μείωσης. Θα το μάθουμε νομίζω στον όπο. Πάντως, αυτό που προσπαθούν στην κυβέρνηση κατά να καταλαβαίνω είναι να κάνουν να υπάρξει μια αυτή η συμφωνία και το Σεπτέμβριο να δούμε μειώσεις σε προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
0: Στο απόσπασμα πάντως που μεταδώσαμε, εγώ άκουσα για δραστικές μειώσεις. Οπότε αυτό αυξάνει και τις προσδοκίες. Όταν μιλάμε για δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα, πάει να πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάτι το οποίο θα το νιώσουμε στην τσέπη μας. Γιατί μέχρι τώρα
1: δεν έχουμε νιώσει
0: κάτι στην τσέπη μας. Ταυτόχρονα, όπως λέγαμε νωρίτερα, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΠΑΣΟΚ για το θέμα των 2.000 κωδικών. Εκείνων δηλαδή που είχε μειωθεί η τιμή τους περίπου στο 6% και που θα παραμείνουν παγωμένοι αυτοί οι κωδικοί το καλοκαίρι μέχρι και το Σεπτέμβριο. Αναζήτησαν αυτούς τους κωδικούς λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ, δεν μπόρεσαν να τους βρουν. Η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ είπε ότι αυτοί οι κωδικοί δεν είναι σε γνώση μας και αυτό το γνωρίζει το Υπουργείο. Ο Υπουργός είχε παραπέμψει στην Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή, η οποία δημοσιοποίησε τα προϊόντα, όχι τις μάρκες, αλλά τις κατηγορίες. Και χθες λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε στο ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Τώρα το ΠΑΣΟΚ λέει κατά πρόσωπο στους πολίτες ψέματα ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι 1.900 κωδικοί. Βρίσκει ως άλοθη το γεγονός ότι εξαιτίας νόμου που υπάρχει για το εμπορικό απόρριτο δεν μπορεί να ανακοινωθούν ένας-ένας ποιοι είναι οι κωδικοί και από ποιον προμηθευτεί, αλλά η Ανεξάρτητη Αρχή έδωσε στη δημοσιότητα τις κατηγορίες αυτών των κωδικών. Σας λέω την βασικότερη, το 60% αυτών των κωδικών αφορούσε νοπά κρέατα και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτοί οι κωδικοί μειώθηκαν και ότι αυτό έχει και ένα ορισμένο πέρασμα σε κάποια προϊόντα. Δεν είπε κανείς ότι ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη η αγορά από ακριβή έγινε φθηνή ή ότι όλοι οι Έλληνες είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, αλλά 1.900 κωδικοί μειώθηκαν κατά 6%. Τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να το αναγνωρίσει αυτό, το αρέσει να πολιτεύεται με ψέματα.
0: Το 60% λοιπόν από αυτά τα 2.000 προϊόντα αφορά τον οπό κρέας, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εγώ καταλαβαίνω και αυτό το οποίο συμπλήρωσε σχετικά με το εμπορικό απόρριτο το οποίο επικαλείται η Ανεξάρτητη Αρχή.
1: Ακριβώς. Και λέει ότι τα θέματα της ακρίβειας θα διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή.
0: Ρωτάω όμως, και πώς θα γνωρίζει ο καταναλωτής ακριβώς τα προϊόντα στα οποία έχει πραγματικά μειωθεί η τιμή, ώστε να μπορεί να συγκρίνει και να πιστοποιήσει ότι παραμένει παγωμένη η τιμή και αυτό το δίμηνο και ότι δεν θα υπάρχουν αυξήσεις.
1: Πάντως όλα ξεκινήσαν από το πλαφόν κέρδους, γιατί κάποιοι πήγαν να κερδοσκοπήσουν και να σκροκερδίσουν, είδαν ότι θα έχουν πρόβλημα και ρίξαν τις τιμές. Γιατί αλλιώς για να συμμορφωθούν. Αυτό είπε ο Υπουργός.
0: Ναι, αλλά λέω, ο καταναλωτής που είναι το ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Πώς θα ξέρει λοιπόν ότι όντως έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, ώστε να ξέρει ότι δεν θα αυξηθούν αυτό το δίμηνο και ότι θα παραμείνουν μειωμένες. Το γνωρίζει? Όχι. Ξέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι νοπό κρέας. Ναι, ποιο? Ότι είναι ζυμαρικά. Ποια ζυμαρικά? Ποιο γάλα?

0: ώστε να μπορεί να κάνει και εκείνος τις αγορές του, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα μας απασχολεί και το επόμενο διάστημα και σίγουρα από το Σεπτέμβριο για να δούμε αν θα τεθεί σε εφαρμογή
1: η αυτή ακρίβεια. Η ενέργεια είναι το βασικότερο ζήτημα, το πιο σοβαρό. Απασχολεί όλες τις οικογένειες. Είναι κάτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω το έχουν καταλάβει έστω και αργά στην κυβέρνηση. Ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία θα φέρει αποτελέσματα.
0: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε λοιπόν τις κόντρες και στο κομμάτι της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμάρα.
1: Έχει τα μαχαίρια για τα καλά, έτσι. Δηλαδή είναι οριακά τα πράγματα και όσον αφορά τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Σαμαρά, μετά και τα τελευταία του βίντεο στο TikTok. Αλλά και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία γίνεται ένας χαμός. Και στο Πασόκ λόγω των δηλώσεων του κ. Σγουρού και πήγαν να το μαζέψουν και η Χαριλάου Τουρκού που λέει για συνεργασία έτσι με την Νέα Δημοκρατία. Αυτό εννοώ. Ότι αυτές είναι προσωπικές απόψεις, ότι υπάρχει μια ηλυμένη απόφαση του συνεδρίου. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Όλοι λένε ότι θα ζητηθεί από την τριάδα Πολάκη Παπαδούρου η παρέτηση του κ. Φάμελου. Ο κ. Πολάκης έκανε σκληρή επίθεση στον κ. Φάμελο. Λέει αφού θέλει να πάει σε άλλο κόμμα γιατί δεν φεύγει.
0: Ναι, να τον ακούσουμε τι είπε χθες ο Παύλος Πολάκης άλλη μια φορά για τον Σωκράτη Φάμελο.
2: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας. Χωρίς πολλά λόγια δηλαδή και ξεκάθαρα, γιατί τα πράγματα εδώ που έχουν φτάσει δεν έχει τώρα μάνα μου, πατέρα μου και σούπα και μου πες και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω, έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος σου και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετήσου, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
1: Το έχω σχολιάσει.
2: Στον εξώ της έβαλε.
1: Για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν, εγώ ξέρεις ότι έχω διαφωνήσει. Τι έχω διαφωνήσει, έχω κάνει σκληρή κριτική στον κύριο Πολάκη. Γι' αυτό, σε αυτό που λέει όμως, συμφωνώ μαζί του. Είσαι σε ένα κόμμα, πρόεδρος του κόμματος. Αν θες να πας σε ένα άλλο κόμμα, φεύγεις. Έχει δίκιο σε αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Του λέει παρετήσου.
1: Όχι, τι
0: να
1: λέει.
0: Δούμε αν θα σε πάρει. Καλά, γιατί εντάξει, την προηγούμενη φορά του τώρα λέει σε έβαλε στον εξώστη.
1: Ναι, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Κατάλαβες που συμφωνώ στο κομμάτι ότι δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος κόμματος και να υποστηρίζεις ένα άλλο κόμμα. Από εκεί πέρα θα κάνει ο κ. Φάμελος και θέλει να κάνει, είναι δικαίωμά του. Αν θέλει να φύγει να πάει στο κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα, είναι δικαίωμά του. Δεν μπορεί κανείς να του πει να μην το κάνει.
0: Ναι, απλά επειδή αναφέρθηκε στον εξώστη και την προηγούμενη φορά, εάν θα μπορούσαμε να το θέσουμε, ρε παιδί μου, με ραδιοφωνικούς όρους, πες ότι κάναμε ένα παλιό ερασιτεχνικό ραδιόφωνο. Τότε που γινόταν η εκπομπή με αφιερώσεις, ξέρεις, τραγουδιών κτλ., θα μπορούσα να πω εγώ εδώ από το μικρόφωνο: ο σύντροφος Παύλος αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στον σύντροφο Σωκράτη το ακόμα.

0: Και όταν φτάνει η σειρά μας, άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι και για μας πάντα υπάρχει μία θέση στον εξώστη.
1: Στριμωχτά.
0: Στριμωχτά. Έτσι, με πολύ αγάπη λοιπόν, αφιερωμένο.
1: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει το Σάββατο. Είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως στις δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι εξαϊλώνεται μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματός του της Ελλάς. Ωστόσο, κάποιοι επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει, πρέπει να κατέβει στις εκλογές και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία και επιχορηγήσεις. Όλα αυτά έτσι μετράνε για την απόφαση που θα ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.
0: Από την άλλη, στο θέμα του Πασόκ, όπως έλεγε νωρίτερα η Αμαλία, τα στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι οι απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Γουρός είναι προσωπικές και ότι δεν έχουν απήχηση στο Πασόκ, το οποίο μένει προσιλωμένο στην συνεδριακή απόφαση που είχε πάρει περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που επανέλαβε και ο κύριος Τσουκαλάς με χθεσινές του δηλώσεις.
2: Δεν νομίζω ότι είπε ότι διαφωνεί με τη συνεδριακή απόφαση. Επέκτηνε τη σκέψη του, κατά τη γνώμη σου, δεν ήταν αυτό το ορθό. Όσο είναι αρχηγός του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί.
1: Κάθαρο.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το πει πιο καθαρά.
1: Όχι, το είπε Κώστας Τσουκαλάς και το είπε και καθαρά, ναι. Ότι αυτή είναι η απόφαση του συνεδρίου και αυτή την απόφαση θα εφαρμόσουμε. Δεν πρόκειται, όσο είναι πρόεδρος ο κ. Ανδρουλάκης, να συγκυβερνήσουμε και να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και βέβαια, όπως λέγαμε και νωρίτερα, το αγκάθι τώρα στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Και το τι θα κάνει, αν θα ανακοινώσει το κόμμα, στο θέμα αναφέρθηκε και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Εγώ το ρετρέ το αποθέωσα. Και τι είπα, ότι αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνει, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα χρησιμοποίησα το ρετρέ για να κάνω μια αντίστοιξη. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ας περιμένουμε πρώτα να το ανακοινώσει, να δούμε τι λέει αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα, όπως προεξοφλείται με αλφαγιώτα, δεν το ξέρω, μακάρι να μην γίνει, γιατί δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί της παράταξης,
4: μάλιστα,
3: που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έχω φύγει ούτε μία μέρα, έτσι. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση, μακριά από εμάς αυτό. Αν κάνει κόμμα, θα είναι στα κόμματα που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση.
0: Και ο λίγο να απορρετήρε μέσα και λίγο να πω αντιπολίτευση και όλα καλά.
1: Εντάξει, καλά δεν είναι και υπάρχει, έτσι. Ο διακρίνω και έναν προβληματισμό θα πω. Έτσι, για τις κινήσεις του κ. Σαμαρά και την επιμένει αυτή τη σκληρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Κάποιοι μιλούν για Γινάτη, τα απάντησε για το Γινάτη ο κ. Σαμαράς, κάποιοι για αιμονή. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να στραφείς εναντίον της παράταξης που σε εξέλεξε πρόεδρο και έγινες και Πρωθυπουργός με τη συγκεκριμένη, με τη Νέα Δημοκρατία εννοώ. Δεν είναι και το πιο, θα πω, λογικό.
0: Ναι, αλλά λέει από την άλλη εκείνος ότι εγώ τους έλεγα 10 πράγματα. Δεν έκαναν τίποτα. Από αυτά έκαναν τα αντίθετα.
1: Ναι. Ακριβώς. Εντάξει. Εγώ λέω ότι πρέπει να ακούμε τους πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και πρώην Πρωθυπουργούς και να τους σεβόμαστε. Αλλά την κυβερνητική πολιτική την ασκεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης έτσι που έχουν ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα δεν είναι και εύκολο να αποφασίσεις να πας δεύτερη φορά με έναν τρόπο εναντίον της παράταξης που σε έχει εκλέξει πρόεδρο. Νομίζω ότι αυτό έχει και μια. Είναι και ηθικό θέμα. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Ο κύριος Κασελάκης από την άλλη συνεχίζει αυτές τις διαδικτυακές συζητήσεις μετά από εκείνη τη συζήτηση που είχε κάνει
1: με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Είδα που είχε το Πασόκ.
0: Έκανε τώρα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.
1: Πάντως το τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη είχε προκαλέσει και σωκοματικές τριβές στην Νέα Δημοκρατία.
0: Α, ναι. Καλά που
1: δηλαδή το
0: είπες. Ναι, γιατί άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο χθες, ο οποίος είπε.
5: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό. Να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
3: Πώς?
5: Που καθημερινά καθιβρίζει.
6: Δεν είναι πολιτικός πολιτισμός αυτό.
0: Προβλήματα με το τένις.
1: Δηλαδή, το τένις, δηλαδή έχει άναψε φωτιά σε το τένις, δηλαδή. Είναι δυνατόν.
0: Να θέλεις να παίξεις τένις, δηλαδή τώρα και να το σκέφτεσαι.
7: Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Να παίξει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Ούτε εγώ, μακριά από εμάς αυτά. Δεν παίξει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα, με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
0: Καλημέρα στο Δημοσθένη. Οι τιμές στα βενζινάδικα λέει όλο και ανεβαίνουν. Είναι το Brent, είναι εδώ και 2 εβδομάδες, κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι. Τιμές προ-κρίσης λέει η Ιραν. Τι συμβαίνει ρε παιδιά, και άλλη κλοπή. Αγαπητέ Δημοσθένη, είναι ένα θέμα το οποίο τουλάχιστον με την Αμαλία το θίγουμε καθημερινά στην εκπομπή. Το ίδιο κάναμε και σήμερα στην πρώτη ώρα. Να πούμε ότι υπάρχει και τοποθέτηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ναι, σχετικά με τα F-35.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν λέει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή μόλις ήρθε η είδηση, να το επεξεργαστούμε και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, σας έλεγε ο ΣΥΦ ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, έκανε δηλώσεις φυσικά για τα F-35. Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός είπε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν σχολίασε τις δηλώσεις Τραμπ Ερντογάν, αλλά είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή ήταν αναφορά του όσον αφορά τα F-35, για να πάρει τα F-35 η Τουρκία. Αν και αρχικά είπε ο πρωθυπουργός ότι δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του Τραμπ και του πρόεδρου Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις σχέσεις καλής γειτονίας. Και τόνισε ότι η χώρα μου αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι, είπε ο πρωθυπουργός, ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
1: Οπότε έκανε αναφορά στο κάζους Μπέλη, ξεκάθαρα, προσερχόμενο στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το πιο βασικό. Όταν μια χώρα απειλεί μια άλλη χώρα, οι άλλοι τι κάνουν, ας το πούμε. Κοιμούνται οι σύμμαχοί μας,
1: οι εταίροι μας. Δεν βλέπω να έχει δρώσει το αυτή.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί βλέπεις καλά όλα αυτά τα χρόνια.
1: Από το 1995-96 που υπάρχει το κάζους Μπέλη, μια χαρά μιλάνε με την Τουρκία. Καλημέρα και στη Σοφία. Ο κύριος Σαμαράς λέει: δεν είναι σωστό να στρέφεται εναντίον του κόμματος του οποίου διετέλεσε πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας λέει το ίδιο, δεν κάνει. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Σοφία. Να σας θυμίσουμε και το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό εδώ στον Real FM που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Κάποιος τυχερός ακροατής στο Real FM θα πάει 4 ημέρες στη Σαντορίνη, όχι μόνος του. Είναι για 2 άτομα το ταξίδι από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις σε Σαντορίνη με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Άκου τι λέει το τραγούδι. Πέφτουν οι κανονιές. Και το τρίτο δώρο φυσικά που σας περιμένει τη Δευτέρα είναι 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Hello.
0: Όχι, λέω, τι καημό έχεις και τα κάνεις όλα αυτά.
1: Μπαίνετε λοιπόν
0: στο
1: real.
0: Τι καημό έχεις αυτό, δείχνει κάτι.
1: Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία.
0: Δεν μπορούσα να μου το πω, γιατί τέτοιο πράγμα, έτσι, σημαίνει ότι κάτι σε τρώει μέσα σου.
1: Εμείς φεύγουμε τώρα.
0: Κάτι έχεις μέσα σου και σε τρώει, καταλαβαίνεις.
1: Εμείς φεύγουμε τώρα σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Καθυστέρησα λίγο. Ξέρετε, ο καφές πρέπει να καμπουρδιστεί καλά. Καλά. Και να βγει για να δώσει την όθηση που χρειάζεται. Γιατί έχουμε ένα τριωράκι μπροστά μας, το οποίο βεβαίως βγαίνει πάρα πολύ ευχάριστα. Διότι έχουμε εσάς παρεΐτσα. Τι κάνετε, πώς είστε, πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε και σήμερα με πάρα πολλές εξελίξεις. Ό,τι και να λέμε, είναι λίγο η δισογραφία, δεν μας αφήνει και είναι απόλυτα λογικό. Όταν έχεις και μία τέτοια σύνοδο κορυφής, τι έχουμε να πούμε σήμερα, τι έχουμε συλλέξει για σας, τι έχουμε βρει, έχουμε ρεπορτάζ, θα έχουμε συνεντευξιαζόμενους, θα έχουμε πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα, ακριβώς όπως ήταν μπόλικη και η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ελάτε όμως να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, ακριβώς όπως πρέπει, ακριβώς όπως αρμόζει σε μία εκπομπή που έχει σκαλέτα, την οποία σκαλέτα γράφουμε στα παλαιά των υποδημάτων μας. Ξεκινάμε με τον κύριο Αντώνη Μορτάκη, ο οποίος βρίσκεται εδώ και είναι ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Τι κάνετε, κύριε Μορτάκη, όλα καλά? Έμαθα ότι γενικότερα ήρθε η Πάολα στη γειτονιά και τα έκανε όλα Πάολα. Μάλιστα. Θα γκρινιάξω, να ξέρεις. Θα γκρινιάξω, διότι ο Ελληνάρας δεν έχει το Θεό του. Ένα πράγμα πάει να κάνει για να διασκεδάσει και 100 και τα κάνει όλα μπάχαλο, όλα τα πάντα μπάχαλο, ό,τι να είναι. Θα σας τα πω, δεν θα τα αφήσουμε έτσι να περάσει. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικότερα και την ελληνική αστυνομία για τη συνδρομή της. Ναι, αυτό θα πω εγώ και θα εξηγήσω αργότερα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κολπάκι. Εάν βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και η κυρία Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει. Εάν τώρα δεν θέλετε να ακούσει ο διπλανός ή η διπλανή σας τι θέλετε να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Ήδη έχουν έρθει αρκετά, θέλω και άλλα, ξέρετε τώρα, διότι θα πορευτούμε μαζί. Θα χτυπήσουμε τις καμπάνες δυνατά. Τις καμπάνες της ενημέρωσης. Σήμερα, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Κάπως έτσι ξεκινάμε, διότι χορτάσαμε, πρέπει να σας πω, Οθωμανικό... Πώς να το πω, Οθωμανικό περασμένο μεγαλείο. Χορτάσαμε Οθωμανική υπερβολή τώρα δύο μέρες. Ο Ερντογάν τα είχε σχεδιάσει όλα στο Λευκό Παλάτι. Όλα ήταν πραγματικά πολύ έτσι υπέρογκα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τελικά τα είχε όλα αυτή η σύνοδος εκτός από F-35. Δεν είδαμε κανένα F-35 να πετάει και έχω την εντύπωση ότι ούτε θα τα δει και ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο, ούτως ή άλλως τα είπαμε. Ο Τραμπ πήγε με πάρα πολλές υποσχέσεις, δεν ήθελε να φύγει κιόλας. Κάθισε εκεί, στρογγυλοκάθισε, είδε όσους ήθελε να δει, είπε αυτά που ήθελε να πει. Και σε κάθε περίπτωση σηκώθηκε και έφυγε και υπενθύμησε ότι τα F-35 είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα μηνύματα τα οποία πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έξω εκεί από το Λευκό Παλάτι του Ερντογάν και για το Κάζους Μπέλι αλλά και για τα F-35, υπενθύμησε ότι οι Έλληνες πιλότοι το 2027 θα αρχίσουν να κάνουν εκπαίδευση πάνω στα ελληνικά F-35. Αυτό ήταν, ναι, ήταν η γροθιά στο στομάχι. Ήταν χτύπημα κάτω από τη ζώνη, θα πω εγώ, έτσι, χαριτολογώντας. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, ασφαλώς. Θυμάστε την απόπειρα εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή? Μάλλον όνειρο ήτανε και πάει. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα, διότι... θα σας πούμε και για τη σύσκεψη για την ακρίβεια. Μόλις χθες δεν ήταν η σύσκεψη, η συμφωνία κυρίων υπό τον Πρωθυπουργό. Τώρα μάλλον χρειάζεται να γίνει και άλλη σύσκεψη, διότι δεν πάει καλά το πράγμα, μάνα μου. Αυτά και πολλά ακόμα σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 9 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Έτσι συνεχίζουμε, έτσι πορευόμαστε, έτσι μας αρέσει, με Ξανθιά Μαρία. Πάμε.

Ο ήλιος, αδέρφια μου, θα ανατείλει 9 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Όλα τα αδέρφια μου εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, όλα τα παλικάρια που εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς. Κάποιοι σε λίγο θα τελειώσετε τη βάρδιά σας. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Ο ήλιος θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 190η ημέρα του έτους. Έλα, το είπαμε, κυρία Βουγιουκλιώτη. Πόσες μέρες απομένουν μέχρι τα Χριστούγεννα, να μας ενημερώσετε θεσμικά, παρακαλώ. Ο Παγκράτιος και η Παγκρατία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, να περάσετε όσο πιο όμορφα, όσο πιο υπέροχα γίνεται. Εξάλλου, Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Έτσι συνεχίζουμε.

Σαν σήμερα, μάλλον να το πάμε διαφορετικά. Έλα, πάμε. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης πρώτα απ' όλα στο μικρόφωνο του Real FM. Το είπαμε αυτό, δεν το είπαμε. Εντάξει, να το λέμε που και που, ρε παιδιά, γιατί υπάρχουν και μερικοί καινούργια ακροατές. Προχθές πώς με βαφτίσανε. Με βαφτίσανε ένα άσχετο όνομα. Αλλά δεν πειράζει, ακούσω όλα τα ονόματα. Αν και είμαι, να ξέρετε, υπέρ της. Είμαι της αμερικανικής κουλτούρας, της αμερικανικής δημοσιογραφίας. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, να γράφετε ό,τι θέλετε, αρκεί να γράφετε και να λέτε σωστά το όνομα. Έτσι λένε οι Αμερικανοί. Εγώ το υιοθετώ πάντως. Πόσες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, κυρία Βουγιουκλιώτη, δεν μας ενημερώσατε σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, να σας πω ότι είναι πάρα πολλές. 169 ημέρες, άμεσα η απάντηση. 169 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Όχι, όχι, δεν μας αρέσει βεβαίως η περίοδος εκεί των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, όλο αυτό, ξέρετε. Είναι η χαρά, είναι μεγάλη χαρά. Όπως και ο Ερντογάν, περίμενε πώς και πώς. Σαν μικρό παιδάκι, όπως ήμασταν εμείς μικρά παιδάκια και περιμέναμε να δούμε τι υπάρχει κάτω από το δέντρο, και αυτός περίμενε να δει ο Τραμπ θα του φέρει τα F-35. Μπα, κάτι κινητήρες General Electric της δεκαετίας του 70 και του 80. Μέχρι εκεί πάει το πράγμα. Στις πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες της σημερινής ατζέντας, το 1959 γεννήθηκε ο Jim Kerr. Σκοτσέζος, τραγουδιστής. Είναι ο τύπος που ακούγεται. Το συγκρότημα Simple Minds.

Στα δυσάρεστα του ημερολογίου, σαν σήμερα το 1821, οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Το 1955 νέοι επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein. Είχε φύγει από την ζωή μερικούς μήνες νωρίτερα. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μία σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Είναι το λεγόμενο μανιφέστο Russell Einstein. Το ημερολόγιο σήμερα δεν πηγαίνει αντίθετα στη διάθεσή μας, διότι το 1956 ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττη τη Σαντορίνη. Το αποτέλεσμα, 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Στα υπόλοιπα, γενέθλια σήμερα και για τον Tom Hanks. Το 1956 γεννήθηκε ο Tom Hanks και σαν σήμερα το 2000 έφυγε από τη ζωή μας, από τη ζωή ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε, αρχαία γνωμικά. Ο κύριος Σταυρακάκης, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο Real FM, ήρθε πριν από λίγο, μας πρότεινε Ευκλείδη. Το πιο γνωστό λοιπόν απόφυδεγμα που αποδίδεται στο διάσημο αρχαίο Έλληνα μαθηματικό, σύμφωνα πάντα, γιατί συνεχίζουμε εμείς το πείραμα με το AI, είναι το εξής. Μη είναι βασιλικήν ατραπών επιγεωμετρίαν. Και η μετάφραση έχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει βασιλικός δρόμος για τη γεωμετρία. Θα σας πω και από πού προέρχεται το γνωμικό. Πλέον θα λέμε και μικρές ιστοριούλες. Προς το παρόν, τροφή για σκέψη. Το γνωμικό αυτό προέρχεται από την εποχή που Ευκλείδης δίδασκε στην Αλεξάνδρεια. Σύμφωνα με την ιστορία, όταν ο βασιλιάς Πτολεμαίος ο πρώτος τον ρώτησε αν υπάρχει κάποιος πιο εύκολος και σύντομος τρόπος για να κατανοήσει τη γεωμετρία, ο μαθηματικός του απάντησε με τη συγκεκριμένη φράση. Δηλαδή, δεν υπάρχει βασιλικός δρόμος για τη γεωμετρία. Υπονοώντας ότι η πραγματική γνώση απαιτεί προσωπική προσπάθεια, μελέτη και αφοσίωση και δεν υπάρχουν συντομεύσεις για τη μάθηση. Τροφή για σκέψη. Και σας έχω και ένα μικρούλι, ένα μπόνους, πάλι από τον Ευκλείδη. Όπερ έδι δείξε. Και η μετάφραση σημαίνει αυτό ακριβώς που έπρεπε να αποδειχθεί. Χρησιμοποιούνταν από αρχαίους μαθηματικούς και βεβαίως ο πρώτος, αυτός ο οποίος το έβαλε στο τραπέζι, στην πλακέτα, ήταν ο Ευκλείδης. Το έχουν πάρει και στα λατινικά, να ξέρετε. Κύριε Μορτάκη, πάμε γι' άλλα.

Και επειδή τελικά σε αυτό το επάγγελμα μονάχοι μας πορευόμαστε, νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου και ο Μάνος Ονιφλής και ο Γιάννης Οκολοκυθάς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθοδόν για το Open για να ξεκινήσουν την εκπομπάρα τους στις 6 ώρα. Ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open, όπως θα ανοίγουμε εμείς εδώ το μαγαζί στο Real FM στις 5 η ώρα το πρωί. Την καλημέρα μου, να προσέχετε πάντα μακριά από τους περίεργους. Τι καλό θα δούμε σήμερα, τι καλό έχετε ετοιμάσει. Σιγά σιγά πάμε προς καλοκαίρι μεριά, σιγά σιγά πάμε προς τέλος τη σεζόν. Τι σιγά σιγά, έφτασαν οι μέρες για το τέλος τη σεζόν. Πάμε στη θερινή σεζόν και από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, ασφαλώς και έχει ο Θεός εμείς εδώ. Για να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας. Προβληματίστηκα, οφείλω να σας πω. Να ξεκινήσω από πού, από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ή από τις αμερικανικές νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν? Διότι η εκεχηρία, το είπε άλλωστε και ο Τραμπ, είναι φοβερό, είναι απίστευτο αυτός ο τύπος, ο 47ος, μας έχει πραγματικά τρελάνει. Αντί κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, που υποτίθεται ότι συζητήθηκε το θέμα της Μέσης Ανατολής, υποτίθεται ότι οι περισσότεροι ηγέτες εκεί του ΝΑΤΟ, των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, είπαν ότι πρέπει να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο ίδιος ουσιαστικά έκανε δήλωση και είπε ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά τα πράγματα φαίνεται να είναι πιο δύσκολα από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Εξαπέλυσαν επιθέσεις λοιπόν εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής και στην Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Τώρα θα σας διαβάσω και το τηλεγράφημα από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Μετέδωσε ότι ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε στο νοτιοανατολικό Ιράν. Υποστήριξε ο Τραμπ τα ξημερώματα. Θα έχουμε κιόλας και έναν πολύ καλό συνάδελφο, τον Οδυσσέα τον Γραμματικόπουλο από το κανάλι της Ναυτεμπορικής, ο οποίος θα μας δώσει και όλο το περίγραμμα και όλες αυτές τις δηλώσεις, γιατί εχθές είχε τον ασταμάτητο 47ος. Δεν μας άφησε σε ησυχία, πραγματικά. Υποστήριξε λοιπόν τα ξημερώματα ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα στην περιοχή, αλλά δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει μια τέτοια αντιμετώπιση, αν αξίζει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε που έχουμε φτάσει. Λίγο νωρίτερα είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία μεταξύ των δύο χωρών έχει τελειώσει μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον πολλών πλοίων στα στενά του Ορμούζ και τα αμερικανικά αντίπεινα που ακολούθησαν. Από την πλευρά τους οι Ιρανοί, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που φιλοξενείται στο Nur News, σύντομα λέει θα εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Τώρα ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Πάντως ο Γκουτέρες, αυτός ο φοβερός και τρομερός τύπος, αυτή η παγκόσμια πολιτική οντότητα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕΝΤΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του. Προειδοποίησε ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ των χωρών. Τι λέτε, αλήθεια? Καλοσύνη σας που το αντιληφθήκατε. Από το κακό στο χειρότερο, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάλι θα αρχίσουμε τις εκκλήσεις, θα αρχίσουμε τις προσευχές και τους σταυρούς.

Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε τα μηνύματά του εκεί από το Λευκό Παλάτι για το κάζους μπέλι. Ξεκάθαρος. Είναι, όπως είπε ο ερωτηθής ο Πρωθυπουργός, αμέσως μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής. Αναφέρθηκε στα δύο πολύ έτσι, πώς να το πούμε τώρα, καυτά θέματα της Συνόδου Κορυφής για την Ελλάδα, γιατί οι υπόλοιποι ασχολήθηκαν με άλλα πράγματα. Για το κάζους μπέλι λοιπόν, δεν είναι ιστορική ανορθογραφία και πρέπει αυτή την ιστορική ανορθογραφία να την αφήσουμε πίσω μας, ήταν το μήνυμα το οποίο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθύμησε, που φαντάζομαι ότι εντάξει ήταν στην προσπάθεια να ψιλοπικάρει κιόλας στον Ερντογάν, ότι να, το 2027 ξεκινούν την εκπαίδευση οι Έλληνες πιλότοι πάνω στα ελληνικά F-35. Ενώ εσύ, ζήλια σου, δεν έχεις τίποτα. Και όντως δεν έχει τίποτα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ, φεύγοντας από την Τουρκία, ήταν μάλλον ξεκάθαρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα για το θέμα των F-35. Οι δηλώσεις όμως, οι πολύ θερμές και γενικότερα το όλο κλίμα έδωσε μία όθηση, μία προώθηση στον Ερντογάν. Εάν θελήσει να πάει σε προώρες εκλογές, νομίζω ότι αυτές οι εικόνες είναι που θα έχουν αποτυπωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στα μάτια και στον εγκέφαλο των Τούρκων ψηφοφόρων. Αν και εδώ που τα λέμε δεν έχει αφήσει και κανέναν αντίπαλό του ο Ερντογάν, που να μην τον έχει κλείσει στη φυλακή, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είδατε η υποκρισία που υπάρχει, τεράστια υποκρισία. Εάν αυτό παραδείγματος χάρη γινόταν σε μια χώρα που τα συμφέροντα της χώρας αυτής ήταν αντίθετα από τα συμφέροντα των πολλών και των μεγάλων, θα την είχαν κρεμάσει όχι απλά στα μανταλάκια, θα είχαν επιχειρήσει κιόλας εναντίον του. Ενώ τώρα απλά ο Τούρκος πρόεδρος είναι ένας πολύ καλός φίλος και τον πάει κιόλας ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι αυτό το οποίο λέμε. Είναι σαν την κόκκινη κάρτα που την πήραμε πίσω. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα που θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα πουλήσει τα αεροπλάνα, τα F-35, γενικότερα το στρατιωτικό της εξοπλισμό. Από εκεί και έπειτα όμως θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι σύμμαχοι και τις ευαισθησίες όλων των χωρών. Και το μήνυμα, και μάλλον το μήνυμα του Πρωθυπουργού και σε αυτή την περίπτωση, σαφέστατο. Σαφέστατο. Υπήρχαν απαντήσεις βεβαίως από τον Ερντογάν για το κάζους μπέλι. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν είπε ότι καλό είναι, απευθύνει πρόσκληση στον Μητσοτάκη να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Δεν υποχώρησε ασφαλώς στις πάγιες θέσεις της Τουρκίας ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά. Ναι. Και για το κάζους μπέλι, επισήμανε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτα για το κάζους μπέλι. Για τη γαλάζια πατρίδα, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί, θα το χρησιμοποιούμε ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Γεια σου, ρε συνονόματε Σπύρο. Σπυράκο, καλημέρα μου στέλνει ο ταξιτζής μας. Νωρίς. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αγαπητέ μου Σπύρο. Επαναλαμβάνω, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι εκεί έξω. Να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Καλή εκπομπή, στέλνει ο Νίκος Αγγελίδης. Καλημέρα σας, παιδιά, από το φούρνο, από τη Νέα Σμύρνη. Πολύ ζέστη μέσα στο εργαστήριο. Εδώ και με το κλιματιστικό στους 23 βαθμούς, προσπαθώ εδώ να πείσω τους συναδέλφους. Ρε παιδιά, και λίγο πιο κάτω, δεν τρέχει τίποτα. Είναι ο καιρός, έξω καιρός, δεν είναι βροχερός.

Συγγνώμη, δηλαδή τι, θα ρίξει ψυχάλη στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη, στον Ιμητό, πού? Τελικά έριξε και εκεί στο ύψος της Ριζούπολης, στο ύψος του Περισσού. Τέλος πάντων, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Αδερφέ μου Νίκο, εκεί στο Μπελβί, στο φούρνο, ευλογημένο επάγγελμα, να φτιάχνετε ψωμάκια, να μοσχομυρίζει ο τόπος.

0: Γεια σου Μιχάλη μου, μπράβο λέει στον ηγέτη της Ισπανίας που βάζει πρώτα την ευημερία του λαού του. Καλημέρα, στέλνει ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, το διάβασα το μηνυματάκι σου. Θα το κρατήσουμε κιόλας, να το σχολιάσουμε εκεί στους ωραίους διαλόγους που κάνουμε με την Στεφανία. Έτσι για να έχουμε να γουστάρουμε. Γεια σου Βαγγέλη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Παραγωγή των κερασιών πετάνε τα κεράσια τους στα χωράφια γιατί τους τα παίρνουν κάτω από ένα ευρώ και στο ράφι κάνει 5. Τους μόνους που συμφέρει η ακρίβεια είναι η κυβέρνηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι την κυβέρνηση πλέον την ευνοεί όλο αυτό το κλίμα. Όταν στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται ως το νούμερο ένα, ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της κοινωνίας. Η ακρίβεια. Ναι, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και χθες πήρα μετρημένα 5 πραγματάκια. Μετρημένα. Το 35 έφυγε με τη μία. Με τη μία, για πλάκα.

αυτό ας κάνω και μια προσωπική αφιέρωση. Στο αφιερώσω στο Μαράκι. Είναι από τα αγαπημένα της. Το αγαπημένο της, το αγαπημένο μας. Ας ακούσουμε λίγο το ρεφρενάκι.

στα υπόλοιπα μηνύματά σας που γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης. Ο Κώστας, τώρα Κώστα μου, να σου πω την αμαρτία μου, το να μπούμε σε διαδικασία να συζητήσουμε τέτοιου είδους θεματάκια και μάλιστα με αυτό τον τρόπο, τι να σου πω. Δεν είμαι και τόσο σε τόσο, πώς να το πω, όχι καλή διάθεση έχω, αλλά δεν θέλω και να τη χαλάσω. Αυτό. Την καλημέρα μου. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Σάββας από το Ρότερνταμ. Καλό υπόλοιπο. Καλημέρα Σπύρο, ευχαριστώ για την παρέα. Ξεκινάω κάθε μέρα με τη φωνή σου. Τιμητικό. Είναι ένα πολύ μεγάλο προνόμιο το οποίο μου έχετε δώσει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης μου λέει, Σπύρο, γιατί υποτιμάς τόσο πολύ τις μηχανές για το ΚΑΝ που θα πάρει η Τουρκία? Για να υπάρχει θετικό το ηθικό των Ελλήνων? Είναι η πραγματικότητα. Η Τουρκία θα έχει αεροπλάνα όσα θέλει, με καινούργιες μηχανές. Θα μπορεί να τα φορτώνει με όποια επιθετικά όπλα, να τα φορτώνει και φυσικά να τα πουλάει. Μακάρι να βγάζαμε κι εμείς κάτι παρόμοιο και να πουλούσαμε, να ερχόταν λέει και συνάλλαγμα ο Λευτέρης. Υπάρχει εξής διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία διαχρονικά. Ειδικά το διάστημα που είναι ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στην ηγεσία της γειτονικής χώρας, αυτός ο μεγαλοειδεατισμός, ρε παιδί μου, όλο αυτό το οποίο θέλει και βγάζει προς τα έξω ότι είναι υπερδύναμη, είναι ασφαλώς ένας πολύ δυνατός περιφερειακός παίκτης. Μόλις πρόσφατα μάθαμε όμως ότι είναι ο γίγαντας αυτός που παρουσιαζόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι γυμνός και δεν μπορούσε καν να αντιμετωπίσει τα εισερχόμενα drones, είτε αυτά έφευγαν από το Λίβανο, είτε από οπουδήποτε αλλού, από την Τεχεράνη, είτε πίτιδες, είτε κατά λάθος. Μάθαμε ότι έπρεπε να ζητήσει και ζήτησε τη συνδρομή του ΝΑΤΟ, να τοποθετηθούν Patriot νατοικοί για να μπορέσει να ενισχύσει την αεράμινά της. Θυμάστε πόσες συζητήσεις κάναμε όταν παρουσιάστηκε το κουφάρι

Τι αναλύσεις έκαναν οι Τούρκοι αναλυτές. Μάλιστα έκαναν και συγκρίσεις με το F-35. Καλά το Ραφάλ το έχουν για πλάκα. Και έβγαζαν ότι το Καν είναι ανώτερο από το F-35. Ο Γιαννάκης πώς το λέει με τα λόγια, φτιάχνει ανώγια και κατώγια και δεν είχαν κινητήρα. Και τώρα περιορίζονται από εκεί που είχαν ξεκινήσει να κάνουν επαφές. Από εκεί που ήταν μεγαλεπίβολα, υπερβολικά μεγαλεπίβολα τα σχέδιά τους. Ο Ερντογάν είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τους κινητήρες αυτούς, τους General Electric. Όχι διότι είναι κακοί κινητήρες, ίσα ίσα. Έχουν φορεθεί στα F-16 οι κινητήρες αυτοί. Αλλά θα πάρει λοιπόν κινητήρες της δεκαετίας του 70 και του 80 και τα αεροπλάνα τα οποία θα κατασκευάσει από εκεί που υποτίθεται ότι ήταν ανώτερα από τα F-35 θα είναι τρίτης προς τέταρτης γενιάς. Και τα F-35, τα Ραφάλ, είναι 5,5-6 γενιάς. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δεν το λέμε λοιπόν για να βαφκαλιζόμαστε μεταξύ μας, για να φτιαχνόμαστε μεταξύ μας, για να ευλογάμε τα γένια μας. Λέμε ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί μας έχουν γεμίσει γενικότερα και με φούμαρα για πολλά πράγματα. Ο Τραμπ, το λέγαμε από την αρχή, ασφαλώς, με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ τα πάντα μπορούν να γίνουν. Όμως υπάρχει νομικό κόλλημα και αυτό είναι το οποίο επεσήμανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δήλωσή του. Νομικό κόλλημα, ούτε πολιτικό, ούτε θέμα φιλίας, ούτε θέμα κολλητών, ούτε τίποτα. Καθαρά νομικό το ζήτημα. Γιατί είναι νομικό? Διότι δεν το επιτρέπει η γερουσία, δεν το επιτρέπει το Κογκρέσο. Ξέρετε, αυτές οι χώρες, όσο και αν θα το ήθελε ο πολίτης Τραμπ, ο 47ος, έχουν κάποιους θεσμούς όπου εκεί υπάρχουν και απαράβατοι κανόνες. Θα συνεχίσω με τα μηνυματάκια σας. Στείλτε κι άλλα, θέλω και τη δική σας άποψη. Θέλω να μου πείτε γενικότερα τη δική σας εσάνς, τη ωραία λέξη το εσάνς, τη δική σας αίσθηση, το δικό σας κριτήριο, το ένστικτο. Τελικά, αυτή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, τι θετικό έβγαλε για μας, τι αρνητικό. Και αν αυτή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, που χαρακτηρίστηκε ως κρίσιμη, αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή. Σας δίνω πολλά ερωτήματα. Εδώ, μαζί με τα θέματα της καθημερινότητας, διότι αυτά δεν φεύγουν ποτέ από τα ραντάρ μας. Δεν φεύγουν από τα ραντάρ μας, ξέρετε γιατί? Διότι τη ζούμε, τη βιώνουμε καθημερινά. Εγώ θα το πω, ξέρω ότι η μισή θα με κράξετε, η άλλη μισή θα με ψέξετε για να το πούμε πιο ευγενικά, η άλλη μισή θα πείτε ναι καλά τα λες Παπαδάκη, αλλά εγώ θα το πω ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Ούτως ή άλλως μεταξύ μας υπάρχει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης, την οποία δεν πρόκειται να τη χαλάσουμε, δεν πρόκειται να την βάλουμε σε κίνδυνο. Ποινική δίωξη διαβάζω για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ασκήθηκε σε βάρος των δύο αστυνομικών οι οποίοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 20χρονο ύστερα από καταδίωξη στο Άργος. Δεν τον καταδίωκαν επειδή δεν είχαν τι να κάνουν. Είχε παραβατική συμπεριφορά ο 20χρονος εκεί στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Παραμένουν υποκράτηση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα. Ο 20χρονος τώρα, και αυτά είναι ασφαλώς και τα πολύ άσχημα, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, έχει διαπιστωθεί, όπως μας λένε, εγκεφαλικός θάνατος και υπάρχει και έντονη πολιτική αντιπαράθεση, ήδη ξεκίνησε. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, παραδείγματος χάρη, ζητά την απόλυτη, την πλήρη δικαστική και υπηρεσιακή διερεύνηση της υπόθεσης. Μπείτε στο ενικός.gr, διαβάστε όλο το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τα ευρήματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες,
Παρόλο που οι αστυνομικοί υποστηρίζουν πως έριξαν προειδοποιητικές βολές, διαβάζω στο ενικός.gr ότι ο 20χρονος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, διότι ένα λεπτάκι να το βρω να σας το πω ακριβώς πως το λέει. Υπάρχουν σημάδια από τις σφαίρες. Υπάρχουν συνολικά 6 τρύπες σε τείχους στο σημείο που τραυματίστηκε βαριά ο 20χρονος. Η σήμανση έχει συλλέξει 13 κάλικες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star που φιλοξενεί το ενικός.gr, ο 20χρονος δέχθηκε 2 σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Πληροφορίες είναι όλα αυτά. Ασφαλώς σας λέω και τις πηγές, για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Για ποιο λόγο λοιπόν έγινε η καταδίωξη? Διότι ενώ έκαναν πεζή περιπολία, αντιλήφθηκαν τις περίεργες κινήσεις του 20χρονου. Τώρα τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Γιατί έγινε χρήση όπλου εναντίον ενός ατόμου, για το οποίο οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν αν είχε πράγματι διαπράξει κάποιο αδίκημα? Γιατί έγινε χρήση όπλου εναντίον ενός ανθρώπου που ήταν άοπλος? Υπάρχει το ερώτημα για το αν κινδύνευσαν οι αστυνομικοί προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους. Με ποια δεδομένα ελήφθη η απόφαση για πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης? Και ασφαλώς αν τηρήθηκαν τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα.

Όλα ξεκίνησαν από οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 20χρονο οδηγό να σταματήσει σε σημείο ελέγχου. Αρνήθηκε να σταματήσει και η καταδίωξη κράτησε περίπου μισή ώρα. Ξεκίνησε από την περιοχή της Πυργέλλας, συνεχίστηκε στο Ελληνικό και από εκεί στην πόλη του Άργους, από το αεροδρόμιο, περί τα 4 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, μετά τα Σταθέικα, όσοι γνωρίζετε, στο Μοναστηράκι, μέχρι εκεί που εγκλωβίστηκε το γιο ταχύ του 20χρονο στο προάβλιο ενός σούπερ μάρκετ. Όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να διαφύγει με το γιο ταχύ, έτρεξε πεζός, πήδηξε τη μάντρα και κατευθύνθηκε σε εγκαταλειμμένο κτίριο.

Αυτά λοιπόν από την συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν θα πω κάτι περισσότερο. Θα περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη της έρευνας. Επίσης δεν θα μπω στη διαδικασία και δεν θα μπω σε αυτή την συζήτηση που πάντα ξεκινά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά. Τι αστυνομία θέλουμε, πώς τη θέλουμε και όλα τα σχετικά. Έτσι, για να έχουμε. Δεν θέλω ούτε παρεξηγήσεις να γίνονται ούτε τίποτα. Επαναλαμβάνω, αυτά τα οποία έχουμε να πούμε τα λέμε απευθείας, χωρίς φόβο και με μπόλικο πάθος. Όπως λέει και το τραγούδι. Δώσε. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΕΚΠΕ άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επιδιώκει να βάλει ένα τέλος. Ακούσεις τι πρακτική υπάρχει. Υπάρχει μια πρακτική αθώωσης κατηγορουμένων που επιστρέφουν τα ποσά που έλαβαν. Δηλαδή, σου λέει τώρα, ο βοσκός του Κολονακίου, ρε παιδί μου, ο οποίος έπαιρνε 250-300 χιλιάρικα το χρόνο. Συνολικά, γύρω στο 1 εκατομμυριάκι, εκεί γύρω στα 900 χιλιάρικα έχει βάλει στην τσέπη του, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Είναι ο βοσκός του Κολονακίου, τα έχουμε πει. Ο οποίος πηγαίνει με το πουρο, το εξακολουθεί. Πηγαίνει αυτό, το Νατάλο, έχει πίνει το σπρεσάκι του. Δεν ξέρω τώρα πού βοσκάνε, που έχει τα βοσκοτόπια, αλλά σε κάθε περίπτωση. Αυτός εκεί, ζωάρα. Εάν λοιπόν φτάσει στο σημείο, εάν δώσει τα χρήματα, αθώνεται. Και σου λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπα. Δεν παρανόμησε. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί επειδή επιστρέφει τα χρήματα. Λέω εγώ τώρα. Λένε, επειδή έχουμε πει πολλά πράγματα για την κυρία Κιούβεση, εδώ, όχι καμπανάκι απλό, καμπάνα μεγάλη

0: Πολλές καλημέρες. Είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συγκοινότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Να το εκμεταλλευτείτε, παρακαλώ, και να μας ακούτε σε κάθε πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, σε κάθε χωριουδάκι που ζείτε, που εργάζεστε, που αναπνέετε, που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε και όλα τα σχετικά. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, μην ανησυχείτε καθόλου. Η τεχνολογία είναι πάρα πολύ μπροστά και στην προκειμένη περίπτωση μας βοηθάει και υπερβολικά. realplayer.gr, αυτό πληκτρολογείτε στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο laptop σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Παύλος από το Düsseldorf. Καλή σου μέρα, Παύλο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πάντα ο Παύλος είναι. Καλημέρα. Παύλος από Düsseldorf. Καλημέρα, Παύλο μου. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Την καλημέρα μας εκεί στη Σαϊγκόν. Να περνάτε όμορφα. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη και μας αρέσει όπου υπάρχει ελληνική φωνή. Υπάρχουν και ελληνικά αυτιά τα οποία ακούνε Real FM. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Βαλθήκανε να μας μάθουν την ιστορία της Αμερικής και άλλη ιστορική ταινία στο Netflix. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Μου είχε στείλει ένα AI. Βγάζει, λέει, καινούργια ταινία ο Νόλαν, Κολοκοτρώνης. Ξέρεις ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής σύμφωνα με τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ? Ο Will Smith. Καλά πάει αυτό. Πολλές καλημέρες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλε, μου λέει ο Τέλης, τα ραφάλ που έχουμε εμείς είναι 4,5 γενιάς. Αλλά οι Τούρκοι θεωρούσαν τα ΚΑΝ ανώτερα και από F-22 Raptor, αν είναι δυνατόν. Τώρα με τους κινητήρες General Electric της δεκαετίας του 70 και του 80 θα πορευτούν μια χαρά. Θα τα φτιάξουν και θα τα πουλήσουν στην Ινδονησία. Τι έχουμε, μπρεϊκάκι? Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ μικρό μπρεϊκάκι και αμέσως μετά θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Διεθνατζή, ναι, ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο Οδυσσέας ο Γραμματικόπουλος από το κανάλι της Ναυτεμπορικής, για να μας κάνει μία σούμα σε αυτά τα οποία ζήσαμε τις 48 ώρες εκεί, στην Άγκυρα. Πάμε, δικό σας κύριε Μορτάκη.
1: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ο καλός συνάδελφος λοιπόν, ο Οδυσσέας Γραμματικόπουλος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, από το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Καλή σου μέρα, Οδυσσέα μου.
2: Καλημέρα, Σπύρο μου. Καλημέρα και στους ακροατές σου από όλο τον κόσμο.
0: Από παντού, από παντού. Θέλουν να ενημερωθούν και γι' αυτό το λόγο σε ξύπνησα πρωί-πρωί για να μας πεις. Πρώτα απ' όλα, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Τραμπ έχει σταματήσει να κάνει δηλώσεις?
2: Ο Τραμπ έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή να κάνει δηλώσεις. Έκανε κάποιες δηλώσεις στο Truth Social πριν βομβαρδίσει το Ιράν, διότι επέστρεψε από την Άγκυρα. Είναι καθοδόν προς την Ουάσιγκτον. Την ίδια στιγμή διέταξε βεβαίως επιθέσεις. Έχουμε πάνω από 80 επιθέσεις αυτή τη στιγμή στο Ιράν, δυτικό Ιράν, νότιο Ιράν. Μπαντάρα Μπά, το λιμάνι, το κεντρικό λιμάνι, το οποίο βρίσκεται στο νότιο κομμάτι της αυτής της μεγάλης χώρας της Δυτικής Ασίας, βομβαρδίζεται. Υπάρχουν βεβαίως σιρήνες που ηχούν στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ και σήματα στην ουσία τα οποία δώσανε οι υπηρεσίες στο Κατάρ ότι μπορεί και ενδέχεται το Ιράν να χτυπήσει ακόμα και το Κατάρ, που είναι διαμεσολαβητής σε αυτές τις περίεργες διαπραγματεύσεις που συμβαίνουν. 9 άρα ανάφλεξη στην Δυτική Ασία αυτή τη στιγμή, εν μέσω βεβαίως μια συνόδου που είδαμε έναν Τραμπ, νομίζω, Dr. Jekyll και Mr. Hyde. Το πρωί έβριζε τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι δεν κάνουν πολλά πράγματα, εκ νέου απειλές προς τη Γροιλανδία και βεβαίως τη Δανία και την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Ένα το βράδυ μέσα στη Σύνοδο στην ουσία μεταμορφώθηκε σε έναν ενοποιητή όπου υπήρχε πολύ αγάπη στο δωμάτιο, όπως ο ίδιος ανέφερε μετέπειτα. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου που καμία σχέση δεν είχε με το ΝΑΤΟ και την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Ήταν μια συνέντευξη τύπου για τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, για τους δημοκράτες, για το Ιράν, για όλα αυτά τα οποία στην ουσία αφορούν τον Αμερικανό Πρόεδρο και την αμερικανική πολιτική σκηνή και καθόλου ίσως την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο Τραμπ ουσιαστικά έδωσε διφορούμενα μηνύματα για ακόμη μία φορά. Άλλα έλεγε τη μία στιγμή, άλλα έλεγε στην άλλη. Εγώ ακόμα προσπαθώ να αντιληφθώ αν ξεχνάει τι έχει πει λίγο νωρίτερα ή αν είναι μέσα στη γενικότερη τακτική του, γιατί μας λένε διάφοροι έτσι που τον γνωρίζουν, διάφοροι αναλυτές, ότι είναι λάτρης της θεωρίας του χάους. Τα πετάει όλα πάνω στο τραπέζι για να μην γνωρίζει ο άλλος, ο απέναντι, τελικά τι θέλει να κάνει. Σημασία πάντως. Σημασία πάντως, Οδυσσέα, έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για εκεχηρία. Μιλάμε για κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Την ώρα που τα μηνύματα που έστειλαν στο Τραμπ, στον Τραμπ οι υπόλοιποι ηγέτες, οι υπόλοιποι σύμμαχοί του στο ΝΑΤΟ, ήταν ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος.
2: Ακριβώς, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος και του έδωσαν και το τυράκι ότι στην ουσία το Ιράν ποτέ δεν πρέπει να έχει πυρηνικά και τα στενά τορμούς να μην έχουν ποτέ νάρκες και η ναυσιπλοεία να είναι ελεύθερη. Δεν γνωρίζω μόνο τον Ρόλταν επαιδείο και τουλάχιστον μέσα στη Σύνοδο να πάρει πράσινο φως από κάποιες δυνάμεις όπως η Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, οι οποίες στην ουσία είχαν αρνηθεί τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτό έχει ενδιαφέρον το μάθημα στο παρασκηνιακό πλαίσιο. Γνωρίζουμε όμως ότι μέσα στη Σύνοδο, μέσα στην αίθουσα κυκλισμένων των θυρών που κάθονταν δίπλα στον κύριο Ρούτε, ο κύριο Ρούτε κάθονταν δίπλα στον κύριο Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν επιτέθηκε ποτέ στην Ισπανία. Ίσα ίσα επένεσε την Ισπανία ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος βρισκόταν προηγουμένως μαζί του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε την Ισπανία ότι θα έκοβε κάθε εμπορική δραστηριότητα. Και έχουμε και την είδηση από τον κύριο Μέρτς, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Τραμπ ήταν πάρα πολύ ευγενικός και πολύ καλός με τα μικρότερα κράτη-μέλη. Αυτό με να με βάζει Σπύρο σε σκέψεις. Ήταν καλός ας πούμε και με την Ελλάδα. Θεωρείται η Ελλάδα ένα μικρότερο κράτος-μέλος. Πώς το μετράμε το μικρό κράτος-μέλος, σε άποψη πληθυσμού ή σε άποψη δαπανών? Διότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος-μέλος που δεν είναι από άποψη δαπανών μικρό μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Βρίσκεται μέσα στο στενό αυτό λόμπι, θα το πούμε έτσι, των κρατών που έχει επισπεύσει τις διαδικασίες, επισπεύδουσα χώρα η Ελλάδα. Είναι μέσα στις πέντε χώρες που έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, έχει φτάσει στο 3,5% επί του ΑΕΠ της, ακριβώς όπως τα έχει ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή.
2: Ακριβώς. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες οι οποίες έχει πιάσει το στόχο. Είναι στο 3,5 και πάνω στην ουσία αυτή τη στιγμή των αμυντικών δαπανών, διότι αυτό το 5% είναι ένα μακρόπνο πλάνο 10 ετών τουλάχιστον όταν είχε συμφωνηθεί πέρσι στη Χάγη. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι συνέβαινε μέσα στην αίθουσα όπου ο Ντόναλντ Τραμπ μετέπειτα μίλησε για ενοποίηση και αγάπη που υπήρχε από τα κράτη-μέλη. Εδώ έρχεται και το ζήτημα της Ουκρανίας και αυτή τη δέσμευση που έκαναν το ΝΑΤΟ, τα 32 κράτη-μέλη, για τα 70 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν κράτη όπως η Τσεχία τα οποία δεν θα ενταχθούν σε αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιο πλαίσιο θα ενταχθούν τα 70 δισεκατομμύρια? Γιατί το λέω? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κόψει τη χρηματοδότηση στην Ουκρανία από τη στιγμή που έχει ορκιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Και από εκεί να στέλνουν όπλα μέσω της Ευρώπης, όπου αγοράζουμε εμείς όπλα των Αμερικανών και τα στέλνουμε στην Ουκρανία για να μπορέσει στην ουσία να αμυνθεί της ρωσικής εισβολής. Παρ' όλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Εκεί μένει να δούμε επίσης τι μένει τη Δημέλη Γενέστε και επίσης με τα Patriot. Γιατί θα υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τα Patriot. Η πιο ασαφής στην ουσία δέσμευση Αμερικανού Προέδρου σε έναν άλλο Πρόεδρο ήταν αυτό. Πρέπει να το αναφέρουμε.
0: Οδυσσέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε συχνά στον αέρα. Οδυσσέας Γραμματικόπουλος από το κανάλι της Ναυτεμπορικής. Από τους πολύ καλούς διεθνατζίδες, παρακαλώ. Συνεχίζουμε κάπως έτσι και περιμένουμε Δημήτρη Σταυρακάκη για την αθλητική σας και η αθλητική μας ενημέρωση. Κύριε Σταυρακάκη, παρακαλώ. Στο μεσοδιάστημα να σας πω ότι τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρελίτσα μάλλον θα τη χρειαστείς, όπως τη χρειάστηκα και εγώ, αλλά δεν κρατάω ποτέ ομπρέλα, Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταυρακάκη.
3: Συμφωνήσαμε, καλημέρα σας. Συμφωνήσαμε και σε κάτι.
0: Σε τι, να μην κρατάμε ομπρέλα?
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Σήμερα Έχεις ένα καφέ, όχι δύο,
0: Έχω ένα καφέ.
3: Πώς έγινε αυτή η έκπληξη?
0: Τώρα, σε λίγο θα φτιάξω και τον δεύτερο.
3: Μάλιστα.
0: Δεν πρόλαβα, βασικά.
3: Εντάξει, λοιπόν.
0: Κοίτα να δεις που πρέπει να δει. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Μάλιστα.
0: Στα χέρια με κοιτάει, τις κούπες κοιτάει.
3: Μάλιστα,
0: θα σπάσω κούπες για τα λόγια πούπες.
3: Λοιπόν, τέτοια ώρα χθες.
0: Ναι, τέτοια ώρα χθες.
3: Είπαμε ότι στη ΣΥΠΑ έγραφαν για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη ότι έρχεται στον Παναθηναϊκό. Το απόγευμα επισημοποιήθηκε. Το απόγευμα επισημοποιήθηκε η απόκτηση από την ομάδα μπάσκετ Παναθηναϊκού του 30χρονου Γάλλου forward που άφησε τους Chicago Bulls που έμεινε ελεύθερος και μετά από δύο χρόνια παρουσία στο NBA ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Nice.
3: Το μεσημέρι...
0: Θέλει λίγη διετούλα.
3: Τι?
0: Τον είδα λίγο θηρίο. Πώς τον είπαμε το όνομά του?
3: Γιαμπουσέλε.
0: Γιαμπουσέλε.
3: Είπε ότι την υπονομονή να παίξει στον Παναθηναϊκό και να φέρει τίτλους, ανυπομονή να συνεργαστεί με τον Ομπράτοβιτς, τον οποίο πάντα θαυμάζει, ανυπομονή να συνεργαστεί με τον Λεσόρ και τον Φάλ, τους συμπατριώτες του στο πράσινο στρατόπεδο.
0: Ο Παναθηναϊκός θα μιλάει γαλλικά φέτος, δηλαδή.
3: Εντάξει, πάλι έχει μια πολιτισμικότητα.
0: Ναι. Ελληνικά θα μιλάει, καμία ελληνική ομάδα.
3: Αρχίσαμε τώρα. Αυτά τα μικροαστικά του 1980. Έτσι είναι ο παγκόσμιος αθλητισμός.
0: Ο παγκόσμιος αθλητισμός τι είναι, δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο Γάλλος να παίζει στην Ελλάδα.
3: Παίζει ο Κώστος Λούκας παίζει. Ο Μίτογλου. Καλαϊτζάκης, δεν θυμάμαι τώρα ποιο. Ο Βασιλάκης Τολιόπουλος.
0: Ναι.
3: Εντάξει, αυτό το πράγμα τώρα είμαστε μπροστά, κοιτάμε.
0: Κοιτάμε μπροστά, εντάξει.
3: Άστο,
0: εντάξει. Εντάξει, Δημήτρη μου, εντάξει.
3: Δεν μπορούμε να σταθούμε.
0: Τι να γίνει, βγαίνει μερικές φορές όταν τα ακούω αυτά, βγαίνει ο Πόποτας από μέσα μου.
3: Ο Πόποτας, εντάξει.
0: Ναι. Εμπρός, πίσω.
3: Λοιπόν, γρήγορα να πω ότι ο Ολυμπιακός θες επισημοποίησε την έναρξη συνεργασίας με τον Δομινίκα Νογκάρτ, Γιάν Μοντέρο, που έκανε μια πολύ καλή χρονιά στη Βαλένθια, ήταν MVP της Ευρωλίγας και θα είναι στους ερυθρόλευκους τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο ποδόσφαιρο, ο Χρήστος Αλεξίου, 21 ετών, κεντρικός αμυντικός με πολύ καλά στοιχεία στην ΑΕΚ, δανεικός από την Ίντερ. Ο Ολυμπιακός πρώτο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία που προετοιμάζεται 2-1 την πολωνική Ράκοβ. Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ τα τέρματα. Απόψε στις 8 πρώτο παιχνίδι για το Europa League, για τον προκριματικό γύρο. Δυναμό Κιέβου Κλουζ Ρουμανίας στην Πολωνία γίνεται. Τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει γιατί όποιος από αυτό το ζευγάρι βγει, είναι το πρώτο παιχνίδι απόψε, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ώρα 11, ώρα 11, Γαλλία Μαρόκο, το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία των πρώην τελικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
3: Πολύ πολύ δυνατό παιχνίδι. Ο Σαϊμπαρή νομίζω από το Μαρόκο θα είναι εκτός. Έχει ένα θέμα τραυματισμού και λογικά δεν μπορέσει να τον έχει ο τεχνικός του. Λοιπόν, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Να δούμε ποια ομάδα από τις δύο θα πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρέπει να πω ότι ο Ντιτιά Ντισάν, ο τεχνικός της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας, στήριξε το διετή.
0: Ο ποιος?
3: Ντιτιά Ντισάν.
0: Ντιτιά Ντισάν. Ναι, συνέχισε. Μάλιστα η προφορά.
3: Στους Μολάους το λέτε αλλιώς.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Γιατί εγώ στα νόγια το λέω Ντιτιά Ντισάν.
0: Κοίταξε, στους Μολάους πρώτα απ' όλα, επειδή όπως αντιλαμβάνεσαι λόγω γενικότερα.
3: Είναι 58 και τη γλιτώνεις απόψε. Αύριο. Αύριο.
0: Επειδή στη Λακωνία, ρε παιδί, είχαμε και πάρα πολύ έτσι σχέση τα παλιά τα χρόνια με τους πειρατές.
3: Μάλιστα.
0: Και είμαστε γλωσσομαθείς, ρε παιδί μου.
3: Έλεγα λοιπόν ότι ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας αποθέωσε τον Γάλλο διετή, το λέτε σχέ, για το που ήταν στο Αργεντινή, Αίγυπτος και είχε παράπονα. Και είχε παράπονα, ναι. Θυμίζω, η Αίγυπτος με πολύ έντονα παράπονα που τα εξέφρασε και ο προπονητής της. Να πω ότι ο Χωσάν Χασάν, ο προπονητής Αιγύπτου, ανανέωσε στην εθνική ομάδα παρά τον αποκλεισμό. Λοιπόν, ο τεχνικός Εθνικής Γαλλίας είπε ότι αντίπαλος είναι μόνο το Μαρόκο στο παιχνίδι αυτό.
0: Ναι.
3: Βγήκε δημόσια, στήριξε τον Λετεσιέ. Χαρακτήρισε εξαιρετική τη διαιτησία του Λετεσιέ και των βοηθών του, τονίζοντας ότι ο σημερινός διαιτητής ελπίζει να σταθεί στο ίδιο επίπεδο. Ο αντίπαλος είναι το Μαρόκο και όχι διαιτητής, είπε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα ηρεμίας εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης. Να σου πω ότι απόψε στο Γαλλία Μαρόκο, για να κλείσω, η τριπλέτα είναι από την Αργεντινή.
0: Η τριπλέτα είναι από την...
3: Η διαιτητική τριπλέτα.
0: Να σου πω τώρα, αυτό το πράγμα έχει λογική, ειλικρινά τώρα. Ειλικρινά, μετά μου λες να μην μιλάω. Και είναι και 59 και πρέπει να πάμε σε αλλαγή ώρα.
3: Έχουν βάλει τριπλέτα από την Αργεντινή.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: φθηνό ραδιόφωνο.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Έτσι να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ακριβώς όπως το λέει το τραγουδάκι, το σηματάκι μας, το οποίο το ακούτε καθημερινά από την αρχή της σεζόν, αυτή την ώρα, εκεί στις 6 ώρα. Πολλές καλημέρες λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά σύμφωνα με την ατζέντα θα έχουμε και την Ανατολή του Ηλίου, ακριβώς σε 5 λεπτάκια, στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Εδώ λοιπόν είμαστε και σας έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μηνυματάκι και να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα με αυτό το μηνυματάκι και να το κρατήσετε και να το εκμεταλλευτείτε. Διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, πρώτον θα ενθουσιαστείτε, αν και είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι την έχετε δει. Όσοι έχετε απομείνει και δεν έχετε δει τη συγκεκριμένη καμπάνια, να μπείτε στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να την παρακολουθήσετε και βεβαίως να πράξετε τα δέοντα. Έχουμε και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, σας στέλνουμε Σαντορίνη αυτή την εβδομάδα. Όχι εμείς, ο Real FM, ο Λάκερος και η Manesis Travel. 4 ημέρες λοιπόν στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις παρακαλώ, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Καζανάνσα Hybrid Retreat παρακαλώ. Μόνο το όνομα σε προειδεάζει για πολλά πράγματα. Είναι στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Κτίστε λοιπόν έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr βεβαίως. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Αυτό είναι το τρίτο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού μας, διότι με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets βεβαίως. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τη συνδρομή σας, κυρία Κασίμη.
1: Τα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
0: Μπράβο, μπράβο. Μία Σαντορίνη πάντως.
1: Θα πήγαινες,
0: ευκολάκι.
1: Μπράβο. Τώρα που να, τώρα με τις, που καλοκαίριασε.
0: Ναι, τώρα που καλοκαίριασε.
1: Είναι
0: παχές οι μύγες.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Παίρνεις άδεια από το ένα, δεν παίρνεις από το άλλο. Μετά παίρνεις από το άλλο, δεν παίρνεις από το ένα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν καλιάζει ούτε το ένα ούτε το άλλο και λες τώρα Σαββατοκύριακα τι να προλάβουμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε ας μείνουμε εκεί πέρα στο σπιτάκι. Έχει και τη θαλασσίτσα δίπλα. Ξεκαθαρίσαμε ότι η θαλασσίτσα που έχουμε δίπλα μας δεν έχει κολοβακτηρίδια. Μας τα είπε ο κύριος, ο αρμόδιος γενικός γραμματέας. Ο κύριος Βαρελίδης. Οπότε είμαστε μια χαρά.
1: Όλα καλά.
0: Είμαστε όλα καλά. Όλα τα λύνουμε. Ό,τι προβλήματα γενικότερα γράφονται και ακούγονται και το ένα, τα λύνουμε με συνεντεύξεις. Για να ενημερώνουμε τον κόσμο και να ενημερωνόμαστε κι εμείς.
1: Τσακωνόμουν με τη γάτα μου σήμερα.
0: Γιατί, τι σου έλεγε.
1: Δεν μου έλεγε, από χθες έχουμε λίγο έτσι.
0: Ποιος κέρδισε. Είμαι σίγουρος ότι κέρδισε η γάτα.
1: Δεν κέρδισε ο καναπές πάντως.
0: Α, μάλιστα. Κοίτα, επειδή αυτό το χρονικό διάστημα ψάχνω και καναπέ. Ναι. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουμε το εξής. Πριν από λίγο έχει φωτιά στο Σεισμανόγλιο.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται και έχουν εκενωθεί κάποια δωμάτια. Λοιπόν, ναι, και η επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής κάνει λόγο για πυρκαγιά σε κτίριο Υγείας και πρώην Σεισμανόγλου. Δηλαδή, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε θα το δούμε και ό,τι νεότερο έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκένωση χώρων.
0: Ναι. Okay. Να λοιπόν μια εξέλιξη. Να προσπαθήσουμε να... εντάξει, θα μάθουμε πληροφορίες. Θα μάθουμε πληροφορίες και θα σας ενημερώνουμε να πάνε τα πράγματα καλά. Δεν ξεκινάει καλά η μέρα.
1: Όχι, δεν ξεκινάει καλά η μέρα. Να δούμε, εντάξει, να δούμε και πόσο σοβαρή είναι, έτσι. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι, αλλά πώς και να το κάνεις, το να υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό σε ένα νοσοκομείο και μάλιστα τέτοιου βεληνικούς νοσοκομείο, νομίζω ότι... Ναι. Έχουμε λοιπόν την προληπτική εκένωση όπως ακούσατε από τη Στεφανία λόγω καπνού. Έχουμε την πρώτη πληροφορία ότι δεν έχουν κινδυνεύσει ασθενείς. Επαναλαμβάνουμε, όπως έγινε γνωστό πριν από πάρα πολύ λίγο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δωμάτιο και κατασβέστηκε άμεσα. Στο σημείο πάντως παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

0: Ξεκινάμε λοιπόν κάπως ανάποδα, κάπως διαφορετικά. Είπαμε, όταν οι εξελίξεις, όταν υπάρχουν εξελίξεις, εμείς ακολουθούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας. Εκ των πραγμάτων.
1: Εντάξει, αν έχει, να δούμε τώρα αν έχει ολοκληρωθεί. Να δούμε αν είναι
0: ολοκληρωθεί. Θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο τον αστυνομικό μας συντάκτη.
1: Εντάξει, αν έληξε το περιστατικό. Πάμε τώρα.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε από το ποιο γιορτάζουν όπως ξεκινάμε πάντα.
0: Αυτό είναι casus belli.
1: Ναι.
0: Άντε, ξεκίνα.
1: Και αυτό.
0: Και αυτό.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το εορτολόγιο, λοιπόν, τιμάται η μνήμη του Αγίου Παγκρατίου Μάρτυρος, επισκόπου Ταυρομενίου. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι ο Παγκράτιος και η Παγκρατία.
0: Γιορτάζει και το Παγκράτη?
1: Δεν ξέρω αν γιορτάζει το Παγκράτη.
0: Πάντως πολιούχο το Παγκράτη δεν έχει Παγκράτιο.
1: Όχι, όχι.
0: Σε
1: όχι.
0: Καμία των περιπτώσεων. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Ανοίγουμε παρένθεση.
1: Ξανά.
0: Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμότητα και για την ενημέρωση. Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας ημέρα. Είχαμε μία φωτιά στο Σεσμανόγλιο και βεβαίως αναστάτωση πριν από λίγο. Η φωτιά έζησε γρήγορα.
1: Το
2: πρώτο όροφο εκδηλώθηκε σε δωμάτιο. Πυκνή όμως μαύρη καπνή τύλιξαν τον πρώτο όροφο της παθολογικής κλινικής, όπου και εκδηλώθηκε η φωτιά στο δωμάτιο που προείπαμε. Αποτέλεσμα, με άμεση κινητοποίηση, πυροσβεστική, αστυνομία και το ιατρικό προσωπικό να εκενώσουν πάρα πολύ γρήγορα με τάξη και ασφάλεια τον πρώτο όροφο. Και αυτό λόγω των καπνών. Δεν υπήρχε επικινδυνότητα δηλαδή από την φωτιά επέκταση, καθώς η άμεση επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος αποσόβησε τον όποιο κίνδυνο θα μπορούσε να υπάρξει επέκταση της φωτιάς. Αυτή την ώρα που μιλούμε, σιγά σιγά μεταφέρουν τους ασθενείς εκ νέου στα δωμάτια τους, ώστε να αποκατασταθεί εκεί και η νοσηλεία. Βεβαίως θα χρειαστεί κάποια ώρα εκεί από τους πυροσβέστες, γιατί θα κάνουν και έρευνες να δούνε από τι εκδηλώθηκε η φωτιά. Η είσοδος εκ νέου των ασθενών προς τα δωμάτια θα γίνει σταδιακά και ανάλογα με το χώρο που καθαρίζεται τόσο από τους πυροσβέστες όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Άρα έχει κατασβεστεί η φωτιά, έτσι, έχει τελειώσει το περιστατικό.
2: Έχει κατασβεστεί η φωτιά, ναι, γύρω στις 5 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε, 5 και 20 το πολύ την είχαν σβήσει οι πυροσβέστες. Ναι, φαίνεται δεν ήταν μεγάλη. Θα δούμε τώρα και την αιτία. Από τι προκλήθηκε αυτή η φωτιά σε δωμάτιο πρώτου ορόφου παθολογικής κλινικής στο Σεσμανόγλιο.
0: Λήξη συναγερμού, λοιπόν.
2: Λήξη
0: συναγερμού. Ευτυχώς όλα καλά.
1: Συγγνώμη, μια που έχουμε το Θεοδόση στον αέρα, μπορούμε να σε απασχολήσουμε δύο λεπτά?
0: Εγώ δεν φταίω, Θεοδόση.
1: Να μας πεις λίγο για το Άργος.
2: Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δίνει μάχη ο 20χρονος για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς φέρει τραύμα στο πίσω τριχωτό του κρανίου, στην βάση μάλιστα από σφαίρα. Από σφαίρα πυροβόλου όπλου που ρίχθηκε από τα όπλα δύο αστυνομικών μετά από άγρια καταδίωξη που κράτησε πάνω από μισή ώρα στο Άργος και επεκτάθηκε σε 4 κοινότητες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν πυροβολήσει τον 20χρονο οι αστυνομικοί διερευνώνται. Γιατί οι αστυνομικοί λένε, εμείς πυροβολήσαμε στον αέρα όπως ορίζει ο κανονισμός και ρίξαμε βολές ώστε να κινητοποιηθεί ο δράστης. Έχουν βρεθεί 13 κάλικες. Η διαφορά είναι ότι, όπως σας προείπα, το τραύμα εντοπίζεται στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, στην βάση του κρανίου του 20χρονου. Επίσης 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Όλο το σκηνικό έχει γίνει κοντά στην κοινότητα Μοναστήρι της Αργολίδας, όπου είχε εγκαταλείπει το αυτοκίνητο με το οποίο κινούνταν ο 20χρονος και είχε καταλήξει σε καταδίωξη, καθώς δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, πέταξε και ένα πιστόλι. Ένα αεροβόλο πιστόλι, όχι πυροβόλο όπλο. Δηλαδή υπάρχει τεράστια διαφορά του αεροβόλου βέβαια από το πυροβόλο. Πυροβόλο όπλο είναι αυτά που κρατούν οι αστυνομικοί στα χέρια τους. Εγκατέλειψε λοιπόν το αυτοκίνητο σε ένα κάπως αδιέξοδο στην κοινότητα Μοναστηράκη. Εκεί υπερπίδησε ένα τυχείο και βρέθηκε στο προάβλιο ενός εγκαταλελειμμένου σούπερ μάρκετ, το κτίριο. Εκεί προσπάθησε να κινηθεί παράλληλα με έναν τοίχο του κτιρίου, ίσως να κρυφτεί. Εκεί έπεσε σοβαρά τραυματισμένος από τις σφαίρες που δέχθηκε από τα όπλα των δύο αστυνομικών. Όπως σας προείπα, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι έριξαν στον αέρα τουλάχιστον 13 σφαίρες. Η σφαίρα όμως που έχει βρει τον 20χρονο και αυτή την ώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και δίνουν μάχη οι γιατροί για να το κρατήσουν στη ζωή, είναι στη βάση του κρανίου, στο πίσω μέρος. Οι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο. Την επαύριο θα πάνε εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθούν.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Περίεργη πάντως ιστορία.
2: Βέβαια. Πρέπει να διερευνηθεί και να υπάρχουν και σαφή συμπεράσματα το τι έχει γίνει εκεί, διότι ένας νέος άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Να σας πω ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε είναι ιδιοκτησίας της μητέρας του. Άγνωστο γιατί δεν σταμάτησε. Κατά το παρελθόν βέβαια ο ίδιος άνθρωπος είχε απασχολήσει για κατοχή σιδηρογροθιάς, ροπάλου και ενός άλλου αντικειμένου που θεωρήθηκε όπλο. Πριν από 2 χρόνια περίπου αυτό.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Να είσαι καλά, καλή
0: την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Δεν ξεκινάει πάρα πολύ καλά η μέρα. Έχουμε από ο Φώτης, ακροατής, μας στέλνει το εξής. Στη Λεωφόρο Αθηνών, να το ακούσετε και οι υπόλοιποι οδηγοί, να το ακούσουν και οι αρμόδιοι. Στη Λεωφόρο Αθηνών, λέει, στο ύψος του Χαϊδαρίου, στη Διασταύρωση, εκεί υπάρχει ένα γνωστό ψητοπολείο. Στο ρεύμα με κατεύθυνση τον Ασπρόπυργο, έχει σπάσει, λέει, τμήμα της ασφάλτου στη Μεσαία Λωρίδα και τρέχουν νερά φουλ.
1: Τμήμα της ασφάλτου.
0: Μάλιστα. Στη Μεσαία κιόλας Λωρίδα.
1: Υπάρχει πολύ ποτηλιάρισμα ήδη, λέει, και αστυνομία εκεί.
0: Φαίνεται
1: μας γράφει σε επόμενο χάρτη. Μήνυμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οι θύνοντες φαντάζομαι το ακούν. Οι οδηγοί οι οποίοι κατευθύνεστε προς το συγκεκριμένο σημείο με πάρα πολύ προσοχή. Όσοι έχετε εικόνα, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, ενημερώστε μας για να το μεταφέρουμε στον αέρα, να το ακούσουν ακόμα περισσότεροι οδηγοί. Όσοι μπορείτε να βγάλετε με ασφάλεια πάντα κάποια φωτογραφία ή κάποιο βιντεάκι, μας το στέλνετε στο στούντιο, έλα το Alzheimer, στούντιο papakirialfm.gr. Βεβαίως, για να ενημερωθούν και αυτοί οι οποίοι διαβάζουν ενικός.gr. Αυτά. Βγήκαμε λίγο έξω από τη σκαλέτα.
1: Ναι,
0: τι
1: βγήκα.
0: Ωραία που είναι. Γιατί πάντα φτιάχνουμε σκαλέτα για να βγαίνουμε εκτός.
1: Αλλά τώρα ζωντανή...
0: Αυτά γίνονται σε ζωντανά προγράμματα.
1: Ζωντανή εκπομπή μας τα κάνω τώρα, δηλαδή. Να επιστρέφω στη σκαλέτα. Για να πάμε λοιπόν και στον. Μπορεί να τύχει κάτι άλλο, βεβαίως.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν έχουμε διαβάσει και όλα τα. Δεν έχουμε δει. Εγώ δεν τα έχω δει και όλα τα μηνύματα. Μπορεί και κάτι άλλο να έχει έρθει. Για πες.
1: Να πάμε λίγο στον καιρό.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει η πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις σποράδες στην Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημεράκι και στην ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα που στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν.
0: Ναι.
1: Στην υπόλοιπη χώρα τώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, λίγο αυξημένες κάποιες στιγμές το μεσημεροαπόγευμα στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, υπήρου της Δυτικής Θεραίας, Πελοποννήσου και της Κρήτης, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στην ισχυωτική χώρα και τα βορειοανατολικά υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα υπηρετικά και τοπικά στα 12 τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος, θα έχει συννεφιά και θα έχει τοπικές βροχούλες. και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Σήμερα νομίζω δεν την γλιτώνεις, να ξέρεις.
0: Γιατί νομίζω την γλιτώσα χθες,
1: λοιπόν,
0: θα σου πω.
1: 23 με 33 βαθμούς η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη. Αν και εκεί πας, πάλι θα την γλιτώσεις, γιατί θα έχει βροχούλες, αλλά θα σταματήσουν γρήγορα. Το πρωί μετά ξαναρχίσουν. Οπότε για λίγο, αν προλάβεις και πας με τη Θεσσαλονίκη, μέχρι 32 βαθμούς.
0: Πού να πάω μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι ήταν αστείο, για μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε. Ζάκετα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις την Μπέμπελη.
1: Αυτό ναι, αλλά.
0: Ομπρελίτσα όμως χρειάζεται σήμερα. Ας έχεις και το. Λοιπόν, εχθές, μετά από συσκέψεις, ζωντανά, ιστορίες, κάποια στιγμή λέω, πεταχτώ μέχρι το περίπτερο. Είχα ένα κενό, ένα παράθυρο 12 ολόκληρων λεπτών. Και λέω, θα πάω στο γειτονικό περίπτερο να πάρω κανένα δύο πραγματάκια. Να πάρω και αυτή την κακή συνήθεια. Και βγαίνω έξω. Εκτός του ότι μου ήρθε όλη η κουφόβραση όλο το πράγμα, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μαυρίλα. Mm-hmm. Μαύρα σύννεφα. Πολλά μαύρα σύννεφα. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει η Στεφανία, διαβάζει το Εθνικό Μετεωρολογικό, το Δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κάθε μέρα. Κάθε μέρα μου μιλάει για τοπικούς όμβρους. Στα ορεινά. Εδώ δεν είμαστε ορεινά. Είμαστε παιδιάδα.
1: Ξεγυλάστηκες.
0: Μάλιστα. Και πήγα λοιπόν μέχρι το περίπτερο. Και όπως περπατάω, στα μέσα της διαδρομής, ναι, μου έρχονται οι πρώτες σταγόνες. Λέω, ρε Κασίμη, ναι, είμαι σίγουρος, λέω, ότι αυτό το πράγμα συζητάς. Ότι κάποια στιγμή θα με πετύχουν οι τοπικοί όμβροι και δεν θα έχω και ομπρέλα. Όπως και έγινε.
1: Σε μάτιασα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Λίγη βροχούλα, ρε παιδί μου.
1: Βρεγμένο
0: στην βροχή, δεν τη φοβάται.
1: Σιγάρε, σπίρο.
0: Μα δεν είπα κάτι.
1: Πώς κάνεις έτσι.
0: Ίσα-ίσα. Εγώ δεν.
1: Έλειωσες.
0: Όχι, βέβαια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζονται πολλές βροχές για να λιώσω.
1: Πα.
0: Ναι, αυτά. Απλά, σαν γεγονός. Το καταθέτω. Λέγα. Το μοιράζομαι μαζί σας.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες. Για να δεις τι κοροϊδεύεις. Αν κοροϊδεύεις τον Κερούλη.
0: Δεν κοροϊδεύω τον Κερούλη. Σε καμία των περιπτώσεων το σεβόμαστε τον Κερούλη.
1: Θες να πάμε ΝΑΤΟ ή να ξεκινήσουμε με Μέση Ανατολή.
0: Δεν ξέρω με τι. Ό,τι θέλεις. Και το ένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το άλλο μεταξύ μας δεν μπορώ να κατανοήσω για να το συνδυάσω και μετά ξεκινάς από ό,τι θέλεις. Την ώρα που γίνεται, πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, την ώρα που οι 37 ηγέτες λένε θέλουμε ειρήνη, ο Τραμπ να απειλεί και βεβαίως στη Μέση Ανατολή να μην υπάρχει πλέον εκεχηρία.
1: Ναι.
0: Αυτά. Δικό σας, κυρία Κασίμη.
1: Τα 37 είναι 32.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι 32.
1: Πάλι δεν τσακωνόσταν με το.
0: Ναι.
1: Είπε το νούμερο χθες.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι 32 και 9 παρατηρητές.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι 32,
0: 32
1: ναι.
0: Ναι. Το 37 δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει.
1: Έχει κάτσει 37. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση η ένταση πάντως στη Μέση Ανατολή φαίνεται να κλιμακώνεται ξανά. Και τα ξημερώματα ακούστηκαν ξανά ισχυρές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές στις νότιες ακτές του Ιράν, λίγο μετά την ανακοίνωση και των ΗΠΑ ότι προχώρησαν σε νέα πλήγματα για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, έτσι.
0: Ναι.
1: Κατά του Ιράν. Λίγες ώρες και μετά τις δηλώσεις του Τραμπ σε σύνοδο κορυφής ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου
0: έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει και μάλιστα έχει προειδοποιήσει ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούς, τα οποία στενά του Ορμούς τελικά αναδεικνύονται σε πολύ πιο κρίσιμο στοιχείο σε εισαγωγικά του πολέμου σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
0: Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα, το συζητούσαμε, το λέγαμε, αφήναμε κιόλας έτσι μία, πώς το λένε, κρατούσαμε και μία, ας το πούμε, και ένα ενδεχόμενο, μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν τελικά όλος αυτός ο πόλεμος γίνεται ακριβώς για τα στενά του Ορμούς, θα μου πεις μεταξύ άλλων, αλλά φαίνεται τελικά ότι το μεγάλο αγκάθι είναι τα στενά του Ορμούς.
1: Φαίνεται τελικά ότι είναι, από την αρχή φαινόταν, αλλά. Ξέρεις,
0: ναι.
1: Φαίνεται ότι είναι όπλο τελικά στα χέρια του Ιράν τα στενά του Ορμούς. Γι' αυτό λέω ότι είναι ακόμα πιο κρίσιμο στοιχείο από το, από το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
0: Τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βαλθεί, ο 47ος έχει βάλει ως στόχο να ελέγχει αυτός τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το έχουν καταλάβει οι Ιρανοί και υπάρχουν αυτού του είδους οι αντιδράσεις. Σημασία έχει ότι η μεγάλη εικόνα διαμορφώνεται ως εξής. Δεν υπάρχει πλέον εκεχηρία στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, ο Τραμπ...
0: Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες.
1: Ξανά. Βέβαια, είπε ο Τραμπ αυτό ακριβώς που λες ότι τέλος, αλλά από την άλλη ξανά είπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, πλέον λίγο. Δεν γίνεται.
0: Σε μία από τις 2.467 διαφορετικές δηλώσεις, τοποθετήσεις σε 3.200 διαφορετικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και social media.
1: Ήταν περιορισμένος εκεί.
0: Μα δεν έφευγε.
1: Ναι, αλλά απλά ήταν.
0: Οι δημοσιογράφοι τα χάναν τα αεροπλάνα τους. Είχαν προγραμματίσει για να σηκωθούν να φύγουν και αυτός δεν ξεκολούσε από ότι. Του άρεσε. Έχω την εντύπωση ότι φεύγοντας πρέπει να πήρε την περζέρα.
1: Πάντως είπε ότι αναμένει νέα αυτή η έξαρση, αφού είπε ότι δεν υπάρχει χειρία. Ουσιαστικά, ότι αναμένει νέα έξαρση ένταση να τελειώσει γρήγορα. Άφησε δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, πες μου τώρα.
0: Δεν έχει λογική, ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα. Δεν έχει λογική. Φτάσαμε στο σημείο να σχολιάζουμε. Εμένα, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση από τις 8,5 ώρες των συνεντεύξεων τύπων που έδωσε ο Τραμπ. Έδωσε συνέντευξη τύπου με τον Ερντογάν. Έδωσε συνέντευξη τύπου μόνος του. Έδωσε συνέντευξη τύπου με τον Ζελένσκι. Του πρότεινε κιόλας να πάει στη Μόσχα.
1: Πολύ δυνατό.
0: Η αντίδραση του Ζελένσκι είναι
1: δυνατό.
0: Όλα τα λεφτά.
1: Πολύ
0: πραγματικά
1: δυνατό.
0: Όλα τα λεφτά. Φαντάζεστε το Ζελένσκι να πηγαίνει στο Κρεμλίνο.
1: Τα είπε εσύ, δεν τα είπε στην
0: Εγώ τα έχω, ασφαλώς και τα έχω.
1: Για το τι θα τρώγανε και όλα αυτά.
0: Τα μανιτάρια από την αυλή του δημοσιογράφου.
1: Λοιπόν.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και σε τίτλους ειδήσεων που το ζητάει ο κύριος Σαπρανίδης και επανερχόμαστε.
3: FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης

0: μπορεί το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Έσβησε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σημανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Προληπτικά κινώθηκαν χώροι του κτηρίου λόγω του καπνού. Σε εξέλιξη νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Τοπικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τη ιστορική ανορθογραφία την Τουρκία απειλή πολέμου κάζους μπελί. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, σχολίασε ο Ταγκί Περντογάν. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου, λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος, θα απολογηθούν την Παρασκευή.

0: Το I Surrender είναι αυτό? Όχι. Α, όχι. Είναι Elton John από ότι αυτό. Ναι, θα μου τέριαζε. Τώρα μου γκρέμισε στην ατάκα. Αν ήταν το I Surrender θα μπορούσα να πω παραδίνομαι γενικότερα σε όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί με τον Donald Trump. Λοιπόν, είναι... τελείωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε σύσκεψη για την ακρίβεια.
2: Ναι.
0: Και άλλη σύσκεψη. Δεν μπορώ να την καταλάβω τη σύσκεψη αυτή.
2: Αφού είπαμε ρε, ότι φτιάχνουν τη λίστα.
0: Ποια λίστα? Του Σίτλερ. Ποια λίστα? Ποια άλλη λίστα υπήρχε? Υπήρχε και μια λίστα με το στικάκι που είχε χαθεί.
2: Τη Λαγκάρντ.
0: Λίστα Λαγκάρντ, μπράβο. Λαγκάρντ. Λίστα Λαγκάρντ. Τη λίστα Λαγκάρντ. Το θέμα δεν είναι που τη θυμήθηκα εγώ. Το θέμα είναι γιατί την έχουμε ξεχάσει τόσα χρόνια. Λέω εγώ τώρα. Πετάω διάφορα έτσι γιατί πήγα εχθές. Φεύγοντας από το κανάλι, πήγα στο σούπερ μάρκετ.

0: τρία πράγματα, ρε παιδί. Ναι. 37 ευρώ, ρε Στεφάνια. 37 ευρώ. Πραγματικά. Και επειδή ήμουνα στο πολύ γρήγορο, γιατί δεν θέλω, αισθάνομαι άσχημα, ξέρεις, όταν μπαίνεις 9 παρα 10, ας πούμε, μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι και ο άλλος ο υπάλληλος τώρα υποχρεωμένος, ο οποίος δεν ξέρεις και πόσες ώρες έχει δουλέψει ο άνθρωπος, ο άμυρος. Περιμένει πώς και πώς να φτάσει 9 η ώρα για να κλείσει το μαγαζί, να φύγει να πάει στο σπίτι του, να έχει να πούμε τον κάθε έναν. Και τουλάχιστον δεν θέλω εγώ να επιβαρύνω. Μπήκα μέσα, ξέρεις, σύμφωνας. 5 πράγματα που είχα στο μυαλό μου, ούτε καν τα κοιτούσα.
1: Πρέπει να δούμε πόσο κάνει μια σακούλα στο σούπερ μάρκετ. Καλά, είναι εξαρτάται μέσα προφανώς τη σακούλα.
0: Εξαρτάται το μέγεθος.
1: Όχι, ρε Ζήτε, σκέψου. Θα σου πω τι εννοώ. Αν πας να πάρεις τύπου λίγα πράγματα σε μια σακούλα.
0: Ναι.
1: Παραλαμβάνω, μπορείς σε μια σακούλα να τη γεμίσεις με ένα φιλέτο. Με φιλέτα, με δεν ξέρω, με γκουρμέ προϊόντα και να κάνει ούτε ξέρω πόσο.
0: Τι γκουρμέ προϊόντα, δεν ξέρω, τρία πράγματα πήρα και έδωσα 37 ευρώ.
1: Ρε παιδί μου, αυτό σου λέω, ότι πλέον μια σακούλα κάνει ένα πενιντάρικο τύπου τουλάχιστον.
0: Α, πόσο κοστίζει μέσα σε μία σακούλα τα πράγματα. Εξαρτάται και το μέγεθος των πραγμάτων. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Το μέγεθος, το τι παίρνεις, εξαρτάται.
0: Εάν πάρεις μία σκόνη πλυντηρίου, παραδείγματος χάρη, και ένα μαλακτικό, σε μεγάλη σακούλα χωράνε μόνο αυτά τα δύο.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι θα πεις, ας πούμε, ότι κοστίζει 20 ευρώ η σακούλα.
1: Ναι.
0: Όχι. Εχθές, αυτά τα 5 πράγματα τα οποία πήρα. Χωρούσαν να είναι σε μία σακούλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλώς υπάρχει εξ αυτών ανέκδοτο ότι παίρνω δύο σακούλες και πλέον 100 ευρώ.
0: Από όσο μεγάλη είναι η σακούλα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ότι πλέον πώς έχουν ακριβήνει τα πράγματα.
0: Έχουν
1: με δύο σακούλες πληρώνεις 100 ευρώ, λες και πας για ψώνια.
0: Εντάξει.
1: Για χριστουγεννιάτικα δώρα.
0: Εντάξει, είναι πολύ.
1: Προφανώς δεν μπορείς να εκτιμήσεις πόσο κάνει.
0: Εδώ,
1: η σακούλα.
0: Επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να το βρω το μήνυμα. Να το βρω. Γιατί μας έστειλε ακροατής, βέβαια από τα άγρια χαράματα, για να δεις, ο κόσμος ξυπνάει το πρωί και σκέφτεται την τσέπη του. Σκέφτεται πραγματικά την τσέπη του και πολύ καλά κάνει. Θα μου πεις, γιατί εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ασφαλώς. Άκου τώρα. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει. Εγώ το διάβασα στον αέρα, θα το επαναλάβω. Ο Βαγγέλης λοιπόν έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει το εξής. Ότι η παραγωγή των κερασιών πετάνε τα κεράσια τους, λέει, στα χωράφια, διότι τα παίρνουν κάτω από ένα ευρώ.
1: Ναι.
0: Και στο ράφι φτάνουν τα κεράσια πάνω από 5 ευρώ. Mm-hmm. Και είναι γεγονός. Το 5 ευρώ είναι. Πώς το λένε, είναι ίσως το μίνιμουμ. Εγώ 5 ευρώ δεν τα έχω βρει. Από 5,40 και πάνω. Σε μία περίπτωση τα βρήκα κιόλας 9 ευρώ το κιλό.
1: Τόσο πολύ, ρε παιδί.
0: 9 ευρώ. 9 ευρώ ήταν σε συσκευασία των Αντάλλων. Ήταν 9 ευρώ το κιλό. Ρε παιδιά. Εντάξει, μιλάμε για τεράστια διαφορά. Άρα λοιπόν, ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, είναι αυτή η τεράστια διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Δεν είναι δυνατόν η απόκληση να φτάνει το 270%, δηλαδή το λέμε, το ξαναλέμε, το επαναλαμβάνουμε, γινόμαστε κουραστικοί, γινόμαστε μονότονοι, αλλά μήπως είναι τελικά το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, είναι το μεγάλο πρόβλημα εξ αρχής αυτό. Σήμερα είναι 11 το πρωί, έτσι,
0: η συνάντηση
1: ναι, αυτή του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτό είναι το αντικείμενο, η συγκράτηση και η μείωση των τιμών σε είδη διατροφής και σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Για την ακρίβεια, δηλαδή, είναι ο πρώτος ουσιαστικός γύρος διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου και των εκπροσώπων της βιομηχανίας, τροφίμων, των προμηθευτών, των αλυσίδων, σούπερ μάρκετ και της ανεξάρτητης αρχής ελέγχων της αγοράς, προφανώς. Τι θα κάνουνε, θέλουν να εξειδικεύσουν τη συμφωνία για μειώσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Μιλάμε
1: θα καθοριστεί
0: πάντα
1: αυτό το πλαίσιο και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι μειώσεις και σε ποια προϊόντα να φτιαχτεί και αυτή η λίστα θα γίνει από τις αρχές Σεπτέμβρη. Έχουμε πει δεν είναι τώρα, τώρα είναι πάγωμα. Μειώσεις είναι από αρχές Σεπτέμβρη.
0: Μιλάμε πάντα για τους 2.000 κωδικούς ή θα υπάρχει κάποια διεύρυνση. Διότι όταν ένα υπερ μάρκετ, όταν μια υπεραγορά έχει πάνω από 20-25.000 διαφορετικούς κωδικούς, το 2000, ο αριθμός 2000 κωδικοί, είναι μικρότερος και από το 10%.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτό που θα γίνει είναι θα δούνε, εγώ αυτό καταλαβαίνω, να δούνε τις κατηγορίες που αγοράζει και περισσότερο ο κόσμος. Δηλαδή, για να μην δούμε και κάποια πράγματα τα οποία είχαν καταγραφεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οπότε, αυτές οι κατηγορίες των προϊόντων θα είναι που θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης και φαντάζομαι αυτή η συνάντηση δεν θα είναι η μοναδική. Υπάρχει κάποια προεργασία η οποία έχει ήδη γίνει. Δηλαδή, γιατί αυτή η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, λέγαμε ότι το πόσο κάνει αυτή η πλατφόρμα, ναι, μπορεί να αποτελέσει και ένα εργαλείο και για τις αρχές, για διάφορους λόγους, και για ελεγκτικούς, αλλά και για να αποκτήσουν ουσιαστικά και μία εικόνα για τις κατηγορίες και τους κωδικούς που έχουν έτσι τη μεγαλύτερη κίνηση, που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να το πω έτσι. Άρα μπορεί να στοχεύσουν και τι αγοράζει ο κόσμος. Αυτό είναι το νόημα. Όχι να πας να μειώσεις τιμή σε ένα προϊόν το οποίο δεν το αγοράζει κανένας. Έχει δηλαδή νόημα.
0: Τι ανακαλύπτουνε.
1: Είδες. Αυτό που σου είπα τώρα είναι, ναι, πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σοφό.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση.
1: Δηλαδή χρειάζεται, βλέπεις.
0: Μου έρχεται να φτύνει. Νίκο. Ευχαριστώ, Νίκο.
1: Από το κεράσιο.
0: Συμπαθάτε, από τα κεράσια πρέπει να είναι.
1: Δηλαδή, τι εννοώ.
0: Αριθμό θέλω από τους ακροατές.
1: Ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να έχει.
0: Τώρα.
1: Δεν ξέρω. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ διαθέτει χιλιάδες κωδικούς. Δεκάδες. Ξέρω εγώ
0: τι. Ναι, ναι, ναι. 20-25.000 κωδικούς.
1: Ενεργούς κωδικούς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στην πράξη όμως υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέρος αυτών των κωδικών που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Τον ενδιαφέρον αγοραστικό των καταναλωτών και άρα συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων.
0: Τι λογικό είναι αυτό, άρα, το οποίο λες, αλλά θυμάμαι.
1: Άρα η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα υψηλής κατανάλωσης,
0: ναι,
1: και όχι σε οριζόντιες μειώσεις χιλιάδων κωδικών.
0: Θυμάμαι ωστόσο στην προηγούμενη λίστα που είχαν ανακοινώσει, είχε αποκαλύψει ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, παραδείγματος χάρη, ότι σε αυτά τα προϊόντα, ναι, ήταν παραδείγματος χάρη οι μυγοσκοτόστρες.
1: Γι' αυτό σου είπα.
0: Χειμωνιάτικα, μυγοσκοτόστρες.
1: Για να αποφευθούν κάποιο παρατράγωδο.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν θα είναι μια πιο ορθόδοξη λίστα.
1: Θα είναι μια λίστα, καταλαβαίνω, η οποία θα επικεντρώνεται σε προϊόντα, ναι, υψηλής κατανάλωσης. Δηλαδή, ναι, και αυτά που αγοράζει ο κόσμος, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Δεν θα δούμε δηλαδή τα κοντάρια για τις φουγκαρίστρες.
1: Τι θα δούμε, δεν ξέρω. Έτσι, σου δηλαδή, είπα που γιατί, η προσπάθεια.
0: Θα μου πεις δηλαδή το κοντάρι της φουγκαρίστρας δεν πρέπει να μειωθεί η τιμή του. Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά έχει τη λογική ότι κοντάρι της φουγκαρίστρας θα πάρεις μία φορά, εάν δεν το σπάσεις στο κεφάλι κανενός περίεργου, θα ξαναπάρεις μετά από κάνα χρόνο, δύο.
1: Ναι, ναι. Εγώ σου είπα που επικεντρώνεται. Τι θα δούμε τελικά, δεν ξέρω.
0: Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, οκ.
1: Okay.
0: Αυτό το λέω, το επαναλαμβάνω, το έχει αποκαλύψει ο Καλαμαράκης πριν από 6 μήνες. Πότε ήταν η λίστα η προηγούμενη.
1: Και τα καβουροπόδαρα, μην ξεχνάς.
0: Και τα καβουροπόδαρα, λοιπόν, εννοείται. Γιατί το ελληνικό σπίτι, άμα δεν κάτσεις το βράδυ, βρε αγάπη μου, να φας και 2-3 καβουροπόδαρα. Πώς την επόμενη μέρα, πώς θα πέσεις, ας πούμε, έτσι να κοιμηθείς ήρεμα.
1: Πώς θα μπει στο λεωφορείο.
0: Πώς θα μπει στο λεωφορείο πάνω απ' όλα. Εννοείται.
1: Λοιπόν. Τώρα τέλος πάντων στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ναι, που έχει επιτευχθεί, υποτίθεται θα υπάρχει δέσμευση ότι θα διατηρηθούν σταθερές τιμές τώρα το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, για να απευθυνθεί αυτό ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Μην ξεχνάμε το καλοκαίρι, καμιά φορά υπάρχει ένα νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω και της τουριστικής.
0: Εννοείται. Ήρθε ο τουρίστας. Ναι. Ελάτε να χαρεί το σπιτικό μας.
1: Λοιπόν, οπότε μετά, αφού κάνουν τις σκέψεις τους, στο επόμενο στάδιο θα εξειδικευτούν και οι παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν. Επαναλαμβάνω, στόχος είναι τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
0: Και για να δείτε
1: οπότε,
0: πώς...
1: αφού αυτός είναι ο στόχος, θα το δούμε τη λίστα, θα την κρίνουμε. Δεν μπορεί να είναι. Κάτι, ναι, θα έχει καλό, αποκλείεται.
0: Θα το συζητήσουμε λίγο το θεματάκι αυτό με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος γνωρίζει, είναι άνθρωπος της αγοράς. Και θα τον ρωτήσουμε πολλά πραγματάκια, δηλαδή και εσείς ό,τι ερωτήσεις έχετε. Εδώ να μας τις στείλετε για να τον ρωτήσουμε αύριο τον κύριο Κορκίδη. Και για να δείτε πώς δένουν όλα τα πάντα, αυτό και αν είναι παγκοσμιοποίηση, με τα τερτύπια του 47ου,
1: ναι,
0: έχουμε άλμα 5% στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Mm-hmm. Στα 78,02 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent και στα 73,52 του αμερικανικού αργού. Βέβαια είμαστε μακριά ακόμα από αυτό το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Μη γουρλώνεις στα μάτια, τι είδες πάλι, τι έγινε, τι έχω χάσει, τι δεν έχω μάθει.
1: Τίποτα.
0: Γιατί γουρλώσες στα μάτια και βγάλεις και ένα... Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση...
1: Πότε θα φανεί στην αντιλία αυτό.
0: Πότε θα φανεί... Κύριε Σαπρανίδη, σας παρακαλώ, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Μου κάνει ερωτήσεις πότε θα φανεί στην Αντλία αυτό. Θέλεις να φανεί και στην Αντλία. Είπαμε, έκανε τη δήλωση ο Μητσοτάκης ότι αυτό άμεσα θα φαίνεται στην Αντλία. Και έκανε και χθες δήλωση. Το επανέλαβε, είπε ότι εντάξει, υπάρχει λέει μια άνοδος τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα επανέλθουν οι τιμές.
1: Ναι.
0: σε διαχειρίσιμα για την ελληνική οικονομία επίπεδα.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι εκτιμήσει αγορά κάνουν λόγο για μόλιβδη ότι θα επανέλθει στα 2 ευρώ το λίτρο.
0: Κατάλαβες τώρα τι κάνει. Κατάλαβες. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να προλάβουμε να βγάλουμε και τον Νίκο τον Ανούρη, ο οποίος είναι στην Τουρκία, να μας πει για τα απόνερα.
1: Μπορεί να πέσω έξω και, και αγορά κι εγώ.
0: Αγορά κι εσύ.
2: Real FM. Πάει οθόνη. Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά για τα μηνυματάκια σας. Ναι, όπως έχετε πάρα πολύ καλά καταλάβει, η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Στο άλλο μικρόφωνο. Α, δεν το είπα ποτέ.
0: Ναι.
1: Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβοι Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει, μα στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκι realfm.gr.
0: Κύριε Κώστα Μαντενίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά για τα πολύ ωραία έτσι, για τους πολύ ωραίους επιθετικούς προσδιορισμούς που μου αποδίδετε. Τι να πω τώρα. Το καλό σε αυτή την ιστορία είναι το εξής. Όσο άσχημα και μπορεί να χαρακτηρίζει ένας άνθρωπος έναν άλλον, το καλό είναι ότι δεν έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Και αυτό είναι το βασικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε δευτερόλεπτα στον καλό συνάδελφο, στον κύριο Νανούρη.
0: Να, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αν είδατε, θα σου πω όμως το εξής. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Βλέπω με ιδιαίτερη, πώς να το πω, με ιδιαίτερη ικανοποίηση θα πω, τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών. Και μάλιστα οι αναλύσεις που κάνουν είναι πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερες και ιδιαίτερα στοχευμένες. Τώρα, για να μας ξεκλειδώσει το μυαλό όλων μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Νίκος ο Νανούρης, ο οποίος θα μας δώσει ρεπορτάζ, κλίμα, μετά από αυτό το, πώς να το πω, χορτάσαμε ρε παιδί μου οθωμανική υπερβολή. Αυτό το 48ωρο. Είδαμε γενίτσαρους, είδαμε σαλτζούκους. Είχε τα πάντα. Το πρόγραμμα είχε απ' όλα.
1: Η συνέντευξη τύπου είχαν πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, και του κύριου Τραμπ, και του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ερντογάν. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Νίκος Νανούρης, ας μην μιλήσουμε. Ας κλείσουμε εμείς λίγο το στόμα μας για να μας τα πει ο Νίκος. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από την Άγκυρα. Ολοκληρώθηκαν σε οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και ήταν μια μέρα ιδιαίτερα πυκνή, θα λέγαμε, θες, όσον αφορά...
0: Διακριτικά το λες.
2: Όσο πιο διακριτικά μπορούμε.
0: Ο Τραμπ πρώτα απ' όλα έφυγε από την Τουρκία και αν έφυγε πήρε μαζί του και την Περζέρα, γιατί μας έδωσε την εντύπωση ότι δεν θέλει να φύγει και ότι θέλει να μιλάει επαόριστον για ώρες με τους δημοσιογράφους και να τους δίνει μπόλικο ρεπορτάζ, μπόλικη τροφή.
2: Αναχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολλές συναντήσεις, έκανε πάρα πολλές δηλώσεις ο Ντοναλντ Τραμπ από το πρωί από χθες μέχρι το βράδυ. Είπε διαφορετικά πράγματα, μας μπέρδεψε πάρα πολύ και στο θέμα του F-35. Η αλήθεια είναι. Ωστόσο, για να τα πάρουμε και λίγο και από την αρχή και να θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε και με τα ελληνοτουρκικά.
1: Ακριβώς, με αυτό να ξεκινήσουμε, γιατί έκανε ειδήσεις.
2: Από εκεί προέκυψαν θέματα, η αλήθεια είναι, διότι χθες μετά την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού για το Κάσους Μπέλι στην τουρκική πρωτεύουσα, υπήρξε αντίδραση στα τουρκικά μέσα στην πρώτη φάση. Το θεωρούσαν ως προκλητική δήλωση. Ήρθε μετά η συνέντευξη τύπου το βράδυ, μετά το πέρας των εργασιών του Συνόδου, του Ταγί Περντογάν. Όπου ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε από συνάδελφο από την Τουρκία σχετικά με το αίτημα της Ελλάδας να μην πωληθούν F-35 στην Τουρκία. Βεβαίως, αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν να μην πωληθούν τα F-35 στην Τουρκία. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν μια διαστρέβλωση της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού από τη συγκεκριμένη δημοσιογράφο από την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά.
1: Ναι, το ερώτημα δεν ήταν σωστό, έχεις δίκιο.
2: Ναι, και παρόλα αυτά ο Ταγί Περντογάν απάντησε στο συγκεκριμένο ερώτημα ότι κάνει λάθος ο Μητσοτάκης. Δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εμείς μέχρι σήμερα, όπως τόνισε, δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ελλάδα αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Παρόλο που η Ελλάδα είναι γειτονική χώρα, θα μπορούσαμε, λέει, και εμείς λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Η Ελλάδα μπορεί να αγοράζει ή να πουλάει ό,τι επιθυμεί, όπως και η Τουρκία το ίδιο.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό είπε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ήταν,
0: ήταν πολύ προσεκτική η δήλωση του Μητσοτάκη.
1: Συγγνώμη, αλλά το πρώτο, το τέλος της δήλωσης του Ερντογάν είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης.
0: Είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω κανένα τι θα πουλάει σε.
0: Και είπε συγκεκριμένα.
1: Στη ΣΥΠΑ και δεν δέχομαι κι εγώ υποδείξει για το τι θα αγοράζουμε εμείς της Ελλάδας. Είπε δηλαδή το ίδιο.
0: Απλά υπάρχει ένα νομικό ζήτημα.
1: Το λάθος είναι το
0: πρόβλημα. Ένα νομικό ζήτημα για τους F-35 προς την Τουρκία λόγω των S-400. Δηλαδή πιο συγκεκριμένο δεν θα μπορούσε να το κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Για το κάζος Μπέλη.
2: Γι' αυτό είστε ακόμα και στο πώς διατυπώθηκε το συγκεκριμένο ερώτημα. Τώρα, όσον αφορά το κάσους Μπέλη, ήταν μια απάντηση που προκάλεσε αίσθηση, αλήθεια είναι και εδώ. Αυτό που δήλωσε είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα του λαού της Τουρκίας δεν γνωρίζει καν τι είναι το κάσους Μπέλη. Επομένως, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε τους δύο λαούς, τον ελληνικό και τον τουρκικό λαό, με αυτά τα ζητήματα. Ας καθίσουμε και ας το λύσουμε.
1: Άρα πρόσκληση για συζήτηση.
0: Κάτσε, περίμενε. Πρώτα απ' όλα το γύρωσε το κάζους Μπέλη με τη διαδικασία όμως του Στρίβιν για το Αραβόνος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έλα μωρέ, τώρα ποιο κάζους Μπέλη, ποιος ασχολείται με το κάζους Μπέλη, παρόλα τα αυτά εξακολουθεί να παραμένει μέσα στο Σύνταγμα της Τουρκίας.
2: Αυτό ισχύει, υπάρχει. Ναι, παρόλα αυτά είδαμε να κρατάει χαμηλούς τόνους στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Αλήθεια, ναι.
2: Χωρίς καμία αμφιβολή. Δηλαδή, θα μπορούσε, γνώμη μου πάντα, να πει ότι είναι νόμος τουρκικής εθνοσυνέλευσης και δεν αλλάζει. Είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορούμε να κάτσουμε και να το λύσουμε. Μην κουράζουμε τους δύο λαούς.
1: Στους Έλληνες φίλους.
0: Ναι.
2: Ήθελε να δείξει μια τάση προσέγγισης και μετά, νομίζω, η ίδια τάση επιβεβαιώνεται και στο. Στην άλλη τοποθέτηση, την επόμενη τοποθέτηση του Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, σχετικά με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, είναι τα ζητήματα, τα συγκεκριμένα ζητήματα του Αιγαίου σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, πρέπει να κάθονται και να τα λύνουν οι ηγέτες. Yeah. Δηλαδή, σε πρώτη φάση, λέει, οι υπουργοί των εξωτερικών να καθίσουν να συζητήσουν το θέμα και αν κριθεί απαραίτητο συνέχεια, μπορούμε να πράξουμε το ίδιο και εγώ και ο Μητσοτάκης. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Η γνώμη και η θέση του Τούρκου Προέδρου είναι ότι αυτά τα ζητήματα αποτελούν ευθύνη των ηγετών. Είναι μια τοποθέτηση που την έχουμε ξανακούσει, η αλήθεια είναι, και στο παρελθόν από τον Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν οι ηγέτες για να λυθούν τα συγκεκριμένα θέματα. Φάνηκε και σε αυτό όμως να υπάρχει ένα κλίμα, να πω συνένεσης, να πω ένα κλίμα ότι η Τουρκία είναι πρόθυμη να συζητήσει βεβαίως.
0: Ένα επίπεδο χαμηλότερης αναθεωρητικής ρητορικής από την πλευρά του Ερντογάν.
2: Διότι μην ξεχνάμε, είχε προηγηθεί και παραφιλολογία για το νέο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο έχει πάει πίσω. Να το δούμε μέσα στον Ιούνιο. Τώρα λένε για Οκτώβριο, δεν έχουμε ημερομηνίες, δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Έχει παγώσει το συγκεκριμένο θέμα. Δεν το βλέπουμε να ανεβαίνει και πάρα πολύ και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ο Ερντογάν,
2: και γι' αυτό και στο σημειώσω.
1: Για τα F-35 είπε κάτι άλλο, Ερντογάν.
2: Για τα F-35 είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι χθες ρωτήθηκε από δημοσιογράφο από το Reuters σχετικά με τους S-400 αν θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα εμπόδιο για τα F-35. Και αυτό που δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, μια φράση μόνο: μείνετε συντονισμένοι και παρακολουθήστε μας.
0: Μάλιστα.
1: Τραμπική φράση.
0: Άμα καθίσεις πολλές ώρες με τον Τραμπ.
2: Έχει ενδιαφέρον όμως ότι σήμερα σε πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κουριέτ αναφέρει ότι βρέθηκε η φόρμουλα για τα F-35.
1: Ναι.
2: Και η φόρμουλα για τα F-35, η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό σε φιλοκυβερνητικό μέσο, είναι η απομάκρυση των S-400 σε χώρα του κόλπου.
0: Ναι.
2: Είναι ένα σενάριο το οποίο είναι σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η τελευταία φράση που είπε ο Τραμπ για τα F-35...
1: Δεν την έχει προλάβει η Χουριέτα αυτή.
0: Α, δεν.
1: Λοιπόν,
0: ήταν πιο αργά. Το σίγουρο όμως είναι ότι την έχει ακούσει ο Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι. Υπάρχει κάποια αντίδραση. Διότι ουσιαστικά ο Τραμπ με μία φράση ήταν σαν να ανέρεσε όλα αυτά τα οποία είχε πει λίγες ώρες νωρίτερα.
1: Δεν έχω αποφασίσει αυτό.
0: Κάτσε. Το δεν έχω αποφασίσει με το που έρχομαι και ναι. φέρνω δώρα στο φίλο μου Ερντογάν και τα F-35 είναι ανάμεσα στα δώρα. Έχει τεράστια απόσταση.
2: Η αλήθεια είναι είδαμε τρεις τοποθετήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35. Την πρώτη φορά είπε γιατί όχι. Τη δεύτερη είναι προσπαθούν να πάρουν F-35 και έχουν και ισχυρό στρατό. Και την τρίτη λέει δεν το έχω, το σκέφτομαι ακόμα. Έχω θετική τάση, ακόμα δεν έχω αποφασίσει. Αυτό είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μας μπέρδεψε λίγο η αλήθεια.
1: Αποκλείεται.
0: Νίκο. Εμείς θα σε συμβουλεύαμε να πάρεις καινούρια Sportex που λένε και στο χωριό μας, διότι έχω την εντύπωση θα έχεις τρέξιμο. Μάλλον πάει σε εκλογές ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά την καλημέρα μας. Και εμείς να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε. Παρακαλώ.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστέρηση μειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έσβησε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σημανόγλιο Νοσοκομείο στο Μαρούσι. Δεν κινδυνεύσαν ασθενείς, ενώ προληπτικά κινώθηκαν χώροι του κτηρίου λόγω του καπνού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Τοπικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι σημειώνονται χτυπήματα σε διάφορες περιοχές. Με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους, απαντάει η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη αν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την Τουρκία απειλή πολέμου Κάζους Μπέλι. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο λάθος, σχολίασε ο Ταγί Περντογάν. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς θα έχει σήμερα στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη λίστα με τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Θα απολογηθούν την Παρασκευή.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός νίκησε την Πολωνική Ρακόβ με 2-1 στο πρώτο φιλικό του παιχνίδι στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ ήταν οι σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
11: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με Μανώλη Παπάζογλου και Πέρι Βασιλάκη. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου. Κάντε καφεδάκι και καθίστε αναπαυτικά να τα πούμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν από πολύ νωρίς το πρωί, εννοείται παρέα μαζί σας. Και πάμε και μέχρι αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, με όλες τις εκπομπές μας εδώ, με τις σούπερ σούπερ εκπομπές μας θα πω εγώ.
1: Έρχεσαι, φεύγεις και πετάς, κανείς δεν ξέρει.
0: Για όλη την επικαιρότητα λοιπόν εδώ να μένετε. Εδώ μένετε έτσι κι αλλιώς και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να δείτε το site μας, το www.realvoice995.gr.

ξεχνάμε και το Viber του σταθμού, έτσι, να μας στέλνετε ό,τι θέλετε εκεί πέρα από τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις εδώ από αυτά που μας στέλνετε στο Viber, στο τηλέφωνο 698 91 99 995.

ηλιόλουστο ο καιρό, με ζέστη πάλι σήμερα. Φυσάει λιγάκι βέβαια. Ωραία είναι τώρα το πρωί. Έχει έτσι μια ψηλό δροσούλα. Ωραία είναι, να σα πω την αλήθεια. Κάπως έτσι είναι και η εικόνα σε όλη την περιφέρειά μας, όλη την περιφέρεια Νότιου Αιγαίου.

Έχουμε μερικά θέματα για να τα συζητήσουμε και αρκετά σοβαρά θέματα και θα κάνουμε και μια αναφορά τι έγινε και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Τελικά δεν ήταν πάρτι για τον Ντόναλντ Τραμπ. Έγινε σύνοδο κορυφής κανονικά.

Χαιρετισμούς να δώσουμε στον Παράσκο από τα 30 και στο Λευτέρη τον Καραγιαννάκη. Χαιρετισμούς πολλούς, φιλιά, καλημέρα.

Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο κομμάτι του τουρισμού. Εχθές αργά δέχτηκα κάτι βίντεο και κάτι φωτογραφίες από το αεροδρόμιο της Ρόδου από μια πράκτορα που ασχολείται με πελάτες από το Ισραήλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διαβατηριακός έλεγχος και στην είσοδο, προφανώς έτσι και στην αναχώρησή τους. Αλλά γιατί τώρα μου έστειλε αυτά τα βίντεο? Τα βίντεο αυτά που μου έστειλε δεν είναι από πελάτες της ή οτιδήποτε άλλο. Είναι βίντεο που κυκλοφόρησαν στην Ισραηλινή τηλεόραση, παρακαλώ, και που αυτές οι εικόνες δυστυχώς στους ελέγχους των διαβατηρίων δεν μας αξίζουν, θεωρώ. Είναι καιρό, πάρα πολύ καιρό. Θυμάστε ότι πριν κανένα μήνα περίπου είχαμε ξανασχοληθεί με το θέμα. Εχθές επανήλθε λίγο στο προσκήνιο όλο αυτό. Βέβαια, από ό,τι ξέρω και γνωρίζω, δεν έχει φτιαχτεί και πολύ η κατάσταση, έτσι, σε αυτό το σημείο, στο σημείο των ελεγχών. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα βίντεο που μου στείλανε είναι από την Ισραηλινή τηλεόραση και δείχνουν η αλήθεια ένα χάος και πολλή ώρα αναμονής των πελατών. Δεν φτάνει και το στέγαστρο εκεί. Πολλές φορές, εάν μπλέξει και κάποια άλλη πτήση έχει άφηξει εκείνη την ώρα που χρειάζεται διαβατηριακό έλεγχο, καταλαβαίνετε εκεί τώρα τι ακριβώς γίνεται. Ήρθα εγώ σε επαφή με την πράκτορα από το Ισραήλ την ώρα της ΑΜΤ, να σας πω και την πηγή μου. Μου είπε ότι, Μανώλη, δεν είναι πολύ όμορφες εικόνες αυτές. Δυστυχώς ξεφεύγει η συζήτηση, το συζητάνε και στο Ισραήλ. Η αλήθεια είναι ότι καιρό προβληματιζόμαστε εδώ με το τι θα γίνει αυτό. Λύσεις προς το παρόν δεν υπάρχουν. Κάποια στιγμή σπάσανε λίγο οι ουρές. Πάλι τα ίδια συμβαίνουν ξανά στο διαβατηριακό έλεγχο. Ας το δούμε λίγα και αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πολύ ωραίες εικόνες, έτσι, αυτές να ταξιδεύουν από εδώ και από εκεί. Και ειδικά με το νέο σύστημα, έτσι, το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στα μηχανήματα εισόδου και εξόδου από το αεροδρόμιο μας. Κατά τα άλλα, σε ερώτησή μου πώς πάνε οι αφίξεις, ειδικά από το Ισραήλ, γιατί με αυτά τα γκρουπ ασχολείται η συγκεκριμένη πράκτορας, μου είπε πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, προβληματιζόντουσαν όλοι στην αρχή, αλλά πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά και οι αφίξεις από το αεροδρόμιο, αλλά και από τα κρουαζιερόπλια. Υπάρχουν πελάτες από το Ισραήλ, προτιμούν την Ελλάδα, αγαπάνε την Ελλάδα, σίγουρα αγαπάνε τη Ρόδο, το ξέρετε αυτό, το ξέρουμε όλοι, δεν είναι μυστικό. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά από τους πελάτες, έτσι, που έρχονται από το Ισραήλ.

Λοιπόν, εχθές είδατε, είχαμε ένα θέμα εδώ με τα σκουπίδια και το τι είχε γίνει στα Κοσκινού, έτσι, και θυμάστε την συζήτηση που κάναμε εδώ πέρα. Δεν το περίμενα τον καταιγισμό πραγματικά των μηνυματών που δέχτηκα για το θέμα αυτό. Αλλά επικριτικά, καταδικαστικά σε αυτούς που κάνουν αυτά που κάνουν και δημιουργούν παράνομες χωματερές από εδώ και από εκεί. Άλλοι τοποθετήθηκαν, όπως ο κύριος Στυλιανού, ότι τα πρόστιμα καλά θα είναι να είναι πιο ακριβά ακόμα, μήπως ματώσουν, πονέσουν και δεν το ξανακάνουν. Θα συμφωνήσω και σε αυτό. Εκεί το οποίο θέλω λίγο να σταθώ είναι επειδή έχετε μπερδευτεί ορισμένοι, επειδή έχετε μπερδέψει λίγο, να μην πω τι, το μυαλό σας, θα πω εγώ. Να το πω πιο όμορφα, πιο ήρεμα, πιο κόσμια, τέλος πάντων. Είναι ότι έχετε μπερδευτεί. Εγώ χθες μίλησα για την συγκεκριμένη κομματερή που την ανακάλυψε η Κυπροσβεστική, ενημερώθηκε η Πολιτική Προστασία του Δήμου, κόψαν τα πρόστιμα που έπρεπε να επιβληθούν εκεί κτλ. Αυτό που είπα είναι ότι υπάρχουν τέτοιες χωματερές ανά το νησί δεκάδες. Και κυρίως έτσι προς τα χωριά μας δεκάδες. Αυτό είπα εγώ χθες και καλό θα είναι να ενημερώνουμε. Τι είδαμε? Τον είδαμε να ρίχνει σκουπίδια όπου βρει και τα λοιπά. Βγάλετε μια φωτογραφία, ενημερώστε τους ειδικούς, στείλτε τη φωτογραφία, το βίντεο, ό,τι καταφέρετε να βγάλετε εκεί. Κανένας δεν θα σας πει ρουφιάνο, αυτό να το ξέρετε, έτσι. Ευυπόλυτο πολίτη μπορεί. Έχουμε φτάσει σε αυτήν την εποχή. Μυαλό από μόνοι μας δεν φαίνεται να βάζουμε. Και κυρίως εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, βλέπετε τι γίνεται. Έτσι, βλέπετε τι γίνεται με τις φωτιές. Είμαστε ένα μέρος που έχουμε περάσει άσχημες καταστάσεις και παρόλα αυτά μυαλό δεν βάζουμε. Αυτό είπα εγώ χθες και θα συνεχίσω να το λέω. Στη Σέντρα, τέλος. Στη Σέντρα, όποιος είναι, ό,τι είναι, όποιος λερώνει, βρωμέζει, κάνει, δείχνει, στη Σέντρα. Τελεία και παύλα. Αλλιώς μυαλό δεν πρόκειται να μπει ποτέ.

Μάλιστα. Λοιπόν, ένας φίλος μου στέλνει κάτι φωτογραφίες. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι αυτές οι φωτογραφίες. στο προφή.λία. Προσέξτε, εκεί που έπιασε φωτιά. Στη στροφή για τον προφή.λία. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, περάστε από εκεί να δείτε τι γίνεται στους κάδους δίπλα. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε, επειδή περάσατε από εκεί εσείς του Δημού, το είδατε, κόψατε και το πρόστιμό σας και τα λοιπά. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό κομμάτι ενός ζητήματος, και χθες το είπα, υπάρχουν κι άλλες εκεί γύρω-γύρω στην περιοχή χωματερές. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μου έχουν στείλει 4-5 φωτογραφίες. Περάστε από εκεί, εκεί που πήρε φωτιά, στη στροφή. Ξέρετε, εσείς που είστε εδώ από τα Κοσκινό, από τη Ρόδο, γνωρίζετε που ακριβώς εννοώ. Περάστε να δείτε τι γίνεται δεξιά-αριστερά στους κάδους. Να μην είμαστε κι εμείς μόνο επικοινωνία, έτσι, οι κύριοι της Δημοτικής Αρχής. Αφού περάσατε, το είδατε αυτό εκεί, επιβληθείτε σε όλο το κομμάτι, δεν είναι κακό. Επιβληθείτε και σε όλη την ευρύτερη περιοχή.

0: Λοιπόν, δεν μου λες Πέρι, για να πάμε και στο επόμενο μας θέμα. Έχεις 31.000 ευρώ ρε φίλε στην άκρη, περίπου.
1: Έχω ένα ευρώ.
0: Ένα ευρώ. Τα 30.000 λοιπόν, ναι. 999, λέει λάθος. Θα το θέσω αλλιώς. Πες ότι είχες ρε παιδί μου 31 χιλιάρικα στην άκρη. Τι θα έκανες?
1: Τι θα έκανα? Κύριε, δεν ξέρω πραγματικά. Καταρχήν τα πάθαινα σοκ ότι είχα τόσο πολλά λεφτά.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Άλλη να κάποια χρέη να ξεχρέωνα, να ξενιάσω.
0: Σωστό κι αυτό, σωστό κι αυτό. Έτσι σκέφτεται ο λογικός ο άνθρωπος. Αν είχα κάποια χρέη θα τα ξεχρέωνα. Ακούστε λίγο, αν είχα κάποια χρέη θα τα ξεχρέωνα. Να ανασάνω λίγο ρε παιδί μου, να το πάω παρακάτω.
1: Για πες μου τώρα και εσύ για να με ρωτάς κάτι.
0: Η αλήθεια είναι και εγώ ερωτήθηκα, αν είχες 31.000 τι θα κάνεις. Και αυτή την απάντηση έδωσα και εγώ. Παιδιά, καλό να κλειστούν οι τρύπες να τελειώνουμε. Τώρα δεν ξέρω τι... τι άλλο μπορεί να περισσέψει από εκεί. Το σίγουρο είναι φίλε μου Περί ότι δεν θα τους έκανα 31.000 ευρώ κύβους του Ρούμπικ.

Η ΔΕΙΑΡ όμως, επειδή είναι πάρα πολύ μπροστά, πάρα πολύ μπροστά, 31.690 για την ακρίβεια. Ορίστε, να είμαστε ακριβείς, για να μην μας λένε και παραπληροφόρησης. Λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της από τη Δημοκρατική Εφημερίδα, αυτό το οποίο κυκλοφόρησε χθες, κυκλοφόρησε μετά την εκπομπή τη δικιά μου, δεν πρόλαβα να το δω, το είδα πραγματικά. Το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό μου είναι το «Ρε τι τραβάμε». Καλημέρα Μιχάλη μου, δεν μπορώ να ακούσω ηχητικό τώρα, καλημέρα. Η ΔΕΙΑΡ λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό από την Δημοκρατική, 30.690 ευρώ πλήρωσε για 2.500 παιχνίδια κύβους του Ρούμπικ. Ο λογικός ο άνθρωπος, όπως ο Πέρης ο Βασιλάκης, θα ξεχρέωνε, λέει, πρώτα αυτά που χρωστάει. Έτσι. Και μετά θα έβλεπε, ρε παιδί μου, τι θα τα έκανε αυτά τα 31 χιλιάρικα. Επειδή είναι γατάκι, τα λέει αυτό ο Πέρης. Έτσι. Είναι γατάκι. ΔΕΙΑΡ το πάει αλλιώς. Δεν με ενδιαφέρει ούτε η Μιχαλού που χρωστάω, ούτε ο οποιοσδήποτε άλλος. Βγάζω μια. Πώς να το πω τώρα, διαγωνισμό. Για να προμηθευτώ 2.500 παιχνίδια με 31 κοντά χιλιάδες ευρώ. Ναι, δεν κάνουμε πλάκα. Δεν είναι ούτε αστείο, ούτε ψέμα, ούτε παραπληροφόρηση. Κύβους λοιπόν, 31.000 ευρώ κύβους του Ρούμπικ πλήρωσε η ΔΕΙΑΡ. Για δράσεις, λέει, ξέρω εγώ τι ακριβώς θα τα κάνει. Για σένα μόνο να υπάρχω και να ζω, χωρίς φωνή να σου φωνάζω, σ' αγαπώ. Αλήθεια τώρα, πάμε καλά. Αλήθεια τώρα. Και χάιδεψέ μου τα μαλλιά, να γίνουμε ένα ακόμα μια φορά. Αλλά να ξέρεις, Πέρι, ξέρουμε ποιος στέει και γι' αυτό. Ο Στάγκας στέει. Και όχι μόνο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι για να γελάμε ή για να κλαίμε. Εκεί πάνε τα λεφτά μας. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι, του κάθε ροδητή.

Να μην ξεχάσουμε μόνο, παιδιά, εκεί στη ΔΕΙΑΡ, να σας δώσουμε και άλλη διαχείριση. Όχι μόνο από αυτά που διαχειρίζεστε ήδη, να σας δώσουμε και κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Τι άλλο θέλετε, φράγμα βλέπε, τι άλλο θέλετε, τι άλλο γουστάρετε έτσι να διαχειριστείτε με αυτόν τον πάρα πολύ όμορφο και σπουδαίο τρόπο σας, που χρόνια τώρα, όχι μόνο στην εποχή του Σωτήρη του Βαγιανού. Απλά Σωτήρης ο Βαγιανός είχε την ιδέα για τους κύβους του Ρούμπικ. Αυτό και δεν το έχουμε ξαναδεί. Η ΔΕΙΑΡ, επαναλαμβάνω, προσέξτε, δεν τα ζήτησε καμιά Γιαννέλη, που είναι παιδί, ας ξέρω, κάτι να δώσει κάποια δώρα κάπου σε κάνα σχολείο, σε κάνα παιδάκι, σε κάνα τέτοιο. Η ΔΕΙΑΡ τα ζήτησε.

θέλει να ανοίξει το μυαλό μας, από ό,τι κατάλαβα, έτσι, να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε περί και όλα καλά. Ή να ξεχάσεις το λογαριασμό, ή για να ξεχάσεις την όλη αυτή τη διαδικασία με τους κύβους του Ρούβικ. Είναι λοιπόν τόσο φοβερός ο διαχειρισμός όλων αυτών των ετών που γίνεται από τη ΔΕΙΑ, τόσο κομπλέ, έτσι που καλό είναι. Έχουμε και πέρυσιμα, ρε παιδί μου, στην άκρη. Έχουμε βάλει και ένα 30.000 στην άκρη για τις δράσεις μας, ξέρω, για τα σχολεία που θα επισκεφτούμε ή θα μας επισκεφτούν, για το πώς λειτουργεί το νερό και τα λοιπά. Κάπως έτσι, ξέρω εγώ, το σκέφτηκα.

Καλά τα λέει ο φίλος ο Γιάννης. Αν δεν το δούμε στην πλάκα και πολλά μπράβο σου Μανώλη για έτσι πως διαχειρίζεσαι το θέμα, θα τρελαθούμε στο τέλος. Εγώ συμφωνώ. Εμείς έχουμε τρελαθεί με όλα αυτά που βλέπουμε, ειδικά σε θητεία Βαγιανού καιρό τώρα. Δεν είναι. Σε ρήτο πάει.

κόστος για το κάθε κομμάτι, για τον κάθε κύβο. Αυτό δεν σας είπα, το ωραίο, το καλό. 9,90. 9 ευρώ. Προσέξτε. Και 90. Τα έχω δει. Και αντιστροφά ο χρόνος. Αχ, Παναγία μου. Αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει. Πάντως με 30.000 ευρώ από γνωστό κατάστημα παιχνιδιών, έτσι, που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα και εδώ στο νησί μας, και με πολύ κόσμο να το επισκέπτεται κάθε μέρα, με τόσα λεφτά θα έπαιρνες 4 φορτηγά κύβου στο Ρούβικ. Αφού σώνει και καλά, έπρεπε να το πάρεις, ρε παιδί μου. Αυτό ήταν καημός, να δοθούν αυτοί οι κύβοι.

0: Βέβαια μπορεί και λογότυπο της ΔΕΙΑΡ πάνω το κύβος, γι' αυτό ανέβηκε λίγο η τιμή, ρε παιδί μου, το κόστος. Είναι και το λογότυπο μαζί.
1: Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει και το ξεβόμαστε οι δυο μας αστερίγια. Μα σε ταχύτητα όπως πάμε φωτός.
0: Και τώρα αυτή η διοίκηση εδώ πέρα θέλει να μας βγάλει όλους τους υπόλοιπους τρελούς. Κάθε φορά, σε κάθε θέμα, σε κάθε ό,τι γίνεται, φταίνε όλοι οι υπόλοιποι. Φταίμε γιατί ασκούμε κριτική δια μικροφόνου, φταίνε άλλοι.

31 χιλιάρικα λοιπόν παιχνίδια. Αυτά είναι. Παιχνίδια της ΔΕΙΑΡ. Προσέξτε. Κανένας δεν ζήτησε για, ξέρω εγώ, νηπιαγωγία, βρεφονηπιακούς σταθμούς. Κανένας δεν ζήτησε τόσα λεφτά για να δώσει παιχνίδια. Η ΔΕΙΑΡ όμως με το νερό μου πείτε ασχολείται. Α, και εδώ ασχολείται με τα πάντα. Μόνο το νησί. Τι ψάχνετε, ποιο νερό μόνο. Ποιο νερό μόνο. Έτσι είναι. Έτσι είναι οι φιλοδοξίες των βλέπω παρακάτω. Βλέπω τα σκαλιά του Δημαρχείου αλλιώς. Και πάει λέγοντας. Με τους κύβους του Ρούμπικ θα γίνει ο άλλος δημαρχός. Τι τραβάμε εδώ, ρε.

Λοιπόν, αυτά. Δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο με τη ΔΕΙΑΡ. Πραγματικά εκνευρίζει το θέμα και μόνο που ακούς τη λέξη ΔΕΙΑΡ και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, 1-2 χρόνια εκεί που έχει χαθεί η μπάλα, έχει χαθεί τα πάντα εκεί. Άστε, αφήστε αυτά που γράφονται και λέγονται και εμείς και πορεία ανάπτυξης και, ναι, και τα συναφή. Και η πορεία ανάπτυξης τελειώνει μετά από μια εβδομάδα, να το ξαναπαίρνουν τα ίδια τα χωριά που έχει επιβληθεί ενός θέματος και σου λένε ξανά έλα γιατί ξανά ζημιά. Ράβε, ξύλωνε και πάει λέγοντας. Εκτός εάν μόνο εγώ τα παίρνω αυτά σε δελτία τύπου και δεν τα παίρνουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, για να μην πω πλέον και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, έχουμε ένα πρόβλημα. Ένα δελτίο τύπου με ένα πρόβλημα. Μια διακοπή υδροδότησης κάπου, μια έτσι, μια αλλιώς. Αλλά δεν είναι προβλήματα αυτά μόνο. Δεν είναι προβλήματα αυτά. Πρόβλημα είναι να προμηθευτούμε τους κύβους του Ρούμπικ. Αυτά. Άσε τον Παπάζογλου, άσε τον καθένα που μιλάει να λέει ό,τι θέλει. Έτσι είναι η διοίκηση. Τελεία, παύλα. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, αυτά με την ΔΕΙΑΡ. Για το θέμα που σας είπα και στην αρχή, εννοείται ότι έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον ολόκληρου του κόσμου. Είναι η συνάντηση στην Άγκυρα των ηγετών. Εγώ θα σταθώ στον δικό μας τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πραγματικά χθες έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Είναι η δεύτερη φορά, νομίζω, πρώτη στο ΝΑΤΟ που απευθείας μιλάει για το κάσους μπέλι και τα λοιπά με τους γείτονες τους Τούρκους. Ξεκάθαρα θα το πω εγώ, κυριαρχικά παντελονάτα, έτσι, και μέσα στην Άγκυρα, πολύ σημαντικό και αυτό να το αναφέρω, οι θέσεις μας και οι κόκκινες γραμμές μας νομίζω ότι και πρωταγωνίστησαν στις συζητήσεις που έγιναν, αλλά και με μεγάλο ενδιαφέρον προφανώς, έτσι, θα δούμε τι θα γίνει και με τα F-35 που ζητάει από τον πρόεδρο Τραμπ ο Ταγίπ Ερντογάν. Τώρα θα φανούν, γιατί είδατε και κάτι φωτογραφίες και κάτι βίντεο που κυκλοφόρησαν από την Άγκυρα, που το κλίμα δεν είναι και τόσο όμορφο μεταξύ όλων. Τη μία ο Τραμπ βρίζει όλους τους νατοϊκούς, δεν ήσασταν εκεί όταν σας χρειαζόμασταν, είπε. Απ' την άλλη, οι νατοϊκοί έχουν τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους υποχρεώσεις, συζητήσεις κτλ. Ήταν ένα κλίμα όμορφο για μας να το παρακολουθούμε τους δημοσιογράφους, γιατί μας έδωσαν πολύ ψωμί για συζήτηση. Αλλά από την άλλη βλέπεις και το τι ακριβώς συμβαίνει πλέον και ότι τα πράγματα ξεκάθαρα έχουν αλλάξει. Πάντως θα το ξαναπώ, μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό μας, γιατί πολλά ακούσαμε πριν πάει στην Άγκυρα για τις συζητήσεις που έχουν να γίνουν. Να τα λέμε όλα και να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι, και με τον εαυτό μας να είμαστε ειλικρινείς. Πολύ ορθά λοιπόν έκανε τις τοποθετήσεις αυτές που έκανε και μίλησε ξεκάθαρα και χύμα πλέον στα μούτρα τους, να το πω στη μαλλιάρη, στα μούτρα τους ξεκάθαρα για το κάζους μπέλι της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, τα 12 ναυτικά μίλια της κυριαρχίας μας και τα λοιπά τα λοιπά. Τις κόκκινες γραμμές δηλαδή, τις κόκκινες δικές μας γραμμές που δεν μπαίνουν ποτέ σε καμία άλλη συζήτηση πέρα από αυτό το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα. Ένα δελτίο, μάλλον μία ανάρτηση μου ήρθε τώρα πριν λίγο από τον επικεφαλής της Ελλάδος Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Νικόλα Γερονικόλα. Έχει κάνει μία ανάρτηση στα προσωπικά του social, μπείτε να τη δείτε λίγο. Να σας βάλω λίγο στο κρίμα, γράφει ο κύριος Γερονικόλας: για όσους εξακολουθούν να λένε ότι η αντιπολίτευση που ασκώ γίνεται για τις εντυπώσεις, τα ίδια τα γεγονότα δίνουν την απάντηση. Κύριοι της συμπολίτευσης, πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσετε τι ακριβώς σας ενοχλεί. Η αντιπολίτευση που ασκώ ή ο έλεγχος που τη συνοδεύει. Δεν θα σας διαβάσω το υπόλοιπο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ανάρτηση αυτή από τον κύριο Γερονικόλα. Θα σταθώ σε αυτό που λέει. Σας ενοχλεί ο έλεγχος μήπως που κάνω? Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που γράφει στην ανάρτησή του ο κύριος Γερονικόλας. Μπείτε να τη δείτε, να τη διαβάσετε στα social του, και εμείς θα βρούμε το χρόνο προφανώς, εννοείται, και θα τα σχολιάσουμε όλα.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι την ωραία μας Κο. Έτσι, θα πάμε μέχρι την Ισάρα μας εκεί, το νησί του Ιπποκράτη. Θυμάστε και εχθές συζητήσαμε μαζί με το θέμα εδώ της φωτιάς στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Το ότι υπήρχε φωτιά και στην Κο, και ξέρετε πάρα πολύ καλά, εγώ προσωπικά με τους εθελοντές έχω έναν έρωτα. Τρελό έρωτα, θα πω εγώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί για εμάς. Εγώ κάθομαι από τον καναπέ μου και μεταφέρω την πληροφορία ή από τη θάλασσά μου. Έτσι, λόγω εποχής. Κάποιοι όμως εργάζονται μέρα νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο, σε βάρδιες, μακριά από τις οικογένειές τους, μακριά από το καλοκαίρι τους, μακριά από τα παιδιά τους, έτσι, για να βρίσκονται στις φωτιές, που καταλαβαίνετε ότι με την εποχή που ζούμε είναι και δύσκολες καταστάσεις. Είχε και φωτιά, μια που θα πάμε στην Κο, είχε φωτιά στο Bodrum, και από ό,τι μάθαμε την βλέπανε και από την Κο. Έτσι, στα παράλια εκεί του Bodrum φαινόταν και από την Κο η φωτιά αυτή. Λοιπόν, θα πάμε όμως να δούμε, θα πάμε να βρούμε τον Θοδωρή τον φίλο, ένα φανταστικό άνθρωπο, εθελοντής πρώτης γραμμής, με μεγάλη εμπειρία, πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία θα πω εγώ, και η Κος είναι τυχερή που έχει και αυτή φανταστική δύναμη. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο μηχανισμός εκεί δούλεψε όπως έπρεπε, έτσι, η φωτιά την πιάσανε, όπως λέμε, γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι και προφανώς για το κομμάτι του εθελοντισμού και στην ΚΟ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Θοδωρή. Θοδωρή μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη μου. Καλημέρα από την όμορφη ΚΟ. Όντως, ακριβώς όπως ακριβώς τα είπες, είχαμε μια φωτιά η οποία την πιάσαμε πάρα πολύ γρήγορα χάρη στις άμεσες κινήσεις, χάρη στην ετοιμότητα, τη μεγάλη ετοιμότητα που έχουμε εδώ πέρα στο νησί, γιατί όπως καταλαβαίνεις η Κος είναι μικρό νησί. Mm-hmm. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε όσο μπορούμε το πράσινο που έχει. Γι' αυτό και είμαστε οργανωμένοι πάρα πολύ καλά με τη βοήθεια του διοικητή της πυροσβεστικής, ο οποίος έχει καταφέρει να ενεργοποιεί άμεσα όλες τις δυνάμεις του νησιού, από εθελοντές, από δήμο, από οτιδήποτε. Mm-hmm. Να επεμβαίνουμε και να είμαστε στο συμβάν σε χρόνο μηδέν.
0: Και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε άψογο συντονισμός. Αν κάνω κάποιο λάθος, διόρθωσε με, φίλε Θοδωρή. Έτσι έμαθα και εγώ ότι υπήρξε συντονισμός, και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είστε και ισχυρή δύναμη και οι εθελοντές. Καλό το κομμάτι του κρατικού μηχανισμού, έτσι προφανώς, αλλά πάρα πολύ δυνατό κομμάτι είστε και εσείς οι εθελοντές, εννοείται.
1: Βεβαίως. Εκτός από εδώ, βλέπουμε πανελλαδικά το τι δύναμη είναι. Πλέον οι εθελοντές, οι πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες, οι οποίες διαθέτουν και οχήματα. Σκεφτείτε ότι εμείς ήμασταν με 10 άτομα και ένα όχημα πυροσβεστικό. Σκεφτείτε ότι συν 10 άτομα, συν ένα όχημα, πόσο αυξάνεται η δύναμη πυρός. Συν ακόμα 5 άτομα που ήταν η ομάδα διάωσης μαζί με ένα όχημα, συν άλλους εθελοντές που ήρθαν εκεί με τα οχήματά τους, τα οποία είχαν νερό. Οπότε τι κάνουμε, πολλαπλασιάζεται η δύναμη ισχύς που έχει πλέον το πυροσβεστικό σώμα με τους εθελοντές. Όλους αυτούς όμως, εάν δεν τους συντόνιζε και δεν τους έβαζε σε παρένθεση ένα καλούπι ο διοικητής πυροσβεστικής, δεν θα γινόταν αυτή η άμεση κινητοποίηση. Και βέβαια καθημερινά βγάζουμε εμείς περίπολα. Βγάζουμε από 2-3 περίπολα, τα οποία είναι 3 ώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε καταλάβει το πόσο σημαντική και πόσο αξία έχει το πράσινο στον τόπο μας. Οπότε όλα τα παιδιά της ομάδας είναι ενεργοποιημένα, γνωρίζουν τι κάνουν, γιατί το κάνουν. Κοιμόμαστε παραμάσχαλα με έναν ασύρματο που λέει ο λόγος. Είμαστε σε εγρήγορση, είμαστε σε άμεση ετοιμότητα. Δηλαδή οποιοδήποτε, ακόμα και για μπάνιο να πάει, έχει τα ρούχα του μαζί του, στη δουλειά του το ίδιο. Μιλάμε για άμεση ετοιμότητα.
0: Για άμεση
1: ετοιμότητα. Αυτό είναι ο σκοπός και αυτό έχουμε πετύχει.
0: Γι' αυτό είστε καταπληκτικοί, γι' αυτό είστε φανταστικοί. Εγώ εκνευρίζομαι πολλές φορές με κάποιους, γιατί το βλέπω και εδώ στη Ροδό, το ίδιο συμβαίνει και στην ΚΟ, το ίδιο συμβαίνει και παντού, θα πω εγώ, να σχολιάζουμε από τις παραλίες, κυριολεκτικά από τις παραλίες, τι ανθρώπους τώρα που εθελοντικά είναι μέσα στη φωτιά. Δηλαδή είναι να τρελαίνεις ώρες. Και ακούστε λίγο τι είπε ο Θοδωρής. Και μπάνιο να πας με την οικογένειά σου, έχεις τα ρούχα σου, τα μάξι, δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ποιος το κάνει αυτό, για πείτε μου.
1: Είμαστε 9 Ιουλίου.
0: Είμαστε 9 Ιουλίου, πολύ σωστά.
1: Εγώ ένα μπάνιο ακόμα δεν έχω κάνει.
0: Να, αυτό
1: όσο και περίεργο να φαίνεται, είμαστε δίπλα στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Μετά τις δουλειές μας, δηλαδή, ξεκινάμε το κομμάτι της πυροασφάλειας,
0: mm-hmm.
1: των περιπόλων. Οπότε ο χρόνος που μένει για να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο είναι πολύ λίγο. Ναι. Οπότε ακόμα δεν έχουμε κάνει.
0: Σωστό, σωστό. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, Θοδωρή, και είσαι απόλυτο δίκιο.
1: Είναι η αγάπη μας.
0: Είναι
1: όταν κάτι το αγαπάς, όσο και κούραση να υπάρχει, θα βγεις να το κάνεις.
0: Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είσαι και ένας άνθρωπος που πέρα από αυτό που αγαπάς ότι κάνεις, αγαπάς και συγκεκριμένα πράγματα πάνω στη δουλειά αυτή. Είσαι ένας από τους υπέρμαχους της πρόληψης και ήθελα να σε ρωτήσω λίγο πάνω σε αυτό. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, δηλαδή στο θέμα πρόληψης υπάρχουν βοήθειες, βλέπεις οικόπεδα να καθαρίζονται, βλέπεις να βοηθάνε, πώς είναι η κατάσταση εκεί?
1: Αυτό το φωνάζουμε σαν λέξη καταδρομών, το φωνάζουμε εδώ και 15-16 χρόνια όσον αφορά για την πρόληψη.
0: Mm-hmm.
1: Η πρόληψη είναι το α και το μέγα. Όπως είδαμε και στη φωτιά πάνω στο Ωραιόκαστρο, είδαμε πάρα πολλά καθάριστα οικόπεδα, τα οποία σε περίπτωση τα καθαρισμένα δεν θα είχαμε αυτή την καταστροφή, γιατί γνωρίζω το μέρος, γιατί είμαι μπροστά από εκεί πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρω ακριβώς τι γίνεται, είχα συγγενείς εκεί πέρα, με στείλανε φωτογραφίες. Το πόσο ο διπλανός έχει καθαρίσει, αλλά ο παραδιπλανός δεν έχει καθαρίσει. Οπότε είναι αυτό που λέμε, αν ο γείτονάς σου δεν έχει καθαρίσει και έχεις καθαρίσει εσύ, εάν θα πάρει φωτιά ο γείτονάς σου θα καείς και εσύ. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Mm-hmm.
1: Ας δούμε τι θα κάνουμε την πρόληψη. Είναι το α και το μέγα. Από εκεί πέρα είναι και αρμοδιότητα του Δήμου,
0: mm-hmm.
1: και ο Δήμος πρέπει, αφού υπάρχει και νομοθεσία, να πατήσουν επάνω, να μην χαρίζονται καθόλου σε αυτούς που δεν έχουν καθαρίσει, ας πάνε να καθαρίσουν και να τους στέλνουν μετά το τσέκ να πληρώσουν.
0: Το κάνει αυτό
1: δεν
0: ο Δήμος σας?
1: Δεν γνωρίζω, δεν έχω ακούσει κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουν και πολύ κόσμο μάλλον για να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Δυστυχώς. Μπορούν όμως να βάλουν συνεργεία με ιδιότητες να τα κάνουν. Δεν υπάρχει, πιστεύω, δεν γίνεται. Το θέμα είναι να ασχοληθείς. Όταν δεν θες να ασχοληθείς, όλα τα λέμε ότι δεν γίνονται, δεν μπορούμε, αδυνατούμε.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να σταματήσουμε με αυτή την καραμέλα. Ή θέλουμε να προστατεύσουμε το μέρος μας ή δεν θέλουμε. Τελεία και παύλα, δεν έχει κάτι ενδιάμεσο.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρόληψη. Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Δεν βλέπουμε αυτό που λέγεται πρόληψη γενικά στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρία στο Δωρή, επέτρεψε μου την ερώτηση. Αν σου λέγανε τι πρέπει να κάνουμε, ρε παιδί μου, με αυτή την πρόληψη, τι θα τους έλεγες? Δώσε μας μια συμβουλή, τι θα τους έλεγες?
1: Πρώτα απ' όλα να καθαρίσουμε το γύρο, το χώρο μας, το δικό μας.
0: Mm-hmm.
1: Να προδέψουμε το γειτονά μας. Τώρα τι να κάνουμε, θα μου πεις να καταγγείλουμε το γειτονά μας? Αν δεν το κάνεις, θα καείς. Mm-hmm. Αν γίνει κάτι, θα καείς. Προχθές η φωτιά που πήραμε, με ενδεχομένως ήταν από θερμές εργασίες που γινόταν σε ένα περιβάλλον χώρο έξω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ο κόσμος δεν τα προσέχει. Τα θεωρεί, τα παίρνει αψήφιστα. Τσιγάρα. Βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους να πετάνε τσιγάρα από οδηγούς. Πάρα πολλούς. Είναι ό,τι χειρότερο. Από τη στιγμή που δεξιά και αριστερά έχουμε χόρτα και δεν γίνεται μια σωστή αποξήλωση όπως πρέπει να γίνεται, οπότε δεν έχουμε πρόληψη. Η πρόληψη δεν είναι ότι έφτιαξα ένα δρόμο, έκοψα ένα δέντρο, έκοψα πέντε κλαδιά, ότι είναι πρόληψη. Πρόληψη είναι κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλουμε να μιλάμε ότι θα σωθούμε, θα προστατευτούμε από μια ενδεχόμενης πυρκαγιάς, πρέπει να κάνουμε μια σωστή πρόληψη. Αυτό δεν υπάρχει δυστυχώς.
0: Mm-hmm. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που λες, γιατί το βλέπω και από μας εδώ. Μπορεί κάποιος να είναι όντως ευαίσθητος, να ακολουθήσει τις οδηγίες, να καθαρίσει, αλλά δεξιά-αριστερά του είναι αυτό που λέει τώρα ο Θοδωρής. Αν δεν τον σπρώξεις και τον άλλον, και καθαρισμένος να είσαι εσύ, θα καείς και εσύ. Τελεία και παύλα. Είναι δεδομένο. Δεν είναι... Και δεν είναι πλέον. Και οι φωτιές μας, Θοδωρή, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, είναι και πολύ πιο επικίνδυνες πλέον. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με τα μικροκλίματα και με όλα αυτά. Μέχρι να... δεν υπάρχει αυτό το έλα μωρέ, τι θα γίνει, ή πετώ ένα τσιγάρο, έλα μωρέ, δεν... με το τσιγάρο. Ναι, θα γίνει, ναι, και με το τσιγάρο, ναι, και σε όλα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή...
1: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι, Μανώλη, όπως τα λες. Προχθές μας βοήθησε ότι κάποιοι νοικοκύριες ανθρώποι είχαν, γιατί ήταν κοντά σε ελαιώνες, έτσι. Είχαν πεντακάθαρα τα χωράφια τους γυαλισμένα κάτω, δεν έβλεπες ούτε χορταράκι, ήταν πεντακάθαρα. Αυτά που δεν ήταν καθαρισμένα, τι έγινε, προχώρησε η φωτιά, πήγε γρήγορα γιατί φυσούσε, είχαμε αέριδες.
0: Mm-hmm.
1: Μας έσωσε το πεντάλεπτο που σταμάτησε ακαριαία ο αέρας. Μας έδωσε τη δύναμη, τη δυνατότητα να την πολεμήσουμε και να την κόψουμε, να γίνει πιο εύκολο το έργο μας. Αυτό το πεντάλεπτο μας έσωσε.
0: Μάλιστα.
1: Ιδάλλως θα είχαμε άσχημη εξέλιξη.
0: Mm-hmm. Ειλικρινέστατος ο Θοδωρής και πολύ καλά κάνει. Μήπως και...
1: Είμαστε στο παρόν. Αυτά που είναι στην πραγματικότητα, αυτά λέμε mm-hmm. πάντα. Ήμασταν εκεί, το ζήσαμε, είδαμε ποιος καθάριζε, ποιος δεν καθάριζε, οι διαφορές του καθαρού με το ακαθάριστο και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Τρομερό, τρομερό. Μάλιστα. Θοδωρή μου, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος και πέρα από το ότι σε γνωρίζω, για όλο το team έχω ασχοληθεί απίστευτα με το κομμάτι του εθελοντισμού. Γιατί, πώς να το πω, επειδή μου, όπως το λέει ο Άγγελος ο Χριστόδουλος, ο Αρχιεπίσκοπος, σας πάω. Σας πάω γιατί το λέω από την ηρεμία του σπιτιού μου. Νιώθω μια ασφάλεια. Θα μου πεις, ρε φίλε, γιατί δεν βγαίνεις έξω να με βοηθήσεις. Ναι, θα σου πω, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά απ' την άλλη θα σου πω ότι είμαι και ανεκπαίδευτος και φοβάμαι να σου το πω κιόλας και τα πάντα.
1: Οπότε έχω... Δεν είναι όλοι ναι. για όλα τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ο άλλος, ο καθένας το πώς το αντιλαμβάνεται, το πόσο το θέλει, πώς το νιώθει. Είναι πολλά στη μέση, δεν έχει να κάνει. Το θέμα είναι ότι αυτοί που κάθονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο ή στον καναπέ ή οτιδήποτε, τουλάχιστον να μην βγάζουν χολή, τουλάχιστον στους ανθρώπους που είναι μέσα στο συμβάν που πολεμάνε.
0: Βέβαια.
1: Τουλάχιστον σε αυτούς.
0: Βέβαια, έχεις απόλυτο. Είναι ανεπίτευτο. Μάλιστα. Ωραία. Την καλημέρα μου σε όλους, Θοδωρή, σε όλο το team σου, σε όλους τους εθελοντές εκεί. Να είστε πάντα καλά. Αχρίαστοι να είστε, χρήσιμοι όμως γενικά στη ζωή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μου,
0: να είστε καλά, Θοδωρή. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αχ, αυτό το κομμάτι του εθελοντισμού πραγματικά, τι να πω, λειτουργήσε και στην ΚΟ απίστευτα. Και όχι μόνο στην τελευταία φωτιά, γενικώς είναι πάρα πολύ οργανωμένοι. Όπως είπε και ο ίδιος ο Θοδωρής, έχουν και ο διοικητής της πυροσβεστικής εκεί. Είναι φανταστικός ο άνθρωπος, φοβερός ο συντονισμός. Το είδαμε και εδώ εμείς. Κοιτάξτε, οι εθελοντικές ομάδες στην περιφέρεια μας περνάνε συχνά πυκνά εκπαιδεύσεις, εξοπλισμούς, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που οι επικεφαλείς εδώ που ηγούνται του πυροσβεστικού σώματος είναι, πώς να τους πω ρε παιδί μου, κομάντο τέλος. Κομάντο, όπως σας το λέω, δεν μασάω τα λόγια μου, με ξέρετε. Είναι φανταστικοί, είναι φανταστικοί όλοι τους και πάρα πολλά μπράβο σε όλους. Γιατί με όβες περίμει, νόη καθάρια ζωντανή, που κάνει τα γερμένα... Λοιπόν, με αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή εκπομπή μας. Καλησπέρα, ένα παυλάκι και πρωινό Express και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, που αλλού, εννοείται εδώ στο Real Voice 995. Καλημέρα!

0: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου έως Εγάλεο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό. Καθυστερήσει μένονταν ατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωση μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούγονται εκρήξεις. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έσβησε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς, ενώ προληπτικά κινώθηκαν χώροι του κτηρίου λόγω του καπνού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντά η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, ωστόσο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Άνοδο καταγράφηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου Καζουμπελή. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς θα έχει στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη λίστα με τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο θόλο κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Θα απολογηθούν αύριο.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Αν υπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτ, θαυμάζω την καριέρα του, δήλωσε ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο 30χρονος Γάλλος φόρουαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
15: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
16: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
17: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
20: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
21: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
20: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
15: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι 5η, 9 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ από το στούντιο με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς σας. Καλώς ορίζουμε, σας καλημερίζουμε και σήμερα. Και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστούμε που ένα ακόμα πρωινό, μια ακόμα μέρα την ξεκινάτε μαζί μας. Πολλά μηνύματα έχουμε πάρει από χθες, από την χθεσινή δισογραφία, από τα θέματα τα οποία αναδείξαμε χθες. Τη συνέχεια τους θα την σχολιάσουμε και σήμερα, θα την παρουσιάσουμε. Η παρέα μας, Πέρης Βασιλάκης, ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο από αυτήν που σε κάνει να ανεβάζεις την ένταση του ραδιοφώνου. Ακόμα περισσότερο όταν οδηγείς. Λοιπόν, Πέρι, δεν είναι το καλύτερο από τα πιο απολαυστικά πράγματα στη ζωή που μπορεί να κάνει κανείς να οδηγεί με τη μουσική στη διαπασόν? Όχι με στην πόλη βέβαια και κάτι περίεργα, έτσι εννοώ έξω. Βέβαια, εμείς εδώ δεν έχουμε τους μεγάλους αυτούς δρόμους που ξεχύνεσαι με τις ώρες, αλλά δεν έχει σημασία. Έχουμε δρόμους. Δεν είναι υπέροχο, δεν είναι πολύ απολαυστικό αυτό, να οδηγείς και να ακούς τη μουσική. Και να έχεις και ένα καλό συγκρότημα, καλά ηχεία στο αμάξι σου. Και να λες, δώστε μου χιλιόμετρα να διανύσω.

0: Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα. Στον COVID, όταν είχε εφαρμοστεί το lockdown και είχαν κλείσει τα πάντα κτλ. Πριν καταλάβουμε τι ακριβώς ήταν αυτό το lockdown και μέχρι πού μπορούσαμε να πάμε, έλεγα και εγώ, εντάξει, okay. Δεν μπορούμε να συγκροτιζόμαστε με κόσμο, το αμαξάκι μας, διαδρομές, μουσικούλα, αυτά, να ξεφεύγουμε. Και μετά δεν μπορούσες να το κάνεις ούτε αυτό. Θυμάσαι, για να βγεις από το σπίτι να πας μέχρι το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, έπρεπε να στείλεις από το γελίο SMS, ας πούμε, εντάξει, δεν χτύπησε με η γελιότητά μας, χτύπησε κόκκινο, ας πούμε, εκείνη την περίοδο, σε κάποια τέτοια τώρα. Μπας περιπτώσει, αλλά λέω κι εγώ, εντάξει, αυτοκίνητο, μουσική, δρόμος, άδειοι δρόμοι, δεν κυκλοφορεί ο κόσμος, το καλύτερό μας. Αν δεν, ούτε αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ούτε να είσαι μόνος σου στο αμάξι δεν μπορούσες. Τι περάσαμε, τι ζήσαμε. Και επιβιώσαμε. Το ανθρώπινο γένος είναι καταδικασμένο να επιβιώνει τελικά. Για τη λογική του δεν ξέρω αν θα καταφέρει να επιβιώσει. Έχω σοβαρούς λόγους, σοβαρές ενδείξεις να πιστεύω, παιδιά, ότι δεν θα την γλιτώσουμε στο τέλος. Θα παραφρονήσουμε ομαδικός και συλλογικός με αυτά που συμβαίνουν. Εκτός από τον Πέρι Βασιλάκη, λοιπόν, που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική, στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλουμπρή για την υποστήριξη της εκπομπής μας. Σήμερα Πέμπτη έχει και τη δική της εκπομπή το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή. Στη μία το μεσημέρι, τις δημοσιογραφικές βολές και αμέσως μετά την Νατάσα Ράγιου. Στα γραφεία σύνταξης και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων και με την εκπομπή της μαζί στις 10 παίρνει τη σκυτάλη από το δικό μας πρωινό Express. Το πρωινό μας Express που να πω ότι επαναλαμβάνεται και στις 5 το απόγευμα για να τα εμπεδώσετε όσοι δεν προλαβαίνετε να μας ακούσετε το πρωί. Ή όσοι θέλετε να τα ξανακούσετε για να τα εμπεδώσετε, όπως λέω. Είναι ο Γιάννης Μανολάς, πάντα έγκυρος στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, η τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στην Ρόδο και την Ιαλισσό για τις αγορές σας. Έχουν ανοίξει ήδη τις πόρτες τους από τις 8 το πρωί και μέχρι τις 9 το βράδυ για να βρείτε εκεί τα πάντα. Τα πάντα όμως. Τα πάντα έχουν, που λέει και η Μαρία η Καβογιάννη, η οποία πρωί-πρωί μας ξεσηκώνει με τα τηλέφωνά της, με τις φωνές της. Τι κάθεστε, τρέξτε. Η μεγαλύτερη λοιπόν ποικιλία, τεράστια ποικιλία σε ό,τι τραβάει η ψυχή σας και η όρεξή σας. Στην καλύτερη ποιότητα, στις καλύτερες τιμές και με πολύ πολύ ελκυστικές προσφορές και σήμερα λοιπόν, για να αξιοποιήσετε τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ετοιμαστείτε και σήμερα, φτιάξτε και τις λίστες σας και αν δεν προλαβαίνετε να πάτε μπορούν να σας τα φέρουν στο σπίτι σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα social media των σούπερ μάρκετ πώς μπορεί να γίνει αυτό, με ποια διαδικασία και με το όριο που μπαίνει. Μην φέρνετε τους ανθρώπους για ψηλοπράγματα, αρκεί να είναι η παραγγελία σας από 50 ευρώ και πάνω. Ενώ εσείς που δεν μπορείτε να μαγειρέψετε, δεν προλαβαίνετε, δεν κάνατε εγκαίρως τον προγραμματισμό σας για το οικογενειακό τραπέζι, μην προβληματίζεστε. Έτοιμο, φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό, το καλύτερο για το σπίτι σας, για το τραπέζι σας, για την οικογένειά σας. Όπως πάντα ξεκινάμε με το Γιάννη Μανολά, για να μπούμε αμέσως μετά στην ατζέντα της μέρας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά έθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα Πέμπτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31. Υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυνο με 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο με 33. Δροσερότερα σημεία η νησιά του νομού μας μέχρι 28 βαθμούς, στην Αστυπάλαια ο Υδράργυρος και μέχρι 27 στην Κάσο. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με πολύ καλές, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί παραμένουν στα 5 με 6 περίπου μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα δηλαδή νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σύμη με 37 βαθμούς, η Λίνδος θα ακολουθήσει με 36, η Κάλυμνος με 35 και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αστυπάλαια και την Κάσο Υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς. Τη νύχτα οι ελάχιστες από 23 μέχρι περίπου 27 βαθμούς, ανάλογα που βρίσκεστε στο νομό μας.
0: Αστυπάλαια και Κάσος. Αυτά είναι.
3: Έμα.
0: Καλά είμαστε, παιδιά. Έχουμε το βοριαδάκι. Καλά είμαστε. Ψήνεται όλη η Ευρώπη. Ρεκόρ διαβάζω στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Πάνω από 40 βαθμούς. Λοιπόν, επίσης διαβάζω ότι το φετινό Ελνίνιο δεν μοιάζει, λέει, με κανένα άλλο φαινόμενο που έχει καταγραφεί σε περισσότερες από 3 δεκαετίες παρακολούθησης. Το τρέχον καιρικό φαινόμενο Ελνίνιο αναμένεται να καταρρύψει κάθε προηγούμενο σε ένταση, ενώ αρκετές περιοχές του πλανήτη αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας, πλημμυρών και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τους ειδικούς. Τι προκαλεί το Ελνίνιο? Προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας των υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό ησημερινό Ειρηνικό ωκεανό, επιφέροντας παγκόσμιες μεταβολές στους ανέμους, την ατμοσφαιρική πίεση και τα πρότυπα των βροχοπτώσεων. Εμφανίζεται συνήθως κάθε 2 με 7 χρόνια, διαρκεί περίπου 9 έως 12 μήνες, προκαλώντας ξηρασία σε ορισμένες περιοχές του κόσμου και πλημμύρες σε άλλες. Το φετινό τώρα Ελνίνιο, για το οποίο γίνεται λόγος, δεν μοιάζει με κανένα άλλο φαινόμενο που έχει καταγραφεί σε περισσότερες από 3 δεκαετίες παρακολούθησης, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε ένα ακραίο επεισόδιο. Οι επιστήμονες σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν λένε ότι ποτέ άλλοτε δεν είχαμε πρόγνωση για Ελνίνιο τόσο ισχυρή και με τόσο μεγάλη συμφωνία μεταξύ των μοντέλων, περιμένω να σπάσει κάθε προηγούμενο, αλλά βέβαια δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Λογικό, όταν μιλάς για τα καιρικά φαινόμενα, εννοείται ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Το φαινόμενο τώρα αυτό, ακούστε, συμβαίνει πρώτης εμφάνισης των φαινομένων, συμβαίνει συνήθως μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου, και η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας την οποία προκαλεί γίνεται αισθητή αργότερα. Το τελευταίο επεισόδιο Ελνίνιο συνέβαλε ώστε το 2023 να καταγραφεί ως το δεύτερο θερμότερο έτος στην ιστορία των μετρήσεων και το 2024 έως το θερμότερο έτος στην ιστορία των μετρήσεων. Για φέτος αναμένεται ότι θα ενισχυθεί και τα επίπεδά του θα αποκτήσουν ιστορικές διαστάσεις. Αυτή η πρόβλεψη είναι από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλος ο κόσμος, η παγκόσμια κοινότητα, οι πάντες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις υποδείξεις των αρμοδίων, των επιστημόνων και να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Είτε σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, όλα αυτά. Και ας μην έρθει ποτέ το φαινόμενο. Οφείλεις όμως να είσαι θωρακισμένος. Και κάποιοι την κάνουν καλά αυτή τη δουλειά της πρόβλεψης, όχι ακριβώς της πρόβλεψης, το να είναι κανείς προμηθής και όχι, να είναι προμηθέας μάλλον και όχι επιμηθέας. Να είμαι θα προμηθής και όχι επιμηθής. Εκ των υστέρων δηλαδή να ερχόμαστε και να προσπαθούμε να τα μαζέψουμε. Να είναι κανείς προνοητικός.

Και το συνδέω αυτό, κυρίες και κύριοι, με την χθεσινή συνέντευξη, συνομιλία που είχαμε εδώ στην εκπομπή μας, στο πρωινό μας Express, με τον πρόεδρο της κοινότητας Μαριτσών, τον κύριο Παπαδημήτρη. Καλέσαμε για να συζητήσουμε για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο εκεί στον δρόμο Μαριτσών Ψήνθου, ένα ολοκληρωμένο εκπληκτικό έργο που έγινε εκεί από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το ήθελε η περιοχή, το είχε ανάγκη για να θωρακιστεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μπήκε μπροστά μετά την Μπόρα και ολοκληρώθηκε σε όλα τα επίπεδα. Από χθες που ανεβάσαμε τη συνέντευξή του, τη συνοδεύσαμε και με πάρα πολλές φωτογραφίες για να δείτε τι δουλειά έχει γίνει εκεί στην περιοχή. Φωτογραφίες τις οποίες πήραμε από τα social media του Αντιπεριφερειάρχη του Χρήστου του Ευστρατείου, ο οποίος με το να είναι ο άνθρωπος που γυρίζει σε όλα τα εργοτάξια και παρακολουθεί όλα τα έργα, η αλήθεια είναι ότι μέσω των social media μας τροφοδοτεί με πολύ υλικό. Θα το ξαναπώ, όχι με τον ίδιο, όχι με τη φάτσα του, όχι, ούτε με τις αγκαλιές, με τα έργα και με τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί στα εργοτάξια. Στον αντίποδα όμως, ο κύριος Γιώργος Παπαδημήτρης τι μας είπε? Ότι ενώ η περιφέρεια ξεκίνησε αυτό το πολύ μεγάλο έργο και πάρα πολύ απαιτητικό και το ολοκλήρωσε, έπεσε και η άσφαλτος και τελείωσε, αλλά η δουλειά δεν ήταν στην άσφαλτο, το λιγότερο ήταν αυτό. Ήταν από κάτω, ήταν στα πλάγια, ήταν στη γύρω περιοχή και σε επίπεδο υδραυλικό και σε επίπεδο κατολιστήσεων, σε όλα τα επίπεδα. Έπεσε και η άσφαλτος για να το σφραγίσει. Ο Δήμος περί άλλα τυρβάζει. Άλλα μικρότερα έργα, αλλά πολύ κρίσιμα, που αφορούν κατοικημένες περιοχές, που αφορούν το χωριό. Εκεί ακόμα περιμένουν το Δήμο από την Μπόρα να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει σε επίπεδο αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί πρέπει επίσης να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι η περιφέρεια δεν είναι ο μόνος φορέας, δεν είναι ο μόνος οργανισμός ο οποίος έχει αρμοδιότητα αντιπλημμυρικών έργων. Είναι ένας από τους πέντε. Και τελικά, σε αυτό το νησί, ο μόνος από τους πέντε που κάνει αντιπλημμυρικά έργα και μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, και όχι μόνο στο νησί, αλλά παντού, όπου χρειάζεται, όπου απαιτείται, είναι η περιφέρεια. Όλοι οι άλλοι πετούν χαρταετό. Μεταξύ αυτών που πετούν χαρταετό είναι και ο Δήμος, και δεν το λέμε εμείς, μας το είπε ο ίδιος ο κοινοτάρχης, ο κύριος Παπαδημήτρης. Ακόμα λέει τους περιμένουμε, και κάθε φορά που πάω και τους το λέω, τι θα γίνει, παιδιά? Έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, είμαστε σε μια περίοδο κλιματικής κρίσης. Κάθε φορά που τους το λέω, εντάξει, ναι, θα το κάνουμε, ναι, το μελετάμε. Ακόμα είμαστε στο ναι, το μελετάμε, αλλά δεν έχει δει κανείς ακόμα απολύτως τίποτα.

συμβεί κανένα φαινόμενο ομιγέννητο, ξέρουμε ότι θα πάνε πάλι του Δήμου να φωτογραφηθούν δίπλα στο Χατζημάρκο, γιατί ο Χατζημάρκος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, όπως γίνεται πάντα. Στο κάδρο όμως θα θέλουν να είναι, θα φωτογραφίζονται, θα κάνουν κάτι βαρύγδουπες δηλώσεις του τύπου όχι και ως εδώ και μέχρι εδώ και δεν θα ανεχτούμε και οι παρανομίες και οι αυθαιρεσίες και όλες αυτές εδώ οι ανοησίες. Ανοησίες γιατί δεν συνοδεύονται με πράξεις, άρα είναι επεαπτερόεντα. Δηλαδή σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Δηλαδή για τη φωτογραφία και για την κατανάλωση στα social media. Αν λοιπόν ομιγέννητο γίνει κάτι, πρώτοι θα τρέξουνε για να βγουνε φωτογραφία. Και μετά στην πορεία, στην φάση της αποκατάστασης, θα είναι μια τεράστια σιωπή και απουσία, όπως αυτή που μας μετέφερε χθες ο κοινοτάρχης Μαριτσών, ο κύριος Παπαδημήτρης. Φωτογραφίες και παρέλαση στο Facebook και τα χωριά μόνο για τα πανηγύρια. Εκεί είναι, τα θυμούνται. Βγάζει κανείς ωραίες φωτογραφίες στα πανηγύρια. Είναι πλαισιωμένος από κόσμο και το παίζει και λίγο και παιδί του λαού, λέμε τώρα. Εύκολα να το παίξει κανείς παιδί του λαού στα πανηγύρια, έτσι δεν είναι?

Το θέμα της ΔΕΙΑΡ και των κύβων του Ρούμπικ έχει ξεσηκώσει θύελλα. Προσπαθήσανε να το κρατήσουν κρυφό όλο αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι όλη η ιστορία έγινε τον περασμένο Μάρτιο και με συνοπτικές διαδικασίες. Από την ώρα που έγινε η απευθείας ανάθεση μέχρι την ώρα που υπεγράφει η σύμβαση με τον ανάδοχο, 10 μέρες πέρασανε. 10. 6 Μαρτίου, 16 Μαρτίου. Το θέμα το έβγαλε χθες η Δημοκρατική. Έχει απόνερα, έχει πολλά που έχω να σας πω. Θα σας τα πω σε λίγο όμως. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά τα οποία γύρω από αυτό έρχονται να δέσουν και αφορούν γενικότερα τη δραστηριότητα της ΔΕΙΑΡ. Παρά την προσπάθεια που κατεβλήθη χθες από διάφορα μέσα να δέσουν και αφορούν γενικότερα τη δραστηριότητα της ΔΕΙΑΡ. Παρά την προσπάθεια που κατεβλήθη χθες από διάφορα μέσα να μετριάσουν αυτές τις εντυπώσεις, καμία απάντηση δεν δόθηκε. Έτσι, επί της ουσίας, καμία.

0: Το απίθανο πραγματικά αίτημα σε αυτήν την επιχείρηση, με αυτήν τη διαχείριση, να θέλουν να αναλάβουν και τη δεύτερη, και τη δεύτερη φάση του φράγματος. Σε λίγο. Σε λίγο αυτά, γιατί θέλω να μείνω λίγο ακόμα στα αντιπλημμυρικά, έτσι για να το ολοκληρώσω αυτό το κεφάλαιο. Βλέπω τη σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη για ένα άλλο έργο. Παρά το γεγονός, λέει, ότι σύμφωνα με την νομοθεσία είναι πολλοί οι φορείς που μπορούν και βεβαίως οφείλουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αντιπλημμυρικά έργα, στο πολύπαθο νησί της Ρόδου η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Μόνο η περιφέρειά μας σχεδιάζει και υλοποιεί αντιπλημμυρικά έργα κλίμακας. Η Ρόδος, με βάση την ιστορική καταγραφή, αυτό θέλω να ακούσουμε, έτσι λίγο να εστιάσετε την προσοχή σας. Η Ρόδος, με βάση την ιστορική καταγραφή των τελευταίων 50 ετών, συγκεντρώνει το 50% των πλημμυρικών φαινομένων ολόκληρης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτό δεν επιτρέπει ούτε αδράνεια, ούτε δικαιολογίες, ούτε λόγια χωρίς αντίκρισμα. Γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε την εντατική δουλειά στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με σχέδιο, επιμονή και δουλειά στο πεδίο. Γιατί η προστασία των ανθρώπων, των περιουσιών και των υποδομών του νησιού δεν είναι υπόθεση εντυπώσεων, είναι αντίληψη και αίσθημα ευθύνης. Στην Παστίδα της Ρόδου, ακόμα και εντός του οικισμού, τα έργα που σχεδιάσαμε και ήδη υλοποιήσαμε, αυτά που τώρα είναι στο στάδιο κατασκευής, αλλά και αυτά που μελετάμε και σχεδιάζουμε για το μέλλον, είναι η μόνη αποδεκτή στάση και συμπεριφορά απέναντι σε αυτό που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά στο συγκεκριμένο οικισμό και λόγω της άναρχης δόμησης. Ωραία η συζήτηση για τις υποδομές, ακόμα πιο ωραία όμως η κατασκευή τους, εννοείται. Και οι υποδομές, ακόμα δεν βρέθηκε τρόπος να κατασκευάζονται στα λόγια. Μα κρίμα. Θα έπρεπε. Πώς κάνεις, ας πούμε, με το ChatGPT που του λες αυτό θέλω και σου βγάζει έτοιμο το κείμενο, να μπορείς να πεις σε μια εφαρμογή, ρε παιδί μου, σε ένα app, να το λες και την επόμενη στιγμή να στο έχει κάνει. Κρίμα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Και οι υποδομές, λοιπόν, ακόμα δεν βρέθηκε τρόπος να κατασκευάζονται στα λόγια, καταλήγει ο Περιφερειάρχης. Άλλοι μιλούν, άλλοι δουλεύουν. Στην περιφέρεια επιλέξαμε και είναι προφανές και εμφανές διαγυμνού οφθαλμού ποια είναι εδώ η απάντηση. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάμε στη Λέρο, κυρίες και κύριοι, γιατί ο κύριος Τιμόθεος Κοτάκης έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και πολύ βαρύ πρόγραμμα. Εγώ απορώ πώς προλαβαίνει, αφού το μισό χρόνο είναι εδώ για να προωθεί έργα. Να τον έχουμε κοντά μας, είναι αυτή η ώρα μόνο που μπορούσε να είναι κοντά μας σήμερα, για να μας πει για τα έργα τα οποία τρέχει, με δεδομένο και ότι πριν από 2-3 μέρες πάλι εδώ ήτανε. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Δήμαρχε, να σας πω κάτι. πιο πολύ είστε εδώ ή στη Λέρο τελικά? Είστε εδώ στα...
1: Και όταν κατεβαίνω στην περιφέρεια και συναντώ τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Λιμπερόπουλο και άλλους παράγοντες, ξέρετε, παίρνω δυνάμεις. Επειδή είπατε ότι πώς αντέχω, αυτή την ερώτηση δημόσια την κάνω στον Χατζημάρχο. Πώς αντέχει? Πώς αντέχει, λοιπόν,
0: πώς αντέχει το φόρτο της δουλειάς ή πώς αντέχει όλα τα γύρω-γύρω?
1: Γενικότερα,
0: μάλιστα.
1: Τον θαυμάζω, ειλικρινά σας λέω. Λοιπόν, εκεί, λοιπόν, παίρνω, γι' αυτό όταν πέφτω λίγο, λέω κάτσε να πεταχτώ κάτω στο Χατζημάρχο, θα πάρω δυνάμεις.
0: Ναι. Σωστό. Λες ότι αφού μπορεί αυτός, τι δεν μπορώ εγώ? Αν είναι δυνατόν.
1: Όχι, έτσι. Να παίρνω λίγο.
0: Να παίρνετε λίγο τα πάνω σας. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, γιατί είδα και μια ανάρτηση την οποία κάνατε για έργα τα οποία σας είδα εκεί πάλι και με τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο να είστε εκεί. Τι ακριβώς κάνουμε τώρα?
1: Τα βάλαμε σε μια σειρά χρονική έργα που η περιφέρεια κατασκευάζει στη Λέρο. Το πιο μεγάλο και δύσκολο έργο είναι ο Χιτή, όρος υγειονομικής αφήσης υπολοιμάτων, το έχει δημοπρατήσει ο Φόσδα. Οι ημερομηνίες στενεύουν για την παράδοση. Υπάρχει ένα θέμα εκεί με το Πράσινο Ταμείο. Μια εμπλοκή, μια καθυστέρηση χρονική, αλλά σε λίγες μέρες θα απεμπλακεί, οπότε πάμε και προς ολοκλήρωση του Χιτή. Ένα τεράστιο θέμα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τεράστιο θέμα, τεράστιες διαστάσεις. Ένα είναι αυτό. Σε μία εβδομάδα το αργότερο παραλαμβάνεται και τυπικά και ουσιαστικά η αποκατάσταση του λιμένου Λακίου.
0: Ναι.

0: και αυτό ήταν ένα επικίνδυνο έργο, το οποίο με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και, και του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής φτάσαμε στο τέλος. Ήδη τα πλοία προσεγγίζουν πλέον στο Λαγί και όχι στον κόλπο, στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, τεράστιο θέμα. Μετά ολοκληρώνεται το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Άλυντα και αυτό είναι θέμα εβδομάδος να παραλυθεί. Είπαμε εκεί πότε θα γίνουν τα εγγένεια για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Μετά ένα τεράστιο ιστορικό έργο, πάμε στην ολοκλήρωση πάλι και αυτό εντός των ημερών του ξενοδοχείου Λέρος που έχετε περάσει πολλές φορές από εκεί. Και βάλαμε σε έναν ρυθμό τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουμε στην υλοποίηση του τεράστιου έργου της ίδρευσης. Πήραμε μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος προ 10 ημερών περίπου με 5.800.000 ευρώ. Είναι, προσθέτουμε άλλες δύο μηχανές αφαλάτωσης, κάθε μία θα παράγει 1.000 κυβικά το 24ωρο, δηλαδή θα τοποθετηθούν δύο μηχανές που θα έχουμε 2.000 κυβικά μέτρα αφαλατωμένου νερού. Συν στο συγκεκριμένο έργο κατασκευή ενός αγωγού 17,4 χιλιόμετρα μεγάλου αγωγού ίδρευσης, ώστε στην ολοκλήρωση του έργου αυτού, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, όλες οι παροχές νερού του νησιού, που είναι περίπου 4.500 παροχές σε σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, όλες αυτές οι παροχές λοιπόν θα έχουν αφαλατωμένο νερό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα τεράστιο έργο, δύσκολο με την έννοια, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι πρέπει να περάσουμε από κεντρικούς οδικούς άξονες του νησιού μας, να σπάσουμε για να τοποθετήσουμε αγωγό, ένα κεντρικό αγωγό ίδρευσης. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα, κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε μια προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες πιο σύντομα και με μεγαλύτερη εμπειρία βέβαια οι υπηρεσίες της Περιφέρειας να παρακολουθήσουν το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η συνάντησή μας προχθές.
1: Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, σημειώνοντας εδώ αυτά τα οποία λέτε, καταλαβαίνω ότι πλέον κάποια κεφάλαια τα οποία τα παρακολουθούσαμε εδώ και χρόνια, εγώ τουλάχιστον δημοσιογραφικά δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, δεκαετίες μπορεί να είναι κιόλας, τα Άλυντα, το Λακί, το Λέρος, δηλαδή αυτά όλα ήταν εκεί μόνιμα, το ένα, το άλλο, το παράλλο.
0: Περιμένανε.
1: Συζητήσεις επί συζητήσεων και τώρα βλέπουμε ότι φέτος το καλοκαίρι, τώρα από αυτές τις μέρες που μιλάμε, δηλαδή αυτό το καλοκαίρι θα σηματοδοτήσει και την ολοκλήρωση του Λακίου και του καταφυγίου στα Άλυντα και του ξενοδοχείου του Λέρος. Όλα μαζί.
0: Εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Ακούστε τώρα, πάμε σε περίοδο που και εγώ με πάρα πολύ δουλειά, αλλά με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά το κάνω. Δεν κουράζομαι το να παλεύω για τον τόπο μου. Αυτή είναι και η εντολή της κοινωνίας. Αυτή η φάση από εδώ μέχρι τέλος του 28, που είναι η περίοδος μας αυτή, η δημοτική, από το επόμενο 15ήμερο θα ξεκινήσουν δημοπρατήσεις τεράστιων αναπτυξιακών έργων σε τον τόπο.
1: Και άλλα δηλαδή που δεν μας τα έχετε αναφέρει, έχετε
0: ναι,
1: και άλλα.
0: Αρκετά.
1: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, μην μου τα πείτε όλα σήμερα.
0: Θα
1: τα λέμε, ναι, όχι στο θα, όταν θα είναι έτοιμα. Άρα λοιπόν τα στοιχήματα αυτής της στιγμής που συζητάμε είναι όχι τι, όπως είπατε, να διευθετηθεί έβονα εκεί τα ζητήματα.
0: Ναι. Και δίνει πάρα πολύ μεγάλη μάχη ο Περιφερειάρχης και ο κ. Λιμπερόπουλος με το Πράσινο Ταμείο, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και νομίζω ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων να απεμπλακεί ένα θέμα, ένα πρόβλημα που υπήρχε. Χρηματοδότηση εννοώ, αλλά όλα θα πάνε καλά.
1: Μάλιστα. Και το θέμα της ίδρευσης λοιπόν. Οι δύο μονάδες αφαλάτωσης και τα 17,5 χιλιόμετρα αγωγού ίδρευσης. Όλο το νησί θα καλυφθεί, δηλαδή, όταν λέμε για 4.500 παροχές. Θα καλύπτει.
0: Όλο. Ναι. Όλες οι παροχές ίδρευσης του νησιού μας.
1: Μάλιστα. Μεγάλα έργα λοιπόν υποδομής δρομολογούνται, υλοποιούνται, ολοκληρώνονται και μπαίνουν πλέον στη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, κύριε Δημάρχε, και για το σχολείο, για το νέο ειδικό δημοτικό σχολείο στον Ξηρόκαμπο. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό.
0: Ναι, ειδικό σχολείο. Ειδικό σχολείο είναι για παιδιά που έχουν προβλήματα στην μάθηση, διάφορα θέματα, που χρειάζονται προσωπικό, δηλαδή χρειάζονται δασκάλους, καθηγητές, εξειδικευμένους, για να μπορέσουν τα παιδιά να προχωρήσουν στην μάθηση
1: τους. Ναι, και να προχωρήσουν στην εκπαίδευσή τους. Ναι.
0: Στην εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε από την πρώτη μέρα που παραλάβαμε το Δήμο και με μια κοινή υπουργική απόφαση προ 20 ημερών περίπου εντάχθηκε μέσα σε άλλα 7 σχολεία της πατρίδας μας, εντάχθηκε στο Ηλέρος, στο Ξηροκάμπου το δημοτικό σχολείο. Υπάρχουν δύο αίθουσες, είστε και η αρμόδια υπηρεσία από την Κάλυμνα, από το επαρχείο. Προχθές μας έδειξε τι πρέπει να κάνουμε και εμείς σε σύντομο χρόνο θα ολοκληρώσουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε χτιριακά στο σχολείο και με τη δύναμη του Θεού από 1η Σεπτέμβρη θα λειτουργήσει.
1: Α, θα λειτουργήσει κιόλας από φέτος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι πολλές οι οικογένειες οι οποίες έχουν ανάγκη.
0: Να σας πω, το ποσοστό στη Λέρο είναι όπως είναι το ποσοστό στην πατρίδα μας ολόκληρη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στη Λέρο.
1: Όχι, δεν το λέω με την έννοια αυτή. Καταλαβαίνετε, δεν το λέω με την έννοια της αναλογικότητας με περισσότερα αλλού, λιγότερα αλλού και όχι έτσι. Αλλά αν είναι ένας αριθμός, ας πούμε, γιατί φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να μετακινηθούν, να πάνε τα παιδιά τους να τα βρουν σε άλλες σχολικές μονάδες. Είτε 2 είναι, είτε 3 είναι, είτε 13 είναι. Το πρόβλημα υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Σε πρώτη φάση είναι για τα ίδια τα παιδιά που πρέπει να πάρουν την γνώση που πρέπει να πάρουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο μπορεί να διδαχθεί ένα τέτοιο παιδί και κατά δεύτερον αντιλαμβάνεστε ότι και ανά την Ελλάδα κάποιοι γονείς δεν θέλουν να το δείξουν και ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Τέλος πάντων νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σε τέτοιες δράσεις ξέρετε είναι πολύ πιο ψηλά από ότι είναι τα έργα με τσιμέντα και με αγωγούς.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή, γιατί εάν κανείς δεν βλέπει αυτή την ανάγκη της κοινωνίας, έτσι, τα ευαίσθητα τμήματα της κοινωνίας, τότε δεν αξίζει να ασχολείται με την πολιτική. Να κάνει τον εργολάβο, ξέρω. Ναι. Έχει άλλες δουλειές που μπορεί να κάνει κανείς.
1: Σίγουρα, γιατί έχουμε μάθει όλοι όταν μιλάμε για έργα να αναφερόμαστε στα τσιμέντα και στα μπετά και όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι η στήριξη της κοινωνίας είναι το μεγάλο θέμα.
0: Ναι. Είναι θέμα.
1: Και έγινε και ΦΕΚ, έτσι, από ό,τι είδα έγινε και ΦΕΚ το σχολείο.
0: Εννοείται, όμως, ναι. Για να κινηθεί η διαδικασία πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού, εκπαιδευτικού προσωπικού εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Όλα καλά.
1: Τώρα, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι έτσι. Είχατε και μια φωτιά προχθές. Είχατε μια και σας έχω τώρα εδώ κοντά, αλλά αντιμετωπίστηκε.
0: Αντιμετωπίσαμε.
1: Αντιμετωπίζονται, ευτυχώς.
0: Με πολύ μεγάλη προσφορά το εθελοντική. Ήταν συγκινητική έτσι, η προσφορά των παιδιών αυτών. Και τους ξανά ευχαριστώ δημόσια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δύσκολα, είμαστε για τα δύσκολα.
1: Εννοείται. Και να σας πω τώρα οι εθελοντές, γιατί είναι πολύτιμο κομμάτι.
0: Ο εθελοντισμός, τεράστιο θέμα.
1: Όλης αυτής εδώ. Είναι οργανωμένο το κλιμάκιό τους εκεί, κύριε Δήμαρχε.
0: Θέλει ένα κλικ για να οργανωθεί τελείως. Συγχρόνισα τηλεφωνικά με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και νομίζω ότι είναι θέμα λίγου χρόνου για να γίνει και
1: η διαδικασία πιστοποίησης
0: των εθελοντών.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι προηγούνται σε προκηρύξεις θέσεων και έτσι πρέπει να γίνει. Είναι σωστό και δίκαιο.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν μια προτεραιότητα δηλαδή όταν
1: λογικό.
0: Μόνιμες θέσεις. Ναι, και λογικό και δίκαιο. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό σας πρωινό. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτά από τη Λέρο, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία και το λιμενικό έργο εκεί, υποσκαφή στο Λακί, παραλαμβάνεται μέσα σε επόμενες μέρες. Και το καταφύγιο εκεί στα Άλυντα κι αυτό. Και το ξενοδοχείο Λέρος ολοκληρώνεται. Με το ΧΙΤΗ καταβάλλεται προσπάθεια να λυθεί το θέμα, το ζήτημα το οποίο είχε ανακύψει με τη χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα του Υπουργείου. Το μεγάλο έργο το οποίο μπαίνει μπροστά είναι οι δύο επιπλέον μηχανές μονάδες για την ακρίβεια αφαλάτωσης. Ο Δήμος έχει εξασφαλίσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το ποσό των 5.800.000 ευρώ, όπως μας είπε. Εκτός από αυτές τις δύο μονάδες προβλέπεται και η κατασκευή 17,5 χιλιόμετρων αγωγού ίδρυυσης, που θα φτάσει τελικά το νερό αυτό των αφαναλώσεων σε 4.500 παροχές. Θα καλύψει δηλαδή ολόκληρο το νησί, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια κτλ. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει με προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια να αναλάβει την υλοποίηση αυτού του έργου. Και μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός και για άλλα έργα τα οποία θα έχουν μπει μπρος μέχρι το τέλος του 2028, αλλά απέφυγε ο Δήμαρχος της Λέρου να κάνει τώρα ανακοινώσεις. Κάθε ένα έργο που θα το δημοπρατούμε θα το ανακοινώνουμε κιόλας. Μια χαρά. Και βέβαια το ειδικό σχολείο. Το ειδικό σχολείο το οποίο θα λειτουργήσει, το νέο ειδικό δημοτικό σχολείο στο Ξηρόκαμπο, το οποίο θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα εδώ στα της ΔΕΙΑΡ και τα απόνερα της χθεσινής αποκάλυψης της εφημερίδας Δημοκρατική. Η ΔΕΙΑΡ βρήκε τη λύση στον κύβο του Ρούμπικ πληρώνοντας 30.690 ευρώ για 2.500 παιχνίδια. Εννοείται ότι το θέμα έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και από χθες έχουμε πάρει δεκάδες μηνύματα για αυτήν εδώ την ιστορία. Γιατί, όπως σας έλεγα και χθες, όλη αυτή η υπόθεση, κυρίες και κύριοι, έρχεται να αποδείξει εν της πράγμαση πλέον ότι όλα γίνονται για την επικοινωνία και τίποτε για την ουσία. Την ώρα που διάβαζα χθες το σχετικό δημοσίευμα του Δαμιανού Αθανασίου στην Δημοκρατική, μου ήρθαν κάποιες φωτογραφίες από τον εορτασμό της ημέρας περιβάλλοντος στις αρχές του Ιουνίου με τον Σωτήρη Βαγιανό να κρατά τους κύβους και να κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας στα παιδιά. Και τελικά, δεν ξέρεις τι απ' όλα είναι το πιο εκνευριστικό σε αυτήν εδώ την ιστορία. Και το πιο προκλητικό. Και τι εννοώ, αυτή καθ' αυτή η ιεράρχηση των αναγκών. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Με τόσα θέματα ανοιχτά. Με τόσα θέματα ανοιχτά η ΔΕΙΑΡ, με τόσα λεφτά να χρωστάει, πάρα πολλά λεφτά. Στη ΔΕΗ, σε δάνεια, στην περιφέρεια. Τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν, κάθε τρεις και λίγο βγαίνουν ανακοινώσεις για βλάβες στα δίκτυα και διακοπή του νερού, πότε εδώ, πότε εκεί, πότε παραπέρα. Δεν είχες τι να τα κάνεις αυτά τα 30.000 ευρώ και έπρεπε να πάρεις τους κύβους για να δώσεις παράσταση περιβαλλοντικής ευαισθησίας την ημέρα του περιβάλλοντος. Και να δώσει ποιος παράσταση περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Να σας πω καταρχήν ότι εκ του αποτελέσματος συνάγουμε το συμπέρασμα ότι αυτό επιχειρήθηκε να κρατηθεί κρυφό. Δεν βγήκε προς τα έξω, παρότι όλη αυτή η διαδικασία, επαναλαμβάνω, έγινε τον περασμένο Μάρτιο και έγινε μέσα σε 10 μέρες. Ταχύτατες διαδικασίες. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών εκδόθηκε στις 6 Μαρτίου. Ανοίχτηκαν οι προσφορές και αξιολογήθηκαν στις 11 Μαρτίου και η ανάθεση υπεγράφει στις 16 Μαρτίου, δηλαδή μέσα σε 10 μέρες. Απίστευτη βιασύνη. Να δώσουν τα 30.000 ευρώ για τους κύβους. Που στήχησε 10 ευρώ ένας, 9,90. Βρε παιδιά, ας κάνατε μια παραγγελία στις πλατφόρμες τις κινέζικες. Το 1/10 της τιμής θα σας ερχότανε, αφού ντε και καλά έπρεπε να πάρετε κύβους. Φοβερό, έτσι. Δεν βγήκε τότε τίποτα προς τα έξω. Εννοείται ότι θα υπήρχε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Υποθέτω πως θα υπήρχε. Συμφώνησαν όλοι. Εννοείται ότι συμφώνησαν όλοι, όπως συμφωνούν σε όλα. Γιατί αυτοί που δεν συμφωνούν φροντίζουν, έχουν φροντίσει μέχρι τώρα να βρουν τρόπο να είναι εκτός Διοικητικού Συμβουλίου. Κάτι τέτοια έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που σας έχω πει άπειρες φορές, ότι όλη η έννοια για την ΔΕΙΑΡ και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι να είναι κλειστό. Να είναι συγκεκριμένα άτομα εκεί μέσα, από τη μειοψηφία. Τη πλειοψηφία είναι αυτά που είναι. Από τη μειοψηφία να είναι εκείνα τα οποία δεν θα σου δημιουργήσουν ζητήματα, δεν θα συμφωνήσουν και δεν θα βγάλουν κάτι τέτοια τα οποία το ξέρεις με μαθηματική ακρίβεια ότι θα προκαλέσουν αντιδράσεις κοινωνικές, να κρατώνται μυστικά, να μην βγαίνουν παρά έξω. Αυτή είναι μια περίπτωση που, αν θέλετε, κατά την άποψή μου εξηγεί και για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Άνθρωποι να μην πατάνε στα διοικητικά συμβούλια, οι αναπληρωματικοί τους να μην καλούνται, αυτοί που είναι εκεί να είναι βαγιανικότεροι του Βαγιανού, ξέρετε ποιον λέω, κτλ. Γιατί φανταστείτε τώρα Μάρτι μήνα, να είχε βγει στη δημοσιότητα, να είχε πει κάποιος ή να είχε καταγγείλει από τη μειοψηφία, αν το ήξερε, αυτήν εδώ την διαδικασία. Τι είχε να γίνει. Αλλά εδώ βιάζονται να υπογράφουν τις συμβάσεις με τους αναδόχους. Το ίδιο κάνανε και με τα ντρόνς. Τι είπε ο Κολιάδης με τα ντρόνς που ντε και καλά θέλει να τα εγκαταστήσει ο Δήμος και ο Βαγιανός ως υπεύθυνος της Μεσαιωνικής Πόλης πάνω από τη Μεσαιωνική Πόλη. Ας πάει τώρα, εντάξει, καταλαβαίνουμε θέματα, έχετε δίκιο, ναι, ας μην το σηκώναμε το θέμα μέσα από εδώ, από την εκπομπή μας και θα σας έλεγα εγώ ποιος θα είχε πάρει χαμπάρι, τι γίνεται εκεί πέρα και τι προσπαθούν να κάνουν. Τι μας είπε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εντάξει, έχετε δίκιο, υπάρχουν θέματα κτλ. Αλλά ας πάει τώρα στο ελεγκτικό συνέδριο να δούμε τι θα πει το ελεγκτικό. Σου λέει, ας πάνε να υπογράψουμε τώρα τη σύμβαση με τον ανάδοχο, και μετά βλέπουμε. Και αν δεν την εφαρμόσουμε κιόλας στην εργολαβία, δεν χάλασε και ο κόσμος. Η σύμβαση πάντως θα έχει υπογραφεί. Έτσι πάνε. Έτσι πάνε. Και δεν το λέω εγώ. Τα έργα τους το λένε. Η διαδικασία που ακολουθούν το αποδεικνύει όλο αυτό. Εγώ μια διαδικασία σας περιγράφω. Μετά από αλλεπάλληλα περιστατικά. Ούτε ένα ούτε δύο. Και σκάει λοιπόν σήμερα αυτό. Και σκάει ταυτόχρονα με δύο θέματα τα οποία έχει ανεβάσει η ΔΕΙΑΡ τις τελευταίες μέρες. Το ένα είναι η διαδικασία με πρόσκληση, όχι με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, μιλάμε για 50 εκατομμύρια. 47 εκατομμύρια. Πού ακούστηκε έργο 47 εκατομμυρίων να πηγαίνει με πρόσκληση 4 εταιριών γιατί λέει ήταν απρόβλεπτο. Ποιο ήταν, παιδιά, απρόβλεπτο? Το χάλι του βιολογικού απρόβλεπτο. Χρόνια δεν μπορείς να περάσεις από εκεί. Και είναι απρόβλεπτο. Έχεις ανάδοχο εγκατεστημένο μέσα στο έργο του βιολογικού. Είναι απρόβλεπτο. Και αυτός τώρα ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος, που διαχειρίζεται όπως διαχειρίζεται το θέμα του βιολογικού και άλλα, αλλά του βιολογικού είναι το μείζον αυτή τη στιγμή. Είναι αυτός που θέτει εν κινδύνο την ιδεοδότηση του νησιού με το να μην πληρώνει τις υποχρεώσεις του στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για τη λειτουργία του φράγματος. Συστηματικά δεν πληρώνει, λέει ότι πληρώνει, εξυπηρετεί τη ρύθμιση. Πληρώνει τη ρύθμιση στην ΑΔΕ, 150 χιλιάρικα το μήνα. Τα 8 περίπου εκατομμύρια που είναι μέχρι σήμερα, αυτά πότε σκοπεύει να τα ξεπληρώσει? Αυτός λοιπόν έρχεται και λέει θέλω και τη δεύτερη φάση. Να την κάνεις τι τη δεύτερη φάση? Να τη διαχειριστείς και αυτή σαν τους κύβους του Ρουμπίκ? Ποιος θέλει τη δεύτερη φάση? Και γιατί τη θέλει? Να την κάνει τι ακριβώς? Εδώ το βιολογικό έχει λύματα στις παραλίες από εκείνη την πλευρά. Με ποια αξιοπιστία θέλεις να διαχειριστείς και το φράγμα, τα διηλυστήριά του, τη δεύτερη φάση των έργων? Με τι βιογραφικό, αλήθεια? Και εν πάση περιπτώσει, αυτά η κοινωνία μπορεί να μην τα πολύ καταλαβαίνει, γιατί είναι διαδικασίες, είναι έργα, είναι μια συζήτηση που όταν πάει κανείς, καθίσει σε ένα μικρόφωνο και λέει τα δικά του, ο κόσμος αυτά ακούει, αυτά καταλαβαίνει, δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται. Αλλά το να πιάσεις το μικρόφωνο, να κάνεις μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, τη μέρα του περιβάλλοντος, εσύ με τους κύβους αναχείρας και να έχεις δώσει για αυτή την παράσταση του Facebook 30.000 ευρώ, αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνουν οι πάντες, εξού και ο χαμός ο οποίος έχει γίνει από χθες που αυτό το θέμα ήρθε στη δημοσιότητα. Ποιος κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας? Αυτός που δεν μπορεί να διαχειριστεί το βιολογικό, με αποτέλεσμα τα λύματα να χύνονται έξω. Και εδώ θα σας πω και το εξής. Θέλει να δικαιολογήσει το κατεπήγον. Ενδεχομένως το κατεπήγον και το απρόβλεπτο να το στηρίζει και σε αυτά, σε αυτές τις εικόνες. Ότι να, βλέπετε, επήγει. Επήγει στα αλήθεια. Είναι δυνατόν να βρέχει και να λες ότι από τη βροχή ανέβηκε ο υδροφόρος ορίζοντας και βγήκανε τα λύματα? Δηλαδή αυτός ο βιολογικός δεν είναι στεγανοποιημένος? Και άμα ήταν έτσι, ξεχύλισε τον Μπάιρον, αλλά δεν ξεχύλισε την Μπόρα? και σε άλλες βροχοπτώσεις έτσι ισχυρές κατά καιρούς. Πώς ξαφνικά μας προέκυψε πρόβλημα με τον Μπάιρον, που δεν ήταν εδώ και κανένας κακός χαμός ο Μπάιρον, μια βροχή σαν της έντονη μεν, αλλά ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Δεν είναι στεγανοποιημένη η αγωγή? Και εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει πλέον λύση επιστημονική? Έχει προχωρήσει πάρα πολύ, ξέρετε, η χημεία. Δεν είμαστε στην εποχή της Μαντάμ Κιουρί, έτσι. Έχει προχωρήσει. Δεν υπάρχουν σκευάσματα, δεν υπάρχουν μικροοργανισμοί. Δεν θα πω χημικά, απαγορεύονται πια τα χημικά. Έχει προχωρήσει η έρευνα με μικροοργανισμούς πλέον απενεργοποιείς τα λίμματα, ώστε ακόμα και αν έχεις μια διαρροή, ακόμα και αν φτάσουν στη θάλασσα, τουλάχιστον να μην είναι αυτό το χάλι. Δεν τα χρησιμοποιείς? Όταν ήθελες να κάνεις το σόου, τότε που έγινε πάλι το θέμα με τους ελέγχους στο βιολογικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος, και εκεί διαπιστώθηκε ένα κατεβατό από παρατυπίες, τι έκανες πάνω στα ζόρια? Πήγε σε μια εταιρεία, της είπες έλα τρέξε, τρέξε και θέλω να φωνάξω τους δημοσιογράφους. Θα έρθουνε με κάμερες, θα τους ανοίξω τις πόρτες. Ρίξε ό,τι έχεις και δεν έχεις, από μικροοργανισμούς δεν ξέρω τι τα πάντα όλα, για να φύγει η μπόχα και να τους πω ότι ορίστε, πού το βλέπετε το πρόβλημα. Και πήγε η εταιρεία και έριξε πολύ πράγμα. Και πήγαν οι δημοσιογράφοι. Βλέπετε τίποτα, σας μυρίζει τίποτα? Μια χαρά όλα. Για το σόου. Για το σόου, σαν τους κύβους του Ρούμπικ. Και μετά βέβαια επανήλθαν στην προτέρα κατάσταση τα πράγματα στο βιολογικό. Αρκεί να δοθεί η παράσταση στη δεδομένη χρονική στιγμή. Και δόθηκε. Περιττό να σας πω βέβαια ότι από αυτούς που δίνουν 30.000 ευρώ για τον κύβο του Ρούμπικ, δεν πλήρωσαν την εταιρεία. Γιατί είχαν, λέει, δουλειές, είχαν άλλες υποχρεώσεις. Χρωστάνε λεφτά στην περιφέρεια. Την περιφέρεια την έχουν κάνει ακαρντεόν. Από τη μια να αναγνωρίζεις όταν πρέπει να πληρώσεις τους προμηθευτές σου ότι έχω χρέη εκατομμυρίων στην περιφέρεια και δεν μου περισσεύουν για να σου τα δώσω. Και από την άλλη, όχι, όχι, δεν τα αναγνωρίζουμε, δεν υφίστανται, δεν υπάρχουν αυτά και δεν ξέρω εγώ τι όλες αυτές οι ιστορίες τις οποίες λένε κατά το πώς τους βολεύει στη δεδομένη στιγμή. Με αποτέλεσμα η εταιρεία να πάει στα δικαστήρια, να δικαιωθεί και να πρέπει τώρα να πάρει τα λεφτά της. Αυτό λοιπόν που κάνανε τότε για να ξεβρωμήσει ο βιολογικός και να μπορέσουν να δώσουν την εικόνα που δώσανε για την παράσταση στα μέσα ενημέρωσης, δεν θα μπορούσαν να το έχουν καθιερώσει? Και αν υποθέσουμε ότι φταίει η βροχή που φτάνουν τα λίμματα στη θάλασσα, αυτά τουλάχιστον να μην είναι τα λίμματα τα οποία σήμερα βλέπουμε και να μολύνεται ολόκληρη περιοχή. Έχεις ανάδοχο εγκατεστημένο εκεί μέσα. Έχεις εταιρεία εγκατεστημένη για την συντήρηση, για την επέκταση. Τώρα πας για άλλη επέκταση και εδώ βάζουμε και ένα ερωτηματικό. Μου το έβαλε ένα κροατές δηλαδή. Με ποιες μελέτες έχει κάνει καινούργιες ή πάει με του Κουσουρνά τις μελέτες? Που εννοείται ότι είναι παροχημένες, γιατί άλλο είναι οι μελέτες του 12 με ισοδύναμο πληθυσμό του 12 και είναι άλλο οι μελέτες με ισοδύναμο πληθυσμό του 26. Και μάλιστα εδώ που έχει φτάσει και η τουριστική κίνηση. Αυτό θα το ψάξω. Έτσι, μου το βάλατε ως ερώτημα. Το βάζω κι εγώ ως ερωτηματικό. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί όντως να έχει κάνει η ΔΕΙΑΡ επικαιροποίηση μελετών. Δεν το γνωρίζω. Έτσι. Λέω αυτά τα οποία γνωρίζω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό έβρεξε και ξεχύλισε. Ξεχύλισε και μολύνει, γιατί δεν έχει γίνει η κατάλληλη επεξεργασία των λιμάτων και όλα αυτά. Και έρχεσαι μετά από όλα αυτά, μετά από τόσο καιρό, να πεις ότι ήταν απρόβλεπτο για να δικαιολογήσεις μια διαδικασία όχι ανοιχτού διαγωνισμού, αλλά με πρόσκληση 4 αναδόχων. Και εσύ κουνάς και το χέρι με αυτές τις διαδικασίες, κουνάς το δάχτυλο για το πώς κάνουν άλλοι φορείς τα έργα τους. Γιατί δεν κοιτάς τα του οίκου σου πρώτα? Στην Αθήνα έφτασε το θέμα. Επειδή κάποιοι έχουν επιλεκτική ευαισθησία στο που φτάνουν κάποια θέματα, κάτι ντοκουμέντο, κάτι πολίτικο και κάτι τέτοια, γιατί δεν κοιτάτε και τα δημοσιεύματα στον Αθηναϊκό Τύπο που έχουν αναδείξει αυτή την ιστορία με το βιολογικό, την επέκταση, τα 50 εκατομμύρια και επαφίενται πλέον οι ελπίδες να βάλει στόπ σε αυτή τη διαδικασία το ελεγκτικό συνέδριο? Αυτά γιατί δεν τα συζητάτε, κάποιοι που θυμάστε ακόμα την ιστορία της φανερωμένης? που έχει κλείσει βεβαίως το θέμα με τον πλέον επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο και από τις ελεγκτικές αρχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ πέρα τώρα τι παίζετε. Νομίζω ότι μετά από τόσα που σας έχω πει και τόσες παραμέτρους στην υπόθεση που σας έχω βάλει, νομίζω πια ότι πρέπει να έχετε αποκομίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για το τι γίνεται εκεί, στο βασίλειο της ΔΕΙΑΡ. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα αλλάξουμε τελείως ατζέντα. Έχουμε ωραία πράγματα να πούμε για το Ινστιτούτο του Δικαίου, του Ναυτικού Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Να συζητήσουμε και κάποια πράγματα έτσι που μας βγάζουν από όλο αυτό το βούρκο, στην κυριολεξία όμως. Το βούρκο και τα λίμματα. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του. Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων απίφθινε ο Τούρκος Πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ επισήμανε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτα για το κάσους μπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε ότι δεν θα το χρησιμοποιούμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί, ως ονομασία ειδικά στο εσωτερικό και στα χωρικά ύδατα. Εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του για το ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των μαχητικών F-35 και ανέφερε ότι δεν συζήτησε με τον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της θεολογικής σχολής Χάλκης, αλλά σημείωσε πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για ζητήματα του Αιγαίου. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στην βάση του διεθνούς δικαίου. Βολές κατά της κυβέρνησης για εφησυχασμό και αδράνεια απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα εξαπέλυσε χθες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, επισημένοντας ότι δεν αντιμετωπίζει αποφασιστικά τις βλέψεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και δεν θέτει το θέμα στα ευρωπαϊκά όργανα αλλά στον ΟΗΕ. Τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Ισλανδό νομικό και διπλωμάτη, υποδέχθηκε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Ρόδο για τις εργασίες της Ροδιακής Ακαδημίας για το Δίκαιο της Θάλασσας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένα πολιτικό σκηνικό σε φάση έντονης αναδιάταξης με τη Νέα Δημοκρατία να ανακτά μέρος της δυναμικής της. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ να παραμένει καθυλωμένο, περιέγραψε ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll Ζαχαρία Ζούπης, μιλώντας στον Real Voice. Όπως εξήγησε, οι τελευταίοι κύκλοι ερευνών δείχνουν ότι μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων, της Ελλάς και της Μαρίας Καριστιανού, διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό τοπίο, στο οποίο οι δύο κερδισμένοι είναι η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μεταφορικό ισοδύναμο, στις πληρωμές προς τις νησιωτικές επιχειρήσεις, στους ελέγχους που είναι σε εξέλιξη, αλλά και στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την περαιτέρω ενίσχυση της νησιωτικότητας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, μιλώντας στον Real Voice. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου για πλήρη αδιαφορία και απαξίωση των κοινοτήτων άσκησε ο πρόεδρος της κοινότητας Μαριτζών Γιώργος Παπαδημήτρης μέσω του σταθμού μας. Ανέδειξε την ανυπαρξία αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων αρμοδιότητας του Δήμου Ρόδου, οι οποίες δύο χρόνια μετά την θεομηνία Μπόρα δεν έχουν καν ξεκινήσει, την ώρα που η περιφέρεια ολοκλήρωσε ένα έργο υποδομής και αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή. Τις σοβαρές καθυστερήσεις και την πολύωρη ταλαιπωρία επισκεπτών στην πύλη εισόδου-εξόδου της Λέρου λόγω της εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου φέρνει στην Βουλή ο Γιώργος Νικητιάδης με ερώτησή του σε 5 υπουργούς της κυβέρνησης. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Σίμη, όταν ο 87χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή Νιμποριού. Άμεσα ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο, ενώ ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Κο, όταν 60χρονος Ελβετός, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, παρέσυρε αστυνομικό κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου έξω από το ΑΤΑΦ Αντιμάχιας. Το όχημα παρέσυρε τον ένστολο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο σταθμευμένο αυτοκίνητο που είχε κινητοποιηθεί για έλεγχο. Όλες οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά έθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα Πέμπτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 υποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31. Υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο με 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο με 33. Δροσερότερα σημεία η νησιά του νομού μας μέχρι 28 βαθμούς, στην Αστυπάλαια ο Υδράργυρος και μέχρι 27 στην Κάσο. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με πολύ καλές, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί παραμένουν στα 5 με 6 περίπου μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα δηλαδή νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σύμη με 37 βαθμούς, η Λίνδος θα ακολουθήσει με 36, η Κάλυμνος με 35 και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αστυπάλαια και την Κάσο Υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς. Τη νύχτα οι ελάχιστες από 23 μέχρι περίπου 27 βαθμούς, ανάλογα που βρίσκεστε στο νομό μας.
3: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το Παιδικό Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

βέβαια. Τέτοιες εποχές, καλοκαίρι, ένα πολύ μεγάλο μέρος της ειδησιογραφίας το καταλαμβάνουν τέτοιου είδους θέματα από αυτά που συζητάμε και εμείς καθημερινά, το θέμα του νερού, των σκουπιδιών, των χωματερών, των παράνομων, των πυρκαγιών, όλα αυτά. Είναι η επικαιρότητα του καλοκαιριού αυτή. Και ναι, πολλά μηνύματα, πολλές φωτογραφίες, πολλά ρεπορτάζ για τις παράνομες χωματερές, πάρα πολλές στο νησί, μια μάστιγα είναι αυτό δηλαδή παντού. Από εκεί και πέρα βέβαια το θέμα είναι πόσο οργανωμένα αντιμετωπίζεται αυτό και όχι μόνο επικοινωνιακά, δηλαδή κάθε φορά που θα προκύψει ένα ζήτημα και μάλιστα με συνέπειες όπως τη φωτιά στον προφήτη Λία στην Καλυθέα της προάλλες, που όπως μας έλεγε ο κύριος Ευστρατίου η φωτιά αυτή έφτασε 4-5 μέτρα από το δρόμο και επειδή φυσούσε και πάρα πολύ ήταν στο τσάκ να ξεφύγει, να περάσει το δρόμο και να πάει στο Αλσίλιο εκεί στο δασάκι της Καλυθέας, και εκεί τα πράγματα στη ροτόντα, στο μνημείο είναι δύσκολα γιατί υπάρχει μόνο μία είσοδος, έξοδος από το δρόμο, μόνο από τη θάλασσα μετά μπορείς να φύγεις. Και έκανε μάλιστα και μία έκκληση στην ΔΕΡΜΑΕ που διαχειρίζεται εκεί τις πηγές να οργανώσει, να φτιάξει ένα σύστημα πυρόσβεσης αν ομιγέννητο συμβεί το οτιδήποτε εκεί στην περιοχή. Οι χωματερές λοιπόν, οι οποίες είναι παντού, και το θέμα είναι τι κάνεις για αυτές. Από όσο ξέρω, η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι ότι η πυροσβεστική υπηρεσία κάθε χρόνο τα εντοπίζει αυτά και φτιάχνει μια έκθεση για το που είναι αυτοί οι χώροι που πολίτες ασυνείδητοι, θα πω ξεκάθαρα, έχουν βρει εκεί κοντά στα χωριά τους, στα μέρη τους τέλος πάντων, και τα πετάνε όλα αυτά, η καταγραφή, και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει, τώρα θα βάλει πρόστιμα, δεν θα βάλει, δεν ξέρω, μπαίνουν σε όλες τις περιπτώσεις, μπαίνουν σε κάποιες από τον Δήμο, από την περιφέρεια. Το θέμα είναι τι τις κάνεις μετά. Ωραία, τις κατέγραψες, η καταγραφή πήγε στο Δήμο. Καθαρίζονται, δεν καθαρίζονται από το Δήμο, καθαρίζονται όλες, καθαρίζονται κάποιες, δεν καθαρίζεται καμία. Μήπως αυτό το θέμα πρέπει να οργανωθεί από πλευράς του Δήμου. Εντάξει η έκκληση κάθε φορά στην ευαισθησία των, και εμείς το λέμε, παιδιά μην ρυπαίνετε, παιδιά ανακυκλώνετε. Ναι, αλλά από τη στιγμή που το πρόβλημα παραμένει, δεν πρέπει να το αντιμετωπίσεις πιο οργανωμένα και πιο αποφασιστικά. Και πότε τις ανακαλύπτεις αλήθεια τις χωματερές? Όταν ξεσπάσει η φωτιά, δεν το ήξερες ότι είναι εκεί? Έπρεπε να ξεσπάσει η φωτιά για να τη δεις και μετά να βγαίνεις να κάνεις και αναρτήσεις και έκκλησεις τους πολίτες και να που παραπήγαμε άμεσα και αυστηρές παρενέσεις και πρόστιμα και τον άλλο. Εκ των υστέρων, κατόπιν εορτής. Αυτό το θέμα που λέγεται παράνομες χωματερές δεν πρέπει συντονισμένα και συντεταγμένα με τους εμπλεκόμενους φορείς αυτό το πράγμα κάθε χρόνο στην αρχή της σεζόν, της αντιπυρικής περίοδου, να είναι όλα έτοιμα, να είναι όλες καταγεγραμμένες, να είναι όλες καθαρισμένες. Και συνεχής εποπτεία. Γιατί μη μου πείτε τώρα ότι δεν ξέρουν σε ποια σημεία είναι. Και μετά ερχόμαστε να κουνήσουμε το δάχτυλο στους πολίτες. Βεβαίως, να κουνήσουμε το δάχτυλο στους πολίτες. Αλλά από τη στιγμή που οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Είναι σαν την ανακύκλωση. Το αντίστοιχο. Λέμε, ξαναλέμε. Δύο κάδι διαφορετικά χρώματα, οδηγίες, πώς το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Συζήτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ για την ανακύκλωση. Εκεί. Δίπλα να είναι ο κάδο σου ο μπλε, εσύ στο πράσινο. Τι να κάνουμε τώρα? Να τα αφήσουμε έτσι γιατί ο πολίτης δεν καταλαβαίνει και δεν συμμορφώνεται? Και μια και λέω για την ανακύκλωση, για ένα μεγάλο μέρος των ανακυκλώσιμων είναι μπουκάλια. Είναι μπουκάλια νερού. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με τη ζέστη που όλοι κυκλοφορούν με τα μπουκάλια στην τσάντα, και με τόσο κόσμο επιπλέον, με εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα επιπλέον πάνω στο νησί, φανταστείτε πόσο αυξάνεται ο όγκος και των προς ανακύκλωση υλικών,
αλλά και πόσο πλαστικό τελικά κυκλοφορεί γύρω μας στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Αν μπορούμε με κάποιο τρόπο αυτό να το μειώσουμε, πραγματικά θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο όφελος και περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό. Μπορούμε με κάποιο τρόπο να πίνουμε νερό υγιεινό, καθαρό, προστατευμένο από όλα αυτά, μικροοργανισμούς ή οτιδήποτε άλλο, εγγυημένα τέλος πάντων καθαρό νερό, χωρίς να χρειάζεται να αγοράζουμε εμφιαλωμένα, να γεμίζουμε σακούλες με μπουκάλια και βεβαίως να έχουμε και αυτήν την οικονομική επιβάρυνση. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του νερού που πίνουμε στο σπίτι μας, η οικογένειά μας, να φροντίσουμε την υγεία μας, να φροντίσουμε και το περιβάλλον. Και η λύση σε αυτό λέγεται AquaSafe Systems. Η AquaSafe Systems προσφέρει, κυρίες και κύριοι, πιστοποιημένα συστήματα φιλτραρίσματος, φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι αλλά και για την επιχείρηση. Για να μπορείτε λοιπόν να πίνετε καθαρό νερό απευθείας από τη βρύση, και με τον τρόπο αυτό μειώνετε σημαντικά την αγορά των εμφιαλωμένων νερών, εξοικονομείτε χρήματα κάθε μήνα και ταυτόχρονα συμβάλλουμε, ας μιλήσω σε πρώτο πληθυντικό, συμβάλλουμε στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων, που είναι και ένα τεράστιο, τεράστιο περιβαλλοντικό κέρδος. Πλαστικά στις κομματερές, όταν καίγονται, είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση η καύση των πλαστικών για το περιβάλλον. Αν τύχει να καταλήξουν στη θάλασσα, πολλά καταλήγουν στη θάλασσα από τις παραλίες, γιατί τα παίρνει ο αέρας όταν είναι άδεια, τα μπουκάλια είναι ελαφριά κτλ. Και θέλουν αιώνες πραγματικά για να αποσυντεθούν, αλλά δεν νομίζω να αποσυντήθεται το πλαστικό. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά, αυτές οι μικρές καθημερινές κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε, πόσο μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μπορεί να έχουν. Αλλά αν δεν σας ενδιαφέρει το περιβάλλον και σας ενδιαφέρει μόνο η τσέπη σας, ακόμα και εκεί δεν χρειάζεται να αγοράζετε μπουκάλια. Κάνετε μία φορά την εγκατάσταση με το σύστημα που εσάς σας εξυπηρετεί, σας βολεύει, και ησυχάζετε μια και καλή. AquaSystems, AquaSafe Systems. Μπορείτε να μπείτε για περισσότερες πληροφορίες στο aquasafesystems.gr, μία λέξη, aquasafesystems.gr, ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 6942 874497. Να το ξαναπώ, 6942 874497, και πάρτε πληροφορίες και ξενιάστε μια και καλή από τα πλαστικά μπουκάλια. Και εν πάση περιπτώσει, αν χρησιμοποιείτε ακόμα πλαστικά μπουκάλια, και για όσο τα χρησιμοποιείτε, παιδιά, στο μπλε κάδο. Στο μπλε.

Λοιπόν, βλέπω εδώ στο χρονολόγιο, κυρίες και κύριοι, 9 Ιουλίου 1956 σημειώνεται ο μεγάλος σεισμός της Αμοργού. Ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έπληξαν την Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Η δόνηση και το τσουνάμι που ακολούθησε άφησαν πίσω τους 53 νεκρούς, περίπου 100 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό έγινε σαν σήμερα το 1956. Την ίδια μέρα της ίδιας χρονιάς, 9 Ιουλίου 1956, γεννιέται ο αγαπημένος μας Tom Hanks. Και ηθοποιός και σκηνοθέτης, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό, Ελληνίδα η γυναίκα του, ελληνικής καταγωγής. Και μάλιστα για την αγάπη που έχει στην Ελλάδα και πάει και έρχεται συνεχώς και στα νησιά μας, το 2019 του επενεμίσει τιμητικά η ελληνική υπηκότητα. Να σας πω επίσης ότι 9 Ιουλίου του 1961 υπογράφεται στην Αθήνα η Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδας ΕΟΚ. 1961. Η πρώτη Συμφωνία Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με Ευρωπαϊκό Κράτος. Και απετέλεσε ένα σημαντικό σταθμό στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και άνοιξε το δρόμο για τη μελλοντική ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ.

Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία είναι στραμμένα εννοείται τα βλέμματα και η δισογραφία κυριαρχείται σχεδόν ολοκληρωτικά από τα όσα έγιναν εκεί. Αυτό το ανατολίτικο παζάρι τελικά για τα F-35, ήξης αφήξης ο Ντόναλντ Τραμπ, τη μια μέρα έτσι την άλλη αλλιώς. Τραμπ είναι αυτός. Χθες είπε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα πουλήσει τελικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία. Αλλά δεν μπορεί να μην συνυπολογίσει στο σκεπτικό του πόσο καλό σύμμαχος, λέει, υπήρξε ο Τούρκος πρόεδρος ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Δεν έχω αποφασίσει πλήρως ακόμη, αλλά τίνω να πω, δείτε, έκανε τα πάντα, μας βοήθησε με τόσους πολλούς τρόπους. Αυτά είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έλληνας πρωθυπουργός τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι δική μου δουλειά, λέει, να σχολιάσω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά, λέει, μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Όπως καταλαβαίνετε, ο Τραμπ όταν έσπευσε να πει ότι το σκέφτεται να τα δώσει τα αεροσκάφη αυτά στην Τουρκία, δεν είχε συνυπολογίσει εκείνη την ώρα ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία. Προφανώς το σκέφτηκε μετά, οπότε γι' αυτό είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Προφανώς δεν μπορεί έτσι απλά να το κάνει. Ενώ σε ερώτηση τώρα που δέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το κάζους Μπέλη, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία. Ωραίος χαρακτηρισμός. Ιστορική ανορθογραφία. Ενοχλήθηκε βέβαια ο Ερντογάν από τις δηλώσεις αυτές. Δέχτηκε ερώτηση άλλωστε σε συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της Συνόδου και δήλωσε ότι ο λαός του δεν ξέρει τι σημαίνει κάζους Μπέλη. Συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της Συνόδου και δήλωσε ότι ο λαός του δεν ξέρει τι σημαίνει κάζους Μπέλη. Και με μια σαφή αιχμή προς την

κόσμο μου, στον κόσμο του. Κατά τα άλλα όμως, την ώρα που έλεγε ότι αυτά τα θέματα δεν ανήκουν στον κόσμο του και ότι αν ρωτήσει τον κόσμο ότι στην Τουρκία τι είναι casus belli, δεν ξέρουν. Στην ουσία, τι κάνει, ανοίγει πάλι τα θέματα του Αιγαίου. Λέγοντας ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν το Αιγαίο. Σε ερώτηση της εφημερίδας Καθημερινής στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες για το πώς απαντά ο Τούρκος πρόεδρος στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ ότι δηλαδή πρέπει να επιληθεί το θέμα των θαλασσίων ζωνών, ο Ερντογάν απάντησε: «Συμμερίζομαι πλήρως την άποψη ότι ως σύμμαχοι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν το Αιγαίο. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο οι υπουργοί μας των εξωτερικών θα εργαστούν πάνω σε αυτό και εφόσον χρειαστεί θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε. Θέλω όμως να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι η επίλυση των προβλημάτων σε αυτά τα νερά αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών και σε αυτό το σημείο συμμερίζομαι την ίδια άποψη». Ενώ όταν ρωτήθηκε για το casus belli, είπε ότι δεν το γνωρίζει σχεδόν το σύνολο του λαού μου. Αν ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρει. Επομένως πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας με τέτοια ζητήματα. Ας καθίσουμε, λέει, με τους Έλληνες να το συζητήσουμε. Ούτε για τους Έλληνες πολίτες, λέει, απασχολεί αυτό το θέμα, ούτε τους δικούς μας. Ας καθίσουμε να συζητήσουμε και ας το επιλύσουμε. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Το casus belli είναι ένα από αυτά τα ζητήματα που πρέπει δηλαδή να μπουν στο τραπέζι. Αναφέρθηκε και στη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει η Άγκυρα. Τόνισε ότι όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα πρόκειται επίσης για ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για μας. Δεν περιορίζεται μόνο στις θάλασσες. Όποτε κρίνεται απαραίτητο θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, ιδίως στο εσωτερικό μας και σε ό,τι αφορά τα χωρικά μας ύδατα. Αυτό είπε χωρίς να προσθέσει κάτι περισσότερο, που σημαίνει ότι παραμένει αμετακίνητος στη θέση του, στις θέσεις του, όπως κάνει πάντα η Τουρκία.

Λοιπόν, θέλω να πάω τώρα σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που ξεφεύγει έτσι από τα συνηθισμένα της επικαιρότητας, της ροής που παρακολουθούμε, γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και είναι ίσως και ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνωρίζει η Ρόδος ως όφιλε.

συνδέεται με την ιστορία της, με τις περιόδους της μεγάλης της ακμής. You know I love you. Συνδέεται άμεσα με το ναυτικό δίκαιο. Με αυτό που μπορεί να έχει τις ρίζες του στην ελληνιστική περίοδο, αλλά φτάνει μέχρι σήμερα. Αναφέρομαι στο Ινστιτούτο Ναυτικού Δικαίου, το Ινστιτούτο του Δικαίου της Θάλασσας και Ναυτικού Δικαίου, αλλά και στην Ακαδημία της Ρόδου. Με αφορμή τις εργασίες της Ακαδημίας που εδώ και αρκετές μέρες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ στο νησί μας, στη Ρόδο, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, και νομίζω ότι οι εργασίες αυτές που έφεραν στην Ρόδο και τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι κάτι το οποίο πρέπει, επιβάλλεται, να το συζητήσουμε για να αντιληφθούμε όλοι, και αυτοί που το ξέρουν αλλά και αυτοί κυρίως που δεν το ξέρουν, τι έχει προσφέρει αυτό εδώ το νησί, ο Λεξ Ρόντια, στην παγκόσμια ναυτοσύνη. Επαναλαμβάνω, από την ελληνιστική περίοδο μέχρι και σήμερα, τους σύγχρονους ναυτικούς νόμους πάνω στους οποίους κινείται η σύγχρονη ναυσιπλοεία.

0: ηρωία. Εντυπωσιακό, έτσι. Κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας τον βουλευτή μας και κοσμήτορα της Βουλής, τον κύριο Βασίλη Υψηλάντη, ο οποίος τυχαίνει είναι και μέλος. Ο κύριος Υψηλάντης τα ξέρει από πρώτο χέρι αυτά τα θέματα, γιατί είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος για να μας δώσει τα φώτα του για το τι είναι αυτό το Ινστιτούτο, για όσους δεν το ξέρουν, τι είναι η Ακαδημία και ποια είναι η σημασία τους. Κύριε Υψηλάντη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού από τη Βουλή. Σήμερα, μάλιστα, η Βουλή φιλοξενεί και την Βουλή των Εφήβων, έναν θεσμό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να έχουν λόγο, να ακούσουμε τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους, αλλά και τις προτάσεις τους.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω συμμερίζεστε αυτή την διαπίστωση που κάνω κι εγώ, ότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Δεν γνωρίζει τη σύνδεση της Ρόδου, το τι έχει προσφέρει η Ρόδος από την ελληνιστική της περίοδο μέχρι σήμερα στην ομοθεσία που διέπει διεθνώς την αυσιπλοεία. Και νομίζω ότι οι εργασίες της Ακαδημίας που γίνονται αυτές τις μέρες είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ακόμα και για πολλούς, και μια συζήτηση γνωριμίας, θα έλεγα, με την Ακαδημία. Τι λέτε?
1: Ναι, με βάση αυτό το σκεπτικό, το 1991, με το νόμο 1999 και στο άρθρο 9, δηλαδή με το σκεπτικό ότι η Ρόδος από την αρχαιότητα απετέλεσε ένα κέντρο ναυτικό, ένα κέντρο σπουδαίο για την ναυτοσύνη, 10 Ρόδοι, 10 Νίες έλεγαν, mm-hmm. και βέβαια παραγωγή του σπουδαίου αυτού νόμου, ο οποίος στηρίζει την αβαρία μέχρι και τις ημέρες μας, ο νόμος Ροδίου Ναυτικός, με όλη αυτή την, αν θέλετε, με όλο αυτό το σκεπτικό, στη Ρόδο ιδρύσαμε το 1991 το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου. Ένα Ινστιτούτο το οποίο σε όλη αυτή την πορεία έχει προσφέρει πάρα πολλά σημαντικά και για το δίκαιο της θάλασσας αλλά και για το ναυτικό δίκαιο, δημιουργώντας σε συνεργασία με διακεκριμένα λοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το School of Marine Science and Ocean Engineering του Πανεπιστημίου του New Hampshire, το Κέντρο του Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, το Ινστιτούτο του Ναυτικού Δικαίου της Ισλανδίας και επίσης της Ουτρέχτης της Ολλανδίας, την περίφημη αυτή Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας και την Πολιτική Διαχείριση των Θαλασσών, mm-hmm. που αποτελεί το σημαντικότερο ίσως διεθνώς ακαδημαϊκό θεσμό στον τομέα της μελέτης, της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα αυτά, και αυτό αποτυπώνεται και σε ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με πιο πρόσφατο ένα ψήφισμα της 3ης Δεκεμβρίου του 2024. Αυτή λοιπόν η Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας και την Πολιτική της Διαχείρισης που γίνεται στα πλαίσια της λειτουργίας του Ινστιτούτου, mm-hmm. καθώς επίσης η ετήσια παρουσία εδώ για τα θερινά μαθήματα του Αμερικανικών σχολών, αυτά όλα αποδεικνύουν τον ρόλο των διεθνή. Αυτό το ρόλο τον έχει αναγνωρίσει και ο πρόεδρος της Κίνας, ο Ζι Πινκ, κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο και την επίσκεψή του στο Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας, όπου ον κάμερα παραδέχθηκε ότι είναι το καλύτερο Ινστιτούτο Ναυτικού Δικαίου και για το Δίκαιο της Θάλασσας στον κόσμο, παρακαλώ.
0: Στον κόσμο, μάλιστα.
1: Στον κόσμο,
0: ναι.
1: Στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Για την Ελλάδα μεγάλη σημασία έχει να πούμε ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο οι απόφοιτοι του διπλωμάτες της Ακαδημίας, διπλωμάτες ως επιτοπλίστων σε πολλά κράτη, φανταστείτε ότι μετέχουν κάθε χρόνο φοιτητές από 30 περίπου χώρες του κόσμου. Αυτοί λοιπόν απετέλεσαν τον πυρήνα όπου ψηφίστηκε η Ελλάδα για να αποτελεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Mm-hmm. Και πρέπει επίσης να πω ότι όταν στην περίοδο των μνημονίων μπήκε στην πρόταση για κατάργησή του το Ινστιτούτο, με δική μου παρέμβαση και την οποία υιοθέτησε ο τότε Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης και σήμερα Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαλήφθηκε από τα εκείνα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που θα καταργούν το, ακριβώς επειδή πίστηκε τότε η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και Υπουργός τότε, για την σπουδαία εθνική του σημασία. Mm-hmm. Μια προσπάθεια την οποία συνεχίζουμε και νομίζω ότι αναγνωρίζοντας η κυβέρνηση σημερινή την σπουδαιότητά της, έρχεται και την υποστηρίζει και οικονομικά, όπως προβλεπόταν από τις συντηρητικές της πράξεις. Mm-hmm. Θέλω επίσης να επισημάνω τη σπουδαία συμβολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του κ. Χατζημάρκου, στην λειτουργία της αυτή την περίοδο και αυτά τα χρόνια, υιοθετώντας, αν θέλετε, τη σπουδαιότητα αυτή, παραχωρώντας τις αίθουσες του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις εργασίες της Ακαδημίας, καθότι το κτίριο το οποίο στεγάζεται, ενώ έχει μια υπέροχη θέση, αίθουσα για μαθήματα, αυτή τη στιγμή είναι κλειστή, λόγω του ότι πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που έχει προκαλέσει η μη στεγανοποίηση της οροφής αυτού του κτιρίου. Mm-hmm. Που νομίζω ότι η Περιφέρεια, για άλλη μια φορά, ήδη το έχει πει στο παρελθόν ο κ. Περιφερειάρχης, θα το υιοθετήσει και μέσα από συγκεκριμένα κονδύλια θα μπορέσει να βοηθήσει στην αποκατάσταση του κτιρίου, έτσι ώστε όλα να μπουν πραγματικά στον δρόμο που πρέπει.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν, εδώ θα έλεγα το εξής, έτσι σαν διαπίστωση. Όταν ακούει κανείς, κύριε Ψηλάντη, να γίνεται λόγος για θεσμούς αυτού του Βεληνικού, στο δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά, ναυτικό δίκαιο, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει στη Χάγη, πηγαίνει στο Αμβούργο, δηλαδή θεωρούμε ότι αυτοί οι θεσμοί εδρεύουν κάπου αλλού, όχι εδώ.
1: Άμεσα.
0: Και όμως,
1: άμεσα και υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός. Μπορεί βέβαια σήμερα από πολλά κράτη να στηρίζεται η Ακαδημία μας, αλλά έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν να αφαιρεθεί από την Ρόδο η Ακαδημία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα πρέπει με νύχια και με δόντια να την υποστηρίξουμε. Να τρέξουμε δίπλα από τους ανθρώπους, από τον κύριο Σκούρτο, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική δουλειά μαζί με τους συνεργάτες του, τον κύριο Λούπη και σήμερα τον κύριο Ανανία, να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε όχι μόνο να το διατηρήσουμε, αλλά να το μπορέσουμε να το αναδείξουμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι χρήσιμο και τοπικά και εθνικά.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση η Ρόδος να μπαίνει δίπλα στη Χάγη, ας πούμε, έτσι, με κάτι αντίστοιχο, και εμείς να μην το ξέρουμε. Και να μην το ξέρουμε, όχι να μην το ξέρει η υπόλοιπη Ελλάδα, που είμαι σίγουρη ότι δεν το ξέρει. Δηλαδή, έτσι και βγει στον δρόμο, κάνει ένα γκάλωπ και λες τι είναι η Ακαδημία του η Ροδιακή Ακαδημία του Δικαίου της Θάλασσας, τι είναι το Ινστιτούτο, πού εδρεύει, τι είναι, δεν θα ξέρει ο κόσμος να πει.
1: Κανένας δεν το γνωρίζει.
0: Έτσι, κανένας δεν το γνωρίζει.
1: Κανένας δεν γνωρίζει ότι, για παράδειγμα, λίγοι γνωρίζουν, εν πάση περιπτώσει, ότι κάθε χρόνο προεδρεύει και διδάσκει ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστήριου του Δικαίου της Θάλασσας. Φέτος, ας πούμε, είχαμε την εξαιρετική τιμή, τη μεγάλη τιμή, να διδάσκει ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου, εκείνος δηλαδή που αποφασίζει για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με προβλήματα του δικαίου της θάλασσας, ο κύριος Τόμας Χέιντερ.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η παρουσία μεγάλων προσωπικότητων μέσα από το χώρο αυτό, τον δικαστικό, του διεθνούς δικαίου για το δίκαιο της θάλασσας, του δικαστηρίου, πανεπιστημιακών, ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων, εκλεκτών μελών της παγκόσμιας νομικής κοινότητας στα ζητήματα αυτά, νομίζω ότι προάγει, αν θέλετε, και καταδεικνύει το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Ναυτικού Δικαίου για το Δίκαιο της Θάλασσας του Αιγαίου, στη Ρόδο, παιδρεύει στη Ρόδο, το οποίο είναι, έχει μια σημασία πολύ περισσότερο από σπουδαία. Και επίσης θα πούμε ότι μέχρι σήμερα, έχουν αποφοιτήσει 1180 από την Ακαδημία και από 130 χώρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι απόφοιτοι αυτής της Ακαδημίας μπορούν να αποτελέσουν έναν ισχυρό πυρήνα. Ισχυρό πυρήνα της χώρας μας για την υποστήριξη, διότι ερχόμενοι
0: καλή
1: ηλικία εδώ, όλοι αυτοί οι διπλωμάτες, και απολαμβάνοντας, αν θέλετε, και τις παροχές του νησιού μας. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι βάλαν πλάτη. Εγώ τολμώ να πω ότι ένας από αυτούς ήταν ο κύριος Καπουράκης. Είναι από τη Ρόδο μιλώ, είναι ο κύριος Γερονικόλας. Και άλλοι που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή ξεχνώ.
0: Λίγο
1: τα ονόματα.
0: Βεβαίως, προφανώς όλα αυτά τα χρόνια στηρίχθηκε. Αλλά λίγο θέλω να την ανοίξουμε την κουβέντα σε ένα άλλο επίπεδο, κύριε Ψηλάντη, και ορμόμαι από αυτό το οποίο είπατε. 1100 τόσοι απόφοιτοι που όλοι αυτοί.
1: 1180.
0: Φαντάζομαι, διπλωμάτες, πανεπιστημιακοί, δικαστές, ερευνητές, οτιδήποτε. Υποθέτω λοιπόν ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός από αυτούς τους αποφύτους σήμερα θα κατέχουν ήδη σημαντικές θέσεις σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Έτσι.
1: Όπως σας είπα,
0: αυτό είναι το θέμα.
1: Που στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών βοήθησαν την υπόθεση της χώρας να γίνει μη μόνιμο μέλος.
0: Έχοντας περάσει από εδώ, από τη Ρόδο.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω όμως, πέραν αυτού, πόντως, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ μέσα στην Ακαδημία, που αυτές τις μέρες τώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι σε εξέλιξη το θερινό πρόγραμμα της Ακαδημίας.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να το συνδέσω, γιατί ακούει κανείς, εντάξει, το δίκαιο της θάλασσας, το ναυτικό δίκαιο και όλα αυτά. Σε μια εποχή όπως τώρα, συζητάμε, ανοίγουν, κλείνουν τα στενά του Ορμούζ. Παράδειγμα, έτσι, μια γενικότερη αναστάτωση στην αυσιπλοεία, στις μεταφορές, το εμπάργκο της Ρωσίας, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει στο πεδίο, το τι γίνεται αυτή την ώρα στις θάλασσες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε σε μια περίοδο πολύ σημαντικών εξελίξεων σε αυτό το κομμάτι, κρίσιμων γεγονότων σε αυτό το κομμάτι. Είναι λοιπόν συγκλονιστικό, όπως το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ, να ξέρω ότι ο νόμος ο οποίος, να μαθαίνω μάλλον να πληροφορούμε, ότι ο νόμος ο οποίος διέπει αυτή την ώρα το ναυτικό δίκαιο και όλες αυτές τις κινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ουσιαστικά ξεκινά, η κοιτίδα, η πηγή είναι εδώ, είναι αυτό το νησί, είναι η Ρόδος.
1: Και ας μην ξεχνάμε, κυρία Παυλάκη, και το εξής, ότι για την Ελλάδα το μόνο μεγάλο εθνικό θέμα το οποίο αντιμετωπίζει δηλαδή διεθνώς είναι ένα, το δίκαιο, η οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι στη Ρόδο αυτά τα ζητήματα συζητούνται σε επίπεδο διπλωματών, και καταλαβαίνετε τη σημασία η οποία έχει γι' αυτό το λόγο ιδιαίτερα η εδώ παρουσία και του Ινστιτούτου, το οποίο βέβαια λειτουργεί με καθαρά επιστημονικούς όρους και σε καμία περίπτωση, ας το πούμε,
0: πολιτικά, δεν επισέρχεται στο πολιτικό κομμάτι.
1: Εθνικοκεντρικά. Είναι ακαδημαϊκό το ζήτημα και όλος αυτός. Συνεπώς, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η λειτουργία όλης αυτής της ιστορίας, που θα πω ότι λόγω της καλής πρόθεσης, θέλησης, επιμονής, εργατικότητας του κυρίου Σκούρτου υπάρχει, κατά ψέματα. Εγώ το λέω και το λέω δημόσια. Όσες φορές και αν εσωτερικά έχουμε, ας το πούμε, ανταλλάξει απόψεις για το πώς θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης το κοινό αγώνα με τον κύριο Σκούρτο για να μην καταργηθεί αυτή η Ακαδημία, όταν, επενθυμίζω και ξαναλέω, είχαμε δώσει την εποχή των μνημονίων που καλείτο να καταργηθεί και αυτό το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και στο τέλος, και με τη δική μου παρέμβαση αλλά και με την αποφασιστικότητα του κ. Μητσοτάκη, απεσοβήθη.
0: Ναι, αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόριο οφθαλμού και να ενισχυθεί περαιτέρω, έτσι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μιλάμε όλοι για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και εδώ πέρα να έχεις ας πούμε την έδρα ενός Ινστιτούτου που ασχολείται με το ναυτικό δίκαιο, όταν επαναλαμβάνω σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή την ώρα, κύριε Ψηλάντη, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Εμείς έχουμε εδώ στην περιοχή μας, έχουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα θέματα με την ΑΟΣ. Η ΑΟΣ όμως είναι θέμα ανοιχτό για όλη την Ανατολική Μεσόγειο και αφορά πολλές χώρες, είναι ενεργειακοί πόροι, βλέπουμε τι γίνεται με τις θαλάσσιες ζώνες, είναι το θέμα των μεταφορών, είναι η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Δηλαδή η ατζέντα, φαντάζομαι, της Ακαδημίας αυτή την ώρα που συζητάνε εδώ στην Ρόδο οι διπλωμάτες και όλοι όσοι συμμετέχουν, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, είναι εκπληκτική, δηλαδή η επικαιρότητα και η κρισιμότητα αυτής της ατζέντας.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι όπως τα λέτε και θεωρώ ότι ο καθένας από εκείνη που του ανήκει το, θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω ότι ήταν εξαιρετική η συμβολή και πιστεύω ότι μπορεί να συνεχιστεί και να είναι ακόμα πιο έντονη η εννοούμε παρεμβάσεις και αιρίες και στα θέματα τα λειτουργικά της περιφέρειας.
0: Θα πω και κάτι άλλο. Μ' ακούτε? Μας ακούτε, κύριε Ψηλάντη?
1: Ακούω,
0: γιατί
1: τώρα
0: χάσαμε και λίγο το σήμα.
1: Για λίγο, ναι.
0: Θα σας...
1: Έλεγα λοιπόν ότι η σημαντική αυτή συμβολή του Περιφερειάρχη ώστε να συνεχίσει παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν της λειτουργίας της Ακαδημίας και του Ινστιτούτου γενικότερα θα είναι καθοριστική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης πάνω σε αυτό, επειδή είπαμε ότι ασχολείται το Ινστιτούτο αυτή την ώρα και η Ακαδημία με πολύ μεγάλα θέματα τα οποία αφορούν και εδώ την περιοχή μας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, είπατε λίγο πριν ότι έρχεται και διδάσκει κάθε χρόνο στην Ακαδημία ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, και κρίσιμη σημασία, κύριε Ψηλάντη, ο άνθρωπος αυτός να έρχεται εδώ, ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου, σε ένα νησί, σε μια περιοχή της Ευρώπης, του κόσμου, που έχει ανοιχτά τέτοια ζητήματα και να έχει άποψη από πρώτο χέρι. Δεν συζητάει δηλαδή για αυτά ευρισκόμενος, ξέρω εγώ, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο ή δεν ξέρω εγώ που αλλού θα μπορούσε να είναι. Είναι εδώ, εδώ που αυτά είναι μια ζώσα πραγματικότητα, αυτά τα ζητήματα τα οποία θέτει η Ακαδημία και άπτονται του δικαίου της θάλασσας.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, έχει το γνωστό της πρόβλημα, το ζήτημα της οριοθέτησης της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Και βεβαίως δεν είμαστε και μόνοι στον κόσμο με προβλήματα που έχουν να κάνουν με το δίκαιο της θάλασσας. Και γι' αυτό υπάρχει και το μεγάλο ενδιαφέρον και από άλλα κράτη. Και δεν σας κρύβω ότι και η Τουρκία έχει επιδιώξει να επισέλθει στα της λειτουργίας του
0: Ινστιτούτου.
1: Και βεβαίως να διεκδικήσει και την λειτουργία της Ακαδημίας στην Τουρκία, ειδικά την περίοδο των μνημονίων που είχαμε ζητήματα και οικονομικά.
0: Ναι, για το αν θα έφευγε ή θα έμενε, τέλος πάντων, αν θα έφευγε από την Ελλάδα τότε που τους είχε πιάσει η μανία να καταργήσουν τα πάντα όλα για να σώσουμε την ελληνική οικονομία καταργώντας το Ινστιτούτο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ψηλάντη, επειδή έχω ελάχιστα λεπτά και ξέρω ότι και ο χρόνος ο δικός σας, έχετε και τη Βουλή των Εφήβων, όπως είπατε, θέλω να μας πείτε λίγο, με πολύ λίγα λόγια, αλλά πολύ απλά, τι είναι η αβαρία για την οποία κάνουμε λόγο και που ακόμα υπάρχει ουσιαστικά. Ο λέξη ρόντια είναι σήμερα στον ναυτικό νόμο.
1: Αβαρία είναι στην ουσία το περιττό φορτίο το οποίο πρέπει να φεύγει από το πλοίο προκειμένου να έχει ένα πλού...
0: Με ασφάλεια, δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι κινδύνευε με ναυάγιο ένα πλοίο, δηλαδή, έτσι να το κάνουμε λίγο απλό.
1: Η αβαρία. Ναι, το υπερβάλλον θάρρος, ας το πούμε.
0: Ωραία, το πετά στη θάλασσα. Και από εκεί και πέρα...
1: Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα προβλέπονται τι γίνεται, οι αποζημιώσεις και όλα τα σχετικά τα οποία υπάρχουν.
0: Να σας πω, νομίζω ότι αυτό το για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος για την αβαρία, για το πόσο προωθημένη ήταν η σκέψη τότε, η οποία άνοιξε το δρόμο, δηλαδή μπήκε μετά και στον Ιουστινιάνιο κώδικα, υιοθετήθηκε και έτσι έφτασε μέχρι τις μέρες μας, είναι η λογική που διέπει την αβαρία των Lex Rhodia. Δηλαδή ότι όταν πετάξεις, αναγκαστείς να πετάξεις το φορτίο ή ένα μέρος του φορτίου σου στη θάλασσα για να σωθεί και το πλοίο και ο κόσμος κτλ., δεν θα υποστεί τη ζημιά, την απώλεια ένας μόνο. Θα τη μοιραστούν όλοι οι υπόλοιποι, επιμερίζεται σε αυτούς που σώθηκαν. Έτσι, από αυτήν.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό ήταν το πολύ καινοτόμο και πολύ προωθημένο για την εποχή.
1: Ακριβώς. Και είναι έτσι όπως τα λέτε, ως νομικός.
0: Ναι.
1: ή μάλλον θα πω σαν νομικός. Είναι ακριβώς αυτή η περιγραφή που δώσατε στην σύλληψη, στη διάσταση και στην εφαρμογή αυτής της διάταξης, ας πούμε, που ισχύει από την εποχή της αρχαιότητας και που πρωτοπροβλήθηκε, αν θέλετε, από τους Ρόδιους νομικούς και ασχολούμενος με τη θάλασσα.
0: Έτσι. Γιατί αυτή...
1: Θα ήθελα να πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι στην πρόσφατη σανγένεια της Περβόλας, όπως θα ξέρετε, αναδείχθηκε και η κολόνα. Η κολόνα που βρέθηκε στο σημείο της περιοχής Κολώνα στο λιμάνι της Ρόδου. Mm-hmm. Είναι μια στήλη η οποία αναγράφει τον Ρόδου, τον νόμο Ροδίων Ναυτικό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η επιγραφή η οποία αναφέρεται στον νόμο αυτό και είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα, θα έλεγα, το οποίο παρουσιάζεται και μάλιστα αυτή την περίοδο μπορούν και δωρεάν να απολαύσουν οι συμπατριώτες mm-hmm. μας.
0: Τη βόλτα. Τη βόλτα εκεί στην Περβόλα.
1: Θυμάμαι... Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Την κάνατε την αναφορά στην ομιλία σας εκεί.
1: Ναι. Ναι. Βλέπετε ότι γίνονται τόσο σημαντικά πράγματα για τη χώρα που δίνουν ελπίδα και δίνουν, αν θέλετε, και ένα όραμα. Το οποίο δυστυχώς πολλά πράγματα της καθημερινότητας έρχονται σαν εμπόδιο, ναι. Εμποδίζουν και μπαίνουν σαν ένα στίχος. Αυτά λοιπόν όλα τα ζητήματα και τα θέματα θεωρώ ότι πρέπει να μας ενδιαφέρουν και θα πρέπει επιτέλους να εμπνέουν.
0: Και γι' αυτό επέλεξα, σε αυτή τη λογική, κύριε Ψηλάντη, επέλεξα να κάνουμε σήμερα αυτή την κουβέντα.
1: Η μυσαλλοδοξία και βλέπετε ότι τι κάνει ένας πολιτικός, άραγε πώς θα ήταν όλη αυτή η κατάσταση αν η Ρόδος έχανε κάτι τέτοιο, εάν δεν παρέβαινε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ένα βουλευτής του Ψηλάντη.
0: Δεν ξέρω πόσοι θα το καταλαβαίνανε, κύριε Ψηλάντη, όταν δεν ξέρουν την ύπαρξη του καν, πώς θα καταλάβουν την αξία, τη σημασία της απώλειας, ενδεχόμενης απώλειας.
1: Η προβληματική στην κρίση την τελική της προσφοράς, αν θέλετε, και της ουσιαστικής προσφοράς στα κοινά ενός τόπου.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψηλάντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία την οποία είχαμε. Να είστε καλά.
1: Μου δώσατε την ευκαιρία, ίσως αυτό το διάστημα, γιατί χθες με τη συνάντησή μου με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας.
0: Το είδα, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Να τα πούμε και για την πολιτική προστασία, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είδα ότι είχατε συνάντηση με τον κύριο Τόσκα, αλλά ήθελα σήμερα να επικεντρώσουμε, να αφιερώσουμε το χρόνο σε αυτό που δεν το συζητάμε σχεδόν ποτέ, θα έλεγα σπάνια. Σπανιότατα γίνονται τέτοιες συζητήσεις για κάτι που τόσο σημαντικό που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Ότι είναι εδώ, είναι στη Ρόδο.
1: Ευχαριστώ και εγώ από καρδιά σου μου δώσατε αυτή την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψηλάντη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Πάντως θα σας έλεγα, αναζητήστε λίγο πληροφορίες. Εύκολο είναι να βρει κανείς για το Ινστιτούτο του Ναυτικού Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας, για την Ακαδημία που γίνεται εδώ, για να το. Είναι για τον νόμο των Ροδίων, τον Lex Rhodia, όλα αυτά. Δηλαδή είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Είναι συγκλονιστικά να σκεφτεί κανείς ότι αυτά ξεκίνησαν την ελληνιστική περίοδο, όταν η Ρόδος ήταν η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη του τότε γνωστού κόσμου. Η μεγαλύτερη ξεκίνησε από εκεί και αυτές οι αρχές, οι βασικές αρχές του Ναυτικού Δικαίου να ζουν και να ισχύουν αναλύωτες μέχρι σήμερα, να έχουν βάλει τη βάση για τη σύγχρονη νομοθεσία που διέπει σήμερα την ναυτοσύνη, την ναυσιπλοεία, ό,τι γίνεται αυτή την ώρα στις θάλασσες του κόσμου. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό και εμείς εδώ δεν το γνωρίζουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Σε επανάληψη θα την ακούσετε σήμερα στις 5 το απόγευμα και αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Απίφθινε ο Τούρκος Πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, είπε κατά την συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ επισήμανε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτα για το κάζους μπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ο Ταγί Περντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί, ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του για το ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των Αμερικανικών μαχητικών F-35. Επίσης, ανέφερε ότι δεν συζήτησε με τον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της θεολογικής σχολής Χάλκης, αλλά σημείωσε πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στην βάση του διεθνούς δικαίου. Βολές κατά της κυβέρνησης για εφησυχασμό και αδράνεια απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, επισημένοντας ότι δεν αντιμετωπίζει αποφασιστικά τις βλέψεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και θέτει το θέμα στα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και στον ΟΗΕ. Υπογράμμισε πως η τουρκική προκλητικότητα πρέπει να είναι μόνιμο θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε και οι σύμμαχοί μας στην διεθνή κοινότητα να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Ισλανδό νομικό και διπλωμάτη, υποδέχθηκε χθες το γραφείο του Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Ρόδο για τις εργασίες της Ροδιακής Ακαδημίας για το Δίκαιο της Θάλασσας που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένα πολιτικό σκηνικό σε φάση έντονης αναδιάταξης με τη Νέα Δημοκρατία να ανακτά μέρος της δυναμικής της, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ να παραμένει καθυλωμένο, περιέγραψε ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll Ζαχαρία Ζούπης, μιλώντας στον Real Voice. Όπως εξήγησε, οι τελευταίοι κύκλοι ερευνών δείχνουν ότι μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων, της Ελλάς και της Μαρίας Καριστιανού, διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό τοπίο, στο οποίο οι δύο κερδισμένοι είναι η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα. Στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μεταφορικό ισοδύναμο, στις πληρωμές προς τις νησιωτικές επιχειρήσεις, στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την περαιτέρω ενίσχυση της νησιωτικότητας, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Μάγκος ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε λειτουργία η ανανεωμένη πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν το 2023. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου για πλήρη αδιαφορία και απαξίωση των κοινοτήτων άσκησε ο πρόεδρος των Μαριτσών Γιώργος Παπαδημήτρης, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Παπαδημήτρης ανέδειξε την ανυπαρξία αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων αρμοδιότητας του Δήμου, οι οποίες δύο χρόνια μετά την Θεομηνία Μπόρα δεν έχουν καν ξεκινήσει, την ώρα που η περιφέρεια ολοκλήρωσε ένα έργο υποδομής και αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή. Ο κοινοτάρχης Μαριτσών περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν οι κοινοτάρχες της Ρόδου, καταγγέλλοντας ότι ο Δήμος τους έχει αφήσει στο περιθώριο. Προς νέα παράταση και για το 2027, η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Σίμη, όταν ένας 87χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή του Νιμποριού. Άμεσα ειδοποιήθηκε η λιμενική αρχή Σίμης, ενώ ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Κό, όταν 60χρονος Ελβετός τουρίστας, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, παρέσυρε αστυνομικό κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου έξω από το ΑΤΑΦ Αντιμάχιας. Το όχημα παρέσυρε τον ένστολο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο σταθμευμένο όχημα που είχε κινητοποιηθεί για έλεγχο. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο της Κό, όπου εξήλθε, ενώ ο 60χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών για τα περαιτέρω. Ενημερωτική συνάντηση με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας πραγματοποιήθηκε χθες στην Κάρπαθο από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο και το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
3: Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα Πέμπτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο με 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο με 33. Δροσερότερα σημεία η νησιά του νομού μας μέχρι 28 βαθμούς στην Αστυπάλαια, ο Υδράργυρος και μέχρι 27 στην Κάσο. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με πολύ καλές, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί παραμένουν στα 5 με 6 περίπου μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα δηλαδή νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σύμη με 37 βαθμούς. Η Λίνδος θα ακολουθήσει με 36, η Κάλυμνος με 35 και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αστυπάλαια και την Κάσο Υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς. Τη νύχτα οι ελάχιστες από 23 μέχρι περίπου 27 βαθμούς ανάλογα που βρίσκεστε στο νομό μας.

0: 6 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση ρόδος.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
4: των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η, 9 Ιουλίου, 13 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε πάντοτε Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Πήραμε σκυτάλι από την Ερένα Παυλάκη με το 2ωρο πρωινό Express, με πολύ πλούσια επικαιρότητα και σήμερα. Και συνεχίζουμε κι εμείς την καταγραφή μέχρι και τις 11 με την εκπομπή μαζί στις 10. Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος, Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή, Κλεοπάτρα Μισέλιδο από την ΚΟΜΕ της ανταποκρίσης της, Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο Νατάσα Παμπρή. Η πρώτη καλημέρα μας έρχεται στην εκπομπή σήμερα από την Μελβούρνη, παρακαλώ. Καλημερίζω και καλησπερίζω μάλλον την ομογένειά μας στην μακρινή Αυστραλία. Και ο Κώστας Αλαβέρας που είναι κοντά μας με ενημερώνει ότι είναι 5 και 4 το απόγευμα. Η θερμοκρασία είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου. Έχει κρύο, αλλά ευτυχώς έχει και ηλιοφάνεια. Και εδώ έχουμε ηλιοφάνεια, αγαπητέ μου Κώστα Αλαβέρα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ είμαστε για τα καλά πια στην καρδιά του καλοκαιριού. Δείχνει 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Από το κινητό μου βλέπω η θερμοκρασία εδώ στις εγκαταστάσεις του Real Voice επί της Γεωργίου Σεφέρης, αυτό το μοναδικό φιλόξενο στούντιο με την μοναδική καταπληκτική θέα στο απέραντο γαλάζιο.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων της Ρόδου, τον κύριο Γιώργο Σημεωνίδη. Με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής που θα γίνουν για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, καθώς και τα 30 χρόνια από την θυσία των Τάσου Ισακ και Σολομού Σολομού. Πρέπει να σας πω ότι και η πρωτοβουλία μνήμης Ισακ Σολομού θα καταπλέψει στη Ρόδο, μεταφέροντας το μήνυμα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Με ένα συμβολικό ταξίδι μνήμης πρέπει να είναι περίπου 60 μοτοσυκλετιστές που ξεκίνησαν από την Κύπρο στον Πειραιά. Και θα μας πει ο κύριος Σημεωνίδης σε λίγο για αυτή την διαδρομή που θα πραγματοποιήσουν και θα συμμετέχουν και στη Ρόδο και στο Καστελόριζο στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων. Τις εκδηλώσεις τιμής, επαναλαμβάνω, από τον Σύλλογο Κυπρίων της Ρόδου για αυτή την θλιβερή επέτειο. Να σας πω ότι έχουμε 8 τραυματίες από την φωτιά στον Ασπρόπυργο. Οι 3 είναι διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Και υπάρχει βεβαίως μεγάλη κινητοποίηση από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και μήνυμα υπήρξε από το 112. Η πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Στο Θριάσι νοσηλεύονται τα 7 άτομα, οι 2 όπως σας είπα είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Μακάρι να καταφέρουν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν τον κίνδυνο. Οι 3 είναι ελαφρά, ενδεχομένως μέσα στην ημέρα να πάρουν και εξιτήριο. Και 2 τραυματίες πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και έχουν λάβει ήδη εξιτήριο. Επίσης, στο Αττικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να διακομιστεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Και επιπλέον, μια και μιλάμε για φωτιές, καταστράφηκε και κλινική στο Σισμανόγλιο μετά από φωτιά σε στρώμα. Και όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα, μένει να αποδειχθεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια και προσήχθη ένας 72χρονος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά και είχε φύγει από το Σισμανόγλιο. Θα μπορούσε κυριολεκτικά να κάψει το μισό νοσοκομείο.

Βλέπω ένα από τα κεντρικά θέματα σήμερα στο πρώτο θέμα με τον απρόσμενο, λέει, αντίπαλο του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, που είναι η θαλάσσια χελώνα και ο ρόλος βεβαίως της καρέτα καρέτα, και την ώρα που οι ειδικοί αναζητούν τρόπους περιορισμού του ξενικού τοξικού αυτού είδους, για το οποίο συζητούσαμε χθες με τον Μιχάλη Καρποδίνη, που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 εβδομάδες αυτή την πρωτοβουλία, το Sea Safe Greece, και τον είχαμε εδώ στο στούντιο του Real Voice και το συζητήσαμε το θέμα αναλυτικά για τον λαγοκέφαλο. Νέα επιστημονικά ευρήματα ανοίγουν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ίδια η φύση. Και ο ίδιος μας είπε χθες για την χελώνα που τρώει τον λαγόψαρο, και βεβαίως και ο ίδιος επανέλαβε αυτό που μας είχε πει και σε μια προγενέστερη εκπομπή, ότι θα πρέπει να σταματήσει το κυνήγι της ζαργάνας και του κυνηγού, θα πρέπει να απαγορευτεί πλήρως η αλία τους, γιατί είναι δύο από τα είδη που εξολοθρεύουν τον λαγοκέφαλο, οπότε έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Για να επέλθει η ισορροπία στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά, μαζί μας το υπέροχο, το μοναδικό, το καταπληκτικό, το πολυτελέστατο, το καλέσθητο Κριθώνης Paradise. Αυτό το ξενοδοχείο στην Λέρο, στην περιοχή Κριθώνη, με μια διαδρομή 4 δεκαετιών που λειτουργεί 365 μέρες τον χρόνο, προσφέροντας βεβαίως ένα άψογο 24-ωρο σέρβις και απόλυτη εξειδίκευση σε κάθε μορφή τουρισμού, από τον θρησκευτικό έως τον πολιτιστικό και τον αθλητικό. Βεβαίως εκεί ένα μοναδικό προσωπικό που στην επιχείρηση εργάζεται πάνω από 20 χρόνια διασφαλίζει την υπέροχη φιλοξενία σας. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα όσοι σκοπεύετε να προγραμματίσετε διακοπές και για τώρα το καλοκαιράκι, και να περάσετε υπέροχες διακοπές στην Λέρο, να καταλύσετε στο μοναδικό Κριθώνης Paradise, είτε ακόμη και για το φθινόπωρο, αλλά και για τον χειμώνα που έχει μια διαφορετική ομορφιά η Λέρος, πιο ήσυχη, πιο γαλήνια. Βεβαίως μας ακούτε και με live streaming μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, εκεί όπου μπορείτε να αντλήσετε ενημέρωση για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Να ακούσετε και τις συνεντεύξεις που έχουν βγει από αυτό τον ραδιοφωνικό σταθμό. Και βεβαίως να έχετε μια πλήρη ενημερωτική κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο για όλα τα θέματα, είτε αφορούν τον Νότιο Αιγαίο, την αυτοδιοίκηση, την πολιτική, τον τουρισμό, την κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον, την υγεία. Τα πάντα λοιπόν, για να έχετε έτσι πλήρη ενημέρωση για το τι συμβαίνει γύρω σας.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, κοντά μας έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων της Ρόδου, τον κύριο Γιώργο Σημεωνίδη, με αφορμή αυτή την εκδήλωση μνήμης και τιμής που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή στην Ρόδο για τα 52 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974 και για τα 30 χρόνια από την θυσία των Ισαάκ και Σολομού. Την Κυριακή λοιπόν όλα αυτά, και πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Σημεωνίδη.
1: Καλημέρα, κυρία Βαμπρή, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Μας μιλάτε κατευθείαν από τη συσκευή, έτσι? Δεν είστε με Bluetooth ή με ανοιχτή ακρόαση για να σας έχουμε καλή?
1: Έχω μείνει γενικά πίσω στην τεχνολογία, ούτε ξέρω πώς δουλεύει καθόλου αυτό.
0: Λοιπόν, οπότε καλύτερα έτσι με τη συσκευή όπως πρέπει, για να βγαίνει η φωνή σας άψογη στον αέρα και να μην σας ακούμε από πολύ μακριά. Εκδηλώσεις λοιπόν, εκδηλώσεις μνήμης για αυτή την μαύρη επέτειο, διπλή μαύρη επέτειο, θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι. Είναι πραγματικά διπλή μαύρη επέτειος. 15 Ιουλίου του 1974 υπήρχε το προδοτικό πραξικόπημα που άνοιξε την πόρτα για να γίνει εισβολή στις 20 Ιουλίου του 1974. Και ακολούθως είχαμε στις 14 Αυγούστου την δεύτερη εισβολή, όπου ολοκληρώθηκε το σχέδιο της Τουρκίας. Και μετά από 22 χρόνια είχαμε τη θυσία του Ισαάκ και του Σολομού, οι οποίοι δεν είχαν δεχτεί την κατάσταση να είναι μοιρασμένη η πατρίδα τους και αποφάσισαν κάποια στιγμή ότι πρέπει να περάσουμε αυτά τα σύνορα που μας είχαν βάλει οι Τούρκοι. Το επακόλουθο ήταν γνωστό, και η εικόνα που ο Σολομός είναι πάνω στην σημαία και τον πυροβολούν από το μπαλκόνι απέναντι και τον σκοτώνουν, νομίζω ακόμα όλοι τη θυμόμαστε.
0: Ναι, ακόμη τη θυμόμαστε, και κάθε φορά που βλέπουμε αυτά τα πλάνα ή αυτές τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι σοκαριστικό, είναι ανατριχιαστικό. Αυτοί οι ήρωες, οι δύο, έδωσαν με το αίμα τους έτσι την θυσία για την αγαπημένη τους Κύπρο. Και βεβαίως στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων που θα γίνουν την Κυριακή στην Ρόδο, έχετε ένα πλούσιο πρόγραμμα που ξεκινάει από ό,τι βλέπω στις 7 το απόγευμα με τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων. Στις 8 είναι η κεντρική εκδήλωση τώρα στο Δημοτικό Θέατρο, που φέρνετε την πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι, την κυρία Χριστιανά Στέλλα Κωνσταντίνου Ζήκα.
1: Ναι. Φέτος, επειδή είχε προγραμματιστεί και η πορεία, ακόμη μια πορεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισαάκ Σολομού, αποφασίσαμε και εμείς να μπορέσουμε να εντάξουμε και την εκδήλωσή μας στην πορεία. Κάναμε κάποιες επαφές και γι' αυτό το λόγο και η πορεία θα περάσει και από τη Ρόδο για πρώτη φορά και να πάει στο Καστελόριζο. Οπότε στο πρόγραμμα μπήκε και η πορεία των μοτοσυκλετιστών, οι οποίοι θα φτάσουν στη Ρόδο την Κυριακή στις 12 του μήνα στο λιμάνι με τον Blue Star κατά τις 2.30 με 3 η ώρα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια να γίνει μια πορεία και στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ακόμα κάποιες επαφές για να δούμε πώς θα γίνει, διότι γνωρίζουμε και το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τον τουρισμό στη Ρόδο, με τις πολλές στους δρόμους, τα πολλά αυτοκίνητα κλπ. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως θα υπάρχει, στην πόλη θα είναι. Και στις 7 η ώρα θα γίνει ένα τρισάγιο στον βωμό της πατρίδος. Θα γίνει κατάθεση στεφάνων από τις αρχές και από αυτούς που θα έρθουν από την Κύπρο στον βωμό της πατρίδος. Θα γίνει η υποστολή της σημαίας, όπως γίνεται κάθε φορά στις 8 η ώρα, και ακολούθως θα γίνει η εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο, το οποίο θα μιλήσει πρόξενος της Κύπρου στην Αθήνα για την εισβολή, για τα 52 χρόνια από την εισβολή και για τον Ισαάκ και τον Σολομό. Μετά όμως θα υπάρχει και ομιλία από τον αρχηγό της πορείας, ο οποίος θα αναφερθεί πάνω στο θέμα του Ισαάκ και του Σολομού. Μαζί θα είναι η μητέρα του Ισαάκ και η κόρη του Ισαάκ, η οποία η κόρη γεννήθηκε εκείνες τις μέρες και είχε μάλιστα τότε υιοθετηθεί σε εισαγωγικά από την ελληνική κυβέρνηση. Και μετά θα ακουστούν και κάποια τραγούδια τα οποία έχουν σχέση με τους δύο ιερομάρτυρες.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι έτσι πόσο συγκινητικές θα είναι όλες αυτές οι στιγμές που αναφέρετε και θα διαδραματιστούν εδώ στο νησί μας, που έχει ιδιαίτερους δεσμούς έτσι με την Κύπρο μας. Και μητέρα λοιπόν και κόρη, ένα μωράκι που ήρθε στον κόσμο λίγο μετά από την απώλεια του πατέρα της, μετά από τη δολοφονία του Ισαάκ. Και μόνο που το σκέφτομαι πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Οι μοτοσυκλετιστές είναι περίπου 60 άτομα που ξεκίνησαν αυτή την εμπλό πορεία τους, το διπορικό αυτό για μνήμη και δικαιοσύνη.
1: Ναι, είναι περίπου 60 άτομα.
0: Ξεκίνησαν από τη Λεμεσό, έτσι, αυτό το δεκαήμερο.
1: Από τη Λεμεσό σήμερα φτάνουν στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Από τον Πειραιά θα φύγουν σήμερα και θα πάνε στην Αχαΐα, υπάρχει ένα χωριό εκεί, η Κερίνια.
0: Mm-hmm.
1: Ακολούθως από εκεί την Παρασκευή θα πάνε στον Καραβάκι Χείρον. Το Σαββάτο θα είναι στη Σαλαμίνα Αττικής. Αυτές οι τρεις πόλεις, Κερίνια, Καραβάς και Σαλαμίνα,
0: mm-hmm.
1: υπάρχουν και στην Κύπρο και είναι κατεχόμενες, είναι τουρκοκρατούμενες.
0: Ναι,
1: γι' αυτό είναι και σημαδιακό το ότι περνούν από εκεί.
0: Βέβαια. Και μετά σειρά θα... παίρνει η Ρόδος, έτσι, 2:30 το μεσημέρι, μου είπατε.
1: Θα είναι η Ρόδος,
0: ναι.
1: Η Δευτέρα θα είναι Καστελόριζο. Τετάρτη γυρίζουν πίσω στην Αθήνα, θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα γίνει η κατάθεση Στεφάνου στον άγνωστο στρατιώτη. Την Πέμπτη αναχωρούν πάλι για την Κύπρο.
0: Ναι. Και βεβαίως εσείς σε προσωπικό επίπεδο, κύριε Σημεωνίδη, είναι γνωστό βεβαίως και είναι αποκαλυπτικά και άκρο συγκλονιστικά τα όσα έχετε εξιστορήσει με αφορμή τα όσα ζήσατε εκείνες τις δραματικές μέρες το καλοκαίρι του 1974 με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Εσείς τότε ως διοικητής δημιουργίας του 398 τάγματος πεζικού, έτσι, είχατε περιγράψει τα γεγονότα σε πολλές συνεντεύξεις σας. Είχα την τιμή να μου δώσετε και εμένα μία συνέντευξη στη Δημοκρατική με όλα τα γεγονότα όπως τα εξιστορήσατε αναλυτικά με πόνο ψυχής, και το χωριό σας βεβαίως η Κυθρέα που είναι 50 χρόνια κατεχόμενο, και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτή την φράση που μου είχατε πει, ότι το μόνο που έχετε από το 1974 είναι τα στρατιωτικά ρούχα, τον σταυρό σας, ένα ραδιοφωνάκι και το κύπελο.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι. Και οι αναμνήσεις.
0: Και πόσο συγκλονιστική ήταν η περιγραφή σας όταν πήγατε εκεί στο σπίτι σας και η γυναίκα πλέον που κατοικούσε μέσα σας φώναξε, της εξιστορήσατε ότι εσείς ήσασταν ο κάτοικος, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού με την οικογένειά σας, και βεβαίως το κύπελο σας το επέστρεψε, γιατί περίμενε, λέει, κάποια στιγμή τον κάτοχό του να επιστρέψει από έναν αγώνα που είχατε κερδίσει. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό, γιατί είναι πολύ
1: σημαντικό. Αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο δείχνει το ανθρώπινο κομμάτι.
0: Mm-hmm.
1: του πολέμου. Στο σπίτι μου κατοικούν Τουρκοκύπροι. Η πρώτη φορά που πήγα ακριβώς την επόμενη μέρα που ανοίξαν τα σύνορα, και όταν πήγα στο σπίτι ήταν μέσα η Τουρκοκύπρια, η οποία μιλούσε τα κυπριακά, τα κλασικά μας κυπριακά, mm-hmm. τα παλιά κυπριακά, και μόλις ανέβηκα πάνω της λέω, ξέρεις, είμαι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και λοιπά. Αμέσως μου είπε, έλα γε μου, δικό σου είναι το σπίτι και το δικό μου είναι κοντά στη Λάρνακα εκεί, και μακάρι αν μπορούσα να πάω. Μάλιστα ήταν ο ξάδελφος μου μαζί, και τη λέει, την άλλη εβδομάδα θα έρθω να σε πάρω. Μετά από λίγο ήρθε ο άντρας της. Ο άντρας της ήταν αστυνομικός. Με το που ήρθε του είπεν, η γυναίκα έτσι και έτσι είναι αυτή που έχουν το σπίτι, λέει, το σπίτι είναι δικό μας, να σηκωθείτε να φύγετε. Πολύ έντονο ο άγριο ύφος. Ευτυχώς εκεί την ώρα χτύπησε για το τηλέφωνο και το φωνάξα ξανά, πάει στο αστυνομικό τμήμα και έφυγε. Και μου λέει η γυναίκα, όταν έφυγε, ξέρεις, μου λέει, όποτε θέλεις θα έρχεσαι, αλλά όταν το βλέπεις θα είναι εδώ, μην ανεβαίνεις πάνω, διότι αυτά τα μυαλά έχει.
0: Μάλιστα.
1: Και η γυναίκα, όταν έφυγε, ξέρεις, μου λέει, όποτε θέλεις θα έρχεσαι, αλλά όταν το βλέπεις θα είναι εδώ, μην ανεβαίνεις πάνω, διότι αυτά τα μυαλά έχει.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά μου λέει, έλα μπες μέσα για να δεις.

0: φορτίο στρατός. Περάσαμε με τα στρατιωτικά φορτηγά τα ρέω, μαζέψαν όλα που υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Είναι μόνο μου λέει το τραπέζι στην κουζίνα που είναι δικό σας, το οποίο τραπέζι εγώ το είχα δει όταν μπήκα μέσα ότι ήταν αυτό. Και της λέω, κοίταξε, δεν θα μεταφέρω το τραπέζι τώρα. Και μου λέει, μισό λεπτό να σου φέρω την έκπληξη. Και έρχεται και μου φέρνει ένα κύπελλο, το οποίο ήταν σκουριασμένο το κύπελλο. Mm. Το οποίο εγώ είχα πιάσει στους αγώνες του δημοτικού, στην έκδαξη δημοτικού, στο τρέξιμο που κάναμε αγώνες στο ΕΔΑ σχολεία. Και το φύλαξε.
1: Μάλιστα. Αυτή
0: φύλαξε είναι... αυτό το κύπελλο, δηλαδή σου λέει, θα έρθει κάποιος κάτι να του δώσω. Ναι. Αυτό δείχνει την ψυχή που είχε η ηλικιωμένη νοσοκυπρία.
1: Και δύο διαφορετικοί κόσμοι, η ίδια με τον άντρα της, έτσι ως προς την νοοτροπία. Ο ένας, έλα παιδί μου,
0: ακριβώς.
1: Ο άλλος φύγε, μάλλον κρύψου να μείνει σε δει και λοιπά. Αυτό ποια χρονιά έγινε, κύριε Σημεωνίδη?
0: Αυτό έγινε όταν ανοίξαν τα σύνορα, πρέπει να έχει τώρα περίπου... Είμαστε 26, κοντά στα 30 χρόνια.
1: Κοντά στα 30 χρόνια. Και να πάω τώρα πίσω 52 χρόνια από την εισβολή στη Μεγαλόνησο. Πού σας βρήκε το πραξικόπημα κατά του Μακάριου και μετά από λίγες μέρες η εισβολή του Ατήλα 1?
0: Εγώ ήμουν πρωτοετής φοιτητής τότε, 8 Ιουλίου. Είχα επιστρέψει από την Αθήνα. Ήμουν πρωτοετής, επέστρεψα στην Αθήνα. Το πραξικόπημα έγινε στις 15, με είχε βρει στο χωριό μου. Εγώ όταν υπηρετούσα σε το τάγμα το 38, ήταν στο χωριό μου μέσα. Mm-hmm. Με βρήκε στις 15 Ιουλίου στο χωριό. Τότε όταν έγινε το πραξικόπημα, όσοι ήταν έφεδροι αξιωματικοί, είχε βγει διαταγή υποχρεωτικά να παρουσιαστούν στα τάγματά τους. Και 15 Ιουλίου πήγα στο 398 μέχρι τις 14 Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Και άρα εκεί 14 Αυγούστου ως διοικητής δημιουργίας, έτσι, του 398 τάγματος πεζικού.
0: Ναι, είμαστε υπολογαγούς της δημιουργίας υποστήριξης του τάγματος.
1: Βρεθήκατε να κρατάτε θέση σε υψώματα κοντά στο χωριό Τζιάος. Και εκεί τώρα θέλω να μας θυμίσετε τι συνέβη και οι 5 συμπολεμιστές σας βρέθηκαν μακριά από τη δημιουργία και συνελήφθησαν από Τούρκους.
0: Κοιτάξτε, Ρίγε, εντάξει, να πούμε με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Το πρωί στις 14, εγώ πήρα διαταγή από το διοικητή του τάγματος να ξεκινήσω να κάνει πειρά η δημιουργία για να οπισθοχωρήσει το τάγμα. Κάθε στιγμή ήταν μια ήσυχη ημέρα, όπως και η προηγούμενη, μάλιστα την προηγούμενη ημέρα είχαμε δώσει και άδειες. Όταν εγώ ρώτησα γιατί να οπισθοχωρήσει το τάγμα, δεν πήρα απάντηση, δεν έμενα τίποτα. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε πειρά και μου είπαν ότι κατά τις μία η ώρα θα οπισθοχωρήσετε κι εσείς, να φύγετε κι εσείς. Απλώς εμείς δεν προλάβαμε, στις 12 παρά 20 ήρθαν στα πίσω από εμάς τα άρματα, μας κλείσαν την οδό διαφύγης που είχαμε. Οι πέντε ήταν η δημιουργία μου, είχε τρεις ομάδες. Mm-hmm. Οι πέντε ήταν η ομάδα που ήταν πιο κοντά προς τα άρματα. Εγώ ήμουν στη μέση. Όπως ήρθαν τα άρματα, ήταν πολύ κοντά στους πέντε, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να φύγουν, να έρθουν προς εμάς για να φύγουμε προς τα πάνω, προς τον πεντατάκτυλο. Τους συνέλαβαν εκεί.
1: Ναι.
0: Και μετά από αρκετές περιπέτειες, μπορέσαμε οι τέσσερις συν εγώ, ένας πέντε, να βγούμε στις αγγλικές βάσεις μετά από 4-5 μέρες και να σωθούμε. Οι άλλοι, εκτός από αυτούς τους πέντε, είχαν συλληφθεί και οι άλλοι και βρεθήκαν το 2009 εκτελεσμένοι όλοι σε ένα πηγάρι.
1: Και σας είχα ρωτήσει σε αυτή την παλαιότερη συνέντευξή μας, μετά τις αποκαλύψεις που μεσολάβησε, αν θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί όλα τα μέλη της δημιουργίας σας, με αφορμή και την αναφορά σας ότι η τηλεφωνική γραμμή ήταν νεκρή και οι σφαίρες που σας έδωσαν δεν τέριαζαν στο πυροβόλο της ομάδας Κορέλη. Τώρα, όπως τα περιγράφουμε, κύριε Σημεωνίδη, είναι σαν να τα λέμε για μία ταινία, έτσι. Αλλά όταν τα ζήσατε εσείς, ναι, όλα αυτά, ακόμα και το δευτερόλεπτο ήταν σημαντικό, σαν αιωνιότητα που θα φάνταζε μπροστά σας εκείνες τις δύσκολες ώρες.

0: Κοιτάξτε, όπως σώθηκε όλο το τάγμα, θα μπορούσαμε να σωθούμε κι εμείς. Απλώς, εάν μου δίδανε εμένα την πληροφορία ότι ξέρεις έχει σπάσει η γραμμή πίσω από σένα, η οποία γραμμή ήταν περίπου 20 χιλιόμετρα. Έχει σπάσει η γραμμή πίσω από σένα και θα οπισθοχωρήσουμε, ξεκίνα να κάνει σπηρά να φύγει το τάγμα, εγώ θα είχα βγάλει ένα στρατιώτη στο ένα χιλιόμετρο και μόλις έβλεπε ότι πλησιάζαν τάρματα, οι γραμμές οι δικές μας από εκεί που ήμασταν, ούτε ένα χιλιόμετρο δεν ήταν, μέσα σε 5 λεπτά θα το είχαμε διανύσει και θα είχαν σωθεί όλοι. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έγινε. Μετά το 2009 όταν βρεθήκαν εκτελεσμένοι, υπολόγισε πόσα χρόνια, από το 1974 το 2009, μιλάμε για 33 χρόνια. Μετά από 33 χρόνια, όταν δόθηκε η δημοσιότητα, με φωνάξα για πρώτη φορά στο ανακριτικό τμήμα της αστυνομίας, όχι του στρατού, της αστυνομίας, για να δώσω κατάθεση το τι έγινε τότε μαζί με τους άλλους στρατιώτες που είχαμε γλιτώσει. Τότε, μετά από τόσα χρόνια, τέλος πάντων. Και θα μπορούσαν να είχαν σωθεί όλοι.
1: Ναι.
0: Και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς χαθήκαν άδικα 17 άτομα. Άδικα χαθήκαν που μπορούσαν να σωθούν.
1: Και περνάνε τα χρόνια, ήδη μετράμε 52 χρόνια από εκείνη την μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος και της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο μας. Έχει κλείσει το κυπριακό ζήτημα, κύριε Σημεωνίδη, για τον ελληνισμό? Σας έχω ξαναρωτήσει γι' αυτό, αλλά επιμένω.
0: Αν έχει κλείσει για τον ελληνισμό, εγώ θεωρώ πάντως ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού θέλει οπωσδήποτε να κλείσει το κυπριακό όπως κλείσει. Και το άλλο που θεωρώ είναι ότι όταν φύγει και η γενιά η δικιά μου,
1: ναι,
0: που σύντομα θα φύγουμε, θα βρεθεί μια λύση για το κυπριακό. Οι λύσεις αυτές ή μία ή άλλη δεν είναι λύσεις οι οποίες είναι αυτές οι οποίες θέλουμε. Είναι επώδυνες λύσεις. Και θα καταλήξουμε στην λύση που χρόνια ζητούσαν οι Τούρκοι από την εποχή του Μπεκτάς, ένα είδος διχοτόμησης. Εκεί θα καταλήξουμε. Βλέπουμε και τα χτεσινά που είχαν γίνει στην Άγκυρα. Δεν υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα. Πριν μία εβδομάδα, δεν θα ξεχάσω ένα πρωινό που υπήρχε μία ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας του Χριστοδουλίδη στο ΡΙΚ το πρωί. Και έλεγε ότι είναι η μόνη φορά που άρχισαν πάλι και κάτι γίνεται για να γίνει μια πενταμερή να ξανασυζητήσουν. Και μάλιστα τότε, μετά από 2-3 μέρες, θα πήγαινε η εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, που είναι για το Κυπριακό, η κυρία Ολκίν, να συναντηθεί με Ευρωπαίους παράγοντες. Την επόμενη μέρα, η ανακοίνωση που βγάλαν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ότι αναβάλλεται αυτή η συνάντηση για να γίνει πρώτα η συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία που έγινε χτες και μετά να γίνει η Ευρωπαϊκή συνάντηση. Αυτό αμέσως έδειξε ότι όλα θα κινηθούν ανάλογα το τι θα γίνει στο ΝΑΤΟ. Είδαμε χτες τι έγινε, δεν θεωρώ ότι θα προχωρήσει αυτή που ήταν μια ελπίδα να ξαναγίνει, δεν θεωρώ ότι θα προχωρήσει τίποτα. Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένο, Νατάσα. Δεν περιμένω κάποια λύση και δυστυχώς καταντούμε πάντα να λέμε το ότι χάνεις με πόλεμο, μόνο με πόλεμο το κερδίζεις, πόλεμο δεν μπορείς να κάνεις και υποκύπτεις.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή και η τεχνολογία βεβαίως είναι πολύ δυνατή και μέσα από τη συχνότητα του Real Voice και μας ακούνε και με live streaming σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, βλέπω ότι είναι πολύ συντονισμένοι διαδικτυακά με live streaming και μας ακούνε από την Κύπρο και κυρίως βλέπω, ναι, από την Λευκωσία. Οπότε την καλημέρα μας στα αδέλφια μας τους Κυπρίους, σε όλη την οικουμένη όπου και αν βρίσκονται. Αλλά yeah, επειδή βλέπω ότι είναι πολύ συντονισμένοι τώρα από την Κύπρο και ακούνε τη συνέντευξή μας και από την Μελβούρνη που έλαβα μηνύματα πριν από λίγο, από την Αυστραλία, από Ηράκλειο βλέπω, από τα Δωδεκάνησα όλα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από την Αμερική, δεν μπορώ να δω σε ποια πολιτεία τώρα ακριβώς από το χάρτη είναι. Με πολύ ενδιαφέρον σας ακούνε, κύριε Σημεωνίδη.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που με ακούνε από τη Λευκωσία. και τελειώνει η Λευκοσία, είναι 10 χιλιόμετρα από την Κυθρέα.
1: Ναι.
0: Απλώς σκέφτομαι και φαντάζομαι τον Λευκοσιάτη, ο οποίος μέχρι τώρα, 52 χρόνια, ξυπνάει κάθε πρωί και βλέπει απέναντι τη σημαία πάνω στον πενταδάχτυλο. 52 χρόνια να βλέπει την τουρκική σημαία πάνω στον πενταδάχτυλο. Αυτά.
1: Από τότε που μου είπατε το περιστατικό αυτό στο σπίτι σας, στο Πατρικό, εκεί στην Κυθρέα, ναι, έχετε ξαναπεράσει από εκεί ή όχι?
0: Κοίταξε, εγώ...
1: Ή κάθε φορά που πηγαίνετε Κύπρο το επισκέπτεστε?
0: Εγώ κάθε φορά που πάω Κύπρο θα πάω, πολύ λίγες φορές δεν έχω πάει.
1: Η γυναίκα ζει, είναι μέσα ακόμη και σήμερα?
0: Η γυναίκα ζει, η γυναίκα ζει και ζει και ο σύζυγος. Την τελευταία φορά που πήγα είχα πάει πέρσι τον Ιούνιο μαζί με την εγγονή μου, η οποία είναι 5 χρόνων, που την πήρα για να δει το σπίτι του παππού.
1: Μάλιστα.
0: Και όταν κατέβηκα εκεί, στον δρόμο απέναντι από το σπίτι, όταν ήμουν πάλι έφτη τάξη δημοτικού, είχα φυτέψει ένα κυπαρίσι πίσω από το σπίτι, το οποίο μεγάλωσε πάρα πολύ και φαινόταν πάνω από το σπίτι. Και το δείχνα στη μικρή και ο άλλος νόμισε ότι ήταν για να ανέβω στο σπίτι. Και κατέβηκε προκλητικά και μας έκλεισε την πόρτα κατάμουτρα για να μην μπούμε μέσα στο σπίτι για να δει η μικρή το σπίτι του παππού της.
1: Ναι.
0: Απλώς αυτά αποδεικνύει τι άνθρωποι υπάρχουν. Ναι. Αυτή η γριά, τότε η άλλη κατηγορία.
1: Ναι. Σε όλη αυτή την πορεία μέσα από το Κυπριακό και κυρίως όταν ήσασταν διοικητής της Δημηρίας που μας περιγράψατε όλα αυτά τα συγκλονιστικά, ήρθε κάποια στιγμή στο μυαλό σας που λέγατε εδώ θα πεθάνω, δηλαδή, και θα κινδυνεύσετε όλοι μαζί από την δημιουργία σας? Ερχόταν αυτός ο φόβος στο μυαλό σας?
0: Αλίμονο, θα έρθει, πώς δεν θα έρθει. Έρχεται, ο φόβος έρχεται, ελπίζεις πάντα. Μην ξεχνάμε, ήταν και 15 Αυγούστου τότε, της Παναγίας.
1: Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε την Κυριακή τις εκδηλώσεις αυτές.
0: Ναι.
1: Θα επαναλάβω ότι 2.30 το μεσημέρι θα βγουν και οι μοτοσυκλετιστές που θα έρθουν με τον Blue Star από τον Πειραιά, ναι, στην Ρόδο, και γίνονται προσπάθειες για να γίνει μια μηχανοκίνητη πορεία και εδώ στην Ρόδο που θα έρθουν για πρώτη φορά. Την Δευτέρα, ναι, θα πάνε στο Καστελόριζο. Θα είναι και η μητέρα και η κόρη του Ισαάκ, του ήρωα, του δολοφονημένου Ισαάκ. Ένα μωράκι που είχε γεννηθεί εκείνες τις μέρες και σήμερα είναι μια κοπέλα 30 ετών πλέον και έρχεται για αυτές τις εκδηλώσεις. Βεβαίως οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν, όπως μου είπατε, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην πρόλαβαν από την αρχή τη συζήτησή μας, στις 7 το απόγευμα με Τρισάγιο, κατάθεση στεφάνων στο βωμό της Πατρίδας. Στις 8 με την κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο, με ομιλία και χαιρετισμό από την πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και θα ακολουθήσει η ομιλία φόρος τιμής από εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας μνήμης Ισαάκ Σολομού, ναι, για τα 30 χρόνια από τη θυσία των δύο ηρών. Και βεβαίως η απόδοση τιμής στους εκπροσώπους των οικογένειών τους. Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό αφιέρωμα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία και την κατάθεση ψυχής που μας κάνατε, κύριε Σημεωνίδη. Είστε ένας δραστήριος πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων. Πόσα χρόνια μετράτε τώρα?
0: Νομίζω πρέπει να συνταξιδοτηθώ, να τα
1: λέω. Είστε 20 χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου ή παραπάνω?
0: Είμαι παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Είμαι από το 89.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, είστε ισόβιος πρόεδρος. Και σήμερα πόσα μέλη έχετε ήδη εγγεγραμμένα στο Συλλόγο?
0: Περίπου 400.
1: 400, αλλά φαντάζομαι θα είναι και πάρα πολλοί που δεν είναι εγγεγραμμένοι, και καλό είναι.
0: Υπάρχουν και άλλοι, λίγοι είναι που δεν είναι εγγεγραμμένοι, υπάρχουν όμως. Δηλαδή νομίζω κοντά στους 500 πρέπει να είμαστε.
1: Ναι. Ωραία. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται και πέρα από τις εκδηλώσεις που θα πρέπει να έρθει, να εγγραφεί εφόσον έχει κυπριακή ρίζα.
0: Βεβαίως.
1: Στον δραστήριο σύλλογό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Τι να πω και τι να προσθέσω μετά από όλα αυτά, τα συγκλονιστικά, την κατάθεση ψυχής, με πόνο ψυχής, και τα όσα μας είπε για εκείνη την μαύρη επέτειο.

0: Για να δείτε τη δύναμη του ραδιοφώνου, έτσι, απίστευτα μηνύματα, πληθώρα μηνυμάτων στο inbox μου έρχονται για τη συνέντευξη με τον Γιώργο Σημεωνίδη και τα όσα είπε, και εμείς εδώ πραγματικά έχουμε συγκλονιστεί.
1: Κι αν μου πήραν την ψυχή, δεν μου έχουν πάρει το κλειδί.
0: Και ο κύριος Αλαβέρας, που είναι δραστήριος εκεί στην Ελληνική Ομογένεια, μου λέει ότι και εμείς εδώ στη Μελβούρνη από αυτή την Κυριακή μέχρι το τέλος του μήνα θα κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις για την Κύπρο μας.

Είχα κάνει πριν από 2 ή 3 χρόνια ένα αφιέρωμα μέσα από την εφημερίδα Δημοκρατική για τον φάκελο της Κύπρου. Ναι, πριν από 2 χρόνια, με αφορμή τα 50 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα. Μίλησαν και θυμήθηκαν τα συγκλονιστικά γεγονότα του αποτυχημένου πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στη Μεγαλόνησο. Με συνεντεύξεις ο καθηγητής και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών και πρέσβης κλπ. Δεν ξέρω εγώ τι βιογραφικό είναι αυτό του Στέλιου Περάκη, του μοναδικού Στέλιου Περάκη. Επίσης με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων και διοικητή της Δημηρίας του 398 τάγματος πεζικού του Γιώργου Σμεωνίδη που ακούσαμε τώρα, και της αντιστασιακής της Τροδίας Αντωνιάδου. Με την Τροδία Αντωνιάδου είχαμε μιλήσει και εδώ μέσα από την συχνότητα του Real Voice, με κατάθεση ψυχής και από την ίδια. Κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες μου είχε πει θυμόμαστε την προδοσία που άνοιξε τις κερκόπορτες στον Ατήλα. Μια Κύπρια γυναίκα που έζησε όλα αυτά τα γεγονότα, η Τροδία Αντωνιάδου, η οποία είχε τιμηθεί μάλιστα πριν από 2 χρόνια από τις Παγκύπριες Επιτροπές της ΓΟΔΙΚ και ΝΕΔΙΚ για τα 50 χρόνια προσφοράς της στην αντίσταση, και ξεδίπλωσε και στιγμές που έζησε στα τραγικά γεγονότα στην Μεγαλόνησο, που παρολίγο να τη στοιχίσουν τη ζωή, περιγράφοντας το πώς γλίτωσε από τις σφαίρες στρατιωτικών. Η ίδια νεαρή κοπέλα τότε, το 1974, με βαθιά πίστη στον Μακάριο, με τον οποίο είχε και βαθιά σχέση φιλίας, δεν φοβήθηκε να ανέβει τότε πάνω σε ένα Land Rover και να βρεθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Ιωάννη Λεμεσού, φωνάζοντας τότε πως ο Μακάριος ζει.

Η Τροδή Αντωνιάδου, που θα επιχειρήσω να την έχουμε πάλι κοντά μας αυτές τις μέρες, είναι αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Λεμεσού και επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας στον Δήμο Λεμεσού και πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής. Ψάχνω κάτι.

0: πιάσει.
1: Όταν την πήγα πίσω τότε, 50 χρόνια, όπως έζησε τα γεγονότα με το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, η οποία τότε έμενε Λεμεσό και εργαζόταν στο διοικητήριο, μου είχε πει 15 Ιουλίου 1974, 8 και 20 το πρωί, ουρλιάζουν οι σιρήνες και το ραδιόφωνο ανακοινώνει ότι ο Μακάριος είναι νεκρός. Ήμουν ήδη στη δουλειά μου, στο διοικητήριο της Λεμεσού. Γονάτισα και έκλαιγα με λυγμούς, γιατί πίστευα ότι με τον θάνατο του Μακαρίου χάνεται και η Κύπρος. Και δυστυχώς η αλήθεια είναι πως εδώ και 50, τότε μου είχε πει ολόκληρα χρόνια, 52 σήμερα, χάθηκε η μισή. Ήρθε ο συναγωνιστής Πάμπος Παζόχας και μας ενημέρωσε μαζί με άλλους συναδέλφους μου που ανήκαμε όλοι σε μια ομάδα μακαριακών ονομαζόμενη από μέλος της οικογένειας του Μακαρίου, Σύλλογος Χαράλαμπος Μούσκος, πως έγινε πραξικόπημα. Επικράτησε πανικός, προσπαθήσαμε να αντισταθούμε, γίνονταν μάχες στην αστυνομία. Ο άντρας μου ήταν αστυνόμος και έτρεξα προς την αστυνομία. Στην Τζαμούδα, στο κέντρο της Λεμεσού, μαζεύτηκε κόσμος. Μια μεραρχία στρατιωτών πήγαινε εναντίον της αστυνομίας. Πιάσαμε τα όπλα από μερικούς στρατιώτες και τους φωνάξαμε με οργή. Πού πηγαίνετε, να χτυπήσετε τους πατεράδες σας, τους συγγενείς σας?
2: Το πρωί, όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν.
1: Οι στρατιωτικοί με έβρισαν και έστρεψαν τα όπλα τους προς το μέρος μου, πυροβολώντας με ανεπιτυχώς. Γλίτωσα πηδώντας τον καράζ του πρατηρίου καυσίμων του Λεύκιου Ροδοσθένους. Και οι δράστες συνελήφθησαν αργότερα. Τηλεφώνησα στην αστυνομία και έμαθα ότι ο Μακάριος ζει. Βρίσκεται στην Πάφο και θα μιλήσει από τον σταθμό του Κυριακίδη, Ράδιο Πάφος. Αυτά έτσι σε ένα κομμάτι για την ιστορία. Και πάμε τώρα στην ΕΚΟ, αλλάζουμε θέμα, αφήνουμε το Κυπριακό και τις εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή και πάμε στην Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Κλεοπάτρα μου, που βρίσκεσαι και τι νεότερα έχουμε από την ΕΚΟ?
3: Καλημέρα Νατάσα, βρίσκομαι στην Πιάτσα Ροτόντα. Συγχαρητήρια για την υπέροχη συνέντευξη. Έμεινα πραγματικά αποσβολωμένη και την άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν ένα μάθημα για μένα αυτό σήμερα. Πραγματικά.
1: Κάθε φορά έτσι, ο κύριος Σημεωνίδης που μας περιγράφει αυτά που έζησε είναι συγκλονιστικά και είναι κάθε φορά με τόσο πόνο η κατάθεση ψυχής.
3: Ακριβώς,
1: που κάνει.
3: Καταλάβαινε στη φωνή του αυτό που ένιωθε. Συγκινήθηκα πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά μας. Να πούμε ότι προχθές σημειώθηκαν σημαντικά προβλήματα στη δημοτική αστική συγκοινωνία του Δήμου μας, καθώς αρκετά δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω έλλειψης καυσίμων, προκαλώντας ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες, ιδιαίτερα όπως καταλαβαίνετε εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Από νωρίς το πρωί, οι επιβάτες που περίμεναν στις στάσεις διαπίστωσαν ότι τα λεωφορεία δεν εκτελούσαν κανονικά τα δρομολογιά τους. Το ζήτημα προκάλεσε και πολιτική αντιπαράθεση, με την δύναμη αλλαγής να κάνει λόγο για εικόνα διάλυσης του Δήμου και να επιρρύπτηκε ευθύνη στη Δημοτική Αρχή φυσικά για το γεγονός ότι η αστική συγκοινωνία έμεινε χωρίς καύσιμα. Χθες το πρωί ο Δήμος της ΚΟ εξέδωσε ανακοίνωση δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Ανέφερε πως τα δρομολόγια προς τη Λάμπη πραγματοποιήθηκαν κανονικά, ενώ δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν μόνο τα πρωινά δρομολόγια προς τον Άγιο Φωκά. Σύμφωνα με το Δήμο, η αναστάτωση προκλήθηκε από την ολιγόρη καθυστέρηση στην άφηξη του βιτεοφόρου καυσίμων από την Κάλυμνο, καθώς το πλοίο που το μετέφερε δεν απέκλειψε στην προγραμματισμένη ώρα λόγω απαγόρευσης απόπλου. Και η Δημοτική Αρχή επίσης επισημαίνει ότι μετά την κατάργηση της κεκπαπιάς, ο ανεφοδιασμός των οχημάτων γίνεται πλέον αποκλειστικά από τις δεξαμενές του Δήμου, όπως προβλέπει και η νομοθεσία, και για το λόγο αυτό δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση των πρωινών δρομολογίων προς τον Άγιο Φωκά. Τώρα να προχωρήσουμε σε ένα άλλο θέμα, ότι, να πούμε ότι το οποίο σε άκουσα πως το ανέφερες και εσύ στο δελτίο ειδήσεων για τον 60χρονο τουρίστη στην Ελβετία που συνελήφθη μετά από τροχαίο που είχε.
1: Και μη χειρότερα, έτσι, Κλεοπάτρα.
3: Ακριβώς, δηλαδή αυτά δεν ξέρω πώς γίνεται να συμβαίνουν.
1: Για πες όμως, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς συνέβη. Πρωτάκουστο έτσι για τέτοιο τροχαίο. Σπάνιο.
3: Κατά τη διάρκεια, ακριβώς, δεν το έχω ξανακούσει να πω την αλήθεια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν τροχονομικού ελέγχου έξω από το αστυνομικό τμήμα της αντιμάχιας ΚΟ, ο τουρίστας χτύπησε τον αστυνομικό. Σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7. Έχασε δηλαδή τον έλεγχο ο επισκέπτης, παρέσυρε τον ένστολο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο όχημα που είχε ακινητοποιηθεί για έλεγχο. Ο αστυνομικός διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα. Και σύμφωνα με την αστυνομία, ο 60χρονος βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία και φυσικά οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ξεκίνησε η εργασία αναβάθμιση στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της ΚΟΤ, το οποίο και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με στόχο τη βελτίωση των σχολικών υποδομών. Και όπως γνωστοποίησε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο Παναγιώτης Χατζηχριστοφής, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μόνωση της θαράτσας, εξωτερικό χρωματισμό του κτηρίου και πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής. Να πούμε επίσης ότι ένα έτσι λίγο δυσάρεστο θέμα, ότι σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Ψαλιδίου στην ΚΟ για τον εντοπισμό ενός 70χρονου αλλοδαπού χειριστή ιστοσανίδας, τα ίχνη του οποίου και αγνοούνται. Η επιχείρηση συντονίζεται από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή πλωτού σκάφους του λιμενικού σώματος, ιδιωτικού σκάφους και περιπολικού οχήματος του λιμενικού, που πραγματοποιεί έρευνες από την ξηρά. Και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι έρευνες επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή του Ψαλιδίου, ενώ στην περιοχή πλέον και αρκετά ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι, συνθήκες που λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέλιξη της επιχείρησης. Και μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα από τις έρευνες, οι οποίες και συνεχίζονται με αμύωτη ένταση για τον εντοπισμό του 70χρονου.
1: Με σανίδα, είπες έτσι.
3: Ακριβώς.
1: Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά και να έχει βγει τουλάχιστον κάπου. Και ας μην τον έχουν εντοπίσει ακόμη, εύχομαι να είναι καλά στην υγεία του.
3: Άρη.
1: Λοιπόν, οπότε, τι μας ήρθε τώρα, ήρθε και κάτι από τον Δήμο της ΚΟΚ, ένα δελτίο τώρα για παρουσίαση απολογισμού πεπραγμένων.
3: Ακριβώς. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μαρίνας ΚΟ η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΟ με μοναδικό θέμα την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2025. Η συνεδρίαση θα είναι ανοιχτή στο κοινό, θα πραγματοποιηθεί παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων, πολιτών, δίνοντας έτσι και τη δυνατότητα ενημέρωσης για το έργο που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, αναμένεται η Δημοτική Αρχή να παρουσιάσει τις δράσεις, τις παρεμβάσεις και όλα τα αποτελέσματα του έργου της σε όλους τους τομείς της δημοτικής λειτουργίας, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας λογοδοσίας και ενημέρωσης των δημοτών. Mm-hmm.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλεοπάτρα μου, για την ενημέρωση. Ανανεώνουμε για αύριο την ίδια ώρα.
3: Ανανεώνουμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην ΚΟ. Και εμείς θα πρέπει να κλείσουμε εδώ για να πάω σε δελτίο ειδήσεων με όλα τα γεγονότα αναλυτικά. Φίλες και φίλοι, είναι ακριβώς 11, αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Μανολάς, 12 κοντά σας, η συνονόματή μου η Νατάσα Ράγιου, και 1 με 2 ο Γιάννης Μινατσής και η Δέσποινα Κουλούμπρη με τις δημοσιογραφικές βολές. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Απίφθινο Τούρκος Πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, είπε κατά την συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ επισήμανε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτα για το κάζους μπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ο Ταγί Περντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί, ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του για το ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των Αμερικανικών μαχητικών F-35. Επίσης, ανέφερε ότι δεν συζήτησε με τον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της θεολογικής σχολής Χάλκης, αλλά σημείωσε πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στην βάση του διεθνούς δικαίου. Βολές κατά της κυβέρνησης για εφησυχασμό και αδράνεια απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, επισημένοντας ότι δεν αντιμετωπίζει αποφασιστικά τις βλέψεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και θέτει το θέμα στα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και στον ΟΗΕ. Υπογράμμισε πως η τουρκική προκλητικότητα πρέπει να είναι μόνιμο θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε και οι σύμμαχοί μας στην διεθνή κοινότητα να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Ισλανδό νομικό και διπλωμάτη, υποδέχθηκε χθες το γραφείο του Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Ρόδο για τις εργασίες της Ροδιακής Ακαδημίας για το Δίκαιο της Θάλασσας που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένα πολιτικό σκηνικό σε φάση έντονης αναδιάταξης με τη Νέα Δημοκρατία να ανακτά μέρος της δυναμικής της, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ να παραμένει καθυλωμένο, περιέγραψε ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, μιλώντας στον Real Voice. Όπως εξήγησε, οι τελευταίοι κύκλοι ερευνών δείχνουν ότι μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων, της Ελλάς και της Μαρίας Καριστιανού, διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό τοπίο, στο οποίο οι δύο κερδισμένοι είναι η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα. Στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μεταφορικό ισοδύναμο, στις πληρωμές προς τις νησιωτικές επιχειρήσεις, στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την περαιτέρω ενίσχυση της νησιωτικότητας, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Μάγκος ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε λειτουργία η ανανεωμένη πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν το 2023. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου για πλήρη αδιαφορία και απαξίωση των κοινοτήτων άσκησε ο Πρόεδρος των Μαριτσών Γιώργος Παπαδημήτρης, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Παπαδημήτρης ανέδειξε την ανυπαρξία αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων αρμοδιότητας του Δήμου, οι οποίες δύο χρόνια μετά την Θεομηνία Μπόρα δεν έχουν καν ξεκινήσει, την ώρα που η περιφέρεια ολοκλήρωσε ένα έργο υποδομής και αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή. Ο κοινοτάρχης Μαριτσών περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν οι κοινοτάρχες της Ρόδου, καταγγέλλοντας ότι ο Δήμος τους έχει αφήσει στο περιθώριο. Προς νέα παράταση και για το 2027, η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Σίμη, όταν ένας 87χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή του Νιμποριού. Άμεσα ειδοποιήθηκε η λιμενική αρχή Σίμης, ενώ ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην ΚΟ, όταν 60χρονος Ελβετός τουρίστας, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, παρέσυρε αστυνομικό κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου έξω από το ΑΤΑΦ Αντιμάχιας. Το όχημα παρέσυρε τον ένστολο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο σταθμευμένο όχημα που είχε κινητοποιηθεί για έλεγχο. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο της ΚΟ, όπου εξήλθε, ενώ ο 60χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών για τα περαιτέρω. Ενημερωτική συνάντηση με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής Κυβερνητικής Προστασίας πραγματοποιήθηκε χθες στην Κάρπαθο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα Πέμπτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο με 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο με 33. Δροσερότερα σημεία οι νησιά του νομού μας μέχρι 28 βαθμούς στην Αστυπάλαια, ο Υδράργυρος και μέχρι 27 στην Κάσο. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με πολύ καλές, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί παραμένουν στα 5 με 6 περίπου μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα δηλαδή νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σύμη με 37 βαθμούς, η Λίνδος θα ακολουθήσει με 36, η Κάλυμνος με 35 και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αστυπάλαια και την Κάσο Υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς. Τη νύχτα οι ελάχιστες από 23 μέχρι περίπου 27 βαθμούς ανάλογα που βρίσκεστε στο νομό μας.
3: Την φωτογραφία ήθελα να δείξω στον Γιώργο τον Παγάνη.
4: Που τη βρήκαμε τώρα.
3: Ναι, και είναι σαν σου θυμίζει την πρόθεση ψήφου.
4: Ναι.
3: Και είναι, κάνει σαν αγωγή. Αυτό το 20,8% της Νέας Δημοκρατίας γίνεται 27%.
4: Ευρωεκλογές.
3: Σας θυμίζει κάτι?
4: Ευρωεκλογές.
3: Άρα για να τσεκάρεις τον εαυτό στον ίδιο, την έρευνα και το τι πραγματικά εννοεί ο ποιητής, πρέπει να κάνεις cross από εδώ και από εκεί. Πάμε λοιπόν.
4: Για πάμε τώρα.
3: Πάμε στην πρόθεση ψήφου.
5: Για να πάμε να δούμε.
3: Διότι εδώ έχουμε να πούμε πράγματα. Η οποία πρόθεση ψήφου έχει επιμέρους διαστάσεις. Καταρχάς η παράσταση νίκης, κάτι το οποίο το ξέρουμε πάγια και από τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, ο οποίος ήταν ο θεός που κατέβασε τη φωτιά στους ανθρώπους πριν φύγει για τους ουρανούς. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει παράσταση νίκη 46%, δηλαδή ο ποιο κόμμα θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, όταν το δεύτερο είναι η ΕΛΑΣ,
4: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
3: Μπράβο, και όχι άλλο κόμμα που είχαμε προκαιρού, με 10%.
4: Μάλιστα.
3: 9,7. Άρα λοιπόν δεν τίθεται τέτοιος προβληματισμός κλπ. Κάναμε δε και την εξής ερώτηση. Ρωτήσαμε τον κόσμο, από αυτά που ακούει από εδώ, από εκεί και παραπέρα, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι ποσοστό πιστεύετε ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
5: Α, εκτίμηση,
3: Εκτίμηση, ναι, ναι. Εκτίμηση κατά την άποψη του κόσμου.
5: Ναι.
3: Ξέρετε τι νομεράκι έβγαλε?
4: Τι?
5: Κοντά στα μουσικά νούμερα που έχει.
3: 28,3% είναι το μέσο ποσοστό των Ελλήνων.
4: Κατά
3: 27, 28 και πάει λέγοντας, έτσι. Πάμε παρακάτω.
5: Για να δούμε λοιπόν τώρα ποσοστά τώρα στην πρόθεση.
3: Λοιπόν,
4: 24 Ιουνίου με 3 Ιουλίου είναι, έτσι.
3: Ναι. Μπράβο.
5: Να τα δούμε λοιπόν.
3: Πάμε στην πρόθεση ψήφου πρώτα, όσο οφείλουμε και δεοντολογικά και τυπικά και ουσιαστικά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει πρόθεση ψήφου 23,8%. Δεύτερο πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα με 14,4. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Καθαρά πια και όχι με αμφιβολίες, είμαι δεν είναι τρίτο, τι είμαι και είναι τέταρτο κτλ. Με 9,1% πρόθεση ψήφου. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 7,2%, το οποίο όμως είναι πίπτον. Έτσι.
4: Και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί ακολουθεί κάτι άλλο πολύ κοντά.
3: Λοιπόν, δίπλα της ακριβώς σε απόσταση αναπνοής είναι ο κύριος Βελόπουλος με 7,1% πρόθεση ψήφου. Μετά είναι το ΚΚΕ με 6%, η Παγκόσμιο Σταθερά, η οποία είναι ακλόνητη, σχεδόν κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται ασφάλεια το ότι υπάρχει αυτό το σημείο αναφοράς για να ξέρω τι μου γίνεται.
5: Μα είναι σημείο αναφοράς έτσι όπως είναι τα ποσοστά του πάντα.
3: Η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία στην πρόθεση ψήφου είναι 4,1 και έχει φθορές.
5: Α, υποχώρησε περίπου 3 μονάδες.
3: Έχει φθορές, ναι, διότι όπως και να γίνει υπάρχει μια συμπληρωματικότητα με την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Η Φωνή Λογικής με πρόθεση 2,7, το Μέρα 25 με 2,5, ο κύριος Κασελάκης κοντά στο 2 από την κάτω μεριά 1,7%.
5: Ανέβηκε λίγο από ό,τι βλέπω.
3: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, διότι περίπου διαλύεται, αν δεν έχει διαλυθεί. Η Νέα Αριστερά, η οποία ήταν χαμηλά και παραμένει χαμηλά, το άλλο κόμμα με 1,3%, και υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει μία διευκρίνηση ψήφος της τάξης του 18%. Εάν πάμε τώρα να δούμε τα πραγματικά, την ψήφο έτσι όπως διαμορφώνεται μετά την αναγωγή, και εδώ θέλω να σας πω γιατί ακούγεται και δημογραφικά και από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ψαγμένοι κλπ. Μα κάνετε μία τεράστια βλακεία, κύριοι. Διότι πετάτε έξω την αδιευκρίνηστη ψήφο και απλά ξαναποσοστοποιείτε. Ναι. Και ποιος σας είπε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος εσωτερικά σαν πολιτική δομή είναι ίδια με την δηλωμένη πρόθεση ψήφου? Το ψάξαμε πολλαπλώς και αυτή τη φορά βάλαμε και το AI να συμμετέχει στην κατανομή της αδιευκρίνησης ψήφου, και τα αποτελέσματα είναι κοντά στην αριθμητική αναγωγή. Ούτε με το δάχτυλο κάναμε τη μοιρασιά.
4: Κοσμίζομαι και τα
3: λοιπά. Ναι. Σε βλέπω, έχεις γαλάζια μάτια, σε στήλω στη Νέα Δημοκρατία.
4: Αποχής εσύ, ναι.
3: Έτσι, λοιπόν, και πάει λέγοντας. Άρα, αισθανόμαστε καλά με αυτά τα νούμερα. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, έχει αναγωγή 29%.
5: Σταθερή περίπου, όσο ήταν, έτσι.
3: Έχουμε δει δημοσκοπήσεις και να γράφει 3 μπροστά και δημοσκοπήσεις να γράφει 28 μπροστά. Και πάει λέγοντας. Η Ελλάς το 17,6%.
4: Θυμίζω εδώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν με 17,8 στις τελευταίες εκλογές.
3: Μαζεύει αυτή τη στιγμή εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο, αριθμητικά τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1. Η Ελπίδα της Χαριστιανού είναι 8,8. Η ελληνική λύση του Βελόπουλου είναι 8-7. Συγγνώμη που τρώω το κύριε για να μην
5: να
3: κερδίσουμε χρόνο. Το ΚΚΕ είναι περίπου στο 7,5% κοντά, εν πάση περιπτώσει, 7,3. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 5. Η Φωνή Λογικής φαίνεται ότι θα μπορούσε να μπει στη Βουλή με 3-3. Το Μέρα 25 θα μπορούσε και να μπει στη Βουλή, αλλά είναι στο 3%, που σημαίνει αν δεν βγάλει συμπέρασμα. Ο κύριος Κασελάκης στο 2-1, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1-5, η Νέα Αριστερά στο 1-1 και το άλλο κόμμα στο 1,5.
5: Άρα υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ, υποχωρεί η ελληνική λύση, η Πλεύση.
3: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι η προηγούμενη μέτρηση των τάσεων ήταν το Δεκέμβρη του 2015.
5: Χωρίς να υπάρχει η Ελλάς, χωρίς να υπάρχει.
3: Του 25.
5: Χωρίς να υπάρχει η Ελλάς, χωρίς να υπάρχει η Ελπίδα.
3: Εμείς το βάλαμε όσο οφείλαμε. Άρα λοιπόν δεν είναι να το πολυσυγκρίνουμε στο έτσι. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με τις έρευνες τις πρόσφατες που έχουν δημοσιευτεί στα μίντια. Δεν είναι σταθερό.
5: Δεν είναι σταθερό, ναι.
3: Είναι σταθερό εκεί, σε αυτά τα νούμερα.
4: Πάμε και στον καταλληλότερο πρωθυπουργό ή όχι ακόμα?
3: Θα πάμε στον καταλληλότερο πρωθυπουργό, αλλά πριν πάμε στον καταλληλότερο πρωθυπουργό, θέλω να σας πω το φοβερό εκείνο πράγμα που λέγεται το από έως.
5: Μάλιστα.
3: Διότι πρέπει να αρχίσουμε να το βάζουμε στη συζήτησή μας. Αυτό το 29η της Νέας Δημοκρατίας έχει ταβάνι το 31, αλλά έχει και πάτο το 26,8.
5: Α, έχει μεγάλη διαφορά.
3: Είναι σύμπλην 2, τι να κάνουμε.
5: Ναι.
3: Λοιπόν, η Ελλάς έχει ταβάνι το 19, περίπου μισό, και κάτω όριο το 15,8. Το ΠΑΣΟΚ φτάνει πάνω μέχρι το 13, ή μπορεί να πέσει και κάτω από λίγο κάτω από 10%.
5: Ναι, το ταβάνι στο ΠΑΣΟΚ είναι το 13.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή ναι.
5: Μεγάλη
4: πρόβλημα.
5: Ναι.
3: Λοιπόν, και αυτό που θέλω να προσθέσω είναι το εξής. Αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε προηγουμένως. Πήραμε από όλη την έρευνα όλες τις ερωτήσεις που κρίνουν την κυβέρνηση το θετικό τους μέρος. Παραδείγματος χάρη, βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της οικονομίας, αίσθημα ελπίδας, εικόνα κυβέρνησης, μέση ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δημοτικότητα Μητσοτάκη, καταλληλότερος πρωθυπουργός, αξιολόγηση χειρισμών της κυβέρνησης, αν αξίζει τρίτη θητεία. By the way, το ποσοστό εδώ είναι 25,8. Έτσι. Μέση ικανότητα του ιδίου του κυρίου Μητσοτάκη να επιλύει μεγάλα προβλήματα ή σε σχέση με την εικόνα του. Και πάει λέγοντας, που είναι ένα μάζεμα γύρω στα 20 ερωτήσεις. Εάν βγάλετε πάλι το μέσον όρο, ξέρετε τι νούμερο βγαίνει. 27,2%.
4: Μάστε.
3: Άρα λοιπόν.
5: Με κάθε τρόπο εδώ που τα λέμε, το έχουμε κυκλοφορήσει.
3: Τριφογυρίζει γύρω. Αυτό το 29 δεν είναι ανέφικτο, αλλά μπορεί τάκ, να έχουμε μια κίνηση την οποία πρέπει να περιμένουμε να τη δούμε.
4: Ναι. Έχει πολλά πράγματα μέσα έρευνα. Το βλέπω
5: έχει
4: τώρα.
5: Πολλά,
4: έχει και τις εισρωές.
5: Έχει, βέβαια.
4: Έτσι, και τη συσπήρωση και οι εισρωές για τα καινούργια κόμματα.
3: Έτσι.
5: Ναι.
4: Να πάμε εκεί και να αφήσουμε το.
3: Κοιτάξτε, το είπαμε. Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με 25% και δεύτερος ο κύριος Τσίπρας σε απόσταση.
5: Να πούμε και για την περίπτωση Σαμαρά λίγο.
4: Να πούμε, ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, η περίπτωση λοιπόν Σαμαρά που ενώ τον έχουμε μετρήσει και με πρόθεση ψήφου, δυστυχώς οφείλουμε δεοντολογικά και μεθοδολογικά να μην το ανακοινώσουμε, όχι για λόγους τυπικότητος αλλά και για λόγους ουσίας, διότι ακόμα και η ίδια η ανακοίνωση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει, έτσι, ο τρόπος εννοώ. Εδώ λοιπόν το κόμμα του κ. Σαμαρά με την ερώτηση που μας επιτρέπεται να δείξουμε, που είναι το σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να ψηφίσω, έτσι.
5: Ναι.
3: Αυτό το οποίο δίνει.
5: Σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να ψηφίσω, ναι.
3: Ναι, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως.
5: Νομίζω
3: δίνει ότι σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω 3-3.
4: Ναι.
3: Που η θεωρία των χρονοσυρών και των παλιών εμπειριών λέει ότι συνήθως κανείς παίρνει λίγο παραπάνω από αυτό. Και δεν παίρνει όλο το ποσοστό μαζί με το μάλλον θα το ψήφιζα, που αυτά τα δύο νουμεράκια, το 3-3 και το 11,8 σίγουρα και μάλλον δίνει ένα 15.
4: Καθόλου άσχημα.
3: Δεν πάει στο 15 το ποσοστό που θα περιμένει κανείς.
4: Όχι 15%.
3: Αλλά είναι 3,3 και κάτι, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι 4 και κάτι.
4: Εφαλτήριο, ένα καλό εφαλτήριο.
3: Έτσι, λοιπόν. Και έχουμε κάνει και την εξής ανάλυση. Μέσα στους ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται κεντροδεξιοί και δεξιοί, ο κύριος Σαμαράς έχει αθρηστικό σίγουρα και μάλλον 27%.
5: Και στους κεντροδεξιούς.
3: Ναι. Όλους μαζί τους βάλαμε.
5: Ναι.
3: Το σίγουρα από αυτό το 27 είναι 7,6. Και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας των ευρωεκλογών που είναι στους μετρημένοι, σε αυτούς μέσα ο κύριος Σαμαράς έχει 6,5% στο σίγουρα και μαζί με το μάλλον πάει πάλι στο 27.
5: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, άρα τούτων δοθέντων θα πρέπει να περιμένει κανείς μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα. Μάλιστα. Απλά η κατάσταση και ποιοτικά και ποσοτικά έχει κάπως έτσι.
4: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τη συσπήρωση και τις διαρροές και τις εισρωές στα νέα κόμματα.
3: Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι άμα δει κανείς τα νουμεράκια, εκεί το πράγμα είναι κάπως. Παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία έχει μια συσπήρωση 74-4.
4: Χαμηλά για τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να πάει και καλύτερα, νομίζω.
3: Έχει ένα περιθώριο 25%. Και το μεγάλο ότι οι διαρροές της είναι μοιρασμένες. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Δηλαδή δίνει 4%
5: στην Ελλάδα. Λίγο στον καθένα, ναι.
3: Μπράβο. 4% στο Βελόπουλο. 3% στην Ελλάς. 5% στην Ελπίδα. Και 6,8% στην αδιευκρίνηση ψήφος. Αντίθετα, το Πασόκ δίνει 12%, κάνει διψήφιο στην Ελλάς.
4: Πρόβλημα για το Πασόκ αυτό.
3: Και πάμε ανάποδα. Τα δύο καινούρια κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα, από πού παίρνουν? Η Ελλάς λοιπόν παίρνει το 3% της Νέας Δημοκρατίας, το 54-4-55 του ΣΥΡΙΖΑ, το 12 του Πασόκ, το 14% του ΚΚΕ, potential, συγγνώμη σε άπτα στα ελληνικά, το 13% της Πλεύσης, το 59% της Νέας Αριστεράς.
5: Εδώ είναι μεγάλα ποσοστά, εδώ μιλάμε τώρα και εισρωές πολύ μεγάλες. Ναι.
3: Δηλαδή διαλύει τα κόμματα, δεν εννοώ το Πασόκ, έτσι εννοώ όλα τα άλλα. Λοιπόν, η Ελπίδα παίρνει το 5% της Νέας Δημοκρατίας, προσέξτε, έχει πρόσβαση ο Λούθε. Το 6% του ΣΥΡΙΖΑ, το 5% του ΠΑΣΟΚ, το 10% του Βελόπουλου, το 16% της Νίκης, το 15% της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το 15% της Φωνής Λογικής και το 7,5% της αδιευκρίνησης ψήφου.
5: Έχει δύο δεκαπεντάρια δηλαδή. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα δύο δεκαπεντάρια που έχει.
3: Ναι,
5: τη πλεύση και τη φωνή.
3: Ακριβώς.
5: Αυτά τα δύο δεκαπεντάρια είναι οι μεγάλες εισρωές.
4: Ενδεικτικό. Και αυτό που δεν σας ρωτήσαμε είναι η συσπήρωση στο Πασόκ. Νομίζω ότι είναι χαμηλά.
3: Η συσπήρωση το μισό λεπτό, αυτό δείχνει και potential όμως, έτσι.
4: Ναι.
3: Είναι 68,4%. Αυτό θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Έχει χώρο.
5: Έχει χώρο πολύ. Έχει 38, έχει πάρα πολύ.
3: Έτσι.
5: Έχει δυνατότητα. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε. Τον κρατήσαμε μια μισή ώρα.
3: Εγώ αντέχω. Το θέμα είναι μην βαρέθηκε ο κόσμος. Δεν ξέρω τι λένε τα
5: μηνύματα. Όχι, όχι. Είναι πολλά μηνύματα και διαφορετικά. Έχουν να κάνουν βασικά με τα ποσοστά κτλ.
4: Ναι. Εγώ λέω το εξής πριν το αποδεσμεύσουμε.
3: Ποια είναι πιο πολλά, αυτά που μας βρίζουν ή αυτά που έχουν ενδιαφέρον?
4: Όχι, αυτά που έχουν ενδιαφέρον. Και ερωτήματα κιόλας. Λοιπόν, ένα ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ, Ρίτσα, προτείνω να θέσουμε από ένα ερώτημα και να τον αποδεσμεύσουμε. Τι λες?
5: Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Ναι. Δεν θέλει η κυρία, αλλά...
5: Παρακαλώ, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι πηγαίνουμε στις εκλογές εκεί που τις έχει τοποθετήσει μέχρι σήμερα ο Πρωθυπουργός, χρονικά. Δηλαδή στο τέλος της τετραετίας.
3: Ναι.
4: Άνοιξη του 27. Μια πρόβλεψη, εκτίμηση. Μπορεί να κάνουμε, να δούμε μεγάλες αλλαγές σε αυτά που συζητάμε τώρα, στα ποσοστά?
3: Ναι, μπορεί να δούμε μεγάλες αλλαγές. Και οι παράγοντες που μπορεί να κάνουν τις μεγάλες αλλαγές είναι το εξής. Πρώτον, τι θα γίνει με την ακρίβεια? Γιατί θα έχει προηγηθεί ένας χειμώνας. Αν αυτός ο χειμώνας έχει απαιτήσει πολλά καύσιμα και κάτω η ιστορία στο Ιράν δεν έχει κλείσει ή δεν κλείνει σωστά. Μέχρι προχθές λέγαμε ότι σταμάτησε ο πόλεμος.
5: Και ξανά άνοιξε.
3: Πλακωθήκανε στο ξύλο, ας πούμε. Έτσι, πού να ξέρω εγώ τώρα. Και αν ο χειμώνας είναι βαρύς και πάμε και τις κάνουμε τις εκλογές Μάρτι, θα είναι πολύ πρόσφατο η μνήμη του πόσο πλήρωσα φέτος. Επίσης, από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα διτό πράγμα. Η αντιπολίτευση θα έχει χρόνο να βελτιωθεί, να φθαρεί. Και δεν είναι μία η αντιπολίτευση. Άλλο πράγμα μπορεί να έχει συμβεί στον Αλέξη Τσίπρα, άλλη στο Σαμαρά, άλλη στην Καριστιανό, άλλη στο Πασό. Αν τις κάνει τώρα τις εκλογές, θα έχει πρόσφατα κάτι με τη ΔΕΘ, κάτι θα έχει γίνει στη ΔΕΘ,
4: κάτι θα πει, ναι.
3: Όπου αυτά τα οποία όλοι ακούμε, εσείς ξέρετε περισσότερα από μένα, είναι ότι το πακετάκι θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι επιτρέπεται επί του υπερπλεονάσματος.
5: Και φρέσκο, πολύ φρέσκο θα είναι, έτσι.
3: Μπράβο.
5: Θα είναι ενωπό που λέμε.
3: Πότε
5: στη μνήμη.
3: Πότε θα το δω εγώ στην τσέπη μου?
5: Ναι.
3: Άμεσα, του χρόνου?
4: Από Ιανουάριο.
3: Από Ιανουάριο, ναι. Αυτά τα περί Ιανουαρίου σημαίνει ότι δεν θα έχουμε εκλογές τώρα. Ή θα το πω για ότι θα τα έχει τον Ιανουάριο και άμα δεν μου βρεις δικαιολογία πάλι.
5: Και καίγεται μέχρι τον Ιανουάριο, καίγεται η ανακοίνωση.
3: Έτσι, δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει, αλλά η ΔΕΘ είναι καθοριστικό πράγμα. Γιατί ο κόσμος είναι προσιλωμένος και περιμένει.
4: Ναι.
3: Είναι σαν το πείραμα Παυλόφ. Το ποντικάκι πάει στο κόκκινο κουμπάκι και περιμένει ότι αν το πατήσει θα βγει τρόφιμο. Άρα λοιπόν είναι επικεντρωμένο και ακούει. Ακούει μέτρα.
4: Μάλιστα.
5: Εγώ έτσι κι αλλιώς την απάντησή μου την έχω. Εμένα πάντα με ενδιαφέρει η πρώτη η περίληψη που δίνει, ότι η κοινωνία είναι θυμωμένη, είναι κουρασμένη, ζητάει αλλαγή, χωρίς όμως να βλέπει ποιος θα τη φέρει. Νομίζω ότι αυτή η φράση, πέρα από τα ποσοστά, πέρα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δίνει όλο.
3: Είναι δύο φράσεις, Ρίτσα.
5: Είναι
3: θυμωμένη ανασφάλεια και ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία.
5: Αυτό δίνει όλο το πράγμα. Πέρα από τα ποσοστά, τα οποία μπορεί να αλλάξουν σε 5 μήνες, αυτό το πράγμα νομίζω είναι δύσκολο ότι αλλάζει.
4: Και ένα τελευταίο ερώτημα, τελευταίο όμως. Τα περισσότερα κόμματα μπορεί να σημαίνουν μικρότερη αποχή?
3: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα, γιατί ενώ σου δίνουν την εντύπωση ότι έχω διέξοδο, άρα να πάω, δεν ξέρω πώς θα χειριστεί και η κυβέρνηση την ιστορία της χαμένης ψήφου. Τα τι θες και πας και ψηφίζεις αυτόν? Θες να πετάξεις την ψήφο σου?
4: Και είναι ένα 10% από το 23, έτσι, αυτό. Δεν είναι αμεληταίο.
5: Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πολύ, να πούμε ότι ολόκληρες οι τάσεις της MRB μπορεί να τις δει κάποιος και στο enikos.gr και στο real.gr. Έχουν ανέβει εδώ και ώρα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και τα στοιχεία και τα νούμερα που δείχνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και στα περισσότερα ερωτήματα των φίλων μας έχει απαντήσει ήδη ο Δημήτρης Μαύρος με την ανάλυση που έκανε.
5: Κόσμος, γιατί προηγείται. Λοιπόν,
4: τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
10: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις εξαμηνίες τάσεις της MRB που παρουσίασε ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών και ακολουθούν η υγεία και τα χαμηλά εισοδήματα. Αναλυτικά στο enikos.gr και το real.gr. Συνολικά 15 άτομα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων 3 σε σοβαρή κατάσταση από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων 3 σε σοβαρή

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλες, σε όλους, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει πάντα τη Σόφη Μαραγκίδου για την γλυκύτητά της. Και όσους έχετε στείλει, είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε με τον τρόπο σας, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συμβάλλετε στην εκπομπή. Έτσι.
1: Όπως και να έχει. Είμαστε ένας λαός μπερδεμένος.
0: Αυτό δεν χρειάζεται. Το ξέρω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το βλέπω.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις στους δρόμους. Ναι. Μία ώρα να οδηγήσεις, το έχεις καταλάβει. Ναι.

0: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο για τα πολλά και ενδιαφέροντα που είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για όσα είπαν και ή δεν είπαν, αλλά να σας πω ότι μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι μια ακόμη υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, πάμε αμέσως να τον καλημερίσουμε. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, γιατί είδα ότι και χθες ο Ερντογάν επανήλθε και στο θέμα της απειλής πολέμου του Κάσους Μπέλη στη συνέντευξη που παραχώρησε μετά. Στα όσα υπόθηκαν, πώς τα είδατε εσείς?
2: Οι Τούρκοι είναι απογοητευμένοι από τη σύνοδο. Και είναι απογοητευμένοι για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στην πραγματικότητα πήρανε για τέταρτη φορά μια υπόσχεση για F-35, τα οποία τα F-35 δεν έρχονται.
0: Και νομίζω, συγγνώμη κύριε Δεσποτόπουλε που διακόπτω, είπε ο Τραμπ φεύγοντας προς το τέλος της συνόδου.
2: Δεν έχουμε αποφασίσει
0: δεν
2: ακόμη.
0: Έχουμε αποφασίσει ακόμα.
1: Ναι, καλά, μπορεί να πάρει όμως τους κινητήρες για τα καν.
2: Θα μου επιτρέψετε να γίνω αυτοαναφορικός. Πριν δύο μέρες συζητούσαμε πάλι εδώ, ναι, στο Real, σε μια άλλη εκπομπή, και τους έλεγα ότι μην βιαζόμαστε να απογοητευόμαστε. Είναι πολύ σκληρή η νομοθεσία για τα F-35 και γενικά για όλα τα οπλικά συστήματα προς την Τουρκία λόγω των S-400.
1: Ναι.
2: Απλά ο κύριος Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ. Του άρεσε να δημιουργήσει ένα όμορφο κλίμα, το δημιούργησε, το χάλασε φεύγοντας. Όσον αφορά δε την Τουρκία, αυτό που για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πέρασε λίγο χαμηλά στα ραντάρ των δικών μας μέσων ενημέρωσης, ήταν μια προσπάθεια της Τουρκίας να πείσει το ΝΑΤΟ ότι υπάρχει απειλή από την Μέση Ανατολή και να δημιουργηθούν δύο στρατηγεία στην...
1: Αυτό το στρατηγείο που λέμε που ήταν να φτιαχτεί.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Και δεν πήγε καθόλου καλά διότι ούτε είπανε ούτε συμφώνησε

0: στη Σύνοδο ότι υπάρχει απειλή από τη Μέση Ανατολή, ούτε ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος ιδιαίτερης αξίας για την περιοχή, ώστε να πάρει αυτά τα δύο στρατηγεία. Οι Τούρκοι στην μεγάλη, στο ένα από τους μεγάλους στόχους δεν κατάφεραν να πείσουν τους ηγέτες. Και αυτό, ξέρετε, ήταν πρόβλημα για μας, διότι ήταν μια απάντηση της Τουρκίας στις δικές μας κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κύπρο. Δηλαδή, οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο, ώστε όταν κάθε φορά που έχουμε στη Μέση Ανατολή μια αναστάτωση, να μπαίνουν αυτοί μπροστά, να μας λένε εμάς, καθίστε στην άκρη, εμείς έχουμε τα δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ για την περιοχή, εμείς θα προασπίσουμε την Κύπρο στη Μεσόγειο, δεν θα στείλετε, δεν έχετε λόγο να στείλετε στην Κάρπαθο οπλικά συστήματα, εμείς. Και αυτό δεν τους πήγε καθόλου καλά.
1: Το θέμα της, αυτό που ανέφερε δύο φορές ο Πρωθυπουργός για το Κάσους Μπέλι και το ρωτήθηκε και ο Τούρκος Πρόεδρος μετά στη συνέντευξη του τύπου.
2: Και είναι εντυπωσιακή απάντησή του, Ρίτσα.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Δηλαδή, είπε ότι ο Ερντογάν είπε ότι εμείς εδώ, ο τουρκικός λαός δεν ασχολείται.
1: Και δεν ξέρει.
2: Και δεν ξέρει τι
1: είναι το Κάσους. Δεν ξέρει, δηλαδή.
0: Ο ελληνικός λαός μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει επίρρεια αποκλειστική οικονομική ζώνη του Καστελορίζου ή τι σημαίνει αποστρατιωτικοποίηση νησιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρά διμερή θέματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν μπορούμε να περιμένουμε και τον τελευταίο πολίτη και των δύο χωρών να γνωρίζει όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι σημαντικό.
2: Συγγνώμη, κύριε Δεσποτόπουλε, πάλι που διακόπτω.
0: Η Ελλάδα απειλείται. Δεν... Με Κάσους Μπέλι από το 1995.
2: Εγώ δεν πιστεύω κιόλας ότι δεν ξέρουν. Διότι κάθε μέρα εμείς βλέπουμε εδώ από τα δελτία τους, από τα τουρκικά εννοώ.
1: Δεν ξέρουν, δεν πιστεύω. Ναι, η Τουρκία είναι μια χανής χώρα και είναι και περιοχές που είναι.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά πάντα υπάρχει ένας εκεί που είναι πρώην ναύαρχος, πρώην στρατηγός, δεν ξέρω τι. Και δείχνει με το χάρτη, στο χάρτη αυτό το νησί πραγματικό μας, αυτό το παίρνουμε σε.
1: Αλλά είναι τη γαλάζια πατρίδα. Την έχουν και στα σχολεία τους, αυτό το ξέρουν καλά. Αλλά το θέμα
0: ναι,
1: της απειλής...
0: το οποίο προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το πρόβλημα τη γαλάζια πατρίδα είναι ότι γαλουχεί τους Τούρκους σε μια λογική ότι αυτά είναι χωρικά είδα τα δικά μας. Mm-hmm. Προσέξτε, mm-hmm. όχι ζώνες δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν είναι ο Καυγάς που θα ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες και που οι Έλληνες για παράδειγμα, που είναι ένα δικαίωμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θεωρούν ότι οτιδήποτε είναι εκεί, σε αυτό το γαλάζιο των Τούρκων, ότι είναι δικό τους. Και, ναι, ναι. Τέλος, και μάλιστα έχουν αναπτύξει και αυτή την αστεία θεωρία ότι τα νησιά δεν υπάρχουν από μόνα τους, αλλά επικάθονται λέει στην τουρκική φαλοκρηπίδα. Δηλαδή ότι είναι το τουρκικό έδαφος και απλά κάποια νησιά.
2: Βρεθήκαν τα νησιά από πάνω.
1: Ανοίχτηκε λιγάκι το τουρκικό έδαφος. Ανοίχτηκε λίγο το τουρκικό έδαφος προς τη θάλασσα.
2: Ναι. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς, και σας ρωτάω τι κάνουμε εμείς, γιατί διαπιστώσαμε με τη Ρίτσα και το συζητήσαμε και χθες. Για παράδειγμα, ο Μακρόν, η Γαλλία δηλαδή, έχει μια. Υποτίθεται όχι δέσμευση. Έχει μια υπογραφή με την Αθήνα αμυντικής συνεργασίας και στήριξης. Έχουμε αγοράσει κάποια όπλα από εκεί. Είναι κανονικό πράγμα να διαπραγματεύεται να πουλήσει και βλήματα τα οποία μπορούν να χτυπήσουν τα δικά μας τα όπλα η Γαλλία?
0: Λοιπόν, θα πρέπει λίγο να κατανοήσουμε το εξής και πάμε λίγο να δούμε την καρδιά του προβλήματος με την Τουρκία που έχουμε σήμερα. Το πρόβλημα για μας είναι ότι η Τουρκία αναπτύσσει πολύ γρήγορα την αμυντική της βιομηχανία. Παράγει γρήγορα και παράγει φτηνά. Ναι. Πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να αναπτύξουμε αντίστοιχα τη δική μας αμυντική βιομηχανία. Και γιατί το λέω αυτό? Τα οπλικά συστήματα, αυτό που ενδιαφέρει τις παραγωγές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, τη Γερμανία, είναι να μπορούν να αγοράζουν φτηνά και γρήγορα ποιοτικά εξαρτήματα των οπλικών του συστημάτων, για να βάζουν τη δική τους σύγχρονη τεχνολογία, παράδειγμα τους κινητήρες τους, σε ένα ντρόν και να κάνουν τη δουλειά τους. Όσο εμείς δεν προχωράμε και δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται για μας, διότι στο τέλος θα εξαντληθούμε. Δεν έχουμε απεριόριστο προϋπολογισμό αμυντικό. Δεν θα μπορέσουμε κάποια στιγμή θα είναι αδύνατον για μας να ανταγωνιστούμε την Τουρκία. Και για να απαντήσω και στο συγκεκριμένο, δεν έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε σε όλη την αμυντική βιομηχανία του κόσμου φρένο να μην πουλάει στην Τουρκία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε πάντα μπροστά, δηλαδή να είμαστε τεχνολογικά αμυντικά πιο μπροστά από την Τουρκία. Η Τουρκία έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που έχει στην αεράμινά της, διότι δεν έχει συστήματα αντιαεροπορικά σε αντίθεση με εμάς. Και το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα δεν θα κάνει και καμιά τεράστια διαφορά αν τελικά το πάρει. Δεν έχει καμία σχέση με τους Patriot και δεν είναι και δοκιμασμένο. Λένε ότι έχει δοκιμαστεί στην Ουκρανία. Διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις. Δεν είναι επιλογή πρώτης γραμμής. Αλλά μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε σε όλες τις χώρες του πλανήτη, όσο κοντά και αν βρισκόμαστε, ό,τι συμφωνίες και να έχουμε, ότι δεν θα πουλάνε ποτέ κανένα οπλικό του σύστημα στην Τουρκία.
1: Τώρα για να πάμε στη μεγάλη εικόνα.
0: Να είμαστε ρεαλιστές, έτσι.
1: Mm-hmm. Να πάμε στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τα αποτελέσματα της συνόδου του ΝΑΤΟ. Από ό,τι φάνηκε, υπάρχουν αμυντικές συμφωνίες πολύ υψηλές, πολλά χρήματα, δηλαδή τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ανακοίνωσε ο Ρούτε. Εσείς πώς το είδατε αυτό? Υπήρχαν κλειδονισμοί. Ο Τραμπ καθόλου ευχαριστημένος, τουλάχιστον στις δημόσιες δηλώσεις του. Ανάλογη πρέπει να είναι η εικόνα και εντός, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
0: Τώρα βέβαια είπατε Ρούτε και λίγο με ανατριχιάσατε. Δεν,
1: ναι,
0: δεν μου είναι.
1: Είναι χαριτωμένος.
0: Το όνομα, ξέρετε, θα τον κρίνει πολύ αυστηρά η ιστορία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Γιατί θαυμάζει τον Τραμπ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Θέλετε να δείτε, θα σας το πω διαφορετικά. Έχεις έναν υπάλληλο, διότι περί υπάλληλο πρόκειται, πληρώνεται από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ο οποίος στέκεται μουγκός δίπλα από έναν πρόεδρο, από έναν πολιτικό, οποιοδήποτε και αν αυτός, ο οποίος λέει ότι θέλει να πάρει τη Γροιλανδία από ένα άλλο κράτος μέλος. Ναι. Δεν μπορείς και να λες μπράβο και να τι.
1: Και κάθεται βουβός, αυτό είναι αλήθεια. Κάθεται βουβός, ναι, δηλαδή ο άλλος κάνει κινήσεις.
0: Είτε κάθεται ή τέλος πάντων να σκαθόταν βουβός. Επιδοκιμάζει τον κύριο Τραμπ.
2: Ναι. Βουβός και συγκινημένος.
0: Δηλαδή έχουμε, ναι, έναν ηγέτη να λέει για μια άλλη χώρα ενός άλλου ηγέτη. Ότι ξέρεις, θέλουν να σου πάρουν ακόμα το εδάφος τους και να λέει ότι να το διαπραγματευτούμε και τι σπουδές που είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Όταν όμως εμείς του λέμε ότι κύριε Ρούτε η Τουρκία μας έχει κάζους μπέλη, μας λέει τι να κάνουμε, είστε και δύο μέλη της συμμαχίας.
1: Πόντιος Πιλάτος, Πόντιος Πιλάτος.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Πόντιος Πιλάτος.
0: Ούτε τις ισορροπίες δεν μπορεί να κρατήσει και για μένα τελικά έχει κάνει και πολύ κακό συμμαχία, διότι δεν ξέρει πώς να γεφυρώσει πραγματικά τις διάφορες διαφορές. Τώρα, πάμε στην ουσία του πράγματος. Το ΝΑΤΟ έχει πρόβλημα. Έχει υπαρξιακό πρόβλημα πια. Γιατί υπάρχει το ΝΑΤΟ? Δεν είναι εύκολη απάντηση. Κάποτε υπήρχε από το 49 και μετά, διότι υπήρχε η Σοβιετική απειλή για όλους. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Οι Ισπανοί, για παράδειγμα, αντιδρούν. Δεν κατανοούν γιατί πρέπει να ξοδεύουν πάνω από το 2% του ΑΕΠ τους και 3 και 4 και 5 και να ξοδεύουν χρήματα, να κόβουν από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων και των σχολείων τους για να αντιμετωπίσουν μια ρωσική απειλή. Που τις θεωρούν ότι είναι απειλή για την Ανατολική Ευρώπη και δεν τις θεωρούν καν και απειλή. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι Πορτογάλοι γιατί πρέπει να ξοδεύουν πολλά, επειδή η Αμερική λέει ότι ο εχθρός μας τώρα είναι η Κίνα
1: και ο κομμουνισμός.
0: Ο κομμουνισμός κατά τον κύριο Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
0: Που ανάθεμα και αν έχουν κομμουνισμό στην Κίνα, αλλά πάμε παρακάτω. Θέλω να πω λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ έχει φυγόκεντρες δυνάμεις ακριβώς γιατί δεν είναι κοινός ο εχθρός. Εμείς προφανώς έχουμε τον εξανατολό κίνδυνο. Και εκεί προσπαθούμε να βγάλουμε μια κοινή συνισταμένη, η οποία όμως φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Και εδώ είναι τα καλά νέα για μας. Φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται πια στην Ευρώπη και θα πρέπει να στηρίξουμε την αμυντική βιομηχανία και να αναλάβουμε τα του οίκου μας. Διότι δεν έχουμε κοινό εχθρό με την Αμερική. Και εδώ έχουμε τις πρώτες επιτυχίες. Η επιτυχία η δική μας είναι ότι το SAFE αποτελεί μακρινό όνειρο για τους Τούρκους και γι' αυτό γκρινιάζουν για την ώρα. Το δεύτερο. Είπατε για τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και για 50 δις που θα ξοδέψουμε τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, το επενδυτικό, ας το πούμε.
0: Πολύ
1: έτσι.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι σήμερα οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν στο 90%, μην σας πω παραπάνω, αγορά κυρίως αμερικανικών οπλικών συστημάτων ή συμπαραγωγών που συμμετείχαν οι Αμερικανοί. Τώρα που είμαστε, έχουμε την Νορβηγία να παίρνει μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών. Έχουμε την Ευρώπη πια να μπαίνει και να ζητάει το μερίδιό της. Και η Τουρκία καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι για την ίδια θετικό. Γιατί δεν είναι θετικό για την ίδια? Διότι αντιλαμβάνεται ότι η Ευρώπη είναι πιο προνομιακό πεδίο για την ίδια, το ΝΑΤΟ, ενώ εμείς και η Κύπρος θεωρούμε πιο προνομιακό πεδίο την Ευρώπη. Όσο πιο πολύ προχωράει η Ευρώπη στην άμυνα, τόσο θα περιορίζεται ο ρόλος μέσω του ΝΑΤΟ της Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ρε τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στην Πρωτίδα, όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο, με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα που δεν είναι η Ρίτσα μέσα στο ραδιοθάλαμο, κάτσε να της κάνει και καμιά ερώτηση. Περίμενε. Δεν θα απαντήσει. Ρίτσα Μπιζόγλου. Έχω ξεκινήσει να κάνω ερωτήματα τώρα που λείπεις.
1: Σε παρακαλώ Γιώργο, τώρα που σε έπιασε, το φόρτσα να μιλήσεις, αφού έχεις βγει έξω και έχεις φτάσει στην Κηφισίας και σε έπιασαν οι κάτι βιασύνες να πω. Κάτι βιασύνες τον βλέπω, κάτι βιαστικό.
0: Όχι, όχι, γιατί μας έχει η Ρίτσα, να ξέρετε, η Ρίτσα φροντίζει να είμαστε μέσα στους χρόνους.
1: Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Στη σκαλέτα της εκπομπής. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, αυτή την Κυριακή με τη Real News, εκτός από την ύλη για την οποία θα σας μιλήσω τώρα, για τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, για τις συνεντεύξεις, για την αρθρογραφία, έρχεται ένας συνδυασμός προσφορών εξαιρετικός για κάθε έναν, για κάθε μια από εσάς που την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας και πολύ καλά κάνετε. Η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, ένα εξαιρετικό βιβλίο, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ροτέρνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές ατυλιών και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health ένθετο, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο άπειρο βράβευμα στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: Κατά τα άλλα, να δούμε τα πρώτα θέματα στο ενικός.gr και στο real.gr. Ενικός.gr, φωτιά στον Ασπρόπυργο. Μήνυμα από το 112. Νομίζω έχει χύσει αρκετές φορές. Στους 11 οι τραυματίες, 3 οι διασωληνωμένοι. Το βασικό θέμα.
1: Και στο real.gr, ανάλογο θέμα να ξέρεις, με φωτογραφίες και βίντεο. Ναι.
0: Και βεβαίως μπορείτε να δείτε και στο ενικός.gr και στο real.gr την έρευνα της MRB που παρουσιάσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Μαύρο.

0: Λίγη ψυχραιμία στους δρόμους, παρακαλώ, παραβολή. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί το πρωί που ερχόμουν εδώ διαπίστωσα ότι έχουμε και εμείς τα προβλήματα που έχουμε με την παθογένεια, με την έλλειψη δομών και με τις παλιές δομές που είναι για μια άλλη Αθήνα. Αλλά είμαστε και εμείς ρε παλικάρια και ρε λεβέντες και λεβέντισες. Δηλαδή και στη Λέα θα οδηγήσουμε.
1: Α,
0: και θα
1: αποθούμε.
0: Εάν σε κάποιο σημείο μειώνεται το πλάτος του δρόμου, επειδή τα αυτοκίνητα πάρα πολλά, αν έρθετε εσείς από αριστερά και από δεξιά και παλεύετε να χωθείτε, μας παίρνει περισσότερο χρόνο γενικότερα. Ψυχραιμία και περισσότερη ενσυναίσθηση. Αυτό προτείνω στον δρόμο.
1: Μα πηγαίνει σε μια λωρίδα θέλοντας να τηρήσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πρέπει να μπαίνουν μπροστά από μένα κατά τη διάρκεια μέχρι να φτάσω στο σημείο που πρέπει να. Πρέπει να περνάνε 50, 60, ναι, 70, ναι. 100 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τάχα μου για να είμαι εγώ σωστή και. Ναι. Αχ, αυτό μας έφαγε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όλοι βιαζόμαστε να φτάσουμε. Δεν είστε οι πιο πονηροί, ούτε είστε οι πιο κρίσιμοι για να φτάσετε στην εργασία σας ή όπου πηγαίνετε. Είμαστε όλοι σε μια διαδικασία να φτάσουμε κάπου. Αλλά άλλη μεγαλύτερη συνέστηση.
1: Έχω τύχει σε αυτό, σε τέτοιο περιστατικό. Ναι. Εγώ πια σηκώνω τα χέρια. Ναι. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή είναι 70% αυτοκίνητα.
0: Έχει τέτοιο χαμόγελο και άμα χαμογελάς κιόλας δεν.
1: Η πίσω μου όμως έχει εκνευριστεί τόσο πολύ που μπαίνουν αυτά τα αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο, θεωρώντας ότι είναι πιο έξυπνοι, πιο γρήγοροι. Βιάζονται περισσότερο και εσύ έχεις έρθει εδώ απλά για να δεις το σημείο του δρόμου αν είναι καλό. Που κορνάρει δίχως έλεος και δίχως τέλος.
0: Κατάλαβες.
1: Κορνάρει. Βέβαια, εγώ τα ακούω. Γιατί οι άλλοι συνεχίσουν και μπαίνουν.
0: Κάπως να αντιδράσεις, σου λέει.
1: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε.
0: Τι έχεις το βράδυ στο δελτίο?
1: Έχω πολλά και ενδιαφέροντα. Κάτσε να το δεις.
0: Ναι, ναι, εγώ θα κάτσω. Καθίστε και εσείς που μας ακούτε. Δελτίο Αντένα με τη Ρίτσα Πεζόγλη. Πριν φύγουμε, θέλω να σου πω πως κάποτε ένας Ινδιάνος πηγαίνει σε ένα κέψι στις ΗΠΑ. Και λέει στον υπάλληλο: θέλω να αλλάξω το όνομά μου. Του λέει: γιατί θέλετε να αλλάξετε το όνομά σας, κύριε? Και του λέει ο Ινδιάνος: γιατί είναι μεγάλο. Λέει: και πώς σας λένε? Μεγάλη πέτρα πέφτει από βουνό και κατρακυλάει στο ποτάμι. Του λέει ο υπάλληλος: όντως είναι μεγάλο. Και πώς θέλετε να το κάνετε? Και το απαντάει ο Ινδιάνος: σπλάτς.
1: Είναι που αυτό που λες: κάτι θα κόψει, κάτι θα αλλάξει. Σπλάτς. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Απίφθινο Τούρκος Πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, είπε κατά την συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ επισήμανε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτα για το κάζους μπέλι. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, ο Ταγί Περντογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί, ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του για το ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των Αμερικανικών μαχητικών F-35. Επίσης, ανέφερε ότι δεν συζήτησε με τον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της θεολογικής σχολής Χάλκης, αλλά σημείωσε πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στην βάση του διεθνούς δικαίου. Βολές κατά της κυβέρνησης για εφησυχασμό και αδράνεια απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, επισημένοντας ότι δεν αντιμετωπίζει αποφασιστικά τις βλέψεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και θέτει το θέμα στα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και στον ΟΗΕ. Υπογράμμισε πως η τουρκική προκλητικότητα πρέπει να είναι μόνιμο θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε και οι σύμμαχοί μας στην διεθνή κοινότητα να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Ισλανδό νομικό και διπλωμάτη, υποδέχθηκε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Ρόδο για τις εργασίες της Ροδιακής Ακαδημίας για το Δίκαιο της Θάλασσας που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένα πολιτικό σκηνικό σε φάση έντονης αναδιάταξης με τη Νέα Δημοκρατία να ανακτά μέρος της δυναμικής της, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ να παραμένει καθυλωμένο, περιέγραψε ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, μιλώντας στον Real Voice. Όπως εξήγησε, οι τελευταίοι κύκλοι ερευνών δείχνουν ότι μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων, της Ελλάς και της Μαρίας Καριστιανού, διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό τοπίο, στο οποίο οι δύο κερδισμένοι είναι η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα. Στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μεταφορικό ισοδύναμο, στις πληρωμές προς τις νησιωτικές επιχειρήσεις, στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την περαιτέρω ενίσχυση της νησιωτικότητας, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Μάγκος ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε λειτουργία η ανανεωμένη πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν το 2023. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου για πλήρη αδιαφορία και απαξίωση των κοινοτήτων άσκησε ο Πρόεδρος των Μαριτσών Γιώργος Παπαδημήτρης, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Παπαδημήτρης ανέδειξε την ανυπαρξία αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων αρμοδιότητας του Δήμου, οι οποίες δύο χρόνια μετά την Θεομηνία Μπόρα δεν έχουν καν ξεκινήσει, την ώρα που η περιφέρεια ολοκλήρωσε ένα έργο υποδομής και αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή. Ο κοινοτάρχης Μαριτσών περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν οι κοινοτάρχες της Ρόδου, καταγγέλλοντας ότι ο Δήμος τους έχει αφήσει στο περιθώριο. Προς νέα παράταση και για το 2027, η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Σίμη, όταν ένας 87χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή του Νιμποριού. Άμεσα ειδοποιήθηκε η λιμενική αρχή Σίμης, ενώ ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Κόταν, 60χρονος Ελβετός τουρίστας, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, παρέσυρε αστυνομικό κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου έξω από το ΑΤΑΦ Αντιμάχιας. Το όχημα παρέσυρε τον ένστολο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο σταθμευμένο όχημα που είχε κινητοποιηθεί για έλεγχο. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο της Κόπου, εξήλθε, ενώ ο 60χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών για τα περαιτέρω. Ενημερωτική συνάντηση με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας πραγματοποιήθηκε χθες στην Κάρπαθο από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο και το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα Πέμπτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο με 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο με 33. Δροσερότερα σημεία η νησιά του νομού μας μέχρι 28 βαθμούς στην Αστυπάλαια, ο Υδράργυρος και μέχρι 27 στην Κάσο. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με πολύ καλές, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί παραμένουν στα 5 με 6 περίπου μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα δηλαδή νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σύμη με 37 βαθμούς, η Λίνδος θα ακολουθήσει με 36, η Κάλυμνος με 35 και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αστυπάλαια και την Κάσο Υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς. Τη νύχτα οι ελάχιστες από 23 μέχρι περίπου 27 βαθμούς ανάλογα που βρίσκεστε στο νομό μας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Έμπονας ο Ατάβυρος και το Παιδικό Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
6: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ.

0: σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Ακούτε, όλοι οι καιροί σκύβουν πάνω από τον Παρθενώνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα από τη γαλάζια πατρίδα. Τη δικιά μας γαλάζια πατρίδα, όχι εκείνη που αναφέρουν οι Τούρκοι. Όχι στο δόγμα το τουρκικό. Η δικιά μας γαλάζια πατρίδα είναι αυτή. Αυτή που τραγουδάμε. Η γαλάζια πατρίδα μας με τις θάλασσες, τα βουνά, τις ακρογιαλιές, την πέτρα, τον ουρανό.

Είμαι η Νατάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Real Voice, το 99,5 και διαδικτυακά όπου υπάρχουν Έλληνες και όχι μόνο. Παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη θα είμαστε σήμερα, 5η 9 Ιουλίου, μέχρι τη 1. Επειδή έγινε λίγος ντόρος με αυτά που είπα χθες για την Λουπίτα, μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα, ευτυχώς τα περισσότερα θετικά αλλά και κάποια αρνητικά, θα επιμείνω λίγο ακόμα και θα σας πω ότι το πρόβλημα με αυτή την κυρία είναι η αφθάδειά της και η ρηχότητα που σχεδόν πάντα υποκρύπτεται πίσω από την αχαλήνωτη αφθάδεια. Μια γυναίκα που δεν είχε διαβάσει τον Όμηρο πριν παίξει στην ταινία, εντάξει, δικαίωμά της. Τον διάβασε όμως και πάλι δεν κατάλαβε τίποτα. Αυτό συμβαίνει. Αλλά να αποφασίζεις να κάνεις και το δάσκαλο και να επικρίνεις τον Όμηρο, εκεί αρχίζει το γελίο. Όταν δεν καταλαβαίνεις, κορίτσι μου, ένα μεγάλο έργο, η φυσική αντίδραση είναι να αναρωτηθείς μήπως σου διαφεύγει κάτι. Πολλά σου διαφεύγουν, αλλά δεν ζητάς τα ρέστα από έναν δημιουργό όπως ο Όμηρος. Και θέλετε να σας πω και κάτι. Σε 100, σε 200, σε 300 χρόνια από σήμερα, ο Όμηρος θα εξακολουθεί να είναι ό,τι είναι εδώ και 3.000 χρόνια. Όμως, η κυρία Λουπίτα θα είναι εξαφανισμένη. Δεν θα τη θυμάται κανείς. Γιατί ο Όμηρος είναι θεμέλιο της δυτικής ποιήσης και λογοτεχνίας. Η Λουπίτα τι είναι ακριβώς?

0: ξέρω ποιοι είναι ή ποιοι είστε εσείς που νομίζετε τι προσθέτει καλλιτεχνικά η επιλογή μιας μαύρης Ελένης, ποια νέα ερμηνεία φωτίζει στο διάσελο της ιστορίας, ποια βαθύτερη αλήθεια αποκαλύπτει. Δεν ξέρω αν θεωρείται άκρος αντιρατσισμός το να χρησιμοποιείς μια μαύρη Ελένη, το να αλλάζεις το χρώμα των ηρώων της δυτικής παράδοσης. Εντάξει. Ξέρετε κάτι, ο ρατσισμός, όποιο χρώμα και αν φοράει, παραμένει ρατσισμός. Και ο πολιτισμός δεν προχωράει ξαναβάφοντας τους μύθους, προχωράει ανακαλύπτοντας κάθε φορά τις διαχρονικές αλήθειες τους. Δεν χρειάζεται να βάψεις τον όμηρο στα μέτρα της εποχής σου για να εξυπηρετήσεις καμιά woke ατζέντα και καμία συμπερίληψη. Χρειάζεται να μεγαλώσεις λίγο για να μην εξαφανιστείς κι εσύ μέσα στον όμηρο. Μας τα έχετε κάνει πια με τη συμπερίληψη και τη woke ατζέντα. Όλα κοσκινίζονται μέσα από τη woke ατζέντα και τη συμπερίληψη. Ε, όχι, δεν θα μας τρελάνετε. Στη γαλάζια πατρίδα μας λοιπόν αφιερωμένη και αυτή και κάθε εκπομπή. Έχω τη συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Να ρωτήσω κάτι, αυτός ο Ρούτε του ΝΑΤΟ είναι ηλίθιος? Εντάξει. Ήθελα απλώς να το επιβεβαιώσω, γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Αυτό το χεράκι-χεράκι με τον Τραμπ υποτίθεται ότι είσαι ο άνθρωπος που είσαι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Έτσι. Και παίρνεις χεράκι-χεράκι τον Ντόναλντ. Ότι τι ακριβώς αυτός ο Ρούτε? Δεν πάει καλά, ρε, ο άνθρωπος.
1: Είδες τον δημοσιογράφο, τον Δανό, που τον έκανε ρόμπα?
0: Ναι, τον είδα. Τον είδα.
1: Δηλαδή περιμέναμε από Δανό.
0: Ο Δανός έσωσε τη χαμένη αξιοπρέπεια
1: της Δανίας.
0: Της Δανίας και των υπολείπων όλων και της Ευρώπης ολόκληρης. Αλλά να σου πω κάτι, σε παραπέμπω τα γιπ και σένα Ρούτε στο Black Pepper σήμερα, στο Real Voice News. F-35 γιοκ, οπότε μην ονειρεύεσαι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο νομίζεις. Μη βιάζεστε λοιπόν, μη βιάζεστε. Δηλαδή όταν τον θυμάμαι αυτόν τον Ρούτε, τον πανηλήθιο στην περσινή σύνοδο του ΝΑΤΟ, όταν έκανε μια έντονη τοποθέτηση ο Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, να αστειεύεται μπροστά στις κάμερες υπέρ του Τραμπ και να λέει ότι ο μπαμπάς μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα. Ρε τι χαστούκια θέλει αυτούς. Ρε μας κυβερνάνε, έχεις καταλάβει ποιοι μας κυβερνάνε? Τραμπ, Ερντογάν, Πούτιν, Ρούτε, τι είναι όλοι αυτοί, ρε?
1: Θέλει να πει δηλαδή ότι ο Τραμπ είναι ο μπαμπάς μας?
0: Ναι, ναι, είναι ο μπαμπάς μας. Θέλω να σου πω κάτι για τη μαμά μας σε λίγο, Ντόναλτ. Και προσπαθεί και καλά να καθησυχάσει τους συμμάχους σε σχέση με τις επιθέσεις του Τραμπ και τα λοιπά, και να τα στρογγυλέψει όλα, και μία με τον Τραμπ και μία ναι με τον Ερντογάν, και να χαϊδεύουμε και... Τι είναι αυτά, ρε? Το ΝΑΤΟ είσαι. Και στο κάτω-κάτω, έτσι όπως έχει καταντήσει το ΝΑΤΟ, τι να το κάνουμε το ΝΑΤΟ? Πάμε να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ και τι κάνει το ΝΑΤΟ σήμερα. Άντε πια, δεν μπορώ. Δεν είναι τυχαίο που η στάση του Ρούτε έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αλλά βεβαίως είναι ο αγαπημένος, αυτό το χαϊδεύει, είναι ο αγαπημένος του Τραμπ. Όποιος τον γλύφει το Τραμπ είναι ο αγαπημένος του.
2: Η πιο γλύκυρα πατρίδα είναι η καρδιά.
0: Χέρι-χέρι με τον Ερντογάν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, χεράκι-χεράκι.

0: Λοιπόν, πριν 4 λεπτά πέθανε η Bonnie Tyler.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Ναι, πριν 4 λεπτά CNN.
1: Απαπα.
0: Πάει και αυτή.
1: Πάει και η Bonnie Tyler. Έλα, βάλε ένα τραγουδάκι μωρέ. Έλα ρε, η Bonnie Tyler, μια εποχή ολόκληρη. Να το. Το είδα τώρα, το ανέβασαν και σε εμάς τώρα. Πριν από λίγα λεπτά ακριβώς πέθανε η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Μέχρι να βρει ο Πέρι το βεβαίως τον ύμνο θα βάλεις, έτσι. Τον ύμνο θα βάλεις. Bonnie Tyler, κυρίες και κύριοι, η σπουδαία τραγουδίστρια

αυτό το τραγούδι, η θρυλική φωνή της, το Total Eclipse of the Heart, που συγκλώνει σε εκατομμύρια κόσμου, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή πραγματικά είναι νομίζω από τα τραγούδια που έχουν την μεγαλύτερη επίδραση παγκοσμίως. Ολλανδή, η Bonnie Tyler, χρειάστηκε να νοσηλευτεί πριν λίγους μήνες στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρού προβλήματος στο έντερο. Την τοποθέτησαν σε τεχνητό κόμμα προκειμένου να βοηθήσουν οι γιατροί την αποκατάστασή της. Δύσκολη μάχη. Αυτό το τραγούδι που την καθιέρωσε παγκοσμίως το 1983 κυκλοφόρησε και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα τραγούδια της δεκαετίας του 80.

0: θλιβερή είδηση, όπως και να έχει κανείς για αυτή την τραγουδίστρια. Να καλημερίσουμε όμως τώρα τον κύριο Τσιρόνη που σας έχω αναγγείλει από χθες, κυρίες και κύριοι. Είναι μέλος των Οικολόγων Πράσινων, έχει διατελέσει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενέργειας στις κυβερνήσεις με τις οποίες συνεργάστηκαν, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία συνεργάστηκαν οι Οικολόγοι Πράσινοι 2015-2019. Ο κύριος Τσιρόνης, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, χαίρετε.
1: Καλησπέρα στους τηλεθεατές, στους ακροάτρες, στους ακροατές.
0: Και εγώ τηλεθεατές λέω καμιά φορά, από τη δύναμη της συνήθειας, μετά την εκπομπή που έκανα τόσα χρόνια, τηλεθεατές μου, ξεφεύγει και εμένα συνέχεια.
1: Ανθρώπινο.
0: Κύριε Τσιρόνη, ξέρετε, κύριε Υπουργέ, μια φορά υπουργός, για πάντα υπουργός, το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Δεν πειράζει, κύριος Τσιρόνης μια χαρά είναι.
0: Το κύριος Τσιρόνης μια χαρά είναι. Είμαστε υπό τους ήχους της Bonnie Tyler, γιατί δεν ξέρω αν πληροφορηθήκατε πριν από λίγα λεπτά, μάθαμε το θάνατο της Bonnie Tyler, μιας τραγουδίστριας που σημάδεψε όλους μας, φαντάζομαι, αυτής της ηλικιακής ομάδας.
1: Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, αλλά όλοι μας οπωσδήποτε τη χαρήκαμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Μια θλίψη, φεύγουνε σιγά σιγά όλοι, κύριε Τσιρόνη. Λοιπόν,
1: Αναπόφευκτο.
0: Δεν ξέρω αν είναι... Ναι, πέστε μου.
1: Είναι στο κομμάτι της φύσης αυτό.
0: Βέβαια.
1: Χαιρόμαστε τα παιδιά μας και να χαιρόμαστε αυτούς που μας αγαπούν και θα μας θυμούνται.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Έτσι κι αλλιώς το φευγείο θάνατος δεν υπάρχει περίπτωση, είναι αναπόφευκτο. Δεν ξέρω αν είναι αναπόφευκτα κάτι άλλα που συμβαίνουν γύρω μας, όπως αυτά που γίνονται στο ΝΑΤΟ, όπως αυτά που γίνονται από τον πρόεδρο Τραμπ, από Ερντογάν, από πάνω, από κάτω. Να σας πω, οι οικολόγοι πράσινοι πώς είδαν καταρχάς τη σύνοδο του ΝΑΤΟ?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε συζητήσει στους οικολόγους πράσινους, ας πω την προσωπική μου γνώμη.
0: Την προσωπική σας, βέβαια.
1: Ναι, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση που δεν της αξίζει.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε δώσει πάρα πολλά στο ΝΑΤΟ και το ομολογούν άλλωστε οι αξιωματούχοι, το ΝΑΤΟ ουσιαστικά δεν μας προστατεύει. Να μην σχολιάσουμε μόνο αυτή τη σύνοδο.
0: Ναι.
1: Γενικά είμαστε σε απειλή, διαρκή απειλή από μια γείτονα χώρα, από την Τουρκία, και το ΝΑΤΟ δεν κάνει τίποτα για αυτό.
0: Όπως και με την Κύπρο, όπως και με τόσα θέματα. Γενικώς το ΝΑΤΟ δεν κάνει πράγματα και δεν καταλαβαίνω το λόγο ύπαρξης του ΝΑΤΟ έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
1: Κοιτάξτε, η πάγια θέση των Οικολόγων Πράσινων πολλά χρόνια πριν ήταν ότι οι στρατιωτικοί συνασπισμοί έπρεπε να διαλυθούν. Η Ευρώπη έπρεπε να αποκτήσει μια αμυντική αυτονομία που να εξυπηρετεί τις χώρες της. Κάτω από την ομπρέλα αυτή έπρεπε να είναι και η Ελλάδα και η Κύπρος. Και όλες τις Ευρωπαϊκές.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε κύριε Τσιρόνη, οι στρατιωτικοί συνασπισμοί να διαλυθούν και στη θέση τους τι?
1: Η Ευρωπαϊκή Άμυνα. Σαφέστατα Ευρωπαϊκή Άμυνα. Είμαστε μια Ήπειρος που έχουμε μια πολύ καλή συνοχή χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Θα μπορούσαμε θαυμάσια να έχουμε με πολύ μικρότερο κόστος μια άμυνα. Δεν απειλούμε, ως Ευρώπη δεν απειλούμε κανέναν. Οι χώρες της Ευρώπης, με εξαίρεση ίσως ιστορικά τη Γαλλία, την Βρετανία, που είχαν απικίες, οι χώρες της Ευρώπης δεν είναι απειλητικές για τους γύρω τους. Εμείς δεν είμαστε όπως ήταν οι υπερδυνάμεις, η Σοβιετική Ένωση παλιά ή πολύ περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, που όντως έχουν συμφέροντα που εμείς οι οικολογικοί δεν τα συμμεριζόμαστε τα συμφέροντα, να πηγαίνουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν και υπ' αυτή την έννοια και κανείς δεν θα ήθελε να μας απειλήσει.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση, σας λέω, την Ελλάδα από την Τουρκία, που και πάλι, αν η Ευρώπη, εγώ πιστεύω, είχε μια ενιαία δική της άμυνα, ούτε η Τουρκία θα τολμούσε να απειλήσει τα...
0: Καλά, μην το λέτε με την Τουρκία και τον Ερντογάν, αυτοί είναι οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνουν από αυτά.
1: Κανείς δεν θα τολμούσε και δεν θα είχε συμφέρον να απειλήσει την Ευρώπη, Ευρωπαϊκό στρατό.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει κανένα συμφέρον.
0: Ναι.
1: Πουθενά.
0: Νομίζετε...
1: Και σε μια τέτοια ομπρέλα θα μπορούσε να έχει ενταχθεί χωρίς να απειλεί κανέναν, γιατί το πρόσχημα που χρησιμοποιεί και ο Πούτιν είναι ότι εμάς το ΝΑΤΟ μας απειλούσε.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό μπήκαμε στην Ουκρανία.
0: Α, γι' αυτό ήταν ο Ρούτε χεράκι-χεράκι με τον Ερντογάν, για να τον καθησυχάσει ότι είναι φιλαράκια και δεν απειλείται.
1: Αυτά τα μυθεύματα δεν κολλάνε. Εμείς γεωπολιτικά θεωρούμε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε άνετα, με πολύ μικρότερο προϋπολογισμό από αυτόν που πάει να μας επιβάλλει τώρα ο Τραμπ, 5% του ΑΕΠ. Αυτό είναι έγκλημα. Η Ευρώπη έχει ήδη ένα επαρκέστατο αμυντικό, το τονίζω, αμυντικό προϋπολογισμό, Και όταν δεν απειλείς κανένας και κανένας άλλος δεν έχει το λόγο να σε απειλήσει.
0: Εσείς λοιπόν πιστεύετε στον Ευρωπαϊκό Στρατό, σε μια ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα?
1: Πιστεύω σε μια ευρωπαϊκή, αν μη τι άλλο δεν θα μπορούσα να είμαι τόσο, να κάνω τόσο προθύσερη σκέψη να είναι ενιαίος στρατός. Αυτό ναι, ίσως θα ήταν μεγάλη κουβέντα, ναι, αλλά αν μη τι άλλο ένας συντονισμός και μια αλληλοϋποστήριξη δεδηλωμένη και όχι να χρυσοπληρώνουμε γαλλικά όπλα για να κάνουμε αμυντικό σύμφωνο με τη Γαλλία.
0: Ναι, είναι το παιχνίδι αυτό. Έτσι είναι το παιχνίδι, κύριε Τσιγκάνη. Ναι.
1: Δεν είμαστε σύμμαχοι, είμαστε πελάτες.
0: Δεν είμαστε σύμμαχοι, είμαστε πελάτες, λέτε, για τη Γαλλία.
1: Προφανώς είμαστε πελάτες. Ναι. Γιατί πιστεύετε λοιπόν θα πολεμήσει κανένας Γάλλος στρατιώτης αν γίνει καμιά στραβή στο Αιγαίο?
0: Είμαι ρομαντική, εγώ θέλω να το πιστεύω. Ότι ο Μακρόν έχει πει ότι είναι στο πλευρό μας με όλες τις εκφάνσεις. Ξέρω εγώ, θέλω να είμαι ρομαντική.
1: Να περιμένετε στο Καστελόριο. Στο Καστελόριο που ήταν? Που ήταν στην Κάσο πριν από λίγο καιρό? Στην Κάσο που μας απαγόρευσαν οι Τούρκοι στα δικά μας, στη δική μας ΑΟΣ, να βάλουμε καλώδιο. Ναι. Και υποχωρήσαμε. Αν είναι διαδοχή, αυτό πού ήταν η Γαλλία τότε?
0: Πού θα πάει, κύριε Τσιρώνη, αυτή η ιστορία με τη γαλάζια πατρίδα? Εμείς ξέραμε την Ελλάδα ως γαλάζια πατρίδα. Ξαφνικά μας προκύπτει η Τουρκία με το επεκτατικό της σχέδιο και το όνειρο της γαλάζιας πατρίδας.
1: Η Τουρκία, και θα το δούμε, και κοιτάξτε, συνέχεια μιλάμε για τις γεωτρήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά το κρίσιμο ζήτημα και εκεί που φαίνεται η ήττα μας δεν είναι στις γεωτρήσεις, είναι στα ψαράδικα. Στην αλληλεία. Δεν ελέγχουμε δηλαδή τις αλλιευτικές μας περιοχές.
0: Ναι.
1: Τα Φόκλαντ απέναντι από την Αργεντινή, χιλιάδες μίλια μακριά από την Βρετανία, έχουν δική τους ΑΟΣ, 200 μίλια, 200. Ναι. 200 τα μικρά Φόκλαντ. Όχι ολόκληρη η Εύβοια, ολόκληρη η Κρήτη, ολόκληρη τα Δωδεκάνησα. Τα Φόκλαντ.
0: Τι πρέπει
1: τα νησιά τα γαλλικά, Μικελόλ και Σαν Πιέρ, κοιτάξτε τα στο χάρτη, βρίσκονται στον κόλπο του Αγίου Λαβρεντίου πάνω, δίπλα, είναι σαν να λέμε δηλαδή όσο απέχει έγινε από την Αθήνα στον Καναδά. Στον Καναδά βρίσκονται και είναι γαλλικά.
0: Ναι, συμβαίνει και με το Καστελόριζο και την Τουρκία.
1: Η Γαλλία λοιπόν, στο Μικελόν και στο Σαν Πιέρ, ναι, έχει ΑΟΣ που είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη και δεν πάνε οι Καναδοί ψαράδες να ψαρέψουν. 200 μίλια μήκος και κάπου 50 μίλια φάρδος. Σε ένα νησάκι σας λέω που απέχει 10 μίλια, ναι, απέχει όσο απέχει η Σάμος από την Τουρκία.
0: Τι δεν έχει, κύριε Τσιρώνη, τι θα μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση για να λύσει αυτά τα θέματα και δεν το κάνει?
1: Η ελληνική κυβέρνηση είναι υπερβολικά ενδοτική κατά τη δική μας γνώμη.

0: Ολυμπιακός από το παλαιό τάσμα με το όνομά του.
1: Ναι.
0: Πήρε τη ορισκήση και λέει δεν έχουμε λέει φίλους, έχουμε συμφέροντα κοινά. Πού ξέρουμε λοιπόν εμείς ότι δεν θα έχει κοινά συμφέροντα αύριο πιο πολλά με την Τουρκία ή Αμερική και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
1: Δεν το ξέρουμε, καθόλου δεν το ξέρουμε, λοιπόν, απλώς το υποψιαζόμαστε το αντίθετο.
0: Λύση, η στρατηγική λύση εκεί που πραγματικά έχουμε κοινά μακροχρόνια συμφέροντα είναι στην Ευρώπη. Εκεί έχουμε κοινά μακροχρόνια συμφέροντα.
1: Σε μια Ευρώπη όμως που η κυβέρνηση με την οποία συνεργάστηκαν οι οικολόγοι πράσινοι ήθελε να βγει, να φύγει από αυτή την Ευρώπη που εσείς λέτε ότι είναι τα συμφέροντά μας εκεί.
0: Όχι, κοιτάξτε, αυτό το πράγμα δεν θέλω να το ακούω από δημοσιογράφους.
1: Γιατί το λέτε, έτσι δεν είναι.
0: Είναι αμύθευμα, όχι φυσικά.
1: Για πείτε μου.
0: Είναι το τελείως αντίθετο. Και επειδή υπήρξα μέλος αυτής της κυβέρνησης και μάλιστα...
1: Ακριβώς γι' αυτό σας ρωτάω, επειδή υπήρξατε μέλος της κυβέρνησης πρώτη φορά αριστερά, πείτε μου λοιπόν.
0: Επειδή λοιπόν εμείς πριν μπούμε στην κυβέρνηση, το Γενάρη, κάναμε διερεύνηση, ναι. Είχαμε τη διαβεβαίωση από τη ΔΥΒΑ και την τήρησε απαραίτητα και σε αυτό προς τιμήν του, ότι δεν υπάρχει πλαν B. Οτιδήποτε έγινε, ακόμα και το δημοψήφισμα, έγινε για να εξαγκάσουμε τους θεσμούς να ξαναγυρίσουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και όχι για να βγούμε. Αυτοί που λέγανε το μύθευμα, το ψέμα, ήταν το μένουμε Ευρώπη. Αυτοί δεν λέγανε ναι στο πακέτο Juncker. Να σας θυμίσω ότι αυτό που απορρίψαμε ως ελληνικός λαός με 62% στο δημοψήφισμα δεν ήταν η Ευρώπη, ήταν το πακέτο Juncker που μας υποχρέωνε σε 4 μήνες μέχρι το Γενάρη να κάνουμε μεταρρυθμίσεις σε 9,5 δισεκατομμυρίων. Θα είχε καταρρεύσει η χώρα και θα είχαμε βγει από το ευρώ. Αυτό αρνηθήκαμε στις 5 Ιουλίου και να αφήσουμε τα ψέματα ότι είπαμε όχι στο ευρώ. Όχι, δεν είπαμε ούτε όχι στο ευρώ, ούτε όχι στην Ευρώπη. Είπαμε όχι στο πακέτο Juncker που ήταν σε 4 μήνες, το τονίζω, σε 4 μήνες, 9,5 δις, ας κάτσει κάποιος και ανοίξει να διαβάσει τι απορρίψει ο ελληνικός λαός και φυσικά να σεβαστώ, γιατί εμείς οι οικολόγοι σεβόμαστε τις άλλες απόψεις. Σίγουρα στο 62% που ψήφισε όχι, υπήρχαν μέσα σεβαστά άτομα του ΚΚΕ που είχαν άλλη άποψη από εμάς. Το δημοψήφισμα, ξέρετε, είναι μια ενιαία γραμμή, δεν είναι ένα κόμμα. Υπήρχε ο Αντασία, υπήρχε ο κύριος Λαφαζάνης, υπήρχαν ακόμα και οι ναζιστές που ψηφίσανε όχι, δεν με ενδιαφέρει και ενώ καμία θέση μαζί τους. Δεν σημαίνει λέει, ότι όποιος ψήφισε όχι έχει κοινή άποψη να τον τζιρώνει.
1: Ωραία.
0: Εμείς, οι οικολόγοι πράσινοι,
1: ναι.
0: Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας λέει και η πλειοψηφία, όχι ο Λαφαζάνης και άλλοι που φύγανε,
1: ναι.
0: Είχαμε πάγια θέση, το είπε ο Τσίπρας και το βράδυ στις 26, θυμάμαι 27, που εξήγηλε το δημοψήφισμα, αλλά και στην πλατεία Συντάγματος, ότι εμείς κάνουμε το δημοψήφισμα για να μείνουμε στην Ευρώπη και όχι για να φύγουμε από την Ευρώπη.
1: Σήμερα λοιπόν, να πάμε λίγο στο σήμερα, γιατί αυτά τα έχουν αναλυθεί, έχουν ξαναναλυθεί.
0: Αλλά το ψέμα αυτό αναπαράγεται και με κουράζει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το ψέμα. Το μένουμε Ευρώπη που λέγανε οι αντίπαλοι μας τότε, τι σημαίνει. Ναι στο πακέτο Juncker, αυτοί που ψήφισαν ναι.
1: Το είδατε το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, κύριε Τσιρόνη.
0: Το είδα φυσικά και συγγνώμη, συνιστώ σε αυτές τις κυρίες,
1: ναι.
0: Δεν θα το σχολιάζω, εμάς θα σχολιάζω άλλο.
1: Ναι.
0: Να γυρίζουν και ένα ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Χίτλερ στη Γερμανία, παίρνοντας συνεντεύξεις από τους νοσταλγούς των Ναζί. Ξέρετε τι ωραία θα σας τα λένε οι νοσταλγοί των Ναζί.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν υπόθηκαν αλήθειες από όλους αυτούς τους ξένους ηγέτες?
0: Προφανώς υφίστανται αλήθειες. Τις αλήθειες που ήδη υπερασπίζονταν. Τις αλήθειες του κυρίου Σόιμπλε, που ουσιαστικά μας εξανάγκαζε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα που απέτυχε ο κύριος Σαμαράς, τα 9 δις, που μας τα φέρανε σε εκβιασμό τα 9 δις, μέσα σε ένα τετράμινο, που μας τα φέρανε σε εκβιασμό το πρώτο εξάμεινο. Δεν συζητούσαν καμία άλλη λύση από το να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του κ. Σαμαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα, μια και είπαμε...
0: Λέτε λοιπόν εσείς, ναι. Ότι αυτοί οι κύριοι που οδήγησαν Ελλάδα στη χρεοκοπία και οι κυβερνήσεις αυτές θα κάτσουν να μας αφηγηθούν το τι συνέβη τότε. Ωραία, σας λέω κι εγώ την ιστορία του ναζισμού. Να μας την αφηγηθούν οι ναζιστές.
1: Ωραία, να πάμε
0: να
1: λίγο.
0: Κύριε
1: Τσιρόνη, να πάμε λίγο στο σήμερα. Λοιπόν, είπατε για το Σαμαρά,
0: βεβαίως.
1: Είπατε
0: καλύτερα
1: για το
0: σήμερα.
1: Καλύτερα το σήμερα, για να μην ξύνουμε και άλλες πληγές, γιατί ο καθένας έχει, λέει, μεταξύ μας τώρα το μακρύ και το κοντό.
0: Οι οικολόγοι πράσινοι.
1: Οι οικολόγοι πράσινοι.
0: Αλλά όχι να μας βάζουν και στο στόμα μας ότι θέλουν να βγούμε από το ευρώ.
1: Οι οικολόγοι πράσινοι, λοιπόν, που είναι ως κόμμα από το 2002, νομίζω, από το Δεκέμβριο του 2002.
0: Κοιτάξτε, η ιστορία μας εμάς είναι πάρα πολύ παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι ήδη από το 80.
1: Όχι, μιλάω για την Ελλάδα, μιλάμε.

0: Με τους οικολόγους πράσινους.
1: Για την Ελλάδα μιλάω και εγώ. Για την Ελλάδα είχαμε.
0: Οι οικολόγοι πράσινοι, λοιπόν, να το πούμε αυτό στον κόσμο, ότι ξεκινούν με βασική αρχή την οικολογία ως θεμελιακό συστατικό στοιχείο μιας πολιτικής. Έτσι δεν είναι?
1: Με θεμελιακό στοιχείο όλη την οικολογία, γιατί η οικολογία είναι ένας επιστημονικός όρος, ο κόσμος τη συγχαίει με το φυσικό περιβάλλον. Με βασικό συστατικό την πράσινη οικονομία. Και
0: πράσινη οικονομία, λοιπόν, πράσινη οικονομία και η οποία.
1: Και γι' αυτό διεθνώς οι οικολόγοι λέγονται greens. Και δεν λέγονται ecologists. Ecologists το λέμε στην Ελλάδα για να μας συγχαίουν, να το πω, όταν ιδρυθήκαμε, για να μην υπάρχει σύγχυση με το Πασόκ. Για το σκέτο πράσινο, ο κόσμος το έχει ταυτίσει με το Πασόκ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γι' αυτό βάζουμε και την επισήμαση οικολογία.
0: Πράσινη οικονομία είναι, λοιπόν, και βιωσιμότητα. Οικολογία,
1: ακριβώς.
0: Πού βρίσκεται σήμερα, πού βρίσκονται οι οικολόγοι πράσινοι σε σχέση με την πράσινη οικονομία και τη βιωσιμότητα? Τι γίνεται σήμερα μετά από τόσα χρόνια, πείτε μου?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλά άλματα διεθνώς. Και να σου πω κάτι που συγκινεί εμένα προσωπικά, το έζησα. Αυτά που έλεγα τη δεκαετία του 80, όταν πήγαινα στη Λάρισα, τη λατρεύω την αγροτική οικονομία και πιστεύω στην αγροτική οικονομία, με κοιτάγανε και χασκογελάγανε τότε οι άνθρωποι. Σήμερα, αυτά που τότε χασκογελάγανε, με κοιτάνε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη, γιατί δικαιωθήκαμε πλήρως ότι αυτά που έπαθε ο κάμπος και οι άλλες περιοχές Ελλάδας από την έλλειψη βιωσιμότητας, η ερήμωση Πέτρου, ήταν κάτι που το είχαμε προβλέψει. Εμείς έχουμε εργαλεία οικονομικά για να μπορεί να σταθεί η Ήπεθρος, χωρίς να ζητιανεύουμε ούτε τους ευρωπαϊκούς πόρους της ΚΑΠ, ούτε να περιμένουμε ποτέ θα έρθει ο μεγάλος επενδυτής που ονειρεύεται ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Από την άλλη όμως, τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά όχι απλώς είναι απαραίτητα, αλλά και πάρα πολύ βοηθητικά. Δηλαδή απορρίπτεται το πόσο καλό έχουν κάνει όλα αυτά τα πακέτα και για τους αγρότες στην Ελλάδα?
1: Όχι μόνο είναι απαραίτητα, είναι χρήσιμα, είναι και επιβεβλημένα.
0: Ακριβώς.
1: Διότι όταν το ίδιο πακέτο το παίρνει ο ανταγωνιστής σου στην Ιταλία, στη Ρουμανία, στην Πολωνία. Πρέπει φυσικά να το πάρεις και εσύ. Όχι, προς Θεού, δεν λέμε. Λέμε όμως ότι ο πραγματικός πλούτος που θα απογειώσει την Ήπεθρό μας βρίσκεται στην ίδια γη μας, και μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό, και δεν είναι τα κονδύλια. Τα κονδύλια είναι πολύτιμα και ισορροπούν. Δεν γίνεται όμως να κρεμάσει την αγροτική σου οικονομία από τα κονδύλια. Και δεν το κάνει κανένα συνετός λαός. Τα κονδύλια είναι προστιθέμενη αξία, να το πω πολύ απλά. Είναι προστιθέμενη. Είναι σαν να βγάζω εγώ ένα μισθό 1000 ευρώ και να έχω και ένα άλλο πρόσθετο εισόδημα, αλλά 200. Αλλά τα 1000 τα βγάζω εγώ με τη δουλειά μου.
0: Σωστά.
1: Το ίδιο είναι και ο αγρότης. Οι αγρότες μας μπορούν, λοιπόν, αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε μια οικονομία στην οποία να έχουμε πάνω από 500-600 ευρώ το στρέμμα. Και αυτό που λείπει κυρίως αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να ξέρετε, δεν είναι η μέθοδος. Η μέθοδο ότι την έχουμε και είναι απόλυτα βιώσιμη. Είναι οι άνθρωποι. Εγκαταλείφθηκε η Ήπεθρος και δεν υπάρχουν πια νέοι άνθρωποι στα χωριά μας για να ξεκινήσουν. Πρέπει να επιστρέψει κόσμος, σημαίνει να γίνει μια παράλληλη προσπάθεια.
0: Μα υπάρχουν αυτό με τους νέους αγρότες, τις επιδοτήσεις, όλα αυτά γίνονται προσπάθειες.
1: Όχι, όλα αυτά είναι παρονυχίδα. Δεν λύνουν κανένα απόλυτο
0: πρόβλημα. Δεν λύνουν πρόβλημα. Να σας πω, πάμε λίγο να δούμε για να προλάβουμε.
1: Κοιτάξτε τους πληθυσμούς. Κοιτάξτε με όλα αυτά τα προγράμματα πόσοι άνθρωποι μένουν και πόσα σχολεία κλείνουν και τους πληθυσμούς.
0: Καλά, είναι και το θέμα της υπογεννητικότητας που συμβάλλει σε όλο αυτό, το οποίο είναι μείζον το δημογραφικό.
1: Μα ακριβώς η υπογεννητικότητα είναι αποτέλεσμα της εγκατάλειψης. Δεν είναι η αιτία της εγκατάλειψης. Η εγκατάλειψη φέρνει υπογεννητικότητα. Γιατί τα αστικά κέντρα ασφικτιούν. Και τα παιδιά μου που είναι στην Γλυφάδα, στην Αθήνα μένουν, δεν κάνουν παιδιά, διστάζουν να κάνουν παιδιά, διστάζουν να κάνουν οικογένειες, ασφικτιά η Αθήνα, δεν έχουμε ενίκεια, έχουμε πανάκριβα προϊόντα, τα παιδιά δεν μπορούν να στήσουν δικά τους νοικοκυριά, η ΔΕΗ, η Ήπεθρος εξαφανίζεται.
0: Ναι.
1: Και εξαφανίζεται, κοιτάξτε τους πληθυσμούς, κοιτάξτε τα χωριά μας, κοιτάξτε τις πόλεις, χωριό. Επειδή είμαι στην Ετωλοκαρνανία αυτή τη στιγμή, αν ακούτε και το θόρυβο.
0: Α, είστε στην Ετωλοκαρνανία.
1: Βεβαίως, είμαι στη λίμνη του Στράτου, είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Θαλασσουσκής, στο οποίο εγώ ήμουν εθελοντής από εδώ και 40 χρόνια.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Είμαι εθελοντής αυτό το άθλημα και γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Λοιπόν, εδώ παραπάνω είναι η Κλεπά, ένα μαγευτικό χωριό πάνω στην Ορίνα Φακτεία, το οποίο είχε πριν τον πόλεμο 1100 κατοίκους και τώρα έχει 106.
0: Μάλιστα. Ναι, παντούς είναι η εικόνα αυτή σε όλη την Ελλάδα, έχετε δίκιο. Πείτε μου.
1: Και οι τελευταίοι 300 χαθήκαν τα τελευταία 10-20 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ότι χαθήκαν.
0: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Έχουμε εκλογές, κύριε Τσιρόνη. έχουμε εκλογές. Είμαστε σε προεκλογικό κλίμα. Έτσι κι αλλιώς, αυτή τη χώρα οι εκλογές γίνονται συνέχεια, εκτός από μερικά διαλύματα που δεν γίνονται. Η επιστροφή η Τσίπρα, πώς σας φαίνεται, μια και έχετε συγκυβερνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καμία επαφή με το καινούριο κόμμα του Τσίπρα. Καταρχάς, ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα είναι πολύ μακριά από την οικολογία και τη βιωσιμότητα. Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Αν διαβάσετε το δικό μας πρόγραμμα για την αγροτική παραγωγή, για τη μεταποίηση, για τη βιομηχανία, πώς μπορεί να γίνει βιώσιμη η βιομηχανία μας,
0: ναι,
1: θα δείτε ότι είμαστε στο αντίποδα των απόψεων.
0: Μα γιατί έχουν βγει τίποτα επίσημες απόψεις και θέσεις από το κόμμα Τσίπρα το καινούριο και δεν το ξέρω? Εγώ δεν έχω δει τίποτα.
1: Εγώ σε αυτό που έχει βγει που ήταν το μανιφέστο.
0: Α, μα το μανιφέστο, με συγχωρείτε, δεν είναι θέσεις κόμματος εκεί. Το να λες γενικά πράγματα.
1: Ωραία, να περιμένω. Εγώ σας λέω μέχρι στιγμής, με ρωτήσατε
0: ναι,
1: πώς βλέπω.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν μπορώ να δω κάτι που δεν έχω δει ακόμα.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν υπάρχουν εκπεφρασμένες συγκεκριμένες θέσεις και απόψεις ώστε να μπορεί κανείς να συμφωνήσει, να διαφωνήσει.
1: Οφείλει ο καθένας να ευγνωμονεί τον Αλέξη Τσίπρα, και θα το λέω ακόμα και αν βρεθώ πολιτικά αντίπαλος σε εκλογές, δεν είσαι στο αμετάλλο, είναι ότι είναι ο πρωθυπουργός που παρέλαβε μια χώρα που κατά 99% μαθηματικά ήταν προδιαγεγραμμένο να μας πετάξουν έξω από το ευρώ, ήταν από τον Σόιμπλε, και μπορώ να εξηγήσω και το γιατί θέλα να μας πετάξουν. Όλα αυτά τα παραμύθια ότι θέλα να μας τιμωρήσουν, δεν δουλεύει έτσι η πολιτική. Είχαν συμφέρον η Γερμανία να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ για καταρρεύμα.
0: Ναι, πείτε μου πάλι γιατί πρέπει να ευγνωμονούμε τον Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Διότι πήρε μια χώρα η οποία ήταν καταδικασμένη μαθηματικά να βγει από το ευρώ, που είχε 1,2 δις στο ταμείο και έπρεπε να πληρώσουμε 20 σου μόνο στα τοκοχρεωλήσια, άρα δεν θα είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. 9 μας ζητούσανε, τα 9 τα έπαιρναν πριν από λίγο, αυτά που απορρίψαμε. Λοιπόν, και κατάφερε μέσα από αυτές τις μπλεγάδες, μέσα μια τεράστια ήττα, γιατί κανένας δεν λέει ότι το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν πολιτική ήττα της αριστεράς και των οικολόγων και όλων μας. Δεν θέλαμε ένα τρίτο μνημόνιο. Εξαναγκαστήκαμε σαν το μηχείρον, αλλά αν μη τι άλλο, αυτό που πήραμε στα χέρια μας το παραδώσαμε μετά από 5 χρόνια σε απόλυτη κανονικότητα. Όλοι οι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες, θα πω έναν μόνο, το ξεχνάει ο ελληνικός λαός. Ο δείκτης οικονομικής ανισότητας. Τον πήραμε σε ιστορικό μέγιστο, είναι ο δείκτης Gini. Τον πήραμε σε ιστορικό μέγιστο το 2014, τέλη 2014 ήταν σε ιστορικό μέγιστο, και τον παραδώσαμε σε ιστορικό ελάχιστο.
0: Ναι.
1: Αν μη τι άλλο λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, πέρα από τη διαφωνία την πολιτική, οφείλουμε να σεβόμαστε ότι παρέδωσε μια χώρα κανονική, ενώ παρέλαβε μια χώρα διαλυμένη.
0: Ναι.
1: Παρέδωσε μια χώρα ισχυρή, σεβαστή, με ταμείο, με δυνατότητα να δανείζει.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, μου ανοίγεται όμως τώρα κουβέντα και δεν έχω το χρόνο γιατί θέλω να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Άλλο λέω.
1: Εμένα δεν μου αρέσει να το ολοκαθορίζω.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Απλώς φαίνεται να ξεχνάμε τη βαριά φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Έγιναν πράγματα, τις κλειστές τράπεζες. Τα μνημόνια, τα capital control. Είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Δεν. Κάποια κοντό θα φέραν οι θεσμοί, δεν θα φέραμε εμείς. Έτσι να ξεκαθαρίσουμε. Πάλι μην λέμε πράγματα που είναι ανακρίβες. Όταν σου κόβουν το μηχανισμό ενδοτραπεζικής αδειονότησης, τον ELA, είσαι υποχρεωμένος να κλείσεις την τράπεζα. Σας λέω, θα πάτε σε αυτό που έπαθε η Κύπρος, που χάθηκαν οι καταθέσεις. Και από τα δύο διαλέγεται. Ο ELA είχε καταργηθεί.
0: Ναι, ταλαιπωρήθηκαν οι τράπεζες, ταλαιπωρήθηκαν οι πολίτες με τα κόκκινα δάνεια. Όμως είναι πράγματα.
1: Από εμάς, ταλαιπωρήθηκαν από τον κύριο Σόντε και τον κύριο Βίλ.
0: Δεν αλυσοδέθηκε η αγορά με τα capital controls τώρα, κύριε Τσιρόνη? Δεν ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας επί Τσίπρα?
1: Φανταστείτε, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Δεν αυξήθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας?
1: Να απαντήσω ένα-ένα. Ένα-ένα. Πρώτον, τράπεζες. Οποιαδήποτε τράπεζα σήμερα στον πλανήτη, η πιο υγιής τράπεζα, αν τη κόψεις το μηχανισμό ELA, δεν την αφήνεις να δανείζεται εσωτερικά και το μάθουν οι καταναλωτές της, θα καταρρεύσει σε 20 ώρες.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε στον πλανήτη, πιο υγιής τράπεζα, οι τράπεζες δεν έχουν ποτέ αποθεματικό όλα τα λεφτά των καταθετών τους, ούτε το 20% δεν έχουν στο ταμείο. Αν δεν υπάρχει ενδοτραπεζικός δανεισμός, αυτός είναι ο ELA. Δηλαδή αν εμένα μου ζητήσουν πολλά, αμέσως να μου τα δώσει μια γειτονική άλλη τράπεζα, Και αυτό ήταν η Ελλάδα. Την Ελλάδα μας βγάλανε από το μηχανισμό οι ΕΛΕΗ τέλος Ιουνίου. Yeah. Αν λοιπόν δεν έκλειναν οι τράπεζες και βάζαμε τα capital controls, απλά οι τράπεζες θα είχαν καταρρεύσει. Θα είχαν τρέξει ουρές οι πολίτες, οι πρώτοι που θα είχαν πάρει τα λεφτά τους, θα τελείωνε το ταμείο και οι τράπεζες θα χρωκοπούσαν.
0: Τέλος πάντων, κοιτάξτε, αυτό είναι μια κουβέντα που θέλω να την κάνουμε μια άλλη φορά, γιατί δεν θα προλάβουμε τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Θα απαντήσω τότε μόνο για τη φορολογία.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Πράγματι, το να φορολογήσεις τις πολύ ανώτερες τάξεις απαιτεί θεσμικές παρεμβάσεις πάνω από δεκαετία. Δεν προλαβαίναμε. Έπρεπε λοιπόν ή να συνεχίσουμε να φορολογούμε τους αδύναμους, και σας είπα για την οικονομική ανισότητα προηγουμένως, ή να φορολογήσουμε κυρίως τη μεσαία τάξη. Είναι οδυνηρό, αλλά εδώ προσέξτε κάτι. Λέτε υπερφορολογήσαμε. Μπορώ να σας αποδείξω με απλά μαθηματικά ότι τα λεφτά που τραβήξαμε εμείς από την ελληνική κοινωνία συνολικά, κυρίως από τη μεσαία τάξη, το παραδέχομαι, τα χρόνια αυτά τα 5 ήταν λιγότερα από ό,τι τραβούσαν οι προγενέστεροι μας που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία.
0: Ωραία.
1: Και πάμε... υπάρχει κάτι κρίσιμο. Αν εμείς τραβήξαμε 40 δις, ας πούμε, φορολογία, με έμεση και άμεση φόρη συνολικά μία χρονιά, και τράβηξε ο άλλος, ας πούμε, 50, αλλά ο άλλος έχει φορτώσει άλλα 90 δισεκατομμύρια δάνεια, ποιος είναι ο πιο συνετός? Εγώ που φορολόγησα με 40 και άφησα και ένα μαξιλάρι στο τέλος, ή εκείνος που φορολογούσε με 50 πριν τα μνημόνια και την ίδια ώρα φόρτωνε άλλα 90?
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα που θέλω πραγματικά να την κάνουμε κάποια στιγμή αυτή τη συζήτηση, και για το δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό, γιατί ξέρετε κάτι, δεν ήταν μόνο, ήταν και το ιδιωτικό χρέος. Υπήρχαν τότε, από ό,τι θυμάμαι, 4 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, οι πάντες δηλαδή, να χρωστάνε παντού. Δηλαδή ήταν τραγικό.
1: Ναι, αυτό το κληρονομήσαμε όμως. Δεν το οδήγησε.
0: Ναι, δεν
1: άλλαξε η οικοκοπία τη χώρα.
0: Εσείς θεωρείτε ότι σήμερα ο Τσίπρας...
1: Αποποιημένη χώρα, το ξεχνάμε αυτό.
0: Θεωρείτε ότι σήμερα ο Τσίπρας μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα? Δηλαδή, πώς βλέπετε την πορεία του, την πολιτική, και αν θα ήσασταν διατεθειμένοι ως οικολόγοι πράσινοι να συνεργαστείτε και πάλι με τον Τσίπρα?
1: Αυτό το ξεκαθάρισε.
0: Είπατε, περιμένετε.
1: Για το έργο του, ναι. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του σε αυτά που διάβασα μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που διάβασα μέχρι τώρα απέχουν πάρα πολύ από την βιωσιμότητα, δεν συμφωνούμε, το ξεκαθάρισα, με ρωτήσατε, σας απαντώ.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αυτή τη στιγμή αυτά που τα λίγα που διαβάσαμε είναι πολύ μακριά από αυτό που εμείς θεωρούμε ως λύση για τη χώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, μην το ξεχάσω.
1: Πάρα πολύ μακριά πολιτικά, σαν κείμενο,
0: ναι.
1: Σαν άποψη. Από εκεί και πέρα, το να σέβομαι ένα πολιτικό όπως σέβομαι τη Μακαρίτσα, την κυρία Γεννηματά, ήταν εξαίρετη πολιτικός, παρόλο που ήταν σε ένα άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σεβόμαστε αυτή τη στιγμή, όταν λέω σέβομαι τον κύριο Τσίπρα, δεν σημαίνει σώνει και καλά πάει συνεργαστώ και μαζί του, εφόσον έχουμε σοβαρές διαφωνίες.
0: Ναι.
1: Που ασέβομαι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον εθνάρχη.
0: Ναι.
1: Που ασέβομαι την προσπάθεια που έκανε, αποτυχημένη αλλά αξιοπρόσεχτη, ο Κώστας ο Καραμαλής, να χτυπήσει τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Απέτυχε, αλλά προσπάθησε τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Ενώ οι τωρινοί την ταΐζουν τη διαφορά.
0: Είναι προς τιμήν σας που λέτε ότι σέβεστε κάποια,
1: μπορώ
0: γιατί εδώ
1: να
0: υπάρχουν
1: να...
0: χαρακόμματα. Ναι. Δεν...
1: Όχι. Εμείς οι οικολόγοι πράσινοι, τα καλά που έχει κάνει δεξιά στην Ελλάδα, μπορώ να σας τα απαριθμίσω, όπως με βάλατε, με αναγκάσατε να απαριθμίσω τα καλά που κάνει η κυβέρνηση Τσίπρα. Αλλά μπορώ να σας απαριθμίσω τα καλά που κάνει ο Μακαρίτσα, ο Γεννηματάς.
0: Καλά, μην απαριθμίσουμε τώρα. Αυτά λίγο πολύ τα ξέρουμε ή ανήκουν στο. Έχετε δίκιο. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Όλες οι πολιτικές οικογένειες του δημοκρατικού τόξου είναι πολύτιμες για τη χώρα και πρέπει να συνεργάζονται.
0: Τι βλέπετε στις επόμενες εκλογές, κύριε Τσιρόνη, με τον πολυκερματισμό της αριστεράς? Δηλαδή, οι οικολόγοι πράσινοι στέκονται έτσι με ένα βλέμμα κριτικό, από ό,τι βλέπω, και διερευνητικό απέναντι σε όλους, μέχρι να δουν τι και πώς. Αλλά εσείς τι βλέπετε να έρχεται? Βλέπετε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς? Βλέπετε τι γίνεται και στη Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά, την έλευση Σαμαρά του κόμματος Σαμαρά?
1: Καταρχάς, δεν καταλαβαίνω γιατί στην Ελλάδα μιλάμε για πολυκερματισμό. Όλες οι δυνατές χώρες στην Ευρώπη, όλες οι δυνατές χώρες στην Ευρώπη έχουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία συμμετέχουν. Η Ελλάδα έχει ένα σύστημα που νοθεύει την απλή αναλογική και εμποδίζει. Να σας θυμίσω τις άλλες χώρες. Δεν ισχύει αυτό που ισχύει στην Ελλάδα. Τρεις μέρες, αν σε τρεις μέρες δεν έχει συμφωνήσει, δίνει την εντολή στο επόμενο κόμμα και στο και πάμε για εκλογές. Στη Γερμανία διαπραγματευόντουσαν 6 μήνες. Στο Βέλγιο πάνω από ένα χρόνο, για να άρθρο-άρθρο, πολιτική-πολιτική, δέσμευση-δέσμευση, για να βγάλουν κοινή κυβέρνηση. Σε ένα τέτοιο διάλογο μπορούμε να συμμετάσχουμε. στο εκβιαστικό μέσα σε τρεις μέρες μετά τις εκλογές. Ή θα πεις ναι σε όλα, σε κάποιο κύριο Μητσοτάκη, σε κάποιο κύριο Τσίπρα, ή θα πεις όχι σε όλα. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε με τις προτάσεις μας για την αγροτική οικονομία, τις προτάσεις μας για τη μεταποίηση, την πράσινη οικονομία. Μπορούμε να συνεισφέρουμε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε οποιοδήποτε διάλογο. Γιατί πρέπει να καλά να δώσω λευκή επιταγή σε κάποιο κύριο Τσίπρα ή σε κάποιο κύριο Μητσοτάκη.
0: Πάντως η εικόνα της Ευρώπης σήμερα, κύριε Τσιρώνη, είναι ότι η αριστερά έχει απολέσει δυνάμεις και την εμπιστοσύνη των πολιτών, ενώ ενισχύεται η ακροδεξιά. Κάνω λάθος?
1: Βεβαίως, και σε αυτό υπάρχει αιτία.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι η αριστερά που απολέσε δυνάμεις, είναι η σοσιαλδημοκρατία.
0: Ναι.
1: Γιατί αναφέρεται στη σοσιαλδημοκρατία, η οποία δεν είναι αριστερά. Να ξεχωρίζουμε τις πολιτικές σχόλια.
0: Έτσι όπως έχουν γίνει οι πολιτικές σήμερα, δεξιά-αριστερά, έχει καταμπερδευτεί όλος ο κόσμος και πρέπει να το παραδεχτείτε αυτό. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη αριστερά, δεξιά και κέντρο πλέον.
1: Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις. Μου αρέσει να πω για νεοφιλελευθερισμό, που είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Μου αρέσει να μιλήσω για τη δημοκρατική αριστερά, που είναι ο κύριος Τσίπρας. Μου αρέσει να μιλήσω για σοσιαλδημοκρατία, που είναι το Πασόκ. Και να μιλήσουμε για τις πολιτικές οικογένειες. Η σοσιαλδημοκρατία λοιπόν πραγματικά βρίσκεται στην Ευρώπη σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο, διότι επί δεκαετίες εφαρμόζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Οπότε ο κόσμος απογοητεύεται και τελικά γυρίζει στην δεξιά. Yeah. Να σας πω ότι να κάνω αυτοκριτική ότι οι Ευρωπαίοι Πράσινοι τα τελευταία 5 χρόνια στρίψανε και αυτοί προς τη σοσιαλδημοκρατία και χάσανε δυνάμεις. Εκεί που είμαστε μέρος της λύσης. Γίναμε και εμείς μέρος του προβλήματος.
0: Ναι. Από όλες αυτές τις πολιτικές δυνάμεις, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι οικολόγοι πράσινοι σε ποια βρίσκονται πιο κοντά, σε ποια πολιτική ατζέντα από τις υπάρχουσες?
1: Στους οικολόγους πράσινους. Κοιτάξτε, μιλάμε για βιωσιμότητα. Βιωσιμότητα σημαίνει ότι βρίσκω τρόπο να χρηματοδοτήσω την καταστροφή που έρχεται με τον Ντάλε, με την κλιματική αλλαγή.
0: Αυτό.
1: Αν λοιπόν αυτό το μοντέλο το εφαρμόσει, που δεν το εφαρμόσει καμία κυβέρνηση, έχουμε μέθοδο. Η ίδια μέθοδος είχε προταθεί όταν η Ελλάδα, πριν μπει η Ελλάδα στα μνημόνια τους πράσινους.
0: Ναι.
1: Ήτανε ο φόρος Τόμπιν ο περίφημος, για όποιους γνωρίζουν να καταλάβουν, φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, όχι φόρος στα προϊόντα, αλλά φόρος στις μετοχές, στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, που θα μπορούσε να υπερχρηματοδοτήσει όλες αυτές τις δαπάνες.
0: Ναι.
1: Το είχαμε προτείνει και πριν, και όταν έπεσε η Lehman Brothers, ως λύση για την Ευρώπη. Αν είχε εφαρμοστεί αυτή η λύση, δεν θα είχε μπει η Ελλάδα στα μνημόνια και καμία άλλη χώρα.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Τσιρώνη. Υπάρχει μια διάχυτη έτσι αίσθηση, και θα ήθελα να απαντήσετε σε αυτό για τελευταία ερώτηση, ότι οι οικολόγοι, οι πράσινοι, οι οικολόγοι γενικότερα, εμποδίζουν την πρόοδο των έργων. Δηλαδή, έχω μιλήσει με περιφερειάρχες, με δημάρχους που κάνουν έργα, διαχειρίζονται ευρωπαϊκά κονδύλια και κάνουν έργα σε όλη την Ελλάδα, και λένε ότι υπάρχουν πολλές φορές οι οικολόγοι που βάζουν εμπόδια σε χυτά, σε ανεμογεννήτες, σε έργα, δηλαδή που υπάρχουν προσκόμματα μονίμως από τους οικολόγους, χωρίς να είναι πάντα απαραίτητα. Όλοι σέβονται τη φύση και θέλουν να έχουν οικολογική συνείδηση. Επί του πρακτέου, τι γίνεται?
1: Εμείς οι οικολόγοι πράσινοι είμαστε κόμμα, δεν είμαστε φυσιολατρικός όμιλος.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάτε για τη φύση.
0: Ναι.
1: Όταν αυτή τη στιγμή, να σου πω πολύ, μια και μου είπατε για τη φύση.
0: Ναι.
1: Όταν αυτή τη στιγμή οι περιοχές Natura στην Ευρώπη έχουν ένα τζίρο 200 δις ετησίως, 200 δις.
0: Ναι.
1: Τζίρο. Που σημαίνει επισκεψιμότητα, έρευνες, διαμονές, τα πάντα. Ζήρο, πραγματικό. Λεφτά. Και εμείς στην Ελλάδα, όχι δεν έχουμε με βάση την έκταση, όχι το τουριστικό, γιατί εμείς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και τουριστικό προϊόν με την Natura, που δεν το έχουμε αναπτύξει, είμαστε τουριστική χώρα. Χωρίς τον τουρισμό. Θα έπρεπε εμείς αυτή τη στιγμή, μόνο για την έκταση Natura που έχουμε, να έχουμε 10 δις τζίρο μόνο από την Natura. Όταν λοιπόν έχεις ένα τεράστιο κεφάλαιο που κοιμάται και πας και το καταστρέφεις με κλιματικό τρόπο, προφανώς αντιβρούμε. Όχι όμως επειδή είμαστε φυσιολάτρες.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά λοιπόν, είναι ανοησία να καταστρέψει, σαν πείτε αυτή τη στιγμή, να χτίσουμε την Ακρόπολη. Όχι κύριε, δεν θα χτίσουμε την Ακρόπολη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η Ακρόπολη είναι τεράστια.
0: Κύριε Τσιρώνη, πρέπει να πάω σε αθλητή ειδήσεων.
1: Καταστρέφουμε τον πλούτο μας, πριονίζουμε το κρατή που καθόμαστε και μας λέτε ότι αντιδρούμε. Φυσικά αντιδρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αντιδρούμε στην ανάγκη.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θέλω να ξανακάνουμε, γιατί έχω πολλά θέματα που θέλω να σας θέσω ακόμα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τις απόψεις σας.
1: Γιατί είναι τεκμηριωμένο. Παρά να απαντάμε και τεκμηριωμένο.
0: Έχω και άλλες ερωτήσεις σε μια επόμενη εκπομπή.
1: Όχι δηλαδή γενικόλογα.
0: Όχι, να μιλάμε, ναι, το, η θεωρία, εντάξει, απέχει πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιρώνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσιρώνη. Έχει διατελέσει, όπως σας είπα και πριν, υπουργός της κυβερνήσης πρώτη φορά αριστερά ΣΥΡΙΖΑ και ανήκει στους οικολόγους πράσινους. Κυρίες και κύριοι, τελειώνοντας να σας πω ότι είχαμε μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο σήμερα το πρωί. Μια έκρηξη σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Ολοσχερός καταγράφηκε αυτή η επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο το πρωί. Άγνωστες οι συνθήκες. Έχουν τραυματιστεί 11 άτομα μέχρι τώρα, με τρεις από αυτούς να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Έχει χύσει το πρωί 112 στον Ασπρόπυργο, που καλούν τον κόσμο να απομακρυνθεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Η είδηση της ημέρας, έτσι που τάραξε το μουσικό φιλοκοινό, ήταν ο θάνατος της Μπόνι Τάιλερ. Παραδίδουμε σκυτάλη στο Γιάννη Μινατσί και στη Δέσποινα Κουλούμπρη, και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Πρόσκληση να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου Αθήνα και Άγκυρα για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Απίφθινο Τούρκος Πρόεδρος, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση, είπε κατά την συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ επισήμανε ότι ο λαός του δεν γνωρίζει τίποτα για το κάζους μπέλι. Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ο Ταγί Περτογάν υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα και πρόσθεσε: δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά όταν χρειαστεί, ως ονομασία, ειδικά στο εσωτερικό μας και στα χωρικά ύδατα. Εξαπέλυσε επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό με αφορμή τις δηλώσεις του για το ενδεχόμενο αγοράς από την Τουρκία των αμερικανικών μαχητικών F-35. Επίσης, ανέφερε ότι δεν συζήτησε με τον κύριο Μητσοτάκη το θέμα της θεολογικής σχολής Χάλκης, αλλά σημείωσε πως οι δύο πλευρές συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ζητήματα του Αιγαίου. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, ενώ τόνισε πως η μόνη διαφορά Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να λυθεί στην βάση του διεθνούς δικαίου. Βολές κατά της κυβέρνησης για εφησυχασμό και αδράνεια απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, επισημένοντας ότι δεν αντιμετωπίζει αποφασιστικά τις βλέψεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και θέτει το θέμα στα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και στον ΟΗΕ. Υπογράμμισε πως η τουρκική προκλητικότητα πρέπει να είναι μόνιμο θέμα συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ώστε και οι σύμμαχοί μας στην διεθνή κοινότητα να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Ισλανδό νομικό και διπλωμάτη, υποδέχθηκε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Ρόδο για τις εργασίες της Ροδιακής Ακαδημίας για το Δίκαιο της Θάλασσας που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένα πολιτικό σκηνικό σε φάση έντονης αναδιάταξης με τη Νέα Δημοκρατία να ανακτά μέρος της δυναμικής της, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ να παραμένει καθυλωμένο, περιέγραψε ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, μιλώντας στον Real Voice. Όπως εξήγησε, οι τελευταίοι κύκλοι ερευνών δείχνουν ότι μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων, της Ελλάς και της Μαρίας Καριστιανού, διαμορφώνεται ένα νέο πολιτικό τοπίο, στο οποίο οι δύο κερδισμένοι είναι η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα. Στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μεταφορικό ισοδύναμο, στις πληρωμές προς τις νησιωτικές επιχειρήσεις, στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την περαιτέρω ενίσχυση της νησιωτικότητας, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Μάγκος ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε λειτουργία η ανανεωμένη πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν το 2023. Σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου για πλήρη αδιαφορία και απαξίωση των κοινοτήτων άσκησε ο Πρόεδρος των Μαριτσών Γιώργος Παπαδημήτρης, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Παπαδημήτρης ανέδειξε την ανυπαρξία αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων αρμοδιότητα του Δήμου, οι οποίες δύο χρόνια μετά την Θεομηνία Μπόρα δεν έχουν καν ξεκινήσει, την ώρα που η περιφέρεια ολοκλήρωσε ένα έργο υποδομής και αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή. Ο κοινοτάρχης Μαριτσών περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν οι κοινοτάρχες της Ρόδου, καταγγέλλοντας ότι ο Δήμος τους έχει αφήσει στο περιθώριο. Προς νέα παράταση και για το 2027, η μη καταβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας. Η σχετική εξαγγελία αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Σίμη, όταν ένας 87χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή του Νιμποριού. Άμεσα ειδοποιήθηκε η λιμενική αρχή Σίμης, ενώ ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Κόταν, 60χρονος Ελβετός τουρίστας, ο οποίος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, παρέσυρε αστυνομικό κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου έξω από το ΑΤΑΦ Αντιμάχιας. Το όχημα παρέσυρε τον ένστολο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο σταθμευμένο όχημα που είχε κινητοποιηθεί για έλεγχο. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο της Κόπου, εξήλθε, ενώ ο 60χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών για τα περαιτέρω. Ενημερωτική συνάντηση με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής κινητικής προστασίας πραγματοποιήθηκε χθες στην Κάρπαθο από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο και το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα Πέμπτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο με 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο με 33. Δροσερότερα σημεία η νησιά του νομού μας μέχρι 28 βαθμούς στην Αστυπάλαια, ο Υδράργυρος και μέχρι 27 στην Κάσο. Για αύριο Παρασκευή εβδομάδα κλείνει με πολύ καλές, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί παραμένουν στα 5 με 6 περίπου μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα δηλαδή νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σύμη με 37 βαθμούς, η Λίνδος θα ακολουθήσει με 36, η Κάλυμνος με 35 και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αστυπάλαια και την Κάσο Υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς. Τη νύχτα οι ελάχιστες από 23 μέχρι περίπου 27 βαθμούς ανάλογα που βρίσκεστε στο νομό μας.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
7: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος, το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
9: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ. Στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
11: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: γνώσεις. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
1: Έτσι με μαρινέλα ξεκινήσαμε.
0: Ωραία.
1: Είναι η εκπλήξη εδώ του Ηχολήπτη και η δική σου βέβαια. Δεν ξέρω τι εκπλήξεις, Γιάννη Μινατσίμου, αν σε ετοιμάζεις καθημερινά εδώ πέρα.
0: Κοίταξε, μετά τον μαγιασμό που είχαμε εδώ, νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε, να κάνουμε τις επιλογές μας με τις ευλογίες του Θεού.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πάνω απ' όλα με τις ευλογίες του, ναι, της
0: Εκκλησίας. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Real Voice του 99,5 σε όλα τα 12 νησιά.
1: Και είναι η εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές για σήμερα 5η 9 Ιουλίου εδώ μέσα από το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Στην τεχνική υποστήριξη ο Βαγγέλης Καρακατσάνης.
0: Ωραία. Εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Στο ένα μικρόφωνο ο Γιάννης Μινατσής.
0: Και στο άλλο η Δέσποινα Κουλούμπρη.
1: Ναι. Και, και στην παραγωγή είναι η Κινατά Σεκούλαρου.
0: Η Νατά Σεκούλαρου, ναι. Η Άρθια Φιχθής από την Κάσο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έχει μέρες που ήρθα, αλλά ναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα δεν
1: μία, αλλά βλέπω ότι κόσμος πάει και έρχεται. Καλοκαίρι είναι, επισκέπτονται τα νησιά. Και εξής, πάντα είχα αδυναμία στους ανθρώπους, Γιάννη, οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: και επισκέπτονται την Ελλάδα και ειδικά επισκέπτονται τα δικά τους μέρη, τα δικά τους νησιά μέσα στο καλοκαίρι.
0: Κοίταξε, εγώ λέω πάντα οι ομογενείς ή και γενικά οι Έλληνες της κοντινής ή της μακρινής ξενιτιάς είναι δύο φορές Έλληνες. Και το εννοώ αυτό διότι και με τις... βεβαίως υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά με την συμπεριφορά τους, τις πράξεις τους, την αγάπη που εκδηλώνουν για την πατρίδα, την στήριξη που παρέχουν πολλές φορές και είναι ουσιαστική, πραγματικά και βεβαίως ήδη νιώθουν, είναι στενότερα δεμένοι οι ομογενείς μας από εμάς τους γηγενείς που μένουμε στην ευλογημένη αυτή η χώρα και στις ιδιαίτερες πατρίδες μας. Και δεν είναι υπερβολή αυτό το πράγμα. Και βεβαίως, κάνουμε ένα πρόλογο τώρα για να πάμε και στον καλεσμένο μας, ο οποίος σήμερα είναι ένας φίλος από την Όλυμπο, το Διαφάνη της Καρπάθου, ο οποίος χρόνια είναι στην Αμερική. Και είναι μια ευκαιρία να τον βολιδοσκοπήσουμε λίγο, να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος και ακριβώς είναι η επιβεβαίωση αυτών που λέω.
1: Και βασικά θα ήθελα και εγώ να μάθω και να ακούσω,
0: ναι,
1: την ιστορία του αυτού του ανθρώπου, που είναι τώρα εδώ δίπλα μας, φίλε κρατές, στο στούντιο. Ήταν έκπληξη για μένα, δεν ήξερα την παρουσία του κυρίου Πρωτόπαπα, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στο φιλόξενο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθα, κύριε Πρωτόπαπα, στη Ρόδο και στο ραδιόφωνο μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χάρηκα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τον Γιάννη είμαστε αρκετά χρόνια φίλοι. Τώρα σας γνωρίζω και μπορώ να σας πω ότι από τη ζεστή φωνή που έχετε.
1: Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καταλαβαίνω ότι είστε ένας ιδιαίτερος άνθρωπος.
0: Το πρώτο κομπλιμέντο έπεσε όπως βλέπεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, διότι οι ομογενείς είναι και ευγενείς.
1: Βεβαίως. Μα πάντα είχα μια συμπάθεια στους ομογενείς. Ναι. Οπότε καλά, αυτό γίνεται και πράξη τώρα, κύριε Πρωτόπαπα. Και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε εδώ δίπλα μας.
0: Λοιπόν, να πω εγώ λοιπόν, Γιώργος Βασιλείου Πρωτόπαπας είναι ο καλεσμένος μας, ο οποίος, ξαναλέω, κατάγεται από την Όλυμπο της Καρπάθου. Μικρό παιδί, θα μας τα πει και ο ίδιος, βέβαια, ξενιτεύτηκε, πήγε στην Αμερική και αυτοδημιούργητος έκανε μεγάλη περιουσία, έκανε μια ωραία οικογένεια, έχει δύο αγοράκια και ένα κορίτσι και μαζί με τη σύζυγό του πάλευσαν σκληρά για να φτιάξουν αυτά που φτιάξανε, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν έβγαλε από την ψυχή, την καρδιά του και το νου του την ιδιαίτερη πατρίδα του, κυρίως την Όλυμπο και το Διαφάνη της Καρπάθου. Ναι.
1: Οπότε, κύριε Πρωτόπαπα, είστε εδώ στη Ρόδο, βέβαια για Κάρπαθο καταλαβαίνω ότι θα πάτε για να συνεχίσετε τις διακοπές σας, αλλά θα έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε και εμείς αλλά και οι ακροατές μας πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι από την Όλυμπο της Καρπάθου προς την Αμερική.
2: Όταν τελείωσε το δημοτικό στο Διαφάνη Καρπάθου, ήρθα εδώ στη Ρόδο και φίτησα στο Βενεντόχλιο. Τότε ήταν γυμνάσιο, δεν υπήρχε λύκειο και γυμνάσιο. Με φιλοξένησε μια θεία μου και ένα θείο μου, ο Βασίλης ο Βασίλης, με τη θεία μου τη συγχωρεμένη τη Φωτεινή. Και τελειώνοντας το γυμνάσιο, ήθελα να πάω στην σχολή Κάρων. Και μηχανικός.
0: Να γίνεις αεροπόρος, ναι, δηλαδή μηχανικός.
2: Ναι, και μηχανικός.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο ήταν κάπως ουτοπία, γιατί το πρώτο πράγμα που ήταν τα πολιτικά μου φρονήματα. Δεν ήμουν βέβαια κομμουνιστής.
1: Α, τότε ήθελε δηλαδή να ανήκεις κάπου συγκεκριμένα.
0: Πιστοποιητικό εθνικό φροσύνης.
2: Εθνικό φροσύνης, ναι, ναι. Δεν είχα πρόβλημα με αυτό, αλλά επειδή υπήρχε η προοπτική να πάω στην Αμερική, το δέχτηκα. Μίλησα με καθηγητές στην Αθήνα κτλ. Και έφυγα μια μέρα πριν να περάσω περιοδεύον.
0: Πριν το στρατό.
2: Πριν το στρατό, ναι. Ναι. Οπότε δεν επηρέασα και καθόλου. Ήθελα όμως να πάω.
1: Λες ηλικία, ναι. Πότε, 18 χρονών φύγατε.
2: 18,5 χρονών.
1: Ναι. Ναι.
2: Πήγα στην Νέα Υόρκη, με φιλοξένησαν η θεία μου εκεί μερικούς μήνες και μετά μεταφέρθηκα μόνος μου στην Αστόρια. Βρήκα ένα δωμάτιο από μια εφημερίδα εκεί τοπική και ξεκίνησε, όπως λέει ο Γιάννης, η ιστορία μου, η οποία καθόλου εύκολη δεν ήταν όμως, αλλά είχα ένα σκοπό και μια διάθεση να προχωρήσω και να πετύχω.
1: Τελικά πάνω απ' όλα είναι Γιάννη και κύριε
2: Πρωτόαπα.
1: Ο στόχος και οι αξίες που κουβαλάμε μέσα μας, έτσι.
2: Ναι, ναι. Τελείωσα τελικά τη σχολή του μηχανικού αεροσκαφών. ANP Mechanic, ναι. Και είχα και τις, ειδικεύτηκα και για υπτάμενος μηχανικός. Όμως, μ' άρεσε και το τραγούδι.
1: Οπότε βγήκε και το άλλο ταλέντο.
2: Ναι, και έτσι πήγα μια μέρα στη Βαλτιμόρη για μια χωρισπερίδα και εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου. Την ερωτεύτηκα.
1: Αμερικανίδα γενικά, εσύ.
2: Όχι.
1: Η Καρπαθιά.
2: Καρπαθιά.
1: Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, οι Καρπάθοι. Συνήθιζε πάντα Καρπάθιους, θέλετε να.
2: Δεν είχα καμιά.
1: Κυρίως.
2: Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Όμως πήγαινα στην Χωσπέδα και αφού την είδα με το που πήγαμε στην πόρτα, ήταν μια από τα κορίτσια που παίρνουν τα λουλούδια στο πέτο.
1: Που έκανε το welcome, ας πούμε. Της,
2: ναι, το welcome και μόλις την είδα, λέω, αυτή είναι. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Και έτσι πήγα στη Βαλτιμόρη, με μεταφέραν τότε από το Kennedy, το αεροδρόμιο που δούλευα στη United, στο San Francisco, στην Καλιφόρνια, εκεί η United κάνει τα major, ξέρεις, overhauls από τα αεροπλάνα. Ήταν και μικρή, δεν ήθελε να πάει στην Καλιφόρνια, έκλαιγε, ξέρω εγώ. Οπότε έμεινα στη Βαλτιμόρη μόνιμα μάλλον, και ξεκίνησα από εκεί την επιχειρηματική μου καριέρα. Σήμερα έχω 3 εστιατόρια, 2 όχτητα και τα κτίρια και τα μαγαζιά. Τα οποία όμως καμιά φορά με ρωτάνε πολύ, δεν τους αρέσει αυτός ο κλάδος. Τον θεωρούν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το κλάδο της εστίασης.
2: Εστίασης,
1: δηλαδή.
2: Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει, ναι. Ιδιαίτερα, κάθε μέρα θέλω να μαθαίνω.
1: Ναι. Και εμένα μου αρέσει να σου πω ο κλάδος της εστίασης, γιατί οι γονείς μου ήταν στην εστίαση για πάρα πολλά χρόνια και εγώ από μικρή έχω μάθει την εστίαση και μπορώ να πω ότι μου αρέσει ακόμη ο χώρος της εστίασης. Δύσκολος χώρος, απαιτητικός.
2: Ναι. Εγώ νομίζω όταν έχεις γνώση του αντικειμένου, της δουλειάς που κάνεις, δεν είναι δύσκολο τίποτα. Εντάξει, το ότι θα βρεθεί ένας πελάτης που θα έχει ιδιαιτερότητες κτλ., αυτό θέλει και μια ανοχή,
1: ναι,
2: σε αυτό που κάνεις. Αλλά εμένα, δηλαδή, αν ρωτήσεις στους 10 εστιατόρες, στους 9, θα σου πούνε ότι είναι από τα, ναι, από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα. Εμένα, εγώ, μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Γιώργο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Με ποιο κεφάλαιο, έτσι, δηλαδή, ήταν ένα ρίσκο να ξεκινήσεις αυτή τη...
2: Να σου πω, Γιάννη, δεν είχα τα κεφάλαια, ναι, όταν ξεκινήσα. Όμως, μπαινόβγαινα, που λέμε και στα καρπάθικα, ναι, από real estate γραφεία και μου ζητούσαν από εκατομμύρια μέχρι χιλιάδες. Οπότε, μια μέρα πηγαίνω για δουλειά.
0: Για να ξεκινήσεις.
2: Για να ξεκινήσεις, ναι. Μπήκα σε ένα γραφείο μέσα και ήρθε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν Εβραίος, και μου λέει, κοίτα να δεις, όλα καλά, αλλά κατάλαβα ότι έχεις μια προφορά ιδιαίτερη. Από πού είσαι, λέω, από την Ελλάδα. Και μου έφερε κάποιον Παντούλη Νίκο, ο οποίος ήταν Έλληνας.
0: Ναι.
2: Και πήγα στο γραφείο του και μου ξεφίλιζε εκεί τόμους από μαγαζιά που πλειώνουν. Οπότε του είπα την αλήθεια, λέω, Νίκο, δεν έχω λεφτά, αλλά αν μου δείξεις ένα μέρος που
0: τέλος πάντων να...
2: Ναι, να είναι καλό και τα λοιπά, μπορώ να κάνω κάτι.
0: Ναι.
2: Και έτσι και έγινε. Μου δείξε ένα μαγαζί το οποίο πουλιόταν τότε σε 45.000. Μόνο η επιχείρηση. Και πήγα και το είδα. Ρώτησα και μερικούς φίλους και τα λοιπά. Και πήρα την απόφαση να το αγοράσω. Ο Νίκος όμως, αυτός που το πουλούσε, μου λέει, κοίτα να δεις, μπορεί να πάρουμε και καλύτερη τιμή. Λέω, Νίκο, και τα 45 θα δώσουμε. Κατόπιν λοιπόν, μετά που έκλεισα τον deal, είχε άλλους 15 που προσπαθούν να το πάρουν με πιο λίγα λεφτά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Και έτσι ξεκίνησα από εκείνο το μαγαζί, το οποίο
0: στην αργότερα... Βαλτιμόρη, έτσι.
2: Στην Βαλτιμόρη, ναι. Yeah. Αγόρασα και το κτίριο, το οποίο το έχω μεγαλώσει το μαγαζί, τώρα είναι τη δεύτερη φορά, το Βαλεντίνος. Yeah.
0: Και... ξέχασα να πω ότι το ψευδόνυμο του Παρατσούκλη είναι Βαλεντίνος.
2: Ναι.
0: Και δεν του το έχουν δώσει τυχαία.
1: Γιατί ο Βαλεντίνος από τον σχεδιαστή μόδας, δηλαδή, από τι.
2: Όχι. Όταν πήρα το μαγαζί, ο δικηγόρος με πήρε τηλέφωνο την προηγούμενη βραδιά και μου λέει, κοίτα να δεις, πρέπει αύριο να μου πεις το όνομα που κατάληξες να έχει το μαγαζί, γιατί πρέπει να κλείσω τα βιβλία. Ναι. Οπότε πήγα να κοιμηθώ και δεν μπορούσα πια. Δεν είχα ύπνο. Και η γυναίκα μου δεν είχε επιχειρήματα να μου πει έτσι να με καταπραίνει. Αλλά ήταν γύρω στο Valentine's Day που λένε.
1: Φεβρουάριο του κλείσατε το μαγαζί δηλαδή. Οπότε ναι, ήταν και επίκαιρο το ναι, όνομα. Ναι.
2: Και τη είχα δώσει λοιπόν ένα. Αν έχετε δει κάτι, γλόμπους που το κουνά και έχει σαν χιόνι μέσα.
1: Ναι.
2: Τη είχα πάρει και ένα δαχτυλίδι από κάτω λοιπόν. Εντάξει, πήρε το δαχτυλίδι και αυτό το γλόμπο που τον έβαλε δίπλα στο nightstand που λέμε εκεί στο Κομωδίνο.
1: Ναι.
2: Και μου λέει, κοίτα να δεις, by the way, μου λέει, μου αρέσει το δώρο που μου πήρες για το Valentine's Day. Λέω, αυτό είναι το όνομα, Βαλεντίνος.
1: Βαλεντίνος, και έμεινε έτσι.
0: Για να τον πεις τους γνωστούς και τους φίλους εντός και εκτός Ελλάδας, Βαλεντίνος.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ξεχάσει τον όνομα.
2: Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί με το ίδιο όνομα και πολλοί πρωτοπάδες και πολλοί γιορίδες.
1: Μα όλοι οι Καρπάθοι πρωτόπας είναι. Τι πρωτόπας και τι.
0: Ποιο πρωτοπαπά, τον Βαλεντίνο.
1: Ναι, τον Βαλεντίνο. Οπότε.
0: Έχει καθιερωθεί.
1: Γιατί μας ακούει και η Κάρπαθος τώρα, κύριε Πρωτόπα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ποιος είστε εσείς.
2: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάντως που ακούγεται.
0: Οπότε,
1: γιατί και η Αμερική μπορεί να μας ακούσει μέσα από το διαδίκτυο.
2: Ναι,
1: τώρα αυτό που κάνουμε συνέντευξη θα ανέβει και στα social media. Οπότε έχουν την ευκαιρία και οι φίλοι σας και οι συγγενείς στην Αμερική να σας ακούσουν.
2: Ναι.
0: Ναι, μέσα από το
2: πολλούς διαδίκτυο. Πολλούς χαιρετισμούς
0: σε όλους. Ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί κάτι έχει επιλέξει εδώ ο ηχολήπτης μας.
1: Έχει επιλέξει κάτι γνώριμο, κάτι σχετικό,
0: αφιερωμένο στον καλεσμένο μας.
1: Για να ακούσουμε.

0: Οπότε το τραγούδι τώρα, Γιάννη και κύριε Πρωτόπα, μας παραπέμπει. Έχουμε κάνει, εγώ έχω φτιάξει ήδη εικόνες τώρα της Αμερικής. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αμερική. Έχω φτιάξει εικόνες για το τι μπορεί έτσι να δει κάποιος που πρώτη φορά πηγαίνει στην Αμερική. Ένα χαρακτηριστικό κομμάτι για τους φίλους μας, τους Έλληνες που ζουν στην Αμερική.
1: Το τραγούδι αυτό όντως λέει μερικές αλήθειες. Έχω μεγαλώσει στη Νέα Υόρκη και να σας πω και κάτι που το έκανα από περιέργεια. Τη δεκαετία του 80 φύγανε πάρα πολλοί Έλληνες από τα εστιατόρια και γίνανε ταξιτζίδες. Δηλαδή το ταξί με την άδεια και το αυτοκίνητο, ένα στήριγμα το πήρε 17.000 τότε και έφτασε στα 1,5 εκατομμύριο. Φούσκα του χρήματο στη δουλειά αυτό. Όμως λέω, θα το κάνω αυτό το πάκελο να δω γιατί αυτοί όλοι φύγανε και πήγανε εκεί. Το έκανα περίπου part-time.
2: Ταξί
1: στα 3 χρόνια. Και μάλιστα η πρώτη μου δουλειά ήταν στο North International στο New Jersey και πήγαμε με το ταξί. 11 το βράδυ δούλευα με 7 το πρωί. Αλλά ήμουν κουρασμένο με δύο δουλειές και έβαζα το αυτοκίνητο και έκλανε την είσοδο που μπαίνανε μέσα. Και για αρκετό διάστημα όλοι λέγανε ποιος είναι αυτός ο ταξιτής που δουλεύει εδώ πέρα. Όταν λοιπόν οριστήκαμε, ξένιασα κάπως και κοιμόμουν μέσα στο ταξί μερικές ώρες έτσι να, λόγω της κίνησης κτλ. Τέλος πάντων. Έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά σαν ταξιτζή στη Νέα Υόρκη και σαν άνθρωπο βέβαια πολίτης εκεί στην πόλη αυτή. Είναι η καλύτερη και χειρότερη πατρίδα που λένε.
0: Σκεφτήκατε να γυρίσετε πίσω στην Ελλάδα μετά από όλα αυτά που έχετε δει στην Αμερική, είχατε δει στην Αμερική?
1: Δεν κινδύνεψα ιδιαίτερα στην Αμερική. Όσοι από τους ανθρώπους ζουν εκεί και δεν κρατάνε κακούς δρόμους, δηλαδή ναρκωτικά, ζόγος και όλα αυτά που εθίζεται κάποιος και χάνει την πορεία του, πετυχαίνεις. Υπάρχουν όλα εκεί πέρα, ειδικά στη Νέα Υόρκη. Είναι μια ζωντανή πόλη, 24 ώρες 24ωρο και σου δίνει τις ευκαιρίες να ζήσεις αν θες να δουλέψεις σκληρά. Τα σημερινά χρόνια όμως έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή, δηλαδή ένα διαμέρισμα να πάρεις με ένα δωμάτιο, σήμερα θέλεις από 2.500 και πάνω.
0: Να νοικιάσεις εννοείται.
1: Να νοικιάσεις. Για να αγοράσεις είναι πανάκριβα πια. Όμως εγώ πηγαίνοντας στη Βαλτιμόρη, ξεκίνησα από εκεί. Και με βοήθησε πάρα πολύ η πείρα της Νέας Υόρκης. Γιατί δούλεψα στα εντόρια, ξεκίνησα από βοηθό σερβιτόρου, ξέρω εγώ. Δούλεψα και λάντσα επίτηδες για να μάθω ότι.
2: Το πτυχίο το κρεμάσαμε τελικά.
1: Τελικά το πτυχίο, αφού η γυναίκα μου δεν είχε πάει στην Καλιφόρνια.
2: Το κρεμάσαμε, ναι.
1: Ισχύει όμως ακόμα και σήμερα, παρόλο που αν δεν δουλεύεις 3 χρόνια πρέπει να ξαναδοξιστείς να πάρεις το written exam που λένε. Αλλά εντάξει, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και δεν την αλλάζω. Όμως, σαν επιχειρηματίας τώρα, επίσης είναι μεγάλη ικανοποίηση το να είσαι επιχειρηματίας και να πετύχεις.
2: Ναι.
1: Και η επιτυχία για μένα είναι ο σεβασμός στους ανθρώπους που δουλεύουν πρώτα για σένα, γιατί αν δεν έχεις καλούς
2: συνεργάτες,
1: δεν μπορεί να πετύχεις.
2: Η σύζυγος στο πλευρό.
1: Η σύζυγος, ναι. Στην αρχή τράβηξε και αυτή πάρα πολύ δουλειά, τώρα όμως μένει σπίτι μόνιμα. Αλλά να σου πω ένα παράδειγμα το οποίο θα σας δείξει πόσο μπορείς να στηρίξεις το προσωπικό σου. Στους σερβιτόρους δίνω 18% και 20% έχουν πάρτις πάνω στο λογαριασμό. Το οποίο το έκανα μόνο εγώ.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί υπήρξα και πρόεδρος των εστιατόρων. Το Παγκριγκόριαν έχει τη βάση του στο New Jersey και ρώτησα και έκανα το σύλλογο στη Βαλτιμόρη. Οπότε θέλω να καταλήξω ότι όταν προσέχεις το προσωπικό σου, όταν είσαι ικανός επιχειρηματίας, θα πετύχεις.
2: Ναι.
0: Είχατε Έλληνες εργαζόμενους στις επιχειρήσεις?
1: Μέχρι τη δεκαετία του 80-85 υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι πελνοστίζανε πίσω με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Πιστέψαν ότι το όνειρο, ξέρω εγώ, το οποίο πήγανε κάποτε να κυνήγουν στην Αμερική, συγγνώμη, θα υπήρχε και εδώ τώρα στην Ελλάδα. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο βγει αληθινό. Εγώ όμως βρίσκω εδώ στην Ελλάδα δυσανάλογα πράγματα. Δηλαδή η ακρίβεια που υπάρχει με τους μισθούς που έχουν ο κόσμος εδώ, δεν υπάρχει καμιά.
2: Καμία σχέση με την.
1: Ναι, στην Αμερική.
2: Καμία σύγκριση.
1: Να σας πω ότι ο Λαντσέρης μου που το λένε εδώ στην Ελλάδα, ο πιατάς εκεί που λέμε, κάνει $850 τη βδομάδα. Τη βδομάδα.
0: Πόσο δηλαδή
2: επί 4 εβδομάδες.
1: Επί 4 εβδομάδες.
2: 3,5-4 χιλιάρια. 4 χιλιάδες.
1: Το μήνα.
0: 4.000 το μήνα είναι ο μισθός του
1: Λαντζέρι. Δηλαδή στην Παρθυμόρυτα το minimum wage που λέμε με την ώρα που τους πληρώνεις είναι 15 δολάρια. Στη Νέα Υόρκη νομίζω ότι είναι γύρω στα 17,5, αν δεν απατώμε.
2: Εδώ είναι 5.
1: Και εδώ είναι 5.
2: Και αν είναι. Και αν
1: το παίρνει ο κόσμος, δεν πληρώνει εδώ πέρα overtime. Στη θέση του ενός, στην Αμερική εγώ έχω δύο ανθρώπους. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή έξερα καλά τη δουλειά και κάθε μέρα θέλω να μαθαίνω, υπάρχει άνοδος. Εδώ προσπαθούν τώρα, βλέπω μαγαζιά με ένα μάγειρα και ένα βοηθό που δεν είναι.
2: Να τα βγάλουν πέρα.
0: Μα εδώ δεν υπάρχει προσωπικό και έτσι δανείζονται προσωπικό από άλλες χώρες.
1: Ναι, ναι. Πήγα στα Κολύμπια χτες, σε ένα πολύ φημισμένο μαγαζί, να μην πω το όνομα, και ήταν κλειστά κάθε Τετάρτη, μου είπε το αφεντικό, γιατί πρέπει το προσωπικό να παίρνει μια μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ρεπό. Οπότε στη σεζόν τώρα μέσα.
0: Έχετε δίκιο, δεν είναι ωραίο να είναι κλειστό ένα μαγαζί τουριστικό σεζόν, αλλά αναγκάζονται να κλείνουν κάποιοι επιχειρηματίες. Δεν βγαίνουν, δεν υπάρχει. Έχουν αλλάξει.
2: Αυτό επισημαίνει.
0: Έχει αλλάξει το σύστημα. Οπότε.
1: Εγώ εκείνο που θέλω να σου πω και στην Αμερική το βλέπω το πρόβλημα αυτό και εδώ. Μετά από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία πήρε ανθρώπους με work visa, το λέγανε. Με άδεια εργασίας. Αυτό πιστεύω πρέπει να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Και στην Αμερική το έχω μεγάλη ανάγκη, να αφήνεις ανθρώπους με άδεια εργασίας, όχι λαθρέους.
0: Να.
1: Γιατί και εδώ στην Ελλάδα βλέπω βολεύει το σύστημα ο λαθρέος, δηλαδή έρχεται, ξέρω εγώ, ο κατάλληλος οργανισμός του κράτους, πιάνει το λαθρέο, τόσες χιλιάδες πρόστιμο κτλ. Πρέπει το κράτος να σκύψει πάνω στις επιχειρήσεις. Να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να υπάρξει.
0: Γιάννη, θέλω να πω κάτι, γιατί μας είπε για τη Νέα Υόρκη. Κύριε Πρωτόπα, ξέρετε, πριν από κάποιο διάστημα, όσο ήταν το Μουντιάλ. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία. Αυτή εδώ είναι η Times Square στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Δεν ξέρω αν είχατε περάσει βέβαια πριν έρθετε εδώ
1: πολλές
0: στην Ελλάδα.
1: Πολλές φορές.
0: Το τελευταίο διάστημα, γιατί ήταν μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς προβολές που είχε εξασφαλίσει ποτέ η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Διαφήμιση στα νησιά μας στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Αυτό εδώ που βλέπετε εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Το γνωρίζω πάρα πολύ.
0: Οπότε είναι η καλύτερη διαφήμιση αυτή.
1: Όντως, παγκοσμίως η Ελλάδα αρέσει στον κόσμο. Έχουμε την καλύτερη πατρίδα του κόσμου. Εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι το κράτος, η κυβέρνηση, να σκύψει πάνω στις επιχειρήσεις και να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη. Να μην είμαστε δηλαδή μόνο τουριστικός προορισμός.
2: Εξαρτώμενοι από τον τουρισμό.
1: Τα παιδιά αυτά όλα. Εμένα μου προσφέραν δουλειά στην Άγκρα, όταν τελείωσα και την Ακαδημία στην Αμερική. Με 55.000 το μήνα τότε και ο δάσκαλος έκανε 16. Όταν όμως βγήκα στο αεροδρόμιο και ήρθα να πάρω τη δουλειά, απογοητεύτηκα. Το ένιωσα μέσα μου ότι δεν ανήκω πια εδώ πέρα.
0: Να.
1: Γιατί όχι ότι δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα πίσω στην πατρίδα σου, αλλά ότι δεν μπορείς βασικά πράγματα που έχεις εκεί πέρα και είναι για να ζήσεις. Εδώ θεωρούνται όχι ότι δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα πίσω στην πατρίδα σου, αλλά ότι δεν μπορείς βασικά πράγματα που έχεις εκεί πέρα και είναι για να ζήσεις. Εδώ θεωρούνται πολυτέλεια. Η κόρη μου είναι γιατρός. Δουλεύει στο Χάπιν στην Αμερική τώρα.

0: 1200 με τόσα στοιχεία και τόσα πήρα. Σου λέει τι γίνεται πέρα. Δεν, ούτε
1: ενώ στην Αμερική πόσο χρήμα τα παίρνει
0: η κόρη μου, η κόρη μου ξεκίνησε με 95.000 τον, το χρόνο δολάρια, τώρα παίρνει γύρω στα 120 και είναι στη δουλειά γύρω στα 2,5 χρόνια. Ανεβαίνει συνέχεια.
2: Καμία σχέση με. Ναι. Δεν συγκρίνονται αυτά τα στοιχεία και τα δεδομένα με την Ελλάδα. Είναι αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό και οι επιστήμονες οι οποίοι είναι κορυφαίοι Έλληνες είναι στο εξωτερικό. Είναι αυτό δηλαδή το κακό σύμπτωμα που έχουμε. Και εγώ θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Διαφάνη και στην Όλυμπο. Διότι θεωρώ ότι κουβαλάς αυτές τις αναμνήσεις τις παιδικές. Τις κουβαλάς εκεί που στο εξωτερικό δηλαδή. Απόδειξη ότι αυτές οι αναμνήσεις θεωρώ ότι σου δώσαν την ευκαιρία να αναλάβεις και ένα πόστο που είχε σχέση με το σύλλογο εκεί των Ολυμπητών της Αμερικής, που πραγματικά οι δραστηριότητες του ήταν και την εποχή που ήσουν πρόεδρος εκεί. Πόσα χρόνια έκανες εκεί πρόεδρος?
0: Κάποτε είχε γίνει ένα σύλλογος νέων και ο σύλλογος που υπάρχει τώρα, υπήρξα πρόεδρος και στον νέων και στον άλλο το σύλλογο, τον μεγάλο που λέμε, έτσι να τους ξεχωρίζουμε. Περισσότερο από κάθε φορά υπάρχει ανάγκη σήμερα του συλλόγου αυτού να φέρει τον κόσμο κοντά και να μπορεί να δεχθεί η νεολαία η σημερινή με τους εμάς την ηλικία μας, με τους πιο παλιούς που λένε. Υπάρχει θέληση. Πρέπει όμως να βρεθεί και ο τρόπος πώς θα φέρουμε κοντά την νεολαία. Σε αυτό την αγάπη για το τόπο. Εγώ τα παιδιά μου, από τότε που γεννηθήκαν, τα στέλνω κάθε χρόνο στη Ρόδο. Και στην Ελλάδα γενικά, στην Κάρπαθο. Υπάρχει αυτή η αγάπη. Πάντα έλεγα ότι πρέπει να συνεργαστούμε συλλόγοι και εδώ οι τοπικοί, όπως είναι εδώ οι Βρικούς, ναι. Η Δήμητρα στην Αθήνα, όπου υπάρχει δικό μας σύλλογος Ολυμπίτικος που λέμε και Διαφανιώτικος, και Παγκραπαθιακός εδώ. Μου έδειξατε μια φωτογραφία από το.
1: Σας έδειξε μια φωτογραφία νωρίτερα, γιατί βρήκα μια φωτογραφία δική σας ως πρόεδρος των Ολυμπητών Βαλτιμόρης.
0: Ναι, πήγα στο.
1: Με την παρέα σας, σε γάμο προφανώς είστε
0: όχι,
1: εδώ.
0: Όχι, είναι.
1: Χωροσπερίδα.
0: Είναι χωροσπερίδα των πηγαδιωτών.
1: Ναι. Το 2017 όμως είναι αυτή η φωτογραφία, ναι. Τόσα χρόνια πίσω.
0: Μου έκανε εντύπωση που.
1: Που το βρήκα, ναι.
0: Βρήκατε εκεί πέρα, ναι.
2: Ο οποίος πρόεδρος έπαιρνε και το μικρόφωνο και.
1: Και τραγουδούσε δηλαδή.
2: Ναι, τραγουδούσε, ήταν διακεκριμένος.
1: Μάλιστα.
2: Ο τραγουδιστής, κυρίως στα λαϊκά. Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης που έχεις πιο πολύ?
0: Ο Μητροπάνος.
1: Οπότε ένα Μητροπάνο θα αφιερώσει το κλείσιμο.
2: Επίσης είσαι πολύ φίλος με τον τραγουδιστή, τον.
0: Τον Μπάση τον Δημήτρη.
2: Τον Μπάση τον Δημήτρη. Είναι πολύ γνωστή και φίλη. Το οποίο ήρθε αρκετές φορές στην Αμερική και φιλοξενήθηκε.
0: Ναι, ήρθε κάθε χρόνο. Ερχόταν έτσι το φθινόπωρο πίσω και βρισκόμασταν.
1: Τον συνοδεύετε δηλαδή σε τραγούδια όταν θα έχει.
0: Όχι, αλλά ήρθε κάποτε στην Βαλτιμόρη και κάποιο παρέα του ζήτησε το κουταλάκι του Μητροπάνου.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορούσε να το πει, μου λέει: Γιώργο, πάρε το μικρόφωνο και πες το
2: σύνδεσμο. Οπότε πέρι το κουταλάκι, γιατί είμαστε το κουταλάκι του. Όχι, δεν το έχουμε.
1: Δεν το έχει, όχι.
2: Θα φέρει το πυρουνάκι, άμα δεν έχει το κουταλάκι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
1: Κάτι άλλο θέλω να πω. Πρώην πρόεδρος Ολυμπητών Βαλτιμόρης εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα βλέπω γιατί έχουμε ενεργό σύλλογο στην Αμερική αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ο Νίκος Γκαρτάλης, είναι ο νέος πρόεδρος των 12 νησίων Αμερικής.
0: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς
1: αν το γνωρίζετε.
0: Δεν ξέρω που υπάρχει αυτή.
1: Και το παιδί αυτό είναι από την Ιαλισσό.
0: Ναι, αλλά πού είναι η έδρα αυτή αυτού του συλλόγου, σε ποιο state είναι?
1: Δεν ξέρω τώρα. Είναι η Ομοσπονδία 12νησιακών Σωματείων Αμερικής. Έγιναν αυτές
0: στα
1: γραφεία του Συλλόγου Νησιρίων Νέας Υόρκης στην Αστόρια.
0: Νέας Υόρκης στην Αστόρια. Υπάρχει σύλλογος και Καλυμνίων. Και Νησιρίων. Και έχουμε και εμείς εκεί το Συλλόγο.
1: Οπότε όλοι εσείς δεν γνωρίζετε όλοι μεταξύ σας οι 12νησιοι δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Και αυτό πάντα έλεγα εγώ ότι πρέπει να.
1: Δεν πρέπει να γίνει αυτό.
2: Μια συνομοσπονδία.
1: Να γίνει, να ενωθείτε όλοι.
0: Όχι να ενωθούμε, αλλά να συνευρισκόμαστε.
1: Να συνευρισκόμαστε, ναι.
0: Δηλαδή να γίνει αυτό που κάνει τώρα σε ένα research, που υπάρχει ποιος και τα λοιπά. Και όχι μόνο να κάνει το πρόεδρο του κάθε συλλόγου, αλλά να υπάρχει θέληση και από τα μέλη
2: ναι, ναι.
0: Να κάνει, ξέρω, μια εκδρομή στη Νέα Υόρκη. Ο σύλλογος της Βαλτιμόρης ή ναι. Από τα γύρω άλλα states εκεί πέρα και πολιτείες, το New Jersey. Υπάρχει μεγάλη. Υπάρχει, στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ελληνισμό.
2: Και στην Παλτιμόρη,
0: αλλά η Παλτιμόρη, εμάς η παροικία μας, δηλαδή ο σύλλογος της Ολυμπητών Παλτιμόρης, ναι. Ήταν τη δεκαετία εκεί του 60-70.
2: Μεσουρανούσε.
0: Μεσουρανούσε και μάλιστα εκεί την περιοχή τη λέγανε Μικρή Όλυμπος. Και υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ γι' αυτό. Γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχε μεγάλη προσφορά

0: από τους ανθρώπους, προσωπική έτσι, εργασία.
1: Συμμετοχή, προσφορά, εθελοντική. Ναι, ναι.
0: Οι γυναίκες, γλυκά, φαγητά. Μιλάμε, ήταν σαν να ζούσε στην Όλυμπο.
1: Ναι, και αυτό φαίνεται, Γιώργο, από το γεγονός ότι. Εντάξει, γιατί παίζει βασικό ρόλο η οικογένεια, όπως γαλουχεί τα παιδιά. Όλα τα παιδιά τα δικά σου και τραγουδάνε και χορεύουν καλύτερα από τα παιδιά που είναι στην Όλυμπο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ναι,
0: εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ξέρω εγώ μπαίνω στο αυτοκίνητο του μέσα και ακούνε ελληνικά τραγούδια.
1: Αυτό λέω. Αυτό είναι. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Αυτό όμως, Γιάννη, δηλαδή μπορώ να σου πω, δεν το λέω εγωιστικά, όμως από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά μου κάθε χρόνο.
1: Καλλιεργεί αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Η πεθερά μου ήταν μεγάλο. Μεγάλη βοήθεια σε αυτό, γιατί αυτή έφερε τα παιδιά τις χρονιές που εμείς δεν είχαμε τον χρόνο να έρθουμε.
1: Εννοείς τα έφερε στην πατρίδα.
0: Στην Ελλάδα, ναι. Ο γιος μου Βασίλης, όταν τον έφερε για την πρώτη φορά, έκατσε εδώ πέρα γύρω στους 9 μήνες.
1: Ο οποίος είναι και φοβερός μπασκετμπολίστας. Παίρνει κάθε χρόνο μέρος στο τουρνουά μπάσκετ που κάνει στο ΑΠΕΡΙ ο αθλητικός σύλλογος εκεί. Και είναι από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες. Έχουν πάρει το κύπελο.
2: Δηλαδή έρχεται από Αμερική και παίζει και συμμετέχει στο πρωτάθλημα.
1: 8 φορές το κύπελο με πρωταγωνιστή το Βασίλη.
2: Μπράβο.
1: Και βέβαια να πούμε τώρα, γιατί ο ίδιος είναι σεμνός και δεν το λέει, άπειρες περιπτώσεις που είναι χορηγός και στο μπάσκετ που λέμε και στις ομάδες και στον αθλητισμό. Έχει βοηθήσει, γιατί όταν κανείς ξενιτευτεί, φύγει από το σπίτι του μικρό παιδί. Από γονείς απλούς, γιατί θα μιλήσουμε λίγο για τους γονείς, και δημιουργείται, γίνεται επιχειρηματίας, σωστός, έχει αυτή την διάθεση να βοηθά κόσμο. Και δεν το κάνει δημοσία, τις περισσότερες φορές το κάνει σιωπηρά.
2: Με αυτή βοηθήσει. Είναι η σημασία της προσφοράς, να μην το διαφημίζουμε.
1: Δέσποινα, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, ο ίδιος δεν θέλει να το συζητάμε αυτό, αλλά έχει βοηθήσει προσωπικά και πάρα πολύ κόσμο σε ανύποπτο χρόνο, που δεν έχει καμιά υποχρέωση, αλλά και φορείς, αθλητικούς, τους συλλόγους, με έκδοση βιβλίων. Εντάξει, γιατί η καρδιά του χτυπά στην πατρίδα. Να. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν το βρίσκεις, δηλαδή, σε πολλούς ανθρώπους.
2: Δεν συμβαίνει συχνά αυτό.
1: Περισσότεροι ζητούν ανταλλάγματα. Ο Γιώργος ποτέ δεν είχε αυτή την
2: εποχή. Μπράβο, πάντως, κύριε Πρωτόπο, γιατί είστε ένα πολύ καλό παράδειγμα.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Και γι' αυτό είπα, λέω, αξίζει τον κόπο να τα πούμε και λίγο στο ραδιόφωνο και να ακούσουν αυτοί που μας ακούνε, ρε παιδί μου, και μια πτυχή που δεν είναι γνωστή.
2: Αλλά το μήνυμα που πρέπει να φύγει σήμερα από εδώ είναι ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ. Εσείς είχατε ένα στόχο, φύγατε από την Κάρπαθο με μια βαλίτσα μόνο σας, χωρίς να έχετε πίσω την οικογένεια, στήριγμα ή οικονομική βοήθεια, αλλά τα καταφέρατε παρόλα αυτά.
0: Ναι. Όταν ήμουν στο Βενεντόκλειο, ήμουν και αθλητής. Ήμουν πρωταθλητής στα 1500. Πήγα το 70 στην Καβάλα.
1: Ένα-ένα μας τα λες.
2: Οπότε παίζει ρόλο και αυτό, δηλαδή ο στόχος.
0: Ο αθλητισμός,
2: βοηθάει.
0: Με βοήθησε, δεν καπνίζω, δεν πίνω.
1: Μάλιστα.
0: Προσέχω τη δίαιτα μου ακόμα και σήμερα. Είμαι, ξέρω εγώ, στα 68 πάω.
2: Είστε στυλάκι, να φαίνεται αυτό.
0: Και προσέχω τον εαυτό μου και μου έχει γίνει συνήθεια από τότε που ήμουν αθλητής. Και τα παιδιά μου. Είναι, ο Βασίλης είναι πάρα πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Η κόρη μου κάθε μέρα προπονούνται αυτοί οι δύο. Ο δεύτερος δεν είναι και τόσο του αθλητισμού, αλλά πάει για αυτό στο γυμναστήριο. Είναι λοιπόν ένας τρόπος ζωής ο αθλητισμός. Σου διαμορφώνει το χαρακτήρα να είσαι πολεμιστής, να μην τα παραντάς. Και εμένα με βοήθησε σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα, ο αθλητισμός, πώς να κερδίζεις ένα αγώνα.
2: Ναι.
0: Και για μένα αυτή όλη η Οδύσσια, γιατί η Οδύσσια πρόκειται στην Αμερική, ήταν ένας αγώνας μεγάλος. Αλλά με έσωσε, όπως είπε ο Γιάννης, τα βιώματά μου από την Κάρπαθο, τα οποία ήταν έτσι. Η ζωή μας δεν ήταν αυτή που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σήμερα. Δεν υπήρχε νερό στα σπίτια μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν τουαλέτες στα σπίτια μέσα. Εκείνα τα χρόνια που γεννηθήκαμε εμείς. Τώρα λοιπόν έχουμε τα παιδιά μου και βλέπουν, μένω σε μια βίλα υπερπολιτελείας με 8 δωμάτια. Ο καθένας έχει το τουαλέτα του μέσα.
2: Γι' αυτό είναι καλό να θυμάστε πάντα από που ξεκινήσατε και να είναι αυτό ένα παράδειγμα σε όλες τις νεότερες ηλικίες και σε όλους εμάς.
0: Ναι. Εγώ θέλω να πω σε κάποιον ότι δεν είναι τυχαία η επιτυχία σε κάποιο άτομο, ότι πρέπει να επιμένεις και να έχεις γνώση σε αυτό, με αυτό που ασχολείσαι και να θέλεις να μαθαίνεις κάθε μέρα. Εγώ μαθαίνω κάθε μέρα. Είναι μεγάλο πράγμα.
2: Οπότε όταν θα έρθουμε στη Βαλτιμόρη θα μας ξεναγήσετε.
0: Έχουμε ένα παιδί, τον Χατζη Βασίλη, τον Γιάννη Αντώνη Αντακουστά, ο οποίος ασχολήθηκε με ραδιόφωνο και με.
2: Ναι, είναι γνωστός ο Χατζη Βασίλης.
1: Ο Γιάννης.
0: Ο οποίος τον προσκάλεσε και ήθελε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ στην Αμερική για εμάς τους Έλληνες εκεί τη της Βαλτιμόρης, της Ξενιτιάς, να δει, πήγε και στη Νέα Υόρκη και πήγε και στο Γράμμα της Ελευθερίας, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Να δει σήμερα ο Έλληνας εδώ ότι ο μετανάστης σήμερα του, ο Έλληνας στην Αμερική δεν είναι αυτός που ήταν παλιά, που πήγαινε και δεν έξερε ούτε ελληνικά.
2: Έχει αλλάξει το όλη η κουλτούρα αυτή.
0: Έχουν γίνει πολλά έτσι ευτράπελα. Δηλαδή πήγαινε μετανάστη μετά από το πόλεμο και την απελευθέρωση του 48, ο Δωδεκανής, ξέρω εγώ, και είχε ανθρώπους που δεν ξέρανε ούτε να διαβάσουν ούτε να γράψουν.
2: Να.
0: Και όταν πήγαινε λοιπόν εκεί στο Ellis Island που λένε, τους δίνανε να διαβάσουν δήθεν. Και ένας συγκεκριμένος, μάλιστα για αυτούς που του δίνανε να διαβάσει, ούτε για αυτούς θα ξέρει ελληνικά. Αλλά κάποιος, μη ξέρετε να διαβάζουν, δεν έχασε την ψυχραιμία του και είπε ένα τραγούδι.
2: Δικά του πράγματα.
0: Ναι, δικά του πράγματα. Και πολύ αυτός ξέρει και διαβάζει και είναι πολύ μορφωμένος. Λοιπόν, είχαν τόλμη οι άνθρωποι αυτοί και αποφασιστικότητα να πετύχουν τότε. Σήμερα όμως τα παιδιά μας είναι μορφωμένα. Οι γενιές που έχουν ακολουθήσει είναι πάρα πολύ διαφορετικές από εμάς.
1: Έχουν επιστήμονες, πετυχημένοι επιχειρηματίες.
0: Και επιχειρηματίες και επιστήμονες, δηλαδή είναι άλλο επίπεδο πια. Και καμιά φορά έρχονται εδώ στην Ελλάδα και γνωρίζουν είτε γυναίκες είτε άντρες. Και οι Έλληνες από εδώ τα παιδιά λέει: πά, πά, δεν πάμε στην Αμερική. Λόγω των εμπειριών που. Είχαν ακούσει τότε ότι εκεί στην Αμερική ξέρω εγώ, είναι σκληρή δουλειά και τα λοιπά.
1: Να κάνω μια παρένθεση εδώ, Δέσποινα, και να πω ότι δηλαδή για να αποδείξω και να μεγενθύνω αυτό που λέει ο Γιώργος, ένας επιχειρηματίας ο οποίος ξεκίνησε λοιπόν από μια μικρή πατρίδα, σήμερα ήταν και σπόνσορας πιούλες του σημερινού δημάρχου της Νέας Υόρκης. Ναι ή όχι?
0: Όχι της Νέας Υόρκης, αλλά της Βαλτιμόρης.
1: Της Βαλτιμόρης.
0: Ο Μάλι, ναι.
1: Ναι, ο οποίος είναι ναι, σωστά.
0: Προσωπικό μου φίλος και όταν ήθελε να γίνει δήμαρχος, ήρθε στο μαγαζί και με βρήκε και μου λέει: Γιώργο, σκοπεύω να κάνω αυτό γι' αυτό. Και του λέω: Περίμενε μισό λεπτό. Πήγα και πήρα μια επιταγή.
2: Αμερικάνος εκείνος.
0: Αερίστας είναι καταγωγή, αλλά δικηγόρος και ναι. Η γυναίκα του επίσης δικηγόρος και ο πεθερός του ήταν αρχιδικαστής του Μέριλαντ που λένε. Λοιπόν, και του δώσα μια επιταγή των $500. Και την εκτίμησε πάρα πολύ μας το φίλη. Και μουσικός και αυτός και στο γυμναστήριο πήγαμε συχνά μαζί. Αργότερα έγινε και governor του Μέριλαν και πήγαινε και για πρόεδρος της Αμερικής.
1: Πρόεδρος της Αμερικής,
0: ναι. Λοιπόν, τι γίνεται. Θέλω να πω ότι όταν είσαι σωστός άνθρωπος και στέκεσαι κοινωνικά μέσα σωστά στην κοινωνία, δεν χάνεις ποτέ.
2: Έχεις μία αναγνώριση και στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, άσχετα αν δεν είναι Έλληνας.
0: Ναι, εγώ όμως θέλω και υποστηρίζω τους ανθρώπους που είναι σωστοί στην κοινωνία μέσα. Δηλαδή, με ξέρουν κι αυτοί. Ότι δεν είμαι, ξέρω εγώ, άνθρωπος που δεν έχει λόγο.
2: Να.
0: Και πιστεύω ότι σήμερα στη ζωή μας είναι να έχεις μια βάση σταθερή. Να μην άγγεσαι και φέρεσαι και οπότε έρχεται και η αναγνωσιμότητα εκεί που ζεις.
1: Σωστά. Άμα διάγεις σωστά.
2: Βαλεντίνος, λοιπόν. Βαλεντίνος.
1: Υπόψη είναι ότι και ο Πέρης είναι Έλληνας μετανάστης. Στον
2: Καναδά.
1: Στον Καναδά, πολλά χρόνια. Έτσι, το ξέχασα να το πω αυτό.
0: Έχουμε πολλούς Ελληνοκαναδούς, ναι. Ναι. Υπάρχει μεγάλη παροικία στο.
1: Το λόμπι γενικά το ελληνικό είναι ισχυρό και βλέπω τώρα ότι και με τα ελληνοτουρκικά που έχουν προκύψει, το ελληνικό λόμπι και οι γερουσιαστές Έλληνες, δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι, έχουν ασκήσει βέτο και προσπαθούν να μην γίνει αυτό το οποίο ο Τραμπ προχθές υποσχέθηκε στον Ερντογάν για τα F-35. Λέω. Άρα λέω, ξεκίνησαν από εδώ άνθρωποι απλοί, ταπεινοί. Και έχουν μεγαλουργήσει σήμερα και έχουν γίνει μεγαλοπαράγοντες σε μια πατρίδα η οποία είναι η ισχυρή του κόσμου, ας πούμε. Η Αμερική είναι παντοκρατορία. Λοιπόν, επειδή μας έχουν μείνει 5 λεπτά, πες μου τι κάτι ήθελες να πεις.
2: Όχι, απλά τα σχέδιά σας και για το καλοκαίρι. Τι έχετε σχεδιάσει, πάτε κάρπαθο, θα...
1: Υπόψη ότι έχει και ένα σκαφάκι ωραίο στο Διαφάνι.
2: Κατάλαβα. Οπότε, γιατί εσύ στο Διαφάνι θα φύγεις.
1: Με πήρε μια φορά και ψαρέψαμε και πώς θα είπαμε.
2: Αυτό το σκάφος είναι εδώ το δικό σας, ωραία.
0: Αγράδια, λοιπόν, αγράδια, ναι.
1: Έρχεται κάτω λοιπόν, απλώς ταπεινός και λοιπά και είναι εκεί, απολαμβάνει. Και η μανούλα του είναι στη ζωή ακόμη, να είναι καλά. Ταλαιπωρημένη και αυτή όλα της τα χρόνια εκεί. Με έναν πατέρα ο οποίος ήταν αξιόλογος άνθρωπος, καλός πατριώτης, μερακλής όπως το λέμε εμείς στην Όλυμπο. Και το ξαναλέω πάλι, είναι τα στοιχεία τα οποία μεταβίβασαν στον Γιώργο και στην όλη την οικογένεια με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε σήμερα και αυτό το οποίο περιγράφουμε εδώ.
2: Μπράβο. Οπότε διακοπές στην Κάρπαθο. Φεύγετε πόσο να μείνετε Ρόδο?
0: Έχουμε εισιτήρια επιστροφής 15 του Σεπτέμβρη, αλλά τώρα κάνω και εδώ στα Κολύμπια μια επιχείρηση κάτι σουίτες που λένε.
2: Ναι, μ' αρέσει κάτι σουίτες που λένε.
0: Και έτσι θα έρχομαι πιο συχνά.
2: Οπότε θα σας βλέπω πιο συχνά στη Ρόδο.
0: Ναι, τώρα προσπαθώ να τα δω στα παιδιά της επιχειρήσης κατά κάποιο τρόπο και να έρθω στην πατρίδα που μου έχει λείψει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις. Ξέρεις τι λέω πάντα, ότι η ζωή μου, εμένα και πολλοί άλλων που δεν το ομολογούν, έμεινε στάσιμη εδώ. Δηλαδή τώρα, αν θα με ρωτήσεις, από το 77, φύγα από εδώ 10 Νοεμβρίου του 77.
1: Έχει μείνει εδώ
0: η ψυχή μου.
2: Φίλους όμως έχετε, έρχεστε κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Οπότε διατηρείτε τις επαφές σας και τις φίλιες σας.
0: Ναι, ναι. Εκεί γέρασα, που λέμε, στην Αμερική. Αλλά εδώ, όπως ο Γιάννης και ειδικά οι πατριώτες, όλοι γνωριζόμαστε. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή δεν νιώθω την ηλικία που είμαι σήμερα. Ναι. Όταν έρχομαι στην Ελλάδα.
2: Μα δεν είστε μεγάλος, είστε την καλύτερη ηλικία, πιστεύω, αυτή τη στιγμή.
0: Αισθάνομαι παιδί όταν έρχομαι στην Ελλάδα, γιατί έφυγα και παιδί από εδώ.
1: Ναι. Αυτό που είπα στην αρχή, ότι η καρδιά και η ψυχή χτυπάει εδώ στην πατρίδα. Ναι.
2: Οπότε θα σας αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι που επιλέξει ο ηχολήπτης μας. Με Μητροπάνο θα κλείσουμε, κύριε Ευδόπα, αφιερωμένο για εσάς.
1: Και μια ευχή, Γιώργο, για να κλείσουμε. Μια ευχή.
0: Η ευχή, παιδιά, είναι αγάπη σε όλο τον κόσμο και εκτίμηση και σεβασμός.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό έχω να πω.
1: Είμαστε καλά.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλές διακοπές και όλα αυτά, βέβαια, όλοι να έχουμε υγεία και αγάπη, όπως λέτε εσείς.
1: Ραντεβού στο διαφάνει πια. Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Πάμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 8 Ιουλίου σήμερα, με τις τάσεις της MRB που δείχνουν πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και με τη μικρή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων τον Ιούνιο. Και βέβαια είναι 5η, 9 Ιουλίου, σας ζητώ συγγνώμη. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού βρίσκεται στο 8,8%, η Ελληνική Λύση στο 8,7%, το ΚΚΕ στο 7,3% και η Πλεύση Ελευθερία στο 5%. Η Φωνή Λογική συγκεντρώνει 3,3% και το Μέρα 25 3%. Εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών σύμφωνα με την MRB είναι η ακρίβεια σε ποσοστό 49,5% και ακολουθούν υγεία και χαμηλά εισοδήματα. Στο 4,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Στο 8,3% ανήλθαν οι ανατιμήσεις στην εστίαση, ξεπερνούν το 15% στα κρέατα. Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για την ακρίβεια. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο. Κλειστή είναι η οδός Μεγαρίδος και με μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν μέσω της Αγίου Γεωργίου ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις σε Ιρανικούς στόχους εξαπέλυσης Ουάσιγκτον με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, απάντησε η Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας συμφωνία. Δεν ξέρω ωστόσο εάν αξίζει, δηλώνει ο Τραμπ. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Διαπραγματεύεται το Brent κοντά στα $78 το βαρέλι. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τις τιμές στις αντλίες στη χώρα μας. Νέο σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή για πόλεμο. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Κριτική στις δηλώσεις του άσκησε ο Ερντοάν. Από στρώμα ασθενούς άρχισε η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερό στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Προσήχθη ως ύποπτος και συνελήφθη πριν από λίγο ο ασθενής που νοσηλευόταν σε δωμάτιο. Μεγάλες αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2% από 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τελέστηκε νωρίτερα στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Την αποχαιρέτησε και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία ζήτησε άδεια από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο Ιούνιος που μας πέρασε ήταν ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ο δεύτερος θερμότερος σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου, στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύθηκε κοντά στους 21 βαθμούς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Τα αθλητικά, την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου διεκδικούν στις 11 το βράδυ η Γαλλία με το Μαρόκο στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών. Ανανέωσε το συμβόλαιο συνεργασίας του με την ΑΕΚ το 2029 ο Λούκα Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα. Στον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μπάντιο. Και στα του καιρού, πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, βαθμία υποχώρηση των φαινομένων από το βράδυ, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει ο υδράργυρος την Κυριακή.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μα Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο ανατμήματα σε Κόκκινο Μήλο και Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Πατησίων και Πειραιός στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμου Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Προσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Καλυθέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει η διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Μεγαρίδος, Αγίου Γεωργίου και Χίου στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά τις πρωινές ώρες σε εργοστάσιο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι τελευταίες τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Με βάση τις μετρήσεις, 9 κόμματα φέρονται να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στο Κοινοβούλιο, ενώ εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Νέα Αριστερά. Με τη βοήθεια τώρα της Μαριτίνα Ζαφυριάδου, θα αναλύσουμε τα ποσοστά των τάσεων της MRB. Να αρχίσουμε, Μαριτίνα, με την πρόθεση ψήφου και με την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
3: Άρα πολύ σωστά, Βασίλη, 9 κομματική βουλή δίνουν στην πραγματικότητα οι τάσεις της MRB. Αν μείνει κανείς στα αποτελέσματα της αναγωγής στην πρόθεση ψήφου, θα δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται πολύ σταθερά και με πολύ μεγάλη απόσταση από την δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, 29 και 17,6 αντίστοιχα τα δύο ποσοστά, στο 11,1 το Πασόκ, 8,8 η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, 8,7 η ελληνική λύση, 7,3 το ΚΚΕ, 5% η πλεύση ελευθερίας, 3,3 η φωνή λογική και 3% το Μέρα 25, πολύ οριακά δείχνει να μένει στη Βουλή το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Τώρα, φαίνεται το αποτέλεσμα στην πραγματικότητα, μας το δείχνει πάντα η παράσταση νίκης. Η παράσταση νίκης είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 46,1%. Ο δεύτερος, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, ακολουθεί πολύ πολύ μετά με 9,7%. Αν πάμε στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, εκεί προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1% έναντι 15,1% του Αλέξη Τσίπρα, 8,6% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 7,3% η Μαρία Καριστιανό, 6,8% ο Κυριάκος Βελόπουλος, 4,3% ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με 4% ακολουθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Και έχει ένα ενδιαφέρον, ένα έβριμα γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αν μπορούσαμε να σταχυολογήσουμε κάπως τα προβλήματά τους, τα τρία σημαντικότερα είναι κατά σειρά ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Εδώ ένα στους δύο ερωτηθέντες απαντούν το ίδιο. Το 49,5% λέει ότι αυτό είναι το βασικό, το μεγαλύτερο πρόβλημα του δικού τους προσωπικού.
0: Είναι το άλλο σκέλος των απαντήσεων της MRB που αφορά στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Και μας λες λοιπόν ότι η ακρίβεια είναι ο εφιάλτης των πολιτών.
3: Είναι
0: Μαριτίνα.
3: Το 50%, είναι 49,5%. Ένα στους δύο λοιπόν αντιμετωπίζει ως μέγιστο πρόβλημά του για το δικό του, το προσωπικό του νοικοκυριό, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Αμέσως μετά ακολουθεί η υγεία. Η υγεία και το κόστος της περίθαλψης. Εκεί πάμε στο 34,7% και αμέσως μετά η χαμηλή μισθή και τα χαμηλά εισοδήματα γενικώς με 33,5%. Ακολουθούν θέματα διαφάνειας, το στεγαστικό που το έχουν σηκώσει πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η ανεργία, το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι αν επιλέγουν μία λέξη και πάλι ένα στους δύο από τους ανθρώπους που ρώτησε η MRB να περιγράψουν το παρόν και το μέλλον της χώρας, αυτή η λέξη είναι η οργή. Εκεί απαντά 49,9% των ερωτηθέντων οργή. Ακολουθεί ο φόβος με επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό, στο 40%, και η παραίτηση, η απογοήτευση είναι η επιλογή του 36,6% των ερωτηθέντων. Τέλος, το ερώτημα ποιο από τα παρακάτω θεωρείται ότι θα είναι το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και ποιο το δεύτερο πιο σημαντικό. Βεβαίως εδώ είναι ελεγχόμενες οι απαντήσεις, δηλαδή κλείνονται από την εταιρεία και απαντούν όχι αυθόρμητα οι ερωτηθέντες. Το 43,7% απαντούν τα θέματα ελέγχου ακρίβειας στην αγορά και το 37,3% τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς. Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη για την πρόθεση ψήφου.
4: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει αναγωγή 29%. Έχουμε δει δημοσκοπήσεις και να γράφει 3 μπροστά και δημοσκοπήσεις να γράφει 28 μπροστά και πάει λέγοντας. Η Ελλάς το 17,6% μαζεύει αυτή τη στιγμή εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο, αριθμητικά τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1. Η Ελπίδα της Χαριστιανού είναι 8,8. Η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου είναι 8,7. Το ΚΚΕ είναι περίπου στο 7,5% κοντά, εν πάση περιπτώσει, 7,3. Η Πλεύση Ελευθερία στο 5. Η Φωνή Λογικής φαίνεται ότι θα μπορούσε να μπει στη Βουλή με 3,3. Το Μέρα 25 θα μπορούσε και να μπει στη Βουλή, αλλά είναι στο 3%, που σημαίνει αν δεν βγάλει συμπέρασμα. Ο κύριος Κασελάκης στο 2,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5. Η Νέα Αριστερά στο 1,1. Και το άλλο κόμμα στο 1,5.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως σημαντικότερα οι πολίτες.
4: Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, για να αρχίσουμε από εκεί. Διότι το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί, και το έχω δώσει και ένα τίτλο πιο δημοσιογραφικό, είναι ο παλμός του πορτοφολιού. Αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, το να σου πούν πρώτη την ακρίβεια έχει γίνει σαν ινδικό μάντρα. Όλοι αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να πούμε ότι φταίει η ακρίβεια. Για να μην σας πω ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κιόλας. Και αυτό το οποίο προκύπτει μάλιστα είναι ότι αυτό που ανεβαίνει είναι ότι ανεβαίνει η ακρίβεια και υπεύθυνη γι' αυτό είναι τα σούπερ μάρκετ, και από κάτω έρχεται ενέργεια και ενίκεια και το στεγαστικό. Το οποίο στεγαστικό έχει εκτοξευθεί πλέον. Θα με θυμηθείτε ότι σε λίγο καιρό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στη χώρα και θα ορίζει τη ραχοκοκαλιά της ακρίβειας και θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα το σούπερ μάρκετ. Ανεβαίνει επίσης δραματικά και το δημογραφικό. Έχει αρχίσει και ενοχλεί τους Έλληνες, γιατί τους πειράζει στη μεγαλοπρέπεια.
0: Σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς της αγοράς είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, προκειμένου να κλειδώσουν οι κωδικοί των προϊόντων στους οποίους θα μειωθούν οι τιμές από τον Σεπτέμβριο. Λεπτομέρειες για τη λεγόμενη συμφωνία κυρίων έχει ο Δημήτρης Χριστούλιας, τον οποίο καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο. Ωστόσο, Δημήτρη, θα αρχίσουμε με τον πληθωρισμό που ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 4,4%.
5: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός καταγράφει μείωση τον Ιούνιο, φτάνοντας στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Πρόσεξε όμως, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τι γίνεται σε βασικά αγαθά, πόσο έχουν ακριβήνει, δηλαδή πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές τους μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, έτσι, το μοσχάρι έχει ακριβήνει μέσα σε ένα χρόνο 15,6%, 16,2% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά, 11,1% τα αλίπαστα ψάρια. Άρα βλέπουμε
0: τα κρέατα και τα ψάρια, ακριβώς, Δημήτρη, να σέρνουν το χώρο των ανατιμήσεων.
5: Μιλάμε για ανατιμήσεις οι οποίες είναι πολλαπλάσεις του πληθωρισμού, που υπενθυμίζω τον Ιούνιο ανήλθε στο 4,4%, 2,4% ακριβότερα σε ένα χρόνο τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 1,6% το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, 9,7% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 4% τα φρούτα, 6,5% η χυμή φρούτων, 4,3% ο καφές, ενώ πρόσεξες τώρα, Βασίλη, και τα ενίκια παραμένουν για άλλον ένα μήνα μετά από πάρα πολλούς μήνες με υψηλές αιτήσεις αυξήσεις. Στο 7,1% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε ένα χρόνο, 5,3% επίσης έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας, και πάμε τώρα στα καύσιμα, 12% το πετρέλαιο κίνησης, 12,8% η βενζίνη και 8,8% 8,3% είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις εστιατόρια, ζαχαροπλασία, ταχυβαγία και κυλικία. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ακριβήνει κατά 15,6%, 7% τα ασφάλιστρα και 4% τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας.
0: Θα πρέπει να ψάξουμε τι έχει φθηνίνει, Δημήτρη.
5: Το ελαιόλαδο 12,8% και το ρύζι 6,9%. Αυτές είναι δύο σημαντικές μειώσεις που υπάρχουν σε ετήσια βάση. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι τα βασικά αγαθά, Βασίλη, έχουν αυξηθεί.
0: Βρίσκονται σημαντικά στα ύψη.
5: Σημαντικά τον τελευταίο χρόνο.
0: Τώρα έχεις πληροφορίες για τη Συμφωνία Κυρίων και τη συνάντηση που είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για να κλειδώσουν οι κωδικοί στους οποίους θα γίνουν μειώσεις από το Σεπτέμβριο.
5: Πολύ σωστά το είπες, Βασίλη. Κλείδωσαν οι κατηγορίες των προϊόντων. Τώρα θα σου πω.
0: Είναι ευρεία κατανάλωση προϊόντων.
5: Είναι ευρεία κατανάλωση. Θα δούμε, θα σου πω πρώτα την είδηση και νομίζω ότι και σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αρκετό χρόνο για να σχολιάσουμε. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορίου, τον κύριο Μαραβέγια. Και σκοπός της συνάντησης αυτής, Βασίλη, ήταν να οριστικοποιηθούν οι κατηγορίες με τα βασικά προϊόντα, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, οι περισσότερες μειώσεις θα έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί σκοπός όλων είναι να εμπεριέχει αυτή η προθεσμία και την χριστουγεννιάτικη περίοδο, όπου πραγματικά η ζήτηση για βασικά αγαθά αυξάνεται. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
0: Η ζήτηση αυξάνεται και μετά τις θερινές διακοπές σε όλους. Τα χρήματα έχουν τελειώσει, Δημήτρη. Το γνωρίζουμε πολύ, πολύ καλά.
5: Πολύ σωστά. Η εθνική πρωτοβουλία, λοιπόν, αυτό δήλωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Η εθνική πρωτοβουλία για τη δραστική μείωση των τιμών θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Η μείωση πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Σύμφωνα πάλι με πληροφορίες του Real FM, θα υπάρχουν πολλά προϊόντα με μειώσεις πάνω από 10%. Η συμμετοχή, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης των Εταιριών, σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα, όπως είπαμε, Βασίλη, θα είναι από 2-4 μήνες. Τώρα, να σου πω μία προς μία τις κατηγορίες. Πάμε. Νοπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά.
0: Αυτό γάλα. Που λέγαμε προηγουμένως, ότι είχε εκτοξευθεί η τιμή του με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ και τον πληθωρισμό, ότι είχε ανέβει.
5: Υπενθυμίζω ότι είναι στο 15% πάνω το μοσχάρι. Να δούμε λοιπόν και τις μειώσεις, να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. 16% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά. Να δούμε τι μειώσεις θα υπάρξουν. Άρα λοιπόν, νοπό, κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής κρίσης καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και, επειδή αναφέρθηκε στο Σεπτέμβριο, Βασίλη, και σχολικά είδη. Μένει τώρα να δούμε το εξής, να ξεκαθαρίσουμε τις επόμενες ημέρες το εξής. Ποια θα είναι ακριβώς αυτά τα προϊόντα, αν θα υπάρχουν σημάνσεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές, και το βασικότερο απ' όλα, Βασίλη, είναι το ποσοστό της μείωσης. Και αν το προϊόν που θα μειωθεί η τιμή είναι βασικό αγαθό το οποίο καθημερινά μπαίνει
0: στα σπίτια, κάθε νοικοκυριό. Δημήτρη, τώρα η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούς έχουν οδηγήσει σε νέο ράλι τιμών το μαύρο χρυσό. Το Brent παραμένει, από ό,τι βλέπουμε αυτή την ώρα, κοντά στα $80 το βαρέλι. Πού κυμαίνονται οι τιμές στη χώρα μας και ποιες είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, που αναμένεται κιόλας να μετακινηθεί ο κύριος όγκος των εκδρομέων του καλοκαιριού.
5: Πρόσεξε, Βασίλη. Η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή είναι στα $78,7 το βαρέλι. Και να σου θυμίσω ότι πριν από μία εβδομάδα ήταν στα $71 το βαρέλι. Άρα έχουμε χοντρικά μία αύξηση σε μία εβδομάδα της τάξης του 9%. Οι καταναλωτές ήδη έχουν έρθει με ανατιμήσεις τις τελευταίες τρεις ημέρες. Πριν από λίγο μίλησα για λογαριασμό του Real FM με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενιζονοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μου είπε το εξής, Βασίλη, ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν αυξηθεί κατά 7 λεπτά η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και 2 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνης. Οι εκτιμήσεις είναι, να σου πω καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη
0: κοντά στα 2 ευρώ
5: 1 ευρώ και 96 λεπτά και στο πετρέλαιο κίνηση 1 ευρώ και 78 λεπτό 78 λεπτά και πλέον οι εκτιμήσεις, Βασίλη, είναι ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες, στις επόμενες 2-3-4 ημέρες, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης θα ξεπεράσει το 1 ευρώ και 80 λεπτά. Άρα λοιπόν έχουμε μια αναζωπήρωση σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πάντως όλα δείχνουν με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα καύσιμα και τις επόμενες ημέρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια, και να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Νίκος Παπαγεωργίου.
6: Η εικόνα που έχουμε δεν έχει καμία απολύτως διαφοροποίηση από την εικόνα που είχαμε από την πρώτη μέρα που υπέγραψαν οι δύο πλευρές την εκεχηρία. Είναι ιδιαίτερα υψηλές δηληστηριακές τιμές. Αυτό είναι η μοναδική διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Μέχρι εχθές αγοράζαμε 1,78. Σήμερα πρέπει να είναι περίπου στο 1,79-1,80. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης σήμερα στο δηληστήριο πήρε περίπου 3 λεπτά επάνω, το οποίο θα αρχίσει να φαίνεται από την επόμενη εβδομάδα στα πρατήρια. Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές έχουν να κάνουν με το ότι η διακίνηση δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη στις χώρες της Ευρώπης και κυρίως στις νότιες Ευρώπης λόγω της θερινής περίοδου. Και αυτό κρατάει τις δηληστηριακές τιμές ψηλά. Η εκρήξη που βλέπουμε από τα 72 δολάρια στα 77, στα 78 είτε στα 80 θεωρώ ότι θα συμβαίνουν συχνά και τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι βραχύβιες, θα είναι μικρής διάρκειας και προσωρινά θα εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ξανά την τιμή του βενζίνης να είναι κοντά στην πάνω από τα 2 ευρώ. Η τιμή θα είναι από 1,95, 1,96 μέχρι και 2,15, 2,17 στα νησιά. Είναι σίγουρο ότι όλο το καλοκαίρι στα νησιά θα είναι πάνω από 2 ευρώ.
0: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τους σκληρούς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους Ιρανούς ηγέτες, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε μαζί τους ζητώντας συμφωνία. Ωστόσο, όπως δήλωσε, δεν γνωρίζει κατά πόσο αυτή θα άξιζε. Η εκεχηρία Θανάση Τσίτσα διήρκησε λίγο. Οι φλόγες του πολέμου θέργευσαν και απειλούν εκ νέου τη σταθερότητα της παγκόσμιας κοινότητας.
7: Καλό μεσημέρι. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις χτεσινές στόχευσαν περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων αποθήκες πυράβλων και ντρόουν, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, παράκτιες στρατιωτικές υποδομές και με σκοπό, όπως ανέφερε, να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη θαλάσσια οδό. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές παράκτιες περιοχές του νοτιού Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπουσέρ, τον Μπαντάρ Αμπάς και τον Τζαμπαχάρ. Στον Μπουσέρ επλήγει στρατιωτική βάση, ενώ οι Ιρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές, ενώ οι Αμερικανικές επιθέσεις κατέστησαν 2 γέφυρες στην ανατολική χώρα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν από τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων 2 ημερών. Σε αντίπεινα, η φρουρή της επανάστασης εκτόξευσαν πυράβλους κεντρών κατά αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, προειδοποιώντας ότι τυχόν νέα αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει σε διεύρυνση των επιχειρήσεων εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, χαρακτηρίζοντας τα νέα πλήγματα αντίπεινα για τις επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιμπλοείας. Μας χτύπησαν και απαντήσαμε πολύ σκληρά, ανέφερε πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα, προειδοποιώντας ότι εάν η Τεχεράνη επιτεθεί ξανά σε πλοία στα στενά του Ορμούς, οι αμερικανικές επιθέσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες. Βασίλη.
0: Γυρίζουμε και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο και στάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής. Εργαζόμενοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων 3 παραμένουν διασωληνωμένοι, καθώς η κατάστασή τους κρίνεται σοβαρότερη. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος έχει διακοπεί και ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας, προκειμένου να μας ενημερώσει αναλυτικά. Θεοδόση.
8: Συνολικά 11 άτομα έχουν μεταφερθεί σε 2 νοσοκομεία από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε προάβλιο επιχειρήσεων Συνοδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο. Και ξεκινάω με αυτόν τον απολογισμό, γιατί 11 τραυματίες είναι πάρα πολύ και δείχνει και το μέγεθος της πυρκαγιάς που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες, καθώς αυτή την ώρα φαίνεται το συγκεκριμένο μέτωπο να παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα. Και θα παραμείνω στους τραυματίες, γιατί όπως είπες και εσύ, οι τρεις είναι διασωληνωμένοι κατά πάσα πιθανότητα, ανάμεσά τους και ένας από τους ιδιοκτήτες των τριών επιχειρήσεων που τυλίχτηκαν στις φλόγες. Είναι και οι τρεις διασωληνωμένοι, η κατάστασή τους είναι σοβαρή, οι υπόλοιποι είναι εγκαυματίες, δεν φαίνεται να κινδυνεύει, αλλά τουλάχιστον τέσσερα άτομα θα χρειαστεί να παραμείνουν για νοσηλεία. Παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι και πολλοί κάτοικοι της περιοχής μεταφέρθηκαν στο τοπικό κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Τους προσφέρθηκαν βέβαια οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία αποχώρησαν για τις οικίες τους, όταν αυτό θα επιτραπεί, και το λέω γιατί σταδιακά έχουν αρχίσει και επιστρέφουν. Θα δούμε όμως και από τους επιστήμονες αυτός ο πυκνός, τρομακτικός μαύρος καπνός που αναδύονταν από το σύνολο των τριών επιχειρήσεων που είχαν τυλιχτεί στις φλόγες, πρέπει να δούμε τι περιείχε. Τι γίνεται με την υγεία των κατοίκων στο Λεκανοπέδιο, πολλό δε μάλλον
0: οι επιχειρήσεις αυτές τι είχαν
8: περιοχή. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Πρόκειται για μια επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μια επιχείρηση.
0: Υλικά, άρα.
8: Θα φτάσουμε εκεί. Ναι, βέβαια. Μια επιχείρηση logistic και ένα μεγάλο συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα έχει σχέση και με την εταιρεία αντιλλακτικών, το οποίο σας προανέφερα. Προφανώς. Και τα υλικά τα οποία τροφοδότησαν αυτή την μεγάλη φωτιά όχι μόνο είναι έφλεκτα, κατά πάσα πιθανότητα, και τοξικά.
0: Γι' αυτό και συνεχίζεται η κατάσβεσή της από το πρωί, Θεοδόση.
8: Βέβαια.
0: Δηλαδή οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται από νωρίς το πρωί που εκδηλώθηκε.
8: Ακριβώς έτσι. Η φωτιά λοιπόν εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8. Και πώς εκδηλώθηκε? Με μια φοβερή έκρηξη που αν τη δει κάποιος την εικόνα και την απομονώσει χωρίς να γνωρίζει τι είναι, λογικά θα πει ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου έχει πέσει ένα mega bombs, μια mega βόμβα.
0: Το βίντεο της έκρηξης, να πούμε ότι είναι αναρτημένο στο enikos.gr και στο real.gr, μπορούν οι ακροατές μας να δουν.
8: Η έκρηξη λοιπόν αυτή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από κάποια δεξαμενή ή μεγάλη συγκέντρωση με φιάλες ασετιλίνης, δημιούργησε ακόμα και ένα τεράστιο μανιτάρι φλόγας και καπνού. Και από εκεί και έπειτα αρχίζει και εκδηλώνεται από τη μία άκρη των επιχειρήσεων στην άλλη αυτή η mega fire, αυτή η μεγάλη φωτιά. Πάνω από 70 οι πυροσβέστες, 4 οχήματα βραχιονοφόρα, το ένα ειδικό όχημα για κατάσβεση πυρκαγιάς σε δηληστήρια, πέταξε και ελικόπτερο στην περιοχή για να μπορέσει να μειώσει το θερμικό φορτίο από αυτή τη mega fire που είχε ξεσπάσει στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να καταφέρουν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν την καρδιά, τον πυρήνα της φωτιάς και να καταφέρουν να την περιορίσουν. Όλο το στοίχημα όμως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα ποιο ήταν? Υπήρχε στον προάβλιο χώρο αυτών των επιχειρήσεων μια μεγάλη, ένα μεγάλο φορτηγό διπλό βιτιοφόρο, το οποίο ήταν γεμάτο ή με προπάνιο ή με ασετιλίνη, τέλος πάντων με ένα αέριο το οποίο θα προκαλούσε νέες εκρήξεις. Και αυτό το στοίχημα θέλανε να κερδίσουν οι πυροσβέστες και από ό,τι φαίνεται το κερδίσανε όσον αφορά στο φορτηγό, γιατί οι καταστροφές όμως σε επιχειρήσεις που ανέφερα είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα από φωτιά σε θάλαμο ασθενών στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Για προληπτικούς λόγους διετάχθη εκένωση. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στην παθολογική κλινική, ενώ προσήχθη νωρίτερα και ανακρίθηκε ως ύποπτος, ο οποίος με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ένας ασθενής από το δωμάτιο του οποίου άρχισε η φωτιά. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
9: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Πραγματικά προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και μεγάλη κινητοποίηση. Το προσωπικό εκένωσε άμεσα τους θαλάμους, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα πυρόσβεσης και η πυροσβεστική έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν ο νοσηλεύτης αντιλήφθηκε ότι ένα κρεβάτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Στο συγκεκριμένο θάλαμο πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχε οξυγόνο ή άλλο έφλεκτο υλικό, ενώ ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι είχε ήδη εγκαταλείψει το νοσοκομείο και εντοπίστηκε αργότερα από την αστυνομία. Μάλιστα, φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο κρεβάτι του και γι' αυτό το λόγο έφυγε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος συνεχάρισε το υγειονομικό προσωπικό και τη διοίκηση για την άμεση διαχείριση του περιστατικού, ενώ έκανε λόγο για ισχυρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Να πούμε τέλος ότι σύμφωνα με τον Υπουργό, μια γυναίκα που υπέστη ένα κοπή λίγη ώρα αργότερα δεν συνδέεται με το περιστατικό της Πυρκαγιά.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε μια μαρτυρία ασθενούς στη δημόσια τηλεόραση.
10: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προαύλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
0: Είναι έτοιμη και η δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη. Να την ακούσουμε.
11: Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά. Ο ασθενής που ήταν πάνω δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω τώρα, αυτά τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο. Μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το έργο θα το κάνουμε, το νοσοκομείο θα ξαναφτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά αυτή και να στρενούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα. Είμαι συγκλονισμένος, αλλά από την άλλη πλευρά θέλω πραγματικά να πω για μια φορά είμαι υπερήφανος. Μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη του στο προσωπικό που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και πραγματικά θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας, που μένει να αποδειχθεί από την ακριβή διαδικασία πώς, τι και με ποιο τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως. Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτουργήσαν αμέσως τα συστήματα πυρόβασης του νοσοκομείου. Αυτό έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Όπως επίσης να ευχαριστώ ιδιαίτερα την πυροσβεστική. Ήρθε σε λεπτά. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη η πυροσβεστική εδώ και βοήθησε και στην εκένωση αλλά κυρίως στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, το Μάιο οι επιδόσεις ήταν παντού βελτιωμένες.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω.
17: Πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!

0: παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2% εναντί 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ξενοδοχεία και τουρισμός αποτελούν τα ισχυρά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας, την ατμομηχανή Εύα Οικονομάκη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ακριβώς όπως τα είπες, είναι τα πράγματα. Αξιοσημείωτη λοιπόν αντοχή έδειξε τον Μάιο ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι πληρότητες κινήθηκαν ελαφρώς σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, ενώ αυξήθηκαν και οι τιμές των δωματίων, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για την Ελλάδα παρέμεινε ισχυρή. Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων δείχνουν ότι η αγορά κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική της και συγκεκριμένα στη λειτουργία τον Μάιο ήταν το 88% των ξενοδοχείων της χώρας. Τώρα, ως προς τα επιμέρους μεγέθη, να πούμε ότι η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 63,2% έναντι 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, παρουσιάζοντας μικρή αλλά σημαντική άνοδο κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες. Η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ότι ο Μάιος ήταν ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο η διεθνή τουριστική αγορά επηρεάστηκε από την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες που αυτή προκάλεσε. Θετική ήταν η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τιμές των δωματίων. Να πούμε ότι η μέση τιμή ενός δίκλινου ανήλθε στα 117 ευρώ από 112 πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 4,5%. Ενώ και η διάμεση τιμή διαμορφώθηκε στα 96 ευρώ έναντι 90 τον Μάιο του 2025, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο. Η διάμεση τιμή, να πούμε ότι είναι το όριο πάνω, το οποίο διαχωρίζει τα ξενοδοχεία που έχουν τιμή, ας πούμε, το 50% των ξενοδοχείων έχει τιμή ανώτερη από τα 96 ευρώ και το υπόλοιπο 50% τιμή χαμηλότερη.

0: χαμηλότερη των 96 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι παρά τις διεθνείς προκλήσεις, ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς προορισμούς της Μεσογείου ή ο ελληνικός τουρισμός, δημιουργώντας έτσι αισιοδοξία και για την πορεία και την εξέλιξη της φετινής σεζόν, η οποία έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και πολλούς αστερίσκους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Έρευνα πραγματοποίησε τώρα ο Real FM για τις κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Η Σοφία Γαλάνη αναζήτησε τις αγγελίες, τις οποίες αναφέρονται και οι παροχές που προσφέρονται σε όσους δουλεύουν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Μίλησε επίσης με εκπροσώπους του κλάδου και μας παρουσιάζει όλα τα στοιχεία.
2: Με περίπου 85.000 κενές θέσεις εργασίας άρχισε η τουριστική σεζόν για την Ελλάδα, με τους επιχειρηματίες να καλύπτουν τα κενά με φίλους, συγγενείς αλλά και προσωρινές λύσεις σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει την ώρα που, όπως είπες, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους δύο ξενοδόχους δυσκολεύεται όμως να στελεχώσει βασικές θέσεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Σύμφωνα με τη μελέτη «Το μέλλον του ελληνικού ξενοδοχείου, ευκαιρίες και προκλήσεις», που παρουσίασε πρόσφατα η Ελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων σε συνεργασία με την Deloitte Ελλάδος, σε ό,τι αφορά αμιγώς τον ξενοδοχειακό κλάδο, η εικόνα των ελλείψεων αποτυπώνεται κυρίως σε ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως προσωπικό καθαριότητας και δωματίων, με τις ελλείψεις να φτάνουν το 73%. Ακολουθεί το προσωπικό κουζίνας και σέρβις με ποσοστό 64%, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε συντηρητές, καθώς και στις θέσεις υποδοχής και ρεσεψιών. Να σημειώσουμε επίσης ότι τη φετινή χρονιά, ως λύση ανάγκης, έχουν εγκριθεί περίπου 9.500 θέσεις εργασίας στον τουρισμό μέσω της διαδικασίας μετάκλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Ωστόσο, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, σημαντικός αριθμός από αυτούς τελικά δεν φτάνει ποτέ στην Ελλάδα εξαιτίας των καθυστερήσεων στην έκδοση βίζας και των πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών.
1: Τι παροχές δίνουν τώρα, Σοφία, οι επιχειρηματίες? Ποια είναι τα κίνητρα για τους εργαζόμενους?
2: Να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες αγγελίες για την θέση του σέρβις στην Αντίπαρο, ένα πολύ δημοφιλές νησί του Αιγαίου. Δίνεται μισθός 1.800 ευρώ καθαρά, με εργασία βέβαια 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς κανένα ρεπό δηλαδή, και περίπου 11 ώρες ημερησίως. Ναι. Ακριβώς, 11 ώρες ημερησίως, μπορεί και περισσότερο. Ενώ στη Χαλκιδική ο μισθός ο οποίος δίνεται κυμαίνεται στα 1.200 ευρώ περίπου, με 9 ώρες περίπου ημερησίως και ένα ρεπό την εβδομάδα ωστόσο εκεί, ενώ προβλέπεται και διαμονή. Στην Ίδρα, επίσης πολύ δημοφιλές νησί του Αργοσαρονικού, ο μισθός είναι στα 1.800 ευρώ καθαρά, με 9 ώρες περίπου ημερησίως, ωστόσο και εδώ δεν έχουμε κανένα ρεπό, μιλάμε για 7 ημέρες εργασίας την εβδομάδα και εκεί προβλέπεται διαμονή. Ενδεικτικά λοιπόν αυτές είναι οι παροχές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα στους τουριστικούς προορισμούς. Βασίλη, από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα έλλειψης εργαζομένων απασχολεί τους ξενοδόχους όχι μόνο στις πολύ δημοφιλείς περιοχές αλλά και σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα και για παράδειγμα στον Εύρο. Και όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, Απόστολος Παλακίδης, όντως το πρόβλημα αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο επιχειρηματίες, είναι κάτι που τους προβληματίζει. Στοχεύουν όμως στο να επανέλθει ο κόσμος σιγά σιγά προς τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια με το να δοθούν περισσότερα κίνητρα.
3: Προσπαθούμε να βρούμε προσωπικό, δεν βρίσκουμε εύκολα σε όλη την αλυσίδα των ψηφιών υπηρεσιών, από τη ρεσεψιόν, ντις μέχρι φυσικά το σέρβις. Το καλοκαίρι που έχουμε μια επιστροφή των φοιτητών, κυρίως των ντόπιων φοιτητών από τις περιοχές που ζουν το χειμώνα, κάπως καλύπτουμε τα κενά, αλλά μιλάμε για 1,5 με 2 μήνες, γιατί μέχρι τον Ιούνιο και από το Σεπτέμβριο και μετά επιστρέφουν στους τόπους διαμονής το χειμώνα. Δεν μπορούμε να λύσουμε εύκολα το πρόβλημα, το λύνουμε με μεγάλη προσπάθεια. Αυτό έχει βέβαια οδηγήσει και σε μια αύξηση παροχών προς το ψυχό, αφού γίνεται ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των εργοδοτών όσον αφορά την αποζημίωση, το οποίο λειτουργεί φυσικά προς όφελος των εργαζομένων, ώστε να τραβήξουμε το προσωπικό με τις συνθήκες εργασίας. Πια με την ψηφιακή κάρτα όλα τα προνόμια καλύπτονται και οι υποχρεώσεις από τον εργοδότη απέναντι στους εργαζομένους. Αλλά πάλι τα προβλήματα και τα θέματα παραμένουν. Οι θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Η αλήθεια είναι ότι έχει μετακινηθεί μεγάλο ποσοστό των νέων εκτός τουρισμού. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά όμως αυτό θα επανέλθει.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κύρια αιτία είναι οι πιέσεις που ασκούνται από λογιστές. Η προθεσμία επισήμως Σύση Σταυροπιεράκου λήγει την προσεχή Τετάρτη, 15 του μηνός.
4: Πράγματι, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων είναι η 15η Ιουλίου. Ωστόσο, φαίνεται ότι η φορολογική διοίκηση αλλά και το οικονομικό επιτελείο εξετάζουν από κοινού την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων κατά μία εβδομάδα. Ο λόγος συνδέεται με βροχή αιτημάτων που δέχονται τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η ΑΔΕ από λογιστές, φοροτεχνικούς και παραγωγικούς φορείς από όλη την χώρα, οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη να δοθεί μία παράταση ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία. Άλλωστε, να πούμε ότι η παράταση δεν θα επηρεάσει την καταλλακτική ημερομηνία καταβολή τη πρώτη δόση του φόρου, που είναι τα τέλη του μήνα. Όπως όλα δείχνουν, η παράταση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουλίου, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, παρά τις μικρές δυσκολίες που καταγράφονται, η πορεία υποβολής των δηλώσεων κινείται με υψηλούς αριθμούς. Τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι ήδη έχουν υποβληθεί
1: περισσότερες από 6 εκατομμύρια.
4: Ναι, περισσότερες από 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτό είναι σχεδόν το 87% του συνόλου των δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθεί φέτος. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε, Βασίλη, ότι από αυτές το 34,4% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό πρόσθετο φόρο να ανέρχεται σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ και τη μέση επιβάρυνση αναφορολογούμενο να διαμορφώνεται στα 1.909 ευρώ. Αντίστοιχα, σχεδόν το 30% των καθαριστικών είναι πιστωτικά, με μέση επιστροφή φόρου περίπου 310 ευρώ. Πάνω δηλαδή από το 1 τρίτο των δηλώσεων, επίσης όπως φαίνεται από τα στοιχεία, είναι μηδενικές. Να θυμίσουμε ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα λάβουν χρεωστικό ή καθαριστικό θα πρέπει να εξοφλήσουν το φόρο ως τις 31 Ιουλίου είτε ΦΑΠΑΚ είτε τις 8 μηνιαίες δόσεις, και μέχρι τις 15 Ιουλίου ή τις 22 Ιουλίου εφόσον δοθεί η παράταση, εφόσον καταβάλουν ΦΑΠΑΚ στο φόρο.
1: Έχει μια μικρή μείωση.
4: 2%. Ναι. Έχουν έκπτωση 2%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τελέστηκε πριν από λίγο στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της μετά από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Την αποχαιρέτησε και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία ζήτησε άδεια από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο συνάδελφος μας, ενημερώνει αναλυτικά.
5: Καλό μεσημέρι. Θρήνος και συγκίνηση στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύμα της εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Κοζάνη, όπου τελέστηκε η κηδεία. Με ασθενοφόρο, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, έφτασε στην εκκλησία η κόρη της Αφροδίτη για να αποχαιρετήσει την μητέρα της. Ευχαριστώ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος, είπε βγαίνοντας από την εκκλησία. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται από την ημέρα της επίθεσης με εγκάβματα στα άκρα. Παρέσει στην κηδεία της μητέρας της με δική της ευθύνη. Επιστρέψει άμεσα για να συνεχίσει την νοσηλεία της. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε ποτάμι πόνου και οδύνης, είπε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα στον επικίδιο. Έκανε λόγο για δολοφονία από θρασίδηλους και βέβυλους ανθρώπους. Το παρόν στην κηδεία έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο διευθυντής Γιάννης Μυρλής, αρκετοί υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επίσης στην Εκκλησία και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τσικώσας. Κοζάνη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία. Παρόντες και η Θεόνη Κουφονικολάκου και η Αντώνη Σαουλίδης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η Καλλιόπη Βέτα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στεφάνια έστειλαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η ΟΝΕΔ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Τέλος, η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη. Επιθυμία της οικογένειας ήταν να ταφεί η Βάγια Νέστορα στο μνήμα της μικρότερης κόρης της Νικολέτας, που έφυγε πριν από 5 χρόνια από τη ζωή, δίνοντας μια σκληρή μάχη.
6: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου διεκδικούν 11 το βράδυ Γαλλία και Μαρόκο.
6: Στη Βοστόνη το παιχνίδι στις 11 το βράδυ και έχουν περάσει 4 χρόνια, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022. Τότε οι Γάλλοι φιναλίστες της διοργάνωσης είχαν κερδίσει με 2-0 και είχαν βάλει τέλος στο θαύμα των Μαροκινών ως την πρώτη αφρικανική ομάδα που μπήκε ποτέ στην τετράδα. Να δούμε απόψε αν οι Μαροκινοί θα πάρουν την εκδίκησή τους ή η Γαλλία θα είναι αυτή που θα σφραγίσει το εισιτήριό της για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο τώρα ανανέωσε, στο ποδόσφαιρο και στον εσωτερικό χώρο, ανανέωσε από την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Σέρβος σέντερφορ Λούκα Γιόβιτς. Την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε χθες η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Πορτογάλου μέσω επιθετικού Ζώτα Σίλβα, που δίνεται δανεικός από την Nottingham Forest. Με τέρματα των Φορτούνη και Γιαραμτσούκ, ο Ολυμπιακός νίκησε την πολωνική Ρακόβ στο πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με 2-1, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Κώστας Φορτούνης για την προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού.
7: Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και πάλι στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο. Χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά. Να κάνουμε όλους τους στόχους να τους κατακτήσουμε και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια. Η προετοιμασία είναι σκληρή, ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια, όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται.
6: Επισημοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός την έναρξη συνεργασίας της με τον Μπρανκού Μπάτιο ως ένα Γαλλό Ζουργκάρτ που αποχώρησε από την Βαλένθια. Υπέγραψε στους πράσινους τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες το απόγευμα οι πράσινοι είχαν ανακοινώσει και τη μεταγραφή του 30χρονου Γάλλου σέντερ Γκέρσον Γιαμπουσέλε που έμεινε ελεύθερος από τους Chicago Bulls. Είχε 2 σεζόν στο NBA. Υπέγραψε ο Γιαμπουσέλε επίσης τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, θαυμάζω την καριέρα του και την πορεία του, δήλωσε για το Σέρβο προπονητή των πράσινων το νέο απόκτημα της ομάδας. Κινηθήκαμε όσο καλύτερα μπορούμε χρονικά και κλείσαμε 2 παίκτες που μας άρεσαν πολύ, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού τώρα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τον Γιάν Μοντέρο και τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιερ, σε δηλώσεις που έκανε χθες. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μπαρτζόκας.
8: Εμείς θεωρούμε ότι δίνουμε ελευθερία στους παίκτες μας, απλώς βάζουμε κάποιους κανόνες στο πώς πρέπει να παίξουμε. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, οι δύο που πήραμε, ο Μακιντάιερ και ο Μοντέρο, μιλάω για τις δύο αυτές μεταγραφές, έχουν εκτιμήσει ότι αυτό θα τους δώσει στην καριέρα τους πράγματα. Δηλαδή θα τους δώσει βελτίωση αγωνιστική, θα τους δώσει προφανώς φιλοδοξίες ομαδικές και ατομικές να εκπληρώσουν. Μιλάμε για δύο παίκτες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και καλοί, αλλά έρχονται στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε και για αυτούς δηλαδή θα είναι σημαντικό να μπουν σε ένα ήδη πετυχημένο πρόγραμμα.
6: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σχολίασε και την ενίσχυση που υπάρχει στις υπόλοιπες ομάδες και ότι η Ευρωλίγκα θα είναι πολύ πολύ ανταγωνιστική.
8: Όλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους. Από τη στιγμή βλέπω μεταγραφές που γίνονται στην Ευρωλίγκα είναι φανταστικές. Ομάδες που ενισχύονται τόσο πολύ όπως η Βιλερμπάν ξαφνικά έχει αποκτήσει ένα τεράστιο μπάτζετ. Το Ντουμπάι έχει διαλύσει την αγορά δίνοντας τεράστια χρήματα. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Οπότε πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι το ίδιο και ακόμα περισσότερο μεγάλος. Απλώς υπάρχουν και άλλα πράγματα που τελικά δίνουν την επιτυχία και δεν είναι μόνο το ποιον θα υπογράψει το καλοκαίρι, αλλά πώς αυτός θα ταιριάξει με τους άλλους, πώς θα αποδεχθούν όλοι τους ρόλους τους και τελικά πώς το συμπαγής θα είναι μια ομάδα στις δύσκολες στιγμές της χρονιάς.
6: Κλείνουμε με ποδόσφαιρο και πάλι στις 8 απόψε στην Πολωνία. Δυνάμο Κιέβου με την ρουμανική Κλουζ στο πρώτο παιχνίδι για την πρώτη προκριματική φάση του Europa League. Μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι γιατί από αυτό το ζευγάρι η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Ο καιρός. Άνοιξε ο ουρανός πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή του Αμαρουσίου. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, Τάσο Αρνίακε.
9: Ναι, πράγματι, Βασίλη Δασδάκη, έτσι είναι, όπως τα είχαμε πει και χθες, ότι σήμερα θα ήταν μια βροχερή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική έβρεξε αρκετά. Ασυνήθιστο για την εποχή, αλλά καλό, αφού και τις φωτιές της πάει πίσω και τον υδράγυρο κατεβάζει. Έτσι λοιπόν, μετά τις σημερινές βροχές, αύριο περιμένουμε λίγα υπολείμματα, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια το πρωί. Μετά ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι θα συνεφιάσει στη Στερεά, την Πελοπόννησο, με νέες βροχές και μπόρες, κυρίως όμως στις ορεινότερες περιοχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αιγαίο, τα 6 μποφόρη, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. θα φτάσει στα υπηρετικά και τα βόρεια τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 32, στα υπόλοιπα υπηρετικά και παιδινά κλειστά τμήματα τους 33 με 35. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με πιθανή βροχή και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι και το απόγευμα νέες νεφώσεις θα αναπτυχθούν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες, ώστε τις ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη θα είναι ηλιόλουστη. Αύριο δεν περιμένουμε βροχές. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Πότε αναμένουμε άνοδο, ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα, Τάσο, αν αναμένουμε άνοδο το Σαββατοκύριακο της θερμοκρασίας.
9: Η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα βελτιωθεί ο καιρός και θα πιάσουμε τα 36 και 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να το κάνουμε, όμως έχουμε πια φτάσει σχεδόν στη μέση του Ιουλίου, με αποτέλεσμα αυτές τις θερμοκρασίες να είναι ανεκτές.
1: Βλέπεις να κυροφυλακτεί και άλλο κύμα αστάθειας την επόμενη εβδομάδα?
9: Την επόμενη εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε κάποια αστάθεια, αλλά από εκεί και πέρα και προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας και τις αργές της επόμενης, νομίζω πια ότι τα ψέματα τελειώνουν, οι ζέστες θα αρχίσουν να σφίγγουν πραγματικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο εκνέου ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
10: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το εργοστάσιο στον Ασπρόπριγο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά τις πρωινές ώρες.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr σούπερ μάρκετ. Αυτά είναι τα προϊόντα με μειωμένες τιμές από 31 Αυγούστου. Ολόκληρη η λίστα. Και να πάμε στο real.gr. Αναγκαστική προσγείωση πριν από λίγο μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Έπιασε φωτιά, σώος ο πιλότος. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250
10: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.life.
11: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
13: Τον ήλιο. Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

είναι σχεδόν αυτονόητο ότι θα ξεκινούσαμε σήμερα με Bonnie Tyler, τη μεγάλη Βρετανίδα τραγουδίστρια που έφυγε νωρίτερα στα 75 της χρόνια, και ακούμε ένα από τα πιο εμβληματικά της τραγούδια. Είναι γνωστό I Need a Hero, ο πραγματικός τίτλος είναι Holding Out for a Hero, και βέβαια το Total Eclipse of the Heart που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ένα θάνατος που χαρακτηρίστηκε από την οικογένειά της απρόσμενος, αν και νοσηλευόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

επάλεψε γενναία. Η Bonnie Tyler το τελευταίο διάστημα, το Μάιο, είχε μεταφερθεί εσπρεσμένα σε νοσοκομείο στην πόλη Φάρο της Πορτογαλίας για μια επέμβαση στο έντερο και από τότε είχε γίνει γνωστό ότι είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωσή της. Πριν από λίγες εβδομάδες, ένας εκπρόσωπός της είχε πει ότι βγήκε από το κόμμα, αλλά παρέμενε στην εντατική όπου έδινε τη μάχη. Βέβαια, οι γιατροί τότε έλεγαν ότι είναι βέβαιο ότι θα αναρρώσει με αργή πρόοδο. Ακύρωσαν τις προγραμματισμένες συναυλίες της για το καλοκαίρι, είπαν ίσως αργότερα. Αλλά τελικά σήμερα, γι' αυτό είπαν απρόσμενος ο θάνατος. Η Bonnie Tyler έχασε τη μάχη σε ηλικία 75 ετών. Ουαλή τραγουδίστρια, με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή. Με πρώτο άλμπουμ, το The World Starts Tonight, το 1977, τότε Lost in France, More Than a Lover. Και βέβαια πάμε να ακούσουμε Γιάννη Καραγευρέκη, τη μεγαλύτερη επιτυχία της, το Total Eclipse of the Heart.

0: Ακούστε, είναι σαν να έχει γραφτεί σήμερα το τραγούδι. Μιλάμε για τραγούδι το οποίο είναι από το 1983. Στιχουργός και παραγωγός ο Jim Steinman, 1983. Το πρώτο single album είναι, τότε την έφερε στην κορυφή των βρετανικών charts, το Faster Than The Speed Of Night ήταν ο τίτλος. Εκείνος είχε γράψει ο Steinman και μια ακόμα επιτυχία λίγα χρόνια αργότερα, το Holding Out For A Hero. Κατά κόσμον Γκέινορ Χόπκινς, γεννημένη 8 Ιουνίου του 1951 στην Ουαλία από πατέρα ανθρακορίχου που είχε υπηρετήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεγαλωμένη με τρεις αδελφές και δύο αδελφούς. Λουκία, καλησπέρα. Νομίζω ότι αξίζει να λόγια παραπάνω.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Βέβαια. Και μένα από τα τραγούδια της που με έχουν σημαδέψει πραγματικά τεράστια. Και είναι το It's a Heartache. Πραγματικά η φωνή της είναι μοναδική. Είναι μοναδική σε αυτό το τραγούδι, πραγματικά.
0: Τρία από την έχουν, το Total Eclipse of the Heart, ναι, που ακούμε τώρα, το Holding Out for a Hero και το It's a Heartache.
1: Να το
0: παίξουμε μετά, γιατί πραγματικά είναι μια τεράστια απώλεια για την παγκόσμια μουσική σκηνή. Το It's a Heartache ήταν το πρώτο που την έκανε γνωστή, ναι, το 1977. Ναι. Ανέβηκε αμέσως στα charts και στο Billboard Hot 100 και βλέπω ότι είχε τρεις υποψηφιότητες για Grammy, τρεις για Brit Awards, τα βρετανικά μουσικά βραβεία. Το 22 είχε τιμηθεί με το μεγάλο παράσημο στο πλαίσιο των εορτασμών για τα γενέθλια της Βασίλισσας πριν από 4 χρόνια για προσφορά της στη μουσική. Και ξέρεις πόσο έχουν πουλήσει το Total Eclipse of the Heart και το It's a Heartache που λες? Έχουν πουλήσει 6 εκατομμύρια αντίτυπα το καθένα και είναι μεταξύ των πιο εμπορικών singles. Κυλοφόρησαν τους singles.
1: Και είναι τραγούδια νομίζω που θα μας συνοδεύουν όλες τις γενιές. Πραγματικά όλες τις γενιές και μένουν αθάνατα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι δεν ξέρω εκεί που είσαι στο κόντρα τι καιρό κάνει. Εδώ βρέχει.
1: Έβρεξε κάποια στιγμή. Όχι, έβρεξε πριν. Εδώ έχει ήλιο. Εδώ έχει ήλιο τώρα.
0: Έχει συννεφιά.
1: Αλλά έβρεξε πριν.
0: Λοιπόν, εδώ έχει συννεφιά. Βρέχει καταρακτοδός. Ήδη αυτό έχει επηρεάσει την κυκλοφορία. Ήταν αδιάβατη η κυφυσίας και ποτάμια οι δρόμοι.
1: Φυσικά,
0: και δεν το περίμενα. Δεν ήταν στην
1: με την πρώτη σταγόνα γίνεται αυτό.
0: Δεν ήταν στην πρόγνωση κάτι τέτοιο να βρέξει. Δεν ξέρω, εμένα με ξάφνιασε. Ναι.
1: Νωρίτερα... Είναι αυτά που συζητάμε, Νίκο, μόλις αυτές τις μέρες. Για τον καιρό που τρελαίνεται. Αυτό.
0: Λοιπόν, μεγάλο θέμα είναι τα ελληνοτουρκικά. Είναι το άτυπο debate Ερντογάν-Μητσοτάκη-Τραμπ στον επίλογο τη Νότου ΝΑΤΟ. Όμως, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
1: Ήταν και αυτό πραγματικά.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε. Καταρχήν έχουμε δημοσκόπηση από το πρωί. Είναι εξαμηνία στάσης MRB, είναι στο real.gr. Έτσι. Και πρέπει να πω ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Καταρχήν βεβαιώνονται αυτά που σου έλεγα, ανακοινώθηκαν σήμερα για το πώς θα γίνουν οι μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Όμως ανακοινώθηκε σήμερα και ο πληθωρισμός. Μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Και δεν μπορώ να ακούω πανηγυρισμούς, διότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα λέει υποχώρησε στο 4,3. Ναι. Όντως υποχώρησε. Τον Ιούνιο στο 4,4.
1: Αλλά πέρσι ήταν στο 2,8, να θυμίσουμε.
0: Λοιπόν, είναι Ελστάτ.
1: Πέρσι τον Ιούνιο.
0: Είναι Ελστάτ, ναι. Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν 12 το μεσημέρι και ήταν τον προηγούμενο μήνα 5,2%. Δεν υποχώρησε, παρέμεινε. Όντως, είναι πιο κάτω. Αλλά παρέμεινε πολύ ψηλά και αυτό αθρίζονται. Αθρίζονται αυτά. Και θα σου πω μερικά ποσοστά τα οποία δεν χρειάζεται να στα πω γιατί τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας.
1: Λοιπόν, φυσικά.
0: Πάμε. Αρνί Κατσίκη πέρασε το Μοσχάρι, είναι στο 16,2%, ενώ το Μοσχάρι είναι στο 15,6%. Διψήφιες αυξήσεις πετρέλαιο, σε εκπλήσω τώρα, φυσικό
1: 53,2%
0: αέριο,
1: πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Καύσιμα, μεταφορές 7,2%, στέγαση 10,6%. Πώς είπες πετρέλαιο θέρμανσης,
1: 53,2%.
0: Φυσικό αέριο
1: 24,6%.
0: Μάλιστα.
1: Και τα υπόλοιπα καύσιμα 18,1%.
0: Μάλιστα, καύσιμα αυτοκινήτου 12,8%, κίνησης 12%. Και εδώ έχω να σου δώσω μια είδηση. Λοιπόν, χθες όπως ξέρεις, το είχαμε προλάβει ο Τραμπ, ότι εμείς θα ξαναχτυπήσουμε, διότι μας χτυπήσατε 3 εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς και ξαναχτύπησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ξαναρχίσει ο πόλεμος πραγματικότητα, κανονικότατα από τη νύχτα στα στενά του Ορμούς. Πρέπει λοιπόν να σου πω ότι με το που έγιναν αυτά τα χτυπήματα, ανέβηκαν ως ήταν αναμενόμενο οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Σε εκπλήσει αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Πόσο έχουν, κάτσε να σου πω τώρα πόσο έχει. Κάποια στιγμή είχαν ανέβει τη νύχτα 78-79, τώρα είναι 77. 76,97. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εδώ, στην Ελλαδίτσα μας.
0: Άκου τώρα, ήμασταν υποτίθεται στη διαδικασία πτώσεως των τιμών, αποκλιμάκωσης.
1: Υποτίθεται, καλά το είπες.
0: Διότι έφτασαν οι τιμές οι διεθνείς εκεί που ήταν 28 Φεβρουαρίου, άρα περιμέναμε να μην είναι 20 λεπτά πάνω το πετρέλαιο και η βενζίνη, να αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Πριν που βγω στον αέρα, ένα λεπτό βλέπω να χτυπάει επιμόνωση η κυρία Ζάγκα στο τηλέφωνο, στην τηλεόραση. Λέω, τι θέλετε, λέω, κυρία Ζάγκα, βγαίνει με αέρα. Μου λέει, περίμενε. Λέει, τι είναι. Μου λέει, τώρα πήρα τιμολόγια. 8 λεπτά πάνω από τα ξημερώματα το πετρέλαιο. Έλεος. 8 λεπτά πάνω. Βρε Λουκία. Δηλαδή ανέβηκα
1: ακόμα
0: τα μεσάνυχτα.
1: Αυτό που λέμε, τι να πω. Νίκο μου, ακόμα δεν είχε...
0: 8 λεπτά.
1: Ό,τι έγινε και την προηγούμενη
0: σε
1: 8 φορά.
0: Ώρες. Σε 8 ώρες, ναι. 8 λεπτά. Και θέλει 7 μήνες για να πέσουν 2 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Ο ξεοκτό συμπτωματικό βέβαια, λίμωνο, καταλαβαίνεις. Ε? Δεν είναι τυχαίο, ε. Είναι τυχαίο. Είναι τελείως τυχαίο. Καμία σχέση. Αλλά 8 λεπτά πάνω σε 8 ώρες που ανέβηκαν διεθνείς τιμές, ενώ κάνουν να πέσουν μήνες, εγώ θέλω μια απάντηση. Έτσι, πραγματικά θέλω. Καλές είναι οι μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ, αλλά μήπως μας πούν γιατί και χτες ο Πρωθυπουργός είπε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: περιμένω μείωση τιμών. Καλά κάνει. Έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς. Σωστά. Και στην πράξη, για πες μου, Λουκία μου.
1: Στην πράξη τίποτα. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν γίνεται το 8 λεπτά πάνω μέσα σε μία μέρα να το αφήνουμε έτσι και να ζητοκραυγάζουμε για τον πληθωρισμό ο οποίος έπεσε. Τι έπεσε, ο ήδη αυξημένος πληθωρισμός έπεσε.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία, έπεσε. Okay. Αλλά ήταν, είναι πάλι ψηλά.
0: Τώρα, ανακοινώθηκαν αυτό που σου είπα, δηλαδή έγινε μια μεγάλη συσκέψη με τον κύριο Θοδωρικάκο, την κυρία Τσαγκάρη, τον κύριο Μαραβέγια και όλους τους φορείς της αγοράς, βιομηχάνους, τροφίμων, τον κύριο Πεταλά, όλους και συμφώνησαν αυτά που σου είχα πει να πάμε σε μειώσεις τιμών από 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουν να μην κρατήσουν 2 μήνες, αλλά πάμε και 4 μήνες. Ναι. Αυτό που σου έλεγα, ελπίζουν να είναι η μείωση τουλάχιστον 5%. Αυτό νομίζω ότι είναι η άτυπη συμφωνία. Δεν είναι 5, ελπίζουν να είναι και 5 και 10 και παραπάνω. Θα είναι η μείωση σε βασικά τρόφιμα, σχολικά είδη, είδη καθημερινής χρήσης. Θα υπάρχει ειδική σήμανση στα ράφια. Θα ξεκινήσει με την κυρία Τσαγκάρη τώρα επικεφαλής αυτή η προετοιμασία. Να σου πω τα είδη τα οποία είναι στη λίστα για να μειωθούν. Είναι νοπά καταρχήν, όπως σου είχα πει, είναι και νοπά προϊόντα. Ναι. Είναι το μοσχάρι. Το χοιρινό και τα πουλερικά, δηλαδή όλα τα κρέατα. Είναι γάλα, γιαούρτι, τυριά, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, λάδι. Τώρα θα μου πεις τη ρύζι, γάλα, καμπά.
1: Άρα είναι περίπου 12 κατηγορίες, περίπου,
0: είναι παραπάνω. Ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, λάδι, σπορέλαια, βούτυρα, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, είδη πρωινού, σοκολατοειδή, αναψυκτικά.
1: Είναι αρκετά.
0: Καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά. Ένα σου λείπει. Του λείπουν, γιατί το συζήτησαν, τα νοπά φρούτα και λαχανικά. Εδώ οι τιμές επηρεάζονται καθημερινά από την παραγωγικότητα, από την εποχικότητα. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να ενταχθούν, είπαν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη, γιατί εδώ έχουμε πάνω κάτω ασανσέρ. Έβρεξε, πλημμύρισε, είχε κρύο, είχε χιόνια, είχε ζέστη, είχε εξαγωγές. Δεν είναι σταθερό προϊόν για να γίνει τέτοια συμφωνία. Θα φτιάξουν τώρα μεγάλες λίστες προϊόντων από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Για να έχουμε μία ένδειξη, περίπου το 15% των κωδικών πραγματοποιεί το 80% του τζίρου, γι' αυτό και πήγαν σε αυτά τα προϊόντα που θεωρούν ότι είναι το 80% του τζίρου. Είναι σημαντικό ότι είναι όλη η γκάμα του καλαθιού, δεν λείπει τίποτα, εκτός από τα φρούτα και τα λαχανικά. Να δούμε αν το 5% είναι σε όλα και είναι σε όλα τα βασικά. Και μετά αρχίζει ανταγωνισμός από τα σούπερ μάρκετ και το 5 γίνει 10 και κρατήσει 4 μήνες, είναι κάτι. Και επίσης είναι καλύτερο από τη μείωση του ΦΠΑ. Δεν θα μειωνόταν η τελική τιμή 10% εάν ο ΦΠΑ έπεφτε από το 24 στο 13. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα είναι καλύτερο. Αρκεί μην είναι ένα γιαούρτι, ένα κρέας και ένα γάλα, να είναι πλούσια η λίστα, να μπουν πολλά προϊόντα και αυτό να ξεκινήσει ως ανταγωνισμός, ως τάση και να λειτουργήσει, Λουκία κυρίως, ως τάση ανακοπής των ανατιμήσεων. Γιατί δεν είναι μόνο να μειωθούν οι τιμές, είναι να σταματήσουν, άμα είναι να μειωθούν σε 100 και να αυξηθούν σε 1500, δεν κάνουμε τίποτα, είναι 25.000 κωδικοί. Άρα έχει σημασία η συνολική εικόνα. Δεν ξέρω. Mm. Πώς το βλέπεις, κάνει νόμος.
1: Νομίζω ότι είναι προς καλή κατεύθυνση όλα αυτά και γενικώς θέλω να το συνδυάσω με κάτι, κάνοντας έτσι ένα μικρό ρεπορτάζ και με τους καλεσμένους που είχα αυτή τη βδομάδα στο οικονομικό επιτελείο. Βλέπω ότι στο πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο ετοιμάζουν και προετοιμάζουν τώρα, θα περιλαμβάνονται αρκετές ομάδες. Δεν θα είναι τόσο, δηλαδή, όπως την προηγούμενη φορά που αρκετοί είχαν μείνει δυσαρεστημένοι. Θα φαίνεται ότι θα ανοίξει η βεντάλια, να το πω έτσι, σε πολλές κατηγορίες.
0: Ναι,
1: αυτές είναι οι πληροφορίες μου.
0: Ναι, καταρχήν με ρώτησες, είπες κατηγορίες τώρα, πόσες κατηγορίες προϊόντων είναι. Επειδή έστειλε ένα μήνυμα, είναι 40 κατηγορίες, πάνω από 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων.
1: Ωραία.
0: Επομένως, νομίζω τα πιάνει
1: αυτό.
0: Όλα εκτός από φρούτα και λαχανικά. Εδώ είμαστε να το δούμε και κυρίως.
1: Εδώ είμαστε να το ξεφύγουν. Δούμε και να το κρίνουμε.
0: Εάν έχουμε στραβοτιμονιές, θα είμαστε εδώ να τις επισημάνουμε και θα είμαστε πρώτοι που θα τις καταγγείλουμε.
1: Όπως κάνουμε
0: και με τα
1: πάντα.
0: Δικά σας μηνύματα. Ξέρετε, από αυτό δεν ξεφεύγουμε εμείς. Επίσης, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπα, καμπάνες. Ενδείξεις καρτέλ σε ένα κλάδο που οι γονείς δίνουν μια περιουσία κάθε χρόνο, φροντιστήρια. Καρτέλ στα φροντιστήρια, Λουκία. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Έχουν πάρα πολλά στοιχεία ότι έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους για τις τιμές και αρχίζουν οι καμπάνες και οι χειρές καμπάνες. Θα είναι, σε πληροφορώ, νομίζω έγιναν έλεγχοι επιτόπου, έγιναν έφοδοι, άνοιξαν βιβλία και αποδείχθηκε ότι υπάρχουν κάθετες συμπράξεις και καθορισμό ελάχιστων τιμών παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε δίκτυα φροντιστηρίων, πάρα πολύ γνωστά, με ενιαίους τιμοκαταλόγους. Τι σου λέει αυτό?
1: Αυτό μου λέει ότι και εκεί υπάρχει ανταγωνισμός. Άρα,
0: αν
1: μιλάμε για ενιαίους.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό θέλω να. Επειδή υπάρχει ανταγωνισμός, πάνε σε ενιαίους καταλόγους.
0: Ακριβώς. Λειτουργεί ένα σύστημα που καταργεί τον ανταγωνισμό.
1: Ναι,
0: γιατί ο ανταγωνισμός
1: αυτό θέλω να πω. Και αυτό είναι καλό για τους γονείς πρώτα απ' όλα.
0: Για να δούμε, αν θα έχει αποτέλεσμα και αν θα επιβληθούν ποινές και αν κυρίως θα σπάσει αυτή η αλυσίδα των ενιαίων τιμών για να πέσουν οι τιμές. Ξαναλέω, οι γονείς δίνουν μια περιουσία στα φροντιστήρια. Τώρα, έχουμε δημοσκόπηση. Δημήτρης Μαύρος, εξαμηνέες τάσεις με κάλπη MRB. Έχει δημοσιευθεί από τις 10 το πρωί στο real.gr. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποτελέσματα. Εγώ θα σου πω καταρχήν την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι στα ίδια περίπου. Όχι, να σου πω, περίμενε. Ήταν τον Ιούνιο 28,3, 29. Είναι 29. Είναι λοιπόν πάνω. Είναι ακριβώς 0,7 επάνω. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτη φορά μπαίνει στη μέτρηση των τάσεων. Δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι στο 17,6. Το Πασόκ είναι κάτω. Ήταν 12,8 τον Ιούνιο και είναι... Όχι. Το Πασόκ ήταν στη μέτρηση, θα σου συγκρίνω για να είμαι σωστός, με τις εξαμηνιές του Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το αντικειμενικό. Με τις εξαμηνιές λοιπόν του Δεκεμβρίου η Νέα Δημοκρατία είναι σχεδόν το ίδιο. 29,2-29, μία ή άλλη. Ο Τσίπρας δεν υπήρχε, 17,6. Το Πασόκ είναι τρεις μονάδες κάτω. Από το 14,1 στο 11,1. Λουκία, ξεκόλλησε η Βελόνα.
1: Ξεκόλλησε η Βελόνα.
0: Αλλά προς τα κάτω.
1: Αλλά προς τα κάτω, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς, ευτυχώς δεν ξέρω. Στο Πασόκ θα το κρίνουν αυτό. Από το 14,1.
1: Ναι, θέλω να πω δυστυχώς για αυτούς.
0: Για αυτούς, ναι, ναι. Τώρα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 8,8. Θα έλεγα ότι σταθεροποιείται σε πολύ πιο κάτω ποσοστά από εκεί που ήταν. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα εκπροσώπηση του κόμματος. Δεν βλέπουμε συχνά εκπροσώπους στα πάνελ. Δεν περνούν οι θέσεις. Βλέπουμε καμία ανακοίνωση Κρέσκα Χριστιανού. Δηλαδή, είναι πολύ πιο πίσω στην οργάνωση, αν τα συγκρίνουμε με τον Αλέξη Τσίπρα, τα δύο κόμματα που σχεδόν μαζί ξεκίνησαν. Θα δούμε, περιμένουμε, είμαστε εδώ. Και ακολουθούν η Ελληνική Λύση στην πέμπτη θέση, μια ανάσα από την Καριστιανού, ο Κυριάκος Βελόπουλος, με 8,7, ο οποίος σήμερα τον είχα στη τηλεόραση και μου έλεγε συνεταιράκια Τσίπρας Μητσοτάκης. Και επίσης μου έλεγε έχω στοιχεία, γιατί κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για την καταγγελία Άδωνη περί χρηματισμού Τσίπρα το 19 για την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες και λέει έχω στοιχεία, γιατί αυτή διαβάστηκε στη Βουλή σήμερα. Βέβαια, να σου πω ότι αν υπάρχουν αδικήματα έχουν παραγραφεί, γιατί έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές περίοδοι.
1: Αρκετά χρόνια για
0: δύο εκλογικές περίοδοι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το κριτήριο. Τώρα έχουμε λοιπόν 8,8 Καριστιανού, 8,7 Βελόπουλος, Κουκουέ 7,3, Πλεύση Ελευθερίας 5, Φωνή Λογικής 3,3, άρα μπαίνει, είναι το 3ο, 6ο, 7ο, 8ο κόμμα, και 9ο το Μέρα 25 μπαίνει με 3%. Άρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 9 κομματική βουλή.
1: 9 κομματική βουλή ακριβώς.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είναι... Έχει να γίνει εκεί, αν ισχύσουν αυτά.
0: Επίσης είναι πολύ ψηλά.
1: Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
0: Πολύ ψηλά, ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,5%.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Ναι. Δεν μπαίνει με τίποτα. Και μετά νομίζω από το Σαββατοκύριακο που έρχεται, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, νομίζω αυτή η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι από τις πιο δύσκολες.
0: Θα είναι, πω,
1: μπορεί να σημάνει και η χαριστική βολή, δεν ξέρω.
0: Μιλήσαμε με τον κύριο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο. Έχουμε σπάνιες πια εμφανίσεις.
1: Ναι, σπάνιες. Εγώ έχω πει, θα βγάλω Amber Alert στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, έπεισα τον κύριο Γιαννούλη. Θα έλεγα
1: όσοι
0: ότι
1: έχουν μείνει,
0: ήταν
1: βέβαια.
0: Ο κύριος Γιαννούλης αρκετά πιεσμένος στη συνέντευξη που μας έδωσε στο Open.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: και
0: να σου
1: είπε.
0: Πω, στην αρχή ρώτησα, ο κύριος Πολάκης ζητά παρέτηση Φάμελου και λέει θα διεκδικήσει την ηγεσία. Ο κύριος Παπάς ζητάει συλλογική ηγεσία. Θα παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος. Στην αρχή της συνέντευξης μου είπε δεν θα παραιτηθεί και μετά μου λένε το διορθώσω, δεν πρέπει να παραιτηθεί. Σημείωσε το αυτό. Μετά είπα, ξέρετε τι λέει ο Γιαννούλη, ο κύριος...
1: Άρα σου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέτησης. Αυτό κατάλαβες, ναι, γιατί με το δεν πρέπει, ναι.
0: Δεν πρέπει ή δεν πρέπει.
1: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο.
0: Λέω, υπάρχει
1: αν
0: τρόπος.
1: Αν πιεστεί.
0: Λέω, υπάρχει τρόπος να τον ρίξουν η άλλη πλευρά. Μου λέει, ναι. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, τις διαδικασίες.
1: Αλλά από ό,τι ακούω, μαζεύονται γενικά. Υπάρχει μια συσπήρωση.
0: Η απάντηση είναι
1: λοιπόν, προς το...
0: Η απάντηση του κυρίου Γιαννούλη είναι δεν ξέρω πια τι προβλέπει το καταστατικό για να ρίξουν έναν αρχηγό. Ελπίζω
1: είναι
0: να μην το
1: να μην
0: κάνουν. Έτσι,
1: ναι.
0: Ελπίζω να μην το κάνουν, δεν θα είναι σωστό για το κόμμα. Επίσης,
1: ναι, και εμένα χθες το βράδυ ο κύριος Ξανθόπουλος τα ίδια μου είπε, ήταν στην ίδια γραμμή.
0: Επίσης ρώτησα, έχετε, ποια είναι η νέα πολιτική, διότι η προηγούμενη έφαγε πόρτα. Έλεγε ο κύριος Φάμελος, πάμε Τσίπρα, ο Τσίπρας λέει δεν σας θέλω, θα μείνει κανείς στο κόμμα ή θα φεύγουν ένας-ένας. Έκλεισε γιατί κυρία μου το που λέει.
1: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
0: Αυτό είπα και εγώ, πιάσε κόκκινο. Και ναι. Επίσης είπα ποια θα είναι, λέει να πάμε να κατέβουμε, γιατί πριν ήταν να μην κατέβουν. Να κατέβουμε, να κάνουμε ένα ενιαίο προοδευτικό,
1: ναι,
0: αυτό
1: το
0: μέτωπο.
1: Θέμα είναι, ναι.
0: Α, περίμενε και με τον κύριο Τσίπρα. Λέμε, κύριο Τσίπρα, ναι. Δεν θέλει, να μην τον καλούμε. Εντάξει.
1: Okay. Α, ναι, okay. Ναι. Δηλαδή είναι παράλληλοι μονόλογοι. Ναι. Και το θέμα είναι μετά την συνεδρίαση αυτή της 11ης Ιουλίου, τι ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει πραγματικά. Θα το ξέρουμε τη Δευτέρα. Τι ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει. Εγώ έτσι το θέτω αυτό ως ερώτημα. Γιατί πραγματικά δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πρέπει
1: και
0: να φύγουμε,
1: κάνει
0: νόημα ο Γιάννης. Σου δίνω ότι αν με προλάβουμε να εισάγουμε τα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, καταλληλότητα για Πρωθυπουργία Μητσοτάκης 25, Τσίπρας 15, Ανδρουλάκης 8, Καριστιανού 7, Βελόπουλος 6. Και πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Τρεις τίτλοι. Ερντογάν, απαντώντας σε ερωτήσεις Ελλήνων δημοσιογράφων, της Μαρία Ζαχαράκη, Μανώλη Κωστίδη και μιας Τουρκάλας δημοσιογράφου, έβγαλε ειδήσεις. Ποιες είναι οι ειδήσεις που βγάζει ο Ερντογάν, για να συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καλεντερίδη. Πρώτον, σε σχέση με, με το επίμαχο το Κάζους Μπέλι που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Λέει, κανείς δεν ξέρει στην Τουρκία τι είναι το Κάζους Μπέλι, να συζητήσουμε να τελειώσουμε την υπόθεση. Τι είναι να τελειώσουμε την υπόθεση, πώς να την τελειώσουμε. Εκείνοι έχουν το Κάζους Μπέλι να επεκτείνουμε τα 12 μίλια. Παζάρι σημαίνει να το τελειώσουμε. Δηλαδή, να κάτσουμε κάτω, να το λύσουμε στα 9 για να πάρουμε πίσω. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν το συζητάει προφανώς η κυβέρνηση. Δύο. Γαλάζια πατρίδα. Θα καταθέσετε νόμο για τη Γαλάζια πατρίδα. Σημαντικό για μας και επίσης λέει να μπει στα χωρικά μας ύδατα. Πώς θα μπει στα χωρικά μας ύδατα η Γαλάζια πατρίδα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Καλεντερίδη. Και τρίτο, για το θέμα του Αιγαίου, τα προβλήματα του Αιγαίου λένε να τα συζητήσουν σε επίπεδο κορυφής ηγέτες. Ποια προβλήματα. Η Ελλάδα, ένα. Η φαροκρηπίδα, όσο δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα, θα καθίσει στο τραπέζι. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός έλεγε στη δική του συνέντευξη ότι είναι ανορθογραφία το Κάζους Μπέλι, λέγοντας πάλι τον Μπαλάκη στους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Και το δεύτερο το οποίο είπε για τα F-35 είναι ότι δεν περνάει νομικά η πώληση από το Κογκρέσο. Με τον Ερντογάν να εκνευρίζεται πάρα πολύ με αυτή την απάντηση και να λέει για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, δεν έπρεπε να πέσει σε τέτοιο λάθος ο Μητσοτάκης. Εμείς ρωτάμε γιατί αγοράζει η Ελλάδα αεροπλάνα. Εσύ γιατί ρωτάτε. Ναι. Και ο Τραμπ, ο οποίος το ψιλοπήρε πίσω, έκανε ένα βήμα πίσω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα για τα F-16 στην Τουρκία, είπε αργά το βράδυ, ενώ το πρωί είχε πει ότι θα προσπαθήσω, το εξετάζουμε άλλο. Επομένως, κάνει βήμα πίσω Λουκία, βλέποντας ότι δύσκολα θα περάσει από το Κογκρέσο. Αυτή είναι η εικόνα
1: είναι
0: του debate.
1: Ναι,
0: την
1: ναι.
0: Έδωσα σε τίτλους, πάμε διαφημίσεις τίτλους ειδήσεων και μετά αμέσως ο Σάββας Καλεντερίδης.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Home On από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνες. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Πειραιός έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις στάσεις της MRB που παρουσίασε ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί της συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Αναλυτικά στο real.gr. Αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης πραγματοποίησε μαχητικό F-16 στο αεροδρόμιο της Ακίνθου. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία, το αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πολεμική αεροπορία. Οριοθετήθηκε μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

0: στους 97,8.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε με Bonnie Tyler, αυτό που ζήτησε η Ζουκία, η Τσεχάντρε. Λοιπόν, θα συμφωνήσω ότι είναι πιο ωραίο από τα άλλα δύο. Εμένα με συγκινεί ναι, περισσότερο αυτό και από το Total Eclipse και από το It's a Holding Out for a Hero. Έχεις δίκιο.
1: Ακούγεται τη φωνή της τόσο καθαρή.
0: Πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε.

0: τόσο εκφραστική φωνή. Αυτή η βραχνάδα είναι
1: εκπληκτική. Αυτή η βραχνάδα που νομίζω ότι σε αυτό το τραγούδι φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Περισσότερο από όλα τα άλλα, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έφυγε στα 75 δυστυχώς, μια τεράστια απώλεια για την παγκόσμια μουσική σκηνή. Μπόνι Τάιλερ, ξεκινήσαμε με έξω να... Έχει σταματήσει η βροχή, Γιάννη, ε? Ο Γιάννης Κάλκεβρέξης απέναντί μας σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Η Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Δέσποινα Καλοχέρη υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr. Θα διαβάσουμε σε λίγο μηνύματα. Πρέπει να πω, Λουκία, ότι η μέρα σημαδεύτηκε από δύο φωτιές που ξεκίνησε. Η πρώτη ήταν στο Σημανόγλιο. Με ξύπνησαν 5 ώρα το πρωί ότι έχει πιάσει φωτιά το νοσοκομείο. Ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός, γιατί ξεκίνησε από το θάλαμο ασθενούς, ο οποίος έχει συλληφθεί. Ο οποίος κατά σύστημα κάπνισε, πρέπει να σου πω, μέσα στο δωμάτιο, κάηκε και το στρώμα του. Εγκατέλειψε το ξενοδοχείο, το νοσοκομείο. Απαράδεκτο γεγονός, πραγματικά απαράδεκτο. 72χρονος νοσηλευόμενος. Και μια γυναίκα 90 ετών, επειδή εκενώθηκαν πτέρυγες του νοσοκομείου, του Σημανογλίου, περίπου 70 ασθενείς βγήκαν έξω άρων-άρων, μια γυναίκα 90 ετών για τη διαδικασία εκένωσης έφυγε από τη ζωή. 90 ετών. Τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι δεν προκύπτει συσχέτιση του θανάτου με την εκένωση, αλλά συνέβη την ίδια ώρα, έτσι. Πρέπει να το πούμε. Καρκινοπαθής, βαριά, πολύ βαριά γυναίκα, δεν ξέρω, περιμένω τον ιατροδικαστή. Και επίσης το σχόλιο είναι ότι δεν νομίζω ότι θα ήθελαν οι συγγενείς της να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο μια γυναίκα, βγαίνοντας έξω από το νοσοκομείο την ώρα φωτιάς. Δεν.
1: Θέλω...
0: 83 ετών.
1: Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι με συγκλώνησε πραγματικά σήμερα μια εικόνα που είδα, η εικόνα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έφτασε στην εκκλησία για την κηδεία της μητέρας της.
0: Σε καροτσάκι.
1: Σε καροτσάκι, με τα χέρια της.
0: Καμένα. Έλα, Λουκία. Χάσαμε τη Λουκία. Με τα χέρια καμένα, έλεγε η Λουκία, γιατί έχει εγκάβματα. Ναι. Έλα, τώρα σε ακούμε πάλι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ξεχάσαμε.
1: Με συγκλώνησε πραγματικά.
0: Ναι,
1: με συγκλώνησε.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, γιατί κάποιο πρόβλημα τεχνικό υπάρχει
0: Εδώ
1: από το κόντρα σήμερα.
0: Η Αφροδίτη που χάθηκε, ήταν δίπλα στην μητέρα της, στη Βάγια, που κηδεύτηκε σήμερα, ήταν εκεί ο πρωθυπουργό. Εμένα μου άρεσε που, ξέρεις, ήταν πολύ θετικό ότι είχαμε ένα μυριόστομο όχι στην τυφλή τρομοκρατική βία.
1: Σαφώς.
0: Ήταν εκεί και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης μαζί και χαίρομαι γι' αυτό. Και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τη δημοκρατία μας και για το ότι ποιος θα κερδίσει αυτή τη μάχη. Δημοκρατία, κατάσταση, τρομοκρατία. Σήμερα είχαμε 100-0. Βέβαια, η γυναίκα δεν γύρισε πίσω και η κόρη ήταν η εικόνα που έστειλε το μήνυμα «Όχι, φτάνει πια». Επίσης, το άλλο μεγάλο γεγονός, η φωτιά, η έκρηξη στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Τρομακτική, υπάρχει σε βίντεο η έκρηξη, δεν ξέρω αν πρόλαβες να το δεις. Από βιτίο με προπάνιο έγινε η μεγάλη έκρηξη, από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Έχουμε 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 διασωληνωμένοι, πολύ σοβαρά. Οριοθετήθηκε το μεσημέρι, ξεκίνησε πολύ νωρίς το πρωί η φωτιά αυτή στον Ασπρόπυργο. Ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημη μέρα. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στο άτυπο debate Ερντογάν-Μητσοτάκη-Τραμπ στο φινάλε της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Και ως που και ως Καλυτερίδης. Κύριε Καλυτερίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μας ακούει και ως Καλυτερίδης. Καλησπέρα, κύριε Καλυτερίδη.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι συμπέρασμα βγάλατε, να ξαναπώ με τίτλους, μάλλον θα σας ρωτάω ένα-ένα, γιατί θέλω να ερμηνεύσουμε μαζί τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν για πρώτη φορά ρωτήθηκε για την γαλάζια πατρίδα και το κάζους μπέλι. Να ξεκινήσω από αυτό, από το κάζους μπέλι, διότι ρωτήθηκε τη Μαρία Ζαχαράκη τι θα κάνατε αν επεξέτεινε η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Θα αποτελούσε αιτία πολέμου αυτό, γιατί έχετε κάζους μπέλι. Και απάντησε ο Ερντογάν, είναι κάτι που κανείς σχεδόν κανείς από το λαό μου δεν γνωρίζει, δεν ξέρουν, αλλά μην απασχολούμε το λαό μας, να βρεθούμε να το συζητήσουμε, να το τελειώσουμε. Τι εννοεί, πουλάει τρέλα ο Ερντογάν?
2: Διότι
0: από το 95 το έχουν ψηφίσει το κάζους μπέλι.
2: Αυτό, κύριε Στραβελάκη, είναι αυτό που λέει ο λόγος μας, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: ή άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα επίσης.
2: Άλλα ρωτάμε, άλλα απαντάει.
0: Άλλα ντάλα, ναι.
2: Είναι προφανές.
0: Τι είναι το κάζους μπέλι?
2: Ότι το ζήτημα αυτό έπρεπε να έχει γίνει σημαία της Ελλάδας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Γιατί αυτό που θα κληθούμε να διαχειριστούμε το επόμενο διάστημα θα χρησιμοποιήσω έναν όρο εισπίδηση που είναι εκκλησιαστικός. Ο Ερντογάν στην τελική του ομιλία χθες είχε τα 3/4 τα αφιέρωσε στην Ευρωπαϊκή Άμυνα του ΝΑΤΟ, στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο του ΝΑΤΟ, στο οποίο η Τουρκία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο,

0: είναι απαράδεκτο να υπάρχει το εμπόδιο να συμμετέχει η Τουρκία και στην άμυνα και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να κάνει εισπίδηση και να καθίσει στο τραπέζι που θα λαμβάνονται αποφάσεις για την άμυνα της Ευρώπης. Γιατί? Είναι και η κυρία Κάντζου μαζί σας, έτσι?
1: Η Λουκία Εγκάτσου.
2: Βέβαια, η Λουκία Εγκάτσου.
0: Ακούστε, η Τουρκία το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να δει το επόμενο διάστημα είναι να επαναλαμβάνεται η αλληλεγγύη που έδειξαν ευρωπαϊκές χώρες, 4 ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι σημασία, στην Κύπρο, ενεργοποιώντας ατύπως το άρθρο 42 που προβλέπει
1: Ευρωπαϊκή Συνδρομή.
0: Την αμυντική συνδρομή.
1: Αμυντική συνδρομή.
0: Η Τουρκία λοιπόν, εάν συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, τότε θα ακυρωθεί για την Τουρκία αυτό το άρθρο. Όπως ακυρώνεται, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα, το άρθρο 5. Αν μας επιτεθεί η Τουρκία, δεν είναι βέβαιο εάν η Ευρώπη θα συνδράμει την
1: τώρα,
0: Ελλάδα.
1: Εσείς κάνετε μια εξαιρετική ανάλυση, αλλά δεν απαντήσατε στο ερώτημα. Τι θέλει να πει ο Ερντογάν όταν του λένε ευλόγως, εάν επεκτείνει η Ελλάδα στα 12 μίλια θα κάνετε πόλεμο? Και η απάντηση είναι, δεν ξέρει ο λαός μου τι είναι το κάζου μπέλ, ελάτε να τα βρούμε.
0: Αυτό,
1: τι θα πει, ελάτε να τα βρούμε?
0: Αυτό που λέει ο Ερντογάν είναι, ελάτε να συμφωνήσουμε ότι δεν θα επεκτείνετε ποτέ τα χωρικά σας ύδατα.
1: Ή ότι θα επεκτείνετε στα 8, στα 9, στα 7.
0: Να το βρούμε στη μέση. Σε συμφωνία να τελειώνουμε.
1: Okay.
0: Για να μην, και μετά δεν θα άρουμε το κάζου μπέλ. Είναι μείζον στρατηγικό στόχος της Τουρκίας η αποτροπή της επέκτασης των χωρικών υδάτων. Γιατί όμως? Δεν είναι ότι κλείνει το Αιγαίο για την Τουρκία. Τα τουρκικά πλοία θα μπορούν να περνάνε ελεύθερα. Το ζήτημα είναι ότι αν γίνει επέκταση, κλείνει το πεδίο, δεν μένει πεδίο για να έχει η Τουρκία τις διεκδικήσεις που έχει μέχρι τώρα, να τις εκδηλώνει. Γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου θα είναι πλέον εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Η Τουρκία θέλει να μείνει αυτό ανοιχτό, έολο, να μην επεκτείνει ποτέ η Ελλάδα, για να μπορέσει να προχωρήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, για το οποίο δεν άκουσα καμιά κουβέντα στην Άγκυρα, δεν το ανέφερε κανένας. Γιατί δεν υπάρχει? Δεν είναι ζωντανό?
1: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το κάζους μπέλι 2 φορές πάντως, και μπαίνοντας και βγαίνοντας.
0: Βεβαίως, το είδα αυτό και πιστεύω ότι ήταν και σωστή.
1: Και ρίξε και την μπάλα στους συμμάχους, λέγοντας, παραλάβετε τις ευθύνες σας. Διότι εδώ υπάρχει ένας σύμμαχος που μας απειλεί με πόλεμο. Εσείς τίποτα. Το ρούτε θλιβερό, η σαποστάκια. Γιατί α πούμε, εγώ δεν είμαι σχολιαστής. Υπάρχουν απόψεις από τις δύο πλευρές. Εγώ δεν εμπλέκω. Ντροπή. Ντροπή.
0: Ντροπή. Είπε, είμαι υπέρ της ενότητας, βέβαια την ενότητα, αλλά η ενότητα πλήττεται από το κάζους μπέλι.
1: Εντάξει, υπάλληλο.
0: Πραγματικά ήταν απαράδεκτος, τουλάχιστον απαράδεκτος, και πολύ καλά έκαναν οι δημοσιογράφοι, γιατί και ο Δανός δημοσιογράφος τον εξευτέλισε.
1: Δεν ήμασταν εκεί εμείς, κύριε Καλατερίδη, διότι θα σας έλεγα ότι θα πει ο Ρούτα. Πριν πάμε στη Λουκία, θέλω και το δεύτερο ερώτημα που έκανε η Μαρία Ζαχαράκη. Γαλάζια πατρίδα. Με συγχωρείτε, λέει, θα φέρετε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα? Και εκεί απάντησε ο Ερντογάν, είναι για μένα πολύ σημαντικό. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε μόνο στις θάλασσές μας, αλλά και στα χωρικά μας ύδατα. Όπα, θα ξεχυλώσουν τα χωρικά, θα γίνουν γαλάζια πατρίδα τα χωρικά ύδατα, δηλαδή.
0: Τώρα, ακούστε.
1: Δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι το δόγμα της διαίρεσης του Αιγαίου.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ανατολικά του 25ου είναι πατρίδα. Δεν λέει για κυριαρχικά δικαιώματα. Όχι. Το κάνουν πατρίδα. Δεν επέλεξαν.
1: Στις θάλασσές μας, λέει.
0: Ναι, δεν επέλεξαν τυχαίως τον όρο πατρίδα. Και για να μην μήπως δεν παρανοήσουμε, μας είπε και ουράνια πατρίδα. Δηλαδή ό,τι υπέρκειται
1: της
0: γαλάζιας πατρίδας, της θαλάσσιας, και ο αέρας είναι τουρκική πατρίδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Και όταν λέει ελάτε να τα βρούμε, ίσως βάζει τα μείζωνα ο Ερντογάν όρια των διεκδικήσεών του για να διαπραγματευτεί. Όμως εάν περάσει αυτός ο νόμος, ξέρετε, θα είναι και η αφετηρία της όποιας διαπραγμάτευσης. Γιατί δεν μπορεί να διαπραγματευτεί οποιοδήποτε πολιτικός, αν ψηφιστεί ο νόμος, και να παραβιάσει τον υφιστάμενο νόμο. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν θα τολμήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση, και εσάς κύριε Στραβελάκη να βάζανε πρόεδρο στην Τουρκία, δεν θα μπορούσατε να ακυρώσετε ένα νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή να μειώσετε τα όρια της τουρκικής πατρίδας. Είναι μείζον ζήτημα. Πρέπει να αποτραπεί η Ελλάδα, πρέπει να κάνει το παν για να αποτρέψει την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου.
1: Λουκία.
2: Αυτό το παν που λέτε, κύριε Καλεντερίδη, τι πρέπει να κάνει, πώς μπορεί να το κάνει, τι, πρακτικά δηλαδή.
0: Ακούστε, έχουμε σε κάθε πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουμε πρεσβεία. Έχουμε και πολλές δεκάδες διπλωματικές αντιπροσωπείες, δηλαδή είτε στη μόνιμη αντιπροσωπεία των ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε προξενία. Εάν η Ελλάδα αναδείξει μέσω της δημόσιας διπλωματίας, όχι μόνο μέσω της κλασικής διπλωματίας, αυτά τα ζητήματα, τότε εγώ είμαι βέβαιος ότι συμφέροντα και να έχουν, θα βρούμε στους λαούς αλλά και σε ορισμένες κυβερνήσεις της Ευρώπης συμμάχους. Και τότε μόνον όταν η Τουρκία νιώσει ότι θα έχει κόστος κάνοντας αυτή την ενέργεια, τότε θα το ξανασκεφτεί. Μέχρι τώρα, πραγματικά είναι θλιβερό, μέχρι τώρα η Τουρκία σε ό,τι κάνει δεν έχει κανένα κόστος για τις ενέργειές της. Τουρκολιβικό μνημόνιο, κανένα κόστος. Το μόνο κόστος που πλήρωσε ήταν όταν παραβίασε την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Και έκτοτε, αυτές οι κυρώσεις μένουν και η Τουρκία ζητάει να αρθούν, και από τότε δεν ξαναέστειλε ερευνητικά πλοία στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τι θέλω να πω. Πρέπει η Ελλάδα να βρει, να μηχανευτεί τρόπους η Τουρκία να πληρώνει κόστος για κάθε πρόκληση που κάνει.
1: Κύριε Καλεντερίδη, να προλάβουμε, επειδή βλέπω το ρολόι. Υπάρχουν δύο ακόμα ερωτήματα, δύο απαντήσεις του Ερντογάν που θέλω να μας σχολιάσετε. Η μία, επίσης πολύ σοβαρή, για το Αιγαίο. Όταν ρωτήθηκε για το Αιγαίο, είπε ότι συμμερίζομαι την άποψη για την επίλυση των προβλημάτων του Αιγαίου, καταρχήν Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά να το πω ξεκάθαρα, η επίλυση είναι πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Τι θα πει καθήκον των ηγετών η επίλυση των προβλημάτων του Αιγαίου? Όλα. Όλα στο τραπέζι.
0: Όχι ακριβώς.
1: Γιατί εμείς λέμε ένα, η ολοκληρωτή δικαίωση.
0: Καθήκον των ηγετών.
1: Και όχι εκεί.
0: Θέλει πολιτική λύση και όχι λύση στην Εθνές Δικαστήριο. Αυτό είναι.
1: Θέλει λοιπόν πολιτική λύση για όλα. Και όχι μόνο η ολοκληρωτή δικαίωση του Γερμανού. Όλα στο τραπέζι. Και αποστρατικοποίηση και κρίσεις ζώνης, όλα.
0: Όλα, όλα. Γι' αυτό είπε προβλήματα, ενώ ο άλλος πρωθυπουργός είπε το πρόβλημα. Ένα και μοναδικό.
1: Και το άλλο, είπε, το ρώτησε μια πολύ καλή ερώτηση του Κάλλας δημοσιογράφου. Λέει ότι εδώ έχει έρθει ο Μητσοτάκης και είπε ότι δεν μπορείς να πάρεις τα F-35 διότι το Κογκρέσο, η Κάτσα, κυρώσει κτλ. Και λέει, και επίσης ρώτησε για τον Νετανιάχου, ο οποίος αντιδρά και είπε ότι απειλεί στην Ελλάδα. Και λέει, είναι σαφές σε ποια νερά κολυμπά ο Νετανιάχου, αλλά ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να πέσει τέτοιο λάθος. Ανακατεύουμε εγώ με το τι παίρνετε εσείς. Και τι ρωτάτε, κάνετε εσείς αυτό για σε μένα? Δηλαδή, εσείς όταν παίρνετε τις Μπελαρά και τα Ραφάλ, δεν παρεμβαίνω εγώ. Εσείς γιατί το κάνετε αυτό σε μένα? Απάντηση.
0: Ακούστε, δεν είχαμε πολιτική.
1: Πρώτη φορά το κάνει αυτό ο Ερντογάν.
0: Ναι, αλλά δεν είχε.
1: Γιατί ανακατεύεσαι πολιτική. Μητσοτάκη για να θα πάρω εγώ ή όχι αυτή τη στιγμή. Δεν ξενιάζει.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν πολύ προσεκτικός. Εγώ δεν θα ανακατευτώ τι θα πάρει, δεν θα πάρει. Απλά ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει παρέμβαση.
1: Ψηφισμένος νόμος είναι, ποια παρέμβαση.
0: Ενώ ο Νετανιάχου έκανε παρέμβαση, έβαλε βέτο στην ουσία. Και επικαλέστηκε και την Κύπρο και την Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Η Ελλάδα λοιπόν.
1: Και μίλησε και με τον Ερντογάν ο Νετανιάχου και ήταν έξαλλος ο Τραμπ. Μίλησε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, ήταν έξαλλος ο Τραμπ και ακύρωσε εξαιτίας αυτού του λόγου την επίσκεψη Χέξεθ του Υπουργού Πολέμου στο Ισραήλ. Που μπορεί να περνούσε και από την Ελλάδα.
0: Αυτό ξέρετε. Μπορεί να οφείλεται και σε άλλους λόγους.
1: Ναι, είναι και το Ιράν μέσα.
0: Λόγω της έκρηθμης κατάστασης στο Ιράν.
1: Ναι, είναι και
0: δεν γνωρίζουμε τι θα επακολουθήσει.
1: Ναι. Αφήστε.
0: Εάν συνεχίσουν οι φρουροί της Επανάστασης να διεκδικούν τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς, είναι πολύ δύσκολο.
1: Έβλεπα τώρα στο Άξιος που είναι πολύ καλά ενημερωμένο, τελευταία εξέλιξη, ότι οι Αμερικανοί ετοιμάζονται πάλι για πόλεμο διαρκείας στο Ιράν. Αφήστε.
0: Αυτό σας είπα. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ο Τραμπ για πρώτη φορά είπε να καταλάβουμε την ίσο Χάρκ. Εάν καταλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν ξέρω αν μπορούν. Αν
1: το Χάρκ είναι το νησί Λουκία, αυτό
2: τώρα
1: που είναι.
2: Πήγαμε,
1: το...
2: πάμε πάλι δηλαδή πίσω σε αυτά που
1: πίσω.
2: Έλεγε ο Τραμπ πριν από καιρό. Πάλι πίσω.
0: Εάν καταλάβουν το
1: Χάρκ. Το Χάρκ είναι το νησί που είναι η πλατφόρμα που μεταφέρεται όλο το ιρανικό πετρέλαιο.
0: Το 90% των εισαγωγών
1: εκεί είναι η καρδιά τη ιρανική οικονομία.
0: Αλλήμον. Την αρτηρία του Ιράν. Και αν γίνει αυτό, τότε ναι. Μπορούμε να μιλάμε για αλλαγή του ρου των εξελίξεων σε σχέση με το ιρανικό καθεστώς.
1: Α, και τώρα βλέπω σιρήνες στην Ιορδανία, χτύπημα πιθανώς σε αμερικανικό πλοίο στην Ιορδανία. Δεν πάμε καλά.
0: Εννοείται στην Άκαμπα η Ιορδανία, στην Άκαμπα.
1: Να σας πω,
2: άρα...
1: πέντε ιρανικοί, το βλέπω, at least five, τουλάχιστον πέντε ιρανικοί πύραυλοι, από ναι στο Salty Air Base στην Ιορδανία.
0: Α, στην, στην αεροπορική βάση. Ναι, ναι.
1: Μουχάφα Salty Air Base στην Ιορδανία.
0: Ναι.
2: Άρα τελικά, κύριε Καλεντερίδη, ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και πρέπει να κάνουμε και εμείς συγκεκριμένα βήματα?
0: Ακούστε, το ζήτημα Τουρκία δεν είναι, το πρόβλημα Τουρκία δεν έχει εύκολη λύση, είναι πολύ δύσκολη λύση. Πιστεύω όμως ότι η Ελλάδα, σας είπα πριν από λίγο το δόγμα, σε κάθε πρόκληση κόστος. Εάν λοιπόν η Τουρκία βάζει κάθε φορά που προετοιμάζεται να κάνει μια πρόκληση στην Ελλάδα, βάζει το κόστος που θα πληρώσει, τότε μπορούμε να δούμε και αλλαγή της πορείας της Τουρκίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Να εγκαταλείψουμε τα γλυκά λόγια και τα χάδια και τα θετικές ατζέντες και όλα αυτά που είναι μια κοροϊδία πραγματικά, και να εγκαταλείψουμε την πολιτική του κατευνασμού και να πάμε στην πολιτική της αποτροπής, η οποία απομακρύνει και τον πόλεμο. Ιδάλλως, όταν το θηρίο συνεχώς το ταΐζεις, κάποια στιγμή έρχεται στιγμή θα φάει και σένα.
1: Ο Τραμπ, πώς βλέπετε τον προς πίσω? Έλεγε μπροστά στον Ερντογάν, θα εξετάσουμε να πάρετε F-35, χθες το βράδυ αργά, στη συνέντευξη τύπου κράτησε 3-4 ώρες, είπε δεν έχω αποφασίσει ακόμα για F-35 στην Τουρκία. Βήμα πίσω. Και μετά εξαιτίασε πάλι τον Ερντογάν.
0: Ακούστε, πιο εύγλωτο δεν ήταν, πιο εύγλωτη δεν ήταν η δήλωση Νετανιάχου, αλλά η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος με βεβαιότητα είπε ότι δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να δώσουν τα F-35. Για να μιλήσει ένας Υπουργός Εξωτερικών, ξέρετε, μετράει τα λόγια του πιο πολύ από τον Πρωθυπουργό. Εκεί λοιπόν, διαβάζοντας μέσα από τις γραμμές, είδα ότι παρεσχέθησαν διαβεβαιώσεις στο Ισραήλ ότι τα F-35 δεν θα δοθούν στην Τουρκία. Άλλωστε, από τα τέλη της δεκαετίας του 60 υπάρχει νόμος, αν δεν κάνω λάθος, που υποχρεώνει τις ΗΠΑ να παρέχουν οπλικά συστήματα στο Ισραήλ τουλάχιστον μια γενιάς πάνω από τις γειτονικές χώρες, για να εξισορροπείται έτσι η διαφορά μεγέθους. Δηλαδή το μικρό Ισραήλ να μπορεί να είναι ισχυρότερο από τις γειτονικές χώρες και να έχουμε ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή. Άρα υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τι θέλει να κάνει ο Τραμπ, δεν είναι μόνο ο Κατσά και το...
1: Η κυρώση Κάτσα, δηλαδή ότι όσο έχει τους ρωσικούς πυράβλους στην Τουρκία δεν μπορεί να πάρει F-35.
0: Ναι, υπάρχει και ο προϋπολογισμός του 2020 του Υπουργείου Άμυνας, που είναι νόμος, και εκεί υπάρχουν τρεις όροι. Δηλαδή και να μην είναι οι F-400 στην Τουρκία και να μην παραγγείλουν άλλους, και υπάρχουν τρεις όροι.
1: Ναι. Και το συμβόλαιο να λέει αν φύγουν να μην έρθουν πίσω. Πρέπει να υπάρχει και αυτό. Μην τους διώξει, πάρει τα F-35 τους και να πάρει πίσω. Κύριε Καλεντερίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσο μας λέτε. Μας βοηθάτε να καταλάβουμε πίσω από τις λέξεις του Ερντογάν. Ξέρεις, ο κ. Καλεντερίδης Λουκία είναι ειδικό σε αυτό και πάντα το καταφέρνει. Εγώ κατάλαβα τουλάχιστον αρκετά περισσότερα από όσα ήξερα τώρα. Πάμε, Γιάννη μου, δελτίο ειδήσεων. Πάμε.
3: Real FM.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε.
14: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Τάπα Σούρος, Κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
22: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
21: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
23: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
24: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
25: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
27: Full και λίγα λες.
26: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
27: Εγγύηση? Τι μου λες?
26: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
27: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
26: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
29: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
30: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
31: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
32: Λυσιστράτη είσαι.
31: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
29: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
31: 21 και 22 Αυγούστου.
29: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
31: Και όχι μόνο.
30: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ στις θέσεις μας στο Real Voice 99,5. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 στην εκπομπή Real Score και έχοντας αρκετά πράγματα να συζητήσουμε μέχρι και το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Έχουμε φυσικά την τεράστια επιτυχία ενός δικού μας παιδιού, του Παναγιώτη Σπύρου, ο οποίος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων, το οποίο διεξάγεται στην Κολομβία, κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση, την δεύτερη θέση, να πάρει το ασημένιο μετάλλιο εκεί ο Παναγιώτης Σπύρου, και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε περισσότερα για το τι κατάφερε να πετύχει και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε θέματα τα οποία κυλούν στην αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε νέα που έχουν να κάνουν με τις δηλώσεις συμμετοχής για την Α κατηγορία 12 νήσου, όπου θα τελειώσουν μέχρι και τις 20 Ιουλίου οι μεταγραφές οι δηλώσεις συμμετοχής βασικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ποιες ομάδες θα δηλώσουν συμμετοχή στην Α κατηγορία 12 νήσου. Ο ΠΑΟΚ έκανε κάποιες ανακοινώσεις ακόμη, αφού έμειναν στην ομάδα ο Βαλεντίνο Μουτσομπέγκα και ο Κυρκούσης, ο Χρήστος Κυρκούσης. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τρίτο United Basketball Camp, ενώ έχουμε και τις ομάδες τις οποίες θα συμμετέχουν μαζί με τον Ιπποκράτη στην Women National League. Έχουν γίνει γνωστές οι περισσότερες ομάδες. Θα υπάρχουν και δύο wild cards σε αυτήν την κατηγορία, οπότε έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε μέχρι και τις 5. Ο Κολοσσός, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Νίκολας Μπένσον, είχαμε πει περισσότερα και για αυτόν στις προηγούμενες εκπομπές. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε μέχρι και τις 5 εδώ παρέα.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την σημαντικότερη είδηση της σημερινής ημέρας. Μια τεράστια επιτυχία για την ελληνική αρσεβαρών και τον κουακό αθλητισμό. Πέτυχε ο Παναγιώτης Σπύρου, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ΑΡΑΣΕΚ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων, που διεξάγεται στο Κάλι της Κολουμβίας. Ο πρωταθλητής του Ανταγόρα πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στην κατηγορία των 71 κιλών, σηκώνοντας κατά σειρά 120, 124 και 127 κιλά στο ΑΡΑΣΕΚ. Με την επίδοση των 127 κιλών ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, μένοντας μόλις ένα κιλό πίσω από τον Τούρκο Κολέογλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Στο επολές ζετέ, ο Παναγιώτης Σπύρου σήκωσε με επιτυχία τα 145 κιλά, ενώ στην συνέχεια είχε δύο άκυρες προσπάθειες στα 150 και στα 151 κιλά, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στη συγκεκριμένη κίνηση. Στο σύνολο, ολοκλήρωσε την παρουσία του στην 4η θέση με 272 κιλά, μόλις ένα κιλό μακριά από το βάθρο, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο πως αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής άρσης βαρών. Στην πρώτη θέση του συνόλου βρέθηκε ο Γερμανός Κιλάντζε με 279 κιλά, δεύτερος ήταν ο Κολέογλου με 278 κιλά, ενώ τρίτος κατετάγει ο Κολομβιανός Καμπάκ Σεγκούρα με 273 κιλά. Ο Παναγιώτης Σπύρου χάνει σε μια σπουδαία στιγμή στην Ελλάδα, στην ΚΟ και τον Πας Ανταγόρα, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το τεράστιο ταλέντο του. Εξαιρετική παρουσία. Σίγουρα θα ήθελε περισσότερα και ο ίδιος και ο μπαμπάς και προπονητής του, ο Χρήστος Σπύρου. Αλλά νομίζω ότι προφανώς και το παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Είναι στις μεγάλες διοργανώσεις, φέρνει μετάλλια, φέρνει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Νομίζω ότι μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει η πορεία του και ούτως ή άλλως αυτό γίνεται εδώ και καιρό, από τότε που βρίσκεται πια σε μεγάλες διοργανώσεις και είναι συνεχώς πρωταθλητής. Πέρα από το ότι είναι πρωταθλητής Ελλάδος, μιλάμε τώρα για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι. Είναι δεύτερος στον κόσμο.

Λοιπόν, να προχωρήσουμε λιγάκι με το τι συμβαίνει στο αθλητικό μας κομμάτι. Να πάμε στον Κολοσσό. Ο Κολοσσός, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκολας Μπένσον, ο 23χρονος ρούκι Αμερικανός forward. Νίκολας Μπένσον, ο οποίος είναι απόφοιτος του κολεγίου DePaul Blue Demons. Η ανακοίνωση της ομάδας του Κολοσσού αναφέρει χαρακτηριστικά: η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την συμφωνία με τον Νίκολας Μπένσον. Είναι γεννημένος στις 24 Νοεμβρίου του 2003 στο Ιλινόις της Αμερικής με ύψος 2,03 και αγωνίζεται ως forward. Στην κολεγιακή του καριέρα φόρεσε την φανέλα των Missouri State, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στους DePaul Blue Demons. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια του κολεγιακού πρωταθλήματος, έχοντας κατά μέσο όρο 11,7 πόντους, 7,6 rebound και 1,2 assist. Αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ομάδας του Κολοσσού. Σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ο Ιπποκράτης έχει μάθει τους αντιπάλους του στην Women National League. Ο Ιπποκράτης θα συναντήσει σίγουρα στον όμιλο νότου τρεις ομάδες που αντιμετώπισε πέρσι στην Α2, την Αγία Παρασκευή, τον Προφήτη Λία και τον Εύνικο. Ενώ θα είναι στον ίδιο όμιλο με την νεοφώτιστη ΑΕΠΛΑΤΑ 9. Πιθανότητα θα δοθούν και δύο wild card για να γίνουν 14 οι ομάδες, οι οποίες θα είναι Ιπποκράτης, Αγία Παρασκευή, Προφήτης Ηλίας, όμιλο με την νεοφώτιστη ΑΕΠΛΑΤΑ 9. Πιθανότητα θα δοθούν και δύο wild card για να γίνουν 14 οι ομάδες, οι οποίες θα είναι Ιπποκράτης, Αγία Παρασκευή, Προφήτης Ηλίας, Εύνικος, Προμηθέας Πάτρας, Κρόνος Γέρακα, Αόν Αργυρούπολης, Ζαόν,

Έχουμε συνέχεια σε ό,τι αφορά τον Κολοσσό και έχουμε συνέχεια γιατί ανακοινώθηκε από την Καρδίτσα ο Πετρόπουλος, ένα παιδί το οποίο αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια, για 3 χρόνια στον Κολοσσό. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Καρδίτσα. 32χρονος guard forward,

Κωνσταντινόπουλος έκανε την πρώτη του παρουσία στην Greek Basketball League το 2014 με τον Πανιόνιο. Σε συνένα είχε αναφορέ σε φανέλα τη ΑΕΚ για δύο σεζόν. Με την οποία έφτασε μέχρι τις 8 του Basketball Champions League, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν στον Κολοσσό. Με την ομάδα της Ρόδου τη σεζόν που πέρασε είχε 4,7 πόντους με 18 λεπτά συμμετοχή σε 26 αγώνες, αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας της Καρδίτσας. Δηλώσεις για την συνέχεια της καριέρας του για μία ακόμη σεζόν στον Κολοσσό έκανε ο Αλέξανδρος Καλαϊντζάκης, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά την φανέλα του Κολοσσού και την αγωνιστική περίοδο. Είμαι πολύ χαρούμενος, είπε, που θα συνεχίσω στην ομάδα, γνωρίζοντας τον coach από την περασμένη σεζόν αλλά και το περιβάλλον της ομάδας. Ανυπομονώ πολύ για να ξεκινήσει την καινούργια σεζόν. Δουλεύοντας σκληρά από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας και μένοντας πιστή στο πλάνο του προπονητή, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και για το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει στον κόσμο της ομάδας, είπε ότι θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την στήριξη που μας έδειξε την προηγούμενη σεζόν. Είμαι σίγουρος πως και στην επόμενη θα είναι το ίδιο και ανυπομονώ να τους δω όλους στο γήπεδο, είπε στις δηλώσεις του ο Αλέξανδρος Καλαϊντζάκης, ο οποίος θα συνεχίσει στον σύλλογο και για την επόμενη χρονιά.

Για τις 26 Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί εκλογές στις τάξεις της Ρόδου για την ανένδειξη του νέου ΔΣ του Συλλόγου, με κύριο και μοναδικό σκοπό την αποκατάσταση της ομαλότητας και την ανάδειξη νέας εκλεγμένης διοίκησης. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ρόδου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλα τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου και ώρα 11 στα γραφεία του Συλλόγου Κλαβδίου, Πέπερ και Κεσαρίας. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου στον ίδιο χώρο και ώρα 7. Για την έγκυρη και ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας γνωστοποιούνται στα μέλη του Συλλόγου τα εξής. Καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου βάσει του καταστατικού υπό την προϋπόθεση της ταμιακής τους ενημερότητας. Η δυνατότητα τακτοποίησης τυχόν οικονομικών εκκρεμωτήτων ορίζεται έως την Δευτέρα 13 Ιουλίου, με τρόπο που θα ανακοινωθεί από την γραμματεία. Ο επίσημος κατάλογος των μελών με δικαίωμα ψήφου θα είναι διαθέσιμος προς ενημέρωση έως τις 14 Ιουλίου. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεκτική Επιτροπή θα υποβάλλονται προς το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο έως και την Δευτέρα 20 Ιουλίου. Σε περίπτωση κολλήματος προσέλευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γενική Γραμματεία για την αποστολή της υποψηφιότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ρόδος fc1968@hotmail.com έως την λήξη της προθεσμίας. Hey. Παίρνουν όλα τον δρόμο τους σιγά σιγά στην Ρόδο και αυτό είναι εξαιρετικά ευχάριστο. Κάτι παραπάνω από ευχάριστο. Για το άρθρο που υπάρχει για Ζαφύρη Δρόσο και Κατσούβα, προφανώς και ισχύει. Δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση επίσημη από την ομάδα, αλλά προφανώς για να το γράφει ο συνάδελφος ο Μάκης Οδούβαλης, γράφει πως δύο έμπειροι παίκτες, ο Ζαφύρης Δρόσος και ο Λεωνίδης Κατσούβας, δεν θα συνεχίσουν στον Ιπποκράτη και θα είναι παίκτες της ΑΕ Δικαίου τη νέα χρονιά. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την ΑΕ Δικαίου προς το παρόν, αλλά αν έχει γίνει μια τέτοια συμφωνία, δεν υπάρχει και διάψευση, είναι η αλήθεια, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, οπότε φαντάζομαι πως ισχύει.

Μεταγραφικές του κινήσεις συνεχίζει και η ομάδα του Απόλλωνα Καλυθιών, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουρίμ Ντερστίλα και τον Νταβίτ Γκιωρά, οι δύο 20χρονοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκουν στον Ηρακλή Λάρδου. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τα μεταγραφικά νέα που υπάρχουν γενικότερα, πέρα από το τι συμβαίνει στις ομάδες της Α κατηγορίας. Να θυμίσω, γιατί το έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά δεν τη συνεχίσαμε την κουβέντα, ότι η ΕΠΣΑ Δεκανήσου υπενθυμίζει στα σωματεία της δύναμής της την προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα της νέας αγωνιστικής περίοδου, σύμφωνα με την προκήρυξη πρωταθλημάτων 26-27. Συγκεκριμένα, για την Α κατηγορία Δωδεκανήσου, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής είναι η Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2. Μέχρι εκείνη την μέρα και ώρα μπορούν οι ομάδες οι οποίες έχουν δικαίωμα βέβαια να δηλώσουν στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου να δηλώσουν συμμετοχή στη νέα χρονιά και τη νέα χρονιά στην Α κατηγορία. Αποτελεί σίγουρα ερωτηματικό το τι θα συμβεί με το πυλί, το οποίο νομίζω πως έτσι όπως πάει η κατάσταση δύσκολα θα περιμένει μέχρι εκείνη τη μέρα για να δει τι πρόκειται να γίνει με την γάμα εθνική, και γιατί δεν υπάρχει και τίποτα, δεν υπάρχει κάτι επίσημο, παρότι οι άνθρωποι της ομάδας είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία να περιμένουν, έτσι τις είπαν τις ομάδες δηλαδή, να περιμένουν μέχρι και εκείνη τη μέρα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δεν έχει έρθει πρόσκληση για άλλη ομάδα από την ΕΠΣΑ Δεκανήσου, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο η ομάδα μπορεί να περιμένει κι άλλο. Νομίζω ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση, πολύ πιθανό να βάλει μια τελεία σε όλο αυτό, για να μπορέσει να κοιτάξει στο μέλλον και να φύγει λιγάκι από το τι συμβαίνει με την γάμα εθνική. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι επίσημο και από τη στιγμή που δεν υπάρχει με σιγουριά μια ημερομηνία, αυτό είναι το κακό, δεν υπάρχει με σιγουριά μια ημερομηνία, δηλαδή ότι μέχρι τις 12 του μήνα, θα ξέρετε, μέχρι τις 10 του μήνα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, νομίζω πως αργά ή γρήγορα θα βάλει μια οριστική τελεία σε όλο αυτό η ομάδα του Όπιλιου. Γιατί πρέπει να κοιτάξει και την επόμενη μέρα, όχι για κάτι άλλο. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξει λιγάκι και πώς θα οργανωθεί για τη νέα σεζόν, όπου και να είναι η ομάδα, έτσι.

προκήρυξη της National League 2 έχει γίνει γνωστή. Η ομάδα του Ιπποκράτη έχει ξεκινήσει επίσης τον σχεδιασμό της για τη νέα χρονιά, για την National League 2. Οπότε, εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ περισσότερα. Καλό θα είναι να μπείτε να διαβάσετε περισσότερα. Κατά πόσο μας ενδιαφέρει εμάς, δηλαδή, σαν είδηση η προκήρυξη της National League 2, είναι κυρίως πράγματα τα οποία αφορούν την ομάδα, η οποία ψάχνει να βρει έναν ψηλό. Εκεί προσανατολίζεται ο Ιπποκράτης όλο αυτό το διάστημα. Να βρει έναν ακόμη ψηλό για να γεμίσει το ρόστερ του. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Να μπορέσει να είναι έτοιμη 100% στη νέα, τη νέα χρονιά στη National League 2. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις ήδη. Τις έχουμε πει, τις έχουμε γράψει. Δεν έχουν ανακοινωθεί όλες επίσημα. Θα ανακοινωθούν και επίσημα. Αλλά το σημαντικό για τον σύλλογο είναι ότι ξέρουμε πως κινείται για να βρει έναν σέντερ ακόμη. Για να μπορέσει η ομάδα να είναι έτοιμη τη νέα χρονιά. Δεν θα έχει την φετινή χρονιά τον Παναγιώτη Μανολάκη, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και λογικό είναι το παιδί να κοιτάξει να την εξαργυρώσει ψάχνοντας παραπάνω πράγματα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 4 και 5, 4 και 10 είμαστε στον αέρα εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι 5η, 9 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Από εδώ, από το στούντιο, με την υπέροχη Θεά στον κόλπο της Ιξιάς σας. Καλώς ορίζουμε, σας καλημερίζουμε και σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστούμε που ένα ακόμα πρωινό, μια ακόμα μέρα την ξεκινάτε μαζί μας. Πολλά μηνύματα έχουμε πάρει από χθες, από την χθεσινή δισογραφία, από τα θέματα τα οποία αναδείξαμε χθες. Τη συνέχεια τους θα την σχολιάσουμε και σήμερα, θα την παρουσιάσουμε. Η παρέα μας, Μπέρης Βασιλάκης, ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο από αυτήν που σε κάνει να ανεβάζεις την ένταση του ραδιοφώνου. Ακόμα περισσότερο όταν οδηγείς. Λοιπόν, Πέρι, δεν είναι το καλύτερο από τα πιο απολαυστικά πράγματα στη ζωή που μπορεί να κάνει κανείς να οδηγεί με τη μουσική στη διαπασόν? Όχι με στην πόλη βέβαια και κάτι περίεργα, έτσι εννοώ έξω. Βέβαια εμείς εδώ δεν έχουμε τους μεγάλους αυτούς δρόμους που ξεκίνησα με τις ώρες, αλλά δεν έχει σημασία, έχουμε δρόμους. Δεν είναι υπέροχο, δεν είναι πολύ απολαυστικό αυτό, να οδηγείς και να ακούς τη μουσική και να έχεις και ένα καλό συγκρότημα, καλά ηχεία στο αμάξι σου και να λες δώστε μου χιλιόμετρα να διανύσω.

0: Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα. Στον COVID, όταν είχε εφαρμοστεί το lockdown και είχαν κλείσει τα πάντα κτλ. Πριν καταλάβουμε τι ακριβώς ήταν αυτό το lockdown και μέχρι πού μπορούσαμε να πάμε, έλεγα και εγώ, εντάξει, okay. Δεν μπορούμε να συγκροτιζόμαστε με κόσμο, το αμαξάκι μας, διαδρομές, μουσικούλα, αυτά, να ξεφεύγουμε. Και μετά δεν μπορούσες να το κάνεις ούτε αυτό. Θυμάσαι, για να βγεις από το σπίτι να πας μέχρι το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, έπρεπε να στείλεις από το γελίο SMS, ας πούμε, εντάξει, δεν χτύπησαμε η γελιότητά μας, χτύπησε κόκκινο, ας πούμε, εκείνη την περίοδο, σε κάποια τέτοια τώρα. Βάση περιπτώσει, αλλά λέω και εγώ, εντάξει, αυτοκίνητο, μουσική, δρόμος, άδειοι δρόμοι, δεν κυκλοφορεί ο κόσμος, το καλύτερό μας. Αν δεν, ούτε αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ούτε να είσαι μόνος σου στο αμάξι δεν μπορούσες. Τι περάσαμε, τι ζήσαμε. Και επιβιώσαμε. Το ανθρώπινο γένος είναι καταδικασμένο να επιβιώνει τελικά. Για τη λογική του δεν ξέρω αν θα καταφέρει να επιβιώσει. Έχω σοβαρούς λόγους, σοβαρές ενδείξεις να πιστεύω, παιδιά, ότι δεν θα τη γλιτώσουμε στο τέλος. Θα παραφρονήσουμε ομαδικός και συλλογικός με αυτά που συμβαίνουν. Εκτός από τον Πέρι Βασιλάκη, λοιπόν, που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική, στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλουμπρή για την υποστήριξη της εκπομπής μας. Σήμερα Πέμπτη έχει και τη δική της εκπομπή το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή. Στη μία το μεσημέρι, τις δημοσιογραφικές βολές και αμέσως μετά την Νατάσα Ράγιου. Στα γραφεία σύνταξης και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων και με την εκπομπή της μαζί στις 10 παίρνει τη σκυτάλη από το δικό μας πρωινό Express. Το πρωινό μας Express που να πω ότι επαναλαμβάνεται και στις 5 το απόγευμα για να τα εμπεδώσετε όσοι δεν προλαβαίνετε να μας ακούσετε το πρωί. Ή όσοι θέλετε να τα ξανακούσετε για να τα εμπεδώσετε, όπως λέω. Είναι ο Γιάννης Μανολάς, πάντα έγκυρος στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στην Ρόδο και την Ιαλισσό για τις αγορές σας. Έχουν ανοίξει ήδη τις πόρτες τους από τις 8 το πρωί και μέχρι τις 9 το βράδυ για να βρείτε εκεί τα πάντα. Τα πάντα όμως. Τα πάντα έχουν, που λέει και η Μαρία Καβουγιάννη, η οποία πρωί-πρωί μας ξεσηκώνει με τα τηλέφωνά της, με τις φωνές της. Τι κάθεστε, τρέξτε. Η μεγαλύτερη λοιπόν ποικιλία, τεράστια ποικιλία σε ό,τι τραβάει η ψυχή σας και η όρεξή σας. Στην καλύτερη ποιότητα, στις καλύτερες τιμές και με πολύ πολύ ελκυστικές προσφορές και σήμερα λοιπόν, για να αξιοποιήσετε τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ετοιμαστείτε και σήμερα, φτιάξτε και τις λίστες σας και αν δεν προλαβαίνετε να πάτε μπορούν να σας τα φέρουν στο σπίτι σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα social media των σούπερ μάρκετ πώς μπορεί να γίνει αυτό, με ποια διαδικασία και με το όριο που μπαίνει. Μην φέρνετε τους ανθρώπους για ψηλοπράγματα, αρκεί να είναι η παραγγελία σας από 50 ευρώ και πάνω. Ενώ εσείς που δεν μπορείτε να μαγειρέψετε, δεν προλαβαίνετε, δεν κάνατε εγκαίρως τον προγραμματισμό σας για το οικογενειακό τραπέζι, μην προβληματίζεστε. Έτοιμο, φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό, το καλύτερο για το σπίτι σας, για το τραπέζι σας, για την οικογένειά σας. Όπως πάντα ξεκινάμε με τον Γιάννη Μανολά για να μπούμε αμέσως μετά στην ατζέντα της μέρας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα Πέμπτη σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 υποφόρ θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλήνδο μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυνο με 34 βαθμούς και στο Καστελόριζο με 33. Δροσερότερα σημεία η νησιά του νομού μας μέχρι 28 βαθμούς στην Αστυπάλαια ο Υδράργυρος και μέχρι 27 στην Κάσο. Για αύριο Παρασκευή η εβδομάδα κλείνει με πολύ καλές, πολύ ωραίες καιρικές συνθήκες, απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί παραμένουν στα 5 με 6 περίπου μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα δηλαδή νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, υψηλότερες θερμοκρασίες στη Σήμη με 37 βαθμούς, η Λίνδος θα ακολουθήσει με 36, η Κάλυμνος με 35 και το Καστελόριζο με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αστυπάλαια και την Κάσο Υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς. Τη νύχτα οι ελάχιστες από 23 μέχρι περίπου 27 βαθμούς ανάλογα που βρίσκεστε στο νομό μας.
0: Αστυπάλαια και Κάσος. Αυτά είναι.
3: Εύμα.
0: Καλά είμαστε, παιδιά. Έχουμε το Βοριαδάκι. Καλά είμαστε. Ψήνεται όλη η Ευρώπη. Ρεκόρ διαβάζω στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Πάνω από 40 βαθμούς. Λοιπόν, επίσης διαβάζω ότι το φετινό Ελνίνιο δεν μοιάζει, λέει, με κανένα άλλο φαινόμενο που έχει καταγραφεί σε περισσότερες από 3 δεκαετίες παρακολούθησης. Το τρέχον καιρικό φαινόμενο Ελνίνιο αναμένεται να καταρρύψει κάθε προηγούμενο σε ένταση, ενώ αρκετές περιοχές του πλανήτη αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας, πλημμυρών και άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τους ειδικούς. Τι προκαλεί το Ελνίνιο? Προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας των υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό ησημερινό Ειρηνικό ωκεανό, επιφέροντας παγκόσμιες μεταβολές στους ανέμους, την ατμοσφαιρική πίεση και τα πρότυπα των βροχοπτώσεων. Εμφανίζεται συνήθως κάθε 2 με 7 χρόνια, διαρκεί περίπου 9 έως 12 μήνες, προκαλώντας ξηρασία σε ορισμένες περιοχές του κόσμου και πλημμύρες σε άλλες. Το φετινό τώρα Ελνίνιο, για το οποίο γίνεται λόγος, δεν μοιάζει με κανένα άλλο φαινόμενο που έχει καταγραφεί σε περισσότερες από 3 δεκαετίες παρακολούθησης, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε ένα ακραίο επεισόδιο. Οι επιστήμονες σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν λένε ότι ποτέ άλλοτε δεν είχαμε πρόγνωση για Ελνίνιο τόσο ισχυρή και με τόσο μεγάλη συμφωνία μεταξύ των μοντέλων, περιμένω να σπάσει κάθε προηγούμενο, αλλά βέβαια δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Λογικό, όταν μιλάς για τα καιρικά φαινόμενα εννοείται ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Το φαινόμενο τώρα αυτό, ακούστε, συμβαίνει πρώτης εμφάνισης των φαινομένων, συμβαίνει συνήθως μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου και η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας την οποία προκαλεί γίνεται αισθητή αργότερα. Το τελευταίο επεισόδιο Ελνίνιο συνέβαλε ώστε το 2023 να καταγραφεί ως το δεύτερο θερμότερο έτος στην ιστορία των μετρήσεων και το 2024 έως το θερμότερο έτος στην ιστορία των μετρήσεων. Για φέτος αναμένεται ότι θα ενισχυθεί και τα επίπεδά του θα αποκτήσουν ιστορικές διαστάσεις. Αυτή η πρόβλεψη είναι από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλος ο κόσμος, η παγκόσμια κοινότητα, οι πάντες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις υποδείξεις των αρμοδίων, των επιστημόνων και να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Είτε σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, όλα αυτά. Και ας μην έρθει ποτέ το φαινόμενο. Οφείλεις όμως να είσαι θωρακισμένος. Και κάποιοι την κάνουν καλά αυτή τη δουλειά της πρόβλεψης, όχι ακριβώς της πρόβλεψης, το να είναι κανείς προμηθής και όχι, να είναι προμηθέας μάλλον και όχι επιμηθέας, να είμαι θα προμηθής και όχι επιμηθής, εκ των υστέρων δηλαδή να ερχόμαστε και να προσπαθούμε να τα μαζέψουμε. Να είναι κανείς προνοητικός.

Και το συνδέω αυτό, κυρίες και κύριοι, με την χθεσινή συνέντευξη, συνομιλία που είχαμε εδώ στην εκπομπή μας, στο πρωινό μας Express, με τον πρόεδρο της κοινότητας Μαριτσών, τον κύριο Παπαδημήτρη. Τον καλέσαμε για να συζητήσουμε για το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο εκεί στον δρόμο Μαριτσών Ψύνθου, ένα ολοκληρωμένο εκπληκτικό έργο που έγινε εκεί από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Το ήθελε η περιοχή, το είχε ανάγκη για να θωρακιστεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Μπήκε μπροστά μετά την Μπόρα και ολοκληρώθηκε σε όλα τα επίπεδα. Από χθες που ανεβάσαμε τη συνέντευξή του, τη συνοδεύσαμε και με πάρα πολλές φωτογραφίες για να δείτε τι δουλειά έχει γίνει εκεί στην περιοχή. Φωτογραφίες τις οποίες πήραμε από τα social media του Αντιπεριφερειάρχη του Χρήστου του Ευστρατείου, ο οποίος με το να είναι ο άνθρωπος που γυρίζει σε όλα τα εργοτάξια και παρακολουθεί όλα τα έργα, η αλήθεια είναι ότι μέσω των social media μας τροφοδοτεί με πολύ υλικό. Θα το ξαναπώ, όχι με τον ίδιο, όχι με τη φάτσα του, όχι, ούτε με τις αγκαλιές, με τα έργα και με τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί στα εργοτάξια. Στον αντίποδα όμως, ο κύριος Γιώργος Παπαδημήτρης τι μας είπε? Ότι ενώ η περιφέρεια ξεκίνησε αυτό το πολύ μεγάλο έργο και πάρα πολύ απαιτητικό και το ολοκλήρωσε, έπεσε και η άσφαλτος και τελείωσε, αλλά η δουλειά δεν ήταν στην άσφαλτο, το λιγότερο ήταν αυτό, ήταν από κάτω, ήταν στα πλάγια, ήταν στη γύρω περιοχή και σε επίπεδο υδραυλικό και σε επίπεδο κατολιστήσεων, σε όλα τα επίπεδα, έπεσε και η άσφαλτος για να το σφραγίσει. Ο Δήμος περί άλλα τυρβάζει. Άλλα μικρότερα έργα, αλλά πολύ κρίσιμα, που αφορούν κατοικημένες περιοχές, που αφορούν το χωριό. Εκεί ακόμα περιμένουν το Δήμο από την Μπόρα να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει σε επίπεδο αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί πρέπει επίσης να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι η περιφέρεια δεν είναι ο μόνος φορέας, δεν είναι ο μόνος οργανισμός ο οποίος έχει αρμοδιότητα αντιπλημμυρικών έργων. Είναι ένας από τους πέντε. Και τελικά, σε αυτό το νησί, ο μόνος από τους πέντε που κάνει αντιπλημμυρικά έργα και μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, και όχι μόνο στο νησί, αλλά παντού, όπου χρειάζεται, όπου απαιτείται, είναι η περιφέρεια. Όλοι οι άλλοι πετούν χαρταετό. Μεταξύ αυτών που πετούν χαρταετό είναι και ο Δήμος, και δεν το λέμε εμείς, μας το είπε ο ίδιος ο κοινοτάρχης, ο κύριος Παπαδημήτρης. Ακόμα λέει τους περιμένουμε, και κάθε φορά που πάω και τους το λέω, τι θα γίνει παιδιά, έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, είμαστε σε μια περίοδο κλιματικής κρίσης. Κάθε φορά που τους το λέω, εντάξει, ναι, θα το κάνουμε, ναι, το μελετάμε. Ακόμα είμαστε στο ναι, το μελετάμε, αλλά δεν έχει δει κανείς ακόμα απολύτως τίποτα.

αν συμβεί κανένα φαινόμενο ομιγέννητο, ξέρουμε ότι θα πάνε πάλι του Δήμου να φωτογραφηθούν δίπλα στο Χατζημάρκο, γιατί ο Χατζημάρκος θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, όπως γίνεται πάντα. Στο κάδρο όμως θα θέλουν να είναι, θα φωτογραφίζονται, θα κάνουν κάτι βαρύγδουπες δηλώσεις του τύπου όχι και ως εδώ και μέχρι εδώ και δεν θα ανεχτούμε και οι παρανομίες και οι αυθαιρεσίες και όλες αυτές εδώ οι ανοησίες. Ανοησίες γιατί δεν συνοδεύονται με πράξεις, άρα είναι επεαπτερόεντα. Δηλαδή σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Δηλαδή για τη φωτογραφία και για την κατανάλωση στα social media. Αν λοιπόν ομιγέννητο γίνει κάτι, πρώτοι θα τρέξουν για να βγουν φωτογραφία. Και μετά στην πορεία, στην φάση της αποκατάστασης, θα είναι μια τεράστια σιωπή και απουσία, όπως αυτή που μας μετέφερε χθες ο κοινοτάρχης Μαριτσών, ο κύριος Παπαδημήτρης. Φωτογραφίες και παρέλαση στο Facebook και τα χωριά μόνο για τα πανηγύρια. Εκεί είναι, τα θυμούνται. Βγάζει κανείς ωραίες φωτογραφίες στα πανηγύρια. Είναι πλαισιωμένος από κόσμο και το παίζει και λίγο και παιδί του λαού, λέμε τώρα. Εύκολα να το παίξει κανείς παιδί του λαού στα πανηγύρια, έτσι δεν είναι?

0: θέμα της ΔΕΙΑΡ και των κύβων του Ρούμπικ έχει ξεσηκώσει θύελλα. Προσπαθήσανε να το κρατήσουν κρυφό όλο αυτό, αν σκεφτεί κανείς ότι όλη η ιστορία έγινε τον περασμένο Μάρτιο και με συνοπτικές διαδικασίες. Από την ώρα που έγινε η απευθείας ανάθεση μέχρι την ώρα που υπεγράφει η σύμβαση με τον ανάδοχο, 10 μέρες πέρασανε. 10. 6 Μαρτίου, 16 Μαρτίου. Το θέμα το έβγαλε χθες η Δημοκρατική. Έχει απόνερα, έχει πολλά που έχω να σας πω. Θα σας τα πω σε λίγο όμως. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά τα οποία γύρω από αυτό έρχονται να δέσουν και αφορούν γενικότερα τη δραστηριότητα της ΔΕΙΑΡ. Παρά την προσπάθεια που κατεβλήθηκε χθες από διάφορα μέσα να μετριάσουν αυτές τις εντυπώσεις, καμία απάντηση δεν δόθηκε. Έτσι, επί της ουσίας, καμία απάντηση δεν δόθηκε. Και τι απάντηση να δοθεί, θα μου πείτε τώρα. Είναι δυνατόν, τι απάντηση να δοθεί? Τι απάντηση να δοθεί για την προτεραιότητα με τους κύβους? Τι απάντηση να δοθεί για τα χάλια του βιολογικού? Τι απάντηση να δοθεί για την διαδικασία που ακολουθείται σε ό,τι αφορά την επέκταση του βιολογικού? Και τι απάντηση να δοθεί σε αυτό το απίθανο πραγματικά αίτημα, σε αυτήν την επιχείρηση, με αυτήν τη διαχείριση, να θέλουν να αναλάβουν και τη δεύτερη φάση του φράγματος? Σε λίγο. Σε λίγο αυτά, γιατί θέλω να μείνω λίγο ακόμα στα αντιπλημμυρικά, έτσι για να το ολοκληρώσω αυτό το κεφάλαιο. Βλέπω τη σημερινή ανάρτηση του Περιφερειάρχη για ένα άλλο έργο. Παρά το γεγονός, λέει, ότι σύμφωνα με την νομοθεσία είναι πολλοί οι φορείς που μπορούν και βεβαίως οφείλουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αντιπλημμυρικά έργα, στο πολύπαθο νησί της Ρόδου η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Μόνη η περιφέρειά μας σχεδιάζει και υλοποιεί αντιπλημμυρικά έργα κλίμακας. Η Ρόδος, με βάση την ιστορική καταγραφή, αυτό θέλω να ακούσουμε, έτσι λίγο να εστιάσετε την προσοχή σας. Η Ρόδος, με βάση την ιστορική καταγραφή των τελευταίων 50 ετών, συγκεντρώνει το 50% των πλημμυρικών φαινομένων ολόκληρης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτό δεν επιτρέπει ούτε αδράνεια, ούτε δικαιολογίες, ούτε λόγια χωρίς αντίκρισμα. Γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε την εντατική δουλειά στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με σχέδιο επιμονή και δουλειά στο πεδίο. Γιατί η προστασία των ανθρώπων, των περιουσιών και των υποδομών του νησιού δεν είναι υπόθεση εντυπώσεων, είναι αντίληψη και αίσθημα ευθύνης. Στην Παστίδα της Ρόδου, ακόμα και εντός του οικισμού, τα έργα που σχεδιάσαμε και ήδη υλοποιήσαμε, αυτά που τώρα είναι στο στάδιο κατασκευής, αλλά και αυτά που μελετάμε και σχεδιάζουμε για το μέλλον, είναι η μόνη αποδεκτή στάση και συμπεριφορά απέναντι σε αυτό που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά στο συγκεκριμένο οικισμό και λόγω της άναρχης δόμησης. Ωραία η συζήτηση για τις υποδομές, ακόμα πιο ωραία όμως η κατασκευή τους, εννοείται. Και οι υποδομές, ακόμα δεν βρέθηκε τρόπος να κατασκευάζονται στα λόγια. Μα κρίμα. Θα έπρεπε. Πώς κάνεις, ας πούμε, με το ChatGPT που του λες αυτό θέλω και σου βγάζει έτοιμο το κείμενο, να μπορείς να πεις σε μια εφαρμογή, ρε παιδί μου, σε ένα app, να το λες και την επόμενη στιγμή να στο έχει κάνει. Κρίμα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Και οι υποδομές, λοιπόν, ακόμα δεν βρέθηκε τρόπος να κατασκευάζονται στα λόγια, καταλήγει ο Περιφερειάρχης. Άλλοι μιλούν, άλλοι δουλεύουν. Στην περιφέρεια επιλέξαμε και είναι προφανές και εμφανές διαγυμνού οφθαλμού ποια είναι εδώ η απάντηση. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάμε στη Λέρο, κυρίες και κύριοι, γιατί ο κύριος Τιμόθεος Κωτάκης έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και πολύ βαρύ πρόγραμμα. Εγώ απορώ πώς προλαβαίνει, αφού το μισό χρόνο είναι εδώ για να προωθεί έργα. Να τον έχουμε κοντά μας, είναι αυτή η ώρα μόνο που μπορούσε να είναι κοντά μας σήμερα, για να μας πει για τα έργα τα οποία τρέχει, με δεδομένο και ότι πριν από 2-3 μέρες πάλι εδώ ήτανε. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Δήμαρχε, να σας πω κάτι. πιο πολύ είστε εδώ ή στη Λέρο τελικά? Είστε εδώ στα...
1: Και όταν κατεβαίνω στην περιφέρεια και συναντώ τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Λιμπερόπουλο και άλλους παράγοντες, ξέρετε, παίρνω δυνάμεις. Επειδή είπατε ότι πώς αντέχω, αυτή την ερώτηση δημόσια την κάνω στον Χατζημάρχο. Πώς αντέχει? Πώς αντέχει, λοιπόν,
0: πώς αντέχει το φόρτο της δουλειάς ή πώς αντέχει όλα τα γύρω-γύρω?
1: γενικότερα.
0: Γενικότερα, μάλιστα.
1: Τον θαυμάζω, ειλικρινά σα λέω.
0: Λοιπόν,
1: από εκεί λοιπόν παίρνω. Γι' αυτό όταν πέφτω λίγο, λέω κάτσε να πεταχτώ κάτω στο φαντιμάκο, να πάρω δύναμη.
0: Ναι. Σωστό. Λες ότι αφού μπορεί αυτός, τι δεν μπορώ εγώ, αν είναι δυνατόν.
1: Όχι, έτσι. Να παίρνω λίγο.
0: Να παίρνετε λίγο τα πάνω σας. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, γιατί είδα και μια ανάρτηση την οποία κάνατε για έργα τα οποία σας είδα εκεί πάλι και με τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο να είστε εκεί και να. Τι ακριβώς κάνουμε τώρα.
1: Τα βάλαμε σε μια σειρά χρονική έργα που η περιφέρεια κατασκευάζει στη Λέρο. Το πιο μεγάλο και δύσκολο έργο είναι ο ΧΙΤΗ, χώρος υγειονομικής αφήσης υπολοιμάτων, το έχει δημοπρατήσει ο ΦΟΣΔΑ, οι ημερομηνίες στενεύουν για την παράδοση, υπάρχει ένα θέμα εκεί με το Πράσινο Ταμείο, μια εμπλοκή, μια καθυστέρηση χρονική, αλλά σε λίγες μέρες θα απεμπλακεί, οπότε πάμε και προς ολοκλήρωση του ΧΙΤΗ, ένα τεράστιο θέμα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τεράστιο θέμα, τεράστιες διαστάσεις. Ένα είναι αυτό. Σε μία εβδομάδα το αργότερο παραλαμβάνεται και τυπικά και ουσιαστικά η αποκατάσταση του λιμένου Λακίου.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν ένα επικίνδυνο έργο, το οποίο με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και και του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής φτάσαμε στο τέλος, ήδη τα πλοία προσεγγίζουν πλέον στο Λαγκί και όχι στον κόλπο, στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, τεράστιο θέμα. Μετά ολοκληρώνεται το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Άλυντα και αυτό είναι θέμα εβδομάδος να παραλυθεί. Είπαμε εκεί πότε θα γίνουν τα εγγένεια για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Μετά ένα τεράστιο ιστορικό έργο, πάμε στην ολοκλήρωση πάλι και αυτό εντός των ημερών του ξενοδοχείου Λέρος που έχετε περάσει πολλές φορές από εκεί και βάλαμε σε έναν ρυθμό τον τρόπο με τον οποίο θα περάσουμε στην υλοποίηση του τεράστιου έργου της ίδρυυσης. Πήραμε μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος προ 10 ημερών περίπου με 5.800.000 ευρώ. Είναι, προσθέτουμε άλλες δύο μηχανές αφαλάτωσης, κάθε μία θα παράγει 1.000 κυβικά το 24ωρο, δηλαδή θα τοποθετηθούν δύο μηχανές που θα έχουμε 2.000 κυβικά μέτρα αφαλατωμένου νερού. Συν στο συγκεκριμένο έργο κατασκευή ενός αγωγού 17,4 χιλιόμετρα μεγάλου αγωγού ίδρυυσης, ώστε στην ολοκλήρωση του έργου αυτού, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, όλες οι παροχές νερού του νησιού, που είναι περίπου 4.500 παροχές σε σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, όλες αυτές οι παροχές λοιπόν θα έχουν αφαλατωμένο νερό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα τεράστιο έργο, δύσκολο με την έννοια, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι πρέπει να περάσουμε από κεντρικούς οδικούς άξονες του νησιού μας, να σπάσουμε για να τοποθετήσουμε αγωγό, ένα κεντρικό αγωγό ίδρυυσης. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα, κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε μια προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια του Αιγαίου, ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες πιο σύντομα και με μεγαλύτερη εμπειρία βέβαια οι υπηρεσίες της περιφέρειας να παρακολουθήσουν το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η συνάντησή μας προχθές.
0: Ανακεφαλαιώνοντας ναι. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, σημειώνοντας εδώ αυτά τα οποία λέτε, καταλαβαίνω ότι πλέον κάποια κεφάλαια τα οποία τα παρακολουθούσαμε εδώ και χρόνια, εγώ τουλάχιστον δημοσιογραφικά δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, δεκαετίες μπορεί να είναι κιόλας, τα Άλυντα, το Λακί, το Λέρος, δηλαδή αυτά όλα ήταν εκεί μόνιμα, το ένα, το άλλο, το παράλλο.
1: Περιμένανε.
0: Συζητήσεις επί συζητήσεων και τώρα βλέπουμε ότι φέτος το καλοκαίρι, τώρα από αυτές τις μέρες που μιλάμε, δηλαδή αυτό το καλοκαίρι θα σηματοδοτήσει και την ολοκλήρωση του Λακίου και του καταφυγίου στα Άλυντα και του ξενοδοχείου του Λέρος. Όλα μαζί.
1: Εννοείται. Ακούστε τώρα, πάμε σε περίοδο που και εγώ με πάρα πολύ δουλειά, αλλά με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά το κάνω. Δεν κουράζομαι το να παλεύω για τον τόπο μου. Αυτή είναι και η εντολή της κοινωνίας. Αυτή η φάση από εδώ μέχρι τέλος του 28, που είναι η περίοδος μας αυτή, η δημοτική, από το επόμενο 15ήμερο θα ξεκινήσουν δημοπρατήσεις τεράστιων αναπτυξιακών έργων για τον τόπο.
0: Και άλλα δηλαδή που δεν μας τα έχετε αναφέρει, έχετε
1: ναι,
0: και άλλα.
1: Αρκετά.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, μην το μου τα πείτε όλα σήμερα.
1: Θα τα λέμε,
0: ναι, όχι στο θα, όταν θα είναι έτοιμα. Άρα λοιπόν τα στοιχήματα αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι όχι τι, όπως είπατε, να διευθετηθεί έβονα εκεί τα ζητήματα.
1: Ναι. Και δίνει πάρα πολύ μεγάλη μάχη ο Περιφερειάς και ο κύριος Λιμπερόπουλος με το Πράσινο Ταμείο, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και νομίζω ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων να απεμπλακεί ένα θέμα, ένα πρόβλημα που υπήρχε. Χρηματοδότηση εννοώ, αλλά όλα θα πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Και το θέμα της ίδρυψης, λοιπόν. Οι δύο μονάδες αφαλάτωσης και τα 17,5 χιλιόμετρα αγωγού ίδρυψης. Όλο το νησί θα καλυφθεί, δηλαδή, όταν λέμε για 4.500 παροχές. Θα καλύπτει.
1: Όλο. Ναι, όλες οι παροχές ίδρυψης του νησιού μας.
0: Μάλιστα. Μεγάλα έργα λοιπόν υποδομής δρομολογούνται, υλοποιούνται, ολοκληρώνονται και μπαίνουν πλέον στη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, και για το σχολείο, για το νέο ειδικό δημοτικό σχολείο στον Ξηρόκαμπο. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό.
1: Ναι, ειδικό σχολείο. Ειδικό σχολείο είναι για παιδιά που έχουν προβλήματα στην μάθηση, διάφορα θέματα, που χρειάζονται προσωπικό, δηλαδή χρειάζονται δασκάλους, καθηγητές, εξειδικευμένους για να μπορέσουν τα παιδιά να προχωρήσουν στην μάθησή τους.
0: Ναι,
1: και να προχωρήσουν
0: στην εκπαίδευσή τους.
1: Στην εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε από την πρώτη μέρα που παραλάβαμε το Δήμο, και με μια κοινή υπουργική απόφαση προ 20 ημερών περίπου εντάχθηκε μέσα σε άλλα 7 σχολεία της πατρίδας μας, εντάχθηκε στο Ηλέρος, στο Ξηροκάμπου το δημοτικό σχολείο. Υπάρχουν δύο αίθουσες, είστε και η αρμόδια υπηρεσία από την Κάλυμ, από το επαρχείο, το δημοτικό σχολείο. Υπάρχουν δύο αίθουσες, είστε και η αρμόδια υπηρεσία από την Κάλυμ, από το επαρχείο. Προχθές μας έδειξε τι πρέπει να κάνουμε και εμείς σε σύντομο χρόνο

0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στη λέω.
0: Όχι, δεν το λέω με την έννοια αυτή. Καταλαβαίνετε, δεν το λέω με την έννοια της αναλογικότητας με περισσότερα αλλού, με λιγότερα αλλού και όχι, όχι έτσι. Αλλά αν είναι ένας αριθμός, ας πούμε, γιατί φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να μετακινηθούν, να πάνε τα παιδιά τους να τα βρουν σε άλλες σχολικές μονάδες. Είτε δύο είναι, είτε τρία είναι, είτε 13 είναι. Το πρόβλημα υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Σε πρώτη φάση είναι για τα ίδια τα παιδιά που πρέπει να πάρουν την γνώση που πρέπει να πάρουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο μπορεί να διδαχθεί ένα τέτοιο παιδί και κατά δεύτερον αντιλαμβάνεστε ότι και ανά την Ελλάδα κάποιοι γονείς δεν θέλουν να το δείξουν και ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Τέλος πάντων νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σε τέτοιες δράσεις ξέρετε είναι πολύ πιο ψηλά από ότι είναι τα έργα με τσιμέντα και με αγωγούς.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή, γιατί... εάν κανείς δεν βλέπει αυτή την ανάγκη της κοινωνίας, έτσι, τα ευαίσθητα τμήματα της κοινωνίας, τότε δεν αξίζει να ασχολείται με την πολιτική. Να κάνει τον εργολάβο, ξέρω. Ναι. Έχει άλλες δουλειές που μπορεί να κάνει κανείς.
0: Σίγουρα, γιατί έχουμε μάθει όλοι όταν μιλάμε για έργα να αναφερόμαστε στα τσιμέντα και στα μπετά και όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι η στήριξη της κοινωνίας είναι το μεγάλο θέμα.
1: Ναι, είναι θέμα.
0: Και έγινε και ΦΕΚ, έτσι, από ό,τι είδα έγινε και ΦΕΚ το σχολείο.
1: Εννοείται, όμως, ναι. Για να κινηθεί η διαδικασία πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού, εκπαιδευτικού προσωπικού εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Όλα καλά.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι έτσι. Είχατε και μια φωτιά προχθές. Είχατε μια και σας έχω τώρα εδώ κοντά, αλλά αντιμετωπίστηκε.
1: Αντιμετωπίσαμε.
0: Αντιμετωπίζονται, ευτυχώς.
1: Με πολύ μεγάλη προσφορά το εθελοντική. Ήταν συγκινητική έτσι, η προσφορά των παιδιών αυτών. Και τους ξανά ευχαριστώ δημόσια. Να κάνουμε. Δύσκολα, είμαστε για τα δύσκολα.
0: Εννοείται. Και να σας πω τώρα οι εθελοντές, γιατί είναι πολύτιμο κομμάτι.
1: Ο εθελοντισμός είναι τεράστιο θέμα.
0: Όλης αυτής εδώ. Είναι οργανωμένο το κλιμάκιό τους εκεί, κύριε Δήμαρχε.
1: Θέλει ένα κλικ για να οργανωθεί τελείως. Επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και νομίζω ότι είναι θέμα λίγου χρόνου για να γίνει και
0: η διαδικασία πιστοποίησης
1: των εθελοντών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί προηγούνται σε προκηρύξεις θέσεων και έτσι πρέπει να γίνει. Είναι σωστό και δίκαιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν μια προτεραιότητα δηλαδή όταν
0: λογικό.
1: Μόνιμες θέσεις. Ναι, και λογικό και δίκαιο. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό σας πρωινό. Γεια σας. Αυτά από τη Λέρο, κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία και το λιμενικό έργο εκεί, υποσκαφή στο Λακί, παραλαμβάνεται μέσα σε επόμενες μέρες. Και το καταφύγιο εκεί στα Άλυντα και αυτό. Και το ξενοδοχείο Λέρος ολοκληρώνεται. Με το ΧΙΤΗ καταβάλλεται προσπάθεια να λυθεί το θέμα, το ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει με τη χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα του Υπουργείου. Το μεγάλο έργο το οποίο μπαίνει μπροστά είναι οι δύο επιπλέον μηχανές μονάδες για την ακρίβεια αφαλάτωσης. Ο Δήμος έχει εξασφαλίσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το ποσό των 5.800.000 ευρώ, όπως μας είπε. Εκτός από αυτές τις δύο μονάδες προβλέπεται και η κατασκευή 17,5 χιλιόμετρων αγωγού ίδρυυσης που θα φτάσει τελικά το νερό αυτό των αφαναλώσεων σε 4.500 παροχές. Θα καλύψει δηλαδή ολόκληρο το νησί, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσια κτίρια κτλ. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει με προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια να αναλάβει την υλοποίηση αυτού του έργου. Και μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός και για άλλα έργα τα οποία θα έχουν μπει μπρος μέχρι το τέλος του 2028, αλλά απέφυγε ο Δήμαρχος της Λέρου να κάνει τώρα ανακοινώσεις. Κάθε ένα έργο που θα το δημοπρατούμε θα το ανακοινώνουμε κιόλας. Μια χαρά. Και βέβαια το ειδικό σχολείο. Το ειδικό σχολείο το οποίο θα λειτουργήσει, το νέο ειδικό δημοτικό σχολείο στο Ξηρόκαμπο, το οποίο θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα εδώ στα της ΔΕΙΑΡ και τα απόνερα της χθεσινής αποκάλυψης της εφημερίδας Δημοκρατική. Η ΔΕΙΑΡ βρήκε τη λύση στον κύβο του Ρούμπικ πληρώνοντας 30.690 ευρώ για 2.500 παιχνίδια. Εννοείται ότι το θέμα έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και από χθες έχουμε πάρει δεκάδες μηνύματα για αυτήν εδώ την ιστορία. Γιατί, όπως σας έλεγα και χθες, όλη αυτή η υπόθεση, κυρίες και κύριοι, έρχεται να αποδείξει εν της πράγμαση πλέον ότι όλα γίνονται για την επικοινωνία και τίποτε για την ουσία. Την ώρα που διάβαζα χθες το σχετικό δημοσίευμα του Δαμιανού Αθανασίου στην Δημοκρατική, μου ήρθαν κάποιες φωτογραφίες από τον εορτασμό της ημέρας περιβάλλοντος στις αρχές του Ιούνιου με τον Σωτήρη Βαγιανό να κρατά τους κύβους και να κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας στα παιδιά. Και τελικά δεν ξέρεις τι απ' όλα είναι το πιο εκνευριστικό σε αυτήν εδώ την ιστορία. Και το πιο προκλητικό. Και τι εννοώ, αυτή καθ' αυτή η ιεράρχηση των αναγκών. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Με τόσα θέματα ανοιχτά. Με τόσα θέματα ανοιχτά η ΔΕΙΑΡ, με τόσα λεφτά να χρωστάει, πάρα πολλά λεφτά. Στη ΔΕΗ, σε δάνεια, στην περιφέρεια. Τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν, κάθε τρεις και λίγο βγαίνουν ανακοινώσεις για βλάβες στα δίκτυα και διακοπή του νερού, πότε εδώ, πότε εκεί, πότε παραπέρα. Δεν είχες τι να τα κάνεις αυτά τα 30.000 ευρώ και έπρεπε να πάρεις τους κύβους για να δώσεις παράσταση περιβαλλοντικής ευαισθησίας την ημέρα του περιβάλλοντος. Και να δώσει ποιος παράσταση περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Να σας πω καταρχήν ότι εκ του αποτελέσματος συνάγουμε το συμπέρασμα ότι αυτό επιχειρήθηκε να κρατηθεί κρυφό. Δεν βγήκε προς τα έξω, παρότι όλη αυτή η διαδικασία, επαναλαμβάνω, έγινε τον περασμένο Μάρτιο και έγινε μέσα σε 10 μέρες. Ταχύτατες διαδικασίες. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών εκδόθηκε στις 6 Μαρτίου. Ανοίχτηκαν οι προσφορές και αξιολογήθηκαν στις 11 Μαρτίου και η ανάθεση υπεγράφει στις 16 Μαρτίου, δηλαδή μέσα σε 10 μέρες. Απίστευτη βιασύνη. Να δώσουν τα 30.000 ευρώ για τους κύβους. Που στήχησε 10 ευρώ ένας, 9,90. Βρε παιδιά, ας κάνατε μια παραγγελία στις πλατφόρμες τις κινέζικες. Στο 1/10 της τιμής θα σας ερχότανε, αφού ντε και καλά έπρεπε να πάρετε κύβους. Φοβερό, έτσι. Δεν βγήκε τότε τίποτα προς τα έξω. Εννοείται ότι θα υπήρχε απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Υποθέτω πως θα υπήρχε. Συμφώνησαν όλοι. Εννοείται ότι συμφώνησαν όλοι, όπως συμφωνούν σε όλα. Γιατί αυτοί που δεν συμφωνούν φροντίζουν, έχουν φροντίσει μέχρι τώρα να βρουν τρόπο να είναι εκτός Διοικητικού Συμβουλίου. Κάτι τέτοια έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που σας έχω πει άπειρες φορές, ότι όλη η έννοια για την ΔΕΙΑΡ και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι να είναι κλειστό. Να είναι συγκεκριμένα άτομα εκεί μέσα, από τη μειοψηφία. Τη πλειοψηφία είναι αυτά που είναι. Από τη μειοψηφία να είναι εκείνα τα οποία δεν θα σου δημιουργήσουν ζητήματα, δεν θα συμφωνήσουν και δεν θα βγάλουν κάτι τέτοια τα οποία το ξέρεις με μαθηματική ακρίβεια ότι θα προκαλέσουν αντιδράσεις κοινωνικές, να κρατώνται μυστικά, να μην βγαίνουν παρά έξω. Αυτή είναι μια περίπτωση που, αν θέλετε, κατά την άποψή μου εξηγεί και για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Άνθρωποι να μην πατάνε στα διοικητικά συμβούλια, οι αναπληρωματικοί τους να μην καλούνται, αυτοί που είναι εκεί να είναι βαγιανικότεροι του Βαγιανού, ξέρετε ποιον λέω, κτλ. Κτλ. Γιατί φανταστείτε τώρα, Μάρτι μήνα, να είχε βγει στη δημοσιότητα, να είχε πει κάποιος ή να είχε καταγγείλει από τη μειοψηφία, αν το ήξερε, αυτήν εδώ την διαδικασία. Τι είχε να γίνει. Αλλά εδώ βιάζονται να υπογράφουν τις συμβάσεις με τους αναδόχους. Το ίδιο κάνανε και με τα ντρόνς. Τι είπε ο Κολιάδης με τα ντρόνς που ντε και καλά θέλει να τα εγκαταστήσει ο Δήμος και ο Βαγιανός ως υπεύθυνος της Μεσαιωνικής Πόλης πάνω από τη Μεσαιωνική Πόλη. Ας πάει τώρα, εντάξει, καταλαβαίνουμε, θέματα έχετε, έχετε δίκιο, ναι, ας μην το σηκώναμε το θέμα μέσα από εδώ, από την εκπομπή μας, και θα σας έλεγα εγώ ποιος θα είχε πάρει χαμπάρι, τι γίνεται εκεί πέρα και τι προσπαθούν να κάνουν. Τι μας είπε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εντάξει, έχετε δίκιο, υπάρχουν θέματα κτλ. Αλλά ας πάει τώρα στο ελεγκτικό συνέδριο να δούμε τι θα πει το ελεγκτικό. Σου λέει, ας πάει να υπογράψουμε τώρα τη σύμβαση με τον ανάδοχο, και μετά βλέπουμε. Και αν δεν την εφαρμόσουμε κιόλα στην εργολαβία, δεν χάλασε και ο κόσμος. Η σύμβαση πάντως θα έχει υπογραφεί. Έτσι πάνε. Έτσι πάνε. Και δεν το λέω εγώ. Τα έργα τους το λένε. Η διαδικασία που ακολουθούν το αποδεικνύει όλο αυτό. Εγώ μια διαδικασία σας περιγράφω. Μετά από αλλεπάλληλα περιστατικά. Ούτε ένα ούτε δύο. Και σκάει λοιπόν σήμερα αυτό. Και σκάει ταυτόχρονα με δύο θέματα τα οποία έχει ανεβάσει η ΔΕΙΑΡ τις τελευταίες μέρες. Το ένα είναι η διαδικασία με πρόσκληση, όχι με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, μιλάμε για 50 εκατομμύρια. 47 εκατομμύρια. Πού ακούστηκε έργο 47 εκατομμυρίων να πηγαίνει με πρόσκληση 4 εταιριών, γιατί λέει ήταν απρόβλεπτο. Ποιο ήταν, παιδιά, απρόβλεπτο? Το χάλι του βιολογικού απρόβλεπτο. Χρόνια δεν μπορείς να περάσεις από εκεί. Και είναι απρόβλεπτο. Έχεις ανάδοχο εγκατεστημένο μέσα στο έργο του βιολογικού. Είναι απρόβλεπτο. Και αυτός τώρα ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος, που διαχειρίζεται όπως διαχειρίζεται το θέμα του βιολογικού και άλλα, αλλά του βιολογικού είναι το μείζον αυτή τη στιγμή. Είναι αυτός που θέτει εν κινδύνο την υδροδότηση του νησιού με το να μην πληρώνει τις υποχρεώσεις του στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη λειτουργία του φράγματος. Συστηματικά δεν πληρώνει. Λέει ότι πληρώνει, εξυπηρετεί τη ρύθμιση. Πληρώνει τη ρύθμιση στην ΑΔΕ, 150 χιλιάρικα το μήνα. Τα 8 περίπου εκατομμύρια που είναι μέχρι σήμερα, αυτά πότε σκοπεύει να τα ξεπληρώσει? Αυτός λοιπόν έρχεται και λέει, θέλω και τη δεύτερη φάση. Να την κάνεις τι τη δεύτερη φάση? Να τη διασχεριστείς και αυτή σαν τους κύβους του Ρουμπίκ? Ποιος θέλει τη δεύτερη φάση? Και γιατί τη θέλει? Να την κάνει τι ακριβώς? Εδώ το βιολογικό έχει λύματα στις παραλίες από εκείνη την πλευρά. Με ποια αξιοπιστία θέλεις να διαχειριστείς και το φράγμα, τα διηλυστήριά του, τη δεύτερη φάση των έργων? Με τι βιογραφικό, αλήθεια? Και εν πάση περιπτώσει, αυτά η κοινωνία μπορεί να μην τα πολύ καταλαβαίνει, γιατί είναι διαδικασίες, είναι έργα, είναι μια συζήτηση που όταν πάει κανείς, καθίσει σε ένα μικρόφωνο και λέει τα δικά του, ο κόσμος αυτά ακούει, αυτά καταλαβαίνει, δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται. Αλλά το να πιάσεις το μικρόφωνο, να κάνεις μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, τη μέρα του περιβάλλοντος, εσύ με τους κύβους αναχείρας, και να έχεις δώσει για αυτή την παράσταση του Facebook 30.000 ευρώ, αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνουν οι πάντες, εξού και ο χαμός ο οποίος έχει γίνει από χθες που αυτό το θέμα ήρθε στη δημοσιότητα. Ποιος κάνει μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθησίας? Αυτός που δεν μπορεί να διαχειριστεί το βιολογικό, με αποτέλεσμα τα λύματα να χύνονται έξω. Και εδώ θα σας πω και το εξής. Θέλει να δικαιολογήσει το κατεπήγον. Ενδεχομένως το κατεπήγον και το απρόβλεπτο να το στηρίζει και σε αυτά, σε αυτές τις εικόνες. Ότι να, βλέπετε, επήγει στα αλήθεια. Είναι δυνατόν να βρέχει και να λες ότι από τη βροχή ανέβηκε ο υδροφόρος ορίζοντας και βήκανε τα λύματα? Δηλαδή αυτός ο βιολογικός δεν είναι σταγανοποιημένος? Και άμα ήταν έτσι, ξεχύλισε τον Μπάιρον, αλλά δεν ξεχύλισε την Μπόρα? Και σε άλλες βροχοπτώσεις έτσι ισχυρές κατά καιρούς. Πώς ξαφνικά μας προέκυψε πρόβλημα με τον Μπάιρον? Που δεν ήταν εδώ και κανένας κακός χαμός ο Μπάιρον. Μια βροχή σαν της έντονη μένα, αλλά ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Δεν είναι στεγανοποιημένη η αγωγή? Και εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει πλέον λύση επιστημονική? Έχει προχωρήσει πάρα πολύ, ξέρετε, η χημεία. Δεν είμαστε στην εποχή της Madame Curie, έτσι. Έχει προχωρήσει. Δεν υπάρχουν σκευάσματα, δεν υπάρχουν μικροοργανισμοί. Δεν θα πω χημικά, απαγορεύονται πια τα χημικά. Έχει προχωρήσει η έρευνα με μικροοργανισμούς πλέον. Απενεργοποιείς τα λίμματα, ώστε ακόμα και αν έχεις μια διαρροή, ακόμα και αν φτάσουν στη θάλασσα, τουλάχιστον να μην είναι αυτό το χάλι. Δεν τα χρησιμοποιείς? Όταν ήθελες να κάνεις το σόου, τότε που έγινε πάλι το θέμα με τους ελέγχους στο βιολογικό από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος, και εκεί διαπιστώθηκε ένα κατεβατό από παρατυπίες, τι έκανες πάνω στα ζόρια? Πήγε σε μια εταιρεία, της είπες έλα τρέξε, τρέξε και θέλω να φωνάξω τους δημοσιογράφους, θα έρθουνε με κάμερες, θα τους ανοίξω τις πόρτες, ρίξε ό,τι έχεις και δεν έχεις από μικροοργανισμούς, δεν ξέρω τι, τα πάντα όλα, για να φύγει η μπόχα και να τους πω ότι ορίστε, πού το βλέπετε το πρόβλημα. Και πήγε η εταιρεία και έριξε πολύ πράγμα και πήγαν οι δημοσιογράφοι. Βλέπετε τίποτα, σας μυρίζει τίποτα? Μια χαρά όλα για το σοου. Για το σοου, σαν τους κύβους του Ρούμπικ. Και μετά βέβαια επανήλθαν στην προτέρα κατάσταση τα πράγματα στο βιολογικό. Αρκεί να δοθεί η παράσταση στη δεδομένη χρονική στιγμή, και δόθηκε. Περιτώ να σας πω βέβαια ότι από αυτούς που δίνουν 30.000 ευρώ για τον κύβο του Ρούμπικ, δεν πληρώσαν την εταιρεία, γιατί είχαν, λέει, δουλειές, είχαν άλλες υποχρεώσεις, χρωστάνε λεφτά στην περιφέρεια. Την περιφέρεια την έχουν κάνει ακαρντεόν. Από τη μια να αναγνωρίζεις όταν πρέπει να πληρώσεις τους προμηθευτές σου ότι έχω χρέη εκατομμυρίων στην περιφέρεια και δεν μου περισσεύουν για να σου τα δώσω. Και από την άλλη, όχι, όχι, δεν τα αναγνωρίζουμε, δεν υφίστανται, δεν υπάρχουν αυτά και δεν ξέρω εγώ τι, όλες αυτές οι ιστορίες τις οποίες λένε κατά το πώς τους βολεύει στη δεδομένη στιγμή. Με αποτέλεσμα η εταιρεία να πάει στα δικαστήρια, να δικαιωθεί και να πρέπει τώρα να πάρει τα λεφτά της. Αυτό λοιπόν που κάνανε τότε για να ξεβρωμήσει ο βιολογικός και να μπορέσουν να δώσουν την εικόνα που δώσανε για την παράσταση στα μέσα ενημέρωσης, δεν θα μπορούσαν να το έχουν καθιερώσει? Και αν υποθέσουμε ότι φταίει η βροχή που φτάνουν τα λίμματα στη θάλασσα, αυτά τουλάχιστον να μην είναι τα λίμματα τα οποία σήμερα βλέπουμε και να μολύνεται ολόκληρη περιοχή. Έχεις ανάδοχο εγκατεστημένο εκεί μέσα. Έχεις εταιρεία εγκατεστημένη για την συντήρηση, για την επέκταση. Τώρα πας για άλλη επέκταση και εδώ βάζουμε και ένα ερωτηματικό. Μου το έβαλαν ακροατές δηλαδή. Με ποιες μελέτες έχει κάνει καινούργιες ή πάει με του Κουσουρνά τις μελέτες, που εννοείται ότι είναι παροχημένες, γιατί άλλο είναι οι μελέτες του 12 με ισοδύναμο πληθυσμό του 12 και είναι άλλο οι μελέτες με ισοδύναμο πληθυσμό του 26. Και μάλιστα εδώ που έχει φτάσει και η τουριστική κίνηση. Αυτό θα το ψάξω. Έτσι, μου το βάλατε ως ερώτημα, το βάζω κι εγώ ως ερωτηματικό. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί όντως να έχει κάνει η ΔΕΙΑΡ επικαιροποίηση μελετών. Δεν το γνωρίζω. Έτσι. Λέω αυτά τα οποία γνωρίζω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό έβρεξε και ξεχύλισε. Ξεχύλισε και μολύνει, γιατί δεν έχει γίνει η κατάλληλη επεξεργασία των λιμάτων και όλα αυτά. Και έρχεσαι μετά από όλα αυτά, μετά από τόσο καιρό, να πεις ότι ήταν απρόβλεπτο για να δικαιολογήσεις μια διαδικασία όχι ανοιχτού διαγωνισμού, αλλά με πρόσκληση 4 αναδόχων. Και εσύ κουνάς και το χέρι με αυτές τις διαδικασίες, κουνάς το δάχτυλο για το πώς κάνουν άλλοι φορείς τα έργα τους. Γιατί δεν κοιτάς τα του οίκου σου πρώτα? Στην Αθήνα έφτασε το θέμα. Επειδή κάποιοι έχουν επιλεκτική ευαισθησία στο που φτάνουν κάποια θέματα, κάτι ντοκουμέντο, κάτι πολίτικο και κάτι τέτοια, γιατί δεν κοιτάτε και τα δημοσιεύματα στον Αθηναϊκό Τύπο που έχουν αναδείξει αυτή την ιστορία με το βιολογικό, την επέκταση, τα 50 εκατομμύρια, και επαφίενται πλέον οι ελπίδες να βάλει στόπ σε αυτή τη διαδικασία το ελεγκτικό συνέδριο? Αυτά γιατί δεν τα συζητάτε, κάποιοι που θυμάστε ακόμα την ιστορία της φανερωμένης? που έχει κλείσει βεβαίως το θέμα με τον πλέον επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο και από τις ελεγκτικές αρχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ πέρα τώρα τι παίζεται. Νομίζω ότι μετά από τόσα που σας έχω πει και τόσες παραμέτρους στην υπόθεση που σας έχω βάλει, νομίζω πια ότι πρέπει να έχετε αποκομίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι γίνεται εκεί, στο βασίλειο της ΔΕΙΑΡ. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα αλλάξουμε τελείως ατζέντα. Έχουμε ωραία πράγματα να πούμε για το Ινστιτούτο του Δικαίου, του Ναυτικού Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Να συζητήσουμε και κάποια πράγματα έτσι που μας βγάζουν από όλο αυτό το βούρκο, στην κυριολεξία όμως. Το βούρκο και τα λίμματα.
1: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

τέτοιες εποχές, καλοκαίρι, ένα πολύ μεγάλο μέρος της ειδησιογραφίας το καταλαμβάνουν τέτοιου είδους θέματα από αυτά που συζητάμε και εμείς καθημερινά, το θέμα του νερού, των σκουπιδιών, των χωματερών, των παράνομων, των πυρκαγιών, όλα αυτά. Είναι η επικαιρότητα του καλοκαιριού αυτή. Και ναι, πολλά μηνύματα, πολλές φωτογραφίες, πολλά ρεπορτάζ για τις παράνομες χωματερές, πάρα πολλές στο νησί, μια μάστιγα είναι αυτό δηλαδή παντού. Από εκεί και πέρα βέβαια το θέμα είναι πόσο οργανωμένα αντιμετωπίζεται αυτό και όχι μόνο επικοινωνιακά, δηλαδή κάθε φορά που θα προκύψει ένα ζήτημα και μάλιστα με συνέπειες όπως τη φωτιά στον προφήτη Λία, στην Καλυσαία της προάλλες. Που όπως μας έλεγε ο κύριος Ευστρατίου, η φωτιά αυτή έφτασε 4-5 μέτρα από το δρόμο και επειδή φυσούσε και πάρα πολύ, ήταν στο τσάκ να ξεφύγει, να περάσει το δρόμο και να πάει στο Αλσίλιο, εκεί στο δασάκι της Καλυθέας. Και εκεί τα πράγματα στη ροτόντα, στο μνημείο, είναι δύσκολα γιατί υπάρχει μόνο μία είσοδος-έξοδος από το δρόμο. Μόνο από τη θάλασσα μετά μπορείς να φύγεις. Και έκανε μάλιστα και μία έκκληση στην ΔΕΡΜΑΕ που διαχειρίζεται εκεί τις πηγές να οργανώσει, να φτιάξει ένα σύστημα πυρόσβεσης αν ομιγέννητο συμβεί το οτιδήποτε εκεί στην περιοχή. Οι χωματερές λοιπόν, οι οποίες είναι παντού και το θέμα είναι τι κάνεις για αυτές. Από όσο ξέρω, η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι ότι η πυροσβεστική υπηρεσία κάθε χρόνο τα εντοπίζει αυτά και φτιάχνει μια έκθεση για το πού είναι αυτοί οι χώροι που πολίτες ασυνείδητοι, θα πω ξεκάθαρα, έχουν βρει εκεί κοντά στα χωριά τους, στα μέρη τους τέλος πάντων και τα πετάνε όλα αυτά, η καταγραφή και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει, τώρα θα βάλει πρόστιμα, δεν θα βάλει, δεν ξέρω, μπαίνουν σε όλες τις περιπτώσεις, μπαίνουν σε κάποιες. Από τον Δήμο, από την περιφέρεια. Το θέμα είναι τι τις κάνεις μετά. Ωραία, τις κατέγραψες. Η καταγραφή πήγε στο Δήμο. Καθαρίζονται. Δεν καθαρίζονται από το Δήμο. Καθαρίζονται όλες. Καθαρίζονται κάποιες. Δεν καθαρίζεται καμία. Μήπως αυτό το θέμα πρέπει να οργανωθεί από πλευράς του Δήμου. Εντάξει, η έκκληση κάθε φορά στην ευαισθησία των. Και εμείς το λέμε. Παιδιά, μην ρυπαίνετε. Παιδιά, ανακυκλώνετε. Ναι, αλλά. Από τη στιγμή που το πρόβλημα παραμένει, δεν πρέπει να το αντιμετωπίσεις πιο οργανωμένα και πιο αποφασιστικά. Και πότε τις ανακαλύπτεις αλήθεια τις χωματερές? Όταν ξεσπάσει η φωτιά, δεν το ήξερες ότι είναι εκεί? Έπρεπε να ξεσπάσει η φωτιά για να τη δεις και μετά να βγαίνεις να κάνεις και αναρτήσεις και έκκλησεις στους πολίτες και να που παραπήγαμε άμεσα και αυστηρές παρενέσεις και πρόστιμα και τον άλλο. Εκ των υστέρων, κατόπιν εορτής. Αυτό το θέμα που λέγεται παράνομες χωματερές δεν πρέπει συντονισμένα και συντεταγμένα με τους εμπλεκόμενους φορείς αυτό το πράγμα κάθε χρόνο στην αρχή τη σεζόν, της αντιπυρικής περίοδου, να είναι όλα έτοιμα, να είναι όλες καταγεγραμμένες, να είναι όλες καθαρισμένες και συνεχής εποπτεία. Γιατί μη μου πείτε τώρα ότι δεν ξέρουν σε ποια σημεία είναι. Και μετά ερχόμαστε να κουνήσουμε το δάχτυλο στους πολίτες. Βεβαίως, να κουνήσουμε το δάχτυλο στους πολίτες. Αλλά από τη στιγμή που οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Είναι σαν την ανακύκλωση. Το αντίστοιχο. Λέμε, ξαναλέμε. Δύο κάδι διαφορετικά χρώματα, οδηγίες, πώς, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Συζήτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ για την ανακύκλωση. Εκεί. Δίπλα να είναι ο κάδος σου ο μπλε, εσύ στο πράσινο. Τι να κάνουμε τώρα? Να τα αφήσουμε έτσι γιατί ο πολίτης δεν καταλαβαίνει και δεν συμμορφώνεται? Και μια και λέω για την ανακύκλωση, για ένα μεγάλο μέρος των ανακυκλώσιμων είναι μπουκάλια. Είναι μπουκάλια νερού. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με τη ζέστη που όλοι κυκλοφορούν με τα μπουκάλια στην τσάντα και με τόσο κόσμο επιπλέον, με εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο κάθε μέρα επιπλέον πάνω στο νησί, φανταστείτε πόσο αυξάνεται ο όγκος και των προς ανακύκλωση υλικών,
αλλά και πόσο πλαστικό τελικά κυκλοφορεί γύρω μας στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Αν μπορούμε με κάποιο τρόπο αυτό να το μειώσουμε, πραγματικά θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο όφελος και περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό. Μπορούμε με κάποιο τρόπο να πίνουμε νερό υγιεινό, καθαρό, προστατευμένο από όλα αυτά, μικροοργανισμούς ή οτιδήποτε άλλο, εγγυημένα τέλος πάντων καθαρό νερό, χωρίς να χρειάζεται να αγοράζουμε εμφιαλωμένα, να γεμίζουμε σακούλες με μπουκάλια και βεβαίως να έχουμε και αυτήν την οικονομική επιβάρυνση. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του νερού που πίνουμε στο σπίτι μας, η οικογένειά μας, να φροντίσουμε την υγεία μας, να φροντίσουμε και το περιβάλλον. Και η λύση σε αυτό λέγεται AquaSafe Systems. Η AquaSafe Systems προσφέρει, κυρίες και κύριοι, πιστοποιημένα συστήματα φιλτραρίσματος, φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι αλλά και για την επιχείρηση. Για να μπορείτε λοιπόν να πίνετε καθαρό νερό απευθείας από τη βρύση, και με τον τρόπο αυτό μειώνετε σημαντικά την αγορά των εμφιαλωμένων νερών, εξοικονομείτε χρήματα κάθε μήνα και ταυτόχρονα συμβάλλουμε, ας μιλήσω σε πρώτο πληθυντικό, συμβάλλουμε στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων, που είναι και ένα τεράστιο, τεράστιο περιβαλλοντικό κέρδος. Πλαστικά στις κομματερές, όταν καίγονται, είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση η καύση των πλαστικών για το περιβάλλον. Αν τύχει να καταλήξουν στη θάλασσα, πολλά καταλήγουν στη θάλασσα από τις παραλίες, γιατί τα παίρνει ο αέρας όταν είναι άδεια, τα μπουκάλια είναι ελαφριά κτλ. Και θέλουν αιώνες πραγματικά για να αποσυντεθούν, αλλά δεν νομίζω να αποσυντήθεται το πλαστικό. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά, αυτές οι μικρές καθημερινές κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε, πόσο μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μπορεί να έχουν. Αλλά αν δεν σας ενδιαφέρει το περιβάλλον και σας ενδιαφέρει μόνο η τσέπη σας, ακόμα και εκεί δεν χρειάζεται να αγοράζετε μπουκάλια. Κάνετε μία φορά την εγκατάσταση με το σύστημα που εσάς σας εξυπηρετεί, σας βολεύει, και ησυχάζετε μια και καλή. AquaSystems, AquaSafe Systems. Μπορείτε να μπείτε για περισσότερες πληροφορίες στο aquasafesystems.gr, μία λέξη, aquasafesystems.gr, ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 6942 874497. Να το ξαναπώ, 6942 874497, και πάρτε πληροφορίες και ξενιάστε μια και καλή από τα πλαστικά μπουκάλια. Και εν πάση περιπτώσει, αν χρησιμοποιείτε ακόμα πλαστικά μπουκάλια, και για όσο τα χρησιμοποιείτε, παιδιά, στον μπλε κάδο. Στον μπλε.

Λοιπόν, βλέπω εδώ στο χρονολόγιο, κυρίες και κύριοι, 9 Ιουλίου 1956 σημειώνεται ο μεγάλος σεισμός της Αμοργού. Ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έπληξαν την Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Η δόνηση και το τσουνάμι που ακολούθησε άφησαν πίσω τους 53 νεκρούς, περίπου 100 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό έγινε σαν σήμερα το 1956. Την ίδια μέρα της ίδιας χρονιάς, 9 Ιουλίου 1956, γεννιέται ο αγαπημένος μας Tom Hanks. Και ηθοποιός και σκηνοθέτης, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό, Ελληνίδα η γυναίκα του, ελληνικής καταγωγής. Και μάλιστα για την αγάπη που έχει στην Ελλάδα και πάει και έρχεται συνεχώς και στα νησιά μας, το 2019 του απενεμίσει τιμητικά η ελληνική υπηκότητα. Να σας πω επίσης ότι 9 Ιουλίου του 1961 υπογράφεται στην Αθήνα η Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδας ΕΟΚ. 1961. Η πρώτη Συμφωνία Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με Ευρωπαϊκό Κράτος. Και απετέλεσε ένα σημαντικό σταθμό στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και άνοιξε το δρόμο για τη μελλοντική ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ.

Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία είναι στραμμένα, εννοείται, τα βλέμματα και η δισογραφία κυριαρχείται σχεδόν ολοκληρωτικά από τα όσα έγιναν εκεί. Αυτό το ανατολίτικο παζάρι τελικά για τα F-35, ήξης αφήξης ο Ντόναλντ Τραμπ, τη μια μέρα έτσι την άλλη αλλιώς. Τραμπ είναι αυτός. Χθες είπε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα πουλήσει τελικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία. Αλλά δεν μπορεί να μην συνυπολογίσει στο σκεπτικό του πόσο καλό σύμμαχος, λέει, υπήρξε ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν έχω αποφασίσει πλήρως ακόμη, αλλά τίνω να πω, δείτε, έκανε τα πάντα, μας βοήθησε με τόσους πολλούς τρόπους. Αυτά είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας πρωθυπουργός τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι δική μου δουλειά, λέει, να σχολιάσω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά, λέει, μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Όπως καταλαβαίνετε, ο Τραμπ, όταν έσπευσε να πει ότι το σκέφτεται να τα δώσει τα αεροσκάφη αυτά στην Τουρκία, δεν είχε συνυπολογίσει εκείνη την ώρα ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία. Προφανώς το σκέφτηκε μετά, οπότε γι' αυτό είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Προφανώς δεν μπορεί έτσι απλά να το κάνει. Ενώ σε ερώτηση τώρα που δέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το κάζους μπέλι, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία. Ωραίος χαρακτηρισμός. Ιστορική ανορθογραφία. Ενοχλήθηκε βέβαια ο Ερντογάν από τις δηλώσεις αυτές. Δέχτηκε ερώτηση άλλωστε σε συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της συνόδου και δήλωσε ότι ο λαός του δεν ξέρει τι σημαίνει κάνει τους πέλη. Και με μια σαφή αιχμή προς την Ελλάδα, προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάλεσε να μην τροφοδοτεί, λέει, κανείς την ένταση με τέτοιες διατυπώσεις. Μάλιστα. Σχετικά τώρα με τις δηλώσεις του Νετανιάχου και του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη τα F-35 που επιδιώκει να αποκτήσει η Άγκυρα, ο Ερντογάν άσκησε κριτική λέγοντας ότι αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν θέση στον κόσμο μου, στον κόσμο του. Κατά τα άλλα όμως, την ώρα που έλεγε ότι αυτά τα θέματα δεν ανήκουν στον κόσμο του και ότι αν ρωτήσει τον κόσμο ότι στην Τουρκία τι είναι κάζους μπέλι, δεν ξέρουν. Στην ουσία, τι κάνει, ανοίγει πάλι τα θέματα του Αιγαίου. Λέγοντας ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν το Αιγαίο. Σε ερώτηση της εφημερίδας Καθημερινής στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες για το πώς απαντά ο Τούρκος πρόεδρος στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ ότι δηλαδή πρέπει να επιληθεί το θέμα των θαλασσίων ζωνών, ο Ερντογάν απάντησε: «Συμμερίζομαι πλήρως την άποψη ότι ως σύμμαχοι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν το Αιγαίο. Ελπίζω ότι σε πρώτο στάδιο οι υπουργοί μας των εξωτερικών θα εργαστούν πάνω σε αυτό και εφόσον χρειαστεί θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να το συζητήσουμε. Θέλω όμως να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι η επίλυση των προβλημάτων σε αυτά τα νερά αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών και σε αυτό το σημείο συμμερίζομαι την ίδια άποψη». Ενώ όταν ρωτήθηκε για το κάζους μπέλι, είπε ότι δεν το γνωρίζει σχεδόν το σύνολο του λαού μου. Αν ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρει. Επομένως πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε το λαό μας με τέτοια ζητήματα. Ας καθίσουμε, λέει, με τους Έλληνες να το συζητήσουμε. Ούτε για τους Έλληνες πολίτες, λέει, απασχολεί αυτό το θέμα, ούτε τους δικούς μας. Ας καθίσουμε να συζητήσουμε και ας το επιλύσουμε. Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Το κάζους μπέλι είναι ένα από αυτά τα ζητήματα που πρέπει δηλαδή να μπουν στο τραπέζι. Αναφέρθηκε και στη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει η Άγκυρα. Τόνισε ότι όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα πρόκειται επίσης για ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για μας. Δεν περιορίζεται μόνο στις θάλασσες.
Όποτε κρίνεται απαραίτητο, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, ιδίως στο εσωτερικό μας και σε ό,τι αφορά τα χωρικά μας ύδατα. Αυτό είπε χωρίς να προσθέσει κάτι περισσότερο, που σημαίνει ότι παραμένει αμετακίνητος στη θέση του, στις θέσεις του, όπως κάνει πάντα η Τουρκία.

Λοιπόν, θέλω να πάω τώρα σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που ξεφεύγει έτσι από τα συνηθισμένα της επικαιρότητας, της ροής που παρακολουθούμε. Γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και είναι ίσως και ένα κομμάτι το οποίο δεν το γνωρίζει η Ρόδος ως όφιλε.

0: συνδέεται με την ιστορία της, με τις περιόδους της μεγάλης της ακμής. You know I love you. Συνδέεται άμεσα με το ναυτικό δίκαιο. Με αυτό που μπορεί να έχει τις ρίζες του στην ελληνιστική περίοδο, αλλά φτάνει μέχρι σήμερα. Αναφέρομαι στο Ινστιτούτο Ναυτικού Δικαίου, το Ινστιτούτο του Δικαίου της Θάλασσας και Ναυτικού Δικαίου, αλλά και στην Ακαδημία της Ρόδου. Με αφορμή τις εργασίες της Ακαδημίας που εδώ και αρκετές μέρες βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ στο νησί μας, στη Ρόδο, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, και νομίζω ότι οι εργασίες αυτές που έφεραν στην Ρόδο και τον πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι κάτι το οποίο πρέπει, επιβάλλεται να το συζητήσουμε για να αντιληφθούμε όλοι, και αυτοί που το ξέρουν αλλά και αυτοί κυρίως που δεν το ξέρουν, τι έχει προσφέρει αυτό εδώ το νησί, ο Λεξ Ρόντια, στην παγκόσμια ναυτοσύνη. Επαναλαμβάνω, από την ελληνιστική περίοδο μέχρι και σήμερα, τους σύγχρονους ναυτικούς νόμους πάνω στους οποίους κινείται η σύγχρονη ναυσιπλοεία. Εντυπωσιακό, έτσι. Κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας τον βουλευτή μας και κοσμήτορα της Βουλής, τον κύριο Βασίλη Υψηλάντη, ο οποίος τυχαίνει να είναι και μέλος. Ο κύριος Υψηλάντης τα ξέρει από πρώτο χέρι αυτά τα θέματα, γιατί είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος για να μας δώσει τα φώτα του για το τι είναι αυτό το Ινστιτούτο, για όσους δεν το ξέρουν, τι είναι η Ακαδημία και ποια είναι η σημασία τους. Κύριε Υψηλάντη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού από τη Βουλή. Σήμερα, μάλιστα, η Βουλή φιλοξενεί και την Βουλή των Εφήβων, ένα θεσμό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να έχουν λόγο, να ακούσουμε τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους, αλλά και τις προτάσεις τους.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω συμμερίζεστε αυτή την διαπίστωση που κάνω κι εγώ, ότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Δεν γνωρίζει τη σύνδεση της Ρόδου, το τι έχει προσφέρει η Ρόδος από την ελληνιστική της περίοδο μέχρι σήμερα στην νομοθεσία που διέπει διεθνώς την ναυσιπλοεία. Και νομίζω ότι οι εργασίες της Ακαδημίας που γίνονται αυτές τις μέρες είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ακόμα και για πολλούς, και μια συζήτηση γνωριμίας, θα έλεγα, με την Ακαδημία. Τι λέτε?
1: Ναι, με βάση αυτό το σκεπτικό, το 1991, με το νόμο 1999 και στο άρθρο 9, δηλαδή με το σκεπτικό ότι η Ρόδος από την αρχαιότητα απετέλεσε ένα κέντρο ναυτικό, ένα κέντρο σπουδαίο για την ναυτοσύνη, 10 Ρόδοι, 10 Νίες έλεγαν, mm-hmm. και βέβαια παραγωγή του σπουδαίου αυτού νόμου, ο οποίος στηρίζει την αβαρία μέχρι και τις ημέρες μας, ο νόμος Ρωδίων Ναυτικός, mm-hmm. Με όλη αυτή την, αν θέλετε, με όλο αυτό το σκεπτικό, στη Ρόδο ιδρύσαμε το 1991 το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου. Ένα Ινστιτούτο το οποίο σε όλη αυτή την πορεία έχει προσφέρει πάρα πολλά σημαντικά και για το Δίκαιο της Θάλασσας αλλά και για το Ναυτικό Δίκαιο, δημιουργώντας σε συνεργασία με διακεκριμένα λοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το School of Marine Science and Ocean Engineering του Πανεπιστημίου του New Hampshire, το Κέντρο του Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, το Ινστιτούτο του Ναυτικού Δικαίου της Ισλανδίας και επίσης της Ουτρέχτης της Ολλανδίας, την περίφημη αυτή Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας και την Πολιτική Διαχείριση των Θαλασσών, mm-hmm. που αποτελεί το σημαντικότερο ίσως διεθνώς ακαδημαϊκό θεσμό στον τομέα της μελέτης, της έρευνας και της εξειδίκευσης στα αντικείμενα αυτά, και αυτό αποτυπώνεται και σε ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με πιο πρόσφατο ένα ψήφισμα της 3ης Δεκεμβρίου του 2024. Αυτή λοιπόν η Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας και την Πολιτική της Διαχείρισης, που γίνεται στα πλαίσια της λειτουργίας του Ινστιτούτου, καθώς επίσης η ετήσια παρουσία εδώ για τα θερινά μαθήματα του Αμερικανικών σχολών, αυτά όλα αποδεικνύουν τον ρόλο των διεθνή. Αυτό το ρόλο τον έχει αναγνωρίσει και ο κύριος, είχε αναγνωρίσει και ο πρόεδρος της Κίνας, ο Ζι Πινκ, κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο και την επίσκεψή του στο Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας, όπου ον κάμερα παραδέχθηκε ότι είναι το καλύτερο Ινστιτούτο Ναυτικού Δικαίου και για το Δίκαιο της Θάλασσας στον κόσμο, παρακαλώ.
0: Στον κόσμο, μάλιστα.
1: Στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Στον κόσμο. Για την Ελλάδα μεγάλη σημασία έχει να πούμε ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο οι απόφοιτοι του διπλωμάτες της Ακαδημίας, διπλωμάτες ως επιτοπλίστων σε πολλά κράτη. Φανταστείτε ότι μετέχουν κάθε χρόνο φοιτητές από 30 περίπου χώρες του κόσμου. Αυτοί λοιπόν απετέλεσαν τον πυρήνα όπου ψηφίστηκε η Ελλάδα για να αποτελεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Και πρέπει επίσης να πω ότι όταν την περίοδο των μνημονίων μπήκε στην πρόταση για κατάργησή του το Ινστιτούτο, με δική μου παρέμβαση και την οποία υιοθέτησε ο τότε Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης και σήμερα Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαλήφθηκε από τα εκείνα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που θα καταργούνται, ακριβώς επειδή πίστηκε τότε η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, και Υπουργός τότε, για την σπουδαία εθνική του σημασία. Μια προσπάθεια την οποία συνεχίζουμε και νομίζω ότι αναγνωρίζοντας η κυβέρνηση σημερινή την σπουδαιότητά της, έρχεται και την υποστηρίζει και οικονομικά, όπως προβλεπόταν από τις συντηρητικές της πράξεις. Θέλω επίσης να επισημάνω τη σπουδαία συμβολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του κ. Χατζημάρκου, στην λειτουργία της αυτή την περίοδο και αυτά τα χρόνια, υιοθετώντας αν θέλετε τη σπουδαιότητα αυτή, παραχωρώντας τις αίθουσες του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις εργασίες της Ακαδημίας, καθότι το κτίριο το οποίο στεγάζεται, ενώ έχει μια υπέροχη θέση αίθουσα για μαθήματα, αυτή τη στιγμή είναι κλειστή λόγω του ότι πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που έχει προκαλέσει η μη στεγανοποίηση της οροφής αυτού του κτιρίου, που νομίζω ότι η περιφέρεια, για άλλη μια φορά, ήδη το έχει πει στο παρελθόν ο κύριος Περιφερειάρχης, θα το υιοθετήσει και μέσα από συγκεκριμένα κονδύλια θα μπορέσει να βοηθήσει στην αποκατάσταση του κτιρίου, έτσι ώστε όλα να μπουν πραγματικά στον δρόμο που πρέπει.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν. Ναι. Εδώ θα έλεγα το εξής, έτσι σαν διαπίστωση. Όταν ακούει κανείς, κύριε Ψηλάντη, να γίνεται λόγος για θεσμούς αυτού του Βεληνικού, στο δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά, ναυτικό δίκαιο, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει στη Χάγη, πηγαίνει στο Αμβούργο, δηλαδή θεωρούμε ότι αυτοί οι θεσμοί εδρεύουν κάπου αλλού, όχι εδώ.
1: Άμεσα.
0: Και όμως,
1: άμεσα και ναι. Υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός. Μπορεί βέβαια σήμερα από πολλά κράτη να στηρίζεται η Ακαδημία μας, αλλά έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν να αφαιρεθεί από την Ρόδο η Ακαδημία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα πρέπει με νύχια και με δόντια να την υποστηρίξουμε. Να τρέξουμε δίπλα από τους ανθρώπους, από τον κύριο Σκούρτο, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική δουλειά μαζί με τους συνεργάτες του, τον κύριο Λούπη και σήμερα τον κύριο Ανανία, να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε όχι μόνο να το διατηρήσουμε, αλλά να το μπορέσουμε να το αναδείξουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι χρήσιμο και τοπικά και εθνικά.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά, νομίζω ότι ναι, θα πρέπει να γίνει, να γίνει αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση η Ρόδος να μπαίνει δίπλα στη Χάγη, ας πούμε, έτσι, με κάτι αντίστοιχο, και εμείς να μην το ξέρουμε. Και να μην το ξέρουμε, όχι να μην το ξέρει η υπόλοιπη Ελλάδα, που είμαι σίγουρη ότι δεν το ξέρει. Δηλαδή, έτσι και βγει στον δρόμο, κάνει ένα γκάλο και λες τι είναι η Ακαδημία του η Ροδιακή Ακαδημία του Δικαίου της Θάλασσας, τι είναι το Ινστιτούτο, πού εδρεύει, τι είναι, δεν θα ξέρει ο κόσμος να πει.
1: Κανένας δεν το γνωρίζει. Κανένας δεν γνωρίζει ότι, για παράδειγμα, λίγοι γνωρίζουν, εν πάση περιπτώσει, ότι κάθε χρόνο προεδρεύει και διδάσκει ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστήριου του Δικαίου της Θάλασσας. Φέτος, ας πούμε, είχαμε την εξαιρετική τιμή, τη μεγάλη τιμή, να διδάσκει ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου, εκείνος δηλαδή που αποφασίζει για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με προβλήματα του δικαίου της θάλασσας, ο κύριος Τόμας Χέιγκαρ. Αυτή λοιπόν η παρουσία μεγάλων προσωπικότητων μέσα από το χώρο αυτό, τον δικαστικό, του διεθνούς δικαίου για το δίκαιο της θάλασσας, του δικαστηρίου, πανεπιστημιακών, ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων, εκλεκτών μελών της παγκόσμιας νομικής κοινότητας στα ζητήματα αυτά, νομίζω ότι προάγει, αν θέλετε, και καταδεικνύει το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Ναυτικού Δικαίου για το Δίκαιο της Θάλασσας του Αιγαίου, στη Ρόδο, που εδρεύει στη Ρόδο, το οποίο έχει μια σημασία πολύ περισσότερο από σπουδαία. Και επίσης να πούμε ότι μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 1180 από την Ακαδημία και από 130 χώρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι απόφοιτοι αυτής της Ακαδημίας μπορούν να αποτελέσουν έναν ισχυρό πυρήνα της χώρας μας για την υποστήριξη, διότι ερχόμενοι ηλικία εδώ, όλοι αυτοί οι διπλωμάτες, και απολαμβάνοντας, αν θέλετε, και τις παροχές του νησιού μας, και εδώ πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι βάλαν πλάτη. Εγώ τολμώ να πω ότι ένας από αυτούς ήταν ο κύριος Καπουράκης, είναι ο κύριος Γερονικόλας, και άλλοι που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή ξεχνώ.
0: Βεβαίως, προφανώς όλα αυτά τα χρόνια στηρίχθηκε. Αλλά λίγο θέλω να την ανοίξουμε την κουβέντα σε ένα άλλο επίπεδο, κύριε Ψηλάντη, και ορμόμαι από αυτό το οποίο είπατε. 1100 τόσοι απόφοιτοι που όλοι αυτοί.
1: 1180.
0: Φαντάζομαι, διπλωμάτες, πανεπιστημιακοί, δικαστές, ερευνητές, οτιδήποτε. Υποθέτω λοιπόν ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός από αυτούς τους αποφύτους σήμερα θα κατέχουν ήδη σημαντικές θέσεις σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.
1: Έτσι. Όπως σας είπα, αυτό είναι το θέμα. Που στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών βοήθησαν την υπόθεση της χώρας να γίνει μη μόνιμο μέλος.
0: Έχοντας περάσει από εδώ, από τη Ρόδο.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω όμως, πέραν αυτού, πάντως, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εδώ μέσα στην Ακαδημία, που αυτές τις μέρες τώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι σε εξέλιξη το θερινό πρόγραμμα της Ακαδημίας.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να το συνδέσω, γιατί ακούει κανείς, εντάξει, το δίκαιο της θάλασσας, το ναυτικό δίκαιο και όλα αυτά. Σε μια εποχή όπως τώρα, συζητάμε, ανοίγουν, κλείνουν τα στενά του Ορμούζ. Παράδειγμα, έτσι, μια γενικότερη αναστάτωση στην αυσιπλοεία, στις μεταφορές, το εμπάργκο της Ρωσίας, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει στο πεδίο, το τι γίνεται αυτή την ώρα στις θάλασσες, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε σε μια περίοδο πολύ σημαντικών εξελίξεων σε αυτό το κομμάτι, κρίσιμων γεγονότων σε αυτό το κομμάτι. Είναι λοιπόν συγκλονιστικό, όπως το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ, να ξέρω ότι ο νόμος ο οποίος, να μαθαίνω μάλλον να πληροφορούμε, ότι ο νόμος ο οποίος διέπει αυτή την ώρα το ναυτικό δίκαιο και όλες αυτές τις κινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ουσιαστικά ξεκινά, η κοιτίδα, η πηγή είναι εδώ, είναι αυτό το νησί, είναι η Ρόδος.
1: Και ας μην ξεχνάμε, κυρία Παυλάκη, και το εξής, ότι για την Ελλάδα το μόνο μεγάλο εθνικό θέμα, το οποίο αντιμετωπίζει δηλαδή διεθνώς, είναι ένα, το δίκαιο η οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι στη Ρόδο αυτά τα ζητήματα συζητούνται σε επίπεδο διπλωματών και καταλαβαίνετε τη σημασία η οποία έχει γι' αυτό το λόγο ιδιαίτερα η εδώ παρουσία και του Ινστιτούτου, το οποίο βέβαια λειτουργεί με καθαρά επιστημονικούς όρους και σε καμία περίπτωση, ας το πούμε,
0: πολιτικά, δεν υπησέρχεται στο πολιτικό κομμάτι.
1: Εθνικοκεντρικά. Ναι. Είναι ακαδημαϊκό το ζήτημα και όλος αυτός. Συνεπώς, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η λειτουργία όλης αυτής της ιστορίας, που θα πω ότι λόγω της καλής πρόθεσης, θέλησης, επιμονής, εργατικότητας του κυρίου Σκούρτου υπάρχει, κακά τα ψέματα. Εγώ το λέω και το λέω δημόσια. Όσες φορές και αν εσωτερικά έχουμε, ας το πούμε, ανταλλάξει απόψεις για το πώς θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης το κοινό αγώνα με τον κύριο Σκούρτο για να μην καταργηθεί αυτή η Ακαδημία, όταν, επενθυμίζω και ξαναλέω, είχαμε δώσει την εποχή των μνημονίων που καλείτο να καταργηθεί και αυτό το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και στο τέλος, και με τη δική μου παρέμβαση αλλά και με την αποφασιστικότητα του κυρίου Μητσοτάκη, απεσοβήθη.
0: Ναι, αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόριο οφθαλμού και να ενισχυθεί περαιτέρω, έτσι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να μιλάμε όλοι για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και εδώ πέρα να έχεις, ας πούμε, την έδρα ενός Ινστιτούτου που ασχολείται με το ναυτικό δίκαιο, όταν επαναλαμβάνω, σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή την ώρα, κύριε Ψηλάντη, οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Εμείς έχουμε εδώ, στην περιοχή μας, έχουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα θέματα με την ΑΟΣ. Η ΑΟΣ όμως είναι θέμα ανοιχτό για όλη την Ανατολική Μεσόγειο και αφορά πολλές χώρες, είναι η ενεργή. Εκεί πόροι, βλέπουμε τι γίνεται με τις θαλάσσιες ζώνες. Είναι το θέμα των μεταφορών, είναι η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Δηλαδή η ατζέντα, φαντάζομαι, της Ακαδημίας αυτή την ώρα που συζητάνε εδώ στην Ρόδο οι διπλωμάτες και όλοι όσοι συμμετέχουν, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, είναι εκπληκτική, δηλαδή η επικαιρότητα και η κρισιμότητα αυτής της ατζέντας.
1: Ακριβώς. Έτσι είναι όπως τα λέτε, και θεωρώ ότι ο καθένας από εκείνη που του ανήκει θα πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω ότι ήταν εξαιρετική η συμβολή και πιστεύω ότι μπορεί να συνεχιστεί και να είναι ακόμα πιο έντονη, εννοώ με παρεμβάσεις γερίες και στα θέματα τα λειτουργικά της περιφέρειας.
0: Θα πω και κάτι άλλο, μ' ακούτε?
1: Παρεμβάσεις γερίες και στα θέματα

0: Λοιπόν, επίσης, πάνω σε αυτό, επειδή είπαμε ότι ασχολείται το Ινστιτούτο αυτή την ώρα και η Ακαδημία με πολύ μεγάλα θέματα, τα οποία αφορούν και εδώ την περιοχή μας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, είπατε λίγο πριν ότι έρχεται και διδάσκει κάθε χρόνο στην Ακαδημία ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, και κρίσιμη σημασία, κύριε Ψηλάντη, ο άνθρωπος αυτός να έρχεται εδώ, ο πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου, σε ένα νησί, σε μια περιοχή της Ευρώπης, του κόσμου, που έχει ανοιχτά τέτοια ζητήματα και να έχει άποψη από πρώτο χέρι. Δεν συζητάει δηλαδή για αυτά ευρισκόμενος, ξέρω εγώ, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο ή δεν ξέρω εγώ που αλλού θα μπορούσε να είναι. Είναι εδώ. Εδώ που αυτά είναι μια ζώσα πραγματικότητα, αυτά τα ζητήματα τα οποία θέτει η Ακαδημία και άπτονται του δικαίου της θάλασσας.
1: Ακριβώς αυτό είναι. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, έχει το γνωστό της πρόβλημα, το ζήτημα της οριοθέτησης της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Και βεβαίως δεν είμαστε και μόνοι στον κόσμο με προβλήματα που έχουν να κάνουν με το δίκαιο της θάλασσας. Και γι' αυτό υπάρχει και το μεγάλο ενδιαφέρον και από άλλα κράτη. Και δεν σας κρύβω ότι και η Τουρκία έχει επιδιώξει να επισέλθει στα της λειτουργίας του
0: Ινστιτούτου.
1: Και βεβαίως να διεκδικήσει και την λειτουργία της Ακαδημίας στην Τουρκία, ειδικά την περίοδο των μνημονίων που είχαμε ζητήματα και οικονομικά.
0: Ναι, για το αν θα έφευγε ή θα έμενε, τέλος πάντων, αν θα έφευγε από την Ελλάδα τότε που τους είχε πιάσει η μανία να καταργήσουν τα πάντα όλα για να σώσουμε την ελληνική οικονομία καταργώντας το Ινστιτούτο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ψηλάντη, επειδή έχω ελάχιστα λεπτά και ξέρω ότι και ο χρόνος ο δικός σας, έχετε και τη Βουλή των Εφήβων, όπως είπατε, θέλω να μας πείτε λίγο, με πολύ λίγα λόγια, αλλά πολύ απλά, τι είναι η αβαρία για την οποία κάνουμε λόγο και που ακόμα υπάρχει ουσιαστικά. Ο λέξη ρόντια είναι σήμερα στον ναυτικό νόμο.
1: Η αβαρία είναι στην ουσία το περιττό φορτίο το οποίο πρέπει να φεύγει από το πλοίο προκειμένου να έχει ένα πλού.
0: Με ασφάλεια, δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι κινδύνευε με ναυάγιο ένα πλοίο, δηλαδή, έτσι να το κάνουμε λίγο απλό.
1: Η αβαρία. Ναι, το υπερβάλλον άρρωσα, ας το πούμε.
0: Ωραία, το πετά στη θάλασσα. Και από εκεί και πέρα.
1: Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα προβλέπονται τι γίνεται, οι αποζημιώσεις και όλα τα σχετικά τα οποία υπάρχουν.
0: Να σας πω, νομίζω ότι αυτό το για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος για την αβαρία, για το πόσο προωθημένη ήταν η σκέψη τότε, η οποία άνοιξε το δρόμο, δηλαδή μπήκε μετά και στον Ιουστινιάνιο κώδικα, υιοθετήθηκε και έτσι έφτασε μέχρι τις μέρες μας, είναι η λογική που διέπει την αβαρία των Lex Rhodia. Δηλαδή ότι όταν πετάξεις, αναγκαστείς να πετάξεις το φορτίο ή ένα μέρος του φορτίου σου στη θάλασσα για να σωθεί και το πλοίο και ο κόσμος κτλ., δεν θα υποστεί τη ζημιά, την απώλεια ένας μόνο, θα τη μοιραστούν όλοι οι υπόλοιποι, επιμερίζεται σε αυτούς που σώθηκαν, έτσι, από αυτήν.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό ήταν το πολύ καινοτόμο και πολύ προωθημένο για την εποχή.
1: Ακριβώς, και είναι έτσι όπως τα λέτε, ως νομικός.
0: Ναι.
1: ή μάλλον θα πω σαν νομικός. Είναι ακριβώς αυτή η περιγραφή που δώσατε στην σύλληψη, στη διάσταση και στην εφαρμογή αυτής της διάταξης, ας πούμε, που ισχύει από την εποχή της αρχαιότητας και που πρωτοπροβλήθηκε, αν θέλετε, από τους Ρόδιους νομικούς και ασχολούμενος με τη θάλασσα.
0: Έτσι. Γιατί αυτή...
1: Θα ήθελα να πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι στην πρόσφατη σανγένεια της Περβόλας, όπως θα ξέρετε, αναδείχθηκε και η κολώνα. Η κολώνα που βρέθηκε στο σημείο της περιοχής Κολώνα στο λιμάνι της Ρόδου. Είναι μια στήλη η οποία αναγράφει τον Ρόδου, τον νόμο Ροδίων Ναυτικό.
0: Ναι.
1: Είναι η επιγραφή η οποία αναφέρεται στον νόμο αυτό και είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα, θα έλεγα, το οποίο παρουσιάζεται και μάλιστα αυτή την περίοδο μπορούν και δωρεάν να απολαύσουν οι συμπατριώτες
0: ναι.
1: μας.
0: Τη βόλτα. Τη βόλτα εκεί στην Περβόλα.
1: Θυμάμαι. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Την κάνατε την αναφορά στην ομιλία.

0: Σας εκεί, ναι.
1: Ναι, βλέπετε ότι γίνονται τόσα σημαντικά πράγματα για τη χώρα που δίνουν ελπίδα και δίνουν, αν θέλετε, και ένα όραμα. Το οποίο δυστυχώς πολλά πράγματα της καθημερινότητας έρχονται σαν εμπόδιο, ναι. Εμποδίζουν και μπαίνουν σαν ένα στίχος. Αυτά λοιπόν όλα τα ζητήματα και τα θέματα θεωρώ ότι πρέπει να μας ενδιαφέρουν και θα πρέπει επιτέλους να εμπνέουν.
0: Και γι' αυτό επέλεξα, σε αυτή τη λογική, κύριε Ψηλάντη, επέλεξα να κάνουμε σήμερα αυτή την κουβέντα.
1: Η μυσαλλοδοξία, και βλέπετε ότι τι κάνει ένας πολιτικός, άραγε πώς θα ήταν όλη αυτή η κατάσταση αν η Ρόδος έχανε κάτι τέτοιο, εάν ναι. δεν παρέβαινε τη συγκεκριμένη ναι. χρονική στιγμή ένα βουλευτής του ναι. Ψηλάντη.
0: Δεν ξέρω πόσοι θα το καταλαβαίνανε, κύριε Ψηλάντη, όταν δεν ξέρουν την ύπαρξή του καν, πώς θα καταλάβουν ναι. την αξία, τη σημασία ναι. της απώλειας, ενδεχόμενης απώλειας.
1: Η προβληματική στην κρίση την τελική ναι. Της προσφοράς, αν θέλετε, και της ουσιαστικής προσφοράς στα κοινά ενός τόπου.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψηλάντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία την οποία είχαμε. Να είστε καλά.
1: Μου δώσατε την ευκαιρία, ίσως αυτό το διάστημα, γιατί χθες με τη συνάντησή μου με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας.
0: Το είδα, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Να τα πούμε. Να τα πούμε και για την πολιτική προστασία, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είδα ότι είχατε συνάντηση με τον κύριο Τόσκα, αλλά ήθελα σήμερα να επικεντρώσουμε, να αφιερώσουμε το χρόνο σε αυτό που δεν το συζητάμε σχεδόν ποτέ, θα έλεγα σπάνια. Σπανιότατα γίνονται τέτοιες συζητήσεις για κάτι που τόσο σημαντικό που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Ότι είναι εδώ. Είναι στη Ρόδο.
1: Ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψηλάντη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Πάντως θα σας έλεγα, αναζητήστε λίγο πληροφορίες. Εύκολο είναι να βρει κανείς για το Ινστιτούτο του Ναυτικού Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας, για την Ακαδημία που γίνεται εδώ, για να το. Είναι για τον νόμο των Ροδίων, τον Lex Rhodia, όλα αυτά. Δηλαδή είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Είναι συγκλονιστικά να σκεφτεί κανείς ότι αυτά ξεκίνησαν την ελληνιστική περίοδο, όταν η Ρόδος ήταν η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη του τότε γνωστού κόσμου. Η μεγαλύτερη ξεκίνησε από εκεί και αυτές οι αρχές, οι βασικές αρχές του Ναυτικού Δικαίου να ζουν και να ισχύουν αναλύωτες μέχρι σήμερα, να έχουν βάλει τη βάση για τη σύγχρονη νομοθεσία που διέπει σήμερα την ναυτοσύνη, την ναυσιπλοεία, ό,τι γίνεται αυτή την ώρα στις θάλασσες του κόσμου. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό και εμείς εδώ δεν το γνωρίζουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Σε επανάληψη θα την ακούσετε σήμερα στις 5 το απόγευμα και αύριο το πρωί. Λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
6: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Καλέσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
7: Ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο της Ακίνθου, όπου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μαχητικό αεροσκάφος F-16. Έκκληση στους ξενοδόχους να διευκολύνουν την παραμονή των τουριστών στα καταλήματα έως την απομάκρυνση του αεροσκάφους και την επαναλειτουργία του αεροδρομίου, απίφθινε ο Δήμος. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε δίπλα σε εργοστάσια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Λόγω των καπνών οι κάτοικοι έχουν κληθεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς και κλειστούς χώρους. Οριοθετήθηκε εντωμεταξύ πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στον αέρα βρίσκεται η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις που αναζωπηρώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο ενεργειακού σταθμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους κατά στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Με νέα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης. Άρχισε στη Βρετανία στο κόμμα των εργατικών η διαδικασία ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από τη Λυκόβρη σε ανατμήματα έως και τα ΚΤΕΛ. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από την Κηφισία, από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Στην Κηφισίας στα ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι, καθώς επίσης και στο κέντρο. Περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Δέλτα Φαλήρου.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο πρώτος τίτλος για την νέα αγωνιστική περίοδο στο ποδόσφαιρο θα κριθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου στις 8 το βράδυ. Θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Περισσότερα στο filathlos.gr.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
7: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το άκουσα προηγουμένως στα παιδιά, στο Γιώργο και στην Κασιανή, και είναι και μαμούνι Κασιανή και βρήκε και το ΦΕΚ. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε, και μάλιστα είχε δημοσιευτεί, αλλά πρέπει να είσαι επιμελής, πρέπει να είσαι ρέκτης. Το ΦΕΚ για τις αυξήσεις μέχρι και 100% στους Μητροπολίτες, στους Τιτουλάριους, στους αρχιμανδρίτες και τα συναφή αυτά επαγγέλματα. Ναι, αλλά πριν από το άρθρο αυτό για τους ανθρώπους, τους εκπροσώπους του Θεού, όχι όλους τους εκπροσώπους του Θεού, όχι τους απλούς παπάδες, όχι τον ιερό, τον κλήρο, τον λαϊκό κλήρο, εκεί ένα χιλιαρικάκι μεικτά είναι, εντάξει. Εδώ λοιπόν στους Μητροπολίτες είπαμε, δώσαμε 100% αύξηση, γιατί δεν μπορεί να, δεν το χωράει η καρδιά του κυρίου Μητσοτάκη να παίρνουν λιγότερα από τους μουφτίδες. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως το αρθράκι για τους Μητροπολίτες, όπως έλεγε προηγουμένως ο καθηγητής ο Μητρόπουλος στο Γιώργο και στην Κασιανή, έχουμε 4-5 αρθράκια που αφορούν άλλες αναξιοπαθούσες κατηγορίες. Οι άλλες αυτές αναξιοπαθούσες κατηγορίες είναι η δικαστική λειτουργή, είναι οι επίσης αφυπηρετήσαντες δικαστική λειτουργία, οι οποίοι τώρα μας σώζουν μέσω των ανεξαρτήτων αρχών. Ξέρετε αυτό το κόλπο ποια είναι τώρα με τις ανεξάρτητες αρχές, έτσι? Έχουν φτιάξει μια ντουζίνα ανεξάρτητες αρχές για να μην έχουν και την πολιτική ευθύνη. Και σου λέει, σκοτώνονται άνθρωποι από αυτό στους χώρους δουλειάς, αυτό που αποκαλούν εργατικά ατυχήματα? Α, δεν είναι το Υπουργείο Εργασίας, θα πάτε στην ανεξάρτητη αρχή. Και επίσης έχουμε και μια ακόμα αναξιοπαθούσα κατηγορία εργαζομένων, είναι οι εργαζόμενοι, λέει, το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, πριν από τους Μητροπολίτες, στο άρθρο δηλαδή για τους Μητροπολίτες, το οποίο είναι, ποιο είναι, το 56. Ναι, υπάρχει το 47. Εκεί λοιπόν στο άρθρο 47 μαθαίνουμε ποιος είναι ο σκοπός του άρθρου μέχρι να φτάσουμε στο 55 και σε εκείνα τα οποία παρεμβάλλονται μέχρι το 55. Σκοπός, λέει, του παρόντος μέρους είναι η ενίσχυση της δίκαιης, προσέξτε τη λέξη, δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, η άρση υφιστάμενων ανισοτήτων, κρατήστε τη λέξη ανισότητες, στις αποδοχές και τη μισθολογική εξέλιξη ειδικών κατηγοριών προσωπικού, καθώς και η κατοχύρωση, προσέξτε επίσης, της ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό καθεστώς αυτών, με γνώμονα την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα της δικαστικής λειτουργίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ εντοπίστηκαν ζητήματα σε ό,τι αφορά τη δίκαιη μισθολογική μεταχείριση. Τέτοια ζητήματα δεν τα εντοπίζουν σε ό,τι αφορά τους εργάτες, βέβαια, και μάλλον είναι δίκαια τα πράγματα. Εντοπίστηκαν ζητήματα υφιστάμενων ανισοτήτων στις αποδοχές των δικαστικών και των υπόλοιπων που λέγαμε προηγουμένως. Δεν εντοπίζονται τέτοια ζητήματα στους υπαλλήλους. Τέτοια ζητήματα δεν υπάρχουν. Εκεί μάλλον δεν έχουμε ανισότητες σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς υπαλλήλους, τους εργάτες, είπαμε, κτλ. Και επίσης εντοπίστηκαν και ζητήματα που χρήζουν κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό καθεστώς. Για αυτές όμως τις κατηγορίες. Για τις άλλες κατηγορίες των εργαζομένων μάλλον δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας δικαίου, διότι αυτό είναι κατοχυρωμένο. Και τι προκύπτει λοιπόν τώρα? Προκύπτει ότι ταυτόχρονα με τις αυξήσεις 100% στους μισθούς των Μητροπολιτών, των Τιτουλαρίων, των Αρχιμανδρητών. Εδώ ανοίγω μία παρένθεση, όπως βλέπετε υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Και κάνει και θαύματα, ειδικά κατά την προεκλογική περίοδο. Κλείνει η παρένθεση. Πέρα λοιπόν αυτών, πέραν αυτής της αναξιοπαθούσας τάξης των Μητροπολιτών και των συναφών επαγγελμάτων, έχουμε αυξήσεις οι οποίες φτάνουν στους 40, το 50% σε δικαστές, στο προσωπικό, όπως είπαμε, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, καθώς και στους δικαστικούς των ανεξάρτητων αρχών. Δηλαδή, εντόπισαν ζητήματα ανισοτήτων στις αποδοχές, εντόπισαν ζητήματα μη δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης και εντόπισαν ζητήματα ανασφάλειας δικαίου σε ό,τι αφορά το μισθολογικό καθεστώς, σε αυτούς οι οποίοι αμείβονται κατώτατα γύρω στα 3 χιλιάρικα και σε ανώτερο επίπεδο και ανώτατο επίπεδο μέχρι και 8 χιλιάρικα. Εκεί λοιπόν εντόπισαν ότι υπάρχει πρόβλημα ανισότητας στις αποδοχές και στη μισθολογική εξέλιξη όλων αυτών. Ως εκ τούτου λοιπόν, παράλληλα με τους ακρεφνείς εκπροσώπους του Θεού επί της γης, είπαμε αυτοί δεν είναι οι απλοί παπάδες, σωστά, αυτή είναι η ιεραρχία. Παράλληλα λοιπόν με αυτούς έχουμε και αυξήσεις τέτοιου βαθμού, τέτοιου ποσοστού, σε δικαστές, σε προσωπικό της Προεδρίας Δημοκρατίας και στους αφιπηρετήσαντες δικαστικούς, οι οποίοι τώρα είναι στις ανεξάρτητες αρχές. Με άλλα λόγια λοιπόν, στην Ελλάδα των μισθών Βουλγαρίας, γιατί από ό,τι θυμάστε και ξέρετε, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι η τελευταία μαζί με το έρμο του εργαζόμενου στην Βουλγαρία. Αυτή είναι οι δύο τελευταίοι. Στην Ελλάδα λοιπόν που έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά οι τιμές στις οποίες πληρώνουμε τα προϊόντα, τα είδη λαϊκής ανάγκης και τα συναφή είναι τιμές Γερμανίας, σε αυτή λοιπόν την Ελλάδα που ο Μητσοτάκης μίλαγε χτες για την περηφάνεια που νιώθει ο ελληνικός λαός όταν βλέπει την κυβέρνησή του να καλύπτει τις νατοικές νόρμες σε ό,τι αφορά τις νατοικές δαπάνες, νιώθει περηφάνεια, είπε ο Μητσοτάκης, ο ελληνικός λαός όταν βλέπει τα δισεκατομμύρια που πηγαίνουν στις νατοικές δαπάνες. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη χώρα που ο εργαζόμενος δεν βγάζει το μήνα, ας τον άνεργο, έτσι, άσε τον συνταξιούχο. Ο εργαζόμενος, πώς το έλεγε ο Μπρέχτ πριν από 80 τόσα χρόνια, μέχρι τώρα έγραφε, πεινάγαν οι άνεργοι. Από εδώ και πέρα πεινάνε και αυτοί που δουλεύουν. Εδώ είμαστε τώρα. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα, ο ελληνικός λαός, αυτός είναι ο ελληνικός λαός, τα 9 δέκατα του λαού αυτής της χώρας, των κατοίκων αυτής της χώρας, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που λέμε τώρα. Δεν βγάζουν το μήνα μέχρι τις 15, 16, 17, 18 στην καλύτερη περίπτωση. Εδώ λοιπόν δώσανε 100% αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στα μουλοχτά δώσανε αυξήσεις και στους δικαστικούς λειτουργούς. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει τσίπα. Καμία τσίπα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φιλότιμο. Αλλά αυτό το γνωρίζουμε. Εκείνο το οποίο δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι ούτε καν υποκρίνονται, ούτε καν χρησιμοποιούν ως πρόσχημα ότι θα μπορούσαν να έχουν και τσίπα. Δεν τους νοιάζει κιόλας. Δεν τους νοιάζει κιόλας να είναι πολιτικά ξετσίποτοι και να το δείχνουν. Μέχρι τώρα τουλάχιστον παρίσταναν ότι είχανε και λίγο πέτσα πάνω τους. Μα τώρα δεν τους νοιάζει και καθόλου. Και εν πάση περιπτώσει αυτή είναι αυτή που είναι. Εσύ που είσαι στις 300.000 Έλληνες εργαζόμενους που αμείβονται με κάτω από 500 ευρώ. Εσύ που είσαι στα εκατομμύρια των Ελλήνων εργαζομένων που ζεις με 1.100-1.200 μεικτά. Εσύ που είσαι συνταξιούχος των 500, των 600, των 700 και 1.000 ευρώ. αδερφέ μου, θα πας να τους ψηφίσεις? Θα πας να τους ψηφίσεις? Θες που. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη, στον Ασπρόπυργο. Είχαμε την πυρκαγιά που ακολούθησε. Έχουμε 11 τουλάχιστον δραματίες. Έχουμε 3 εξ αυτών να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι. Εδώ δεν χρειάζονται ούτε επιτρέπονται μισόλογα. Εδώ έχουμε ένα προδιαγεγραμμένο και εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα. Μιλάμε για ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης και στην πραγματικότητα μιλάμε για την επιβεβαίωση του κινδύνου, του διαρκούς κινδύνου, του μεγάλου ατυχήματος σε αστική ζώνη. Μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο φωνάζουν τα σωματεία, φωνάζουν οι εργατικοί σύλλογοι, φωνάζουν τα εργατικά κέντρα χρόνια τώρα για τον κίνδυνο, τέτοιων ατυχημάτων μέσα σε κατοικημένες περιοχές και μάλιστα σε τόσο επιβαρημένες περιοχές όπως είναι η περιοχή της Δυτικής Αττικής. Εδώ προσέξτε τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση των εργατικών σωματείων δεν θα είχαν εκενωθεί καν οι χώροι δουλειάς που βρίσκονται στο σημείο που έγιναν που έγινε η έκρηξη, που είχαμε την, φωτιά. Εδώ πια μιλάμε για ένα ακόμα πολύ σοβαρό περιστατικό. Μιλάμε για έναν ακόμα κρίκο σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα παρόμοιων γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν με πρωτοβουλία του ΚΚΕ που στη Βουλή αναδείχθηκε για μία ακόμα φορά, στη Βουλή πια, η απουσία μέτρων πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς. Εδώ μιλάμε για μία εγκληματική πολιτική κυβερνήσεων και εργοδοτών που θυσιάζει μπροστά στα μάτια μας την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής μπροστά στα κέρδη. Και βεβαίως, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παριστάνει και να λέει ότι δεν γνώριζε, τάχα μου. Τα εργατικά σωματεία και οι φορείς της περιοχής έχουν αναδείξει ότι με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων το κράτος δεν πραγματοποιεί κανέναν ουσιαστικό έλεγχο τήρησης των κανόνων ασφάλειας. Το κράτος και οι κυβερνήσεις του έχουν σοβαρές ευθύνες για την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Και όλα αυτά, ξαναλέω, σε μια περιοχή που επιβαρύνεται από την άναρχη χωροθέτηση βιομηχανιών, διηλιστηρίων, χημικών εργοστασίων, κατεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων και μάλιστα δίπλα και μέσα σε οικιστικό ιστό. Και όταν συμβαίνουν όλα αυτά, άντε μετά να μιλήσεις για ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, άντε να μιλήσεις για αναγκαίους οδούς διαφυγής αν απαιτηθεί εκένωση σε μια περιοχή, εκεί δηλαδή που οι βιομηχανικές ζώνες συνυπάρχουν με τις οικιστικές περιοχές. Αυτοί είναι οι παράγοντες που αποτελούν την καύσιμη ύλη και για το σημερινό αλλά και για παρόμοια περιστατικά, τα οποία και θα επαναληφθούν και οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι αν δεν πάρθουν εδώ και τώρα τα μέτρα που απαιτούνται. Στο μεταξύ, έχουμε φωτιά στο Καλοχώρι στην Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας η καλή συνάδελφος, η Ζωή Θανάση από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Ζωή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι εικόνα υπάρχει?
1: Για την ώρα έχουμε βελτιωμένη την εικόνα της Πυρκαγιάς, δόξα τω Θεώ δηλαδή, γιατί έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έχουν περιορίσει τη φωτιά. Η φωτιά, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει από τις 3 ώρα το μεσημέρι στο Καλοχώρι. Είχε αποτέλεσμα βέβαια να παραδοθεί στις φλόγες ένα εργοστάσιο με 3 μεγάλες αποθήκες. Μεγάλη ζημιά για τον επιχειρηματία σίγουρα. Τουλάχιστον τώρα όμως η κατάσταση έχει περιοριστεί και δεν μπορεί να επεκτείνεται πλέον η φωτιά, να ανησυχούμε, γιατί είναι μια περιοχή που μιλάμε με αρκετά εργοστάσια, αρκετά καταστήματα που.
0: Και εκεί μιλάμε για εργοστάσια και εκεί μιλάμε για βιομηχανική ζώνη κοντά σε οικιστικούς χώρους.
1: Ακριβώς. Είναι αρκετά εργοστάσια που είναι κοντά στα 50 μέτρα. Υπήρχε άλλο εργοστάσιο, αλλά κατάφεραν οι πυροσβέστες και την περιορίσαν τη φωτιά. Ακόμα δεν έχει βέβαια σβήσει πλήρως. Οπότε αναμένουμε σύντομα και κατάσβεση.
0: Η αιτία της φωτιάς ποια ήταν, υπάρχει εικόνα?
1: Υπάρχει μια εικόνα ότι σε όμορο ακίνητο, στον άβλιο χώρο όμορο ακίνητο, γινόντουσαν κάποιες εργασίες τώρα. Είτε με κάποιο δίσκο, από ό,τι μας είπε και η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, η κυρία Γερακίνα Μπισμπινά. Προφανώς ξεκινήσαν από κάποιες εργασίες που ήταν σε ένα ακίνητο ακριβώς στη διπλανή επιχείρηση και με αποτέλεσμα να επεκταθεί η φωτιά. Να ξεκινήσει από αυτό το ακίνητο, δηλαδή από τον αύριο χώρο, και να πάει στο διπλανό ακίνητο, που ήταν οι τρεις αποθήκες με ήδη υγιεινής που έχει η επιχείρηση, και να καούνε.
0: Έχετε θέμα πάλι με νέφος τοξικό αντίστοιχο αυτού που είχαμε στο ωραίο καστρό?
1: Όχι, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αν και ήταν δυνατή άνεμη σήμερα, τουλάχιστον δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο όπως ήταν στο ωραίο καστρό. Αυτό ήταν μεγάλη πληγή για την πόλη μας, αλλά όχι, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Έχει υπάρξει μια πρώτη καταμέτρηση ζημιών που έχουν προκληθεί?
1: Ακόμα όχι. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Βέβαια, με αυτή την κυρία Μπισμπινά, η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, ότι έχουν γίνει και συλλήψεις πάνω σε αυτό, γιατί προσαγωγές προφανώς θα ήθελε να πει η δήμαρχος, για τους ανθρώπους που κάναν τις εργασίες στον διπλανό χώρο. Αναμένουμε κι εμείς τώρα τις εξελίξεις.
0: Είναι σε διαδικασία, δηλαδή, μας είπες, ακόμα κατάσβεσης ή έχει οριοθετηθεί το πρόβλημα?
1: Δεν έχει οριοθετηθεί. Ακόμα επίσημα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί, αλλά είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύουμε. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ζωή μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτή επίσης είναι η κατάσταση στο Καλοχώρι. Επιστρέφω σε αυτά τα οποία ζήσαμε στον Ασπρόπυργο. Για να το πούμε λοιπόν με κατανοητά λόγια, έχουμε ένα κράτος, αυτό ξέρετε είναι αστικό κράτος, εδώ κουμάντο κάνει η αστική τάξη, κάνουν βιομηχανοί, αυτοί κάνουν κουμάντο, το οποίο εγκληματεί κατά της ζωής. Ξαναλέω, έχουμε 11 ανθρώπους στα νοσοκομεία από την φωτιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και έχουμε ολοζώντανο μπροστά στα μάτια μας τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου, ενός ατυχήματος που ο κίνδυνος να συμβεί επανέρχεται με το χειρότερο τρόπο με αφορμή τη σημερινή έκρηξη.

0: μια βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Λίτλ στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%, αναλυτικά στο real.gr. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε δίπλα σε εργοστάσια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Οριοθετήθηκε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μαχητικό F-16. Έκκληση στους ξενοδόχους να διευκολύνουν την παραμονή των τουριστών έως την επαναλειτουργία του, απευθύνει ο Δήμος.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσει στο Κηφισό από Λυκόβρηση ανατμήματα έως Περιστέρη, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην Παραλιακή από Γλυφάδα έως Άλυμο.
10: Real FM.
15: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό το πολύ σοβαρό, γιατί ξαναλέω, εδώ έχουμε μπροστά στα μάτια μας την επιβεβαίωση ενός τεράστιου κινδύνου. Του κινδύνου ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου, αλλά σε όλες τις βιομηχανικές ζώνες, οι οποίες είναι μέσα σε οικιστικούς ιστούς. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής, ο κ. Παναγιώτης Ρεντούμης. Κύριε Ρεντούμη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, έχετε εικόνα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τραυματίες και κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση?
1: Η εικόνα είναι αυτή που μαθαίνουμε. Κάποια ιδιαίτερη δεν έχουμε. Εμείς αύριο απλά θα περάσουμε να πάρουμε όσο οφείλουμε ως Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας από την πυροσβεστική κάποια ίσως πρώτες ενδείξεις πορίσματα που υπάρχουν. Επειδή ήμουνα σχεδόν από την πρώτη στιγμή στο σημείο του ατυχήματος, αυτό που είδα εγώ με τα ίδια μου τα μάτια ήταν οι δύο πρώτοι εργαζόμενοι, οι οποίοι σχεδόν ήταν καμένοι ολοσχερός. Εύχομαι σε αυτό το σημείο να σας πω ταχύ ανάρρωση να έχουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, και να ευχηθώ γρήγορα πίσω να είναι στις οικογένειές τους και αυλαβές όπως ήταν πριν ξεκινήσουν να πάνε στην εργασία τους.
0: Εκεί είχαμε εκρήξεις, κύριε Ρεντούμη.
1: Ναι, υπήρξε δύο εκρήξεις.
0: Προπάνιο, υπήρχε προπάνιο στην επιχείρηση.
1: Εκεί κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι ακούσαμε, γιατί και εμείς καταλαβαίνετε, επειδή ήταν πάρα πολύ πυκνό το νέφος εκεί που υπήρχε από τη φωτιά, από την έκρηξη, δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το χώρο και για λόγους ασφαλείας. Ήμασταν περίπου στα 150-200 μέτρα απόσταση. Αλλά επειδή διαπέραγαν μπροστά μας και τα στενοφόρα και όλα τα πυροσβεστικές και όλα η αστυνομία και όλα αυτά, αυτό που καταλάβαμε και είδαμε ήταν μια κατάσταση χάος στην αρχή. Όπως σας είπα, οι εγκαβατίες ήταν πάρα πολύ σοβαρά και βέβαια θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες αύριο και από το πόρισμα που θα ζητήσουμε ή τέλος πάντων από τα πρώτα στοιχεία που σαν Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας θα ζητήσουμε.
0: Έλεγα και προηγουμένως ότι εδώ πια έχουμε μπροστά στα μάτια μας τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στη δική σας περιοχή, από το Πέραμα μέχρι τις περιοχές επάνω των βιομηχανικών ζωνών μέσα ή πολύ κοντά σε οικιστικούς ιστούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεγαλωμένος εδώ στο πολύπαθο χώρο της Δυτικής Αττικής. Έχω ζήσει πλημμύρες, έχω ζήσει πυρκαγιές, ζούμε τα καθημερινά ατυχήματα και προχθές στην Ελευσίνα στο λιμάνι πάλι υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα, ευτυχώς όχι πάρα πολύ σοβαρό, ευτυχώς. Προχθές είχαμε τη φωτιά στο Κόπα Καμπάνα, στο Χαϊδάρι και στους Καραμαγκά. Τέτοια φαινόμενα δυστυχώς έχουν γίνει καθημερινότητα. Και αυτό οφείλεται σε κάποιους παράγοντες και σε κάποιους τομείς οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε μέτρα προστασίας, δεν υπάρχουν μέτρα υγιεινής ασφάλειας, δεν υπάρχει δυστυχώς ζυμοτομικό σχέδιο. Να φανταστείτε ότι στο συμβάν το σημερινό που έγινε, αν δύο αυτοκίνητα έρθουν στην αντίθετη κατεύθυνση, θα πρέπει να κάνει ο ένας ή ο άλλος πίσω, όπιστε περίπου 500 μέτρα για να μπορέσει να εισέλθει στο...
0: Δεν υπάρχει οδός διαφυγής δηλαδή.
1: Έτσι. Δεν υπάρχουν, είναι 3 μέτρα δρόμοι οι οποίοι περιστοιχίζονται του βάρε από τη μια μεριά, του βάρε από την άλλη, τυχή από τη μια μεριά. Δεν υπάρχει, είναι ένας λαβύρινθος είναι. Βέβαια όλα αυτά είναι κάποια προβλήματα που είναι από το παρελθόν, που έρχονται από το παρελθόν, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, έστω κάποιοι υπεύθυνοι, να κάτσουν να σκύψουν στα προβλήματα όλα αυτά. Και αυτά είναι και οι αιτίες που μπορεί να, δυστυχώς που το λέω, να θυμίσουμε και ακόμα περισσότερα θύματα. Γιατί από ό,τι διαβάζω κι εγώ για το σημερινό συμβάν, πήγανε λέει κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι για να βοηθήσουν.

0: βοηθήσουν τους εργαζόμενους που έγινε το αρχικό ατύχημα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία διαφεύγουν του νου, ας το πούμε έτσι, και εμείς σοκαρισμένοι είμαστε με αυτό. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, και το θέμα είναι ότι θα πρέπει εμείς να πούμε κάποια πράγματα σαν εργατικό κέντρο Ελευσίνας και θα πρέπει να τα τονίσουμε, γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα και γιατί βγαίνετε και τα λέτε τώρα και δεν τα λέγατε και δεν τα καταγγείλατε πριν.
1: Λένε σε εσάς ότι τα λέτε τώρα? Εγώ είμαι 35 χρόνια δημοσιογράφος και δεν υπάρχει μήνας που δεν έχει βγει το εργατικό κέντρο εκεί, αλλά και τα σωματεία, να μιλάνε για την κατάσταση που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο του βιομηχανικού ατυχήματος.
0: Από ό,τι ξέρετε, επειδή ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, αν ρίξετε μια ματιά και δείτε κάποια σχόλια σε κάποιες αναρτήσεις στα social media ή οτιδήποτε, η κοινή γνώμη, αντί να κάτσει και να σκύψει στα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους, στις δομές, υποδομές, αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, αν η επιθεώρηση εργασίας εδώ της Δυτικής Αττικής που είναι στην περιοχή μας είναι υποστελεχωμένη ή όχι, οτιδήποτε, κάθονται και κοιτάνε ή λένε αν το καταγγείλαμε, δεν το καταγγείλαμε, το είπαμε. Θα σας πω εγώ κάτι πολύ απλό σήμερα. Αυτό δηλαδή που βιώσαμε εμείς. Εμείς φτάσαμε στο τόπο του ατυχήματος περίπου 15 με 20 λεπτά μετά την έκρηξη. Κάναμε μαζί, σαν διοίκηση, κάναμε μία γύρω-γύρω έτσι επόπτευση του χώρου. Οι γύρω εταιρείες όλες σχεδόν που δουλεύανε κανονικά, εργοζόντουσαν κανονικά εργαζόμενοι. Και αναγκαστήκαμε εμείς σαν διοίκηση του εργατικού κέντρου και μπήκαμε μέσα στις εταιρείες και βγάζαμε τον κόσμο, σταματάγαμε τον κόσμο, συνημέραμε τον κόσμο, σταματάγαμε τον κόσμο και τους βγάζαμε έξω.
1: Αυτό να το τονίσουμε. Είχαν γίνει οι εκρήξεις, είχαν καεί οι άνθρωποι, είχαμε φωτιά, είχαμε τοξικό νέφος και γύρω-γύρω οι εργάτες δούλευαν στις άλλες εταιρείες.
0: Σωστά. Αυτό, ναι, αυτό το καταγγέλνουμε. Εμείς το λέμε σαν εργατικό κέντρο, γιατί εμείς ήμασταν αυτοί που πήγαμε και βγάζαμε τον κόσμο έξω από τις εταιρείες. Εδώ βέβαια να πω και ένα θετικό, να μην είμαστε μόνο αρνητικοί, ότι ευτυχώς όσες εταιρείες μπορούσαμε και εμείς να πούμε, γιατί φανταστείτε ότι είναι με μια μεγάλη περιοχή, μια έκταση εκεί μεγάλη. Σε όσες γύρω-γύρω εταιρείες μπήκαμε, ευτυχώς οι εργοδότες ανταποκριθήκανε, σταματήσαν αμέσως τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω κατά πόσο είχαν αντιληφθεί το μέγεθος, αλλά πάλι καλά που δεν είχαμε κάτι άλλο και συμμορφωθήκανε και αφήσανε μάλιστα και πολλές εταιρείες, μπορώ να πω, ότι τους διώξαν, τους είπαν να φύγουν τελείως από την εργασία τους και δεν θα χάσουν και το μεροκάματο για σήμερα. Αλλά αυτό έγινε βέβαια κατόπιν εορτής και μετά από παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας. Αν δεν πηγαίναμε δηλαδή εμείς εκεί να παρεύουμε, να μπούμε στις εταιρείες μέσα, να βγάλουμε τον κόσμο ή να διώξουμε τον κόσμο, θα συνεχίζανε κανονικά την εργασία τους.
1: Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας. Είπαμε είναι σοβαρή η κατάσταση για τρεις τουλάχιστον από τους τραυματίες.
0: Σωστά.
1: Και να δούμε τι θα γίνει τελικά. Δεν ξέρω, κάθε φορά που βγαίνετε και τους λέτε στους ηθήνοντες, στους υπουργούς, στους φαρισαίους, στους γραμματείς, ότι εδώ υπάρχει θέμα, παιδιά, τι σας απαντούν όλοι αυτοί?
0: Μας απαντούν με 13ωρο. Αυτή είναι η απάντηση. Θα δουλεύετε οι εργαζόμενοι 13 ώρες για να μπορείτε να επιβιώσετε και να μεγαλώσετε και να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Όταν ένας εργαζόμενος δεν είναι όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά έτοιμος για την εργασία του, καταλαβαίνετε, όταν σου λένε 13 και 15 ώρες εργασία και γαλέρα, κανονικά εργασιακή γαλέρα, πώς ένας εργαζόμενος θα πάει το πρωί με καθαρό μυαλό να πάει να κάνει την εργασία του ή αυτό που πρέπει να αποδώσει ή να παράξει? Εμείς βέβαια σε όλα αυτά είμαστε αντίθετοι σαν εργατικό κέντρο, είμαστε υπέρ της εργατικής τάξης, είμαστε υπέρ της εργατικής παραγωγής και μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι αριθμοί και μην ξεχνάμε ότι τα φώτα θα πέσουν σε μια-δυο μέρες από το συγκεκριμένο ατύχημα. Οι κάμερες θα κλείσουν.
1: Καλά το λέτε αυτό, γιατί τα φώτα θα πέσουν και οι κάμερες, αλλά οι νεκρές της Βιολάντα θα είναι για πάντα νεκρές όμως. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτό που υπέστησαν σήμερα στον Ασπρόπυργο, επίσης για μια ζωή θα κουβαλάνε το τραύμα. Και ελπίζουμε να το κουβαλάνε.
0: Θα σας κάνω μια.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλες σκέψεις και άλλοι κίνδυνοι εδώ.
0: Κάνω μια μαρτυρία προσωπική. Όταν πήγα σήμερα το πρωί εκεί στο Σιβάν, Το πρώτο πράγμα με τη μία αποθήκη εκεί, δεν ξέρω, ήταν, πρέπει να αναλογίσει κάτι, ήταν μία αποθήκη μεγάλη, μεγάλη σε τετραγωνικά. Μου ήρθε κατευθείαν η εικόνα της Γιολάντας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο σημείο, αν έχετε δει φωτογραφίες από τον Ασπόπηκο σήμερα από τη φωτιά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αν βάλετε μία φωτογραφία της Γιολάντας εταιρείας
1: του Ασπόπηκου. Παραπλήσια εικόνα. Παραπλήσια
0: εικόνα. Ακριβώς ίδια, με λιωμένα σίδερα, με πάνελ λιωμένα, καταστραμμένα, όλα πλήρης καταστροφή. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως το είπατε.
1: Κύριε Ρεντούμη, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Μας κρατάτε ενήμερους και όπως. Και ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
0: Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
11: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι!
14: Μην το πεις.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου
18: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε εξελίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την παρέτηση από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου. Έτσι λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και την έναρξη διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας. Θυμίζω ότι αύριο μεθαύριο, όταν έχουν την συνεδρίαση που έχουν, η εξέλιξη είναι πράγματι καταιγιστική. Ο κύριος Φάμελος παρετήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο συνάδελφός μου, ο Θεοδόσης ο Πάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και το θέμα βεβαίως είναι ότι έχουμε έναν 20χρονο, ο οποίος είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Χαροπαλεύει στην ΜΕΘ της, του ΚΑΤ. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Οπότε καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας ότι η κατάσταση για το 20χρονο παιδί, νέος άνθρωπος, 20 ετών, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι γιατροί δεν τους λες και αισιόδοξους παρά τις έντονες προσπάθειες που καταβάλουν να κρατήσουν τον άνθρωπο στην ζωή. Μιλούμε για το περιστατικό στο Άργος, με τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει αφού είχε προηγηθεί μια άγρια καταδίωξη, η οποία κράτησε μισή ώρα και εκτελήχθηκε από το Άργος σε 4 διαφορετικές κοινότητες της περιοχής. Περιμετρικά του Άργους, με κατάληξη το Μοναστηράκι. Όλα ξεκίνησαν προχθές λοιπόν τα ξημερώματα και σύμφωνα με τα όσα λέει η αστυνομία και ισχυρίζονται και σε επίσημη ανακοίνωση. Έκαναν σήμα δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Είναι δύο περιπολικά της ΟΠΚΕ ή 4 οι αστυνομικοί. Κάνουν σήμα στον νεαρό να σταματήσει. Ο νεαρός δεν σταμάτησε με το αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσπάθησε να τους εμβολήσει, είναι εκτός αυτοκινήτου οι αστυνομικοί, ότι προσπάθησε να τους πατήσει, να τους χτυπήσει δηλαδή με το αυτοκίνητο. Από εκεί και έπειτα ξεκινά καταδίωξη. Άγρια καταδίωξη. Σε μονόδρομους αντίθετα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότης, stop και ούτω καθεξής. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι αστυνομικοί στο τραυματικό πληκτρολογούν τον αριθμό του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο δεν είναι κλεμμένο, ανήκει όμως σε Ρωσίδα Υπήκο, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι η μητέρα.
0: Είναι η μάνα του 20χρονου.
1: Ακριβώς. Είναι η μητέρα του 20χρονου. Αυτά κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Παράλληλα, στη μέση της καταδίωξης, από την δεύτερη προς την τρίτη κοινότητα, στην τέταρτη, στο Μοναστηράκι δηλαδή, εκεί είναι που σταμάτησε η καταδίωξη. Οι αστυνομικοί βλέπουν κάτι να πετάει ο νεαρός, υποστηρίζουν αεροβόλο πιστόλι. Να τονίσω η διαφορά του πυροβόλου όπλου, σαν και αυτά δηλαδή που έχουν οι αστυνομικοί, με το αεροβόλο είναι τεράστια. Το ένα σκοτώνει, το άλλο κάτω από ιδιαίτερες προϋποθέσεις είναι δυνατό να προκαλέσει κάποια βλάβη.
0: Μισό λεπτό εδώ τώρα για να το καταλάβω. Ομολογούν οι ίδιοι ότι έχουν δει ότι αυτό που είχε, ό,τι και αν ήταν, το πέταξε.
1: Σταμάτησε το δεύτερο αυτοκίνητο και το μάζεψαν οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα.
1: Και είδαν ότι είναι ένα πιστόλι αεροβόλο.
0: Μάλιστα.
1: Οι αστυνομικοί έχουν την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν στην κατάθεση που δίδουν, που έχουν ήδη δώσει, ότι έχουν να κάνουν με διαρρήκτη ATM. Γιατί? Όντως την προηγούμενη ημέρα είχε βγει επίσημη ανακοίνωση από την Ελλάδα ότι είχε συλληφθεί αρχηγικό μέλος συμμορίας που τίναζε ATM με πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα στο νομό Αργολίδος. Και λένε μήπως, αυτό υποστηρίζουν στην κατάθεσή τους, το τονίζω αυτό. Εξελίσσεται η καταδίωξη, φτάνουν στο Μοναστηράκι. Στο Μοναστηράκι μπαίνει σε αδιέξοδο, στην κοινότητα Μοναστηράκι μπαίνει σε αδιέξοδο, εγκλωβίζεται και από τα περιπολικά. Εκεί λένε οι αστυνομικοί, υποστηρίζουν στην κατάθεσή τους ότι προσπάθησε εκ νέου να τους εμβολήσει, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, να κατευθυνθεί στον προάβλιο χώρο σούπερ μάρκετ και από εκεί να πηδήσει ένα κάγκελο σαν και αυτά που είναι στο δρόμο, σαν τις μπάρες, και να βρεθεί στον περιβάλλοντα χώρο ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου δίπλα ακριβώς από το σούπερ μάρκετ. Εκεί ξεκινάει και σοβαρεύει το πράγμα, διότι οι αστυνομικοί λένε ότι δεν είχαν πολύ καλή οπτική επαφή και λόγω της νύχτας, και έριξαν πυροβολισμού στον αέρα για να τον ακινητοποιήσουν. Στο σημείο που βρίσκονται οι αστυνομικοί, έχουν, οι συνάδελφοί τους σε συνέχεια από ανέλαμα την έρευνα, έχουν περισυλλέξει 13 κάλικες πυροβόλου όπλου.
0: Στον αέρα λένε ότι πυροβόλησαν. Έτσι λένε, λένε στον αέρα.
1: Υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα.
0: Έχουμε ως πραγματολογικό δεδομένο ότι οι ιατρικές πηγές μιλάνε για 2 τουλάχιστον βολές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, σωστά.
1: Θα πάμε και εκεί, ναι. Βεβαίως. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Το παιδί πέφτει, ο 20χρονος. Φέρει σίγουρα ένα τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, σχεδόν στην βάση του κρανίου. Νομίζω είναι σαφέστατο. Στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, περίπου στην βάση του κρανίου. Ίσως να υπάρχει και δεύτερο τραύμα πυροβόλου όπλου, επίσης στο πίσω τριχωτό της κεφαλής. Λένε στην κατάθεσή τους, ίσως από εξωστρακισμό. Επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
1: Στην βάση του κρανίου, το κέριο τραύμα στο πίσω τριχωτό της κεφαλής. Ο δε τείχος του εγκαταλειμμένου κτηρίου, στον οποίο κινήθηκε παράλληλα ο 20χρονος, έχει τουλάχιστον 5-6 τρύπες από πυροβολισμούς. Όμως, σήμερα στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο των εγκληματολογικών ερευνών για να εξετάσει αν αυτές οι τρύπες είναι, προέρχονται από τα όπλα των αστυνομικών ή είναι παλαιότερες. Γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό, πρέπει να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο. Παραλλήλως, κάλικες, βαλιστική έρευνα, 13 στον αριθμό. Μία η βολίδα που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και οι υπόλοιπες βολίδες, αν βρεθούν στον τοίχο που σας προανέφερα, θα δείξουν τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Υπήρχε απειλή για τη ζωή των αστυνομικών, Θεοδόση, με βάση τα στοιχεία που έχουμε?
1: Εγώ δεν θα σας πω κάτι τέτοιο, θα σας πω ότι ο 20χρονος είναι άοπλος.
0: Μάλιστα.
1: Ο 20χρονος επάνω του την στιγμή που πέφτει αιμόφυρτος και τώρα είναι στην ΜΕΘ και χαροπαλεύει, είναι άοπλος. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό λέει και το ρεπορτάζ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγκέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
8: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
10: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
11: Η οποία θα εκλέξει και νέο αρχηγό. Θυμίζω εδώ ότι έχει δηλώσει παρόν σε αυτό ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ωστόσο πρέπει πρώτα να επιστρέψει στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας και ακολούθως πρέπει να πραγματοποιηθεί συνέδριο που θα καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους όσοι το επιθυμούν και ακολούθως να στηθούν κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα για να ψηφίσουν τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ για τον νέο πρόεδρο. Καταλαβαίνεις ότι παίρνει σε μια απίστευτη κατάσταση, ενώ συνέχεια έχουμε αποχωρήσεις τόσο από βουλευτές. Αυτό το κύμα αναμένεται να ενταθεί πολύ περισσότερο από ίσως και από αύριο.
12: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%, περισσότερα στο ενικός.gr. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που σημειώθηκε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του συνεργείου καθώς και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου που σημειώθηκε η έκρηξη, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Σε νέα κλιμάκωση οδηγητής σύραξη στη Μέση Ανατολή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο ενεργειακού σταθμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους κατά στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Με νέα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Χωρίς τον τραυματία Ισμαήλ Σαϊμπάρη θα αγωνιστεί το Μαρόκο στον απόψινο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με αντίπαλο τη Γαλλία. Σέντρα στις 11 το βράδυ στη Βοστόνη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather.
12: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
17: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
20: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
21: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατρίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη μας και η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και ακούσατε προηγουμένως και τον Γιάννη τον Τσακίρη. Έχουμε την εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την παρέτηση του κυρίου Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανακοίνωση, στη δήλωση που έχει εκδώσει, τοποθετείται και ενάντια στον Τσίπρα και το κόμμα του, την Ελλάς, καθώς διατυπώνει, όπως λέει ο Φάμελος, δημόσια την άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας. Μιλάει για σχίσμα που αφαιρεί δυνάμεις, μιλάει για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ναρκοθέτησαν την πορεία του κόμματός του. Μιλάει για προσωπικές στρατηγικές και δηλώνει την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει, δεν παραιτείται από τη Βουλή, δεν παραιτείται από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει λέγοντας ότι η παραίτησή του έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα θέλω να πάμε στην Τουρκία, θέλω να πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Νανούρη, να δούμε αν μπορούμε να συνοψίσουμε τι ακριβώς είχαμε αυτό το διήμερο στην Τουρκία, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Ήταν ένα διήμερο όπου γενικότερα στο θέμα των εργασιών της Συνόδου επικεντρώθηκαν στην αύξηση των αμυντικών επενδύσεων. Συμφώνησαν ένα πακέτο μαμούθ για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία 70 δισεκατομμύρια για το 2026 και θέλησαν να βγάλουν μια εικόνα ότι το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο. Ωστόσο, χθες ή στην τελευταία ημέρα των εργασιών του Συνόδου είχαμε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ταγί Περντογάν το βράδυ. Καθώς εκεί αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά. Καταρχάς, όσον αφορά τον Κυριακό Μητσοτάκη, αναφέρθηκε ότι είναι λάθος αυτό που κάνει σχετικά με αυτό που είπε για τα F-35 και το Κάσους Μπέλη. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, δεν ανακατεύεται, δεν εμπλέκεται στις υποθέσεις της Ελλάδας για το τι εξοπλισμό θα πάρει και ούτε εκείνη, και γι' αυτό και η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει και το ίδιο πράγμα. Και το Κάσους Μπέλη, ωστόσο, ο Τούρκος Πρόεδρος άκουσε μια τοποθέτηση που προκαλεί αίσθηση, σαν να το υποβαθμίζει. Δηλαδή, αυτό που είπε χθες είναι ότι το Κάσους Μπέλη, αν ρωτήσεις κάποιος στην Τουρκία, δεν το γνωρίζει κανένας. Οι Τούρκοι πολίτες δεν το γνωρίζουν. Ας μην κουράζουμε, είπε, τους Έλληνες και τους Τούρκους πολίτες με αυτό το θέμα. Ας κάτσουμε στο τραπέζι και ας το λύσουμε. Πρώτη φορά ακούμε μια τέτοια τοποθέτηση από τον Ταγί Περντογάν πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ και για το θέμα των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν να λύσουν οι ηγέτες, αφού πρώτα προηγηθούν οι διαβουλεύσεις των Υπουργών Εξωτερικών. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν, λέει ο Ταγί Περντογάν, το θέμα των θαλασσίων ζωνών, να κάτσουν οι δύο ηγέτες στο τραπέζι, Ελλάδας και Τουρκίας, να το συζητήσουν και να το λύσουν. Βεβαίως, η διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση ως κεφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία βάζει και άλλα θέματα κατά καιρούς, οπότε ήταν λίγο ασαφής η τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα έχουμε το άλλο κομμάτι, το F-35. Πήρε κάποιες υποσχέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είναι θετικό στο να παραχωρήσει στην Τουρκία στα F-35. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμα κάποια τελεσίδικη απόφαση. Πάντως, σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία. Πρωτοσέμπιμο δημοσίευμα.
0: Τον παράλληλο δρόμο που λέει η Χουριέτε.
1: Ακριβώς. Διότι φαίνεται πως προκρίνεται η φόρμουλα για απόσυρση των S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Και σε αυτό το σενάριο φαίνεται, πάντα σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, να συνενεί και η Ρωσία. Άμα γίνει αυτό, προκυψαλλό, αυτό φαίνεται πως αλλάζουν τα δεδομένα και είναι αυτό που επιθυμεί και η Ουάσιγκτον προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς στην Τουρκία.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με φόντο λοιπόν την σύνοδο του ΝΑΤΟ και ούτε ένα μήνα από την έναρξη υποτίθεται του μνημονίου κατανόησης, ούτε ένα μήνα δεν άντηξε αυτό το μνημόνιο κατανόησης του Ιράν με τους Αμερικάνους. Έχουμε λοιπόν νέα κλιμάκωση και πολύ σοβαρή κλιμάκωση, δεδομένου ότι μετά και τις απειλές, από τις απειλές περάσαμε στις πράξεις. Ο Τραμπ μετά τις απειλές ότι θα βομβαρδίσει, βομβάρδισε. Έχουμε πάνω από 90 στόχους στο ιρανικό έδαφος που επλήγησαν χτες το βράδυ, και σήμερα έχουμε πλήγματα. Την ίδια ώρα το Ιράν προχωρά με προσβάλλοντας αμερικανικές θέσεις σε Μπαχρέιν, σε Κουβέιτ και σήμερα σε Ιορδανία. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να πάμε στον διεθνολόγο, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στο πλαίσιο μιας ακόμα κλιμάκωσης και μάλιστα σοβαρής από ό,τι φαίνεται στη Μέση Ανατολή?
2: Νομίζω ήταν αναμενόμενο. Ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Η ανακοχή δεν φτιάχτηκε εξ αρχής από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ για να αντέξει. Διότι οι όροι της ανακοχής σηματοδοτούσαν την πλήρη και πρωτοφανή ως προς την ταχύτητα με την οποία συντελέστηκε ήττα των ΗΠΑ. Η τήρηση μιας τέτοιας ανακοχής και μια αντίστοιχη συμφωνία ειρήνης θα σήμαινε ότι οι ΗΠΑ με δυσκολία θα μένα στην περιοχή, και ότι το Ιράν αναδεικνυόταν, όπως και ίσως να αναδειχθεί τελικώς, είναι πολύ πιθανό, στη μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Αυτό για τα συγκεκριμένα συμφέροντα, τα σιωνιστικά τα οποία κινούν το κράτος και του Ισραήλ και των ΗΠΑ και τη συγκεκριμένη Προεδρία και όχι μόνο αυτή, είναι αδύνατο να συμβεί. Έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ, μεταξύ άλλων, στην Άγκυρα πήγε για να χαλιβδώσει, παρά τις ρητορικές και ίσως και σε προσωπικό επίπεδο συγκρούσεις, για να χαλιβδώσει τη συμμαχία Τουρκία-Ισραήλ και είπα, με βασικό ανταγωνιστή το Ιράν. Οπότε, επειδή ακριβώς μια ανακοχή αυτού του είδους και πολύ περισσότερο μια συνθήκη ειρήνης θα σήμαινε όλο αυτόν τον ιστορικό μετασχηματισμό, ήταν δεδομένο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεβρίσκαν κάποιες αφορμές ή και χωρίς αφορμές θα ξεκινούσαν την πλήρη έκρηξη των συγκρούσεων, ξανά την πλήρη έναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Και αυτό ακριβώς έγινε.
0: Αυτά τα οποία διεμήφθησαν στην Άγκυρα, σε ό,τι αφορά το ουκρανικό, πού βλέπετε να οδηγούν?
2: Συνέχιση του πολέμου. Ο Τραμπ δεν έχει κάνει τίποτα πέραν του να ακολουθήσει μια παρελκυστική τακτική βλαπτική για τις ρωσικές επιδιώξεις. Δεν έχει κάνει τίποτα για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ίσα-ίσα που ανακοίνωσε ότι θα δώσει το δικαίωμα στους Ουκρανούς να κατασκευάζουν Patriot. Οι Ουκρανοί χτυπούν σε βάθος 2.500 χιλιόμετρων στα ρωσικά εδάφη. Οι Ρώσοι μέχρι τώρα δεν έχουν τηρήσει καμία από τις κόκκινες γραμμές που έθεσαν οι ίδιοι έναντι των Ουκρανών και του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ είναι ότι φόρτωσε μεγαλύτερο οικονομικό βάρος για τον πόλεμο στην Ουκρανία στους Ευρωπαίους, το οποίο παρεπιπτόντως οι μεγάλες βιομηχανίες αμυντικές και άλλες Ευρωπαϊκές Ένωσης μάλλον ως θετικό το βλέπουν, διότι μπορούν να αλλάξουν τις γραμμές παραγωγής τους, και ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία, ας πούμε, γερμανική φθήνη, και ενώ σε φθήνη υπό το βάρος του κινέζικου ανταγωνισμού, να μπουν στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Οπότε για τη ΣΥΠΑ και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την αμυντική, στην οποία θα μπουν και αμερικανικών συμφερόντων εταιρείες, ήδη μπαίνουν, είναι μια win-win situation.
0: Κύριε Τζίμα, ήταν μια σύνοδος που δεν μπορεί να κρυφτεί, πάντα έτσι γινόταν βέβαια, αλλά εδώ είναι και απροσημάτιστο, ότι είναι μια σύνοδος η οποία καθορίστηκε από από τους συλλογισμούς των πολεμικών εταιριών.
2: Είναι σαφές. Η πράσινη μετάβαση έχει αποτύχει. Η παραδοσιακή ευρωπαϊκή βιομηχανία φθήνει υπό το βάρος του κόστους ενέργειας και του κινέζικου και όχι μόνο κινέζικου ανταγωνισμού. Η λύση είναι, την οποία βλέπει, η πολυεπιστροφή στην πολεμική βιομηχανία. Πρέπει να πουληθούν όπλα. Για να πουληθούν όπλα πρέπει να έχουμε μεγάλους πολέμους. Έχουμε δύο που θα κρατήσουν πολύ καιρό. Θα δούμε αν θα ενοποιηθούν σε ένα κατακλυσμιαίο μέτωπο, που είναι μια πιθανότητα. Προφανώς προτιμούν οι επιτελείς να μην συμβεί αυτό, ώστε να μην τεθεί επιτάπητος η χρήση πυρηνικών όπλων, να έχουμε 2-3 μεγάλα μέτωπα τα οποία θα μπορούν να το τροφοδοτούν οι μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες.
0: Πείτε μου κάτι, ανεξάρτητα από το, πώς να το πω τώρα για να είμαι ευγενικός, από το θυμοειδές του χαρακτήρα του τύπου που είναι ένικος στο Λευκό Οίκο και από τα μπρος πίσω σε όλα τα θέματα σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τους, ναι θα δώσω τα F-35, μετά σκέφτομαι να τα δώσω, μετά θα δω αν θα τα δώσω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από αυτό, κανένας δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε δημόσια η επικοινωνία του Τραμπ με τον Ερντογάν ήταν στα όρια της ερωτικής εξομολόγησης. Αυτό τι σημαίνει για το ρόλο της Τουρκίας? Είναι μια Τουρκία που, όπως μας έλεγαν μέχρι τώρα, είναι περιχαρακωμένη, είναι στην άκρη, ή εδώ βλέπουμε την αναβάθμιση του ρόλου της μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα σε όλο αυτό το γεωπολιτικό σχεδιασμό?
2: Οι μόνοι οι οποίοι αμφιβάλλουν γι' αυτό είναι κάποιοι Έλληνες διεθνολογούντες, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν ότι η Τουρκία δεν συμφέρει τη ΣΥΠΑ και δυστυχώς το αμερικανικό κατεστημένο δεν τους ακούει και θα κάνει κακό στα συμφέροντα των ΗΠΑ, και πολλοί Έλληνες διεθνολογούντες συγκινούνται πάρα πολύ με τυχόν και γίνει κάτι κακό για τις ΗΠΑ. Κατά τα λοιπά, η Τουρκία είναι απολύτως απαραίτητη για τις ΗΠΑ, διότι ασκεί πίεση στο μαλακό υπογράστρο της Ρωσίας, στον Κάφκασο, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η Τουρκία μαζί και με το Αζερβαϊτζάν, και ταυτοχρόνως είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής απέναντι στο Ιράν, δεδομένου ότι το Ισραήλ μεν μπορεί να πολεμά σε ένα θερμό μέτωπο με το Ιράν, αλλά είναι καταφανώς αδύναμο από μόνο του το Ισραήλ να αντιμετωπίσει όχι μόνο το Ιράν αλλά ούτε και τη Χεσμολά, αλλά ακόμη και τη Χεσμολά. Επομένως χρειάζονται την Τουρκία, και τη χρειάζονται την Τουρκία τόσο αυτή καθ' αυτή, όσο και σε ό,τι αφορά τη Συρία, η οποία με συμμετοχή και ελληνική πέρασε στα χέρια ενός μέλους του Ισλαμικού κράτους και πράκτορα της Τουρκίας, από τον οποίο ζητά ο Τραμπ να πολεμήσει αυτός ο Τζολάνι της Συρίας με τη Χεσμολά για να βγάλει από τη δύσκολη θέση το Ισραήλ, το Πυρμπάν και τη Χεσμολά. Σε όλο αυτό το ανάπτυγμα η Τουρκία είναι κομβικότατη. Ο Τραμπ το λέει με κάθε τρόπο, και δεν το λέει μόνο ο Τραμπ. Το λέει ένα τεράστιο μέρος του αμερικανικού κατεστημένου. Προφανώς κάποιοι καλοπληρωμένοι από συγκεκριμένα λόμπι τύπου Μενέντες, επειδή κάναν μια δουλειά οι άνθρωποι και έχει αποδειχτεί, έπρεπε να προβάλλουν ορισμένες πίεσεις. Ξέρετε, κάθε πολιτικό πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν κάθε πολιτικό πρόσωπο, έχει το χορηγό του και πρέπει να τον ικανοποιεί μέχρι ενός σημείου για να έχει το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Η Τουρκία είναι σημαντικότατη, κομβικότατη για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που μπήκε στο ΝΑΤΟ. Όποιος φαντασιώνεται ότι το Ισραήλ θα πολεμήσει με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ για χατήρι της Ελλάδας και της Κύπρου ή και γενικώς, ή είναι αφελής σε βαθμό κολάσιμο, ή είναι ψεύτης σε βαθμό κολάσιμο.
0: Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτού του είδους την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας, ή εν πάση περιπτώσει την διατήρηση του ισχυρού ρόλου που πάντα είχε, αυτό τι σημαίνει για εκείνες τις περίφημες στρατηγικές σχέσεις, τις συμμαχίες της χώρας, τα περί ασφάλειας, μιλάω για την Ελλάδα πια, ναι, στο πλαίσιο αυτών των καλύτερων σχέσεων που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι στέρεο αυτό το έδαφος ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη χώρα? Είναι σαθρό αυτό το έδαφος?
2: Είναι πάρα πολύ σταθερό σε ό,τι αφορά το ελληνικό κατεστημένο, το οποίο σκάστα έχει τα συμφέροντά του πολιτικά και οικονομικά τοποθετημένα τη ΣΥΠΑ, είναι εγγυήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Για την Ελλάδα και τον ελληνισμό Ελλάδα και Κύπρο δεν υπάρχουν εν προκειμένου σύμμαχοι. Υπάρχει ένας συσχετισμός που λέει ότι θα γίνουμε ζωτικός χώρος πέρα από τη ΣΥΠΑ, κυρίως του Ισραήλ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των νεοοθωμανικών της επιδιώξεων. Μπορεί κάποιες φορές να παίζουμε και το ρόλο μιας ενόχλησης αν η Τουρκία παραγίνεται δύσκολη για τη ΣΥΠΑ, αλλά κατά βάση θα είμαστε το καρότο. Και η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι οικόπεδα στρατηγικής σημασίας, φυλασσόμενα με λεφτά του ελληνικού και του κυπριακού λαού, προς ικανοποίηση των Αμερικανο-Ισραηλινών συμφερόντων και επομένως ευρισκόμενα στην αγκαλιά των Οθωμανικών τουρκικών επιδιώξεων, οι οποίες συγκλίνουν στρατηγικώς πολύ περισσότερο με τα συμφέροντα, είπα, και Ισραήλ.
0: Κύριε Τσίμα, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά.
3: Real FM.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Σωκράτης Φάμελος. Δήλωσε ωστόσο ότι δεν παρετείται από τη Βουλή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Αναλυτικά στο real.gr. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης την οποία ξέσπασε φωτιά στον Ασπρόπυργο και ο υπεύθυνος του βιτιοφόρου το οποίο εξεράγει. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 3 εξ αυτών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.
10: Real FM.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ρύθμιση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης. Ξέρετε, με αφορμή, μετά την πυρκαγιά είχαμε το θάνατο επίσης της 90χρονης γυναίκας. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά τώρα, αυτή καθ' αυτή, ο Υπουργός Υγείας, αντί να κρύβεται πίσω από τα υποκριτικά του συγχαρητήρια στο προσωπικό, θα πρέπει να απολογηθεί και θα πρέπει να απολογηθεί για το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη κλινική όχι μόνο δεν λειτουργούσε σύστημα πυρανύχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης, αλλά δεν υπήρχαν ούτε καν τα στοιχειώδη μέσα για την μεταφορά των ασθενών. Οι σχεδόν 30 ασθενείς που νοσηλεύονταν μεταφέρθηκαν έγκαιρα χάρη στην αυτοθυσία, ξέρετε, μόλις 2 γιατρών και μόλις 2 νοσηλευτών που εφημέρευαν και ενός μοναδικού τραυματιοφορέα για όλο το νοσοκομείο. Αυτή ήταν η κατάσταση σήμερα. Στο κεφλεγόμενο, στους 2 ορόφους του Σισμανόγλιο. Όμως, όπως έχει πει και ο Γεωργιάδης, μην είστε μίζεροι τώρα, γιατί εδώ έχουμε ωραίο ήλιο, έχουμε ωραία θάλασσα, έτσι. Και έχουμε και ωραίο πληθωρισμό, πρέπει να σας πω. Βγήκε ο πληθωρισμός. Μιλάμε για Αρμαγεδόνα και στη στέγαση και στην ενέργεια και στις μεταφορές. Είναι ο Δημήτρης Ραμή. Δημήτρης Χριστούλιας, έλα Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Ακριβώς όπως το είπες, βγήκε το μεσημέρι ο πληθωρισμός από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο 4,4%. Παρουσιάζει, καταγράφεται μείωση σε σχέση με τον Μάιο. Ωστόσο, Νίκο, όλα τα βασικά αγαθά τα οποία βλέπω εδώ στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έχουν πολύ σημαντικές ανατιμήσεις. Από πού να ξεκινήσει, από τα κρέατα, το μοσχάρι, 15,6% ετήσια ανατίμηση. Αρνή και κατσίκι, 16,2%. Πουλερικά, 4,7%. Αλίπαστα ψάρια, 11,1%. Γαλακτοκομικά και αυγά, 2,4%. Τιμή φρούτων, 6,5%. Καφές, 4,3%. Να πάμε τώρα, πού θέλω να πάμε, στην βενζίνη, 12,8%. Στο πετρέλαιο κίνηση, 12% σε ό,τι αφορά τα κάστημα. Να μείνω λίγο στα κάστημα, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Α, τώρα πριν πας στα καύσιμα, να πω ότι χτες αρχίσαν να βομβαρδίζουν πάλι οι Αμερικάνοι.
1: Γι' αυτό, έτσι. Αυτό ήθελα να πω, Νίκο.
0: Α, τώρα. Για πες το.
1: Αυτό, διότι με το που άρχισαν να βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι στο Ιράν, πρέπει να σου πω, στην Μέση Ανατολή, πρέπει να σου πω ότι είχαμε εκτόξευση του πετρελαίου Brent. Έφτασε ακόμα και τα 78 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι στα 76 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσω, πριν μια εβδομάδα ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι. Άρα ήδη καταγράφει σε μια εβδομάδα μια άνοδο 6%. Όλο αυτό και αποτέλεσμα και πώς αποτυπώνεται στις αντλίες των πρακτηρίων.
0: Μέσα μια νύχτα όμως αποτυπώθηκε.
1: Πρόσεξε. Τις τελευταίες 3 ημέρες έχει αυξηθεί η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης κατά 7 λεπτά το λίτρο, ναι. Και στην αμόλυβδη βενζίνη κατά 2 λεπτά. Αυτό
0: θέλω να καταγράψω, ότι εδώ και ένα μήνα που υποτίθεται ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις τους για τα μνημόνια συνεννόησης και άρα αυτό είχε και αποκλιμάκωση, αυτό δεν φαινόταν στις τιμές. Μέσα ένα βράδυ όμως, μέσα σε μια νύχτα, από τη στιγμή που άρχισαν να πέφτουν οι βόμβες,
1: εδώ, για να το πούμε,
0: οι αυξήσεις έρχονται στο χρόνο ντετέ, οι μειώσεις δεν έρχονται ποτέ.
1: Νίκο μου, για να το πούμε πολύ απλά, δεν έπεσαν οι τιμές όλο το διάστημα που το πετρέλαιο Brent έπαιρνε την κατηφόρα. Με το που παίρνει την ανηφόρα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέση τιμή αμόλυβδης βενζίνης 1,96 ευρώ, πανελλαδική μέση τιμή. Άρα καταλαβαίνεις, τις επόμενες μέρες θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη. 1,78 αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης. Άρα καταλαβαίνεις ότι άμεσα θα ξεπεράσει το 1 ευρώ και 80.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι κάποιοι μας κλέβουν. Και μας κλέβουν μπροστά στα μάτια μας.
1: Εγώ καταλαβαίνω, έτσι. Νίκο, είναι αυτό που έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες από την εκπομπή σου, ότι τρόφιμα, μία αιστεία ακρίβειας, ενέργεια, καύσιμα δηλαδή, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, δεύτερη αιστεία ακρίβειας. Πού να σε πάω στην εστίαση, αυτό που είπε στην αρχή της, όταν μιλάγαμε, 7,1% αύξηση, ετήσια αύξηση στα ενίκια, 5,3% αύξηση του κόστους για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Άρα καταλαβαίνεις, όλα αυτά, όπου και να το πιάσεις, μπορεί ο πληθωρισμός να πέφτει, αλλά πραγματικά οι τιμές σε βασικά αγαθά μένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα.

0: επίπεδα. Και μέσα σε όλα αυτά, να σου πω και δύο λόγια και κλείνω με αυτό για τη σημερινή συνάντηση που υπήρχε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το ποια προϊόντα θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο. Δόθηκε μία λίστα με κάποια βασικά αγαθά, όπως τον πω, κρέας, το γάλα, το γιαούρτι, να μην τα λέω τώρα, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, πρεπτικό γάλα, δημητριακά, σοκολάτα. Μένει να δούμε, Νίκο, πόσα προϊόντα θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο, αλλά το βασικό είναι ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα και σε ποιο ποσοστό θα μειωθούν και αν πραγματικά αυτές οι μειώσεις θα αποτυπωθούν, θα έχουν σημαντική επίπτωση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε φυσικά από το Σεπτέμβριο.
1: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια.
2: Real FM.
3: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στη Σοφία, στον Άγγελο, στον Ηρακλή. Κωνσταντή μου, ευχαριστώ και ανταποδίδω. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα Τζέσι, στον Πέτρο, στον Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Θέλω να πάμε στον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Κοσόνα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Άκη μου, καλησπέρα.
1: Νίκο μου, καλησπέρα. Και πολύ γρήγορα να σου πω ότι η μεγάλη αδυναμία σου, πρόεδρος Τραμπ, διαμαρτυρεύει την παράσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Προλίγου μετονομάστηκε το αεροδρόμιο Palm Beach στην Φλόριντα σε αεροδρόμιο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Α, τι λες.
1: Ναι, διότι όπως είπαν οι υπεύθυνοι και το υποστήριξε ο γιος του Τραμπ, ο Έρικ, κανείς δεν είναι τόσο συνδεδεμένος με την πολιτεία της Φλόριντα όσο ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Μάλιστα. Και γιατί κατηγορούν τον Κιμ Γιουνγκ, πώς το λένε αυτό στην Κορέα, ότι εν ζωή βαφτίζει τοπονύμια
1: σκοφαντίες κατά του
0: πρόεδρου.
1: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο που κουβεντιάζεται πριν με τον Δημήτρη, είναι σαφές ότι, και αυτό δεν είναι ούτε συνωμοτικό ούτε σοφία, ότι οι συνεχείς αυξομοιώσεις της τιμής του πετρελαίου και ξαφνικές και συχνές κάποιους ευνοούν, έτσι δεν είναι? Κάποιοι άνθρωποι θα έχουν γίνει πολύ πλουσιότεροι από ό,τι
0: καταρχάς οικονομάει ο ίδιος ο Τραμπ με τα κρυπτονομίσματα και με τον τρόπο που παίζει λίγο πριν ανακοινώσει τις αποφάσεις, οι οποίες ξέρει ότι θα τα συνακοινώσει ο ίδιος και ο ίδιος παίζει τα δισεκατομμύρια.
1: Η dealer πετρελαίου είναι μια χαρά. Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς εφοπλιστής ή μεταφορέας πετρελαίου. Ας μην πάει το μυαλό του κόσμου εκεί, αρκεί να είναι ραντιέρης όπως λέγανε παλιά, ή να δειλάρει με το πετρέλαιο. Λοιπόν, όταν τη μία μέρα το βαρέλι κάνει 71 δολάρια, την άλλη 78, την άλλη 93 και την άλλη 100, είναι σαφές ότι κάποιοι βγαίνουν ωφελημένοι από αυτό. Και οι καταναλωτές χάνουν.
0: Ας πούμε, χτες ξέραμε. Αυτός ο οποίος δηλάρει, όπως λες, ο Ραντιέρης και τα λοιπά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ακούει τον Τραμπ να λέει στην Άγκυρα ότι σε λίγες ώρες θα τους βομβαρδίσω. Δεν ξέρει τι θα κάνει αυτός τώρα.
1: Προφανώς. Και ελπίζω ο κόσμος που μας ακούει να καταλαβαίνει πολύ καλά και να εισπράττει ακριβώς αυτή τη γνώση αύριο το πρωί που θα βάλει βενζίνη με 2 ευρώ αντί για 1,90 ή 1,77 που έχει φτάσει προημερών. Και τη θεωρούσαμε και φτηνή. Λοιπόν, ήταν ασυνήθιστο τουλάχιστον όπως χαρακτηρίστηκε το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ αλλά και στους άλλους επίσημους που είχε μαζί, δηλαδή από ένα χειροποίητο περίστροφο.
0: Α, δεν το είδα αυτό. Ναι,
1: από ένα χειροποίητο περίστροφο. Ο περίστροφο είναι το πιστόλι με μήλο, τα Colt που βλέπαμε παλιά στα Western, τα εξάσφαιρα που γυρίζει ο μήλος και παίρνει 6 σφαίρες. Λοιπόν, η θήκη, η πολυτελής βελούδινη θήκη που φέρει το όνομα του πρόεδρου Ερντογάν και την φράση «με σεβασμό και φιλία στους ηγέτες του ΝΑΤΟ», περιείχε ένα κιτ καθαρισμού του όπλου και 6 σφαίρες. Κάποιοι είπαν ότι θα ακολουθήσουμε τους νόμους της χώρας μας, θα περάσει πρώτα τον έλεγχο και θα το πάρουμε μετά. Οι περισσότεροι όμως το πήραν. Αλλά ήταν ένα όντως ασυνήθιστο δώρο που χαρακτηρίστηκε. Στην Παλαιστίνη, σύμφωνα με την δήλωση του Προέδρου Αμπάς, είναι πάντα πρόεδρος παρά τα 91 του χρόνια.
0: Είχε προκηρύξει εκλογές τις προάλλες, δεν είχε πει ότι θα πάει σε εκλογές.
1: Τώρα είναι επίσημο, 28 Νοεμβρίου, βουλευτικές εκλογές και αρχές του 2027 προεδρικές εκλογές, χωρίς να πει αν θα είναι ο ίδιος, μάλλον δεν θα είναι, γεννημένος το 1935, στις περιοχές. Να το πούμε για τον κόσμο να το έχει στο μυαλό του, τι εννοούμε η Παλαιστίνη. Το διοικητικό κομμάτι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ που ελέγχεται από την Παλαιστινιακή Αρχή, την Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Τώρα πώς θα γίνουν αυτές οι εκλογές, εδώ θα είμαστε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Να σου πω και ότι, αν και το ξέρουμε, το είχαμε πει προχτές, περιμέναμε την απόφαση δικαστηρίου, η Λεπέν θα είναι υποψήφια πρόεδρος. Και μετά την απόφαση του δικαστηρίου
0: θα
1: που
0: μειώνει
1: την ποινή της, ναι, θα είναι. Και όπως φαίνεται στις δύο μετρήσεις που βγήκαν σήμερα τα αποτελέσματά τους, προηγείται με 36% στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο κερδίζει με μικρή ή μεγαλύτερη διαφορά ανάλογα με τον αντίπαλό της. Να σου πω για τον Άντι Μπέρναμ, τον νέο ηγέτη των εργατικών.
0: Πριν να πούμε εδώ ότι ο Μακρόν αυτήν την παρέλαβε στο 17%, έτσι.
1: Βέβαια.
0: και την έχει διπλασιάσει τώρα αυτός ο οποίος τον φέραμε και εδώ στην Πνίκα να μας πει το όραμά του για την Ευρώπη. Θυμάσαι που τον φέραν εδώ με τα Μπλο Βιβάν την Ακρόπολη από πίσω.
1: Βέβαιος, ναι. Και την ομιλία του θυμάμαι. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση όταν ξαφνικά από το 17 πήγε στο 33 και κατέληξε στις προηγούμενες εκλογές του 41. Μάλιστα. Δεν τον απείλησε μεν, αλλά το 41, Νίκο, δεν ήταν καθόλου μικρό ποσοστό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο Άντι Μπέρνεμ φαίνεται ότι θα είναι ο διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία. Αν δεν υπάρξει άλλος υποψήφιος στο Εργατικό Κόμμα μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα είναι αυτός ο νικητής, νέος ηγέτης, νέο ξεκίνημα όπως λένε οι εργατικοί. Αρκεί να συγκεντρώσει 81 από τους 402 σήμερα βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, που νομίζω θα τους συγκεντρώσει πολύ άνετα. Αυτή είναι η εικόνα προς το παρόν. Και
0: έγινε,
1: και κάνοντας.
0: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο.
0: Και ό,τι ακούμε είναι ωραίες της Ντάντος. Να σας πω ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας αυτός ο υπέροχος, αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός. Σας περιμένω λοιπόν αύριο στις 7. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα με τον Ορέστη Ντάντο. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Έλα τον πύργο.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.

0: 6 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.life.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
4: Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Επέστρεψε στην κανονική λειτουργία του το Σεισμανόγκλιο νοσοκομείο μετά τη φωτιά σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Στον εισαγγελέα οδηγείται αύριο 76χρονος ασθενής που φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η σύραξη στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο ενεργειακού σταθμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Τεχεράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους κατά στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Με νέα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις απειλούν οι φρουροί της επανάστασης. Μειώθηκε σχεδόν στο μισό ο χρόνος απονομής πολιτικής δικαιοσύνης. Οι αποφάσεις των πρωτοδικείων εκδίδονται πλέον σε ένα χρόνο, ενώ ξεπέρασε το 100% η εκαθάριση των υποθέσεων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου για τους πρώτους 18 μήνες εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο πρώτος τίτλος για την νέα αγωνιστική περίοδο στο ποδόσφαιρο θα κριθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου στις 8 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελού Χόφη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
4: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, Real FM 97,8, 8 λεπτά μετά τις 9. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι και απόψε, βράδυ 5ης, 9 Ιουλίου. Έβρεξε και έχει υγρασία και ένα απίστευτο πράγμα.
1: Το έχει αυτό το απίστευτο πράγμα. Βρέχει και ειδήσεις, ε.
0: Τι δεν έχει?
1: Βρέχει και ειδήσεις.
0: Βρέχει ειδήσεις, ναι.
1: Μανώλης Παρθάλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση των ήχων μαζί μας απόψε. Έλειπε σε άδεια. Γι' αυτό. Έχεις κι άλλη όμως, ήταν. Εντάξει.
1: Καλά, άλλη μόνο. Τι, αυτό μόνο.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Είναι δυνατό.
0: Και εσύ αμέσως.
1: Άδεια, παιδί μου, να έχει άδεια ο κόσμος.
0: Βρενάχιο, που λέει. Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Πελαγία Κατσούλη είναι στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων και αργότερα θα δούμε τώρα κύριο Σταυρακάκη, ήταν ο κύριος Φουστέρης, γιατί έχουμε και παιχνίδι.
1: Βέβαια, έχουμε παιχνίδι. Και είναι μια απαιτητική βραδιά για την Πελαγία Κατσούλη σήμερα. Ανακοινώθηκε, ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος την παραίτησή του από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομιλίες του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Πρόεδρου της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Είναι μια πολύ πολύ πολιτική βραδιά η απόψινη. Είναι μια πολιτική βραδιά.
0: Μια πολιτική βραδιά.
1: Είναι και μια βραδιά που, εν πάση περιπτώσει, με τις εξελίξεις αυτές που υπάρχουν, τίθεται και πολλά ερωτήματα.
0: Και λέει εδώ πολύ καλά ο Μιχάλης, θέτει ένα ερώτημα κέριο. Ναι. Μανώλη, θα είσαι στο καινούριο πρόγραμμα του Real ή πλησιάζει ένα τέλος εποχής?
1: The answer is blowing in the wind.
0: Ναι. Αγαπητέ Μιχάλη, έχω να σου πω το εξής. Πρώτον, δεν ξέρω αν θα είμαι στο καινούργιο πρόγραμμα του Real, διότι αποφασίζει η υπηρεσία. Δεύτερον, και αν δεν είμαι, γιατί πρέπει να πλησιάζει ένα τέλος εποχής? Ζυγά τα πολλά χρόνια που το έκανα για να είναι και τέλος εποχής. Δεν ξέρω ακόμα κάτι για να σου πω. Όταν θα ξέρω, για να πω γενικώς, θα το επικοινωνήσω, εν πάση περιπτώσει.
1: Και κάτι που σημειώνει ο Κώστας, λέει, το παρατηρήσετε κι εσείς ότι το φετινό καλοκαίρι έχουμε πιο πολλές φωτιές σε εργοστάσια παρά σε δάση? Η αλήθεια είναι ότι σήμερα
0: είναι
1: το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Τι θα μας πεις τώρα πάλι, ότι δεν παίρνεις τα μηνύματα και τα παίρνω εγώ?
0: Μιχάλη μου, μάλλον πλησιάζει ένα τέλος εποχής, γιατί τα μηνύματα δεν έρχονται. Έτσι. Λοιπόν.
1: Με έναν τρόπο προσπαθούμε να το πούμε.
0: Ξεκάτω, κάτι. Το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, είχαμε το πρωί αυτή τη φωτιά στον Ασπρόπυργο και έκρηξη.
0: Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για ένα δράμα, διότι έχουμε τρεις ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι.
1: Τρεις ανθρώπους διασωληνωμένους, 11 τραυματίες.
0: Δεν έχουμε μόνο τρεις, είναι 11 συνολικά, αλλά οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και άρα η κατάστασή τους είναι πολύ σοβαρή, προφανώς.
1: Υπήρξε επίσης μια φωτιά σε επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς κατάφεραν και την έλεγξαν, αλλά υπήρξε και εκεί μεγάλο πρόβλημα. Επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Και βεβαίως είχαμε και αυτό το φοβερό περιστατικό στο Σεισμανόγλιο, με τη φωτιά που έβαλε ένας ασθενής.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάποια ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Κοίταξε, θα ελεγχθεί η γυναίκα του. Δηλαδή, ζήτησε να γίνει έλεγχος.
0: Έτσι, δηλαδή, τώρα να βάλεις φωτιά στο στρώμα σου,
1: ναι,
0: νοσηλευόμενος, και να το σκάσεις μετά. Έχεις κάποιο θέμα, δεν γίνεται.
1: Οι άνθρωποι τώρα εντωμεταξύ, οι υπόλοιποι που νοσηλεύονταν εκεί στο Σιμανόγλου, μπορείς να καταλάβεις, έτσι, σε
0: πανικός,
1: οι οποίοι βρίσκονται, αλλά και σαν δυναμία, ναι, σαν ένα κρεβάτι,
0: ναι,
1: νοσοκομείο.
0: Αλλά θέλω να
1: δεν
0: πω
1: είναι εύκολο.
0: Ότι δεν είναι εύκολο. Δηλαδή δεν είναι, αυτό δεν είναι πράξη εμπριστή. Αυτό είναι πράξη ενός ανθρώπου, ναι, που προφανώς, ναι, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Και έτσι θα πρέπει, φαντάζομαι, να αντιμετωπίσει.
1: Νομίζω
0: και
1: ότι. Ναι, νομίζω πως.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που νοσηλεύεται. Δεν είναι ότι πήγε στο νοσοκομείο, πρέπει να νοσηλευόταν και βάλει φωτιά στο στρώμα του. Και μετά το σκάσε.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είδες τις εικόνες.
0: Την βρετισίδα τις εικόνες.
1: Στους χώρους εκεί τη ζημιά έχει γίνει.
0: Τις εικόνες.
1: Πολύ επικίνδυνο αυτό σε ένα νοσοκομείο να συμβαίνει. Και τι, να ξαναθέσουμε πάλι μήπως το θέμα της φύλαξης, γιατί πόσο νωρίς θα μπορούσα να το είχα πάρει χαμπάρι, και των μέτρων επίσης πυρόσβεσης.
0: Να σου πω κάτι, δεν είμαι σίγουρος αν σε αυτό η φύλαξη θα μπορούσε να κάνει κάτι. Γιατί όταν μιλάμε για νοσηλευόμενο, η φύλαξη είναι κάτω.
1: Ίσως η ταχύτητα όμως.
0: Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Ερώτημα.
0: Εδώ μπαίνουν άλλα ζητήματα για το τι συστήματα έχουν τα νοσοκομεία σε περίπτωση που όχι κάποιος βάλει φωτιά στο στρώμα του, αλλά προκύψει μια φωτιά, δηλαδή υπάρχει αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχουν μείνει σιδερένοι σκελετοί των κρεβατιών και καμένη τύχη. Έτσι. Και προφανώς έχει καταστραφεί και νοσοκομιακός εξοπλισμός. Αυτό που λένε οι ασθενείς οι οποίοι μίλησαν είναι ότι μέσα σε δευτερόλεπτα είχε γεμίσει πολύ καπνό όλος και ο θάλαμος και ο διάδρομος, δεν μπορούσε να δεις τίποτα. Συνελήφθη λοιπόν, είναι 76 ετών αυτός ο ασθενής, ομολόγησε ότι είχε βάλει τη φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Να δούμε τώρα, δεν ξέρω. Ζήτησε, η σύζυγός του έχει ζητήσει να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσία.
0: Ο Γιάννης έχει βγάλει και το πόρισμα. Οπότε εντάξει.
1: Α, δεν το είδα.
0: Ναι. Έχει βγάλει πόρισμα με βάση. Ο Γιάννης ξέρει τι ψηφίζει ο άνθρωπος που βάλε τη φωτιά. Mm. Γιατί προφανώς ο Γιάννης πρέπει να είναι ο μεγάλος αδερφός, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πρέπει να βλέπει ψυχές ο Γιάννης. Δεν μπορώ. Ο Μπριζολάκιας μας βρίζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ντανουνίτος μας λέει. Τι είναι τα Ντανουνίτος?
1: Ντανουνίτος, Ντανουνίτος.
0: Καλησπέρα λέει Ντανουνίτος. Μπριζολάκια είναι βρισιά.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Τρυφερό ακούγεται όμως.
0: Δεν υπάρχει τρυφερό. Να σου
1: ακούγεται ως λέξη, ρε παιδί μου. Γλυκούλα λέξη.
0: Να
1: ήταν
0: με κάποιον μαζί διπλά και να του πει: κοίτα να δεις πώς θα κάνω τον μπαρδέλι, να πει Ντανουνίτος και να έχουν βάλει στοίχημα 100 ευρώ. Εντάξει, αυτό είναι δηλαδή. Και θα κερνάει τώρα ένα στον Αγιατού. Στο έλεγα θα το πει.
1: Ωραία, να σου πω όμως κάτι για να μην τον αδικούμε τον Μπριζολάκια 13.
0: Μπορεί να είναι.
1: Όχι, απλά να πω αυτό ότι συνήθως μας απευθύνεται με πολύ τρυφερούς χαρακτηρισμούς. Λουκουμαδάκια μου και τέτοια μας λέει.
0: Δεν ξέρω όμως τι είναι αυτό που λέει. Γι' αυτό κάνω πλέον ψευλογία, λέει βροχή. Αλλά η υγρασία δεν παλεύεται με τη βροχή. Που είσαι χειμώνα να μας έσαι ξανά. Ναι. Ξέρω πολλούς που θα ήθελα να έρθει χειμώνας που δεν μπορούν να κάνουν διακόπες, αλλά μην το πούμε πολύ και τα ακούσει ο Γιάννης.
1: Όχι,
0: γιατί
1: όχι,
0: θα τους βάλει τα μπέλα
1: τώρα, έλα. Μην το ανοίξουμε αυτό το ζήτημα.
0: Εν τω μεταξύ είχαμε και τη φωτιά στο F-16, έτσι.
1: Ναι, είχαμε και αυτή τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Σώος ο πιλότος.
0: Ναι, άγιο είχε άνθρωπος, δίκιο είχε.
1: Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και ο ίδιος. Έτσι, πάρα πολύ καλά λειτουργήσε.
0: Ο Φόρτσα Παουκάρα κάνει. Έχουμε τις φτάσεις της MRB που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Πάρα πολύ. Πραγματικά.
0: Έλεγα σήμερα Πέμπτη, γιατί τι να κάνουμε εκπομπή Πέμπτη. Έχει και μπάλα. Τι να πούμε παραπάνω. Και βγαίνουν οι τάσεις της MRB και λέω να
1: αυτό.
0: Τι ωραία.
1: Ωραία. Μίλα μου γι' αυτό λοιπόν. Μίλα μου γι' αυτό.
0: Δεν τα ακούω. Θα σου πω αυτό που λέει ο Φόρτσα Παουκάρα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η υποτιθέμενη ενημέρωσή μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις αξιοπιστίας για την κοινωνία.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Τι?
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Όχι, το λέω γιατί το καταγράφεται στην στάση της MRB. Λοιπόν, για τον πολιτικό λέει χώρο ήταν αυτονόητο. Άρα καλό θα ήταν να αναρωτιούνται πολίτε γιατί είστε πάτο. Και όχι για τα πινελίγια που τρώνε, που τρώτε μάλλον, που όπως διαπιστώνετε δεν είναι από βίτσιο τελικά. Φόρτσα Παουκάρα μου, όπως βλέπεις και το μήνυμα διαβάσαμε και τα λέμε και μόνοι μας καμιά φορά. Όχι, τα λέμε τέλος πάντων όσο όταν μας δίνεται η ευκαιρία. Αλλά εσείς επιλέγετε τι θα ακούτε και τι θα βλέπετε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τα μέσα ενημέρωσης από μόνα τους δεν είναι κάτι.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος θα κάνει αυτό που είναι. Λοιπόν, άμα ακούς και συμμετέχεις και υποστηρίζεις με την προτίμησή σου στις μετρήσεις κτλ. Εσύ δίνεις δύναμη στο μέσο ενημέρωσης. Είτε είναι ο Real, είτε είναι οποιοδήποτε. Εντάξει. Και βεβαίως τα μέσα ενημέρωσης από μόνα τους δεν είναι κάτι. Οι εργαζόμενοι είναι σε αυτά.
1: Ναι.
0: Όχι, θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι με την έννοια, ρε παιδί μου, το ότι ακούς κάτι, ακούς ένα μέσο, γιατί επιλέγεις να το ακούσεις για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Δεν το ακούς επειδή σου αρέσει το όνομα του σταθμού.
1: Όχι, όχι. Δεν πάντα το ακούς για τους ανθρώπους.
0: Η συχνότητα. Α, είναι συμπαθητική αυτή η συχνότητα, ας ακούσουμε. Mm. Λοιπόν, άρα ο κόσμος επιλέγει τι θα ακούει.
1: Πολύ μεγάλη συζήτηση είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί ξέρεις, να το πούμε και εμείς το λέμε και το ξαναλέμε. Και εγώ και ο Μανώλης είμαστε από τους ανθρώπους που κριτική στο επάγγελμά μας την κάνουμε. Δεν έχουμε θέμα να την κάνουμε. Αλλά όμως, να που συζητάμε το τελευταίο διάστημα το πώς ενημερώνεται και ο κόσμος μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τα θεωρούν ότι είναι μέσα ενημέρωσης κάποιοι. Δηλαδή κάποιοι μπερδεύουν λιγάκι το ρόλο του ενός και το ρόλο του άλλου. Δεν ξέρω αν στις τάσεις της MRB αυτό διαχωρίζεται. Αυτό το σημείο που λες, Μανώλη, για την εμπιστοσύνη, δεν ξέρω αν διαχωρίζει από τα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μου άρεσε να το δω αυτό, αν εκεί έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη ή όχι.
0: Ναι, καλά.
1: Έχει μια σημασία.
0: Ναι, είναι πιθανό ο κόσμος όταν... Δεν ξέρω πώς μπαίνει η ερώτηση, για να είμαι ειλικρινής. Είναι πώς μπαίνει η ερώτηση και τι... Λοιπόν, τα Ντανονίτος είναι, λέει, σχετικά παλιά μάρκα παιδικών γιορτιών. Γιορτάκια για μωρά με διάφορες γεύσεις.
1: Είδες λοιπόν που είναι κάτι τρυφερό και εσύ αμέσως πήγες να...
0: Συγγνώμη, είμαστε μαζί με παιδικά γιορτάκια.
1: Πάντα ο Μπριζολάκης διαλέγει κάποιες τρυφερές.
0: Εντάξει, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δεν πήγε το μυαλό μου.
1: Καλό.
0: Δεν πήγε το μυαλό μου. Δεν θα, ο Φόρτσα Παοκάρα απαντάει στο Μιχάλη. Δεν θα είσαι εγώ στη νέα σεζόν. Όπως και άλλοι εκεί. Αφού είσαι εκτός γραμμής. Μη σου γράφω λέει ονόματα. Αλλά λογικό είναι. Φόρτσα Παοκάρα, θέλω να σου πω ότι 5 χρόνια το τηλέφωνο μια φορά δεν έχει χτυπήσει για αυτά που λέω. Άρα επίτρεψέ μου να σου πω ότι πρώτον δεν τίθεται θέμα γραμμής και δεύτερον δεν έχει παρέμει ποτέ κανείς στα λεγόμενά μου. Τώρα το αν θα είμαι ή δεν θα είμαι, αυτό ξαναλέω. Εργαζόμενος είμαι, στη διάθεση της υπηρεσίας είμαι πάντα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε το θέμα. Αν ξέρετε κάτι περισσότερο από μένα, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Είναι αυτό, ξέρεις, είναι το για πες, για πες.
0: Ναι, για πες.
1: Για πες.
0: Για πες. Ω Χριστέ μου.
1: Λοιπόν.
0: Ο Γιάννης δεν έχει τοποθετηθεί και αρχίζει ο Γιάννης ήχο.
1: Άμα γράψει και ο Γιάννης. Κάτσε, περίμενε.
0: Άμα γράψει και ο Γιάννης.
1: Κοίταξε, ο Γιάννης όταν γράφει, συμφωνούμε, διαφωνούμε μαζί.
0: Να μαζεύω.
1: Γράφει. Λοιπόν, συμφωνούμε ή διαφωνούμε μαζί του, γράφει έτσι εμπεριστατωμένα την άποψή του. Οπότε πιστεύω ότι το σκέφτεται, το μελετά, δεν μπορεί κάτι να γράψει γι' αυτό. Κάτι θα γράψει.
0: Δεν καταλαβαίνω, λέει, σε τι αποσκοπούν οι δημοσκοπίες από τη στιγμή που βγάζουν τα ίδια ποσοστά σε όλα τα κανάλια, είτε λέγεται MRB, είτε προράτα, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν βγάζουν τα ίδια ποσοστά. Βγάζουν. Εντάξει, τα ποσοστά. Δεν βγάζουν τα ίδια ποσοστά. Είναι, τα ποσοστά είναι κοντά.
1: Σε μία κλίμακα είναι κοντά.
0: Είναι κοντά, αλλά δεν βγάζουν τα ίδια ποσοστά. Και επίσης δεν βγάζουν και τα. Πώς θα το πω τώρα. Έχω ξαναπεί, μην ασχολείστε με τα ποσοστά. Ασχοληθείτε με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης. Δηλαδή. Το 45% θέλει αυτοδυναμία. Το 38%, αλλά δεν είναι μόνο το 38%, διότι το ποσοστό είναι μεγαλύτερο. Θέλει, πώς το λένε, θέλει συγκυβέρνηση, θέλει κυβέρνηση συνεργασίας. Το ποσοστό όμως αυτό μεγαλώνει, διότι υπάρχει και ένα ποσοστό που λέει δεν έχει διαφορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνοι που θέλουν αυτοδυναμία είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Όλων των άλλων κομμάτων όμως θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας και αυτό ποιοτικά έχει ένα ενδιαφέρον, όχι του Τσίπρα, όλων των υπολείπων κομμάτων. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Επίσης, αρκετό ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου έχει και το γεγονός ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος βρίσκεται στο 12,7%.
0: Είναι σημαντικό το ποσοστό. Έτσι. Για την περίοδο που διανύουμε. Λοιπόν, τώρα, επίσης πολύ σημαντικό θεωρώ το ότι η πρώτη προτύπωτη από τους ψηφοφόρους της νέα του ΠΑΣΟΚ, το 52% προτίθεται να ψηφίσει, μάλλον προτιμούν, όχι προτίθεται να ψηφίσει, το 52% προτιμά συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και το 45% προτιμά συγκυβέρνηση με την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Οι ψηφοφόροι δηλαδή του ΠΑΣΟΚ προτιμούν τη Νέα Δημοκρατία. Το λέω, διότι όταν διαβάζει ένας ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ αυτό και είναι ένας ψηφοφόρος παραδοσιακός του ΠΑΣΟΚ που δεν κινείται επουδενή προς τη Νέα Δημοκρατία μπορεί στην κάλπη, έτσι, και το αντίστροφο βέβαια συμβαίνει, να μην πάει να στηρίξει το Πασόκ και το Πασόκ να υποστεί καθίζηση στις εκλογές.
1: Ναι. Κοίτα, ναι, μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά να σου βάλω και άλλη μία σκέψη. Ότι πολλοί, αρκετοί από τους ψηφοφόρους του Πασόκ είχαν κατευθυνθεί στον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα όταν πήρε τις εκλογές.
0: Ναι, βεβαίως. Και τώρα όμως παίρνει η Ελλάδα από το Πασόκ, το 12%.
1: Ναι. Όμως, ξέρεις, ο εντός εγών επαναπατρισμός εκεί είναι λίγο τραυματικός. Για τους ψηφοφόρους.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι, γιατί είναι στη λογική του γάμου και του διαζυγίου. Γι' αυτό είναι τραυματικός.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ δεν έχει καμία τέτοια σχέση. Λοιπόν, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βρίσκω στο ότι το 46% θέλει εκλογές μέσα στο 2026. Και μόλις το 33%, μόλις δεν είναι μικρό ποσοστό,
1: ναι, δεν είναι μικρό,
0: αλλά έχει σημαντική διαφορά από το 46% μέσα στο 2027. Ενώ υπάρχει και ένα 16% που λέει δεν έχει διαφορά.
1: Οπότε, δεν και, να γίνει, ναι. Όποτε και να γίνει.
0: Αλλά ακόμα και αν αθροίσεις το 33% με το 16%, φτάνεις σε ένα ποσοστό που δεν έχει όμως καμία σχέση το να μεταλλώσεις, σε ένα ποσοστό 49%. Που είναι πάνω από το 46%, νομίζω ότι το 46% υπερισχύει απολύτως. Και μάλιστα όλων των κομμάτων πλην της Νέας Δημοκρατίας θέλουν τις εκλογές το 2026 οι ψηφοφόροι, αυτοί δηλαδή που επιλέγουν.
1: Γιατί πιστεύεις θέλουν άμεσα να γίνουν εκλογές, όχι των άλλων κομμάτων, αλλά οι ψηφοφόροι της Δημοκρατίας?
0: Προφανώς, γιατί?
1: Γιατί θέλουν. Τον άλλο κομμάτι μπορεί να είναι η προσδοκία.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να το υποστηρίζουν. Αλλά για τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ θα έμπαινε. Εγώ θα ήθελα μια ερώτηση εδώ. Που να διευκρινίζει τους λόγους.
1: Ναι.
0: Και να δίνει, προφανώς να δίνει κάποιες εναλλακτικές. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι των επιστημόνων.
1: Και επίσης υπάρχει και το σενάριο νέου κόμματος Σαμαρά ως ερώτημα, έτσι, για ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Εντάξει, το
1: 3,3 απαντά ότι θα τον ψήφιζε σίγουρα. Το 11,9 δηλώνει μάλλον ναι. Υπάρχει όμως το 21% που λέει μάλλον όχι και το 57,8% που λέει σίγουρα όχι.
0: Ναι, σου είπα χτες μία πληροφόρηση που έχω,
1: ναι,
0: και μένω σε αυτή. Δεν τη λέω δημόσια γιατί δεν μπορώ να την πω.
1: Ωραία, θα τα δούμε ούτως ή άλλως. Ξέρεις, τώρα και με αφορμή αυτό που έγινε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ με την παρέτηση Φάμελου, τώρα αναθερμαίνεται ακόμα παραπάνω το πολιτικό σκηνικό.
0: Βεβαίως.
1: Και θα υπάρξουν πολλές αλλαγές, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, θα υπάρξει σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί, είναι πολύ πιθανό να ανοίξει ο δρόμος για νέες αποχωρήσεις, νέα έξοδο στελεχών από το κόμμα. Μπορεί να υπάρξει πρόταση για έκτακτο συνέδριο.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω
1: δηλαδή,
0: ότι είναι πολύ κοντά στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εν πάση περιπτώσει όμως, ξέρεις,
0: μπορεί
1: να πούμε με μία λέξη διάλυση, αλλά αυτό. Τη λέξη έχει πολλά συμφραζόμενα και πολλές παρενέργειες.
0: Επίσης υπάρχει, και ψάχνω τώρα να το βρω, γιατί το έβλεπα πριν αλλά τώρα δεν το βλέπω, θέλω να πιστεύω όμως. Λοιπόν, έχει και άλλα στοιχεία η δημοσκόπηση της MRB, τα οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν τα βλέπω. Για να δούμε λίγο εδώ μήπως τα έχει αναλυτικά. Λοιπόν, οι ροές ψηφοφόρων, εκροές, η ακρίβεια μάλιστα. Εντάξει, η ακρίβεια είναι η πλήρης αποτυχία της κυβέρνησης.
1: Ναι, και εδώ επειδή είναι το ερώτημα, να το πούμε έτσι, είναι 59,3% δηλώνει ότι ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις με μεγάλη δυσκολία.
0: Αυτό ήθελα
1: με
0: αυτό
1: μεγάλη. Έψαχνα. Και 16,1%
0: ότι δεν μπορεί καν να ανταποκριθεί.
1: Αδυνατεί πλήρως ή σχεδόν πλήρως να καλύψει τις ανάγκες του.
0: Λοιπόν,
1: αυτοί που δηλώνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα είναι το 23,9%.
0: Πρόσεξε τώρα, υπάρχει στην ακρίβεια, στα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, στην πρώτη βαθμίδα πληθωρισμός ακρίβεια, υγεία περίθαλψη, χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα, θέματα διαφάνειας διαφθοράς και νέο στη λίστα, δεν υπήρχε μέχρι τώρα, με 17,1% στεγαστικό ύψος ενοικίων, υψηλές τιμές αγοράς κατοικίας.
1: Δεν υπήρχε το στεγαστικό στις...
0: νέο στη λίστα, το επισημαίνει η MRB.
1: Και εμφανίζεται,
0: βεβαίως, και εμφανίζεται με διψήφιο στην πρώτη βαθμίδα, στα πιο σοβαρά.
1: Okay. Μη, ναι, δηλαδή δεν υπήρχε ακόμα και σε δημοσκοπήσεις που την λέξη ακρίβεια την έκαναν, τη βάζανε
0: την κάνανε 50 ράκια.
1: Ναι,
0: ναι. Νέο στη λίστα. Μιλάμε για την MRB.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Νέος, το επισημαίνει με βέλος. Νέο στη λίστα.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Να πούμε μόνο, επειδή μιλάμε για τη στέγαση, 10 η ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα να μιλήσουμε για τη στέγαση και να το επικεντρώσουμε στη φοιτητική στέγη κυρίως.
0: Ωραία.

0: FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, αφήνοντας αιχμές για Τσίπρα, Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ και στελέχη του κόμματός του. Τους καταλογίζει άρνηση συμπόρευση του αριστερού χώρου. Δήλωσε ωστόσο ότι δεν παραιτείται από τη Βουλή ούτε από το κόμμα. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,6% και το ΠΑΣΟΚ με 11,1%. Αναλυτικά στο real.gr. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην οποία ξέσπασε η φωτιά στον Ασπρόπυργο και ο υπεύθυνος του βιτιοφόρου το οποίο εξεράγει. Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά, 35 τώρα μετά τις 9, Real FM 97,8, και θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Χότζογλου.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε και την κινητοποίηση, η οποία πέρασε βέβαια εδώ και αρκετές ημέρες, μιλούσαμε πριν. Δεν ξέρω πόσο προβλήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα?
1: Πού είμαστε? Από τους εργαζόμενους του κλάδου
0: ναι.
1: Στην εστίαση. Ναι. Η κατάσταση είναι τραγική. Δυστυχώς, οι καταγγελίες καθημερινά στην Ομοσπονδία παίρνουν μορφή χιονοστιβάδα σιγά-σιγά για καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αυτές που πανηγύριζε η κυρία Κεραμέως πριν λίγο καιρό που υπογράψαμε.
0: Δεν τηρούνται, τι γίνεται?
1: Ναι, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας του επιστημισμού που την υπογράψαμε σχεδόν πριν δύο μήνες και αφορά 400.000 εργαζόμενους και περίπου 80.000 επιχειρήσεις, δεν εφαρμόζεται ούτε στο 5% των επιχειρήσεων. Ενώ αυτή των ξενοδοχοϋπαλλήλων, που είναι και αυτή ενεργή και έχει κηρυχθεί και αυτή γενικώς υποχρεωτική, εφαρμόζεται περίπου στο 10% των επιχειρήσεων των
0: ξενοδοχείων. Αυτά είναι συντριπτικά μικρά, δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ μικρά.
2: Έχετε ενημερώσει το Υπουργείο Εργασίας ότι υπάρχουν αυτά τα ποσοστά?
1: Δεν είναι αρμόδιο.
0: Τι εννοείται? Ποιος είναι αρμόδιος?
1: Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεωρήσης Εργασίας.
2: Η οποία δεν υπάρχει.
1: Δεν καταλάβατε. Καταλάβατε ποιο ήταν το πνεύμα του νόμου Χατζηδάκη όταν μετέτρεψε το ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή? Να πετάξει ο εκάστοτε υπουργός την πολιτική ευθύνη από πάνω του.
0: Άρα το Υπουργείο δεν είναι αρμόδιο? Όχι, όταν μία σύμβαση δεν εφαρμόζεται.
2: Η οποία σύμβαση είναι αποτέλεσμα ενός διαλόγου που το ίδιο το Υπουργείο έχει κάνει.
0: Μα η σύμβαση είναι ενός διαλόγου.
2: Δηλαδή συμφώνησαν να υπάρχουν συμβάσεις εργασίας. Αλλά για την τήρησή του όμως δεν είναι υπεύθυνο.
1: Εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί υπάρχει μια στρέβλωση. Και το πολύ TikTok τελικά βγάζει λάθος συμπεράσματα.
0: Και πείτε.
1: Η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή την κοινωνική συμφωνία και ψηφίστηκε.
0: Ναι.
1: Η κοινωνική συμφωνία είναι αποτέλεσμα διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων. Σωστή. Δηλαδή, εάν δείτε τα τρία νομοσχέδια της κυρία Κεραμέως, το ένα είναι Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία, η οποία έλεγε ότι πρέπει οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι εργαζόμενοι μάλλον, να είναι κάτω από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ποσοστό περίπου 80%. Η κοινοτική οδηγία, η οποία έλεγε ότι πρέπει οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι εργαζόμενοι μάλλον, να είναι κάτω από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ποσοστό περίπου 80%. Και γι' αυτό έκατσε το τραπέζι με τους κοινωνικούς εταίρους. Δηλαδή

0: Καρχαρά και Ραμαίος, είναι 14 ώρες εργασία στον ίδιο εργοδότη. Άρα λοιπόν, μην πανηγυρίζει λάθος άνθρωπος για τα επιτεύγματα των κοινωνικών εταίρων. Γιατί βλέπουμε, λένε, ότι σήμερα υπογράφτηκε και κηρύξαμε υποχρεωτική τη σύμβαση και δώσαμε αυξήσεις. Αυτά λέει στο βίντεο της. Εν πάση περιπτώσει, για να μην φανώ αιμονικός, τα προβλήματα είναι πολλά. Ελεγκτικοί μηχανισμοί, δυστυχώς, πραγματικά, επειδή έχω γυρίσει στην Ελλάδα σε ένα μήνα μέσα δύο φορές, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν υπεράπτωστες προσπάθειες οι επιθεωρητές εργασίας, ειδικά στους μεγάλους τουριστικούς πόλεμους. Αλλά όταν έχεις για μια Ρόδο που έχει εκατοντάδες επιχειρήσεις, χιλιάδες εργαζόμενους, μόλις τέσσερις επιθεωρητές, όταν στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και στην Πάρο δεν υπάρχει καν επιθεώρηση εργασίας και πρέπει να πάνε στη Σύρο. Όταν στην Κρήτη οι τέσσερις νομοί βουλιάζουν από επιχειρήσεις, εργαζόμενους και τουρίστες και οι επιθεωρητές εργασίας δεν φτάνουν, τι έλεγχοι να γίνουν? Θα μου πούνε τώρα γίνανε 80.000 έλεγχοι. Και δεν απαιτώ έξω από κάθε επιχείρηση να είναι και ένας ελεγκτής, ένας επιθεωρητής.
1: Δεν μπορεί να γίνει κιόλας.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Αλλά μη τι άλλο. Κοίταξε ένα περιστατικό που μου βγήκε στη δημοσιότητα που αναδείξαμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Τον ξυλοδαρμό ενός εργαζόμενου.
1: 16χρονου, λέτε.
0: 16χρονου.
1: Στην Κρήτη,
0: στη Χερσόνησο.
1: Ναι.
0: Από τον Γενικό Διευθυντή του Ξενοδοχείου.
1: Ναι.
0: Γιατί τόλμησε να κάτσει να ξεκουραστεί 10 λεπτά. Ναι. Καταρχήν, εδώ πρέπει το Υπουργείο Εργασίας να μας απαντήσει. Με ποιο καθεστώς δούλευε ο ανήλικος. Γιατί ξέρετε, εδώ έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο το είδαμε να συμβαίνει πέρσι, φέτος όμως έχουμε έκρηξη.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι αυτό? Της ανήλικης εργασίας.
1: Ναι,
0: από στοιχεία που συνδέουμε από τα σκατατό που ΣΕΠΕ, γιατί η κυβέρνηση αρνείται να μας τα δώσει, προκύπτει ότι έχουμε 50% αύξηση στις άδειες εργασίας ανηλίκων.
1: Η οποία προβλέπεται για την ηλικία των 16, αλλά με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, έτσι.
0: Ακριβώς. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές? Ο ανήλικος απαγορεύεται να δουλεύει νυχτερινή βαρδιά, απαγορεύεται να δουλεύει Σαββατοκυριακά και θα πρέπει στη βάρδιά του να έχει δίπλα του έναν έμπειρο εργαζόμενο, ο οποίος θα του υποδεικνύει τι να κάνει και να τον προστατεύει.
1: Ναι, και απαγορεύονται και συγκεκριμένα είδη εργασίας, δηλαδή που μπορεί να τον καταπονήσει.
0: Τι από όλα αυτά ίσχυε στο ξενοδοχείο? Γιατί οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι την προηγούμενη μέρα ο ανήλικος δούλευε πάνω από 12 ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, όσο αφορά, για να επανέλθουμε στο πρώτο σκέλος, τα προβλήματα, έχουμε την καταστρατήγηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ένα υπερόπλο, ξεκαθαρίζω ότι είμαστε υπέρμαχοι, καταφέραμε και το ευτελίσαμε, για να μην πω το ξεφύγιο.
2: Πώς γίνεται αυτή η καταστρατήγηση?
1: Η κάρτα είναι καλό πράγμα άμα τη χτυπά ο εργαζόμενος.
2: Πώς γίνεται
1: άμα
2: αυτό?
1: Άμα δεν τη χτυπά ο εργαζόμενος.
0: Αυτό είναι το κυρίαρχο. Ότι δεν χτυπιούνται από τους εργαζόμενους, τη χτυπάνε οι εργοδότες. Ειδικά στην εστίαση, μου τύχε να μην ξέρουν οι εργαζόμενοι τι είναι η ψηφιακή κάρτα.
1: Καλά, προφανώς δεν είναι καν στο χώρο εργασίας τους.
0: Τη χτυπάνε οι εργοδότες λοιπόν. Ξαφνικά έχουμε βρεθεί όλοι στο εργάνι να δουλεύουμε πενθήμερο 40 ώρα. Έτσι, ενώ τα πραγματικά ωράρια είναι 7 ημέρα, 13 ώρα, 14 ώρα, 15 ώρα. Επιπροσθέτως, βλέπουμε ότι καταφέρνουν και κάνουν οι εργοδότες παρέμβαση μέσα στο πληροφοριακό σύστημα εργάνι. Και τι εννοώ? Έχουμε χτυπήματα εργαζόμενου ο οποίος δούλευε σήμερα, πρωινή βάρδια, χτύπησε την κάρτα του 8 η ώρα. Ότι έπιασε βάρδια, την ξαναχτύπησε στις 3, ότι σχόλασε. Και όταν μπαίνει το απόγευμα με τους κωδικούς του τάξης νερ στο εργάνι να δει αν τα χτυπήματα είναι σωστά, τον εμφανίζει ότι είχε ρεπό.
2: Μάλιστα.
0: Συν το γεγονός ότι έχει δώσει το Υπουργείο Εργασίας τη δυνατότητα στον εργοδότη να τροποποιεί το πρόγραμμα του μήνα που πέρασε στο τέλος του εκάστοτου μήνα. Δηλαδή,
2: να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό που είπατε μόλις. Πώς μπορεί να γίνει αυτό εάν έχει χτυπήσει κάρτα ο εργαζόμενος, να τον περάσει ότι έχει ρεπό?
0: Πιθανότατα ή με τροποποίηση προγράμματος που του έχει δώσει δυνατότητα το Υπουργείο να το κάνει, να τροποποιεί το πρόγραμμα.
1: Στον εργοδότη.
0: Στον εργοδότη, ναι. Ή με κάποιο παρένθετο σερβερ, το σύστημα. Ναι. Το ψάχνουμε κι εμείς, γιατί και εδώ το Υπουργείο στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε.
1: Αυτό πρέπει να χτυπάει το σύστημα.
0: Ναι, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μιλατίδη, του τα αναφέραμε. Δήλωσε και εκεί αναρμόδιος να πάμε πρέπει στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και από εκεί να πάμε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Θα τα κάνουμε όλα. Θα τα κάνουμε όλα. Δεν θα τους δώσουμε άλοθη να πούμε ότι δεν τα κάναμε. Θα πάμε να κάνουμε τις καταγγελίες μας και να αποσκομίσουμε

0: συνέχεια είμαστε διατεθειμένοι να πάμε ακόμα και στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Όμως δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε μετά γιατί έχουμε 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο.
1: Και εδώ, ξέρετε, πριν το αναφέρετε, έχουν έρθει ερωτήματα ακροατών για το θέμα αυτό. Και μας ήταν αυτός ο προβληματισμός μας, ότι είναι πάρα πολλές αυτές οι κενές θέσεις και θα θέλαμε να μας πείτε πού επικεντρώνεται καταρχάς, σε ποιους τομείς είναι.
0: Επικεντρώνονται σε άκρως εξειδικευμένες θέσεις. Δεν υπάρχει μάγειρας ούτε για δείγμα σε FXA και TVSEV. Στα front desk, reception και guest relationships. Σερβιτόρους, καμαριέρες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Οι μεγάλες μονάδες, τα all inclusive ξενοδοχεία, τα πεντάστερα resort, δεν παρέχουν καθόλου καλές υπηρεσίες και το κόστος είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ενός δωματίου σε ένα από αυτά τα ξενοδοχεία προσεγγίζει τα 410 ευρώ. Mm-hmm. Και όσο μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού θα φτάσουμε 500 και 600 ευρώ.
1: Κύριε Χότσολου, για τους εργαζόμενους στην εστίαση και στον τουρισμό, ποιες είναι οι συνθήκες? Σας ρωτάω γιατί είδαμε πρόσφατα κάποια ρεπορτάζ σε συγκεκριμένες περιοχές που αναφέρονται και στις αποδοχές και στα ωράρια και στις ημέρες εργασίας. Εσείς τι εικόνα έχετε?
0: Εγώ από τους τουριστικούς προορισμούς που επισκέφτηκα, Κρήτη, Ρόβο, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, το 7ήμερο ζει και βασιλεύει. Mm-hmm. Και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι χτυπάνε και ψυχιακή κάρτα στο 7ήμερο. Η καταστατήγηση της υποχρεωτικής 11ωρης ανάπαυσης ζει και βασιλεύει. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημείο να η ζωή ενός εποχικά εργαζόμενου είτε στην εστίαση είτε στον τουρισμό να είναι 16 ώρες δουλειά και 8 ώρες ύπνο. Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης σε τρόγλες, σε τρύπες, εμφανίζονται ξανά σιγά σιγά τα κοντέινερ που έχουν απαγορευτεί και με υγειονομική διάταξη. Αυτό είναι αποτέλεσμα βέβαια της άνθησης του καρκινώματος που λέγεται Airbnb. Και οι αποδοχές, ενώ υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που προβλέπουν τους όρους αμοιβής και εργασίας, ντούτοις βλέπουμε στην εστίαση να έχουν παγιωθεί οι μισθοί στα 5 με 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Στον ξενοδοχειακό κλάδο έχουν παγιώσει τις αμοιβές στα 1.200 με 1.300 ευρώ καθαρά. Αφορά, επαναλαμβάνω, 7 ημέρη εργασία, 13-14 ώρες την ημέρα.
1: Χωρίς ρεπό δηλαδή είναι αυτά.
0: Όχι, ρεπό δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο. Και το άσχημο είναι ότι δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο των εργαζομένων, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο των διοικούντων, δηλαδή της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και της Επιθεώρησης Εργασίας.
2: Να. Κύριε Χότσουγλου, αν γνωρίζετε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή το Υπουργείο παραπέμπει στην ανεξάρτητη αρχή, γιατί αν η ευθύνη ήταν του Υπουργείου, θα κάναμε άλλου είδους κουβέντα. Αλλά αν γνωρίζετε, ξαναλέω, οι ανεξάρτητες αρχές έχουν κάποιο είδους ακαταδίωκτο?
0: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω σίγουρα. Αυτό που είναι εντύπωση, κάνει τρομερή εντύπωση στην προκειμένη περίπτωση, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε περίπου 114 ανεξάρτητες αρχές στη χώρα, εκ των οποίων μόλις οι 6 ή 7 είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Επιπροσθέτως, τι σώει η ανεξάρτητη αρχή είναι όταν ο διοικητής της διορίζεται από το εκάστοτε Υπουργό Εργασίας. Επίσης, πόσο ανεξάρτητη αρχή είναι, αφού η δραστηριότητά της, η έλεγχη που κάνει, υπόκειται στην νομοθεσία που ασκεί ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας. Άρα λοιπόν είναι προσχηματικά όλα αυτά. Σας είπα πριν από λίγο ότι είναι αποποίηση πολιτικής ευθύνης του εκάστοτε Υπουργού. Πετάξαν την καυτή πατάτα από πάνω τους. Δεν νοείται η επιθεώρηση εργασίας να μην έχει σημείο αναφορά στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας.
2: Ναι.
0: Ψάξτε... Και δυστυχώς έχουμε αυτά τα αποτέλεσμα.
2: Έτσι, σας έβαλα μια ιδέα, ψάξτε του λίγο να δείτε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ερώτημα ακροατή, αν επιτρέπετε. Τις κενές θέσεις στον τουρισμό προσπαθούμε να τις καλύψουμε αλλοδακούς?
0: Ναι, υπάρχει. Το ξέρουμε.
2: Συμβάσει,
0: έχουμε τις μετακλήσεις από εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Προσπαθούν, σωστά το ρωτάει ο ακροατής, αλλά δεν είναι εφικτό να συμβεί αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί Γιατί, όπως είπα, δεν μας λείπει ο ανειδίκευτος εργάτης. Mm. Δεν μας λείπει ο λατζέρης, δεν μας λείπει ο εργάτης γενικών καθηκόντων.
1: Μάλιστα.
0: Μας λείπει άκρως εξειδικευμένο προσωπικό. Και οι συνάνθρωποι από την Ινδία, τον Μπαγκλαντές, τον Νεπάλ, το Αφγανιστάν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ειδικότητες.
1: Mm-hmm.
0: Αυτοί που πραγματικά έχουν μια κουλτούρα φιλοξενίας και είναι πρόσχαροι άνθρωποι είναι οι Φιλιππινέζοι και οι Φιλιππινέζες. Mm-hmm. Όμως περιορίζονται στον κλάδο του. Της καμαριέρας, του housekeeping.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί να έρθει λοιπόν ένας συνάνθρωπος μας από τις τρίτες χώρες και να γίνει σεφ στην Ελλάδα. Και προσέξτε την αλλίωση του τουριστικού προϊόντος. Όταν έρχεται κάποιος στην Ελλάδα, έρχεται να ηγεθεί την κουζίνα της, τη γαστρονομία της, τη μεσογειακή κουζίνα.
1: Mm-hmm.
0: Πώς θα μεταφέρει ένας μάγειρας από το Μπαγκλαντές σε ένα πιάτο την κουλτούρα της γαστρονομίας της Ελλάδας.
2: Mm-hmm. Σωστό. Όταν μιλάμε για εξειδικευμένες υπηρεσίες.
1: Αυτές.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, και δεν
0: και επειδή, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχολείο, γιατί με προσφωνήσατε σαν πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της Ελλάδος, εσείς που είστε δημοσιογράφοι, μήπως έχετε τους 2.000 κωδικούς που μειωθήκαν οι τιμές?
1: Όχι, δεν τους έχουμε, κύριε Χοτζόγλου. Εσείς μήπως έχετε?
0: Κοιτάξτε, εδώ ζούμε το θέατρο του παραλόγου.
2: Αυτό ξεκίνησε τα χαρτάκια που παίζαμε παλιά, να τα ανταλλάξουμε. Έχουμε αυτά εμείς, σας αυτά εσείς.
0: Ανακοινώθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο ότι τα δύο τελευταία χρόνια, λέει, μειωθήκαν σε 2.000 κωδικούς οι τιμές κατά 6%. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος ζήτησε αυτούς τους κωδικούς να μας τους δώσει ο Υπουργός, να δούμε ποιοι είναι.
2: Ναι.
0: Και το αγοξύμορο δεν είναι ότι το ζητήσαμε μόνο εμείς. Το ζητήσανε και τα σούπερ μάρκετ. Ο εκπρόσωπος των σούπερ μάρκετ.
2: Δεν ξέρουν τα σούπερ μάρκετ της...
0: Όχι. Ζήτησε να μάθει από τον Υπουργό ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί που μειωθήκαν οι τιμές τους.
1: Ναι.
0: Και τι μας απαντάει ο κ. Θεοδωρικάκος? Ότι υπάρχει ο εμπορικός νόμος που απαγορεύεται να δώσουμε στοιχεία. Πριν ένα χρόνο που μείωσε την τιμή στα μανταλάκια, στα τζιπιδάκια, στις φάκες για τα ποντίκια, στις κρεμάστρες, στις καμπουροβαγκάνες.
2: Τα δώσαν όλα.
0: Ναι, τα δώσαν όλα. Τότε παρανομήσαν τότε ή παρανομούν τώρα?
2: Τότε το κάνανε για να βοηθήσουν το καταναλωτικό κοινό να προσφύγει στα προϊόντα που μειώθηκε η τιμή τους. Ναι, ναι.
0: Και όπως δείτε την πλατφόρμα, την περίφημη, τι πόσο κάνει. Mm-hmm. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, δεν υπάρχουν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα νοπά προϊόντα. Κρέας, φρούτα, λαχανικά.
2: Δεν το έχω προσέξει αυτό.
1: Ούτε εγώ το είχα προσέξει αυτό. Το είχα προσέξει.
0: Δείτε το, γιατί πραγματικά έχουμε βγάλει τα μάτια μας.
2: Κάνουμε ανταλλαγή πληροφοριών σήμερα.
0: Θα το δούμε. Ναι, δεν υπάρχουν νοπά προϊόντα. Και το δεύτερο, προσπαθούμε να καταλάβουμε τη χρησιμότητα της πλατφόρμας. Παραδείγματος χάρη, εγώ ψωνίζω ένα βρεφικό γάλα για το παιδί μου.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο το βρίσκω σε πάρα πολύ καλή τιμή στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Ή στο Σίνκα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα δύο σούπερ μάρκετ δραστηριοποιούνται μόνο στην Κρήτη.
1: Να
0: πάρω το αεροπλάνο, να πάω στην Κρήτη να πάρω το γάλα.
1: Όχι, θα στοιχήσει.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου και τα αποτελέσματα των συναντήσεων που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος με τους εκπροσώπους, τι μας είπανε? Ότι θα παραμείνουν οι τιμές στα ύψη για δύο ακόμα μήνες. Δηλαδή θα παραμείνει το μοσχάρι στο κρέας στα 20 ευρώ το κιλό. Θα παραμείνει η φέτα στα 17 ευρώ το κιλό. Θα παραμείνουν τα φρούτα και τα λαχανικά σε ένα μέσο όρο 6,90 με 8,90 το κιλό τα φρούτα εποχής. Και από Σεπτέμβριο βλέπουμε.
1: Έχουν πει ότι από Σεπτέμβριο θα υπάρξουν μειώσεις.
0: Ναι.
2: Μισό λεπτό, τα νοπά εσείς λέτε έχει τα τυποποιημένα νοπά.
0: Ναι, θα το πει τυποποιημένα. Ναι. Δεν έχει νοπά προϊόντα, δηλαδή δεν σου γράφει πόσο έχει το κιλό το κρέας.
2: Όχι, έχει τα τυποποιημένα, σωστά.
0: Έχει το τυποποιημένο. Το έχω κοιτάξει, το κοιτάω κάθε μέρα, το ελέγχω κάθε μέρα. Και εγώ και οι συνάδελφοί μου στην
2: Ελλάδα. Ναι, γιατί το τυποποιημένο είναι άλλο πράγμα.
1: Βέβαια,
2: το,
1: είναι άλλο πράγμα.
2: Το χασάπικο φυσικά, και το τυροπολείο του σούπερ μάρκετ, προφανώς.
1: Ναι.
2: Δίκαιο έχετε. Ενδιαφέρον. Μάλιστα.
1: Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

0: Πίκο απικό. Πώς συνεχίζει, λέει, η ζωή χωρίς φάκες. Φάκες ή φακές, ρε παιδιά, μπερδεύει. Φάκες. Αν ήταν στις φακές θα ήταν καλά.
1: Βέβαια θα ήταν καλά.
0: Αν ήταν φακές, ρεβίθια, φασόλια, θα ήταν μια χαρά. Ήταν στις φάκες, δεν είχε τσιμπιδάκια. Πες το, πώς έλεγε, πώς το έλεγε παλιά. Τσιμπιδάκια, κουβαρίστρες.
1: Αυτά.

0: Εν τω μεταξύ έγινε ανεξάρτητη αρχή μια υπηρεσία η οποία λειτουργούσε για δεκαετίες υπό την αιγίδα του Υπουργείου, όχι υπό την αιγίδα, μέρος ήταν εξαρκός του Υπουργείου Εργασίας. Η επιθεώρηση.
1: Για την επιθεώρηση εργασίας. Ναι, ναι, ήταν ένας οργανισμός, ένας φορέας του Υπουργείου Εργασίας. Ναι. Εγώ αυτό δεν το ήξερα ότι είχε γίνει ανεξάρτητη αρχή.
0: Ναι,
1: να σου είμαι ειλικρινής. Δεν το ήξερα.
0: Λοιπόν, δηλαδή. Ήταν όταν έλεγες επιθεώρηση εργασίας, εννοούσες την υπουργείο, υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Που επεμβαίνει όταν γίνει καταγγελία, αλλά και ελέγχει. Έτσι. Σποραδικά επιχειρήσεις για να δει αν τηρούνται τα προβλεπόμενα, δηλαδή οι λίστες με τους εργαζόμενους, τα ωράριά τους κτλ.
1: Αυτό θα γίνεται, φαντάζομαι. Δηλαδή δεν έχουν πάρει αρμοδιότητες από την επιθεώρηση εργασίας.
0: Δεν υπάρχει πλέον επιθεώρηση εργασίας.
1: Την ανεξάρτητη αρχή, εν
0: πάση. Η επιθεώρηση εργασίας έγινε ανεξάρτητη αρχή.
1: Ναι, από αυτήν την ανεξάρτητη αρχή. Δεν νομίζω ότι έχουν πάρει αρμοδιότητες. Κάνει αυτό που έκανε.
0: Αυτό που έκανε κάνει, αλλά πλέον δεν υπάγεται.
1: Ναι, ναι,
0: στο Υπουργείο Εργασίας. Μπράβο,
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα το Υπουργείο Εργασίας δεν φέρει κάποια ευθύνη αν η ανεξάρτητη αρχή δεν κάνει καλά τη δουλειά της.
1: Για να το πούμε πιο κομψά, για τα παράπονά σας, περάστε στην ανεξάρτητη αρχή.
0: Μπράβο.
1: Κάντε εδώ τα παράπονά σας και διεκδικήστε το δίκιο σας.
0: Έτσι. Και φτερά, λέει, φίλε, φτερά ξεσκονίσματος. Έχουμε ευχαριστηθεί ξεσκόνισμα στο σπίτι σχεδόν τσάμπα.
1: Είδες.
0: Χιλίαρχε μου, αν ήσουν λίγο πιο παλιός όπως εμείς, θα είχες προλάβει τη φτερού. Που έβγαινε για φτερά και γινότανε. Τι ωραία, μα και υπάρχει, ναι, και στις ελληνικές ταινίες.
1: Όμως να το πούμε αυτό, χιλίαρχος νοικοκύρης.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι να το πούμε αυτό, να το δώσουμε.
0: Πρώτα απ' όλα το φτερό κάνει δουλειά φοβερή.
1: Δεν κάνει το φτερό, τι λες τώρα.
0: Γιατί ήρθανε μετά τα καινούργια μέσα αυτές οι βουλές.
1: Έλα τώρα, μωρέ, σαν χλαμάρες.
0: Το φτερό πέρναγε, ελίσσονταν σαν γάτα.
1: Έλουρος.
0: Ανάμεσα.
1: Έλουρος.
0: Και δεν έσπαγε τίποτα και ξεσπώνιζε τα περνόλα της.
1: Όλα. Και βεβαίως έχουμε στο κάρι φτερά.
0: Αλλά εννοείται. Όλων των χρωμάτων. Μόνο των παγωνίων τα φτερά δεν είναι καλά, είναι διακοσμητικά, αλλά λένε ότι είναι γρουσουζιά, μόνο αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι λένε. Εγώ θέλω να σου πω ότι μια εποχή είχαμε άπειρα φτερά από παγόνια.
1: Τι εννοείς είχαμε, ποιοι είχατε?
0: Εμείς, ως οικογένεια.
1: Η οικογένεια Παρταλή.
0: Ναι ρε παιδί μου, είχαμε.
1: Είχε φτερά από παγόνια.
0: Για πολλά σπιτιά είχαν.
1: Ας το βάζω τα είχατε τα...
0: Κάναμε κάτω, φτιάχναμε δεντάλιες και κάναμε αέρα. Τι το που τα είχαμε.
1: Ναι, αυτή η εικόνα είναι γνωστή, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Όταν έμαθα. Για δύο πράγματα έχω μάθει. Για το φτερό του παγωνιού και για τον παπαγάλο. Ότι είναι, λέει, γρουσουζιά. Δεν ξέρω αυτά. Εγώ ξέρω, είμαι πολύ σε αυτά.
1: Πάντως το βάζω με τα φτερά. Δηλαδή, είναι λίγο σε σπίτια με μοσαϊκά που λέμε. Τέλος πάντων, είναι αυτή τη.
0: Στη γωνία τα βάζανε.
1: Ναι, όχι. Λέω, είναι αυτή τη γενιά, αυτή τη δεκαετία.
0: Ναι. Σα ήταν στο σπίτι τη γιαγιά.
1: Ναι, τη γιαγιά.
0: Είχαμε φτερά. Ναι. Λοιπόν, έχω φωτογραφίες άπειρες.
1: Άπειρες.
0: Αμέ. Ποζάραμε.
1: Λοιπόν. Η καλύτερη γωνία του σπιτιού ήταν αυτή.
0: Δεν ήταν, ρε παιδί μου, η καλύτερη, αλλά ήταν, είχε ένα χρώμα.
1: Χρώμα θα είχε, δεν μπορεί, σίγουρα.
0: Έτσι. Τι να πήγε το κακόμυρο το παγόνι.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: εξέλιξης.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, δηλώνοντας ωστόσο ότι δεν παραιτείται από τη Βουλή και παραμένει στο κόμμα. Αφήνοντας αιχμές κατά Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Νέας Αριστεράς αλλά και στελεχών του κόμματός του για άρνηση συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θέλει και δεν μπορεί να είναι μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, περισσότερα στο enikos.gr. Μπαράζ εκρήξεων στο Ιράν αυτή την ώρα οδηγούν σε νέα κλιμάκωση τη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Κατάρ ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα κατά επαρχιών στα νοτιοδυτικά της χώρας που συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα σύμφωνα με τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του συνεργείου στον Ασπρόπυργο που ξέσπασε η φωτιά και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου που εξεράγει, προχώρησαν οι αρχές. Αντιμετωπίζουν το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Την ίδια ώρα συνελήφθη 70χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Στον εισαγγελέα οδηγείται αύριο ο 76χρονος ασθενής που φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του στο Σεισμανόγλιο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Επέστρεψε σε κανονική λειτουργία το νοσοκομείο. Μειώθηκε σχεδόν στο μισό ο χρόνος απονομής πολιτικής δικαιοσύνης. Οι αποφάσεις των πρωτοδικείων εκδίδονται πλέον σε έναν χρόνο, ενώ ξεπέρασε το 100% η εκαθάριση των υποθέσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου για τους πρώτους 18 μήνες εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Σέντρα σε μία ώρα στη Βοστόνη στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό γκάρντ Κίναν Εβανς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Ψάλτη πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα ως έχει. Με μία αλλαγή μόνο στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μόνο μία. Έτσι. Μόνο μία αλλαγή.
0: Τώρα για να καταλάβω, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν έχει αρχηγό, δεν έχει πρόεδρο.
1: Δεν έχει, αφού παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελο. Είναι ακέφαλος.
0: Άρα πρέπει να συγκληθούν τα όργανα.
1: Βέβαια. Ναι. Πολιτική γραμματεία καταρχάς.
0: Και να προχωρήσουν σε διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου.
1: Βέβαια.
0: Ή σε άλλου είδους διαδικασίες.
1: Όταν λες άλλου είδους διαδικασίες.
0: Μπορεί να αποφασίσουν τη διάλυση του κόμματος. Δεν ξέρω, δεν λέω.
1: Δεύτερη φορά το λες. Όταν εσύ λες κάτι δεύτερη φορά και προσθέτεις δεν ξέρω, να το πω όμως.
0: Ρε παιδί μου,
1: κάτι έχει στο μυαλό σου. Έτσι.
0: Όχι, όχι, τα όργανα συγκαλούνται και αποφασίζουν. Τη γραμμή που θα τραβήξουν.
1: Εντάξει, κάποια για εσένα, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει. Λέει, μπορεί να γίνει κάποιο έκτακτο συνέδριο,
0: ναι, μπορεί να υπάρξει
1: νέο
0: μια μεταβατική περίοδο, εν πάση περιπτώσει, με κάποιον υπηρεσιακό πρόεδρο, μέχρι να. Μπορεί να μην υπάρχει κάποιο που να θέλει να αναλάβει. Αν δεν υπάρχει κάποιο που να θέλει να αναλάβει, τι γίνεται.
1: Πιστεύει ότι δεν υπάρχει κάποιο που θέλει να αναλάβει.
0: Με ρωτά ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ ειλικρινά. Ότι δεν υπάρχει.
0: Πιστεύω ότι δεν υπάρχει.
1: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει.
0: Ξέρω και ποιος πιστεύεις ότι θέλει.
1: Έχει κάνει και δήλωση.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ εκτιμώ όμως ότι όταν έρθει εκείνη την η ώρα δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Για να δούμε.
0: Και όπως λέει ο κόκκινος Καρχαρίας, έρχεται ο Πολάκης να εκτοξεύσει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10%. Πρώτοι εδώ τα ακούσατε.
1: Έτσι.
0: Ο κόκκινος Καρχαρίας το λέει.
1: Ο κόκκινος Καρχαρίας, ναι.
0: Έτσι, για να μην νομίζει. Λοιπόν, χαίρεται, λέει ο Αντώνιος. Χαίρεται. Ο Αντώνιος χαιρετά, πώς το λένε, αυτοκρατορικά.
1: Χαίρεται.
0: Δεν ντρέπεστε, λέει η κυρία Μαργαρίτα, δεν ντρέπεστε παλιόπαιδα να κοροϊδεύετε τα σαρχάς. Δεν κοροϊδεύσαμε καμία αρχή.
1: Καμία, δεν είμαστε τέτοιοι χαρακτήρες εμείς, καθόλου.
0: Οι παλιοχαρακτήρες μπορεί να είμαστε, εγώ δηλαδή.
1: Αλλά όχι.
0: Αλλά να
1: τηρούμε τις αρχές.
0: Όχι,
1: τηρούμε και είμαστε.
0: Ο Φάμελος λέει πλησιάζει στην Ελλάς με ποσό μαμούθ. Τι νομίζετε
1: ξέρω,
0: ότι είναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω.
0: Νομίζετε ότι η Ελλάς είναι ομάδα. Και κάνει μεταγραφές. Τι ποσό μαμούθ. Τι είναι αυτό. Τι νομίζετε ότι είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Τι νομίζετε ότι είναι.
1: Μήπως εννοεί ότι θα πάρει ποσοστό μαμούθ.
0: Ποσό λέει, δεν λέει ποσοστό.
1: Ναι, μήπως παιδί μου έγινε κάποιο λάθος. Κοίταξε, εγώ θα πάω λιγάκι ένα τσικ πριν. Στην προηγούμενη συζήτηση. Γιατί εδώ πέρα ο Πίκος Απίκος, επειδή μιλάγαμε για τα φτερά.
0: Ναι.
1: Μας έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα. Σχόλιο, συγγνώμη. Ναι. Ότι με το φτερό γαργαλάς κιόλας. Κάνει τον άλλο να ξεκαρδίζεται, λέει. Δεν είναι αυτό σημαντικό στη ζωή μας. Δηλαδή, μας δόθηκε μια ευκαιρία, Μανώλη. Μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Κάποιοι την εκμεταλλευτήκαμε. Κάποιοι γύρισαν την πλάτη.
0: Θες να σου πω.
1: Τι να πεις.
0: Μπορώ να σου πω και άλλα πράγματα με τα οποία μπορεί κάποιος να ξεκαρδιστεί. Έτσι, ναι. Που δεν χρειάζονται καν φυσική επαφή. Αλλά θες να κάνεις μόνη σε εκπομπή αύριο.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να είμαστε μαζί.
0: Λοιπόν, να μην πω τότε. Λοιπόν. 20 λέει ευρώ είναι απλά 10.000 ψωροδραχμές για ένα κιλό σκατοκρέας Μερκοσούρ για τα σκουπίδια. Ωραία. Η πτώχευση λέει πώς είναι. Πληρώνεις 10.009 δραχμές το κιλό. Τροφή σκουπίδια. 20 ευρώ πόσο είναι. 10 ευρώ είναι 3 είναι 300 3.600 πόσο είναι ρε παιδιά τα ευρώ.
1: Πω, μας θέτεις τώρα ερωτήματα.
0: Έχουμε ξεχάσει πόσα είναι ευρώ έτσι.
1: 360
0: τόσες δραχμές ήταν, πόσο ήταν. Όχι 365 είναι η μέρα του χρόνου, περίμενε. Πόσο είναι, πόσες δραχμές. Αιδέ. Ωραία. Πόσες δραχμές είναι το ευρώ. Τρεις, λοιπόν, τα 10 ευρώ είναι 1,340,75 ευρώ.
1: 340,75.
0: Καλά, τώρα που το είπα και το επαναλαμβάνω, το ξέρω κι εγώ τώρα που το διάβασα.
1: Το θυμηθήκαμε.
0: Ναι, μωρέ, όλοι, όλοι. Ναι, και καρτοτρία το θυμόμουν και εγώ μπροστά. Λοιπόν, τα 10 ευρώ αντιστοιχούν σε 3.307 δραχμές. Άρα τα 20 ευρώ αντιστοιχούν σε 6.814-815 δραχμές. Άρα τα 20 ευρώ δεν είναι 10.000 δραχμές που λέει εδώ ο κύριος Νίκος. Αυτό ήθελα να πω.
1: Α, εκεί θες να καταλήξεις.
0: Μάλιστα. Έχουμε παιδιά, έχουμε ξεχάσει. Εγώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχω ξεχάσει.
1: Βέβαια το έχουμε ξεχάσει. Εννοείται. Και θυμάσαι πόσο δύσκολο ήταν στην αρχή να υπολογίσουμε πόσο στοιχείο
0: έχω ακόμα κομπιουτεράκι διπλό.
1: Ναι. Είχαν ξεπουλήσει τότε αυτά τα κομπιουτεράκια.
0: Ναι, και μετά από κάποια εποχή και μετά τα δίνανε τσάμπα. Δηλαδή πήγαμε να τα αγοράσαμε και μετά τα χαρίζανε.
1: Αυτό.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Ποια κλειδιά, παντού είχα. Είχα ένα στα μάξι, ένα στην κολότσεπη, ένα στο πορτοφόλι.
1: Φυσικά, παντού.
0: Παντού. Ένα μέσα στο μυαλό μου είχε σφινώσει. Πραγματικά. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα. Δεν το ξέρω, το ψάξουμε όμως. Είμαστε λύση λόγος γονέων και κηδεμόνων. Σας παρακαλώ πολύ, ζητήστε να μάθουμε και εμείς, γιατί από το Φεβρουάριο δεν δίνουν τα νοσήλια στα αμαία. Εμείς οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουμε αγανακτήσει, δεν έχουμε άλλα χρήματα να δέσουμε τα παιδιά μας ούτε για να πληρώσουμε το προσωπικό που φυλάει τα παιδιά μας. Ο Ιωπή λέει ψάχνει να βρει τρόπους να μην τα καταβάλει. Παραδείγματος χάρη δεν έχει θηρορό, λέει μια δομή. Βρίσκει αφορμές. Αυτό έχει κάνει σε πολλές δομές. Γιατί? Έχετε την καλοσύνη εσείς που στείλατε αυτό το μήνυμα 9:40, επειδή δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, να μας υποδείξετε κάποιες δομές που δεν λαμβάνουν αυτά τα νοσήλια. Γιατί έτσι γενικώς και το μήνυμα και ως θέμα έτσι όπως το βάζετε είναι πάρα πολύ σοβαρό προφανώς, εφόσον ισχύει. Λέω δεν ισχύει, έτσι δεν αμφισβητώ. Αλλά αν μας υποδεικνύετε μία δομή η οποία έχει αυτό το πρόβλημα, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε. Γιατί αν πάρουμε τώρα στον ΕΟΠΗ και πούμε, ρε παιδιά, γιατί από το Φεβρουάριο δίνετε τα νοσήλια στα ΑΜΕΑ, θα πούμε, ναι, πού δεν τα δίνουμε. Αν μας υποδείξετε μία δομή που δεν λαμβάνει τα νοσήλια, γιατί ας πούμε δεν έχει θηρορό, αυτή είναι η δικαιολογία του ΕΟΠΗ, θα είναι πολύ πιο εύκολο να το ερευνήσουμε.
1: Ναι, πρέπει να γίνει λίγο συγκεκριμένο.
0: Έτσι, μία δομή. Χωρίς να δώσετε ονόματα, χωρίς τίποτα. Μία δομή. Η δομή τάδε. Δεν λαμβάνει τα νοσήλια γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Μάλλον αφήστε ούτε το λόγο. Η δομή τάδε. Δώστε μας ένα στοιχείο να μπορέσουμε πάνω να πατήσουμε για να κάνουμε ρεπορτάζ. Γιατί έτσι, σας το λέω δηλαδή εκ των προτέρων, δεν θα βγάλουμε άκρη. Αν ρωτήσει τον ΕΟΠΗ γιατί δεν δίνει τα νοσήλια, θα πει εγώ τα δίνω. Ποιο λέει δεν τα δίνω?
1: Ναι, πρέπει να το έχουμε συγκεκριμένο αυτό, όσο μία γίνεται δομή, πιο συγκεκριμένο.
0: Ναι, δεν σας λέω ούτε για να μην εκτεθούν, γιατί καταλαβαίνω ότι και οι γονείς έχουν τις ευαισθησίες τους και τα παιδιά τους και τα πάντα. Καμία αντίρρηση.
1: Φυσικά.
0: Αλλά πείτε μία δομή. Κάτι να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να κρατηθούμε πάνω σε αυτό για να κάνουμε ρεπορτάζ. Θα μας βοηθήσει πολύ αυτό. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο κύριος Τάσος? Ναι, ωραία. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Τάσο, ότι το 42% θέλει κυβέρνηση μόνο κομματική και το 43% πόσο είναι θέλει κυβέρνηση συνεργασίας? 43% πόσο είναι?
1: Εντάξει, ο κύριος Τάσος το σημειώνει.
0: Όχι,
1: απλά,
0: θέλω δηλαδή να πω ότι αν ήταν ένα ποσοστό 42 και προφανώς ένα μεγάλο ποσοστό θέλει κυβέρνηση μόνο κομματική. Ωστόσο, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντική η δυσαρέσκεια που καταγράφεται για την κυβέρνηση.
1: Να πω και κάτι ακόμα. Μιλήσαμε προηγουμένως για τις τάσεις της MRP. Η λέξη οργή και φόβος και απογοήτευση είναι κυρίαρχες. Δηλαδή, στο ερώτημα λέξεις που εκφράζουν περισσότερο τον Έλληνα για το παρόν και το μέλλον της χώρας, είναι η οργή με ποσοστό 49,9, ο φόβος με 40 και η απογοήτευση και η παραίτηση με 36,6. Έχουν μια σημασία έτσι οι ποιοτικές μετρήσεις όταν, πέραν των ποσοστών, έτσι. Η ελπίδα είναι 28,2. Η περηφάνεια 11,4 και η σιγουριά είναι 10,6.
0: Όπου το σιγουριά μπορούμε να το βάλουμε στο ως απάντηση στο ποιος θα ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί.
1: Είναι για το μέλλον της χώρας.
0: Ναι, αλλά οπότε, η σιγουριά είναι και η βεβαιότητα.
1: Είναι και η βεβαιότητα, ναι. Ότι νιώθω πολύ καλά, νιώθω ασφαλής. Έτσι. Νιώθω καλά. Να.
0: Λοιπόν, το οργή εντωμεταξύ, που είναι ένα...
1: είναι το 50, στους δύο.
0: Ναι, που είναι το 50%.
1: Ερωτηθέντες.
0: Δημιουργεί ένα ζήτημα.
1: Βέβαια.
0: Διότι η οργή δεν ξέρεις και πώς θα εκφραστεί.
1: Στην κάλπη.
0: Όχι, και στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω. Η οργή είναι ένα συνέστημα που έχει πολλές διαφορετικές εκφράσεις. Μπορεί να εκφραστεί μέσα στην οικογένεια. Mm-hmm. Μπορεί να εκφραστεί μέσα στην εργασία. Μπορεί να εκφραστεί στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εκφραστεί σε πάρα πολλά πράγματα. Και βεβαίως μπορεί να αποτυπωθεί και στην κάλπη.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει κοινωνικές προεκτάσεις στην καθημερινότητά μας. Ο φόβος, ας πούμε, που επίσης είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα, δεν είναι εκείνο το συνέστημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον κοινωνικό περίγυρο με τη μορφή βίας. Η οργή μπορεί να εκφραστεί και με βία.
1: Ναι. Ναι, θα μπορούσε.
0: Δεν λέω ότι θα γίνει, ότι γίνεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποιος είναι οργισμένος. Πολλές φορές λειτουργεί χωρίς να σκέφτεται.
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ δύο πράγματα να πω, Μανώλη, να σου πω σε σχέση με αυτό. Καταρχάς, την οργή νομίζω ότι βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Η αλήθεια είναι ότι οδηγάμε, είτε βρισκόμαστε σε μια δημόσια υπηρεσία, είτε σε μια ουρά κάπου. Βλέπουμε κόσμο ο οποίος είναι έτοιμος να εκραγεί ανά πάσα στιγμή. Σαν να έχουμε απασφαλίσει μαζικά.
0: Επίσης.
1: Και ένα δεύτερο απλά να πούμε. Ότι η οργή δεν είναι απαραίτητο να σημαίνει, μπορεί να σημαίνει προφανώς, αλλά δεν είναι απαραίτητο να σημαίνει ότι είμαι οργισμένος και συμπεριφέρομαι βία. Μπορεί να σημαίνει είμαι οργισμένος και γι' αυτό το λόγο ρίχνω την ψήφο μου οπουδήποτε.
0: Ναι, ναι, απολύτως.
1: Οπουδήποτε όμως.
0: Απολύτως. Απλά επειδή η ερώτηση είναι λέξεις που εκφράζουν περισσότερο τον Έλληνα για το παρόν και το μέλλον της χώρας.
1: Mm.
0: Έτσι, και εκείνη την ώρα όταν έρχεται στον έναν από τους δύο να απαντήσει οργή, που θα μπορούσε να είναι αβεβαιότητα, ναι, ή απογοήτευση ή ο φόβος, η οργή είναι θυμός, είναι ένα άλλο πράγμα.
1: Έχουν επιλεγεί βέβαια αυτές οι λέξεις, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί λέει μέχρι δύο απαντήσεις, εκτός, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν ταυτίστηκαν η μισή από τους ερωτηθέντες για να πούνε αυτό. Προφανώς έχουν δοθεί κάποιες λέξεις και τις επέλεξαν τις λέξεις αυτές.
0: Φαντάζομαι κι εγώ.
1: Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει μια μέτρηση σε ποσοστό, σε ποσοστά.
0: Α, ναι, είναι δύο λέξεις από αυτές που θα σας διαβάσω.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Άρα...
1: Ναι, αυτό είναι το λογικό. Προφανώς, είναι το προφανές αυτό. Να δούμε όμως και πώς οι αρνητικές λέξεις, δηλαδή οργή, φόβος και παρέτηση ή απογοήτευση που πάει μαζί αυτό. Πώς συνδυάζονται μεταξύ τους.
0: Σωστό. Εγώ θα ήθελα στο παρέτηση ή απογοήτευση να... Το τι θα ήθελα βέβαια δεν είχα μια σχέση, έτσι. Εγώ το λέω ως στοιχείο που θα το έβρισκα εγώ ενδιαφέρον. Να έχω και ηλικιακό και ηλικιακό προσανατολισμό. Και ηλικιακή καταγραφή.
1: Σε όλες εγώ θα ήθελα.
0: Στο παρέτηση
1: και
0: απογοήτευση.
1: Και στο Ελπίδα θα ήθελα να δω.
0: Ναι, και στο Ελπίδα. Στο παρέτηση απογοήτευση και στο Ελπίδα το λέω γιατί. Γιατί θα ήθελα να δω το 20-30, το 30-40, το 40-50, το 50-60, το 60-70. Γιατί αν την παρέτηση και την απογοήτευση την εκφράζει το 60-70, 70-80, είναι διαφορετικό από το αν την εκφράζει το 20-30, 30-40.
1: Βέβαια.
0: Το ίδιο και την ελπίδα, έτσι. Αν είναι, ελπίζει το 60, 70, 70, 80, χωρίς να θέλω να πω κάτι για αυτές τις ηλικίες, γιατί μπροστά μας τις έχουμε, Δηλαδή ακολουθούμε από πίσω, αυτό θέλω να πω. Είναι διαφορετικό από το να εκφράζει ελπίδα το 20, 30, 40.
1: Ναι, φυσικά.
0: Θα ήθελα δηλαδή να υπάρχει και ηλικιακός προσανατολισμός σε αυτές τις... ή μπορεί να υπάρχει στις εταιρείες, έτσι.
1: Μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι, και να μην δίνεται στην MRB και να μην δίνεται στη δημοσιότητα.
1: Ναι, ναι. Έχει όμως πραγματικά σημασία. Έχει πραγματικά.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο συγκριτικό σου βρήκα. Βρήκα τη στάση σε MRB του Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
0: Οργή 47,9% και έχει πάει 49,9%. Mm-hmm. Φόβος 42,9% και έχει πέσει, έχει πάει 40%. Mm-hmm. Παρέτηση απογοήτευση 32,6% το Δεκέμβριο, 36,6% συν 4%. Mm-hmm. Ελπίδα ήταν 28,5% το Δεκέμβριο, είναι 28,2% τώρα.
1: Στα ίδια.
0: Στα ίδια. Περηφάνεια 12,1%, έχει πάει 11,4%. Στα ίδια είναι, αλλά έχει μειωθεί κατά την περηφάνεια. Σιγουριά 10,6% και στις δύο.
1: Και στις δύο, σταθερό.
0: Απόλυτη σταθερότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. 2,32 και εδώ δεν υπάρχει διαφορά. Το 0,3 δεν θεωρείται διαφορά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η οργή, η παρέτηση απογοήτευση και η αυτά τα δύο κυρίως έχουν αυξηθεί.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Από 2 και 4%. Ο φόβος έχει μειωθεί. Η ελπίδα μένει σταθερή. Η περηφάνεια κατά τι έχει μειωθεί. Και απολύτως σταθερή παραμένει σιγουριά. Αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 10,6. Μικρό. Μικρό σε σχέση με τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι σαν συγκριτικό στοιχείο σε σχέση με το Δεκέμβριο έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι. Οι όροι είναι ίδιοι. Έως δύο, μέχρι δύο απαντήσεις επί των συγκεκριμένων λέξεων. Λοιπόν, ενδιαφέρον το βρίσκω συγκριτικά. Επίσης, δεν τη βλέπω όμως αυτή την ερώτηση. Υπήρχε το Δεκέμβριο μία ερώτηση. Στο ερώτημα πιστεύετε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου και σταθερότητας, σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας. Mm-hmm. Δεν τη βλέπω σε αυτή τη δημοσκόπηση, αλλά μπορεί να μην έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα. Τότε το 65,2% απαντούσε μάλλον σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας, σίγουρα σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας. Και μόλις το 31,2% σίγουρα σε πορεία προόδου και σταθερότητας, μάλλον σε πορεία προόδου και σταθερότητας. Και αυτό είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, ένα πολύ ενδιαφέρον ποιοτικό χαρακτηριστικό.
1: Κοίτα, μπορεί να υπάρχει ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Εγώ βλέπω όμως την τωρινή μέτρηση στους βασικούς δείκτες πορείας της χώρας και της κοινωνίας. Πιστεύετε ότι τα πράγματα γενικά, πώς πιστεύετε ότι πηγαίνουν στη χώρα μας? Αρνητικά 64,9, ουδέτερα 22, θετικά 13,1. Την οικονομική κατάσταση αρνητικά 63,9. Την προσωπική οικονομική κατάσταση σήμερα αρνητικά 48,7. Και πώς εκτιμά, τώρα κοίταξε να δεις, στους επόμενους 12 μήνες την οικονομική κατάσταση, την προσωπική, αν θα πηγαίνει, πάει αρνητικά ή θετικά. Το αρνητικά είναι 46%. Δηλαδή αυτή είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος. Και στο αντίστοιχο ερώτημα των 12 μηνών, πώς θα πάει η οικονομική κατάσταση της χώρας, και εκεί το 54% λέει ότι θα είναι αρνητικό.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης ενδιαφέρον έχουν τα σημαντικότερα προβλήματα. Το Δεκέμβριο του 25 ο πληθωρισμός και η ακρίβεια ήταν πάλι πρώτη κατηγορία με 51,7%. Τώρα είναι με 49,5%. Χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα 41,5% το Δεκέμβριο, 33,5% τώρα. Σημαντική διαφορά. Υγεία περίθαλψη 41,5% το Δεκέμβριο, 34,7% τώρα. Ανεργία 20% το Δεκέμβριο, εδώ έχει πέσει στην κίτρινη ζώνη στο 13,8% και έχει ανέβει, έχει αυξηθεί το ποσοστό στα θέματα διαφάνειας διαφθοράς από 22,8% σε 24,5% και έχει εμφανιστεί και το 17,1% που είναι το στεγαστικό. Επίσης μου κάνει εντύπωση στην γκρι ζώνη, που είναι η τρίτη τελευταία ζώνη των σημαντικότερων προβλημάτων, ότι από 5,7% το Δεκέμβριο έχει αυξηθεί στο 7,4% το πρόβλημα έμφυλης βίας, δηλαδή βίας απέναντι στις γυναίκες.
1: Ναι.
0: Μέσα σε ένα εξάμηνο έχει μια αύξηση της τάξης του 2% το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Καταγράφεται αυτό στη δημοσκόπηση. Και είναι σημαντικό. Ομοίως και το ασφαλιστικό σύστημα. Ομοίως και τα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής. Έχουν αυξηθεί τα ποσοστά.
1: Να σου απαντήσω σε όλα αυτά με το μήνυμα του Γιάννη αμέσως μετά τους τίτλους.
0: Ωραία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, αφήνοντας αιχμές κατά Τσίπρα, Νέας Αριστεράς, ΠΑΣΟΚ και στελεχών του κομματός του για άρνηση συμπόρευσης του αριστερού χώρου. Δήλωσε ωστόσο ότι δεν παραιτείται από τη Βουλή ούτε από το κόμμα. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,6% και το ΠΑΣΟΚ με 11,1% αναλυτικά στο real.gr. Σε νέα απόλυση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον 6 νέες εκρήξεις σε 2 επαρχίες στο νοτιοανατολικό Ιράν, αναφέρει σύμφωνα με τις αναφορές του Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Αμερικανικές βάσεις σε 3 χώρες του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι έπληξε η Τεχεράνη.

0: Είμαστε λοιπόν, έχουν περάσει τώρα. Συγγνώμη, θα είναι εκεί 25 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είμαι στη Μασσαλία. Και έχω συγγενείς εκεί που ζουν μόνιμα. Με έχουν πάρει και με έχουν πάει σε ένα χωριό έξω από τη Μασσαλία. Δεν θυμάμαι ποιο. Το οποίο είναι πάρα πολύ γραφικό. Και έχει ένα μαγαζάκι με χειροτεχνίες.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν έχω σκοπό να αγοράσω τίποτα, γιατί έχω πάει εκδρομή για να δούμε το χωρί. Αλλά πιάνει μία βροχή, καταιγίδα πραγματική, η οποία σαρώνει τα πάντα. Και όταν μιλάμε χωριό, μιλάμε για χωριό τώρα, για δρομάκια, νερά, ποτάμια. Και βρίσκουμε καταφύγιο μέσα στο μαγαζάκι.
1: Μάλιστα.
0: Βρίσκω λοιπόν, ο άνθρωπος που είχε το μαγαζάκι με τη γυναίκα του δουλεύανε τον Τζίγκο. Και έχει φτιάξει μία φωλίτσα από τσίγκο, η οποία δεν ξέρω πώς την είχε κάνει, στην οποία μέσα έβαζες ρεσό. Αλλά ήταν τόσο όμορφη, τόσο περιποιημένη.
1: Για να σου κάνεις ένα κλικ, σίγουρα έχει φωτάκι. Έχει να κάνει με φωτάκι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, περίμενε όμως τώρα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όταν την έβλεπες αρχικά, δεν έβρισκες από πού μπορείς να βάλεις το ρεσό.
1: Α, μάλιστα.
0: Είχε δηλαδή από κάτω μία, ένα πορτάκι, ας πούμε, κρυφό. Δηλαδή δυσκολεύτηκα να το, να το διακρίνω. Που ήταν σχεδόν βιδωτό και έβγαινε, αλλά ήταν τόσο περιποιημένο, ρε παιδί μου,

0: Αυτό λοιπόν εγώ το είχα στις χειραποσκευές μου. Και αποφασίσανε ότι είναι επικίνδυνο για τον ήρθε ο ίδιος ο πιλότος, γιατί ήταν μια πτήση 35 άτομα ήμασταν. Όλα και όλα. Ο ίδιος ο πιλότος, γιατί λέω παιδιά, το έχω χωράσει κοινά ή απόδειξη και τα λοιπά, δεν είναι ας πούμε, κρατήστε το εσείς και να το πάρω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι να το.
1: Αυτός όμως επέμενε να το.
0: Φέραν τον ίδιο τον πιλότο, γιατί του λέω παιδιά, το έχω χωράσει. Έμεινε στο αεροδρόμιο.
1: Δεν σ' αφήσανε.
0: Όχι, δεν με αφήσανε, δεν το πήρα ποτέ.
1: Σου έχει μείνει αυτό έτσι.
0: Μου έχει μείνει γιατί είναι ρε παιδί μου, ήταν μια εμπειρία που ήταν. Με στεναχώρησε. Όχι για την αξία, αλλά για το ότι ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και πάντως, που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δεν θα μπορέσω
1: να. Θα δημιουργήσει πρόβλημα. Πάντως να σου πω κάτι, Μανώλη, ίσως για να μην νιώθεις τόσο άσχημα. Το πάθαν κι άλλοι αυτό. Θέλω να σου πω.
0: Μα επειδή μου. Γι' αυτό λέω τώρα για να καταλάβεις.
1: Γιατί ο Ταγί Περντογάν αποφάσισε. Δεν το ξέρω. Το ξέρω. Αμέσως σου έκανε ένα προβολή στη ζωή σου αυτό.
0: Ναι,
1: το καταλαβαίνω.
0: Ναι, το θυμήθηκα.
1: Απολύτως. Απολύτως.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Ταυτίζεσαι λοιπόν αυτή τη στιγμή σίγουρα. Σίγουρα. Με τον Βέλγο Πρωθυπουργό. Και τον Πολωνό.
0: Με τον Βέλγο Πρωθυπουργό πρώτα απ' όλα ταυτίζομαι γιατί απέκλεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σωστά. Όμως ταυτίζεσαι και για τον εξής λόγο.
0: Ωραία.
1: Διότι ο Ερντογάν όταν τελείωσε η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ έκανε δώρο στον κάθε έναν ηγέτη ένα vintage περίστροφο με σφαίρες, 6 σφαίρες. Σε ένα ωραίο περιποιημένο.
0: Ένα κανονικό περίστροφο.
1: Vintage, ρε παιδί μου, μη λειτουργικό προφανώς.
0: Αρέπλικα λοιπόν.
1: Μάλλον. Δεν ξέρω. Πάντως δεν ήταν λειτουργικό.
0: Δεν την έβαζε τη σφαίρα μέσα να πει. Ναι.
1: Ναι. Βρισκόταν σε ένα ωραίο περιποιημένο κουτί. Είχε τη σημαία της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ.
0: Ένα αναμνηστικό, τέλος πάντων. Ναι.
1: Και χαραγμένα τα ονόματά του. Πολύ περιποιημένο.
0: Ωραίο.
1: Έτσι, πολύ ωραίο.
0: Έχουμε και φωτογραφία.
1: Αυτό όμως, βεβαίως. Αυτό όμως δημιούργησε μπελάδες, Μανώλη μου, μεγάλους που εσύ τους έχεις βιώσει. Ο Βέλγος Πρωθυπουργός το παρέδωσε στην αστυνομία του αεροδρομίου των Βρυξελών. Και θα ασφαλιστεί σε χρηματοκιβώτιο. Ο Πολωνός περιμένει τον εκτελονισμό από το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Τα γραφεία των πρωθυπουργών της Ολλανδίας και της Σουηδίας είπαν ότι τα περίστροφα έχουν πάει στις πρεσβείες στην Άγκυρα. Δεν μπόρεσαν να τα.
0: Α, είναι περάσουν. Περίστροφο με μήλο, είναι πάρα
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το σουηδικό γραφείο πρωθυπουργού λέει ότι περιμένουμε και τα έγγραφα της εισαγωγής. Δεν γίνεται να μπει στη Σουηδία. Η Ιταλίδα. Η Τζόρτζια, η Μελώνη, το πήρε μαζί της. Είναι στο Παλάτσιο Κίτζι, εκεί λέει μαζί με άλλα κρατικά δώρα. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διότι έχει κάνει ρεπορτάζ στο Reuters γι' αυτό.
0: Υπέζουμε, σε παρακαλώ, μη με κρατάς αγωνία.
1: Το πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σχεδιάζει, λέει, το δικό του, σύμφωνα με το Reuters, να το δώσει στο Πολεμικό Μουσείο.
0: Τι
1: είναι
0: το πήρε, δεν του, του επιτρέψε να το φέρει. Να.
1: Πέρασε από εδώ, από την αεροδρόμια. Δεν ξέρω, ρε Σιμανόλη τώρα. Πέρασε. Και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στο Στρατιωτικό Μουσείο λέει θα το δώσει. Και η Ιταλίδα το πέρασε. Εν τω μεταξύ, πρόσεχε τώρα. Εγώ διάβασα ότι είναι 6 σφαίρες, αλλά η Downing Street λέει ότι ο κ. Στάρμερ αυτό που πήρε συνοδευόταν, λέει, από 500 σφαίρες, εκτός αν έχουν κάνει λάθος. Έτσι, ναι, 500. Έτσι λέει. Ναι. Έχεις χαζέψει, βλέπεις το όπλο τώρα, εσύ,
0: Ναι, είναι πολύ ωραία δουλειά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Αλλά, ξέρω εγώ, σου φαίνεται εσένα αυτό εντάξει δώρο. Αυτό επέλεξαν. Όπλο, ρε παιδί μου, με σφαίρες. Θα μου πεις εντάξει, είναι του ΝΑΤΟ. Η σύνοδος.
0: Μια χαρά κάπως. Μου φαίνεται.
1: Αλλά.
0: Σαν αναμνηστικό, μια χαρά είναι. Τι ήθελες να τους δώσεις, Σβαρόφσκι?
1: Λουκούμι.
0: Λουκούμι κι εσύ. Λουκούμι. Τι είναι, ψιλικατζής είναι.
1: Τούρκικο λουκούμι.
0: Σιγά, μην τους έκανε και σουτζούκι. Αυτά εντάξει, θα μπορούσα να τους τα κεράσει τέλος πάντων.
1: Θα τους κεράσει.
0: Office of the Prime Minister of Belgium. Δεν πέρασε. Θα μεταφερθεί με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Θα απενεργοποιηθεί. Για να απενεργοποιηθεί, πάει να πει ότι είναι λειτουργικό.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα τώρα, τι είναι αυτό τώρα.

0: Γερμανικό.
1: Μη με βουλήσεις. Quite a gift. Quite a gift, λέει η Ursula von der Leyen.
0: Έτσι λέει.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως.
1: Ένα σπάνιο εξάσφαιρο γκάμισεϊ. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Αλλά έτσι είναι το όνομά του.
0: Έτσι διαβάζεται όμως, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, γκουμουσάι. 357 Magnum, παραγωγής της δεκαετίας του 90. Ναι. Χαραγμένο με το όνομα του εκάστοτε. Τι αφού έτσι μπορεί να είναι. Τι να δεν ξέρω, μωρέ, έτσι το διάβασα εγώ τώρα. Όχου. Λοιπόν, ο Λιθουανός πρώτος λέει το μοιράστηκε τη φωτογραφία. Α, περίμενε, έχει. Περίμενε. Έχει 6 σφαίρες στο μπροστά.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι το όπλο. Και έχει δεύτερο σιρταράκι από κάτω που έχει ένα κουτί με σφαίρες.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Έλα το. Και από αυτό... κάτω έχει τρίτο σιρταράκι που έχει ένα βιβλίο με την τουρκική Μισέλινο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Α, κάτσε.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Κάτσε, γιατί εδώ έχει τρία σιρτάρια αυτό που έβγαλε φωτογραφία ο Λιθουανός. Το πρώτο είναι το όπλο με τις 6 σφαίρες και την κάρτα της τουρκικής προεδρίας. Το δεύτερο σιρτάρι έχει... Ως κουρσάνα μιουνίσιον 357 Magnum που είναι κουτί με σφαίρες, δεν ξέρω πως έχει μέσα. Και το τρίτο σιρταράκι έχει ένα δερμάτινο, δεν μπορώ να κάνω, μπορεί να είναι ντοσχεία, μπορεί να είναι φάιλο φάξ, δεν ξέρω τι είναι, με την τουρκική Μισέλινο. Ω, μιλάμε για πλούτο εδώ πέρα τώρα.
0: Εντάξει, περιποιημένο το δώρο.
1: Εδώ μας δείξανε μόνο το ένα. Μάλιστα. Ωραία. Και πού θα πάει αυτό στο στρατιωτικό. Ναι, να το. Σύμφωνα λέει με πηγές Downing Street, ένα πλήρες kit καθαρισμού και 500 σφαίρες. Να το, αυτό είναι. Ο κύριος Στάρμερ. Δεν μπορεί να δώσει 500 σφαίρες στο Στάρμερ.
0: Δεν μπορεί να έδωσε, όχι.
1: Μοίρασε σφαίρες ο Ερντογάν. Πρωτότυπο. Δεν είναι τουρκικής κατασκευής.
0: Δεν είναι.
1: Είναι Magnum.
0: Ναι.
1: Είναι Magnum.
0: Πάντως εγώ έβλεπα στο δημοσίευμα του Reuters που έκανε αναφορά στην κατασκευή όπλων από την Τουρκία και μάλιστα έλεγε ότι ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγιάς, μιλάμε για τα μικρά όπλα, μέχρι το 2024, τις εξαγωγές που έχει κάνει και τα λοιπά. Είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι
1: τουρκικό. Κοίτα να δεις, εγώ επειδή εγώ δεν τα ξέρω τα οπλικά. Και δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει, αλλά επειδή υπάρχει εδώ πέρα ο τύπος, θα το βάλουμε
0: και θα το ψάξουμε.
1: Λοιπόν,
0: κοίταξε, λέει τώρα πάντως μέχρι να το βρεις.
1: AI, περίμενε.
0: Λέει εδώ ο Πίκος Απίκος ότι αν ήταν λέει τουρκικής κατασκευής περίστροφο,
1: είναι τουρκικής κατασκευής.
0: Θα σημαδεύει δεξιά, λέει, λοιπόν, και θα ρίχνει αριστερά, σαν τον γύλο στην ταινία Ισοφερίνα.
1: Είναι γιουμί.
0: Μα σου είπα, δεν το διάβασε σωστά.
1: Έχει γιουμί.
0: Μα δεν το διάβασε σωστά.
1: Γιουμίσαι.
0: Πώς πάλι δεν το λες σωστά, τέλος πάντων τώρα, σίγουρα δεν
1: λοιπόν,
0: το λες σωστά.
1: Είναι ένα σπάνιο εξάσφαιρο περίστροφο τουρκικής κατασκευής, το οποίο αναπτύχθηκε και παρήχθη τη δεκαετία του 90 από την κρατική αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, MKE. Το συγκεκριμένο όπλο λέει έγινε γνωστό κτλ. Θεωρείται το πρώτο περίστροφο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εγχώρια στην Τουρκία. Είναι βασισμένο στο μηχανισμό και τη σχεδίαση του θρηλυκού αμερικανικού περίστροφου Colt Python. Δέχεται ισχυρά φυσίγγια 357 Magnum, αλλά μπορεί να πυροβολήσει και με μικρότερα, διαμετρήματος 38 Special. Διαθέτει βολικό περιστρεφόμενο μήλο χωρητικότητας 6 φυσίγγιων.
0: Αυτά.
1: Για ρώσκι ρουλέτα είναι αυτό, έτσι. Διαθέτει ρυθμιζόμενα σκοπευτικά σκανδάλι διπλής ενέργειας στη βαρύ μεταλλική κατασκευή, συνήθως με φινίρισμα χρωμίου ή ανοξείδο του ατσαλιού και ξύλινη λαβή από καρυδιά.
0: Ορίστε. Το θαυμάζεις τώρα εσύ, σε βλέπω.
1: Να.
0: Το θαυμάζεις.
1: Το συζητάμε.
0: Πάντως σήμερα...
1: Είναι ένα αντικείμενο που έχει μια συλλεκτική αξία.
0: Ναι. Σήμερα πάντως βγαίνουν πολλά παραλυπόμενα από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ένα το οποίο δεν το πολύ πήραμε χαμπάρι ήταν στις δηλώσεις του Τραμπ. με τον Ζελένσκι. Δεν ξέρω αν την άκουσες αυτή την γάφα του Τραμπ.
1: Όχι.
0: Ο οποίος μπέρδεψε το Ιράν με την Ιαπωνία.
1: Έλα μωρέ τώρα, ναι, και το είπε, ότι, κατάλαβα ποιο λες, ναι.
0: Είπε ότι εκτοξεύθηκαν εναντίον μας 111 πύραυλοι από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας. Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, ωραία, τι να πω, τι να πω. Και όμως, όταν είχε δει την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, θυμάσαι ότι είχε ενθουσιαστεί και με εκείνη. Είχε πει τα καλύτερα λόγια.
1: Ναι.
0: Τώρα, ναι, κάπως το μπέρδεψε το πράγμα. Βλέπω πάντως τώρα, για να το συνδέσουμε και μετά της επικαιρότητας, ότι έχει σημάνει συναγερμό στην Ιορδανία, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, λειτουργεί πλήρως η αεράμινα, με εκτοξεύονται βαλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν. Απόψε τώρα, δηλαδή, είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα εκεί. Νέες επιθέσεις, έτσι. Θυμίζουμε ότι το βράδυ είχαν υπάρξει αμερικανικά πλήγματα σε στόχους του Ιράν. Και αυτή τη στιγμή η κατάσταση εκεί στην Ιορδανία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια νέα ανάφλεξη, μια ξεκάθαρα νέα ανάφλεξη.
1: Σ' ακούω, αλλά διαβάζω το αυτό.
0: Δεν με ακούς, νομίζω.
1: Σ' ακούω. The Times. Sir Keir Starmer was among those in a tricky position after the Turkish president sent them home from the Ankara summit with a dirty Harry style handgun.
0: Popo. Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις, έτσι. Το πες το. Του βρώμικου χάρη.
0: Ναι. Ταινία, ναι.
1: Clint Eastwood.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Βρώμικος χάρη.
1: Οι Times αυτό το συγκρίνουν με το Magnum του Eastwood στο Dirty Harry. Αυτό. Σε άκουγα, αλλά όταν διάβασα αυτό, δεν μπορεί, δεν γίνεται να μην. Λοιπόν, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τι έχουμε, διακοπή, πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άλλον αυτό το τραγούδι άνοιξε τον ασκό του αιώνα.
1: Τον άνοιξε, Μανώλη, τον άνοιξε.
0: Έτσι, θες να μου πεις τι άλλο.
1: Τι άλλο,
0: δεν σου αρέσει.
1: Ναι, εντάξει, το είπα. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το τραγούδι αυτό.
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν μπορώ επίσης να πω ότι γενικά άκουγα ή μου άρεσε η Bonnie Tyler, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή. Εκτιμώ πάρα πολύ το Total Eclipse of the Heart.
0: Μόνο γιατί αυτό δηλαδή.
1: Θεωρώ ότι έδωσε αυτό το στυλ της δυναμικής μπαλάντας.
0: Με το I Need a Hero.
1: Μετά... εγώ γι' αυτό θα πω, για το Total Eclipse. Λοιπόν, θεωρώ ότι δημιούργησε ένα κλίμα τέτοιο. Έτσι, ναι.
0: Επηρέασε
1: δηλαδή. Επηρέασε.
0: Ναι.
1: Το άλλο όμως που είπα, γιατί θέλεις να το πω, λέει, είναι ότι δεν συμπαθώ τα όπλα. Δηλαδή δεν μπορώ να καθίσω σε αυτό να λες 10.000 ώρες το σιρταράκι που ανοίγει, το ντουλαπάκι που βγαίνει.
0: Εγώ το βρήκα ενδιαφέρον ως τώρα.
1: Δεν βρίσκω.
0: Ούτε εγώ έχω έφεση στα όπλα.
1: Ωραία. Τι άλλο, έχουμε κάποιες διαφορές μεταξύ.
0: Όχι, είπες κάτι ακόμα, κάτι είπες.
1: Και το τελευταίο που είπα. Εκεί νομίζω αυτό έχει κρατημένο.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: δεν
1: αυτό
0: είναι αυτό, είναι αιτία για πολλά πράγματα.
1: Ναι, είπα ότι επίσης δεν πιστεύω στον Άγιο Βασίλη που εσύ πιστεύεις τόσο πολύ στην ύπαρξη. Ότι έρχεται ο Άγιος Βασίλης και μας παίρνει τα δώρα.
0: Αυτό που λες είναι σαν να λες δεν πιστεύω σε σένα, σε μένα.
2: Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Όχι, είναι σαν να το λέει όμως. Είναι σαν να το λέει.
1: Ξέρω ότι αυτό θα μας δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα.
0: Τεράσιο.
1: Στη σχέση μας. Το ξέρω αυτό το πράγμα. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής.
0: Η σχέση μας διεράγει απόψε, αυτό. Θέλω να σου πω.
1: Ναι, εντάξει, θα τα βρούμε τα Χριστούγεννα, βέβαια.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Και σου είπα επίσης ότι δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ. Θα έπρεπε να ήσουν στη Δανία.
0: Θα ρωτήσω ότι.
1: Κάνουν συνέδριο οι Άγιοι
0: Βασίλειες. Τον Άγιο Βασίλη για το αν θα τα βρούμε τα Χριστούγεννα.
1: Μα βγήκανε, συγγνώμη, με τους 40 βαθμούς Κελσίου, φλέγεται εκεί πέρα και κάνανε συνέδριο κυκλοφορία. Μπορούσε τώρα μας οι Άγιοι Βασίλειες.
0: Φανέστατα. Και τώρα αν πας τώρα στην Αυστρία, έχει δύο μαγαζιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο Innsbruck. Έτσι, στο Innsbruck. Έχει δύο μαγαζιά αυτή τη στιγμή, τα οποία έχουν χριστουγεννιάτικο παζάρι με στολίδια.
1: Ναι,
0: είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, εξάλλου.
0: Ας έχει ό,τι καιρό θέλει. Καμία σημασία δεν έχει.
1: Ναι.
0: Να και κρύο να μην
1: και
0: έχει.
1: Κρύο, και κρύο. Θα σου πω. Απαντήσαν οι ίδιοι οι Άγιοι Βασίλειες, οι οποίοι έχουν πάει εκεί πέρα, εκπροσωπούν τις χώρες τους, είναι από Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ, Καναδά, Ηνωμένε Πολιτείε, διάφοροι Άγιοι Βασίλειες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, οι Αυστραλοί που κάνουν Άγιοι Βασίλειες που κάνουν σερφ,
1: ναι, σωστά, εντάξει, δίκιο έχεις. Και αυτό που τους ρώτησαν, τους λένε ρε παιδιά, το συζέστη και τα λοιπά, και εδώ λέει, πρέπει να καταλάβετε ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μία εποχή συγκεκριμένη, είναι μία ψυχική κατάσταση.
0: Πρέπει να καταλάβετε.
1: Είναι μία ψυχική κατάσταση τα Χριστούγεννα. Είναι μία ψυχική κατάσταση.
0: Αλλά
2: συμφωνώ.
1: Εγώ με το που το διάβασα λέω, να ο Μανώλης, να ο Μανώλης, έχει πάει στη Δανία ο Μανώλης και κάνει δηλώσεις. Αυτό σκέφτηκα.
0: Που η οθόνη μου είναι στολισμένη με...
1: Ναι, διότι να τα λέμε αυτά, ότι η οθόνη του έχει γύρω-γύρω ένα κόκκινο αυτό του... Το Βασίλη, ας πούμε. Έχεις έναν Άγιο Βασίλη στην οθόνη δίπλα από τον υπολογιστή σου. Έχεις ταράνδους.
0: Και ακριβώς από πίσω έχει και ένα... ποδηλατάκι.
1: Δέντρο.
0: Όχι, έχει ένα ποδηλατάκι.
1: Το ποδηλατάκι, βεβαίως.
0: Με το Easter Bunny.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δίπλα μου είναι το γραφείο αυτό. Τα βλέπω κάθε μέρα που έρχομαι. Το συζητώ.
0: Όχι, δείχνω την επίστη μου στο... στα πρόσωπα αυτά των εορτών.
1: Δεν είναι απλή πίστη. Αφοσίωση είναι. Αφοσίωση. Είναι,
0: ναι, ξεκάθαρα.
1: 100%. Απόλυτη.
0: Ξεκάθαρα, διότι ο Άγιος Βασίλης εργάζεται όλο το χρόνο για να μπορέσει να προσφέρει μέσα σε μία μέρα. Αυτά τα οποία προσφέρει.
1: Ναι.
0: Όταν εσύ κάνεις τα μπάνια σου στην Πρέβεζα, Άγιος Βασίλης.
1: Τι κάνει.
0: Έτσι. Διαβάζει λίστες και φτιάχνει παιχνίδια για τα παιδάκια.
1: Δεν έχουν γραφτεί ακόμα οι λίστες.
0: Νομίζεις.
1: Σεύτη. Αυτά λέτε στα παιδάκια.
0: Νομίζεις. Δεν χρειάζεται να πάει γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Διαβάζει τις ψυχές.
1: Και με αυτή τη.
0: Γαλλία Μαρόκο λέγε. Τι πας, θες να χαιρετήσεις έτσι.
1: Όχι, εντάξει, Γαλλία θα πω.
0: Εντάξει. Εγώ θα πω Μαρόκο.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Είναι και μόνο για αυτό που έκανε σήμερα.
1: Μα το ξέρω.
0: Και να ήθελα να πω Γαλλία που δεν ήθελα, Μαρόκο θα έλεγα.
1: Το ξέρω.
0: Καλό βράδυ, καλό δρόμο.
1: Καλή συνέχεια, Μανώλη, γεια.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Περισσότερα στο ενικός.gr. Μπαράζ εκρήξεων στο Ιράν οδηγούν σε νέα κλιμάκωση της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 4 επαρχίες στην νοτιοδυτική χώρα έχουν δεχτεί πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επιβεβαιώσει πως εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του συνεργείου στον Ασπρόπυργο που ξέσπασε η φωτιά και του εκμεταλλευτή του βιντεοφόρου που εξεράγει, προχώρησαν οι αρχές. Και οι δύο αντιμετωπίζουν το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα συνελήφθη 70χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Στον εισαγγελέα οδηγείται αύριο 76χρονος ασθενής που φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του στο Σισμανόγλιο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στη Βοστόνη ο προημιτελικός στο Παγκόσμιο Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο. Στο Europa League και στον πρώτο αγώνα για τον πρώτο προκριματικό γύρο, η Δυναμό Κιέβ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη ρουμανική Κλούζ. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο philathlos.gr. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι, Real FM 97,8. Μαζί και απόψε με τη βοήθεια του Θεού έως τις 2. Έχει αρχίσει το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο. Είμαστε ήδη στο 1 λεπτό. Οι δύο ομάδες είναι βέβαια στο 0-0 ακόμη. Και θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, καληνυχτήσαμε και απόψε την κυρία Ελένη, τη Λένα, την Κατσαμπέκη, η κυρία Μαρία Ψάρτη πάντα στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία των ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν έχει χάσει παιχνίδι η Φαντίνα, πάει από το ένα στο άλλο. Εντάξει, λογικό. Και πάμε σιγά σιγά. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα Ιωσήφ.
1: Καλησπέρα φίλε μου, να ξεκινήσω λίγο με χαιρετισμούς τον Αυγολέμωνο, με πολύ αγάπη, τον Ξερομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστέλη, τον Μαύρο Ρόντο, τον Μπούμεραγκ, την κυρία Κατερίνα και τον Νίκο. Και αν έχω ξεχάσει κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα, λοιπόν, να το πιάσουμε από την αρχή. Γενικότερα, να το πιάσουμε δηλαδή, ας πούμε, όλο το μάτς. Εσύ ποιος θέλεις να πάρει το παγκόσμιο?
0: Εγώ θέλω η Αγγλία.
1: Τα αγαπάω, ρε μεγάλε. Ξέρεις, βρήκα επιτέλους κάτι χρήσιμο για το Gemini, το AI της Google.
0: Ναι, τι.
1: Ζητάς να σου δώσει στατιστικές για το παγκόσμιο, σου βγάζει κατευθείαν.
0: Μου δίνει την Αγγλία.
1: Όχι, θέλω να σου πω, ξέρεις ότι λέει για παράδειγμα, ναι, ότι η Αγγλία έχει κατά μέσο όρο μία κίτρινη κάρτα κάθε 7 φάουλ. Παίρνει, ναι, δηλαδή μια κίτρινη κάρτα κάθε 7 φάουλ.
0: Ενδιαφέρον στατιστικά.
1: Το άλλο άκρο, ποια ομάδα υποθέτεις ότι θα είναι?
0: Η Αργεντινή.
1: Πόρε φίλε. Τι είσαι, τι. Ναι, είναι
0: το
1: ένα φαντάστηκα. Στα 22.
0: Ναι, το φαντάστηκα.
1: Μια κίτρινη κάθε 22 φάουλ.
0: Ναι.
1: Το ακριβώς άλλο άκρο από αυτούς του 8 που έχουν μείνει.
0: Βέβαια, να σου πω τώρα κάτι. Το ακούω το στατιστικό, δεν το έχω δει.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει να κάνει νομίζω και με το ποιο σφυρίζει.
1: Ναι, καλά, έχουμε πετύχει κάτι αστέρια φανταστικά.
0: Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν διαιτητές που η κουλτούρα τους είναι την επαφή να τη δίνουν και υπάρχουν και, ας πούμε, οι Άγγλοι διαιτητές, τα αφήνουν το παιχνίδι.
1: Το είδες το τελευταίο της Αγγλίας?
0: Το είδα, ναι.
1: Δηλαδή φαινόταν σε λίγο ότι θα το κάνει μια ολόκληρη παράταση στην καθυστέρηση. Έδωσε 11 λεπτά.
0: Με το Μεξικό,
1: και το πήγε στα 12 και.
0: Με το Μεξικό. Κράτησε ναι, χρόνο που και εγώ δεν κατάλαβα γιατί ήταν τόσο. Δηλαδή το να κρατήσει ένα-δύο λεπτά παραπάνω.
1: Ήταν κάτι απίστευτο, δεν έχω ξαναδεί.
0: Μπορώ να το καταλάβω.
1: Περίμενα. Πιάσαμε τα 11 λεπτά. Είμαστε στα 11 και. Αφήνει χτυπάνε τον πρώτο κόρνερ. Αφήνει χτυπάνε το δεύτερο.
0: Ναι, νομίζω ότι κράτησε.
1: Λέω, τι θα γίνει, ρε φίλε.
0: Κράτησε υπερβολικά πολύ.
1: Δηλαδή μέχρι πότε.
0: Σου λέω, τα ένα-δύο λεπτά τα καταλαβαίνω γιατί τους βλέπεις κιόλας ότι δείχνουν παραπάνω. Γιατί υπάρχουν, παιδί μου, καθυστερήσεις και καθυστερήσεις όντως.
1: Έδειξε κίτρινη κάρτα στον άλλο που ήταν, ας πούμε, εκτός αγωνιστικού χώρου. Και οι Μεξικάνοι που είχαν μπει μέσα εκεί πέρα για να ζητήσουν το βάρο, ας πούμε, δεν έδωσε τίποτα.
0: Ναι,
1: ο Λίρα. Τον Λίρα πρέπει να το πετάξει έξω με τις κλωτσίες, έτσι όπως του φερόταν.
0: Εντάξει, γενικώς δεν έχω ασχοληθεί με τη διαιτησία τώρα στο παγκόσμιο. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή κιόλας για να ασχοληθώ. Αλλά...
1: Είναι γελίο, ρε φίλε. Ξέρεις, δηλαδή, να δούμε ένα παγκόσμιο κύπελο που να μην φάει η Αγγλία κόκκινη κάρτα. Θα πέθει κανένα φούρνο.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν, βέβαια, υπήρξαν. Αλλά τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, έχει γίνει στάνταρ. Στανταράκι.
0: Ναι.
1: Και συνήθως είναι το μάτς το οποίο αποκλείονται. Δηλαδή, το ότι φάγανε κόκκινη κάρτα και επέζησαν είναι αξιόπιστο.
0: Εντάξει, είναι πιέστηκε πολύ η Αγγλία από το Μεξικό στο τέλος.
1: Πάρα πολύ πιέστηκε.
0: Κλείστηκε πολύ,
1: δηλαδή,
0: αλλά λογικό.
1: Για μένα ο ήρωας της όλης κατάστασης που δεν μίλησε κανένα για αυτό ήταν ο Γκόρντον.
0: Ναι, ο Γκόρντον όντως.
1: Έπαιξε δηλαδή. Συγγνώμη.
0: Όντως λέει ο Γκόρντον και σε αυτό το παιχνίδι και στο προηγούμενο που έβγαλε τις assist.
1: Ο Γκόρντον, σου είχα πει την προηγούμενη φορά για τον Μπέλιγχαμ, ήταν πολύ ευχαριστημένο και το απόδειξε τώρα. έριξε δύο φοβερά γκολ. Αλλά ο Γκόρντον για μένα, δηλαδή, δεν ξέρω τι μηχανάκι έχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, γιατί τον Μπέλιγχαμ γύρω στο 85 τον είχε δει και πεθάνει. Δεν είχε άλλο τίποτα.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ο Γκόρντον εκεί πέρα έτρεχε.
0: Να σου πω, λογικό είναι όλη, όλη η χρονιά. Σκληρή χρονιά τώρα, έτσι, και με σε Champions League, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Όχι, δεν αντιλέγω.
0: Και να παίζεις και σε αυτό το υψόμετρο και με αυτές τις θερμοκρασίες. Λογικό.
1: Ναι, εντάξει, καλά.
0: Λογικό.
1: Εγώ πιστεύω ότι το χάλασαν. Ήθελαν την Αγγλία να βγει εκτός. Αλλά δεν τους. Δηλαδή, εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως που έδωσε τον πέναλτι του Γκόρντον. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Όχι ότι δεν ήταν πέναλτι, αλλά μου έκανε εντύπωση που το έδωσε.
0: Αφού ήταν πέναλτι, γιατί δεν το έδωσε.
1: Γιατί το Κέιν δεν ήταν πέναλτι στο άλλο το παιχνίδι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Εγώ δεν στέκομαι τόσο σε αυτά. Δηλαδή θεωρώ ότι γίνονται, ακόμα και με το VAR γίνονται λάθη.
1: Άμα καθίσεις και το δεις.
0: Ναι.
1: Άμα πει συνεχίζεται και θα το δει ο βοηθός εκεί πέρα και άμα... Ναι, εντάξει, καληνύχτα μας.
0: Εν τω μεταξύ, ενώ ήμουν γενικά αντίθετος τώρα με την κάμερα που φοράει ο διαιτητής, βλέπεις και το πώς αντιλαμβάνεται τη φάση. Το πόσο
1: να σου πω, στο πέναλτι που έδωσε κατά του Κέιν, έτσι, εγώ νομίζω άμα το δεις πολύ προσεκτικά ότι έκανε επαφή, γιατί πρέπει να δεις τι τροχιά έχει το πόδι του Μεξικάνου και τι τροχιά έχει το
0: ναι,
1: πόδι
0: αλλά,
1: του,
0: βλέπεις,
1: του
0: το
1: Κέιν. Δεν φαίνεται νομίζω, επειδή ήταν τόσο γρήγορο που δεν το πιάσει η κάμερα.
0: Ναι, το λες όμως.
1: Βλέπεις πέρα ένα πράγμα στα σκιά.
0: Μπράβο, το λες όμως από μόνος. Βλέπεις, πρέπει να το δεις πολύ προσεκτικά ο διαιτητής. Εκείνη τη στιγμή μέσα σε ένα κλάσμα πρέπει να αντιληφθεί τι έχει συμβεί.
1: Και άμα έχει πέσει τη γραμμή να μην περάσει η Αγγλία, τότε δεν το βλέπει σίγουρα.
0: Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι.
1: Σου είπα, δεν τα πιστεύω αυτά. Μανώλη, πιστεύω ότι είναι σικαία η κατάσταση από τη στιγμή που ξεκίνησε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω. Θα δούμε.
1: Εγώ νομίζω θέλω να φέρουν τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Αυτό νομίζω ότι θέλουν.
0: Όλοι, κοίτα, όλοι αυτό λένε από την αρχή ότι η Γαλλία-Αργεντινή θα είναι στο τελικό. Αλλά θα δείξει.
1: Θέλουν, αυτό θέλουν. Ελπίζω να τους κάνει τεράστια χαλάστρα η Αγγλία. Γιατί μας έχουν φορτώσει τώρα με. Τους έχουν φορτώσει, συγγνώμη, με τόσες κίτρινες που είναι πολλοί που θα μείνουν εκτός. Δηλαδή ο Ντέκλαν είναι με δύο κίτρινες.
0: Νομίζω, ότι για, νομίζω ότι για τον τελικό οι κάρτες δεν μετράνε.
1: Έχουν ακόμα δύο παιχνίδια.
0: Νομίζω ότι δεν περνάνε στον τελικό οι κάρτες. Νομίζω.
1: Θα κάνουν εξαίρεση για την Αγγλία. Πώς κάνανε εξαίρεση
0: να
1: για την Αγγλία.
0: Να κάνει ένσταση. Να πάρει ο Στάρμερ.
1: Για την Αγγλία θα κάνουν το ανάποδο.
0: Να πάρει τηλέφωνο ο Στάρμερ, τον Ινφαντίνο.
1: Ο Στάρμερ θα πάει σπιτάκι του σε λίγο, αν δεν έχει φύγει ακόμα.
0: Εντάξει. Ακόμα όμως δεν ήταν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, άρα ας κάνει ένα τηλέφωνο και να πει τι είναι αυτό, τι κόκκινη κάρτα.
1: Σωστό αυτό. Σωστό.
0: Έτσι δεν δούλεψε με τον Τραμπ.
1: Δηλαδή μου βάζεις Τραμπ και Στάρμερ στο ίδιο επίπεδο επιρροής.
0: Όχι, από εδώ και πέρα, τι πάει να πει το ίδιο επίπεδο επιρροής. Ηγέτης είναι και ένας.
1: Ο ένας είναι πλανητάρχης και ο άλλος είναι σύντομα θα πάει σπιτάκι του.
0: Δεν έχει σημασία, είναι ηγέτης είναι και ένας χώρας, ηγέτης είναι και ο άλλος χώρας. Η χώρα του μετέχει στο Μουντιάλ, έχει κάθε λόγο να σηκώσει το τηλέφωνο. Αφού έγινε η αρχή, τώρα το κάνουν όλοι.
1: Άρα, δηλαδή, εσύ μου βάζεις το Μητσοτάκι, ας πούμε, τον κύριο Μητσοτάκι, τον αξιότιμο κύριο Μητσοτάκι.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο επίπεδο με όλους τους άλλους, ας πούμε. Σε επίπεδο επιρροής.
0: Τι να σου, θες να σου πω, αν το έκανε, πώς θα τον αντιμετώπιζε ο Ινφαντίνο, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ ρωτάω, μου λες, όλοι το ίδιο είναι. Ωραία, λοιπόν, μου λες, ο Στάρμερ.
0: Όλοι το ίδιο, ρε παιδί μου.
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Για μένα στο. Όχι εμένα, όχι καθόλου. Να σου πω, τον Ινφαντίνο, παίρνει τηλέφωνο, δεν παίρνει τηλέφωνο να γυρίσουν το κλειδί για τα πυρηνικά.
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει.
0: Εντάξει. Και ποιος είναι ο Ινφαντίνο μπροστά στους ηγέτες των χωρών. Ας το πω και έτσι.
1: Είναι αυτός που έβαλε εκεί πέρα και σκέπασαν όλα τα ονόματα των σταδίων.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι το στάδιο της Λιβάης, είναι το στάδιο χωρίς όνομα.
0: Εντάξει, ναι, γιατί εμπορικά δεν επιτρέπεται.
1: Εντάξει, έχουν λίγο χαζέψει το δικαίωμα.
0: Όχι εμπορικά, αυτό είναι σωστό. Εμπορικά,
1: διαφορετικά σπορ, βέβαια, έχουν χαζέψει.
0: Ναι, εμπορικά δεν επιτρέπεται όμως στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό ισχύει και στις διοργανώσεις του Στίβου και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ισχύει αυτό.
1: Εντάξει, θέλω να σου πω, έχουν ξεφύγει λίγο τα ευρωπαϊκά τα τέτοια. Δηλαδή η FIA εχθές είναι για τα αυτοκίνητα, το αγώνα των αυτοκινήτων. Έβαλε έναν αγώνα της Φόρμουλα 1 την ίδια μέρα που ήταν τα 500 της Ιαννάπολης. Δηλαδή θα σπάγανε τα 500 της Ιαννάπολης, δεν θα πηγαίνανε εκεί και θα πηγαίνανε, ξέρω εγώ, στον Καναδά. Νομίζω ήταν το ΜΟΤΑΕΑ, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν.
0: Εντάξει, και τα δύο θα γεμίσουν, δεν μπορεί να... Δεν θα μείνει κανένα άλλο.
1: Όχι, στην Ινδιανάπολη θα γεμίσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην
0: γεμίσει. Και η Φόρμουλα 1 θα γεμίσει.
1: Και το άλλο που έκανε, έβαλε αγώνα τη Φόρμουλα 1 το ίδιο Σαββατοκύριακο που είναι το Le Mans. Δηλαδή, εντάξει τώρα τι να πω, πόσο deep να είσαι.
0: Και σε αυτό εγώ πιστεύω ότι και τα δύο θα γεμίσουν. Δεν γίνεται
1: το Le Mans θα πάει ο κόσμος, γιατί είναι, ας πούμε, μια παράδοση.
0: Και στη Φόρμουλα θα πάει.
1: Τον αγώνα που πήγανε να βάλουν κόντρα εκεί πέρα ήταν ένα. Εντάξει, χαρήκαμε. Το Βέλγιο νομίζω είχαν κάνει, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ.
1: Εδώ και χρόνια γιατί το έχουν κάνει ξεφτύλα.
0: Ναι, και εγώ δεν παρακολουθώ για να μην ειλικρινείς. Χαιρετισμούς έχεις από τον Boomerang.
1: Τους αποδίδω και πάλι.
0: Πώς αισθάνεσαι, μου γράφει ο Γιάννης, πώς αισθάνεσαι λοιπόν ή ανακάλυψαν οι Αμερικανοί το σόκερ.
1: Οι Αμερικανοί το έχουν ανακαλύψει το σόκερ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά κοίταξε, δεν ταιριάζει στην Αμερική το σόκερ γιατί δεν έχει διακοπές για τηλεόραση, για διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν προχωράει. Δηλαδή,
0: εδώ έχει όμως τώρα.
1: Όχι, δηλαδή.
0: Το hydration δηλαδή, break εννοώ αυτό, δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει. Συγκρινέται με τον μπάσκετ, ας πούμε. Έτσι,
0: ναι.
1: Που έχει διακοπή κάθε, ας πούμε, πόσο.
0: Καλά, τον μπάσκετ έχει συνέχεια
1: διακοπή. Έχει time out.
0: Ναι. Υπάρχει και τηλεοπτικό time out στο μπάσκετ.
1: Υπάρχει και τηλεοπτικό time out στο μπάσκετ. Άμα πας μετά το αμερικανικό ποδόσφαιρο, είναι το τέλειο άθλημα για την Αμερική. Δηλαδή, κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε διακοπή.
0: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι βλέποντας έτσι, επειδή βλέπω πολύ μπάλα γενικώς, μ' αρέσει, έχουν υιοθετήσει πάρα πολλές χώρες τη διαφήμιση μέσα στον αγώνα. Δηλαδή, σου περνάνε, κάνουν μία μάσκα στην οθόνη, ένα λάμδα λατινικό, και σου περνάει αριστερά κολόνα και οριζόντια κάτω στη βάση με τη διαφήμιση και στην υπόλοιπη οθόνη βλέπεις τον αγώνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάνουν τέτοιες παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα αρκετές χώρες.
1: Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω αν αυτό θα τέριαζε εδώ πέρα, αλλά δηλαδή το αμερικάνικο Super Bowl, ας πούμε, που θεωρείται το υπερθέαμα της Αμερικής.
0: Εντάξει, το Super Bowl όμως είναι ένα παιχνίδι.
1: Όχι, θα μου σου πω ότι οι διαφημίσεις εκεί πέρα πάνε πόσα εκατομμύρια τα 30 δευτερόλεπτα.
0: Πρώτα απ' όλα είναι οι διαφημίσεις του Super Bowl, είναι ολόκληρες παραγωγές. Δηλαδή γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Έτσι, δεν είναι μια απλή διαφήμιση.
1: Και είναι κάτι διαφημίσεις, οι οποίες μερικές είναι φανταστικές, ας πούμε.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Είναι η διαφήμιση που είχε κάνει ο Miles Teller με τη γυναίκα του, που περίμενα σε αναμονή στο τηλέφωνο για την Budweiser. Ήταν φανταστική.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι υπερπαραγωγές αυτές οι διαφημίσεις.
1: Είναι υπερπαραγωγές. Είχε κάνει μια διαφήμιση η Audi. Είχαν βάλει και την. Έλα μωρέ, πώς λέγεται αυτή που είναι για τα γραφεία των ζώων. Που είχαν κάνει διασταύρωση, υποτίθεται, το Τσιχουάουα και τον Ντόμπερμαν.
0: Κατάλαβα ποια λες. Θυμάμαι μια διαφήμιση σε ένα Super Bowl παλιά.
1: Ναι.
0: Που. Δεν θυμάμαι όμως τώρα ποια. Ήταν ένας διευθυντής της Mercedes. Και με το που σταξιοδοτήθηκε πήγε σπίτι του και βγήκε, ή ήταν ανάποδο, και βγήκε από τον γκαράζ με μια BMW. Ή το αντίστροφο, δεν θυμάμαι ποια από τα δύο ήταν.
1: Καλό, δεν το έχω δει.
0: Ναι, φοβερό, φοβερό. Δηλαδή, ξέρεις, όλη η εταιρεία τον χειροκροτούσε, ας πούμε, υποκλίνονταν βραβεία κτλ. Γύρισε σπίτι του μεταξύ. Γιατί σταξιοδοτήθηκε, άφησε το εταιρικό που ήταν ένα συγκλονιστικό supercar και πάει στο σπίτι και βγαίνει με ένα επίσης φοβερό μοντέλο της, και καλά του ανταγωνιστή. Από φοβερή διαφήμιση. Και σαν ιδέα, ρε παιδί μου, σε σύλληψη.
1: Έχουν κάτι, ναι, έχουν κάτι διαφημίσεις φανταστικές. Ναι. Είναι όντως, έχεις δίκιο, υπερπαραγωγές. Δηλαδή, όχι όλες, είναι μερικές που είναι τελείως αποτυχημένες. Αλλά είναι μερικές που είναι πολύ πετυχημένες. Ναι. Θέλω να συζητήσουμε τίποτα συγκεκριμένο.
0: Εσύ θα μου πεις.
1: Είναι πολλά. Τώρα τι να σου πω. Ξαναξεκινήσαμε τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Τελειώνει το Μουντιάλ σιγά-σιγά.
1: Συγγνώμη.
0: Τελειώνει, λέω, το Μουντιάλ σιγά-σιγά. Κάτι δεν πρέπει να έχουμε να κάνουμε.
1: Ναι, σωστά, εντάξει.
0: Πάει, αποκλείστηκε για μερική, ναι. Πάει, τώρα δεν έχει.
1: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. 4-1 ήταν, πόσο ήταν.
0: Ναι, 4-1.
1: Είδα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που είχε πολύ καλαμπούρι και λέει ότι ο Γκάβι Νιούσον έκανε στο replay, βρήκε, λέει, ξεχαμένα γκολ της Αμερικής και πέρασε ξαφνικά, λέει, Αμερική. Έγινε ξανακαταμέτρηση, λέει, και βρέθηκαν ξεχαμένα γκολ και πέρασε, λέει, Αμερική στα 4. Γιατί είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ας πούμε, και είχαν εκλογές και ακούστηκαν πολλά γενοθεία κλπ. Οπότε ήταν πολύ ωραίο, οπότε πολύ πετυχημένο αυτό. Ότι βρήκαν 6 γκολ, λέει, και πει, κέρδισε, λέει, η Αμερική αυτά 4.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, ρε Μανώλη, δεν ξέρω. Είναι διάφορα και πολλά. Εμένα αυτό που με ενόχλησε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα γίνει ή όχι, γιατί πολλές φορές τα ρίχνει και μετά δεν τα κάνει.
0: Ναι.
1: Και τα F-35 κάτι ακούστηκε για Τουρκία. Αυτό δεν ξέρω. Έχω ήδη στείλει κάποια email εκεί πέρα και στο τέτοιο.
0: Το μάζεψε μετά.
1: Ναι, το μάζεψε, αλλά δεν μου άρεσε καν ότι βγήκε εκεί πέρα γενικότερα η αυτή. Δηλαδή ούτε καν στη συζήτηση δεν θέλω.
0: Υπάρχει,
1: δηλαδή,
0: κοίτα, έχει τεράστια εκτίμηση τον Ερντογάν, δεν ξέρω. Έχει τεράστια εκτίμηση.
1: Δεν το νομίζω.
0: Αυτό προκύπτει, κοίταξε, από αυτό που ένας, δείχνει. Κοίταξε.
1: Υπάρχει ένας, πώς να το πω, έτσι, αυτός είναι από Τούρκους γονείς, γεννήθηκε στην Αμερική, αν θυμάμαι σωστά. Ή γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και μεγάλωσε εδώ. Ο Σενκ Γιουκούρ, ο οποίος είναι πολύ, ας πούμε, των δημοκρατικών αυτός. Ήταν πολύ αντι-Τραμπ.
0: Έχει κερδίσει πέναλτι Γαλλία.
1: Υποτίθεται ότι είναι κατά του Ερντογάν και λοιπά και πράσινα άλογα. Αλλά είναι πολύ υπέρ της Τουρκίας, αλλά κατά του Ερντογάν, ας πούμε. Τώρα πώς γίνεται αυτό. Και γενικά αυτοί είχαν σβρώξει πάρα πολύ για τον Biden και μετά για τη Χάρις. Δηλαδή έπεσε χρήμα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να το ξεχνά αυτό το πράγμα τόσο εύκολα, γιατί έχει ένα καλό ότι τα κρατάει αυτά.
0: Ναι, θα το δούμε.
1: Οπότε
0: δεν ξέρω,
1: τώρα, ας πούμε, ναι, δεν μου άρεσε καν ότι ακούστηκε, γιατί εμένα μου αρέσει που έχουν πληρώσει 2 αεροσκάφη και τους βάζουμε και πληρώνουν και ενίκιο και δεν τους τα δίνουμε.
0: 5 λέει.
1: Αυτό δηλαδή εμένα σαν Έλληνα με ικανοποιεί απόλυτα.
0: Ναι, 5 λέει ο Ερντογάν ότι έχουν πληρώσει.
1: 2 έχουν πληρώσει.
0: Τι να, εντάξει, σου λέω τι λέει ο Ερντογάν.
1: Ας λέει αυτός ότι θέλει.
0: Ναι.
1: Αυτός λέει και ότι το Αιγαίο είναι δικό του. Δεν πάνε στη γωνία, δεν ερχόμαστε. Όχι, εκεί ξέρεις, μου άρεσε πάρα πολύ που πήγε με την έξοδο δικός μας. Γιατί άμα θέλει, ας βγάλει εκεί πέρα το τέτοιο να πάει να κουνηθεί. Να δω και εκεί έβαλε την έξοδο μέσα. Και τώρα λέει αυτός, άμα δεν είναι, πρέπει οι Τουρκοκύπροι να ψηφίσουν. Και λέω, ναι, έλα να τα συζητήσεις με την έξοδο. Θα έρθει εκεί πέρα έκτο τόλο και θα κάνετε μια ωραία συζήτηση. Γιατί αν θα δίναμε σε καμία ευρωπαϊκή, θα κάναμε ένα διάβημα, μετά θα γινόταν ένα δεύτερο διάβημα, θα γινόταν μια έντονη διαμαρτυρία.
0: Δύσκολη
1: μετά την έντονη διάβημα. Διαμαρτυρία θα γινόταν μια, πώς το λένε, θα καταδικάζανε, ας πούμε, ότι θα γινότανε, θα κάνανε 3-4 συμβούλια ακόμα, γιατί αυτό κάνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη το μόνο που ξέρει είναι να κάνει συμβούλια. Έτσι δεν είναι, δεν βλέπω να...
0: Κάνει καλά, αλήθεια είναι.
1: Ναι, είναι πρωταθλητές στα συμβούλια. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Λοιπόν, Εμπαπέ τώρα θα εκτελέσει το πέναλτι και μόλις το εκτελέσει θα κλείσουμε κιόλας γιατί θα πάμε και σε τίτλους.
1: Είναι, φίλε. Λοιπόν... Εσύ ποιος πιστεύεις ότι είναι ο πιο, δηλαδή, ας πούμε, ολοκληρωμένος παίχτης? Μέση,
0: ο
1: Εμπαπέ...
0: Ο Μέση.
1: Κέιν, Μπέλιγχαμ.
0: Ο Μέση.
1: Έχεις δει τι έχει κάνει ο Κέιν σε αυτό το
0: Μουντιάλ? Έχω δει. Αλλά δεν είναι τι έχει κάνει σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι πολύ μεγάλος παίχτης. Αλλά δεν μπορώ να το. Κοίτα, είναι λάθος η σύγκριση.
1: Okay. Δηλαδή έχει στήσει φάσεις που έχουν βάλει άλλοι γκολ.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Τώρα με το Μεξικό, έκανε τις...
0: Δεν διαφωνώ. Θεωρώ όμως πιο ολοκληρωμένο παίχτη το Μέση.
1: Δεν έχω δει το Μέση να τα κάνει όλα αυτά σε αυτό το Μουντιάλ. Στο παρελθόν, ναι.
0: Ναι, δεν μιλάω για αυτό το Μουντιάλ, μιλάω γενικά. Δεν κρίνω.
1: Α, εγώ μιλάω για αυτό το Μουντιάλ συγκεκριμένα.
0: Το πιάσε το πέναλτι ο τερματοφύλακας του, μα πολύ κακό χτυπημένο το πέναλτι του Εμπαπέ. Πολύ κακοχτυπημένο.
1: Να πω μια κακία.
0: Πες τη.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Εντάξει, και εγώ δεν είμαι με τους Γάλλους απόψε. Αλλά...
1: Θέλω να βγει Γαλλία και Αργεντινή εκτός.
0: Δύσκολο.
1: Γιατί τους φοβάμαι, γιατί θα έχουν πολύ σφαιρίχτρα από πίσω. Έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Ιωσήφ. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Γεια, γεια. Γεια. Έχεις δίκιο, Πικό Πικό. Ήταν και αυτή η διαφήμιση με τον Σβαρτσενέγκερ και τη Σάλμα Χαγιέκ που ήταν ο Δίας και η Ήρα. Στο Super Bowl, βέβαια. Καλά έχουν κάνει οι διαφημίσεις. Κάθε χρόνο οι διαφημίσεις του Super Bowl είναι ξεχωριστή ενότητα, δηλαδή και στα δικά μας τα μέσα ενημέρωσης. Πρώτα απ' όλα είναι διαφημίσεις που δεν είναι των 30 δευτερολέπτων. Έτσι είναι διαφημίσεις που είναι 2-3 λεπτά, 4, που είναι μια ταινία μικρού μήκους. Είναι απίστευτες. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω. Ο Μπαπέ, δεν ξέρω τι ακριβώς. Γιατί διαμαρτύρεται. Πολύ κακή εκτέλεση. Πολύ κακή εκτέλεση. Εν τω μεταξύ μπορεί να είχε προηγηθεί φάουλ πριν το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου. Τίτλοι και επιστρέφουμε.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αναβλήθηκε σύμφωνα με την αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Φάμελου. Εχμές κατά Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Νέας Αριστεράς και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για άρνηση συνεργασίας άφησε ο Σωκράτης Φάμελος. Νέα αναφλήξη στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον 6 εκρήξεις σημειώθηκαν σε επαρχίες στο νοτιοανατολικό Ιράν, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αμερικανικές βάσεις σε 3 χώρες του Περσικού κόλπου ανακοίνωσε ότι έπληξε η Τεχεράνη. Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ Νετανιάχου για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ισραηλινής κυβέρνησης, στη συζήτηση τέθηκαν και οι δηλώσεις Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα, ελάτε.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
0: Γεια σας.
1: Και περαστικά κιόλας.
0: Να είστε καλά.
1: Περιπέτειά σας και ό,τι καλύτερο έχω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Οι απόψεις μου είναι κάπως διαφορετικές με τις... με το κυβερνητικό αφήγημα, συνεπώς όπου πιστέψετε εσείς ότι δεν σας βολεύει, όπου αισθανθείτε ότι λέω πιο πολλά από ό,τι θα έπρεπε, σταματήστε με.
0: Την απόψη σας θα πείτε, τι να σας, τι να...
1: Έτσι, βλέπω μια ισχυροποίηση του δόγματος του ΝΑΤΟ. Αυτό το λέω έτσι διότι κανονικά δεν θα έπρεπε να παίρνει μέρος η χώρα μας με κανέναν τρόπο σε μια υπόθεση όταν ο τουρκικός στρατός επί 52 χρόνια κατέχει το 38% του εδάφους της Μεγαλονήσου. Αυτό βέβαια δεν θα έπρεπε να το κάνουμε εμείς μόνο ως Έλληνες, αλλά και οι Ευρωπαίοι υποτιθέμενοι εταίροι μας, όταν μια χώρα βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, με να μεγαλονήσει, να είναι μέσα στο αίμα και να βρίσκεται οι υπόλοιποι σε συνόδους του ΝΑΤΟ, θα έπρεπε να λένε όχι. Αυτή η αυθαιρεσία δε των Τούρκων με μια αντιπολίτευση στις φυλακές, με ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζονται, προληπτικές συλλήψεις αντιφρονούντων, με ένα φιντάν ο οποίος εναυρίζεται ότι κάποτε ας πούμε θα είναι στην Ευρώπη, αν και δεν τον νοιάζει και τόσο, γιατί παίζει όποιο παιχνίδι θέλει.
0: Και εγώ αυτό νομίζω, δεν τον νοιάζει, δεν τους νοιάζει.
1: Ναι, συμφωνώ, εντάξει. Απλά το λέω.
0: Συγγνώμη, θα τρουν ανοιχτό το διάβλο, αλλά...
1: Απλά το θέτω. Εντάξει. Αλλά όλοι αυτοί όμως οι μάστιγα, η δικιά μας μάστιγα, δηλαδή το να θέλω εγώ να γίνω ας πούμε επιλύσμονας μιας κατεχόμενης κατάστασης ή να θέλω να γίνω στο τέλος επιλύσμονας του ρωσοτουρκικού πολέμου, ο οποίος κάποιο λιθάρι έβαλε για να βγούμε εμείς από το τέρμα των Τούρκων το 1800 τόσο. Εγώ το λέω τόσο γιατί οι άλλοι δεν το αποδέχονται καν 21. Αλλά το LNG ας πούμε, η υποτιθέμενη το ουκρανικό ντρόουν ή το μυστικό με το οποίο φαλκιδεύεται η ασφάλεια της χώρας μας από Φαρσέρ. Όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή αν ο Νετανιάχου ήταν στο ΝΑΤΟ, λέω αν ήταν στο ΝΑΤΟ, στο ΝΑΤΟ, και τι θα πήγαινε, θα πήγαινε με τον εχθρό του, τον Ερντογάν, να συνάψει χειραψία ας πούμε. Νομίζω πως όχι, δεν θα το έκανε και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ας πούμε να συνάψει χειραψία ας πούμε. Νομίζω πως όχι, δεν θα το έκανε και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ας πούμε εμείς να μιλάμε για Κάρλος Μπέλι όταν και η μία χώρα

0: Πρωθυπουργός ότι η Τουρκία έχει ενεργό κάζους μπέλι κατά της Ελλάδος. Δεν έβαλε κανένα κάζους μπέλι.
1: Ενεργό κάζους μπέλι μπορεί να έχει όποτε θέλει. Διότι εγώ πραγματικά αν έκανα πόλεμο με τους Τούρκους θα φοβόμουν. Θα φοβόμουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν έχω ισχυροποιημένο δόγμα του ΝΑΤΟ εξ Αμερικής, την ώρα που αυτοί βομβάρδιζαν Ιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν και οτιδήποτε, και το ισχυροποιώ εγώ και λέω ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα βγει από το ΝΑΤΟ. Σοβαρά. Αν λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ δεν βγει από το ΝΑΤΟ, τότε τι φοβάμαι εγώ και μιλάω για κάζους μπέλι. Και τέλος πάντων, γιατί το βάζω καν, γιατί το βάζει, γιατί αφήνω.
0: Μισό λεπτό,
1: να
0: μισό λεπτό.
1: Αυτό.
0: Κύριε Παναγιώτη, μισό λεπτό. Κύριε Παναγιώτη, μισό λεπτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η λογική της ελληνικής πλευράς, που και εγώ συμφωνώ με αυτή την λογική, είναι ότι δεν γίνεται μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να έχει κάζους μπέλι με μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή η Τουρκία με την Ελλάδα. Αυτό είναι το επιχείρημά μας και είναι σωστό επιχείρημα.
1: Αναντήρητα, δηλαδή μπορώ να δεχτώ εγώ το άρθρο 5 της Συμμαχίας περί αμυντικής αλληλεγγύης και να το βαπτίζω έτσι όταν δύο στρατηγεία στην Κωνσταντινούπολη και στα Άδανα βρίσκονται υπό τουρκική προστασία και δεν κάνω τίποτα και μετά μιλάω ξαφνικά και λέω ότι ξέρεις οι Τούρκοι βάζουν θύμα χάζουν μπελί και εγώ τι κάνω δηλαδή τόσο καιρό όταν συμβαίνουν αυτά όλα στα αιματοβαμμένα χώματά μου. Δηλαδή γιατί το αφήνω να περάσει κάτι.
0: Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε, να ασκήσουμε μια δυναμική εξωτερική πολιτική, ας πούμε, και αύριο το πρωί να πούμε ότι πάμε να αποθήσουμε τους Τουρκοκύπριους και να ξαναφέρουμε να αποδώσουμε την Κύπρο, ας πούμε, στο έθνος των Κυπρίων. Τι λέτε?
1: Ως πολύ ταπεινός Έλληνας παρουσιάζομαι, βλέπω μια εικόνα μιας Ελλάδας η οποία πηγαίνει χωρίς κανένα λόγο. Όταν η Βρετανία συνάπτει με τους Τούρκους, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε συμφωνία. Όταν μιλάνε οι Γάλλοι ή και οι Μελόνι, λέει αυτά που λέει, αλλά τα λέει με κάποιον αέρα. Φυσικά δεν είμαι υπέρ των Ευρωπαίων, σας το ξαναείπα από την αρχή αυτό. Αλλά όταν έχει κάποιον αέρα και εμείς τι κάνουμε απολύτως τίποτα.
0: Άλλη δύναμη έχει η Ιταλία, άλλη δύναμη έχει η Ελλάδα.
1: Τότε μην πας. Σωστό. Απόλυτα σωστό. Τότε μην πας.
0: Πού να μην πάει, τι εννοείται.
1: Όταν έχεις το 38%.
0: Εσείς δηλαδή, κύριε Παναγιώτη, είστε υπέρ του να βγούμε από τον ΝΑΤΟ, να καταλάβω, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Μα με μειώνει εμένα. Πάω εκεί που αυτοί έχουν τέτοιες. Με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή δεν μειώνει κανέναν Έλληνα η συμπεριφορά.
0: Μισό λεπτό. Θεωρείτε.
1: Γιατί να πάμε?
0: Μισό λεπτό,
1: γιατί?
0: Κύριε Παναγιώτη, θεωρείτε ότι η χώρα μπορεί να σταθεί εκτός ΝΑΤΟ?
1: Εσείς το βλέπετε την επόμενη μέρα μετά από τις συνομιλίες αυτές να είναι η ίδια με την προηγούμενη μέρα?
0: Ναι, απολύτως.
1: Κάμε καθόλου ίδια. Όπως θα έπρεπε να μένουμε με κομμένη ανάσα όταν η προηγούμενη κυβέρνηση, και δεν είμαι υπέρ, αλλά η προηγούμενη κυβέρνηση διαπραγματευόταν με το γερούμ γερά που λέγανε οι σημερινοί κυβερνώντες και δεν κοβόταν η αναπνοή κανενός, αλλά τους έλεγαν προδότες κιόλας. Όμως εκεί βλέπαμε αυτούς οι οποίοι διαπραγματεύονταν πραγματικά. Και τώρα θέλουμε να πούμε το εξής, ότι εμείς βγαίνουμε για εθνικά θέματα και ξέρετε τι κάνουμε? Ακούμε τον ύμνο της Τουρκίας, ο οποίος ύμνος της Τουρκίας τι λέει?
0: Ξέρετε τι λέει.
1: Αυτό που ακούγαμε εχθές ήταν ταπείνωση.
0: Ο ύμνος της Τουρκίας.
1: Βεβαίως,
0: είναι ο
1: ύμνος
0: της Τουρκίας. Ο ύμνος της Τουρκίας είναι αυτός που είναι.
1: Ναι, αλλά έλεγε, μίλαγε περιφρονητικά για οποιονδήποτε αντίπαλο και εμείς θα πω ότι υπονοούσε συγκεκριμένα κάποιος.
0: Το τι μπορεί να υπονοεί ένας εθνικός ύμνος μιας χώρας. Το λέτε και μόνο σας. Υπονοεί. Είναι κάτι τελείως σχετικό.
1: Τώρα, ναι, το καταλαβαίνουμε όμως τώρα τι είναι. Δηλαδή, με συγχωρείτε, καλά, εγώ μπορεί να είμαι και μουσικός, επειδή είμαι μουσικός και αντιλαμβάνομαι ίσως και τα λόγια μαζί με τον ήχο. Όμως και εσείς θα το καταλαβαίνατε αυτό. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, θα πρέπει να είναι όλα τα πάντα.
0: Το διακύβευμα δεν καταλαβαίνω, κύριε Παναγιώτη.
1: Δηλαδή, εγώ σαν Έλληνας αποβρασμά. Δηλαδή, επειδή ας πούμε ο Τραμπ λέει απόβρασμα.
0: Δεν ξέρω γιατί, αισθάνεστε έτσι. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου έτσι.
1: Απόβρασμα ένιωθα.

0: Όπως ο Πέρσης νιώθει, το λέει ο Τραμπ, απόβρασμα. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα.
1: Ποιον λέει απόβρασμα?
0: Ο Τραμπ δεν έλεγε, συγγνώμη, δεν μίλαγε χτες για απόβρασμα. Έλεγε η Τεχεράνη είναι απόβρασμα. Είναι αποβράσματα. Έτσι τους
1: εντάξει, την ίδια ώρα διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη. Τώρα δεν θα κάτσω να.
0: Μα ναι, αλλά.
1: Να σταχυολογήσω.
0: Έβλεπα τον ύμνο τώρα. Εντάξει, εγώ αυτό ήθελα να πω. Εσείς μπορεί να το θεωρείτε διαφορετικά. Αλλά εγώ όμως σε αιματοβαμμένα χώματα, γνώμη μου είναι, πάντοτε πολύ ταπεινή γνώμη, πολύ ταπεινή, ίσως να ύψωνα διαφορετική φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη, να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Έχουμε διακοπή. Ωραία.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 11, 211 208 200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ημίχρονο στο Γαλλία Μαρόκο με ένα χαμένο πέναλτι για τους Γάλλους στο 0-0. Πολύ ενδιαφέρον το δίχως άλλο. Καβοντορίτης, ελάτε. Δεν τον έχουμε. Ελάτε, Καβοντορίτη.
1: Την καλησπέρα μου, μάλλον. Προς την καλημέρα θα πάμε. Τέλος πάντων. Είμαστε στην ώρα καλησπέρας με καλημέρα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, μου είχε κάνει εντύπωση πάρα πολύ μεγάλη ότι ο Τσίπρας αρχίζει και πετάει τα τσιτάτα και από, πώς το λένε, και να πει κάποια πράγματα με το όνομά του δεν τα λέει.
0: Δηλαδή,
1: δεν πήρε θέση καθόλου για τους αρχιερείς, οι οποίοι παίρνουν 5-300, 5-300 τιτουλάριος, 5-300 ο αρχιμανδρίτης, όπως θα λέγει και ο Μπογιόπουλος, 5-300 ο αρχιεπίσκοπος, που είναι 90 χρονών. Αν είναι δυνατόν, μόνο δύο από αυτούς, δύο-τρεις μόνο είχαν το τσαγανό και είπανε ότι εμείς θα δώσουμε τα λεφτά, κάπου είπαν οι άνθρωποι. Ο ένας είναι ο Κιθύρων και άλλος ένας, δεν θυμάμαι ποιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι Μητροπολίτες του Πειραιά, της Αττικής και όλων των περιχώρων, δεν λένε κουβέντα. Και το Πίμνιο είναι εξαγριωμένο μαζί τους. Και οι παπάδες μαζί. Διότι ο παπάς ο απλός παίρνει ένα χιλιάρικο για να ζήσει.
0: Ο Τσίπρας κρίνει, δεν πρέπει να το σχολιάσει αυτό για τους δικούς του λόγους.
1: Δεν πρέπει να σχολιάσει ο Τσίπρας ότι ο μισθός του Αρχιεπισκόπου και του Αρχιμηχανικού.
0: Λέω, κρίνει προφανώς. Δεν ακούσατε μάλλον τι είπα. Ναι, είπα, μάλλον.
1: Ναι, είπα. Τι γίνεται εδώ.
0: Είπα, κρίνει μάλλον ότι δεν πρέπει. Καβοντορίτη, μ' ακούτε. Ναι, λέω, είπα μάλλον ότι κρίνει ότι δεν πρέπει να το σχολιάσει. Τι να σας πω.
1: Κρίνει δεν πρέπει, δεν είναι έτσι.
0: Μέχρι
1: τώρα έχει πει γενικόλογα πράγματα. Θα χάσει από τον Πειραιά μέχρι την Κρήτη. Από σας, άμα το πάει έτσι, θα χάσει 1000%.
0: Τι να σας πω, ο κόσμος θα τον...
1: Δεν έχει πει τίποτα για μισθούς, δεν έχει πει τίποτα για το ένα, για το άλλο.
0: Ο κόσμος θα τον κρίνει.
1: Είναι εξαγριωμένος, έχει βγει έξω από τα ρούχα του. Ένας, δύο Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δυστυχώς. Εδώ εγώ στη γειτονιά μου και κοιτάω. Και όλοι είναι εδώ, δεν έχει φύγει κανένας. Άντε να έχει κανένα σπιτάκι να πάει και με το ζόρι. Και με το ζόρι, κύριε Παρδάλη μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βλέπω ότι ο Τσίπρας το πηγαίνει πολύ λαού-λαού το πράγμα και στο τέλος θα χάσει. Θα χάσει και θα χάσει και με διαφορά έτσι όπως το πάει.
0: Προς το παρόν πάντως είναι δεύτερος, άρα
1: δεν θα πείσει το συνταξιούχο. Δεν θα πείσει το γέροντα το συνταξιούχο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Και ξέρετε ποιοι κάνουν κουμάντο τώρα στις ψηφοφορίες. Οι γέροντες.
0: Τι εννοείται κάνουν κουμάντο.
1: Δεν κλειδώνουν τους γέροντες στα σπίτια που λέγανε κάποτε.
0: Τώρα αυτά είναι βλακίες τώρα. Τι να πιω, τι να κλειδώσει, τι είναι αυτά.
1: Εννοείται όταν λέω γέροντες, το λέω με την καλή έννοια. Σεβόμαστε τους ανθρώπους. Τι εννοώ. Ότι πια ένας παππούς με μια σύνταξη. Δίνει και στο εγγόνι του ένα κατοστάρικο, δίνει στο άλλο. Δεν μπορεί να ζήσει έτσι αυτή η νεολαία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μιλάει ούτε για την νεολαία, δεν μιλάει για τίποτα ο Τσίπρας. Εγώ όσες φορές τον άκουσα ήταν πολύ γενικόλογο.
0: Ναι. Άρα δεν είστε ικανοποιημένος από αυτά που λέει.
1: Βεβαίως και δεν είμαι ικανοποιημένος, διότι ξέρετε τι γίνεται. Λέει κάποια πράγματα και τα λέει πες συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Και να σχολιάζει, γιατί να μην σχολιάσει. Δεν πρέπει να σχολιάσει. Ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως οι Μητροπολίτες από τα 2005, τι κάνουν, σκάβουν. Άμα έρχονταν ο Χριστός θα τους είχε αφορήσει όλους αυτούς.
0: Λέτε.
1: Βέβαια.
0: Mm.
1: Τι είπε στους Αποστόλους. Δωρεάν να δίνετε σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Διδάξτε το Ευαγγέλιο μου σε όλο τον κόσμο, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Εντάξει, για κάποιους λόγους πρέπει να παίρνει ένα μισθό ο παπάς. Εντάξει.
0: Καλά, προφανώς.
1: Είναι μια συμφωνία για το όνομα του Θεού. Εντάξει, δεν είπαμε να πεινάσει ο παπάς τώρα που έχει και δύο-τρία παιδιά. Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας.
0: Ναι.
1: Αλλά Οι Μητροπολίτες δεν προσφέρουν για τίποτα στο φινάλε. Μπορεί να έχουν μια Μητρόπολη, αλλά δεν κάνουν και τίποτα.
0: Εντάξει, δεν προσφέρουν και τίποτα.
1: Τι να προσφέρουνε. Ο άλλος ο Παντελεήμονας εδώ στη Δυτική Αττική έλεγε είχα αφήσει 2-3 εκατομμύρια ευρώ λέει, για τα γεράματά μου. Ο σχορεμένος. Αν είναι δυνατόν. Ο οποίος μετά πνίγηκε. Πήγε να κάνει ένα μπάνιο εκεί στον Ασπρόπυργο, δεν θυμάμαι πού, και πνίγηκε. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να πάρει θέσεις σε ορισμένα θέματα. Να πάρει θέσεις για τις συντάξεις, να πάρει... Δεν μιλάει τίποτα. Μιλάει γενικόλογα, ελάς. Εντάξει, θα βάλεις. Αύριο θα βάλεις υπουργό οικονομικών, αν βγεις. Θα βάλεις τον υπουργό των άλλων. Τον άλλο. Τι θα κάνεις, ποιο είναι το πρόγραμμα σου.
0: Για να τα βάλει θα πρέπει να κερδίσει εκλογές βέβαια.
1: Εννοείται. Εννοείται πρέπει να κερδίσει εκλογές. Αν δεν το βλέπω κιόλας.
0: Ναι.
1: Μια Νέα Δημοκρατία που κατακριμνίζεται δεν θα μπορέσει, άμα το πάει έτσι, δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στάση του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός είναι ελεύθερος, θα ψηφίζω το
0: τέλος. Καλά, προφανώς.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Από εκεί και πέρα, εύχομαι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ και πάλι να σαρώσει φέτος, πρώτα ο Θεός.
0: Δυναμώνει και ο Παναθηναϊκός πολύ.
1: Δυναμώνει. Εντάξει, δυναμώνει ο Παναθηναϊκός, αλλά εμείς μπορούμε να το χτυπήσουμε τον Ομπράντοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα σας.
0: Γεια σας, Καβοντορίδη, να είστε καλά. Εγώ βλέπω πολύ ενδιαφέρουσες μονομαχίες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Σου είπα, λέει, ότι η Γαλλία για να αποκλειστεί θα πρέπει να είναι πολλοί παίχτες σε άσχημη μέρα. Είναι ο Ντεμπελέ, αλλά ταυτόχρονα να είναι και ατυχήδη. Είχε χάσει ένα πέναλτι, ένα τέταρτο και είχε ένα δοκάρι. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύει η Γαλλία στην παρούσα φάση με αυτό που βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Λοιπόν, γεια σας κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά. Δεν μου έχετε στείλει αυτό με τα...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Την αντίθετησή του σε αυτό το ενδεχόμενο εκφράζουν στελέχη, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Παπάς. Νωρίτερα, κατά την ανακοίνωση παραίτησης του, ο Σωκράτης Φάμελος άφησε εχμές κατά Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Νέας Αριστεράς αλλά και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για άρνηση συνεργασίας. Δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θέλει να είναι μέρος του διχασμού του αριστερού χώρου. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Περισσότερα στο enikos.gr. Στα άκρα οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ εκρήξεων σε επαρχίες στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ωστόσο, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν επιβεβαιώνουν ότι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις σε εδάφη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε Αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Περσικό κόλπο ενημέρωσε τηλεφωνικά ο Ντόναλντ Τραμπ τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όπως ανακοίνωσε η Ισραηλινή κυβέρνηση, στη συνομιλία τέθηκαν και οι δηλώσεις Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο ιδιοκτήτης του συνεργείου στον Ασπρόπυργο, όπου ξέσπασε η φωτιά και ο εκμετελευτής του βιτιοφόρου που εξεράγει. Στον εισαγγελέα οδηγείται αύριο 76χρονος ασθενής που φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του στο Σισμανόγλιο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Γαλλία-Μαρόκο 0-0 στο ημίχρονο του προημιτελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στο τένις, η Τσέχα Λίντα Νόσκοβα νίκησε με 2-0 την Ουκρανή Μάρτα Κότσιου και προκρίθηκε στο τελικό του Wimbledon. Θα αντιμετωπίσει το Σάββατο τη συμπατριώτησά της Καρολίνα Μούσκοβα που απέκλεισε με 2-1 την Αμερικανίδα Κοκό Γκοφ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Έχει 10 πια ο μήνας. 10 Ιουλίου, Παρασκευή. Και ο κύριος Γιάννης από την περιοχή του Ζωγράφου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Ένα σύντομο σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, στην περιοχή. Έχουμε το γείτονά μας, την Τουρκία δηλαδή, με την κυβέρνηση τη γνωστή, και σπέβδουν όλες οι δημοκρατικές κυβερνήσεις, το δημοκρατικές έχω το βάλει εντός εισαγωγικών, ευρωπαϊκές και μη, να χειροκροτήσουν και να επενδύσουν χρήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί γιατί σπέβδουνε. Δεν υπάρχει ούτε τύπος να σχολιάσει, ούτε ραδιόφωνο, ούτε αντιπολίτευση. Όποιος έχει αντίρρηση πάει φυλακή. Επομένως, αυτοί που τοποθετούν τα κεφάλαιά τους τα έχουν εξασφαλισμένα και πολλαπλάσια. Κατά τη δική μου την αντίληψη, αυτό είναι το κίνητρο που οθεί ορισμένες δημοκρατικές ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και την Αμερικανική και τον Κογκρέσο, να εξαπατούν την κοινή γνώμη και να μας λένε ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος που μπορεί να το μιμηθούν και αυτοί. Σαν παράδειγμα φέρνω το εξής. Μπορεί κάποιος επενδυτής να τοποθετεί τα χρήματά του σε μια χώρα και να λέει ότι είναι χώρα η οποία ανταποκρίνεται στους διεθνείς κανόνες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, διότι δεν υπάρχουν. Έχετε ακούσει ότι υπάρχουν απεργίες στην Τουρκία. Είναι 700.000 οι ένοπλοι, 700.000, όπως λέτε ήδη δηλαδή, όχι εγώ, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 700.000 οι ένοπλοι, οι οποίοι περιφρονούν τα οικονομικά του συμφέροντα πάνω στην εργασία των 80 εκατομμυρίων Τούρκων.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο που έχω παρατηρήσει είναι το εξής. Μεταξύ Κασπίας και Μεσογείου, κατά μήκος των τουρκικών συνόρων και μεταξύ των συνόρων Ιράκ, Ιράν και Συρίας, υπάρχουν γύρω στα 20 με 30 εκατομμύρια Κούρδοι.
0: Ναι.
1: Αυτοί σφαγιάζονται και εξοντώνονται. Έτυχε να ζουν σε μια περιοχή η οποία είναι και με χώρα. Και όλοι, κανένας δεν μιλάει, όλοι λίγος πολύ και οι μεν και οι δε, σφαγιάζονται οι Κούρδοι και δεν ακούγεται τίποτε που να μπορεί να δυσαρεστήσει το σημερινό σουλτάνο και το καθεστώς της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Η διέξοδος που δίνει είναι οι γαλάζιες πατρίδες και ό,τι προλάβετε και αρπάξετε στους απλούς Τούρκους. Λοιπόν, αυτό είναι το σχόλιο μου και να μην ζούμε με ψευδεστήσεις.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται μια οργάνωση διεθνής από ψυχίατρους. Έχουμε μεγάλη ανάγκη από ψυχίατρους.
0: Λέτε.
1: Οπωσδήποτε έχουμε μεγάλη ανάγκη από ψυχίατρους και όχι για τον απλό εργαζόμενο,
0: αλλά
1: για αυτούς που κυβερνάνε. Διότι εδώ δεν έχουμε οικονομικές κυρώσεις. Έχουμε καθεστώς άλλα, όπως ήταν επί ριζιστικής Γερμανίας ή εποχής του εξαίρετου και αυτού από το κάπου εκεί πέρα στη Γεωργία ήταν αυτός, τον Ιωσήφ Στάλιν. Ο οποίος Ιωσήφ Στάλιν, οι μόνες τους σπουδές ήταν σε ένα κάποιο μοναστήρι κάπου εκεί στη Γεωργία και τον έχουμε δει σε επίκαιρα με τεράστια πανό να τον περιφέρουν σε δημόσιες συγκεντρώσεις και τον ονομάζουν και πατερούλη. Αυτά θα τα έχετε και εσείς τα λέω εγώ βγάζοντας τα από το κανό μου. Λοιπόν, καταλήγω ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε από τότε που τα τρία κονταργύρια που προδώσανε το Χριστό εξακολουθούν να κυριαρχούν στην παγκόσμια και ιδίως στην περιοχή τη δική μας. Κάτι πρέπει να γίνει για αυτούς τους δυστυχισμένους οι οποίοι σπαγιάζονται, ενώ τους Κούρδους που βρίσκονται είτε στη μία ζώνη είτε στην άλλη, είτε δηλαδή στη ζώνη που κατέχεται από τους Τούρκους είτε από την άλλη που κατέχεται από το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία. Και οι τρεις αυτές χώρες έχουν κυνηγήσει και έχουν εξοντώσει εκατοντάδες χιλιάδες από τους Κούρδους και η πολιτισμένη και χριστιανική Ευρώπη δεν λέει κουβέντα. Αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη.
1: Δεν νομίζω ότι είπα τίποτε υπερβολές. Δεν νομίζω ότι είπα τίποτε υπερβολές. Απλώς περιγράφω τη σημερινή κατάσταση. Έχει φορέσει άλλο κουστούμι και μας παρουσιάζεται πάλι. Εδώ εφαρμόζεται τα ίδια και χειρότερα. Την εποχή που είχαμε τη μεταδυναμία του Ιωσήφ Στάλιν ή του Αδόλφου Χίτλερ, ξέραμε ποιος ήταν. Τώρα έχει πέσει σκοτάδι, παθεί σκοτάδι. Όχι από τους αρμόδιους που είναι επιφορτισμένοι να ενημερώνουν για το τι συμβαίνει στον κόσμο ολόκληρο και ιδίως στην περιοχή εδώ της Μέσης Ανατολής. Και για να μην έχουμε γαλάζιες πατρίδες και ορμάτε και ό,τι αρπάξετε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω και δεν νομίζω...
0: Καλό βράδυ κύριε Γιάννη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε ήδη στο 50 λεπτό. 0-0 πάντα. Γεια σου Νίκο, τα έχω δει αυτά που μου λες. Εντάξει, χιουμοριστικό είναι μωρή Γιάννη αυτό τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Φάμιλος υπήρξε και ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο έχει υπάρξει εξόχως αξιοπρεπής. Εντάξει, και προφανώς δεν έχει καμία ευθύνη τώρα για την θέση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανέλαβε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καταλαβαίνω, απόψε οι περισσότεροι είστε και μετά την χθεσινή ποδοσφαιρική ξεκούραση σε ρυθμούς Μουντιάλ, λογικό, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 21 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ, Βάγκος, θα το διαβάσω. Δεν έχει, λέει, φίλος είναι αυτιστικός. Δεν έχει. Εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα, μόλις μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα. Έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%. Είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι' αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει, επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια. Κινείται καλά, ανεξάρτητα. Δεν γράφει, δεν διαβάζει και είναι δύσκολο στην επικοινωνία. Στα υπόλοιπα είναι άσος, σε όλα. Με τα χεράκια του μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι πολύ καλό παιδί. Έχει δίπλωμα, έχει περάσει το σχολείο, εξετάσεις, άριστα όλα. Επειδή το θεματάκι του του αρέσουν από η μικρή ηλικία τα αμάξια και τα φτιάχνε, τα λάτρε, το λάτρευε, το έπλαινε, τα μάζευε, όλα τα καινούργια ανταλλακτικά είχε βάλει. Τα λόγια της μάνας του 20χρονου. Σαν να το ξεχάσαμε αυτό που έγινε. Δεν έχετε άδικο, φίλε Βαγκό. Καλά κάνετε και μου το στέλνετε το μήνυμα. Δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Θέλω να είμαι απόλυτος ειλικρινής. Αλλά κάτι δεν έχει πάει καλά. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται με δύο τραύματα στο κεφάλι από σφαίρες, κάτι δεν έχει πάει καλά. Και η επικαιρότητα ήταν τόσο πυκνή χτες, σήμερα δηλαδή, που δεν ξέρω, δεν μας άφησε χρόνο. Είναι δικαιολογία αυτό? Δεν νομίζω ότι είναι. Θα το παρακολουθήσουμε πάντως. Δεν είναι από τα θέματα που τα αφήνεις και περνάνε και τα ξεχνάς, προφανώς. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος και τώρα μου λέει που παραιτήθηκε ο Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει? Μου ζητάτε να προβλέψω κάτι, κύριε Γιώργο? Τι να σας πω, τι μπορεί να γίνει, αλήθεια. Έχει πετύχει γκόλ η Γαλλία. Ένα φοβερό πλασέ του Εμπαπέ, αν είδα καλά, για το 1-0. Πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Βέβαια έχει ευθύνη και ο τερματοφύλακας. Νομίζω όμως ότι πλέον εύκολα ή δύσκολα η Γαλλία θα περάσει. Είναι ήδη πολύ νωρίς, είναι μόλις το 60 λεπτό στο οποίο προηγείται του Μαρόκο. Εντάξει, κύριε Τάσο, να σας πω κάτι. Μπορείτε να βλέπετε τα πάντα πολιτικά, μπορείτε να βλέπετε τα πάντα με όποιο τρόπο θέλετε. Εγώ την τέχνη και τη μουσική δεν την εντάσσω σε αυτό το πλαίσιο. Το τι περιγράφει το κάθε τραγούδι ή σε ποια περίοδο αναφέρεται ή ποια είναι τα πιστεύω του στιχουργού ή του ερμηνευτή ή του μουσικού δεν με απασχολούν. Σε σπάνιες περιπτώσεις θα θα μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Μόνο αν ένα τραγούδι είναι προπαγανδιστικό ή υβριστικό, θα μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν γίνεται όλα στη ζωή μας να τα, να τα βάζουμε, να τα βλέπουμε κάτω από το πρίσμα της πολιτικής και της αντιπαράθεσης. Γιάννη, δεν ξέρεις. Έτσι, μην κρίνεις τόσο εύκολα, διότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δεχτεί σφαίρες και δεν έχει απειλήσει. Λοιπόν, τώρα το θανάσιμο κίνδυνο τους αστυνομικούς και τους τυχαίους περαστικούς, εγώ δεν έχω δει αυτό από τη μάρτυρα να μιλάει για το τι συνέβη. Άστο, εντάξει. Να σου πω, δεν είναι όλα δικαιολογημένα. Και οι αστυνομικοί που διώκονται, για κάποιο λόγο διώκονται. Κάτι έχει διακρίνει η υπηρεσία και τους διώκει με τις κατηγορίες που τους διώκει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, επίτρεψέ μου να σου πω ότι για κάθε μάνα το παιδί της είναι το καλύτερο παιδί στον κόσμο. Αν το ξέρεις εσύ καλύτερα από τη μάνα του, τι να σου πω. Και αν ισχύουν αυτά που λέει η γυναίκα, που εγώ δεν έχω λόγο να την αμφισβητήσω, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί που είναι αυτιστικό και με μεγάλο ποσοστό αναπηρίας, που ενδεχομένως να έχει πρόβλημα και στη συνεννόηση, προκύπτουν και άλλα ζητήματα. Λοιπόν, μην τα βάζεις όλα στη ζυγαριά. Το λέω, το ισχύει για όλους της πολιτικής. Γιατί αν αυτό είχε συμβεί με μια άλλη κυβέρνηση, τώρα θα είχε σταυρώσει την αστυνομία. Όπως τη σταυρώνουν τώρα άλλοι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Έχετε γίνει όλοι πολύ εύκολοι στην κριτική. Πολύ εύκολοι. Ο έτσι, ο ένας ήταν έτσι, ο άλλος ήταν αλλιώς. Ξέρετε τους πάντες. Εγώ γιατί λέω να περιμένουμε να δούμε τι συνέβη, τι είναι, για ποιο λόγο διατηρώ επιφυλάξεις όταν δεν γνωρίζω κάτι. Πώς γίνεται όλοι να ξέρετε τι ακριβώς έχει συμβεί? Πάω να καταλάβω. 29 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: 33 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, 2-0 η Γαλλία. Έχουμε τη διακοπή τώρα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, τη νέα μόδα που εισήχθη στο παγκόσμιο κύπελο. Και πάμε στην κυρία Βέρα από τα Άνω Πετράλων. Ελάτε, κυρία Βέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Βέρα.
1: Σας πήρα να σας πω μόνο μία καλημέρα.
0: Καλά κάνατε.
1: Και αν μπορώ να σας μιλήσω στον ενικό.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Γιατί σας αισθάνομαι σαν παιδί μου. Είναι μεγαλύτερα
0: καλά
1: τα παιδιά μου από σένα. Δεν θέλω ούτε παράπονα να κάνω ούτε τίποτα. Απλά δεν μου αρέσει να σου μιλάνε άσχημα. Σου μιλώ ειλικρινά.
0: Έλα, εντάξει,
1: και τα τραγούδια σου με συγκινούν πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Μέσα, είναι μέσα στο πρόγραμμα και το να μιλήσει κάποιος.
1: Το ξέρω, αλλά δεν είναι σωστό.
0: Εντάξει, τι πάνε, σωστό, λάθος, ο καθένας βλέπει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο.
1: Έτσι είναι. Αυτό, Μανώλη μου, σε πήρα να σου πω μόνο μια καλημέρα.
0: Καλά κάνατε.
1: Και σε ευχαριστώ που σε ακούω. Θα μου λείψεις όταν δεν θα κάνεις πια τις εκπομπές, δηλαδή τώρα για το καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: καλημέρα,
0: εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Επίσης, κυρία Βέρα, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα, παιδί μου.
0: Να είστε καλά. Κυρία Ευγένεια, ο νεαρός νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Λένε, αλλά δεν είναι επίσημη πληροφόρηση αυτή, ότι είναι κεφαλικά νεκρός. Δεν είναι όμως επίσημη ενημέρωση αυτή. Η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας δεν προσφέρει ιδιαίτερες πληροφορίες. Λένε ότι εντοπίστηκε ένα αεροβόλο πιστόλι κοντά στο σημείο του αρχικού ελέγχου και καταστιέθηκε για εργαστηριακή εξέταση. Αργότερα ανέφεραν ότι βρέθηκε ένα αεροβόλο και μέσα στο αυτοκίνητο. Χωρίς όμως να τεκμέρεται δεσμός του όπλου με τον 20χρονο. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά ότι απείλησε με το όπλο, αλλά ότι απείλησε με το αυτοκίνητο καθώς δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο και εμβόλησε αυτοκίνητα της ελληνικής αστυνομίας, αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα της ελληνικής αστυνομίας. Δεν υπάρχουν ουσιώδεις πληροφορίες για το πώς τραυματίστηκε στο κεφάλι. Δύο αστυνομικοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί και αύριο πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό. Τώρα το πώς ο νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να τεκμηριωθεί και από τις ιατρικές υπηρεσίες. Ο 20χρονος δέχθηκε, τραυματίστηκε εν πάση περιπτώσει, δέχτηκε τα πυρά, ενώ ήταν πεζός, είχε εγκαταλείψει το όχημά του και αναριχάτω σε μάντρα. Άρα υπάρχουν αρκετά ερωτήματα τα οποία παραμένουν αναπάντητα, δηλαδή το αν υπήρξε διαταγή από τον επικεφαλής της όπια για χρήση όπλου, αν οι πυροβολισμοί ήταν πρωτοβουλία των διαστυνομικών. Από το σημείο μάζεψαν 13 κάλικες. Άρα δεν μιλάμε για μία προειδοποιητική ή δύο προειδοποιητικές βολές. Πόσες βολές έπεσαν, προς ποια κατεύθυνση. Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Η κυρία Κέτη από την Αγία Παρασκευή. Ελάτε, κυρία Κέτη. Κυρία Κέτη. Για ξανακαλέστε την κυρία Κέτη. Μιχάλη, θα μου κάνεις τη χάρη, τα συμπεράσματα θα τα κρατήσεις για τον εαυτό σου. Αυτιστικός, αν είσαι ρατσιστής και έχεις θέμα με τους αυτιστικούς, να το συζητήσουμε όταν θα ξανακαλέσεις. Αν κάποιος ο οποίος έχει αυτισμό σου έχουν πει ότι δεν μπορεί να οδηγεί, ότι δεν, το ότι δεν σταμάτησε σε μπλόκο προφανώς και είναι σφάλμα. Και το ότι είχε όπλο μέσα στα μάξι προέκυψε ξαφνικά. Γιατί όταν ήταν πεζός και προσπαθούσε να διαφύγει, δεν είχε κανένα όπλο πάνω του. Άσε το ότι δεν καταλαβαίνουμε. Πλυντήριο βάλε σπίτι σου, όχι εδώ. Συμφωνώ, Καλλιγούλα. Κάμερες έχουν πει ότι θα φορέσουν κάμερες. Πότε, ποτέ. Αν θες την προσωπική μου άποψη. Και αν τις φορέσουν, δεν θα είναι ανοιχτή εκείνη την ώρα. Θα έχει μείνει από μπαταρία. Εντάξει τώρα. Κακά τα ψέματα. Ήμουν ανιός και γέρασα με τις κάμερες της ελληνικής αστυνομίας. Την έχουμε την Κυριακέτη. Ελάτε, Κυριακέτη.
2: Ναι, καλημέρα. Καλησπέρα σας.

0: πραγματικά. Ναι, σας έχουν πει ότι τα άτομα τα οποία έχουν αυτισμό απαγορεύεται να οδηγούν. Και παίζει ρόλο η μάρκα του αυτοκινήτου που οδηγεί.
1: Μα καταλάβω.
0: Κύριε Λεμανόλη, ο κύριος Σάλκης, κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες, ελέγχει και ένα πολύ μεγάλο καρκίνωμα στα σωθικά της. Δεν θα διαβάσω τη λέξη, κύριε Άλκη, για συγκεκριμένους λόγους, φαντάζομαι καταλαβαίνετε. Είχα, λέει, δουλέψει 15 χρόνια στο Κατάρ και είδα πως λύνεται το μεταναστευτικό και γίνεται η βιομηχανία ανταγωνιστική. Οι μετανάστες εργάτες, ούτε κατά διάνοια υπάρχουν λαθρομετανάστες, δουλεύουν σε συγκεκριμένα εργοτάξια, κοιμούνται σε συγκεκριμένους χώρους, επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε συγκεκριμένες γειτονιές και δεν διανοούνται να ζητήσουν υπηκότητα. Εγώ προσωπικά δέχτηκα την επίσκεψη της αστυνομίας, διότι η άδεια παραμονής μου έλεγε σε ένα μήνα και μία φορά για να μου γίνει επίπληξη, γιατί συμβιούσα με μία Βελγίδα χωρίς να είμαστε παντρεμένοι. Το ίδιο κάνουν και οι Τούρκοι και έχουν εξαιρετικά χαμηλό εργατικό κόστος και τα προϊόντα τους είναι πολύ ανταγωνιστικά και όλοι κομιλφό Ευρωπαίοι τους κάνουν τεμενάδες και τους κτίζουν εργοστάσια και δεν ασχολούνται με λεπτομέρειες, όπως ο πνιγμένος πιτσιρικάς Άιλαντ που μόνο σέλφι δεν έβγαλε Ερντογάν με το πνιγμένο κορμάκι του απαιτώντας 2 δις, διότι δήλωσε με στόμφο ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Και βέβαια τα πήρε στην άλλα 3 δις που πήραν οι Τούρκοι για να περάσουν 1 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά. Κοντολογής, λέει, Παντελόνια σαν 3 φρεγάτες Μπελπαρά. Αμπελάρα, μάλιστα. Αντίθετα με εμάς, οι Ευρωπαίοι μας εμποδίζουν να χρησιμοποιήσουμε τριτοκοσμικούς εργάτες στα ναυπηγεία μας, που είναι τα μεγαλύτερα της Μεσογείου, και θέλουν να τους δίνουμε επικότητα μετά από μερικά χρόνια, να τους αφήνουμε να φέρουν τις γυναίκες τους και να μην τους αφήνουμε να γυρνοβολούν τα βράδια για να τους ανακουφίζουν. Πέρασα ένα απόγευμα με το φορτηγό μου πριν μερικά χρόνια έξω από μια δομή φιλοξενία στο Βοτανικό και έβριξα. Νόμιζα ότι βρέθηκα το 80 έξω από το μπαρ Πιέρο στη Μύκονο. Το τέλος της Ελλάδας δεν είναι πολύ μακριά. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Άλκη, κάπου σας καταλαβαίνω, κάπου δεν σας καταλαβαίνω. Εσείς στο Κατάρ περιγράφετε μια εικόνα που θα θέλατε να τι δείτε να εφαρμόζεται, ας πούμε, στη χώρα μας, δεν ξέρω, με τους μετανάστες εργάτες. Δεν ξέρω πραγματικά. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι υπόθεση με τις κάμερες, ε. Αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας, ρε παιδί μου, σε όλα τα σοβαρά θέματα να καθυστερεί. Πραγματικά. Δηλαδή πόσο πια? Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, βέβαια. Ποιος προσέφυγε άραγε και γιατί? Ποιος δεν θέλει, ας πούμε, να έχουν οι αστυνομικοί κάμερες, αναρωτιέμαι. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί πόσο καιρό χρειάζεται για να αποφασίσει ότι πρέπει ο αστυνομικός να έχει πάνω του μία κάμερα που να καταγράφει τι κάνει, ώστε να υπάρχουν αποδείξεις για τη δράση του. Τι νόμιμη, και όταν δεν είναι νόμιμη, την έκνομη, την παράνομη. Ναι, 100 χρόνια Καλλιγούλα δεν τα ακούμε, αλλά τα ακούμε πολλά χρόνια. Εγώ είμαι βέβαιος ότι και όταν αν έρθει η στιγμή που θα τις φορέσουν, κάτι θα γίνει, θα υπάρχει κάτι, θα χαλάσει αν είναι. Αν πρέπει θα χαλάσει η κάμερα, τώρα ελάτε. Κατά τα λοιπά όμως υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι έχουν κάμερες δικές τους πάνω τους και τραβάνε, όταν θέλουν κάτι το τραβάνε. Αλλά εδώ, ας πούμε, που είχαμε πυροβολισμούς κατά ενός πολίτη που δεν δέχτηκε τον αστυνομικό έλεγχο. Και ξαναλέω, δεν έχω ακούσει κανέναν αυτόπτη μάρτυρα, τίποτα. Κάτι να λέει. Ερημιά. Γενικά όλα αυτά δεν είναι καλά πράγματα, να ξέρετε. Κύριε Κωνσταντίνε,

ακούστε. Συνολικά, έτσι όπως το βάζετε κατά της ελληνικής αστυνομίας, δεν έχω ούτε είχα, ούτε έχω, ούτε πρόκειται ποτέ να αναφερθώ, γιατί απλούστατα και η λογική, υπάρχουν και εκείνοι που λένε η ελληνική αστυνομία το ένα, η ελληνική αστυνομία το άλλο. Αυτά να μου τα πει κάποιος όταν θα έρθει η στιγμή που θα αναγκαστεί, που θα χρειαστεί να τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Εκείνοι που την κατηγορούν αναφανθούν για τα πάντα, όταν θα έρθει η στιγμή, μακάρι να μην έρθει ποτέ, που θα χρειαστούν την αρρωγή της, μην καλέσουν την ελληνική αστυνομία, γιατί δεν τις έχουν εμπιστοσύνη. Εγώ δεν πάω ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο. Αλλά όταν κάτι δεν φαίνεται σωστό, δεν μπορώ να μην τα αναφέρω. Θέλετε να πω ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι έτσι? Δεν είναι. Θέλετε να πω ότι ο 20χρονος ήταν εγκληματίας? Ούτε αυτό μπορώ να το πω. Λοιπόν, εδώ μέσα υπάρχουν άνθρωποι που τάσσονται και με τη μία άποψη, ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι το ίδιο, και με την άλλη, ότι ο 20χρονος ήταν εγκληματίας και καλά να πάθει. Όχι, λυπάμαι. Βεβαίως και είναι σοβαρό θέμα ότι πήγε η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Απλά το ακούω χρόνια τώρα για τις κάμερες. Και ο διαγωνισμός και τις πήραμε και ήρθαν οι πρώτες και μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας και ακόμα περιμένουμε. Όλη αυτή η καθυστέρηση για ποιο λόγο? Ποιος προσεύχει κατά των καμερών, γιατί με ρωτάς? Πες μου εσύ ποιος προσεύχει, γιατί δεν έχω καμία αντίρρηση να το συζητήσουμε. Καλησπέρα κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Αυτό που συνέβη, δεν έχουμε πληροφορίες περισσότερες για τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν στη φωτιά σήμερα. Είναι 11 άτομα, οι 3 διασωληνωμένοι. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Κάνα δεκάλεπτο, κάτι λίγο παραπάνω θέλει το παιχνίδι για να τελειώσει. Νομίζω ότι έχει κρυθεί το θέμα της πρόκρισης της Γαλλίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι τώρα. Με 2-0 τους Γάλλους μπροστά. Χάσανε και μια ευκαιρία καλή τώρα πριν από λίγο η Μαροκίνη. Εντάξει, αν μειώνανε ενδεχομένως να αποκτούσε ένα ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: 52 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο, papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, και επειδή επιμένετε για το θέμα των καμερών, και επειδή είχα το χρόνο λίγο να το ψάξω. 2021. Έχουμε 2026. Στο πλαίσιο της εξάλληψης φαινομένων αστυνομικής αυθαιρεσίας, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελλάς αποφάσισε τη χρήση καμερών που θα ήταν τοποθετημένες στις στολές των ενστόλων, προκειμένου να διαπιστώνεται το αν και κατά πόσο γίνεται χρήση υπέρμετρης βίας, αλλά και ως υλικό στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο πολίτης. Υποδεδομένες συνθήκες θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, για παράδειγμα στο περιστατικό με τον πολίτη στη Νέα Σμύρνη που χτυπήθηκε από αστυνομικό. 2021, 16 Τρίτου. Οι κάμερες αγοράστηκαν, ωστόσο μέχρι και σήμερα το 2021 δεν έχουν τοποθετηθεί στολές στα κράνη των ομάδων πρόληψης καταστολής εγκλήματος, εγκληματικότητας, ΟΠ και των δικυκλιστών της ομάδας δράσης. Το ερώτημα είναι γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί αυτό. Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι κάμερες παραμένουν ανενεργείες γιατί δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η σύνταξη μελέτης που αφορά τον αντίκτυπο που θα έχει η λειτουργία τους ως προς τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, το αν και κατά πόσο δηλαδή καταπατώνται. Απομένει επί της ουσίας το τελικό τεχνικό κείμενο που θα αναφέρει αναλυτικά ποιος και υπό ποιες προϋποθέσεις θα έχει πρόσβαση στο βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο θα πρέπει να άπτεται του στάγματος και της κείμενης νομοθεσίας. Όταν ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, τότε θα φέρουν το σχετικό εξοπλισμό τα μέλη της ΟΠΙΑ και της ομάδας δράση. Το 2021. 2022. Με αφορμή τα γεγονότα της αιματηρής καταδίωξης στα διαβατά Θεσσαλονίκης και τα επιχειρήματα που έχουν ανακύψει για την επιχειρησιακή λειτουργία της αστυνομίας, επαναφέρεται στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της εγκατάστασης και λειτουργίας καμερών σώματος της δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Δεν δικαιολογείται ο λόγος που δεν έχουν μπει, δεν υπάρχει καμία προσφυγή ούτε το 2022. 2018, τότε που στην εκδίκαση της υπόθεσης που αφορούσε τη Χρυσή Αυγή, δημοσιογράφος καταγγέλει την ύπαρξη αστυνομικού, την παρουσία αστυνομικού, ο οποίος φέρει κάμερα πάνω στη στολή του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είναι κάμερα, αλλά φορητός φορτιστής τύπου power bank. Καλώδιο σύνδεσης, θύγη και συσκευή Bluetooth. Η ελληνική αστυνομία δέχεται τον ισχυρισμό, θέτει την υπόθεση στο αρχείο, αλλά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ζητά περαιτέρω διευκρινήσεις, διότι από την εικόνα προκύπτει ότι δεν είναι αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο αστυνομικός. Ποτέ δεν μάθαμε τι ακριβώς συνέβη. Δεκέμβριος. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι κάμερες θα μπορούσαν να έχουν ήδη τοποθετηθεί, αλλά κανείς δεν γνωρίζει το λόγο για τον οποίο δεν έχει συμβεί. 2026. Μάλλον, ναι. 2026. Δημοσίευμα. Όχι, αυτό αφορά την Κύπρο. Γιατί και εκεί υπάρχουν ζητήματα με την νομοθεσία. 2024. Οι κάμερες στις στολές μπήκαν 13 Μαρτίου. Αλλά δεν γράφουν παντού. Δημοσιεύματα τώρα, έτσι σας διαβάζω. Αλλά δεν γράφουν παντού. Μισό λεπτό. Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν καθημερινά από τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων αστυνομικών ομάδων στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες έχουν ξεκινήσει να χρησιμοποιούν τις κάμερες σώματος το 2024. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ελλάδας έχει πλέον εικόνα για το πώς εξελίσσονται τα περιστατικά που καλούνται να διαχειριστούν τα στελέχη των υπηρεσιών, πώς ανταποκρίνονται οι αστυνομικοί στις καταστάσεις και κυρίως έχουν απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα που εγείρονται για το αν υπήρξε νομιμότητα ή κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Προς το παρόν, κάμερες σώματος διαθέτουν μόνο οι αστυνομικοί των ομάδων δράση, όπια αλλά και τα ΜΑΤ, μόνο όταν πρόκειται για ποδοσφαιρικούς αγώνες. Το μειονέκτημα είναι πως μόλις 2 αστυνομικοί από κάθε ομάδα έχουν ενσωματωμένη τέτοια κάμερα, ενώ υπάρχει σημαντικός περιορισμός στις περιοχές όπου οι κάμερες μπορούν να είναι ενεργοποιημένες. Σύμφωνα με το χάρτη που έχει δοθεί στους αστυνομικούς, οι δρόμοι στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι κάμερες σώματος είναι συγκεκριμένοι και μόνο εντός του κέντρου της Αθήνας. Και εκεί δημιουργούνται προβλήματα, καθώς όταν υπάρχει, για παράδειγμα, καταδίωξη σε εξέλιξη και ο δράστης βγαίνει εκτός των οριοθετημένων δρόμων, οι κάμερες πρέπει να πάψουν να λειτουργούν. Και το υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό. Επίσης, αυτό που διευκρινίζουν αξιωματικοί της Ελλάδας είναι πως καθημερινά ενημερώνονται οι αστυνομικοί που συμμετέχουν στα μέτρα για την άδεια που δίνονται από τις αγγελικές αρχές για το αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάμερες σώματος σε κάποια κινητοποίηση. Όπως λέει, συνέβη στις πορείες της 29ης Φεβρουαρίου που δόθηκε εισαγγελική άδεια για 8,5 ώρες στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι body-worn κάμερας εντός των δρόμων, πλατεία Ομονίας, Αθηνάς, Ερμού, έχει όλους τους δρόμους. Οτιδήποτε συνέβη εκτός του οριοθετημένου χώρου και έχει καταγραφεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχηματιστή σαν δικογραφία. Καταλάβατε τώρα γιατί κοροϊδία συζητάμε. Ποιο συμβούλιο της επικρατείας? Παραμύθια. Μια χαρά μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Μια χαρά υπάρχουν. Η πλειονότητα των συνδικαλιστών αστυνομικών ήταν ότι υπέρ της χρήσης των καμερών σώματος από συναδέλφους τους, που υπήρχαν σε μάχημες υπηρεσίες, αφού με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η δουλειά τους αλλά και η ασφάλεια των πολιτών. Το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων απασχολεί ιδιαίτερα τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, που βρίσκονται σε στενή συνεργασία για το πώς μπορούν να προσπεραστούν σκόπελοι ώστε το πρόγραμμα χρήσης των αποκαλούμενων body-worn cameras να επεκταθεί στην υπόλοιπη Αττική και εν συνεχεία σε ολόκληρη τη χώρα, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις. Από το 18 συζητάμε και έχουμε 26. Μία η ώρα.
1: Real FM. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Μέσα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 4 λεπτά μετά τη μία, 5η και τελευταία ώρα. Αντώνης Μορτάκης πια μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και ο Μιχάλης Φουστέρης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα Μιχάλη μου.
1: Καλησπέρα Μανώλη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ πώς?
0: 2-0. Καλά εδώ.
1: Ναι, έχω
0: παρακολουθώντας ένα διάφορο παιχνίδι.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι από αυτά που αρέσουν στον κόσμο. Πάντως η Γαλλία δεν απειλήθηκε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Στο παιχνίδι αυτό.
0: Εντάξει, απειλήθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με ένα σούτ.
1: Ναι, όταν το παιχνίδι είχε κρυθεί πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, καλύτερη ομάδα 100%. Μια ομάδα μόνο νίκες σε αυτό το Μουντιάλ. Τρεις στους ομίλους συνεχίζει με νίκες. Ο άνθρωπος που έλυσε το γόρδιο δεσμό στο δεύτερο ημίχρονο, ποιος άλλος, ο Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Ο οποίος εκτέλεσε ένα πέναλτι. Εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς έκανε.
1: Στο πρώτο ημίχρονο έχασε ένα πέναλτι. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Η αλήθεια είναι ο Μπούνου, ο οποίος είναι και σπεσιαλίστας στον τερματοφύλακα των Μαροκινών, απέκρουσε και έτσι έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Όμως φαινόταν, Μανώλη, δεν ξέρω αν έτσι έριχνες κλεφτές ματιές στο παιχνίδι.
0: Τίποτε δεν ήταν. Θα παίρνει η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν χρειαζόταν να παίξουν τρεις μέρες, θα παίρνει η Γαλλία, ό,τι και να γινόταν.
1: Ναι, ναι. Η διαφορά ποιότητας ήταν εμφανής. Και βεβαίως ο άνθρωπος ο οποίος έλυσε τον γόρδιο δεσμό δεν είναι άλλος από τον πρώτο σκόρερ της Γαλλίας, τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με ένα καταπληκτικό.
0: Φοβερό πλασέ.
1: Γκολ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει του Μπούνου και συντηρεί κιόλας και τη μάχη των σκόρερ. Διότι έχει 8, αυτός έχει 8 και ο.
0: Εντάξει, να σου πω, θα γράψει ιστορία ο Εμπαπέ ούτως ή άλλως, γιατί έχει άλλο μουντιάλ μπροστά του.
1: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γράψει ιστορία τέλος. Μπορεί να τη γράψει απλά από αυτό το μουντιάλ.
1: Βέβαια να πούμε εδώ ότι το 77ο λεπτό αποχώρησε λόγω τραυματισμού και φάνηκε ότι τοποθετήθηκε αμέσως
0: πάγος.
1: Υπάρχει,
0: ναι,
1: μια μικρή ανησυχία τώρα ενώπιση του ημιτελικού.
0: Ναι, όντως.
1: Την ερχόμενη Τρίτη. Θα δούμε ποιος θα είναι αντίπαλος της Γαλλίας. Αύριο θα βγει ο αντίπαλός της. Θα είναι είτε η Ισπανία που είναι το φαβορί, είτε το Βέλγιο, το οποίο όμως έχει αποδειχθεί πολύ σκληρό για να πεθάνει.
0: Κοίτα, στο παιχνίδι με τους Αμερικανούς οι Βέλγοι ήταν πάρα πολύ καλοί.
1: Ναι, ήταν εντυπωσιακή, μπορεί
0: έτσι,
1: να βγει.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Και ενώ λέγαμε ότι η Αμερική παίζει μέχρι τώρα καλή μπάλα κλπ., νομίζω ότι οι Βέλγοι προσγείωσαν την κατάσταση. Τους προσγείωσαν και είναι εκείνοι που θα διεκδικήσουν αύριο την είσοδό τους στον ημιτελικό.
0: Τώρα, Μιχάλη, για να λέμε του στραβού το δίκιο. Οι Βέλγοι ήταν πολύ καλοί και με τη Σενεγάλη.
1: Ναι. Απλά οι Σενεγαλέζοι με τα δύο γκολ που πέτυχαν κάπως ναι, αποσυντώνησαν.
0: Δηλαδή, βρέθηκαν πίσω στο σκορ,
1: ναι,
0: με 2-0. Έπαιζε καλά και η Σενεγάλη, αλλά και το Βέλγιο. Δεν έπαιζε άσχημα.
1: Όχι.
0: Δεν είχε, έχανε όμως τις ευκαιρίες και όταν βρήκε την ευκαιρία, χτύπησε.
1: Έδειξε χαρακτήρα στο τέλος.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό. Και βεβαίως μετά και με την ψυχολογία κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Οπότε μας περιμένουν τώρα 3 πολύ ωραία παιχνίδια, θεωρώ. Αύριο έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό της ερχόμενης Τρίτης. Το βράδυ του Σαββάτου, τα μεσάνυχτα, έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Νορβηγία-Αγγλία, δύο διαφορετικές σχολές με παίχτες, προσωπικότητες. Ο Χάλαντ από τη μία, ο Κέιν από την άλλη. Νομίζω πάμε σε μια τιτανομαχία.
0: Νομίζω ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι των προημιτελικών.
1: Το καλύτερο παιχνίδι και ζήτησε σε μια ώρα Σαββατόβραδο μεσάνυχτα που μπορεί να το απολαύσει, ναι, ο κόσμος.
0: Αύριο τι ώρα είναι το παιχνίδι? Σήμερα.
1: Αύριο είναι στις 10.
0: 10. Ναι.
1: Στις 12 είναι το βράδυ του Σαββάτου και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, που είναι και το τελευταίο ξενύχτη για αυτό το Μουντιάλ, γιατί η ημιτελική, ο μικρός τελικός και ο τελικός είναι σε ανθρώπινες ώρες, δικές μας ώρες δηλαδή, ευρωπαϊκές. Ναι. Τελευταίο ξενύχτη, ξημερώματα Κυριακή στις 4 το πρωί, η Αργεντινή με την Ελβετία. Όσοι θα προτρέξουν να πούν ότι η Αργεντινή είναι το φαβορί.
0: Αλλά έχουμε δει δύο φορές τι έχει βγει η ψυχή.
1: Έχουμε δει δύο προηγούμενα μάτς, ναι, με το πράσινο ακροτήρι και το πρόσφατο παιχνίδι που έληξε 3-2 που έκανε την ανατροπή η Αργεντινή. Νομίζω ότι πλέον ο μύθος του φαβορί σιγά σιγά φθήνει. Βεβαίως σήμερα τον δικαιολόγησε η Γαλλία, που κι αυτή δεν μπορούσε να βρει γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πάμε σε 3 συναρπαστικά παιχνίδια. Η Γαλλία περιμένει αύριο τον αντίπαλό της από το Ισπανία-Βέλγιο. Και αν τα επαληθευτούν η λογική του φαβορή, θα έχουμε Αργεντινή-Αγγλία. Δύο ομάδες, δύο χώρες που κιόλας έχουν προηγούμενα. Αν πιάσουμε τις παλιές ιστορίες με τα Φόκλαντ. Και γενικότερα δύο διαφορετικές σχολές. Αυτός κι αν θα είναι ημιτελικός.
0: Λοιπόν, θα σου προβλέψω τώρα τον τελικό.
1: Για πες.
0: Αγγλία-Ισπανία.
1: Έξω οι Γάλλοι,
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα βέβαια έτσι πατάς και ευαίσθητη χορδία γιατί υποστηρίζω τη Γαλλία. Εντάξει.
0: Κοίτα να δεις, η Γαλλία το τι είναι ITT.
1: Ωραία, έπαιξε και καλή μπάλα μέχρι τώρα. Δηλαδή...
0: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά το τι είναι ITT ή θα πάει σβηστά ITT μέχρι τον τελικό.
1: Ναι.
0: Ή θα κάνει τον μπαμ και θα αποκλειστεί.
1: Ναι. Και βέβαια οι Ισπανοί βέβαια δεν είναι. Δεν υπάρχει φαβορίτρο σε αυτό το μάτσο. Τι να λέμε τώρα οι Ισπανοί.
0: Καλά, τώρα ομάδα. Εγώ πέρασα τους Ισπανούς, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ναι, που δεν είναι βέβαια, βέβαια καθόλου. Γιατί αν θες την προσωπική μου άποψη, ποιο ομάδα μου φαίνεται το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Σε επίπεδο εννοώ ομαδικότητας. Οι Ισπανοί δεν είναι οι Ισπανοί από τα παλιά.
1: Και θεωρείς ότι και οι Αργεντίνοι θα μείνουν έξω. Σε στον τελικό, από τελικό.
0: Δεν ξέρω, βλέπω ότι εντάξει ο Μέση κάνει...
1: Δεν βλέπεις επανάληψη του 22 δηλαδή Γαλλία-Αργεντινή.
0: Όχι.
1: Να.
0: Να σου πω ότι η μαύρη αλήθεια θεωρώ ότι θα ήταν κακό και για το άθλημα.
1: Να.
0: Δηλαδή το να φτάσουν πάλι οι ίδιες ομάδες στο τελικό, εμένα δεν θα μου άρεσε.
1: Ως επανάληψη είναι, γιατί ως ομάδες νομίζω ότι υπόσχονται.
0: Ως επανάληψη. Ναι.
1: Ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: σε κάθε περίπτωση. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, καλά, κοίτα. Όλα μπορεί να είναι ωραία και όλα μπορεί να είναι χάλια.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί δεν ξέρεις τι βραδιά θα βρεθεί ο καθένας.
1: Τι βραδιά θα είναι.
0: Αλλά νομίζω ότι η Αγγλία μετά από χρόνια. Βέβαια τώρα.
1: Coming home,
0: ε. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Και η Νορβηγία είναι έχει πολύ φοβερή ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τίποτα, βλάκες, εγώ έκανα απλά μια πρόβλεψη. Αλλά θεωρώ ότι η Αγγλία έχει προχωρήσει αρκετά.
1: Ναι.
0: Και για πρώτη φορά δείχνει ομάδα που μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Ναι. Δηλαδή, έχει γυρίσει παιχνίδι, το παλεύει, δεν είναι ρε παιδί μου αυτό το που βρίσκεται ξαφνικά ένα στοιχείο και τους πετάει έξω. Θεωρώ ότι εδώ... Θεωρώ
1: απλά
0: ότι...
1: η Αγγλία έχει την κατάρα με τα ημιτελικά τελικά εκεί
0: ναι.
1: που την βλέπεις.
0: Σε κάποια δεν... στιγμή όμως, ξέρεις, όλες αυτές τις παραδόσεις κάποια στιγμή σπάνε.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να μην είναι ούτε αυτή η χρονιά που θα σπάσουν.
1: Ναι.
0: Απλά η ομάδα που έχει τώρα νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες που έχει να επιδείξει η Εθνική Αγγλία στα τελευταία 15 χρόνια.
1: Ισχύει. Έχει παίκτες με προσωπικότητα. Ο Κέιν αγέραστος, είναι εντυπωσιακός. Γενικότερα ένα σύνολο Τούχελ έχει φτιάξει ανθεκτικό. Εντάξει, ναι. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Απ' την άλλη ο Χάλαντ είναι...
1: Πάντως οι Νορβηγοί έχουν δείξει ένα πολύ πειθαρχημένο σύνολο. Και μια ομάδα ανταγωνιστική που δεν ξέρεις πότε θα σε χτυπήσει. Μάλλον ξέρεις ποιος θα σε χτυπήσει.
0: Πρώτα απ' όλα ο Χάλαντ είναι φοβιστικός. Δεν το λέω
1: μισή
0: με την
1: ευκαιρία κακένια. Θέλει Μανώλη, μισή ευκαιρία.
0: Ναι, δεν το λέω με την κακένια. Είναι πάρα πολύ δυνατός παίχτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει φυσική δύναμη συγκλονιστική
1: ναι.
0: Και όντως είναι φόβητρο για τις αντίπαλες άμυνες. Κακά τα ψέματα.
1: Βέβαια, ότι παίζει στην Premier League δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει τους Άγγλους αμυντικούς που πάνω κάτω τον ξέρουν. Αλλά...
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Εκεί τα βάζει τα κόλπα.
0: Έβλεπα ένα βιντεάκι με τρόπους που έχει σκοράρει.
1: Ναι.
0: Και ο τύπος δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή τρώει κλωτσιά και την ώρα που πέφτει βάζει το πόδι του ή βάζει οποιοδήποτε μέρος του σώματος.
1: Ακόμα
0: του...
1: και εν στάση μπορεί να σου βάλει κολλή.
0: Ναι, δηλαδή... ναι.
1: Εντάξει, να πεις.
0: Θέλω να σου πω,
1: mm-hmm.
0: δεν ξέρω, αύριο τώρα είναι το παιχνίδι, είναι αργά. Θέλω να σου πω δύο πράγματα που με έχουν... Καλά, έχω ρωτήσει και τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Η ενυδάτωση ελπίζω να μην περάσει όπως θα περάσουν όλα τα υπόλοιπα...
1: Θα το καταργήσουν δηλαδή.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε. Δηλαδή θα γελάσει κάθε επιγραμμένος.
1: Και δεν το δέχτηκε καλά και ο κόσμος, να ξέρεις. Δηλαδή...
0: Να παίζει, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, πάω
1: ξέρω,
0: να κάνει ενυδάτο διάβδη. Εντάξει, δεν θέλω να το σκέφτω.
1: Καλά, ενυδάτωση τώρα και να ρίχνει αρεκλοπόδαρα. Δηλαδή.
0: Έγινε.
1: Βροχή,
0: έγινε και σου. Ναι, έγινε και έγινε. Δεν
1: έγινε και αυτό δηλαδή.
0: Ναι, έγινε. Ένα, δύο. Δεν θέλω να δω ελληνική ομάδα
1: ναι.
0: να εκτελεί σέντρα
1: mm-hmm.
0: και να στέλνει την μπάλα πλάγιο out.
1: Ναι.
0: Έχω εκνευριστεί φοβερά με αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπω σέντρα και γυρνάνε την μπάλα πίσω για να στήσουν το παιχνίδι τους, λέω, ρε παιδί μου, σεβασμός. Αυτή την ιδέα, βγάζω την μπάλα out, πλάγιο out, κοντά στην περιοχή του αντιπάλου με τη σέντρα για να πιέσω... Τι κόλπο καινούργιο είναι αυτό.
1: Έλατε. Τουλάχιστον αυτό με το χρόνο κάπου έχει βελτιωθεί.
0: Εντάξει, αυτό με το όχι, μα είδες, δηλαδή. Με το χρόνο δεν το συζητάω.
1: Ναι. Δηλαδή κάπου έχει.
0: Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να τηρηθεί. Εντάξει, προφανώς στην πρώτη εθνική θα τηρηθεί, στη Super League θα τηρηθεί τώρα. Στις άλλες κατηγορίες.
1: Για το Μουντιάλ ουσιαστικά αποτελεί προάγγελο για όσα θα.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Αυτά με το χρόνο. Εντάξει, αυτό η κόκκινη κάρτα με την ομιλία το θεωρώ μεγάλη βλακεία. Με το χέρι.
1: Ναι, τώρα αυτό τώρα που το βάζει τώρα, έλατε.
0: Έτσι, γιατί κατά βάση το χέρι μπαίνει για να μην γράψει η κάμερα, μην διαβάσει, α πούμε, τι του λέει. Σιγά μην. Τόσο. Okay.
1: Τώρα ευχές για καλές διακοπές δεν νομίζω, αλλά οκ. Okay.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ότι θα τον βρεις και καλά ρατσιστικά ή ότι βάζει. Εντάξει. Δηλαδή το θεωρώ πάρα πολύ τραβηγμένο.
1: Πολύ αυστηρό, πολύ αυστηρό.
0: Αλλά σου λέω. Ναι,
1: αυτό με την καθυστέρηση στο ελεύθερο που δίνεται corner πάντως στον αντίπαλο έχει τη λογική του.
0: Αξίζει δηλαδή να θυμίζει, αλλά να στα τρία corner penalty.
1: Στα τρία corner penalty, ναι, όπως το λέει.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω, θα δούμε. Το αυριανό, εντάξει, Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Ωραίο παιχνιδάκι θα είναι.
1: Πολύ ωραίο. Νομίζω ότι και τα τρία που μας περιμένουν θα είναι πολύ ωραία παιχνίδια. Ακόμα και το Αργεντινή-Ελβετία, σου λέω, που φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν νομίζω. Δηλαδή, οι Αργεντίνοι δηλαδή, έχουν βγάλει την ψυχή των οπαδών τους.
0: Ναι, αλλά σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, δύσκολο.
1: Τι να σου πω.
0: Και έχουν μετά και αν περάσουν έχουν και ημιτελικό. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, θα το περάσουν εύκολα.
1: Ναι. Εδώ η Γαλλία σήμερα που εντάξει, θεωρείταν φαβορή, καθαρό, ξεκάθαρο. Εν τούτης φτάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: 60 λεπτά.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά καθάρισαμε 60 λεπτά.
0: Και το Μαρόκο τώρα ήταν.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ το σκορ αυτό επαναλήφθηκε, ήταν ο ημιτελικό στο Κατάρ Γαλλία-Μαρόκο. Γαλλία-Μαρόκο ήταν 2-0. Ναι. Ίδιο σκορ. Ίδιο τώρα στο προημιτελικό.
0: Οπότε λες εσύ.
1: Όταν υπάρχει... η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Ναι, επαναλαμβάνεται η ιστορία. Μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία, τι άλλο
1: αυτά,
0: έχουμε.
1: Αυτά, Μανώλη μου.
0: Δεν έχουμε τίποτα, έτσι.
1: Εντάξει, υπάρχει επικαιρότητα. Mm. Γενικότερα, δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Πες μου, για πες.
1: Από ΑΕΚ, ο Λούκα Γιώβιτς ανανέωσε για μέχρι το 2029. Επέκτηνε το συμβόλαιό του, θα πάρει πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι που το ήθελε ο προπονητής, το ήθελε η διοίκηση. Του βάλανε και μία ρήτρα, νομίζω, εξωπραγματική για ελληνικά δεδομένα, 20 εκατομμύρια ευρώ για όποια ομάδα θέλει.
0: Εντάξει, πολύ ωραίος παίχτης. Πολύ μεγάλος παίχτης.
1: Ωραίος παίχτης. Ο Ζώτα στην Ολυμπιακό. Ναι. Και αυτή νομίζω ότι είναι μία καλή μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ενισχύεται.
0: Κοίτα να δεις, καλός είναι ο Ζώτα. Καλός μέχρι τώρα. Τώρα τι μπορεί να αποδώσει τα ελληνικά γήπεδα, δεν ξέρω.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες. Είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Το Γιώβιτς δεν έχουμε δει, ξέρουμε. Ναι. Ζώτα, εντάξει, εκεί που έπαιζε καλά έπαιζε. Τώρα εδώ θα δούμε. Καλώς
1: πέρασε. Και προφανώς. Μια είδηση που ήταν τις τελευταίες ώρες, δεν ξέρω αν διέλαθε τη προσοχή σου. Μια απίστευτη προσφορά που δέχτηκε ο Ολυμπιακός για τον Αντρέ Λουίς από το Κάνσας. 20 εκατομμύρια δολάρια.
0: Όχι, δεν το έχω δει.
1: 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος δεν ξέρω τώρα τι λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω πέρασε και δεν ακούμπησε. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Μαρινάκη θα τον έκανα κορδέλα. Θα τον πει στο αεροδρόμιο κατευθείαν να πάει στο Κάνσας, δηλαδή.
0: Ναι, και τα μεταφορικά δικά μας.
1: 20 εκατομμύρια δολάρια τα προπρόταση.
0: Και τα μεταφορικά δικά μας.
1: Έλατε, και αυτό είναι ακριβώς. Τι να πω. Δηλαδή,
0: και καλή διασκέδαση, παιδιά, να το χαρείτε.
1: Δηλαδή, με τόσα χρήματα μπορεί άνετα να πάρει 2-3 παιχταράδες.
0: Παίρνεις μετά. Με αυτά τα χρήματα παίρνεις.
1: Ναι.
0: Παίρνεις από το πάνω ράφι.
1: Αυτά σε γενική γραμμή.
0: Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά. Έγινε, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ.
1: Μου, καλή συνέχεια.
0: Βλέπω του σκόρερ τώρα. 8-8.
1: 8-8.
0: 7 ο Χάλαντ, βέβαια είναι το. Και ο Κέξ ο Κέιν που είναι το μεταξύ του.
1: Δεν έχουν πει την τελευταία του λέξη.
0: Ναι, έχουν ακόμα. Σωστό. Να, άρα παραμένουμε σε τροχιά σύγκρουση και στου σκόρερ.
1: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλό βράδυ. Έλα, γεια. Λοιπόν, 19 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Βαγγέλης λέει σοβαρά τώρα, εσύ πιστεύεις ότι σε μια χώρα που η αυθαιρεσία κατέχει ακόμα και κληρονομικό δικαίωμα θέσης εξουσίας υπάρχει περίπτωση να εξελιχθεί η αυθαιρεσία της εξουσίας. Εντάξει, ναι, κύριε Βαγγέλη, το πιστεύω. Τι να κάνω, να σας πω ότι δεν το πιστεύω. Κύριε Βαγγέλη, το σε τι κράτο ζούμε, αυτό που λέτε και το απόγονος και τα. Ναι, έτσι είναι. Δεν έχει να κάνει. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες Δεν μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν καθιερώσει την κάμερα στη στολή των αστυνομικών. Τώρα, αυτά με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν το λέτε εσείς, εγώ το λέω, ότι είναι λίγο αηδίες. Θα έπρεπε όλοι να απαιτούν αστυνομικοί και πολίτες να έχει κάμερα πάνω του αστυνομικούς. Ο κύριος Αλέξανδρος θέλω λέει να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τις κάμερες που πρέπει να έχουν οι αστυνομικοί. Αφού στην Ελλάδα έχουν μπει κάμερες στους δρόμους για να καταγράφουν τις παραβάσεις, γιατί δεν τις φοράνε οι αστυνομικοί πάνω τους? Πείτε μου εσείς. Επίσης, από ό,τι μας διάβασε και από ό,τι κατάλαβα, είναι ότι άμα γίνει κάποια παράνομη πράξη, παραδείγματος χάρη ένας φόνος, και το καταγράψει μια κάμερα από κάποιον αστυνομικό που είναι εκτός δικαιοδοσίας των υπηρεσιών του, δεν το αναγνωρίζει η ελληνική δικαιοσύνη. Όχι ακριβώς. Είναι ένα συγκεκριμένο. Οι εισαγγελικές αρχές είχαν δώσει την άδεια για χρήση καμερών σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο οδών. Εάν δηλαδή κατέγραφε κάμερα ένα παράνομο περιστατικό εκτός αυτού του πλαισίου των οδών, δεν θα μπορούσε να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο. Εγώ δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Αν ένας αστυνομικός που δουλεύει καλά, το λέτε, στον Πειραιά και είναι παρόν σε ένα φόνο στην Αθήνα, δεν μπορεί να συλλάβει το φωνιά, θα το συλλάβει, μπορεί με την κάμερα, δεν μπορεί να συγγνώμη, να το γράψει. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Δεν θέλω, λέει, να σκέφτομαι τι θα συμβεί σήμερα στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας μετά την ήττα του Μαρόκου. Δεν θα είχαν ένας από τους δύο, θα είχαν. Τα προβλήματα δεν είναι ποδοσφαιρικά πάντως στη Γαλλία. Έτσι, επειδή έλεγα πριν για τη Μασσαλία, εγώ θυμάμαι πριν από 25 χρόνια ήμουνα μπροστά σε συγκρούσεις στη Μασσαλία για τους ίδιους λόγους που γίνονται ακόμα και τώρα. Το πάνω ράφι λέει Παρδάλη έχει σκόνη. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, λέει, αγαπητέ φίλε Μανώλη, δεν υπήρχαν, λέει, μάρτυρες, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Οι μάρτυρες φοβούνται γιατί μπορεί... Δεν ξέρω αν υπήρχαν μάρτυρες. Μακάρι να ήμουν εκεί να ήξερα τι έχει συμβεί. Γιατί μπορεί, λέει, κάτι να είδαν που δεν έπρεπε. Επίσης, τα δύο αεροβόλα κατόπιν εορτής είναι ύποπτα. Μπορεί να είναι και φυτευτά. Το ένα, λέει, βρέθηκε στο χώρο. Και το άλλο βρέθηκε σήμερα, διάβασα. Και αργά σήμερα, μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα, πάντως δεν υπάρχει αναφορά ότι απειλήθηκε κάποιος από τον 20χρονο με αεροβόλο. Τι να σας πω. Δεν έχω καμία τέτοια εικόνα. Ποιος ξέρει, λέει, από ό,τι φαίνεται υπάρχει 99% παράβαση καθήκοντος τουλάχιστον και ελπίζει η δικαιοσύνη να αποδώσει το όνομά της. Το παλικάρι, κύριε Νίκο, από ό,τι διαβάζω είναι σε κρίσιμη κατάσταση και δεν έχουν καταφέρει, μάλιστα, γιατί έκανα και δύο τηλέφωνα, έτσι, ένα ρεπορτάζ γρήγορο, δεν έχουν καταφέρει, μου λένε, και να του αφαιρέσουν τα θράψματα. Δεν ξέρω βέβαια, γιατί οι γιατροί γνωρίζουν καλύτερα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη, ρωτήσαν και άλλοι ακροατές νωρίτερα. Δεν ξέρω, ξέρετε κάτι εσείς που δεν το ξέρω εγώ? Έχω ενημερωθεί ότι έχουμε εκπομπές κανονικά μέχρι τις... Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες μαζί με την Ελένη. Σίγουρα μέχρι το τέλος του μήνα. Τον Αύγουστο κάποιες μέρες είμαι μόνος μου, κάποιες μέρες νομίζω κάνουμε μαζί. Στις 10 σταματάω, 23 τελειώνει η άδειά μου. Όταν με το καλό έρθει εκείνη η ώρα, θα έχω ενημερωθεί και για το τι θα γίνει τη νέα σεζόν. Νωρίς δεν είναι για τη νέα σεζόν? Δεν αγχώνομαι εγώ, αγχώνεστε εσείς? Δεν νομίζω. Ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Να έχουμε υγεία μέχρι τότε και βλέπουμε, έχει ο Θεός. Πραγματικά, δεν έχω δηλαδή να σας πω κάτι. Φαντάζεσαι ότι θα γνώριζα κάτι και θα το κρατούσα κρυφό, μυστικό. Α, για ποιο λόγο. Καλησπέρα κυρία Αντιγόνη, να είστε καλά. Δεν έχω μιλήσει να στείλει μήνυμα, αλλά καλά πόσα χρόνια, εντάξει. Ακούγατε μάλλον το αργά, το 2-5. Το 2-5 είναι άλλη, είχε μια άλλη φιλοσοφία. Είναι άλλο και το ακροατήριο του 2-5. Έχει κάποιους ακροατές. Κάποιοι ακροατές ήρθαν στο 11-2, κάποιοι έφυγαν από το 2-5. Έτσι, υπήρχαν ακροατές που στο 2-5 είχαν παρουσία και δεν έχουν τώρα. Υπάρχουν ακροατές που έχουν παρουσία τώρα που δεν είχαν τότε. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Και είναι διαφορετικές ώρες ούτως ή άλλως. Υπάρχει σαφής διαφορά. Ακόμα και σε επίπεδο, αν θέλετε, επικαιρότητας υπάρχει διαφορά. Λοιπόν... το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τη μία, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Ερντογάν. Προσδοκίες, λέει, για θετικές εξελίξεις σε Καν. Τα αεροσκάφη που κατασκευάζουν οι Τούρκοι και έχουν ζητήσει κινητήρες. Και F-35. Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε επιτυχημένη την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι ανέδειξε το ρόλο της Τουρκίας στη συμμαχία. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες με τον Αμερικανό Πρόεδρο θα αποφέρουν αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της Άγκυρας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Σύνοδος, λέει, αυτή που πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία παγκόσμια αρχιτεκτονική κτλ. Κτλ. Το όραμα ΝΑΤΟ 3-0. Να, 3-0. Ελλάδα 2-0, ΝΑΤΟ 3-0. Ωραία, καλά πάμε. Πιστεύω, λέει, ιδιαίτερα ότι οι επικοδομητικές και παραγωγικές συνομιλίες που είχαμε με τον πολύτιμο φίλο μου, πρόεδρο των ΗΠΑ, κύριο Τραμπ, ο οποίος πραγματοποίησε κτλ. Κτλ. Θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της χώρας μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, κυρίως όσον αφορά το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΝ και το πρόγραμμα F-35. Μάλιστα, μία μέρα μετά επαναφέρει μέσω ανάρτησής του, δεν σημαίνει βέβαια αυτό κάτι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ερντογάν το θέμα των κινητήρων των ΚΑΝ και των του προγράμματος των F-35. Ενδιαφέρον, σε κάθε περίπτωση. Καλησπέρα, κυρία Αντιγόνη. Κυρία Αντιγόνη, επίσημη ανακοίνωση αποψινή τουλάχιστον για τους τραυματίες από τη φωτιά δεν υπάρχει, κάτι καινούριο. Πάντως είναι, πώς να το πω τώρα, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω το παρατήρησε και ένας φίλος ακροατής νωρίτερα, ότι είχαμε αυτές τις 2-3 μέρες φωτιές επιχειρήσεις. Προφανώς δεν θεωρώ ότι σημαίνει κάτι αυτό, έτσι. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, μου λένε τώρα, έχει έρθει ένα μήνυμα, ότι έχουν ήδη ξεσπάσει ταραχές σε κάποιες πόλεις της Γαλλίας. Αλλά δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Συγκεκριμένα μου έχει έρθει ένα μήνυμα για εκτεταμένα επεισόδια. Ρωτάω ο κύριος Νίκος για την Οδύσσια. Κύριε Νίκο, έχει γίνει τόση φασαρία για αυτή την ταινία, πραγματικά. Νομίζω ότι βγαίνει στις αίθουσες σε μία εβδομάδα. Σημαίνει Παρασκευή, την ερχόμενη Πέμπτη. 16. Στις 16. Θέλω να τη δω. Δεν νομίζω θα βιαστώ όμως. Δεν είμαι δηλαδή της λογικής ότι α, βγαίνει την άλλη Πέμπτη, θα πάω να τη δω. Όχι. Σε κάποια στιγμή, μέσα στον Ιούλιο ή ακόμα και τον Αύγουστο, θα παίζεται η ταινία. Δεν πρόκειται να κατέβει στις 2 εβδομάδες. Νομίζω ότι θα, σε κάποια στιγμή θα βρω χρόνο να πάω να τη δω. Αλλά όχι έτσι αυτό το που μου περιγράφεται. Δεν είναι αυτά που μου γράφετε τώρα εδώ για το χρώμα των ηθοποιών. Το έχουν εκφράσει και άλλοι ακροατές, δεν με αφορά. Θέλω να πάω να δω την ταινία. Τώρα θα μου αρέσει, δεν θα μου αρέσει. Δεν θα κρυθεί αυτό από το χρώμα των ηθοποιών. Πραγματικά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Μεγαλώνει. Συγγνώμη για την τελευταία φορά.
0: Εκνευριστήκατε, αλλά ναι, ανθρώπινο.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Το πήρα στραβά.
0: Δεν πειράζει.
1: Μετά το συνειδητοποίησα, πήρα στραβά αυτό περί δημοκρατίας και...
0: Δεν πειράζει, σας είπα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί...
1: Συγχώρεσαι,
0: Όχι, μην το συζητάτε, δεν έχω να σας συγχωρήσω για κάτι. Αυτά είναι ανθρώπινα.
1: Εντάξει, κάπου πρέπει να κρατάμε και κάποιες ισορροπίες, κάποια... να καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο...
0: Δεν είναι πάντα.
1: Απλά είμαστε κάποιες φορές, είμαστε πορτωμένοι.
0: Αυτό, είμαστε πιεσμένοι άνθρωποι, είμαστε, δεν είναι πάντα ούτε αυτονόητο ότι καταλαβαίνουμε. Ούτε τύπου. Ούτε εγώ δηλαδή, αυτό ισχύει και για μένα έτσι. Ισχύει για όλους μας. Μην το συζητάτε. Πάμε. Όχι, όχι, μην το λέτε καθόλου.
1: Τι να μην το λέω. Πάμε. Δεν αγχωρήθηκα.
0: Πάμε, πάμε.
1: Τι να πιάσουμε το τελευταίο για τον Ερντογάν. Έχουμε τώρα πόσα χρόνια, ρε Μάνο. 10, 20.
0: Πόσα, ξέρω εγώ.
1: Όλο καταραίει, όλο διαλύεται.
0: Ναι. Καθεστώς είναι τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Καθεστώς είναι. Και είναι και καθεστώς με την αποδοχή των πάντων. Δηλαδή...
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και όλοι είναι εκεί και πάνε και τον προσκυνάνε και τον αγκαλιάζουν, τον φιλάνε. Από εκεί και πέρα, τι να κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε.
0: Δηλαδή, αν το καλοσκεφτεί κανείς πίσω από... εντός εισαγωγικών δημοκρατικές διαδικασίες έχει εξαφανίσει την αντιπολίτευση, έχει εξαφανίσει όποιον του πάει κόντρα, έχει γλιτώσει από ένα πραξικόπημα που εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Μιλάω τώρα, πάω πολύ πίσω, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι είδους πραξικόπημα ήταν και πώς έγινε, τέλος πάντων, έτσι όπως έγινε. Και τα ποσοστά του είναι...
1: Εντάξει, τώρα
0: και είναι συνομιλητής των πάντων, έτσι.
1: Τρομοκρατημένος λαός. Όπως και εμείς, δεν είμαστε και πολύ μακριά κι εμείς. Μάνο μου, λυπάμαι που το λέω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, αλίμονο. Αλίμονο.
0: Δεν μπορώ, ούτε...
1: Έχουμε γίνει ένας φοβισμένος λαός που δεν διεκδικούμε. Δεν διεκδικούμε, εντάξει, δεν είπαμε ότι μας είμαι... Αυτά τα έσχη, δηλαδή, μίλησες, μπήκες φυλακή.
0: Δεν ξέρω αν είμαστε φοβισμένοι ή απλά διάφοροι.
1: Ενδεχομένως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ενδεχομένως. Και πάλι τις...
0: Ω, μην το συζητάτε. Τι βάρδια και απόψε. Ναι, κανονικά.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Δύσκολα πράγματα.
0: Όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μου.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή βάρδια.
1: Επίσης.
0: Και κάθε
1: επίσης,
0: καλό.
1: Επίσης όλο τον κόσμο.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας από το Γάλλιο. Ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Ναι, γεια χαρά.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Γεια χαρά. Εγώ θέλω να πω, ή μάλλον κάτσε να πω πρώτα κάτι, μην το ξεχάσω. Mm. Είναι για αυτή την κοπέλα που είχαμε, η Αμαλία που την διώξανε από το, το γεννηματά, τη Δευτέρα 13 του μήνα, 7 η ώρα το απόγευμα, έχει συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας εκεί, το Αδόνιδος Αριστοτέλους.
0: Τη Δευτέρα που μας έρχεται.
2: Δευτέρα, ναι, 13 του μήνα, ναι. 7 το απόγευμα.
0: Άρα παραμένει το θέμα, βέβαια, η γυναίκα είναι απολυμένη ακόμα.
2: Παραμένει και θα έχει συγκέντρωση, θα είναι συνταξιωτικά σωματεία, αλλά
0: η γυναίκα είναι απολυμένη ακόμα.

0: Δηλαδή να υπάρχουν σε εταιρείες αυτές τις προδιαγραφές, η συμφωνία που κάνανε. Δεν μπορεί να σου ένα εργαζόμενο που να έχει πολλά χρόνια να τον πετάει έξω και να παίρνει έναν καινούριο.
1: Ναι.
0: Ξέρω, καταλαβες. Αυτά όχι, αυτά δεν είναι επίτρεπτα. Βεβαίως έχει και η διοίκηση του σωματείου έχει την ευθύνη και το Υπουργείο Υγείας. Βέβαια. Καταλαβες, γιατί πληρώνει αυτά τα λεφτά, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία που πληρώνει μια άλλη.
1: Προφανώς, ναι.
0: Θα πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι. Ναι. Βέβαια, και δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν αυτές οι εταιρείες, κύριε Άδωνη και κύριε Υπουργέ, ξέρω εγώ, τη εργασίας. Α, για το Θεό, σεβαστείτε επιτέλους τα χρήματα του ελληνικού λαού. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα. Το ανήθικο. Το ανήθικο αυτής της κυβέρνησης. Έτσι εγώ το βλέπω. Έτσι. Είναι που αυτά με απαραδεκτική που λέμε βάζουν ας πούμε δικηγόρους να μετατρέπονται σε εκβιαστές προσφύγων, δηλαδή πληρώνουν πόνους στους δικηγόρους,
1: ναι.
0: Έτσι τους προσφέρει η κυβέρνηση σε όσους πετύχουν εθελούσια αποχώρηση των προσφύγων, έτσι που έτονται είναι άσυλο, το δικαιούται το άσυλό τους. Αυτά τι είναι συγκεκριμένα, η κοινή υπουργική απόφαση, Φλωρίδη Πλεύρη. Καταλάβατε.
1: Δηλαδή
0: προβλέπει πόνους. Έτσι. Είναι, δηλαδή δεν είναι ανήθικο, κυρία κυβερνησούλα μου. Δηλαδή να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στην κόλαση από που προσπάθησαν να ξεφύγουν. Χρήματα, ξέρετε, είναι του υπερελευστικού πολέμου, έτσι που κάνουν οι ανεπτυγμένες χώρες αυτές εδώ πέρα, οι λεγόμενες, που κλέβουν τον πλούτο των, αυτών των ανθρώπων εκεί πέρα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική. Καταλάβατε. Δηλαδή αν δεν είναι ανήθικο, ρε παιδιά, λυπάμαι, αυτή η κυβέρνηση έχει ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει τελείως. Δηλαδή, από άχρηση, άριστη λένε αυτοί, άχρηση τους λέει ο λαός. Έχουν γίνει και κάτι τέτοια επικίνδυνη. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση πραγματικά, παιδιά, σας το δηλώνω, το ακούω και συζητάω με τον κόσμο, θα γραφτεί στην ιστορία της Ελλάδας ως μια κυβέρνηση του Μητσοτάκη προς αποφυγή όλων των κυβερνήσεων που θα περάσουν στη χώρα μας.
1: Δεν νομίζω ότι...
0: Μπορείστε.
1: Δεν νομίζω. Εντάξει, για πείτε.
0: Ναι, κρατήστε το στα πρακτικά σας και θα το δείτε. Θα είναι προς αποφυγή.
1: Καλά, δεν κρατάω πρακτικά, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει.
0: Εδώ το λέω έτσι για να καταλάβει ο λαός. Έτσι εσείς. Απλώς το λέω πρακτικά, το λέω έτσι.
1: Κατάλαβα.
0: Προς αποφυγή. Προς αποφυγή αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση. Είπαμε πάρα πολύ να πούμε που κατάδια μας, κύριε Μητσοτάκη, μας κάνει το. Ξέρω εγώ το μορφωμένο. Εδώ πέρα τι θα γίνει τώρα.
1: Τι θα γίνει.
0: Φτηνά κόλπα από την κυβέρνηση για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Με τους γιατρούς.
1: Τι εννοείται.
0: Βέβαια. Βέβαια, τους παραμυθιάζει. Δικαιούνται οι γιατροί, οι υγειονομικοί, όλοι αυτοί να υπάρχουν, να ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και η κυβέρνηση αγρονηγόρασε. Λοιπόν, και λέει ότι έφερε, λέει, νομοσχέδιο και το ένα τίποτα. Τι είναι, τίποτα δεν έφερε. Η κυβέρνηση δεν έφερε ποτέ ένα τέτοιο νομοσχέδιο αληθινό. Όπως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Κώστα.
0: Μισό, έφερε, είπε η κυβέρνησή της προάλλες, ότι έφερε νομοσχέδιο για τα βαρέα και ενδυνικά των υγειονομικών.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ισχύει. Δεν έχει φέρει καθόλου τέτοια. Να σας πω τι έχει φέρει. Τι λέει.
1: Τι λέει.
0: ότι θα βαρέ... Μάλιστα έφερε ότι για να η ένταξη που έφερε η κυβέρνηση όχι μόνο είναι κουτσουρεμένη πετώντας χιλιάδες απ' έξω, έτσι, εργαζόμενους στο υγειονομικό, αλλά αναγκάζει και όσους εντάσσονται να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ από την τσέπη τους για να εξαγοράσουν ένσημα ώστε να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Δηλαδή, τι νομοσχέδιο έφερε και κατατάσσει στους ανθρώπους στα βαρέα.
1: Μισό λεπτό. Λοιπόν, το νομοσχέδιο για τις ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων,
0: ναι,
1: που
0: αυτό,
1: βρίσκεται στη διαδικασία δημοσίου. Ναι, έως τις 17 Ιουνίου, μισό λεπτό, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα.
0: Ναι, αλλά δεν είπα ότι ψηφίστηκε. Ναι. Λέω ότι αυτό το νομοσχέδιο.
1: Η διάταξη συγκεκριμένη. Να σας διαβάσω λίγο.
0: Ναι.
1: Η διάταξη συγκεκριμένη δίνει τη δυνατότητα στις κατηγορίες των εργαζομένων που εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Μάλιστα.
1: Συνταξιοδότηση στο 60.

0: δεύτερο έτος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.
1: Μάλιστα.
0: Εκ των οποίων 12 σε συγκεκριμένες ειδικότητες.
1: Ναι.
0: Επίσης παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης.
1: Ναι, τους λέει να πληρώσουν λεφτά. Χιλιάδες λεφτά. Να πληρώσουν. Γιατί εντωμεταξύ πρέπει να τους εντάξει κανονικά. Ισχύει, να ισχύει τα βαρέα κινητικά και να πάρουν στην ώρα τους.
0: Κάποιοι εντάσσονται και θα πάρουν χωρίς να πληρώσουν και κάποιοι ενδεχομένως θα πρέπει να αναγνωρίσουν χρόνο.
1: Δεν θα πώς γίνεται αυτό. Δύο ταχύτητες.
0: Συγγνώμη, θέλετε. Μισό λεπτό. Θέλετε. Δεν γίνεται αναδρομικά να αναγνωριστεί χρόνος. Που έχει παρέλθει εργασία ως βαρέα για ανθυγιεινά, διότι δεν υπήρχαν οι κρατήσεις.
1: Γιατί
0: δεν υπήρχαν οι ανάλογες κρατήσεις.
1: Ορίστε.
0: Δεν υπήρχαν οι ανάλογες κρατήσεις.
1: Ωραία. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει αυτό στην κράτησή τους.
0: Υποχρεωμένο, όχι, δεν είναι.
1: Γιατί δεν είναι. Δεν το κατάλαβα.
0: Από πού προκύπτει υποχρέωση. Εσείς το βλέπετε έτσι, αλλά δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση αναδρομικότητας.
1: Και θα ανακάσει τώρα χιλιάδες ανθρώπους.
0: Σας πληροφορώ ότι χιλιάδες άνθρωποι αν έχουν. Εφόσον έχουν τη δυνατότητα, θα το κάνουν με χαρά για να μπορέσουν να βγουν πιο νωρίς στη σύνταξη.
1: Όσοι έχουν τη δυνατότητα,
0: ναι.
1: Εργαζόμενοι είναι. Δεν είναι εκατομμυριούχοι.
0: Να σας πω. Μισό λεπτό. Οι εργαζόμενοι, όλοι εμείς εξαγοράζουμε χρόνο προϋπηρεσίας ή ό,τι χρειάζεται.
1: Βεβαίως.
0: Όλοι εργαζόμενοι είμαστε.
1: Ναι, εργαζόμενοι είμαστε. Ναι, αλλά πρέπει, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να αρχίσουν από την αρχή. Από πώς το λένε, να καταπληθούν. Θέλει να εισπράξει το ασφαλιστικό του ταμείο κάτι χρήματα, να τα δώσει υποχρεωμένο το κράτος, τόσους φόρους εισπράττει. Και δεν σου βάζει όλους, βάζει δύο ταχύτητες.
0: Ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες είναι γεγονός.
1: Τι να το κάνω εγώ, διαχωρισμό από άνθρωπο σε άνθρωπο,
0: δύο ταχύτητες είναι γεγονός.
1: Και αυτή η ιστορία μέσα στις βρωμιές είναι.
0: Αυτή η ιστορία, κύριε Κώστα, πριν το 2011, είναι γεγονός, δεν είναι αλήθεια. Ωστόσο. Δεν μπορώ να παραγνωρίσω το ότι ένα αίτημα τόσων ετών, γιατί κάποιοι άνθρωποι όντως θα χρειαστεί να πληρώσουν και εκεί υπάρχει αδικία, αλλά κάποιοι άλλοι, για κάποιους άλλους ικανοποιείται ένα αίτημα πολλών ετών, το οποίο είναι σημαντικό.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι, ωραία.
0: Έτσι, δεν μπορώ να μηδενίσω.
1: Οι άλλοι που δεν έχουν να πληρώσουν δεν θα πάρουν βαρέα κινητικά.
0: Είναι μια κουβέντα.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Είναι μια κουβέντα που έχει ενδιαφέρον. Απλά σας λέω ότι δεν θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας.
1: Ναι. Όχι, εγώ το θεωρώ υποχρέωση.
0: Εντάξει, εκεί δεν θα συμφωνήσουμε.
1: Όχι, εντάξει, διαφωνούμε.
0: Μακάρι να το έκανε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι υποχρέωση.
1: Τόσα δισεκατομμύρια εισπράττει. Τι να κάνουμε τόσα χρόνια.
0: Με την ίδια λογική.
1: Έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να είναι τόσα χρόνια στα βαρέα και ανθυγινά που είναι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Έλα εδώ να τα πούμε.
0: Και άλλες, όχι μόνο αυτοί. Με την ίδια.
1: Τους ανθρώπους και τους βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Κύριε Κώστα, με την ίδια λογική, υποχρέωση της κυβέρνησης, της τωρινής και οποιασδήποτε άλλη.
1: Οποιαδήποτε, ναι.
0: Ναι, θα ήταν να επαναφέρει και τη 13η σύνταξη.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί δεν την έχουμε πληρώσει εμείς.
0: Βλέπετε.
1: Οι συνταξιούχοι και. Τι θα κάνουμε.
0: Καλά, περιμένετε, γιατί ακούω ότι στη ΔΕΘ μπορεί να βγουν και τέτοιοι λαγοί.
1: Λαγοί, τι εννοεί η λαγή, δεν το κατάλαβα. Α, να πει ότι κάνω τέτοιο. Όχι, εγώ τι θέλω κανονικά να είναι κανονικά 13η σύνταξη, Πάσχα Χριστούγεννα και επίδομα αδείας.
0: Καλά, όλα δεν νομίζω.
1: Εσύ, φίλε μου τώρα, εσύ πληρώνεις. Πληρώνεις, το ξέρεις ότι πληρώνεις. Και όταν με το καλοκαίρι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν θα σου δώσει. Θα σα κλέψει τα λεφτά σου, καταλαβαίνεις. Δεν είναι άτυπο πράγμα αυτό. Κάτι άλλο να πω. Δεν μου λέτε τώρα. Τι θα γίνει. Οι γιατροί θα δουλεύουν υπερορίες, κύριοι, και δεν θα πληρώνονται. Το ξέρετε, παιδιά, ότι τις ώρες που βλέπετε τους γιατρούς, έτσι, και δουλεύουν παραπάνω. Δεν πληρώνεται τίποτα παραπάνω. Έχω συζήτησα προχτές εκεί πέρα στο νοσοκομείο, στο αυτό που είχαν πάει με μία γιατρό. Λέω, ωραία, λέω, σας φάνε όλες τις υπερορίες και τις αυτές χιλιάδες. Ποιος μου σου το είπε, λέει. Εμείς, λέει, δουλεύουμε χωρίς, δεν είμαστε, λέει. Δεν παίρνουμε, λέει, εμείς οι γιατροί υπερορίες. Δηλαδή, της λέω, ρε κοπέλα μου, δουλεύεις παραπάνω τόσο. Βέβαια, λέει, έτσι, λέει, δουλεύουμε παραπάνω. Δηλαδή. Ψυχικό κάνω στον κύριο Γεωργιάδη και μας κάνει και βγαίνει και μας κάνει.
0: Καλά, κουμιάτια. Το μισό λεπτό. Το να μην πληρωθούν τις υπερορίες τους, εγώ το βρίσκω απίθανο. Τώρα, αν καθυστερούν, αν καθυστερούν να τις πληρωθούν, δεν το ξέρω.
1: Όχι, κύριε, δεν πληρώνονται. Δεν πληρώνονται. Τι λέω, κοπέλα μου, δεν πληρώνεσαι. Γιατρέ, τι λέω, σε παρακαλώ, τι μου λες τώρα.
0: Εγώ, εννοείται, δεν πληρώνονται.
1: Δουλεύουν παραπάνω ώρες και δεν πληρώνουν υπερορίες. Δεν έχουμε, λέει, εμείς υπερορίες, λέει. Δηλαδή τώρα τη λέω, δουλεύεις παραπάνω, θα δουλεύεις παραπάνω, δουλεύεις παραπάνω και δεν πληρώνεις. Ναι, μου λέει, μα γι' αυτό ο γιατρός εκεί που σου είχα πάει στο κρατικό της εκεί πέρα της Νίκαιας και μου λέει, και λέω, ρε, κάτσε ρε παιδί, πόσο ώρα εσύ δουλεύεις από τις 7 που, πότε και μέχρι, α, λέει, πρέπει να τελειώσω, λέει, για να φύγω, λέει, αλλιώς δεν είναι. Δεν πληρώνονται οι άνθρωποι. Και ψάχνει τώρα καλά, παιδιά.
0: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε. Πρέπει να το ψάξω. Δεν το ξέρω.
1: Και μας κουνιέται και μας κάνει τον καμπόσο.
0: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε.
1: Πουρνό, πουρνό και μου μας κάνει πλάκα του κόσμου. Ο απίθανος.
0: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Πρέπει να το ψάξω. Θα το ρωτήσω προφανώς.
1: Δεν πληρώνεται παραπάνω.
0: Προφανώς θα το ρωτήσω.
1: Χιλιάδες ρεπό στους, πώς το λένε, στους υγειονομικούς, χιλιάδες ρεπό και σε αυτά. Και δεν σας δίνουν. Χιλιάδες. Δηλαδή με λίγα λόγια τους. Αυτά ξεχάσετε, θα τους λέω, σας τα φάγανε, σας τα φάγανε. Πρέπει να ξεσηκωθούν, τι είναι αυτό το πράγμα, είναι αμαρτία από το δηλαδή τους βλέπεις και τους ανθρώπους πραγματικά και τους λυπάσαι. Τους λυπάσαι, δηλαδή δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Τους είδα και πλέον, ρε παιδιά, τι σας κάνουν, τι είσαστε εδώ πέρα, αντισταθείτε, ξεσηκωθείτε να πούμε, για το Θεό να πούμε. Πληρώνουμε εμείς οι ασφαλισμένοι για να σας βλέπουμε να τυρανιέστε και το ένα και το και να κουκουρεύεται ο Γεωργιάδης και να γυρνάει και λέει γυρνάνε και μου χαλάνε τις ψευτοφιές σου. Ναι ρε, όταν θα γυρνάς να κάνεις τέτοιες ασυναρτησίες θα σας χαλάνε τις ψευτοφιές σου. Αυτό να το ξέρεις. Συνέλθετε και συνέλθετε. Βέβαια, πώς θα μας κοιτάξουν και αυτοί οι γιατροί. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Κωστά.
1: Αυτό ήθελα να πω, φίλε μου, και ψάξε το να το δεις. Ρώτησε
0: τον ανθρώπου και το
1: είναι αμαρτία. Εδώ και τώρα, στο υγειονομικό, γιατροί, νοσοκόμοι, όλοι εκεί πέρα, καθαρίστες, όλοι πρέπει να ξεσηκωθούν, να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά, διότι το δικαιούται από όλα τα χρόνια. Ζούνε μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στα μικρόβια, μέσα στο ένα και μέσα στο άλλο. Είναι αμαρτία. Όπως και οι σκουπιδιαρέοι πίσω από τα σκουπιδιάρικα και τον και δεν έχουν βαρέα και ανθυγινά. Η ντροπή δεν είναι. Είπαμε τέτοια κατάδια αυτή η χώρα, ρε παιδιά. Τη λυπάται ακόμα και οι Ρέγκες θα μπουν και τη λυπάται και οι Κατσαρίδες θα τη λυπούνται. Με συγχωρείτε.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Έχουν κατατίσει κατάδια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν. Γεια σας, κύριε Λευτέρη. Το κράτος λέει είναι φορολογούμενοι. Εντάξει. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω, δικαστήριο δεν υπάρχει. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε, κύριε Ελευθερή, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Για τις 5 ώρες προηγήθηκαν Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα η κυρία Μαρία Ψάλτη και ακόμα πιο νωρίς η κυρία Κατερίνα Βουτσά. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέ και η Νέα Μέντεκα μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις και ο κύριος Μιχάλης Κουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα. Παρασκευή πια έχουμε μπει, 10 Ιουλίου, απόψε. Στις 9, πρώτο ο Θεός, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ, στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλνια.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί. Food and Travel.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Πέσε κόκκινο και έχουμε σήμερα MRB.
0: Έχουμε MRB. Κάνανε κάποια άλλη δουλειά, θα την παρουσιάσουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο μαζί μας. Καλώς ήρθατε εδώ
1: αυτός
0: στο στούντιο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χρόνια
1: καλημέρα.
0: Τώρα την κάνει. Διαζώσεις κιόλας, ε. Αυτό είναι το διαφορετικό.
2: Και για να καταλάβετε πόσο καρμικό είναι MRB, Real Tasis,
0: ναι.
2: Αύριο έχω γενέθλια.
0: Είναι καρμικό.
1: Εμείς λέμε χρόνια πολλά από σήμερα.
0: Okay. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Με υγεία και με πάρα πολλούς λόγους για χαρά, γιατί είδα έναν, ο οποίος είναι ο και σημαντικότερος κιόλας που έδειξε πριν. Λοιπόν,
0: πριν ξεκινήσουμε, ξέρεις, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο tipapakirialfm.gr και βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής, τα κλειδιά, όπως λέμε πάντα, έχει η Ευανθία Τασιοπούλου. Να πούμε ότι είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Βολάνιος, να δούμε λίγο την κίνηση, γιατί έχει αρκετά προβλήματα και στον Ασπρόπυργο που έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά.
1: Και στην Αθήνα τρομάξαμε να έρθουμε.
0: Τρομάξαμε, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, αρχίσαν τα μηνύματα τα 112 εντωμεταξύ.
0: Ναι, ναι. Για πες μας, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Θα αρχίσουμε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς την οδό Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Πάμε και στην κίνηση αυξημένη στην άνοδο του Κεφισού, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σμάρνη, Πειραιώς και Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στον Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, σε Άλυμο Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
3: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, θα μας ενημερώσω και στη συνέχεια. Είναι δύσκολη μέρα αυτή, δύσκολο πρωινό. Κουράγιο να φτάσετε στον προορισμό σας.
0: Και σε συγκεκριμένα σημεία είναι ακόμη πιο δύσκολο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε στα της έρευνας.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι θα είναι αναλυτικός ο Δημήτρης Μαύρος.
0: Ναι, βέβαια. Μπορούν να τη δουν και αναλυτικά στο real.gr και στο enikos.gr. Σε λίγο.
1: Έχει ανέβει, ολόκληρη. Στο real.gr.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει. Το λέμε πάντα, θα το επαναλαμβάνουμε, κύριε Μαύρο, είναι διαζώσεις η συνεντεύξη, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και πολύ μεγάλο δείγμα.
2: Καταρχάς, τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι τα εξής. Ένα, έχει τεράστιο δείγμα, έχει 2.000 άτομα. Δεύτερον, οι συνεντεύξεις είναι διαζώσεις, που σημαίνει ότι ο κόσμος είναι, ψηφίζει μόνος του, παραδείγματος χάρη, την ώρα της κάλπης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν αισθάνεται ότι κάπου το λέει κάτι διαμεσολαβεί. Το τρίτο πράγμα είναι ότι το ερωτηματολόγιο είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα μπορείς και ρωτάς πολλές ερωτήσεις και όχι μόνο τα κουκιά, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνεις και το γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και να δημιουργείς ένα ερμηνευτικό πλαίσιο το οποίο σου κάνει τα αποτελέσματα πιο ασφαλή. Παρακάτω, όταν προς το τέλος φτάσουμε στην περιβόητη ψήφο και αναγωγή και τα λοιπά, θα σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ όταν θα δείτε ότι για να βγει το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα για ένα κόμμα, πρέπει να δεις και άλλες ερωτήσεις μέσα στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες συνθέτουν μια άλλη εικόνα ή λίγο διαφορετική εικόνα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Τα σκουπιδάκια στο καρμπιλαντέρ που λέγατε και νωρίτερα. Πρέπει να δεις αυτά τα σκουπιδάκια στο καρμπιλαντέρ, γιατί δεν δουλεύει.
1: Κάνουν μεγάλη ζημιά.
0: Ναι, ναι.
2: Το τελευταίο, ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε συνδρομητικά. Καταρχάς είναι συνδρομητική, δεν έχει ένα συγκεκριμένο μέσον ή κόμμα ή δεν ξέρω και εγώ τι πελάτη. Έχει ξεκινήσει το 1987. Που σημαίνει ότι υπάρχουν χρονοσειρές αποτελεσμάτων που σου δίνουν τη δυνατότητα να πηγαίνεις πίσω και να λες με ποια εποχή μοιάζει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και εν τέλει τι είχε συμβεί τότε. Και η δύναμη των ερευνών είναι περισσότερο οι χρονοσειρές, διότι ναι, μεν μία έρευνα μετράει τη στιγμή, αλλά από την άλλη μεριά μπορείς να κοιτάξεις και πίσω. Όσοι εσείς κυρίως που είστε πιο μορφωμένοι από εμάς τους μπεταντζίδες στον αριθμό.
0: Καλά, καλά. Υπερβολές.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε ότι η ιστορία είναι το μεγάλο πράγμα που πρέπει να έχει κάποιος όταν θέλει να ασχοληθεί
1: και
2: με
1: το βάθος για να καταλάβεις και να στείλει.
0: Νομίζω ότι το πιο ωραίο, ένα από τα πιο ωραία κομμάτια της έρευνας είναι πάντα αυτό το συμπέρασμα των λίγων γραμμών που περιγράφεται. Δηλαδή αυτό να ακούσουμε πρώτα απ' όλα.
1: Και θα πάμε και απλά να πούμε για τους ακροατές μας. Αυτά που περιέγραψε αναλυτικά ο Δημήτρης Μαύρος έχουν να κάνουν με τις ασφαλιστικές δικλείδες. Να το πω πολύ λαϊκά, ότι ο κόσμος δεν κάνει πλάκα που ρωτήθηκε. Γιατί έρχονται και πολλά μηνύματα στην ιστορία
2: λεφτών.
1: Και πού το ξέρουμε,
2: και,
1: γιατί μας λένε και γιατί να το λένε.
2: Και ρώτησε.
0: Ναι, ναι, μεγάλη συζήτηση αυτή.
2: Θα τα πούμε ανάμεσα στις γραμμές.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, νομίζω.
0: Για πάμε.
2: Καταρχάς, να απαντήσουμε σε αυτό που ξεκίνησες, Γιώργο, ότι και πού ξέρουμε ότι λένε αλήθεια. Έλα, σας κοροϊδεύουν όλους γιατί είστε λαμόγια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αναγκαστικά, για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το θέμα, έχουμε μεγαλώσει τα ερωτηματολόγια. Έτσι ώστε για το ίδιο πράγμα έχουμε δύο και ανάλογα με το θέμα και τρεις ερωτήσεις, οι οποίες μοιάζουν διαφορετικά, αλλά σου δίνουν το κλίμα του που υπάρχει ψέμα ή δεν υπάρχει. Άμα και στις τρεις ερωτήσεις υπάρχει συνέπεια, σημαίνει ότι είναι αυτό που πραγματικά
1: είναι αυθεντικές οι απαντήσεις.
2: Είναι αυθεντικές οι απαντήσεις.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στο συμπέρασμα, να ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Πραγματικά έτσι ξεκινάμε πάντα και με τον Νίκο, που πρέπει να τον μνημονεύσουμε γιατί μας φιλοξενεί. Αυτό που περιγράφεται με μία πολύ μικρή παράγραφο είναι: βγήκαμε από την κρίση, ναι, αλλά δεν το νιώθουμε. Έχουμε απέναντί μας μια θυμωμένη και κουρασμένη κοινωνία που ζητάει αλλαγή, χωρίς όμως να βλέπει ποιος θα τη φέρει.
0: Η λέξη θυμωμένη ήταν και στην προηγούμενη, σωστά.
2: Έχει χειροτερεύσει. Δηλαδή, αν δεις το γράφημα εξέλιξης του συναισθήματος εξοργής, είναι σοκαριστικό.
0: Ανεβαίνει δηλαδή.
2: Ανεβαίνει. Πέφτει ο φόβος, είναι προς τα πάνω η παρέτηση, αλλά η οργή είναι σε κατάσταση εκτόξευσης.
0: Για ποιο λόγο?
2: Θα τα δούμε.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει, αν θέλετε να μαζέψουμε αυτή την πρώτη παράγραφο, με δύο λέξεις, μια θυμωμένη ανασφάλεια. Έτσι, το πορτοφόλι πιέζει, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς περίπου καταραίουν, το αίτημα αλλαγής μένει χωρίς εναλλακτική. Και υπάρχει μια ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς όμως να είναι πλειοψηφική. Ή αλλιώς φθορά χωρίς ανατροπή. Γιατί θα σας πω και μια άλλη ατάκα για να συνεννοούμεθα, ότι ο κόσμος έχει πάθει, βρίσκεται σε υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν βρίσκει.
1: Το οποίο είναι τεράστιο, ή κατά άποψή μου είναι τεράστιο πρόβλημα για την αντιπολίτευση αυτό. Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ θα πρέπει να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις στη λογική της εναλλακτικής. Αλλά λέτε όμως ότι αυτό
2: άμεσης
1: δεν φαίνεται.
2: Δεν έχουν δοθεί.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουν παρουσιαστεί προγράμματα.
2: Βεβαίως.
0: Παρουσιαστεί θέσεις και πολύ αναλυτικά και ίσως και κοστολογημένα.
2: Θα τα πούμε. Αυτό λοιπόν το οποίο, αν θέλετε, αναζητά μέσα από αυτό που σας περιέγραψα, είναι ότι θέλει στην πραγματικότητα, μάλλον υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσει να συγχωρεί καταστάσεις αντιπολιτευτικές, μόνο και μόνο γιατί έχει την ανάγκη να υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί δεν βαριέσαι,
0: την αλλαγή,
2: ας
0: δηλαδή
2: το καταπιούμε.
0: Ναι, με το ζήτημα της
2: δεν
0: αλλαγής.
2: Δεν βαριέσαι, ας το καταπιούμε.
0: Ναι.
2: Για να μπορέσουν να στηρίξουν και να ευλογήσουν κατά κάποιο τρόπο μια εναλλακτική. Αυτό δεν είναι υγιής λόγος για να πας στην αντιπολίτευση. Και από την άλλη μεριά πρέπει και η κυβέρνηση κάτι να κάνει απέναντι σε αυτά που είπαμε προηγουμένως προς τα πάνω. Έτσι. Λοιπόν, και έρχομαι σε αυτό που είπε η Ρίτσα, ότι ο Στέλιος ο Ράμφος, ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε σε όλα κανείς μαζί του, έχει πει μια ατάκα η οποία τουλάχιστον με στοιχεία ερευνών δεν καταρρύπτεται. Ότι ο Έλληνας την ίδια στιγμή με το ίδιο ερέθισμα αισθάνεται ταυτόχρονα μεγαλοπρεπής και αξιολύπητος. Αυτό λοιπόν το πράγμα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι σωστό.
2: Για να αντιμετωπιστεί, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με το κομμάτι του προγράμματος. Θέλει να τα αντιμετωπιστεί και θυμικά. Αν λοιπόν αυτό το θυμικό και η αγκαλιά του λείπει, ψάχνει να τη βρει σαν να είναι σε υπογλυκαιμία.
0: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη, θέλετε να σας πω κάτι. Το πιο οργανωμένο πρόγραμμα, και το ξέρω γιατί ξέρω και τους ανθρώπους που το φτιάξανε, το έχει το Πασόκ. Και το έχει διαφημίσει και έχει μπει
0: από τη Θεσσαλονίκη ακόμα.
2: Στο site και δείτε το και ψάξτε το κτλ. Έχει θέματα για να περάσει στον κόσμο.
1: Είναι το τραύμα στην ψυχική σχέση που είχε η μεγάλη πλειοψηφία των φίλων του Πασόκ που τους δυσκολεύει να δουν το πρόγραμμα. Είναι η καχυποψία από το παρελθόν.
2: Όχι, πάντως δεν είναι αριθμητικό το θέμα. Μάλιστα.
0: Να δούμε έτσι. Τους πυλώνες.
2: Βεβαίως. Δύο λεπτά θέλω να σας πω τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας για να αρχίσουμε από εκεί.
0: Α, βεβαίως.
2: Διότι το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί και το έχω δώσει και ένα τίτλο πιο δημοσιογραφικό είναι ο παλμός του πορτοφολιού. Έτσι. Ο παλμός του πορτοφολιού.
0: Ακρίβεια δηλαδή.
2: Μπράβο.
1: Αυτός είναι ωραίος τίτλος κιόλας.
0: Ναι.
1: Ωραίος τίτλος.
2: Λοιπόν, αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, το να σου πούν πρώτη την ακρίβεια έχει γίνει σαν ινδικό μάντρα. Πώς λένε οι Ινδοί, και σου λένε μετά την ατάκα. Όλοι αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να πούμε ότι φταίει η ακρίβεια.
0: Αυτό παραμένει αναλύωτο.
2: Αναλύωτο είναι top και ψηλά και για να μην σας πω ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κιόλας. Και αυτό το οποίο προκύπτει μάλιστα είναι ότι αυτό που ανεβαίνει, έτσι, είναι ότι ανεβαίνει η ακρίβεια και η υπεύθυνη γι' αυτό είναι τα σούπερ μάρκετ και από κάτω έρχεται ενέργεια και άλλος ένας λόγος θα το βρούμε στη συνέχεια.
0: Ενίκεια, υποθέτω.
2: Και ενίκεια και το στεγαστικό, το οποίο στεγαστικό, έχει εκτοξευθεί πλέον. Θα με θυμηθείτε ότι σε λίγο καιρό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στη χώρα και θα ορίζει τη ραχοκοκαλιά της ακρίβειας. Και θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα το σούπερ μάρκετ.
0: Τα ράφια που λέμε.
2: Τα
0: ναι.
2: ράφια.
0: Ναι, ναι, το στεγαστικό είναι ήδη πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα ενίκεια
2: και η αγορά. Ανεβαίνει επίσης δραματικά και το δημογραφικό, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Το δημογραφικό έχει αρχίσει και ενοχλεί τους Έλληνες γιατί τους πειράζει στη μεγαλοπρέπεια. Έτσι, τι είμαστε. Όχι είμαστε γέροντες, είμαστε, πώς να το πω, κακομύριδες σαν λαός, ας πούμε.
1: Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, με ένα ερώτημα. Επειδή αυτά είναι προφανώς όλα αυτά που μας περιγράφεται, είναι πολύ σοβαρά και νομίζω ότι τα πειδή σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συνείδηση όμως έχουμε των λύσεων και του προφίλ μας. Δηλαδή, μιλάμε για την ακρίβεια. Δηλαδή, η καταναλωτική συνείδηση υφίσταται, υπάρχει, προβληματίζει. Μιλάμε για το δημογραφικό. Μας πειράζει πάρα πολύ η σύρρηκνωση του έθνους. Το γεγονός ότι εμείς έχουμε μάθει ως λαός πλέον να συζητάμε για παιδί μέσα από τις δυσκολίες στην τέταρτη δεκαετία, στην τρίτη προς τέταρτη δεκαετία. Αυτά, για αυτά τα προβλήματα έχουμε επίγνωση, ότι μπορεί να περνάει και από εκεί η λύση.
2: Υπάρχει η επίγνωση, αλλά τη σπρώχνουμε προς τα πίσω, όπως χώνουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί.
1: Α, μάλιστα.
2: Και αυτό θέλει βοήθεια ο κόσμος για να το βγάλει στην επιφάνεια συνειδητά. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σου πω το εξής, Γιώργο. Ότι όταν ρωτάς αν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί τα οικονομικά θέματα κτλ. Είναι αποτελεσματικά, έρχεται μια συντριπτική απάντηση η οποία σου λέει όχι δεν είναι. Μιλάμε της τάξης του 70%.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Πάει από εκεί. Όταν τους λες τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι προς σωστή κατεύθυνση, σου έρχεται το ανάποδο. 70% είναι προς σωστή κατεύθυνση. Διότι και ένα ευρώ να πάρεις. Στην αναβροχιά είναι καλύτερα. Αλλά δεν βγάζει συμπέρασμα. Τελικά τι κάνουν τα μέτρα της κυβέρνησης.
0: Συγκρουσιακό εντελώς.
2: Μπράβο. Όμως, εφήβραμε μία ερώτηση, όπως παλιά που είχα βγάλει δύο ερωτήσεις, σε ποιον θα αφήνατε τα κλειδιά του σπιτιού σας, αν έπρεπε να λήξετε ένα διάστημα, και ποιον θα προσλαμβάνατε γενικό διευθυντή στην επιχείρησή σας. Και ήταν δύο
1: ερωτήσεις εξαιρετικές, ερωτήσεις παγίδα θα πω.
2: Παγίδα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, για να καταλάβουμε τι σκέφτεται ο κόσμος. Λοιπόν, στην περίπτωση των μέτρων. Βάλαμε μια ερώτηση που λέει το εξής. Ανεξάρτητα με το αν πιστεύετε πως είναι αποτελεσματικά τα μέτρα ή όχι, εν τέλει, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά είναι περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία, όσα μπορεί η ελληνική οικονομία ή λιγότερα. Εκεί λοιπόν αν αθροίσεις τα δύο ποσοστά, το περισσότερα και το όσα, βγάζεις πραγματικά το συμπέρασμα που είναι συνδυαστικό και για τις προθέσεις της κυβέρνησης και για την ανυμπόρια ή την μπορετότητα, χαζά ελληνικά, της χώρας. Αυτό το ποσοστό το 2023 έδωσε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το 41%.
2: Το 41%.
1: Και τώρα εδώ πόσο είναι?
2: 30,9.
1: Μάλιστα.
0: Άχι, υπολείπεται αρκετά.
2: Έτσι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι, θα είναι πάντα έτσι αυτός ο δείκτης? Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτό το 30,9 συμμετέχει μαζί με άλλους δείκτες που βγάζουν στην άλλη άκρη ένα ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία 27,2. Mm-hmm. Σας λέω δύο ποιοτικά πράγματα προτρέχοντας για να δείτε...
1: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως.
2: Έτσι. Και θα πάμε και θα δούμε και πόσο είναι το πραγματικό τελικό... Η αναγωγή.
0: Για να συνεχίσουμε λίγο με τα προβλήματα. Πρώτο παραμένει ο πληθωρισμός, ακρίβεια. Ακολουθεί η υγεία, περίθαλψη.
2: Ακολουθεί η υγεία και η περίθαλψη, η οποία είναι πάλι από αυτά που οφείλω να πω, ανεξάρτητα της βελτίωσης. Το ποσοστό της υγείας δεν ανεβαίνει. Είναι εκεί γιατί οφείλει να είναι εκεί. Έτσι. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία κάνει ο π.χ. ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τα ακούει ο κόσμος, απλά διαφωνεί με την πολιτική του αισθητική ενδεχομένως κάποιες φορές και τσατίζεται. Ναι. Αλλά αναγνωρίζει ότι γίνονται πράγματα εκεί.
0: Όχι στο πεδίο που λέμε, δεν διαφωνεί με το πεδίο.
2: Με το πεδίο διαφωνεί, ναι, με την αισθητική.
0: Με αισθητική. Και ακολουθεί μετά, φανταζόμαστε όλοι, αυτό που θα κρίνει και τις εκλογές, η μισθή.
2: Η μισθή. Εδώ αυτό το πραγματάκι ξαφνικά ξεπετάχτηκε σαν τους πυράβλους που βλέπουμε στις ταινίες που ανοίγει το έδαφος και βγαίνει από κάτω ο πύραυλος. Ξεπετάχθηκε ξαφνικά γιατί? Γιατί ο κόσμος ένιωσε κάποια στιγμή ότι το κράτος, η κυβέρνηση, κάνει για την ακρίβεια ότι μπορεί, μάλλον έχει πιάσει τα βάνη. Γιατί αν προχωρήσει περαιτέρω, θα πατήσει σε παπούτσια πολλών ή δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, γιατί τις έρχονται συνεχώς εξωγενείς παράγοντες. Άρα, απελπισμένος από αυτό, γυρίζει και απλώνει το χέρι στην κυβέρνηση και λέει: οκ, πέφτει αυξήσεις εισοδημάτων λοιπόν.
0: Είναι αυτό το επιχείρημα που χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα η κυβέρνηση, βέβαια. Λέει για την ακρίβεια, είναι εξωτερική, έρχονται οι τιμές, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Βρει,
0: αλλά προσπάνω.
2: Αφού είναι έτσι, ρε φίλε,
0: ναι,
2: τι
0: ναι.
2: Το θες το υπερπλεώνασμα και δεν μοιράζει παραπάνω,
0: ναι,
2: από αυτό.
0: Προσπαθούμε μέσω των μισθών.
2: Μισθό, λοιπόν.
0: Ναι. Και ακολουθεί μετά στεγαστικό και αυτά είναι τα βασικά.
2: Διαφθορά και στεγαστικό.
0: Η διαφθορά είναι χαμηλά. Και στην προηγούμενη, ανάλογο είναι.
2: Ναι, δεν είναι ανάλογο. Απλώς είναι εκεί. Έτσι, παλαιότερα ήταν πέμπτο από το τέλος.
0: Και στις λέξεις που εκφράζουν τους Έλληνες, γιατί για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, οργή, φόβος, υποχώρησε καθόλου?
2: Ο φόβος, θα σας πω. Τα συναισθήματα. Καταρχάς, θα σας πω ότι αν μπορούσαμε να δείξουμε το κατσαριδωτό της αύξησης της οργής, θα σας πω ότι στις τρεις τελευταίες τάσεις από πέρσι, τέτοια εποχή μέχρι τώρα, η οργή έχει πάει 44,9, 47,9, 49,9.
0: Έχει ανέβει.
1: Ένα σωστίο.
2: Ανεβαίνει συνεχώς. Ο φόβος από την άλλη μεριά, στο αντίστοιχο διάστημα, πάει 51, 49, 47, 43, 40.
0: Υποχωρεί αντίθετα. Ναι.
2: Αυτός τι σημαίνει? Όταν επικρατεί σε μια χώρα η οργή, αυτό λειτουργεί υπέρ της αντιπολίτευσης. Όταν επικρατεί ο φόβος, αυτό λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης. Εδώ έχουμε τα δύο διασταυρούμενα πράγματα. Και υπάρχει μετά η ιστορία που λέγεται παρέτηση και πώς το λένε...
0: Απογοήτευση.
2: Και απογοήτευση, ναι. Η οποία πάει από πέρυσι τέτοια εποχή 31, 33, 37.
0: Ναι.
2: Που η μίξη οργή με παρέτηση σημαίνει ότι είμαι μία χύτρα... Στην οποία χάλασε το τσου που κάνει από πάνω.
0: Φτάνει σε ένα 90% χοντρικό, βέβαια είναι αυτό, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Μια μακρινή βολή να επιχειρήσω με ένα ερώτημα. Εκεί σε αυτό το ποσοστό παρέτηση, απογοήτευση, μπορεί να είναι ένας κόσμος ο οποίος ψήφιζε και δεν θέλει να πάει να ψηφίσει, δυσκολεύεται στη σκέψη ότι θα πάει να ψηφίσει? Μπορεί να είναι εκεί ένα σύνολο που δεν ψήφιζε ούτως ή άλλως και ψάχνει να βρει δικαιολογία να μην ξαναπάει πάλι?
2: Ακριβώς αυτό, διότι δεν θέλει να γίνει κοψοχέρης και λέει είναι όλοι τους.
1: Μπήξε, που μπήξε είναι,
2: και εγώ δεν πάω.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει ανέκδοτο σχετικό, δεν μας παίρνει να το πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.

στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Oh baby, baby, I wasn't supposed to know.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει να μαζευτούμε και λίγο.
1: Μα μαζεύει εδώ η Μπιζόγλη, λέει. Ναι. Γιατί του κάνω ερωτήματα πολλά του κυρίου.
0: Άστο να τα πει στον αέρα.
1: Έχει πράγμα πολύ.
0: Και ο κόσμο, έτσι.
1: Να πούμε ότι έχουμε την έρευνα τη MRB.
0: Σωστό.
1: Και η πρόθεση ψήφου θα έχουμε αργότερα. Ναι. Και τι λέξει που εκφράζουν του πολίτε μα αναλύει τώρα ο Δημήτρη Μαύρο. Και τα σημαντικότερα προβλήματα. Σωστά, το λέω για όσου προσθέθηκαν στην παρέα μα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Για να ξεχωρίσουμε λίγο το στεγαστικό από αυτή την ιστορία, γιατί είναι μεγάλο θέμα τη κοινωνία. Ρωτήσαμε τον κόσμο για το ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν τις τιμές. Κατά την άποψη των πολιτών, έτσι, όχι είναι απαραίτητο ότι είναι οικονομετρικά σωστή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντως ο κόσμος λέει ότι ο πρώτος λόγος για τον οποίο έχουμε αύξηση είναι η μεγάλη ζήτηση από ξένους αγοραστές. Το οποίο παίρνει περίπου 46%, ένα στους δύο δηλαδή το λένε αυτό πράγμα και είναι πρώτος. Ο δεύτερος λόγος είναι η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Κοινώς τα Airbnb. Έτσι, με 41%. Μετά είναι ο πληθωρισμός και η μείωση της αγοραστικής δύναμης, που δεν αφήνουν να δω ένα ενίκιο σωστά, που είναι 40%. Η κερδοσκοπία από τους ιδιοκτήτες, όπου εκεί είναι 35%.
0: Ψηλό είναι και αυτό το
2: πράγμα. Βέβαια, πολύ η ψηλό. Αύξηση του κόστους κατασκευής ως πάρεργο της όλης της ιστορίας, όπου είναι 34%, η φορολογική πολιτική υψηλή φόρη, που είναι 27,4%, η έλλειψη επαρκών νέων οικοδομικών κατασκευών, που είναι 21%, και τέλος η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα, που ο κόσμος θεωρεί ότι, παιδιά, όταν τρέμει το φιλοκάρδι μου, δεν μπορώ να ανέβω εκεί πάνω που μου ζητάνε. Άρα πέφτω και σε ποιότητα σπιτιού. Σας θυμίζω ότι ο όρος σπίτι, εστία κλπ. Είναι ο πρώτος παράγων που ορίζει τη μεσαία τάξη. Όποιος πάει να ορίσει τη μεσαία τάξη χρηματοοικονομικά έχει κάνει λάθος. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα λεφτά. Έχει να κάνει και με το πώς αισθάνομαι εγώ που ανήκω. Οι τέσσερις παράγοντες είναι λοιπόν τα θέματα μου απέναντι στη στέγαση, εστία, σπίτι κτλ. Η μόρφωση των παιδιών, η κατοχή κρίσιμων αγαθών διαρκείας, παραδείγματος χάρη αυτοκίνητα, και ο τέταρτος παράγων ορισμού της μεσαίας τάξης είναι κάτι που με ευνηδίασε, γιατί είναι διεθνή η μελέτη αυτή που σας αναφέρω και έτρεξε και στην Ελλάδα, είναι τα δύο δέλτα.
0: Δηλαδή?
2: Διακοπές και διασκέδαση. Ο Έλληνας λοιπόν, εάν στα τριήμερα δεν μπορεί να περάσει τα διόδια, θέλει να πηδήξει από την Ακρόπολη.
1: Τσαντίζεται.
2: Εάν δείτε δε η λέξη η οποία διαπερνάει και τους τέσσερις παράγοντες και δημιουργεί πρόβλημα, είναι η λέξη αναξιοπρέπεια. Εάν εμένα το σπίτι μου μπαίνω μέσα στο μπάνιο και βλέπω δύο χαλκοσωλήνες να περπατάνε μπροστά από τα πλακάκια για να μπουν στην μπαταρία, νιώθω ότι είμαι κάφρος. Έτσι. Δεύτερον, εάν το παιδί μου δεν μπορώ να το στείλω στη Θράκη, στο Πολυτεχνείο, γιατί δεν μπορώ, δεν έχω τα λεφτά να του νοικιάσω σπίτι και του λέω τράβασε μια σχολή στην Αθήνα, αισθάνομαι αναξιοπρεπής. Εάν δεν μπορώ τουλάχιστον να πάρω ένα μικρό SUV καινούριο για να είμαι αξιοπρεπής στο δικό μου κύκλο, όχι παλιά που παίρναμε ένα, δεν ξέρω κι εγώ τι, χρώματος λαχανή για να κάνουμε επίδειξη, να το παρκάρουμε έξω από
1: τα παλιά τα χρόνια.
2: Μπράβο, στο μπουζούκι του Πασόκ. Λοιπόν.
1: Τότε που δίναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, τα μπουζούκια.
2: Λοιπόν, πάλι τα ίδια αισθάνομαι. Όπως επίσης, αν δεν μπορώ να περάσω στα τριήμερα τα διόδια, για ποιο λόγο ζω πια.
0: Ναι, ναι. Είναι το συνολικό, η συνολική εικόνα.
1: Εδώ εγώ έχω ένα υπαρξιακό ερώτημα.
0: Κάντε το υπαρξιακό για να μπορέσουμε να δούμε και τις υπόλοιπες.
1: Αν φαίνεται, και αν μπορεί να μας το πει αυτό ο κύριος Μαύρος. Γιατί σίγουρα μόνο ο κύριος Μαύρος μπορεί να μας το πει, αν μπορεί κάποιος να μας το πει. Αυτό που κουβεντιάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ένας δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές. Είναι απολύτως ειλικρινές. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι μέσα και ο Παγάνης που είχε εξοχικό και επειδή δεν μπορεί να πάει στο νησί και να κάνει. Θα πάει στο χωριό, αλλά δεν το λέει διακοπές στην Πιζόγλη.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Είναι και αυτό μέσα.
2: Είναι και αυτό μέσα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι πάω προς τα πίσω. Γιατί παλαιότερα πηγαίνουν μόνο στο χωριό τους και αισθανόταν και καλά γιατί οι παρεούλες. Αργότερα το σπάσανε λίγο χωριό, λίγο νησί. Και τώρα έχουν τη φυσική τάση να ξαναγυρίσουν στο χωριό, το οποίο το θεωρούν Πισωγύρισμα, όχι ότι δεν περνάνε καλά.
0: Είναι πισωγύρισμα με την έννοια έτσι, του στάνταρ που έχουν, των στάνταρ που έχουν βάλει. Δηλαδή δεν βελτιώνουν τη ζωή του.
1: Γιατί ρίχνει μου εκεί, άμα πιει σουζάκι δηλαδή και φάσει ένα μεζέ, δεν είναι διακοπέ.
0: Ο στόχο είναι να ανεβαίνει. Αυτό θέλουν οι ίδιοι.
2: Αυτό που κλωτσάει είναι το ότι. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να είμαι στο νησί.
1: Σωστό.
0: Η επιλογή.
2: Δεν μου αφήνει την επιλογή.
0: Όταν δεν έχει επιλογή, νιώθει στενεμένο, οργισμένο, θυμωμένο.
2: Είναι σαν την Ακρόπολη που οι Έλληνε λέμε εκεί είναι μωρέ, θα πάω.
1: Δεν
2: και δεν πάει,
1: πάει
2: ποτέ. Έτσι.
0: Γιώργο, ας παρεμβάσεις να πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τις
1: υπόλοιπες.
2: Η γενιά η οποία υποφέρει περισσότερο από το στεγαστικό είναι οι άνθρωποι που είναι το Generation Y και είναι η γενιά που είναι μεταξύ 28 με 43 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ξεκινάνε τη ζωή... Έτσι. Ή γιατί έτσι
0: έχουν ναι, είναι αυτοί που ξεκινούν τη ζωή, θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, είναι στα σκαριά να φύγουν, και από το σπίτι, ε.
1: Why?
0: Να φύγουν και από το σπίτι. Κάποια στιγμή πρέπει να φεύγουμε και από το σπίτι μας. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια με τη μαμά και τον μπαμπά μας. Πρέπει κάποια στιγμή να φεύγει ο κόσμος από το σπίτι του.
2: Λοιπόν, θεσμοί.
0: Θεσμοί, πάμε.
2: Στους θεσμούς, εγώ έπαθα, όπως έλεγε η κόρη μου όταν ήταν μικρή, εγκέφαλο. Δεν έλεγε εγκεφαλικό.
1: Ωραίο.
2: Λοιπόν, διότι ξαφνικά η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εάν δείτε το κόκκινο, που σημαίνει δεν τους εμπιστεύομαι, ανεβαίνει. Παλαβιάρικα. Σκεφτείτε ότι το Δεκέμβριο του 2019 τα αρνητικά ήταν 24% και σήμερα είναι 39%.
0: Α, έχουν ανέβει πολύ, σχεδόν.
2: Και τα θετικά ήταν τότε 47%, μιλάμε ο μέσος όρος, έτσι, και σήμερα είναι 33%.
1: Μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει αρχίσει και ζορίζει. Σας λέω ότι πρώτη είναι η οικογένεια, μετά οι ένοπλες δυνάμεις, τα πανεπιστήμια, τα μεγάλα κοινοφελή ιδρύματα, ο εαυτός μου, ο Έλληνας πολίτης, εξού και τα social media και το τι λένε οι γύρω μου είναι πολύ σοβαρό θέμα, διότι δεν εμπιστεύομαι. Αν σας πω το βαθμό εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ, θα φρικάρετε. Και εκεί μέσα βράζουμε και εμείς. Έτσι, μιλάω για τις δημοσκοπήσεις.
1: Κατά από τη βάση,
2: είμαστε λίγο καλύτερα από εσάς, αλλά όλοι έχουμε το ερωτηματικό ότι όταν εμείς μετράμε εμάς, αυτοί που μπαίνουν στις έρευνες μάλλον έχουν λίγο καλύτερη διάθεση από ό,τι έχει η ευρύτερη κοινωνία. Άρα λοιπόν είμαστε bias.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Ναι. Αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά.
0: Δεν έχει αλλαγή αυτό. Λοιπόν, οικογένεια, ενόπλες δυνάμεις, ΑΕΗ, εγώ.
2: Μισό. Και πάμε από το τέλος τώρα, γιατί έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις. Ο τελευταίος σε εμπιστοσύνη θεσμός είναι τα πολιτικά κόμματα. Τελευταίος. Η οικογένεια έχει εμπιστοσύνη 78,6 και τα κόμματα έχουν 18,5.
0: Πολύ χαμηλό.
1: Κάνε μεγάλη προσπάθεια να το καταφέρουν αυτό, νομίζω.
0: Αυτό έχει αλλαγή, έχει υποχώρηση.
2: Ναι, έχει υποχώρηση. Σκεφτείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση ως θεσμός, όχι η συγκεκριμένη, έχει πέσει 10 θέσεις κάτω.
0: Έχει υποχωρήσει πολύ.
2: Ναι. Επαναλαμβάνω, ως θεσμός, έτσι, όχι η συγκεκριμένη.
0: Δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη, ναι.
2: Και παραδόξως, και αυτό πραγματικά θα πρέπει να αρχίσει να συζητείτε, ανεβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ρωτάει συνάδελφος
0: που
1: μας ακούει.
0: Αυτό κι αν είναι στοιχείο, ότι οι Έλληνες στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό είναι καλό. Εκκλησία. Παλιά ήταν ψηλά.
2: Η Εκκλησία έχει φάει αυτό που αντιλαμβάνεστε και έχει πέσει στην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8η θέση, ενώ παλιά ήταν τρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Έχει υποχωρήσει.
2: Θα σας πω δε ότι υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο ρωτάει πράγματα γύρω από τη θρησκεία έμεσα. Ξέρετε πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχουν άγγελοι?
1: Πόσοι?
2: Πόσο λέτε?
1: Να πω εγώ, να πω κυρία, να πω.
0: Ένα στους τρεις.
1: Εγώ θα πω ένα στους δύο.
2: 57%.
1: Κοντά έπεσα, σε κέρδισα.
0: Ναι.
2: Πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχει η Δευτέρα Παρουσία?
1: Να ξαναπώ.
0: Είναι ανάλογο, είναι. Πες το, δεν
1: 80%. Όχι.
2: 47%.
0: Μη μας πεθάνεις.
2: Έτσι, και το αισθάνομαι Ευρωπαίος πολίτης 68. Είναι η ιστορία των αντιφάσεων του Στέλιου Ράμφου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Πιστεύω στην Ευρώπη, είμαι Ευρωπαίος, πιστεύω στους αγγέλους ταυτόχρονα και
2: στη Δευτέρα Παρουσία.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ωραία περιγραφή είναι αυτή. Για πάμε παρακάτω τώρα.
2: Λοιπόν, ένα πραγματάκι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή είναι η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η οποία κάνει σκαμπανεβάσματα και βρέθηκε στο μεγαλύτερο σημείο εμπιστοσύνης το Δεκέμβριο του 2019.
0: Έχουν περάσει 6 χρόνια δηλαδή.
2: Και έκτοτε κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κατεβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό τώρα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το χρόνο που χρειάζεται για να τρέξει τις υποθέσεις, ο οποίος δεν κάνει 20 χρόνους.
0: Έχει μειωθεί όμως. Κανονικά έπρεπε να έχει αλλάξει, αλλά νομίζω είναι κάτι άλλο.
1: Πολύ ενδεικτικό αυτό.
0: Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, έχει να κάνει με πολλά θέματα. Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, είναι οι σοβαρές καταγγελίες που γίνονται, οι κομματικές, και είναι πολλά πράγματα. Για πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB για την έρευνα, η οποία είναι επίκαιρη και έχει πράγματα μέσα και θα μας πει και άλλα. Θα φτάσουμε σιγά σιγά και στην πρόθεση ψήφου. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Μπιζόγλη, για λίγο, τι λέτε?
1: Μάλιστα, κύριε Παγάνη.
0: Ωραία, λοιπόν, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Ποτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Ποτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Ποτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μαύρο να θυμίσω ολόκληρη έρευνα της MRB, την οποία μας αναλύει ο Δημήτρης Μαύρος, αυτή την ώρα στο real.gr.
1: Περνάμε στις αντοχές. Πού πάμε?
2: Περνάμε στις αντοχές.
1: Για να δούμε.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής.

0: ότι έχουμε μια ερώτηση η οποία λέει τι σας εκπροσωπεί περισσότερο, αδυνατό πλήρως ή σχεδόν πλήρως να ανταποκριθώ στις βασικές μου υποχρεώσεις. Η δεύτερη επιλογή είναι δεν έχω πρόβλημα, για χαρά είμαι. Και η τρίτη είναι ανταποκρίνομαι αλλά με μεγάλη δυσκολία. Καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο που σας είπα μαζεύει όλο τον περισσότερο κόσμο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ανταποκρίνομαι αλλά μεγάλη δυσκολία που είναι 59%, γύρω στο 60% και είναι σταθερά εκεί πάνω συνέχεια.
2: Αυτοί που είναι σε Νιρβάνα πώς είναι?
0: Αυτοί που είναι σε Νιρβάνα λοιπόν είναι 24%.
2: 24%.
1: Αυτό δεν είναι μικρό το ποσοστό.
0: Το κρατάμε στο ωραίο μας ποιοτικό μυαλό, γιατί μετά θα κάνουμε μια σύνθεση απαντήσεων για να δούμε τι θα μπορούσε να προσδιορίσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία, περνάμε τώρα στο πρόβλημα και στο κόμμα.
0: Δηλαδή... Ο μισό.
2: Ναι. Περίμενε.
0: Αυτοί οι οποίοι είναι νεκροί.
2: Ναι.
0: Και δεν πάνε πανική, είναι 16% του πληθυσμού.
2: Σημαντικό ποσοστό και αυτό.
0: Έτσι, και
1: αυτό
0: το οποίο
1: μεγάλο.
0: Ανεβαίνει 12, 13, 16.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο.
2: Μεγάλο.
1: Πολύ έτσι. Μεγάλο ποσοστό, δεν είναι μικρό το 16%.
0: Όχι, προχωράμε.
1: Λοιπόν.
0: Μετά είναι αυτό το οποίο ήδη έχουμε συζητήσει, ότι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι περισσότερα ή όσα μπορεί, που το άθροισμα αυτών των δύο είναι 30,9 και θα το βρούμε μπροστά μας παρακάτω, το οποίο... είναι περίπου σταθερό και πάει έτσι. Οι τιμές στα αγαθά τους επόμενους 12 μήνες θα αυξηθούν ή θα μειωθούν?
2: Τι λένε?
0: 12% θα μειωθούν, 18% θα παραμείνουν ίδιες και 63% θα αυξηθούν λίγο ή αισθητά.
1: Σμπαράλια κάνει τα νούμερα βέβαια. Εντάξει τώρα.
0: Και ερχόμαστε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Εάν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο επιλογές, να μειωθεί η ακρίβεια ή να αυξηθούν οι μισθοί?
2: Τι λέτε, ερώτηση. Τι βγαίνει? Τι
1: βγαίνει? Να αυξηθούν οι μισθοί.
0: 50-50.
1: Ναι.
0: 49-48. Και αυτό το πραγματάκι συνδέεται... και με δημογραφικά, γιατί δεν μπορεί να είναι μισή-μισή, είναι άλλοι αυτοί που θέλουν το μεν, άλλοι αυτοί που θέλουν το δε. Παραδείγματος χάρη, οι μεγάλες ηλικίες θέλουν την ακρίβεια γιατί δεν ελπίζουν σε καμία αύξηση μισθού, είναι περισσότεροι συνταξιούχοι, και όλοι οι άλλοι με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι στους 17-24 και στους 45-64, και θα πούμε δύο πράγματα, θέλουν όχι η αύξηση μισθών. Και εγώ καταλαβαίνω το 17-24 γιατί λένε παιδιά έχω να ζήσω μια ζωή μπροστά μου. Οι άλλοι γιατί?
2: Γιατί?
0: Γιατί τους έχουμε ψάξει ποιοτικά και μας λένε μα έχω μια τέτοια ηλικία που έχω προλάβει να δημιουργήσω υποχρεώσεις και τώρα ξαφνικά δεν μπορώ να τις σβήσω. Δάνεια, ιστορίες και δες παιδιά, σκυλιά.
1: Οικογένεια.
0: Και
1: ναι.
0: Οικογένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα δεν έχω μέλλον για να μπορώ να τις να ανταποκριθώ. Άρα λοιπόν χρειάζομαι ένα σωσίβιο. Και το σωσίβιο είναι μόνο η αύξηση μισθού.
1: Έχει λογική αυτό το πράγμα. Έχω βάρη, πρέπει να βρω έναν τρόπο να τα καλύψω.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Συνεχίζοντας λοιπόν σε αυτό το πράγμα, τα δύο μέτρα που έχει πάρει πρόσφατα η κυβέρνηση, το πόσο κάνει.gr και η ιστορία με τα δάνεια, έχω γράψει καλά. Το πόσο κάνει.gr έχει μια θετική αξιολόγηση 52%.
2: Α, πέρασε επομένως.
0: Πέρασε.
1: Και γρήγορα.
0: Και, το άλλο που έχει να κάνει με τα δάνεια, προφανώς επειδή είναι, θέλετε οι παπάδες να είναι έντιμοι άνθρωποι. Προφανώς. Με τα δάνεια λοιπόν η ιστορία, γιατί συγκρίνεται εκεί μέσα η Ελλάδα και με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, έχει ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή, είναι γύρω στο 60%. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα περνάνε και στην ερώτηση που λέγαμε πριν, ποιος θέει, ποιος πρέπει, ή μάλλον κλάδι που πρέπει να βοηθήσουν περαιτέρω για να μειωθεί η ακρίβεια, το 81,5% μας λέει τα σούπερ μάρκετ, το 72% μας λέει η ενέργεια και το 60% μας λέει η στέγαση. Αν όμως βάλεις κόντρα beef, σούπερ μάρκετ versus τις άλλες ακρίβειες, οι άλλες ακρίβειες είναι λίγο πιο μεγάλο το ποσοστό τους. Δηλαδή αν συνθέσεις ενέργεια και στέγαση πάνε στο 83,5 ενώ το σούπερ μάρκετ είναι στο 81,5.
1: Υπερκαλύπτουν το.
0: Είναι τεράστιο το νούμερο.
1: Ναι, είναι τεράστια έτσι κι αλλιώς, είναι θηριώδη τα νούμερα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Στο ποιο κόμμα μπορεί να λύσει ποιο πρόβλημα.
0: Σωστό.
1: Ναι.
2: Οπα.
0: Λοιπόν, διότι εδώ, αν θέλετε, για μένα κάθε φορά είναι κρυμμένη όλη η αλήθεια του γιατί και ποιος και πού και τι είναι ζωή και τι είναι κάμπι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και η ερώτηση είναι η εξής. Έχουμε βάλει τα προβλήματα κάτω, αυτά που είδαμε στην αρχή, περί ακρίβειας, ρούδο, υγεία κτλ. Και ρωτάμε, ωραία, ακρίβεια, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Το άλλο, στεγαστικό, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά. Βέβαια, το gap μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Δεύτερου Κόμματος έχει μικρύνει. Όταν ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία το 2019, η απόσταση μεταξύ Πρώτου και Δεύτερου ήταν 25 μονάδες.
2: Χαοτική.
0: Σε κάθε πρόβλημα. Σήμερα η απόσταση αυτή έχει γίνει τοσιδούλα. Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι κυριαρχία αλλά άνευ αντικρίσματος, διότι υπάρχει ένα βλαμμένο κόμμα το οποίο τρυπάει τη Νέα Δημοκρατία σε μισό λεπτό 1, 2, 3, 4, 5, 6 προβλήματα και το κόμμα αυτό είναι του κανένα.
2: Ο κανένας
0: λοιπόν προηγείται στο πρόβλημα τρομοκρατία. Μπορεί να το λύσει καλύτερα και από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καταστατική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας το 19.
0: Υπάρχει μετά η κλιματική αλλαγή.
2: Ναι.
0: Υπάρχει μετά το δημογραφικό. Υπάρχει μετά, και αυτά τα τελευταία που θα σας πω είναι και τα σημαντικά ως προβλήματα. Υπάρχει μετά το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Υπάρχει στη συνέχεια ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, που εδώ κάνει μύτη μεγάλη ο κανένας, και υπάρχει τέλος τα θέματα διαφάνειας διαφθοράς.
1: Αυτά είναι τα σημαντικά, τα τελευταία
0: είναι,
1: δηλαδή.
0: Γιατί έχει, ναι. Είναι και τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας
1: και,
0: είναι εκεί που ναι. Το κανένα κόμμα την τρυπάει. Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε.
0: Μισό για να καταλάβετε πώς διαβάζουμε εάν η αναγωγή και η πρόθεση ψήφου είναι, σε άπτες στα ελληνικά, stable.
1: Πώς είναι stable,
2: σταθερά.
1: Λοιπόν.
2: Σταθερά. Στο φωλείο της Ρίτσας Μπιζόπουλου, σταθερά το stable, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Βλέπεις την πρόθεση ψήφου, κάνεις την αναγωγή και λες αυτό, μπαμ και το δίνεις. Ναι, αλλά υποστηρίζεις την υπόλοιπη έρευνα. Εάν πάρεις τους μέσους όρους δυνατότητος επίλυσης κάθε κόμματος επί των προβλημάτων, που είναι ένα πράγμα σαν πρόθεση ψήφου, και όπα.
2: Βγήκε κάτι άλλο,
0: λέω. Όχι, ναι, δεν έχει σημασία. Καλό μου παιδί, γιατί μου το έκανες αυτό απέναντι στον κύριο
1: Παγάνη. Θα το δούμε, δεν έγινε τίποτα, αυτά συμβαίνουν.
0: Με εξέθεσε.
2: Ο δαίμονας του μικροφόνου. Τι, το μικροφόνου, ναι. Τι με κοιτάς. Έλα, θα το λύσουμε.
1: Να το βρούμε στη συνέχεια, να πάμε τώρα λίγο σε ειδήσεις, επειδή είμαστε πια στις 11. Επιστρέφουμε με την πρόθεση ψήφου, φιλέτο, πρέπει να το δούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Το φιλέτο είναι μετά.
1: Ναι, να το δούμε το φιλέτο, Γιώργο μου.
0: Θα περιέχει και αυτό που ήθελα.
1: Ωραία, ναι, βεβαίως, για πάμε.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.